0: μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές να παραμένει υψηλός. Για προληπτικούς λόγους, εκιανώθηκε νωρίτερα το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονα. Συνολικά 157 άτομα με αναπηρία μεταφέρθηκαν με 4 λεωφορεία, εκ των οποίων οι 100 οδηγήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Ένας πυροσβέστης μεταφέρθηκε στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ υπάρχουν πληροφορίες για άλλους 2 πυροσβέστες οι οποίοι αντιμετωπίζουν ανάλογα προβλήματα. Κλιμάκιο της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση εμπρησμών συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, ενδεχομένως να είχε και ατύχημα, και προκάλεσε σπινθήρες που οδήγησαν στην εκδήλωση της πυρκαγιάς. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, φέρεται να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Οι δυνάμεις πυρόσβεσης ενισχύθηκαν σε 115 πυροσβέστες απόψε, με 5 πεζοπόρα τμήματα και 38 οχήματα, ενώ συνδράμουν εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Από τις ένοπλες δυνάμεις έχουν διατεθεί μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα και 9 ασθενοφόρα του στρατού, ενώ έχουν σταλεί ήδη 2 ομάδες δευκαλείων, η οποία συνεπικουρεί τις δυνάμεις της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση πυρκαγιών. Ο Υφυπουργός Μακεδονίας Θράκης Κώστας Γιουλέκας δήλωσε ότι η απουσία εναέριων μέσων λόγω του σκότους δυσχέρανε το έργο της κατάσβεσης και ότι η βασική προτεραιότητα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής. Σύμφωνα με την πολιτική προστασία, η νύχτα αναμένεται ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς το μέτωπο κινείται προς την Φιλοθέα και το Δερβαίνι. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν ότι οι άνεμοι και σήμερα θα πνέουν βόρειο-δυτική έως 6 μποφόρ στην περιοχή. Σύμφωνα με την πρόβλεψη, στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου βρίσκονται οι περιφέρειες Αττικής, Πελοποννήσου, Στερεάς Ελλάδας, Βόρειου Αιγαίου, Νοτίου Αιγαίου και Κρήτης. Τον κρίσιμο ρόλο των καθαρών οικοπαίδων στην προστασία κατοικημένων περιοχών από πυρκαγιές υπογραμμίζει η πολιτική προστασία. Με αφορμή και τη σημερινή δύσκολη μέρα, το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης απευθύνει έκκληση για αυξημένη πρόληψη και υπευθυνότητα από όλους τους πολίτες. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Τραμπ πολύ καλή, σημειώνοντας ότι συζήτησαν την κατάσταση στο μέτωπο και τις διπλωματικές προσπάθειες για τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα, το Κρεμλίνο υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν να προελάβουν στην Ουκρανία. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη απόψε για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 άνθρωποι, οι άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας προβλέπει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων αναλυτικό στις 4, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το Earth News Radio παραμένει σε συνεχή σχεδόν σύνδεση με την τηλεόραση του Earth News για συνεχή ενημέρωση από τους δημοσιογράφους που βρίσκονται στο μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρωεοκαστρό.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Επικαιρότητα.
2: Προσπαθώντας και εκείνοι να συνδράμουν όσο γίνεται, ακολουθώντας πάντα οδηγίες, ωστόσο η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη.
3: Ναι, και βλέπουμε και τη σημαία, όπως είπες, η οποία φαίνεται ότι καταδεικνύει μάλλον ότι έχουν δυναμώσει
2: ενταθεί οι άνεμοι.
3: Λοιπόν,
2: Είναι αυτό το σημείο, έτσι, νομίζω, το πιο δύσκολο αυτή την ώρα. Υπάρχουν βεβαίως μέτωπα και περιμετρικά, από ό,τι ακούσαμε και είδαμε και νωρίτερα.
3: Τα οποία προσπαθούν οι πυροσβέστες, οι δυνάμεις, από ό,τι φαίνεται, να σβήσουν ή, εν πάση περιπτώσει, να περιορίσουν.
2: Να περιορίσουν κάπως.
3: Να περιορίσουν, ναι. Αφήνοντας ουσιαστικά το δύσκολο, που είναι το εργοστάσιο, που μοιάζει να μην μπορεί να ελεγχθεί. Mm-hmm. Και να μην μπορούν να επιχειρήσουν.
2: Και νομίζω ότι αυτό που λες είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι, γιατί μιλάμε για πολύ μεγάλη καύση μήλη να υπάρχει εκεί μέσα και να έχει κυριολεκτικά παραδοθεί τώρα στις φλόγες. Με τη βοήθεια τώρα του Κώστα Βουλγαράκη, έτσι θα δούμε λίγο συνολικά την εικόνα πώς εξέλισσονται τα πράγματα, γιατί είχαμε και διαδοχικά 112, Κώστα. Λοιπόν, δώσε μας συνολικά
3: πώς. Ποιες είναι και οι εκτιμήσεις της πυροσβεστικής, δηλαδή πώς βλέπουν την εξέλιξη αυτής της πυρκαγιάς?
2: Μας ακούει ο Κώστας Βουλγαράκης?
3: Δεν μας ακούει.
2: Θα
3: συνδεθούμε εκ νέου.
2: Λοιπόν, θα συνδεθούμε και πάλι. Εμείς λέγαμε και νωρίτερα για το 112 που εστάλει λίγο πριν τις 2 αρχικά στους κατοίκους της Φιλοθέης και ζητήθηκε η εκένωση προς το κλειστό γυμναστήριο Ευκαρπίας. Είχε προηγηθεί άλλο 112 για απομάκρυση των κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστου προς το γήπεδο της Λυτής. Και μετά 112 και από Ανθούπολη προς την περιοχή Τιτάν. Νομίζω ότι είναι διαρκής αυτή η εικόνα. Τώρα το τελευταίο 112 έχει να κάνει με το πώς πρέπει να προφυλακτούν οι άνθρωποι κλείνοντας τα παράθυρα, γιατί έχει δημιουργηθεί αυτή η αποπνικτική ατμόσφαιρα κυριολεκτικά πάνω από ολόκληρη την πόλη της Θεσσαλονίκης.
3: Και με μια τεράστια αγωνία για τον κόσμο που έχει τα σπίτια του εκεί, τις περιουσίες του, τα εργοστάσια του, τις εταιρείες του. Λέμε για την ανθρώπινη αξία και όντως έτσι είναι, και είναι σημαντική και ανεπανάληπτη και μοναδική. Αλλά και οι περιουσίες δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη.
2: Είναι σίγουρα πολύ, πολύ σημαντικό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους πυροσβέστες Τάνο που λέγαμε νωρίτερα, τουλάχιστον οι πληροφορίες λένε ότι 3 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο εκπαιδεύσεως. Οι 2 με αναπνευστικά, 1 με ορθοπαιδικό περιστατικό. Συνολικά έχουν διακομιστεί 4 λοιπόν πυροσβέστες. Αυτές είναι οι νεότερες πληροφορίες, όπως μας μετέδωσε νωρίτερα και ο Τίμος Φακαλής.
3: Ναι, και να ευχηθούμε να μην έχουν πολύ σοβαρό πρόβλημα οι άνθρωποι.
2: Και να είναι διαχειρίσιμοι και
3: να πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη όμως για να δούμε τα νεότερα. Κώστα.
4: Σαν αυτό που έλεγες προηγουμένως για τις εκτιμήσεις που μπορεί να έχει η πυροσβεστική υπηρεσία, δυστυχώς δεν υπάρχει κάποια εκτίμηση μέχρι αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη, με το πρώτο φως της ημέρας βέβαια θα συνεχίσουν να συνδράμουν τα πυροσβεστικά οχήματα αλλά και από αέρος. Αν θέλετε να κάνουμε μια σύνοψη, ένα update όσον αφορά την προσαγωγή αλλά και την τελικά σύλληψη του 76 χρόνου για την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου από την πρώτη στιγμή για την διερεύνηση και την άμεση ξυχνίαση των αιτιών της πυρκαγιάς μετέβη στη Θεσσαλονίκη ειδικό κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων.
3: Κώστα, να βάλουμε μια τελεία, να πάμε στον Τίμο.
2: Συλλέγεις πληροφορίες μέχρι να επιστρέψουμε.
3: Να πάμε στον Τίμο, γιατί έχει κοντά του εθελοντή για να μας μιλήσει.
5: Ναι, από την πολιτική προστασία.
6: Εμείς είμαστε η ΛΕΦΕΔ. Είμαστε 2 δημιουργίες που χαιρούμε εδώ από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
5: Πού βρισκόμαστε τώρα?
6: Στο χειρότερο σημείο.
5: Εδώ έχει το δεύτερο πύρινο μέτωπο, είναι από εδώ πίσω από την εκκλησία, σωστά?
6: Είναι, αλλά το ελέγχουν τώρα. Εδώ είναι τα δύσκολα.
5: Εκείνο έχει ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο?
6: Είναι τα παιδιά και πάνω το ελέγχουν.
5: Τι είναι αυτό, που σας προβληματίζει?
6: Η σφοδρότητα, η δύναμη. Και ότι όλη αυτή η μόλυνση έχει κατέβει κάτω στην πόλη. Αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλές κουβέντες. Είναι εδώ όλοι. Είμαστε εδώ κι εμείς.
5: Και οι κολόνες του ΔΔΕ.
6: Αυτό σας είπα, αυτό που σας είπα και πριν και σας πω να ξαναρθείτε πίσω. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και από πάνω. Γενικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Θέλει και λίγο αντίληψη το όλο θέμα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εδώ από κάτω όταν καίγονται τα σύρματα.
5: Εκεί έχει κόσμο στο άλλο πυρηνικό μέτωπο?
6: Δεν έχει κόσμο τώρα. Πήγε η πυροσβεστική πάνω τους μάσπησε, τους κατέβασε κάτω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι οι πυροσβέστες πάνω και οι επιχειρούν. Το μοναδικό σημείο τώρα είναι αυτό.
5: το μοναδικό σημείο είναι αυτό το δύσκολο.
6: Εδώ.
5: Υπάρχει άλλο τρίτο μέτωπο ή...
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ήρθα μόνο και μόνο γι' αυτό. Εμείς, σας είπα, είμαστε δύο ομάδες. Επιχειρούσαμε από την απέναντι παιδιά από το ποτάμι. Ανεβήκαμε μέχρι πάνω. Σβήσαμε ό,τι βρήκαμε. Ξανακατεύηκαμε μία κάτω. Και εγώ ήρθα εδώ τώρα να δω τι γίνεται. Αν είναι να τους πω να έρθουν που θα δω.
5: Για να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι βέβαια πολύ δύσκολο.
6: Αυτό, αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από εμάς. Εμείς άλλη δουλειά κάνουμε. Εμείς προστατεύουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε. Βλέπετε αυτό που σας είπα και πριν. Κάποιοι που φεύγουν, να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε, να τους πάμε στα σωστά σημεία, να μην κινδυνεύουν. Αυτά. Αυτό το πράγμα δεν παλεύεται από άτομα. Τώρα πρέπει να ξημερώσει λίγο να δούμε τι θα γίνει με τα Καναντέρ. Βλέπετε, οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά. Ας δούμε πώς θα έχει η κατάσταση και εύχομαι τα καλύτερα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει ελεγχθεί το κομμάτι από την πλευρά που βρίσκεται, από την πλευρά της φιλοθέης που είναι το δυτικό κομμάτι της φιλοθέησης.
6: Αυτό τώρα, γιατί εγώ ήρθα από πάνω περπατώντας από εκεί, αυτό το είδα, είναι ελεγχόμενο. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω, έτσι. Φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να έχουμε μικρά καντήλια, μικρές φωτιές που ανάβουν πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς δεν είμαστε σε ένα σημείο, είμαστε διάσπαρτοι σε 3-4 σημεία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε ή να, αν χρειαστεί, κάπου στον κόσμο να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε στα σωστά σημεία ή να σταματήσουμε την πληροφορία, όπως ήταν τα άτομα που ήταν εκεί πάνω και δεν καταλαβαίνανε τι γινόταν πριν. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση δύσκολη να ελεγχθεί. Είναι εδώ όλοι οι φορείς. Θέλει συντονισμό η όλη υπόθεση. Θέλει προσπάθεια και θέλει και κατανόηση από τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να ελεγχθούν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό καίγεται στις ώρες τώρα.
5: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δεν υπάρχουν άτομα.
6: Εκτός από εσάς εδώ και κάποιους πιτσιρικάδες. Ο οικισμός είναι άδειος.
0: Για σπίτια, αν έχουν καίτιμο.
6: Είναι υπέλεγχο η κατάσταση και πριν από λίγο βρήκα και το συντονιστή της αστυνομίας που ήταν εδώ μέχρι τις 11.30-12 η ώρα με το τηλεφωνικό κέντρο και συντονίσαν όλες τις προσπάθειες της αστυνομίας. Και είδατε οι αστυνόμοι που ήρθαν πριν και τα παιδιά, οι ήταν όλοι συντονισμένοι, μαζέψαν όλο τον κόσμο και φύγανε πάνω.
5: Είδατε καταστροφές σε σπίτια.
6: Εμείς μόνο από την απέναντι πλευρά, κάτι εργοστάσια που ήταν από εκεί πέρα καμένα, κάτι αυτοκίνητα καμένα που ήταν από την πίσω μεριά από εκεί. Και μετά ήρθαμε από εδώ. Εδώ είναι το. Αυτό το σημείο ήταν εδώ.
5: Τα σπίτια που. Οι φλόγες που έφτασαν κοντά στα σπίτια από την πάνω πλευρά, εκεί είχαμε ζημιές.
6: Εκεί είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά εμείς επιχειρήσαμε από την πάνω μεριά από τον δρόμο. Δεν μπορώ, αν δεν έχω δει κάτι, δεν μπορώ να σα το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχουν οι αρμόδιοι να μπορέσουν να σα μιλήσουν για αυτά. Εγώ μπορώ να σα πω για αυτό που κάνουμε εμείς, μόνο για αυτό που είδαμε.
2: Εντάξει, ο άνθρωπος ο εθελοντής.
5: Είναι πολύ καλύτερη εικόνα στο κομμάτι δυτικά εδώ της φιλοθέης.
2: Είναι υπόλοιπο εδώ
5: το κομμάτι. Άρα τα δύσκολα είναι ακριβώς μπροστά, Βούλα, όπου εδώ καίει ανεξέλεγκτα πλέον
0: Τιμό,
5: η φωτιά.
0: Είναι και... καλύτερη και το λέγαμε και με τη Βούλα αλλά νωρίτερα, αλλά δεν ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ο άνεμος.
2: Έτσι.
0: Και μπορεί, ελοχεύει πάντοτε ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων και τα καντιλάκια είναι παντού. Οπότε καλό είναι να περιμένουμε.
5: Ακριβώς.
0: Ως προς τις προσεγγίσεις και τις εκτιμήσεις, ούτως ή άλλως δεν είμαστε δυνατοί, δεν είμαστε ειδικοί, αλλά όντως φαίνεται ότι το πιο δύσκολο κομμάτι αυτή την ώρα είναι το εργοστάσιο που φλέγεται.
5: Ακριβώς, και αυτήν τη συνεχώς αλλάζουν ρηπές οι άνεμοι. Βλέπετε ακόμη ένα πυροσβεστικό όχημα το οποίο βρίσκεται στο σημείο μέσα στον οικισμό της φιλοθέης, το οποίο έρχεται, μάλλον θα πάει για ανεφοδιασμό. Είναι το σημείο.
6: Γέμισε εδώ πάνω, γέμισε.
5: Γέμισε.
6: Ναι, γέμισε, γιατί βρήκαν δύο σημεία εδώ και γεμίζανε. Εντάξει, το καλό είναι ότι εκμεταλλεύονται όλες τις δυνατότητες της περιοχής. Τώρα να δούμε που θα πάει. Μήπως πάει από την κάτω μεριά και να κρατήσει από εκεί από τον δρόμο. Όχι, εδώ μέσα. Εντάξει, βλέπετε πίσω.
2: Άρα θα προχωρήσει έτσι προς το κύριο αυτό μέτωπο.
6: Επιχειρούν τώρα. Είναι κόσμος εκεί. Εδώ μέσα είναι κόσμος κάτω και επιχειρούν αυτή τη στιγμή.
0: Επιχειρούν στο εργοστάσιο. Τίμω, στο εργοστάσιο.
6: Είναι δίπλα εδώ, ναι, και επιχειρούν.
5: Ναι, επιχειρούν μέσα στο εργοστάσιο.
6: Νάτι, τώρα οι άλλοι ανεβαίνουν. Δεν είναι μέσα στο εργοστάσιο, είναι από την πίσω μεριά, από τη ρηματιά από εδώ.
0: Μάλιστα.
6: Αλλά είναι κόσμος, είναι τα παιδιά της πυροσβεστικής κάτω.
5: Ουσιαστικά προσπαθούν
6: να κρατήσουν τη φωτιά να μην έρθει προς τα δω, να την περιορίσουν εκεί. Δηλαδή,
2: εντάξει,
6: η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη, αλλά ανεξέλεγκτη σε αυτό το σημείο εκεί. Βλέπετε, από εδώ δεν έχει περάσει τίποτα. Αυτό το δεν έχει περάσει κάτι από εδώ. Κάποιος άνθρωπος το έκανε αυτό το πράγμα. Οι πυροσβέστες είναι κάτω.
5: Ουσιαστικά αυτό που προσπαθούν είναι να οριοθετήσουν το πύρινο μέτωπο.
6: Έτσι ακριβώς.
5: Φτάσει εδώ στα πρώτα σπίτια της φιλοθέας.
6: Θες ακριβώς, κοιτάξτε να δείτε, δίπλα μας στα 50 μέτρα γίνεται ο κακός χαμός και τα σπίτια εδώ πέρα δεν έχει κινδυνεύσει κανένα. Μπράβο σε κάποιους ανθρώπους. Κάποιοι είναι εκεί μέσα τώρα.
5: Οι πυροσβέστες δίνουν τιτάνιες μάχες και οι εθελοντές. Οι
6: εθελοντές ήταν κάτω όλοι, μπήκαν μέσα στη φωτιά.
5: Έχουν ανοίξει αντιπυρικές ζώνες περιμετρικά εδώ της περιοχής προκειμένου να μην επεκταθεί το πύρινο μέτωπο.
6: Έτσι ακριβώς. Και στην πάνω μεριά εκεί πέρα που είχαμε 2-3 αναζωπηρώσεις πήγαν και τις σβήσαν αμέσως. Τώρα εντάξει, αυτό το κομμάτι είναι εδώ, είναι και σας είπα, το δύσκολο σημείο είναι εδώ, στα καλώδια αυτά εδώ, εδώ που βλέπετε, και σε ακόμα ένα σημείο εκεί, στην κάτω μεριά, που έχουμε πέσει τα καλώδια μέσα στη ρηματιά. Και φοβόμαστε μην έχουμε τίποτα, μήπως μπορέσουμε με κάποιο τρόπο η φωτιά και πέρασε εκεί, στα τελευταία σπίτια εκεί κάτω. Βλέπετε εκεί πέρα, αυτό είναι βραχυκύκλωμα.
5: Το
6: εκεί πέρα κάτω, αυτό είναι βραχυκυκλώματα. Αλλά ευτυχώς εδώ πέρα ο οικισμός δεν έχει ρεύμα τώρα αυτή τη στιγμή, είναι ολοκομμένα. Εντάξει, από θέμα ασφαλείας είμαστε πολύ καλά.
2: Λοιπόν, τώρα, αυτή είναι η εικόνα.
6: Όπως που είναι εκεί μέσα τώρα αυτή τη στιγμή, κοιτάξτε. Σε αυτή την κόλαση εκεί μέσα υπάρχουν άνθρωποι αυτή τη στιγμή.
5: Πάντως είναι πολύ δύσκολο να οριθωτηθεί και να δαμαστούν αυτές οι φλόγες που βλέπουμε εδώ μπροστά μας. Είναι τεράστιο το μέγεθος και το ύψος εδώ των φλόγων.
2: Πραγματικά τι να
6: τώρα
2: καταφέρουν.
6: Αυτό κάτι έχει εκεί μέσα, κάτι καίει εκεί μέσα.
2: Οι πυροσβέστες εκεί. Είναι σημαντικό όμως ότι έχουν δημιουργήσει αντιπυρικές ζώνες για να μην έτσι, κατέβει όσο γίνεται
3: και
2: αυτή η φωτιά.
3: Και όμως τολμούν να επιχειρήσουν στην κόλαση, όπως
2: ναι,
3: είπε ο κύριος
2: αυτό, ναι.
3: Ο εθελοντής.
2: Και είναι αξιέπαινη αυτή η προσπάθεια, υπεράνθρωπες κυριολεκτικά οι προσπάθειές τους.
5: Και όντως, από την άλλη πλευρά, όπου είναι η πλευρά της εκκλησίας, εκεί πλέον δεν φαίνεται, ο ουρανός είναι καθαρός, από την έννοια δεν φαίνεται κάποιο πορτοκαλί νέφος.
2: Ναι, παρήγορο είναι αυτό, πραγματικά.
5: Από όσο μπορώ να εκτιμήσω, πηγαίνει καλά εκεί η κατάσταση. Είναι ενθαρρυντικό. Αυτό το πράγμα είναι καλύτερη εικόνα που έχουμε πλέον στο σημείο.
2: Και από την κινητοποίηση που βλέπουμε εμείς.
5: Πλέον...
2: Τίμο, αντιλαμβανόμαστε ότι εκεί που βρίσκεστε τώρα εστιάζεται έτσι το μεγάλο βάρος, η έμφαση των πυροσβεστικών
5: Είναι το δύσκολο σημείο. Πίσω ακριβώς από την εταιρεία ανακύκλωσης, αυτή τη στιγμή επιχειρούν πυροσβέστες για να μην επεκταθεί η φωτιά από την πλευρά του δρόμου. Είναι το άλλο στοίχημα των πυροσβεστών. Γιατί από την κάτω μεριά υπάρχει δρόμος. Και αυτό που επιχειρούν οι πυροσβεστές είναι να μην περάσει το πύρινο μέτωπο και τον δρόμο από κάτω ακριβώς.
2: Είναι πολύ μεγάλο αυτό
5: διπλό
2: το στοίχημα.
5: Να περιχαρακωθεί
2: δηλαδή.
5: Και να μην
2: δηλαδή,
5: μπει στον οικισμό, αλλά ακριβώς. Να περιοριστεί ακριβώς.
3: Δεν ξέρω επακριβώς, γιατί ακούσαμε πολλές και αντιφατικές μαρτυρίες. Αν υπάρχουν καταστροφές και ζημιές σε σπίτια, αλλά εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα από την υπεράνθρωπη προσπάθεια των αρχών και της πυροσβεστικής είναι ότι σώθηκαν πάρα πολλά σπίτια εξαιτίας αυτής της μεγάλης υπερπροσπάθειας. Και νομίζω ότι πρέπει να το πούμε αυτό και να το ξαναπούμε.
5: Είναι αλήθεια αυτό. Είναι αυτό αλήθεια, Θάνο. Πραγματικά υπεράνθρωπες προσπάθειες τόσο των πυροσβεστών όσο και των εθελοντών, ολόκληρου του κρατικού μηχανισμού, φάνηκε από την πρώτη στιγμή το συντονισμένο τρόπο με τον οποίο έγινε η εκένωση της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελεήμονα, όπου άμεσα έστρεψαν στο σημείο τόσο λεωφορεία του ΟΑΣΤ, τόσο φορτηγάκια από τους όμορους δήμους.
3: Αυτό ήταν ένα κρίσιμο σημείο, αν μου επιτρέπεις, ήταν ίσως το πιο κρίσιμο σημείο όλης αυτής της επιχείρησης, της πραγματικά ενός θρίλερ, γιατί η φωτιά πλησίαζε πολύ επικίνδυνα τη δομή και η εκένωση ολοκληρώθηκε λίγα λεπτά πριν πλησιάσει η φωτιά τη δομή. Οπότε οι πυροσβέστες έπεσαν πάνω στη φωτιά και έσωσαν και τον κόσμο της δομής, που δεν ήταν και μικρός ο αριθμός, μιλάμε για 170 άτομα και πλέον, και βέβαια έσωσαν και τη δομή.
5: Και μάλιστα άτομα που είχαν προβλήματα, που έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας, με κινητικά προβλήματα, που δεν μπορούσαν να κινηθούν παρά μόνο με αμαξίδιο. Ήταν τόσο συντονισμένες οι προσπάθειες που έγινε άμεσα η εκένωση. Οι περισσότεροι από αυτούς μεταφέρθηκαν σε κλειστό γυμναστήριο εδώ του Ωραιοκάστρου, ενώ περίπου 50 περιθαλπόμενοι μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, πολλά και τα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και του στρατού που έφτασαν άμεσα στο σημείο. Ήταν πραγματικά πολύ συντονισμένη προσπάθεια εκένωσης της κοινωνικής δομής. Παρόν σε όλη αυτή τη διαδικασία ήταν και ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Θράκης, ο Κώστας Γιουλέκας, ο οποίος επέβλεπε όλη αυτή τη διαδικασία από κοντά. Να σας πω ότι ήταν κρίσιμο το σημείο, γιατί οι φλόγες κυριολεκτικά μέσα σε περίπου 20 λεπτά είχε κοκκινήσει και είχαν απλωθεί πάνω από τα κτίρια, από τις υποδομές του Αγίου Παντελήμωνα. Και άμεσα ήρθαν και οι εργαζόμενοι, ήρθαν και πάρα πολλοί συγγενείς των ανθρώπων αυτών που έφυγαν και με ιδιωτικά οχήματα βέβαια. Και ήταν ένα κρίσιμο σημείο, δύσκολο σημείο, γιατί η φωτιά είχε πάρει εκείνη τη στιγμή ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Αυτή τη στιγμή, από ό,τι δείχνουν εδώ τα πράγματα, από το οπτικό πεδίο που έχω μπροστά μου, το δύσκολο σημείο είναι αυτό μπροστά μας. Είναι μπροστά ουσιαστικά από την είσοδο του οικισμού της Φιλοθέης, όπου καίει ανεξέλεγκτα. Αυτή εδώ η πύρινη λέλαπα καταβροχθίζει ουσιαστικά, έχει καταβροχθίσει μια εταιρεία ανακύκλωσης, και μέσα σε αυτήν εδώ την κόλαση, όπως είπες και εσύ Θάνο, επιχειρούν ήρωες πυροσβέστες. Κυριολεκτικά έχουν μπει μέσα στις φλόγες και προσπαθούν να οριοθετήσουν αυτό το πύρινο μέτωπο. Αφενός για να μην φτάσει στα πρώτα σπίτια του οικισμού, αφετέρου να μην περάσει από την κάτω πλευρά του δρόμου. Έχουν πάρει φωτιά εδώ οι κολόνες του ΔΔΕ, έχουν γύρει πλέον οι κολόνες και από τις δύο πλευρές. Τα καλώδια, όπως μπορείτε να δείτε, έχουν κάνει μια αρκετά μεγάλη κοιλιά και πολλά από αυτά έχουν ήδη καεί.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπεις, Τίμω, ξαναλέω, γιατί ειδικός δεν είμαι, απλά προσπαθώ να παρατηρήσω, προσπαθούν οι πυροσβέστες να επιχειρήσουν κυκλικά της κόλασης αυτής, δηλαδή περιμετρικά, από ό,τι βλέπω σε σχέση με τους λευκούς καπνούς. Προσπαθούν να κυκλώσουν
5: ακριβώς
3: τη φωτιά,
5: έτσι,
3: να το πω
5: ακριβώς.
3: Έτσι απλά.
5: Ακριβώς είναι Θάνο, και μάλιστα περιμετρικά έχουν δημιουργηθεί και αντιπυρικές ζώνες από γκρέιντερ τόσο της περιφέρειας κεντρικής Μακεδονίας όσο και ιδιωτών, αλλά και από τους υπόλοιπους δήμους, μηχανήματα που έχουν έρθει από το πολεοδομικό συγκρότημα Θεσσαλονίκης, δημιουργώντας ουσιαστικά αντιπυρικές ζώνες ανάχωμα στις φωτιές, προκειμένου αυτοί οι φλόγες να μην περάσουν και φτάσουν εδώ στον οικισμό της Φιλοθέης. Μέχρι στιγμής, από ό,τι φαίνεται, οι λευκοί καπνοί δείχνουν ότι ένα δύσκολο κομμάτι δείχνει να είναι υπό έλεγχο, και το δύσκολο σημείο, αυτό που είναι αυτό που βλέπουμε μπροστά μας, το οποίο
3: δείχνει να έχει αποτέλεσμα. Δεν φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά δείχνει η προσπάθεια όλη αυτή να έχει κάποια αποτελέσματα μέχρι στιγμής.
2: Ενώνουν δυνάμεις εδώ μεταξύ,
5: πυροσβεστικές
2: δυνάμεις με την τοπική αυτοδιοίκηση. Έχει ζητηθεί και η συνδρομή των ενόπλων δυνάμεων του στρατού σε αυτή τη δημιουργία αντιπυρικών ζωνών, στην προσπάθεια της περιχαράκωσης αυτού του πυρήνου μετόπου, που είναι και το πιο σημαντικό τώρα, αυτή την ώρα που μιλάμε. Οπότε τουλάχιστον είναι ενθαρρυντικό το ότι υπάρχει μία, ας το πούμε έτσι, προσπάθεια να ελεγχθεί αυτό το κομμάτι. Στο βαθμό που μπορεί να ελεγχθεί, έτσι, γιατί βλέπουμε ότι καταβροχθίζει εκεί μέσα στη συγκεκριμένη.
3: Οι άνεμοι πώς είναι, Τίμω, αυτή την ώρα, γιατί ξέρεις, αλλάζουν
5: τώρα,
3: από ώρα σε ώρα.
5: Έχουν κοπάσει. Έχουν κοπάσει αρκετά οι άνεμοι, και αυτό βοηθάει τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Εδώ και αρκετή ώρα και ο Δήμαρχος Παύλο Μελά, ο κ. Ασλανίδης, έχει ζητήσει από την πολιτεία να κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο Δήμος Παύλο Μελά, προκειμένου να διαχειριστεί αυτή την κατάσταση την επόμενη μέρα. Πάντως, έχει σκεπάσει τη Θεσσαλονίκη, ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, ένα μαύρο σύννεφο. Είναι αυτό το σύννεφο τώρα που σας δείχνει ο Γιάννης Κεροκλίδης. Ένα μαύρο σύννεφο έχει σκεπάσει ουσιαστικά αρκετά μεγάλο κομμάτι εδώ της δυτικής πλευράς της Θεσσαλονίκης, ενώ ο ΣΜΗ Καμένου πλέον υπάρχει σε όλο το πολεοδομικό συγκρότημα. Δηλαδή παίρνω μηνύματα από φίλους και γνωστούς που είναι περιμετρικά της πόλης, όχι μόνο στο κέντρο είτε ή δυτικά, αλλά και ανατολικά στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, ακόμη και στην Καλαμαριά.
2: Λίγο πολύ σε σχέση
5: η αίσθηση του καμένου
2: το
5: υπάρχει παντού στην πόλη.
2: Ναι.
3: Και χρειάζεται προσοχή.
5: Ακριβώς, η αίσθηση.
3: Γιατί ήταν Σάββατο βράδυ, Κυριακή ξημερώματα, κόσμο στους δρόμους, στις πλατείες, στα καφέ. Οπότε είναι δύσκολο, η ατμόσφαιρα αυτή είναι αποπνικτική και θα πρέπει αυτός ο κόσμος, όπως μας είπε και ο κύριος Γιάνναρος αλλά και άλλοι ειδικοί, να κλείσουν πόρτες και παράθυρα προκειμένου να αποφύγουν τα χειρότερα. Ναι.
5: Ακριβώς, και ήδη έχει έρθει και 112 που συστήνει στους πολίτες να κλείσουν πόρτες και παράθυρα για λόγους ασφαλείας. Έχουν έρθει και άλλα δύο μηνύματα νωρίτερα, το ένα για εκένωση εδώ του οικισμού της Φιλοθέης και απομάκρυνση των κατοίκων στο ανοιχτό γήπεδο της Λυτής, και ένα ακόμη δεύτερο μήνυμα για το γυμναστήριο εδώ στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Δεν υπάρχουν κάτοικοι εδώ στην περιοχή της Φιλοθέης, έχει ακυρωθεί εδώ ο οικισμός. Το κομμάτι που ήταν πίσω από την εκκλησία, εκεί από ό,τι βλέπω από το οπτικό πεδίο που έχω, δεν φαίνεται να υπάρχει καπνός αυτή τη στιγμή. Είναι ενδεικτικό ο λευκός καπνός που δείχνει ότι τα πράγματα πηγαίνουν κάπως καλύτερα. Βέβαια, εδώ αυτό το εργοστάσιο είναι πολύ δύσκολο να σβήσει μόνο με επίγειες δυνάμεις. Θα χρειαστούν σίγουρα και τα πτυτικά μέσα προκειμένου να περιοριστεί αυτό εδώ το πύρινο μέτωπο. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Είναι μια πραγματική κόλαση, όπως είπες και εσύ, Θάνο, και όπως είπαμε και λίγο νωρίτερα, θυμίζει εμπόλεμη ζώνη πραγματικά. Αυτή λες και έχει βομβαρδιστεί το τοπίο εδώ.
2: Και είναι σαν να προσπαθούν να νικήσουν το χρόνο μέχρι να ξημερώσει η μέρα, για να ενισχυθούν οι δυνάμεις και τα εναέρια μέσα να συνδράμουν σε αυτή την τετάρτη.
3: Το χρόνο και τη φωτιά. Και το χρόνο και τη φωτιά.
2: Ναι, γιατί είναι πολύ αστάθμητοι οι παράγοντες. Είναι προφανώς ο άνεμος που πνέει, είναι η καύσιμη ύλη που είναι πολύ εκεί στη συγκεκριμένη περιοχή, μέσα στα εργοστάσια που καίγονται, το ειδικό θερμικό φορτίο, το μικροκλίμα που δημιουργεί η ίδια η φωτιά και εντείνει ακόμα περισσότερο αυτή την κατάσταση. Νομίζω ότι
3: πάντως
2: είναι πολλά τα.
3: Επιχειρούν φουλ μέσα στην κόλαση. Έτσι.
2: Ναι.
3: Δηλαδή, πραγματικά ένα τεράστιο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους που με στοίχημα, αν θέλεις, και την ίδια τους την ζωή μπαίνουν σε αυτή τη μάχη για να μπορέσουν να σβήσουν αυτόν τον εφιάλτη που καίει από τις 8.30 το απόγευμα, το βράδυ.
2: Τώρα.
3: Είναι πάρα
2: πολύ σημαντικό. Είναι και πολύ σημαντική και η συμβολή των εθελοντών. Έτσι,
3: πάμε στον Δημήτρη Θωμά πάλι για να μας δώσει τα νεότερα. Δημήτρη.
7: Τα τελευταία νέα λένε ότι δύο ομάδες δευκαλίων από 10 άτομα η κάθε μία, στο πλαίσιο της εφαρμογής του σχεδίου Ξενοκράτης, έχουν ήδη ρηχθεί στη μάχη με τις φλόγες. Κατόπιν της έγκρισης που έδωσε ο αρχηγός Γεφάς, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, στο αίτημα της πολιτικής προστασίας για την παροχή αρρωγής για την κατάσβεση της πυρκαγιάς. Mm-hmm. Επίσης, έχουμε 9 ασθενοφόρα του στρατού που μετέφεραν ανθρώπους από το ίδρυμα το οποίο κινδύνευε από τις φλόγες, καθώς και πολλά βαρέου τύπου μηχανήματα, πυροσβεστικά οχήματα και γεωπροωθητές, τα οποία επίσης βρίσκονται σε δράση μέσα στο μέτωπο της φωτιάς. Αυτά είναι τα τελευταία νέα, και οι ένοπλες δυνάμεις μαζί με την πυροσβεστική και όλους τους άλλους με εξειδικευμένο προσωπικό βρίσκονται σε δράση στο μέτωπο της φωτιάς έως ότου ξημερώσει, οπότε θα αρχίσουν και τα εναέρια μέσα να βοηθούν όσο υπάρχει βέβαια αυτή η δυνατότητα. Δεν ξέρω τι μποφόρ θα έχει αύριο το πρωί, για να βοηθήσουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς.
2: Λοιπόν, είναι μια διαρκής μάχη και έχουν ρηχθεί όλοι σε απόλυτο συντονισμό για να πετύχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα δεδομένων των συνθήκων που επικρατούν. Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ, Δημήτρη, για την, για την ενημέρωση και εσύ, την άμεση που μας παρέχεις. Ενώ εμείς πάντα βλέπουμε την εικόνα με τα πυροσβεστικά οχήματα να προσεγγίζουν όσο γίνεται πιο κοντά σε αυτήν την
3: βιομηχανική
2: ζώνη. Ο Τίμος Φακαλής είναι πάντα εκεί και μας δίνει πιο λεπτομερώς έτσι την εικόνα, γιατί είσαι πραγματικά
5: και
2: κοντά.
5: Σήμερα εδώ οι κάτοικοι... Οι κάτοικοι της Φιλοθέης αλλά και της Γαλήνης στο Ρεόκαστρο θα κοιμηθούν στο δρόμο, δεν θα γυρίσουν στα σπίτια τους, καθώς έχουν εκενωθεί εδώ και πολλή ώρα εδώ, τόσο ο οικισμός εδώ της Φιλοθέης αλλά και εκεί στην περιοχή της Γαλήνης. Σήμερα δεν θα είναι εκτός, έτσι κι αλλιώς είναι από την κάτω πλευρά του δρόμου αρκετά μεγάλος αριθμός κόσμου που είναι συγκεντρωμένος, παρατηρώντας με αγωνία, με κομμένη την ανάσα αυτή την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε εδώ στην περιοχή και ουσιαστικά καταβροχθίζει ό,τι βρίσκει μπροστά της. Το θετικό είναι ότι έχει περιοριστεί το πύρινο μέτωπο στο σημείο που βλέπετε, που σας δείχνει ο Γιάννης Γεροβίδης αυτή την ώρα, είναι το δύσκολο σημείο. Έχουν τα χειρότερα αποφευχθεί μέχρι στιγμής, δεν έφτασαν οι φλόγες στον οικισμό εδώ της Φιλοθέης. Κατάφεραν οι αρχές με συντονισμένες κινήσεις και προσπάθειες να εκενώσουν την δομή πριν από περίπου 3 ώρες με λεωφορεία αλλά και φορτηγά.
3: Τιμό, βλέπουμε στο δύσκολο αυτό μέτωπο, βλέπουμε την προσπάθεια που γίνεται να περιοριστεί αυτό το μέτωπο, μοιάζει να περιορίζεται για λίγο και μετά να ξαναζωντανεύει. Μετά να ξαναενισχύεται, να δυναμώνει. Προφανώς...
5: Είναι αλήθεια, Θάνο. Υπάρχουν πάρα πολλά έφλεκτα υλικά, έφλεκτη ύλη σε αυτό το εργοστάσιο και κάθε φορά που βρίσκει η φωτιά κάποιο υλικό έχουμε ουσιαστικά ξαναζωντανεύει το πύρινο μέτωπο. Επίσης, ένας άλλος παράγοντας είναι οι ρηπές του ανέμου οι οποίες αλλάζουν συνεχώς. Έχουμε συνεχείς αυξομοιώσεις των ρηπών του ανέμου αλλά και της φοράς του ανέμου το οποίο όλο το προηγούμενο διάστημα δυσκόλευε εδώ τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
2: Τιμό, εσύ που έχεις μιλήσει και με τους ανθρώπους εκεί, κυρίως επιτοπλίστων νέους ανθρώπους που παραμένουν και προσπαθούν και εκείνοι με τον δικό τους τρόπο έτσι, να συμβάλλουν στην αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης. Τι καταλαβαίνεις, τι σου λένε, τι εισπράττεις αυτή τη στιγμή, γιατί προφανώς η αγωνία είναι το κυρίαρχο συνέστημα. Υπάρχει όμως και μία απόγνωση σε σχέση με το τι γίνεται αυτή την ώρα εκεί, σε αυτό το κομμάτι της βιομηχανικής ζώνης.
5: Αυτό το οποίο εδώ οι κάτοικοι έχουν θέσει ως βασικό ζητούμενο είναι να σώσουν πραγματικά τις περιουσίες τους. Πριν από αρκετές ώρες είχαμε δει και αρκετούς πολίτες οι οποίοι είχαν επιχειρήσεις σε συγκεκριμένη περιοχή και τους έβλεπαν να έρχονται με τα αυτοκίνητά τους για να σώσουν τις επιχειρήσεις τους. Βέβαια οι πυροσβεστικές δυνάμεις απομάκρυναν τον κόσμο από τα δύσκολα σημεία. Και πλέον το στίχημα εδώ για τους κατοίκους είναι να μην μπει αυτό το πύρινο μέτωπο, να μην περπατήσει η φωτιά μέσα στον οικισμό. Παρακολουθούν με κομμένη την ανάσα περιμετρικά του οικισμού οι κάτοικοι ουσιαστικά την εξέλιξη της φωτιάς και με κομμένη πραγματικά την ανάσα το μόνο που προσεύχονται είναι να μην φτάσει στα σπίτια τους. Είναι δύσκολες ώρες, δύσκολες καταστάσεις και πραγματικά το τοπίο μπροστά μας είναι σαν βομβαρδισμένο τοπίο. Δηλαδή, νομίζεις ναι. Ότι έχει καεί το σύμπαν μπροστά.
2: Ναι, έχουν προκληθεί μεγάλες καταστροφές σε υποδομές, λοιπόν, κυρίως στις βιομηχανίες και επιχειρήσεις εκεί.
3: 7 ώρες και η φωτιά, Βούλα και Τίμο. 7 ώρες.
2: Καίγονται έφλεκτα υλικά.
3: Έχει κάψει εργοστάσια. Έχει κάψει.
2: Έχει καταστρέψει η φωτιά στο διάβα τη
3: εταιρείες.
2: Εταιρείες και καταστήματα, αυτό λέει ουσίες.
3: Είναι όντως βομβαρδισμένο το τοπίο, έτσι μοιάζει.
2: Λοιπόν, φέτο το
3: και θα δούμε τι θα αφήσει στο τέλος
2: αυτή η φωτιά. Αυτό νομίζω τις επόμενες ώρες θα το δούμε όταν θα ολοκληρωθεί δυστυχώς αυτό το καταστροφικό έργο. Έλα, Φέδων, μας ακούς?
8: Σας ακούω, ναι, σας ακούω.
2: Είσαι σε ποιο σημείο ακριβώς τώρα για να...
8: Νομίζω ότι όσο περνάνε οι ώρες...
2: Τα πράγματα γίνονται, ναι, πολύ πιο ανησυχητικά.
8: Βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης. Βρισκόμαστε εδώ που υπάρχουν αρκετά εργοστάσια, αρκετές επιχειρήσεις. Ευτυχώς οι φλόγες δεν έχουν φορά αυτή τη στιγμή προς τον οικισμό της Φιλοθέης. Μπροστά μας βλέπετε με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Αντώνη Βαφιάδη, δύο εργοστάσια τα οποία έχουν παραδοθεί στις φλόγες, ενώ από δίπλα υπάρχει ακόμη ένα εργοστάσιο το οποίο για την ώρα μένει ανέπαφο. Ωστόσο, δεν είμαι και πολύ σίγουρος αν θα παραμείνει ανέπαφο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας. Για την ώρα φαίνεται ότι η φορά του ανέμου ευνοεί το να μην έχουμε περαιτέρω επέκταση της πυρκαγιάς σε άλλο εργοστάσιο. Νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή η πυροσβεστική έχει αποφασίσει να αφήσει αυτά τα δύο εργοστάσια να παραδοθούν στις φλόγες, και αυτό διότι είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχουμε την ολική καταστροφή τους, τουλάχιστον αυτό προμηνύεται, και έχουν μείνει παρά μόνο οι πόρτες, ούτε οι πόρτες, έχουν μείνει μερικές λαμαρίνες αυτή τη στιγμή σε αυτό το σημείο,
3: και αυτές λιώνουν,
8: δεν σώζονται με τίποτα.
2: Θα καταρρεύσει
8: ούτε οι οποίες και αυτές λιώνουν και πέφτουν σιγά σιγά. Έχει λιώσει και η περίφραξη, έχουν λιώσει ακόμη και τα σίδερα της περίφραξης γύρω από τα εργοστάσια αυτά, και νομίζω ότι θα μείνει ως έχει. Θα μείνει ως έχει, θα αφήσουν το συγκεκριμένο σημείο θα αφήσουν να εκτονωθεί η πυρκαγιά σε αυτό εδώ το σημείο και εν συνεχεία να σβήσει.
2: Λοιπόν, είναι τρομερή εικόνα πάντως, και την περιγράφουμε εδώ και τόσες ώρες, γιατί έχουμε ξεπεράσει.
8: Είναι τρομερή και δεν μπορείτε να φανταστείτε το θερμικό φορτίο, ναι, αυτή τη στιγμή στο σημείο αυτό που βρισκόμαστε. Πραγματικά επικρατούν πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουν κοκκινήσει και τα δέρματά μας, επειδή είμαστε κι εμείς κοντά ουσιαστικά. Δηλαδή έχουμε παρά λίγα μέτρα, ούτε 100 μέτρα είμαστε από τα εργοστάσια αυτά, και δεν είναι τα μόνα δυστυχώς που έχουμε καταγράψει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Είναι πολλές οι ζημιές που έχουμε εδώ απόψε. Έχουμε δει καταστραμμένα οχήματα, έχουμε δει καταστραμμένα εργοστάσια. Υπάρχουν αναφορές για καταστροφές και κάψιμο όσον αφορά κάποια σπίτια, κάποιες κατοικίες. Το ευτύχημα είναι ότι ενώ η φωτιά καίει εδώ και τόσες ώρες, δεν υπάρχει καμία αναφορά για τραυματισμό, δεν υπάρχει καμία αναφορά για αγνοούμενο άτομο. Βαίνουνε καλώς όσον αφορά τουλάχιστον την κατάσταση της υγείας του κόσμου που βρίσκεται στην περιοχή.
3: Ούτε για εγκλωβισμένους.
8: Πάνε και έρχονται.
3: Ούτε για εγκλωβισμένους.
8: Ναι, ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ακριβώς, ναι, ούτε για εγκλωβισμένους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σημαίνει ότι ενδεχομένως άκουσε ο κόσμος τις οδηγίες του 112, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο. Απομακρύνθηκαν όσο μπορούσαν με ασφάλεια, και σημαίνει επίσης ότι ο κόσμος αποφάσισε να προστατεύσει πρώτα απ' όλα τον εαυτό του. Δεν είναι μόνο οι οδηγίες που παίρνεις από το 112, αλλά είναι και το ατομικό. Να σκέφτεσαι πώς θα προστατεύσεις τον εαυτό σου και πώς θα διασφαλίσεις την επόμενη μέρα. Γιατί μπορεί να χάσεις την επιχείρησή σου, μπορεί να χάσεις το σπίτι σου, μπορεί να χάσεις την περιουσία σου. Σημασία έχει να είσαι γερός, να είσαι υγιής για να μπορέσεις να τα χτίσεις από το μηδέν, έστω από το μηδέν. Παρότι είμαι σίγουρος ότι η πολιτεία θα είναι δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους την επόμενη μέρα, αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμη για να κάνουμε μια τέτοια κουβέντα.
2: Όλοι
8: πρέπει να είναι ασφαλείς και υγιείς και την επόμενη μέρα.
2: Είναι η ασφάλεια των ανθρώπων, να μην κινδυνεύσει κανείς, η ακαιρεότητα όλων των ανθρώπων εκεί, και κυρίως να αντιμετωπιστεί αυτό το μέτωπο που αυτή την ώρα κατακαίει τα πάντα στο πέρασμά του.
3: Και δείχνει να υπάρχει μια στρατηγική, ναι, η οποία μέχρι στιγμής φαίνεται ότι αποδίδει. Φαίνεται να αποδίδει. Θα δούμε βέβαια στο τέλος της ημέρας τι ακριβώς έχει.
2: Και είναι και πολλές οι ώρες ακόμα έτσι που θα δίνεται αυτή η μάχη.
3: Γιατί δεν έχει τελειώσει η φωτιά. Είναι σε εξέλιξη και τα εργοστάσια καίγονται.
2: Και
3: δεν πρέπει να επεκταθεί σε επόμενα εργοστάσια. Νομίζω ότι αυτό είναι το σχέδιο της πυροσβεστικής. Αλλά οι ώρες ακόμα Είναι πολλές για τα πτυτικά μέσα.
2: Και αυτές οι αναζωπηρώσεις δεν αφήνουν και κανένα περιθώριο, έτσι, να πούμε ότι τα πράγματα κάπως βελτιώνονται.
8: Δεν είναι τόσο πολλές. Νομίζω σε 2,5 ώρες, νομίζω σταδιακά θα έχουμε το πρώτο φως. Δεν έμεινε και πολύ.
2: Είναι δηλαδή, ωστόσο δύσκολο
8: την
2: το,
8: εικόνα
2: το
8: που έχουμε όλο αυτό το βράδυ.
2: Για, για τις δυνάμεις που επιχειρούν.
8: Μετράμε αντίστροφα, ναι. Η πυροσβεστική έρχεται. Δηλαδή πριν από λίγο πέρασε ένα πυροσβεστικό όχημα, δεν σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο, πήγε σε άλλο σημείο πιο ψηλά, που πιστεύω ότι δεν υπάρχει τόσο μεγάλη αιστεία, τόσο μεγάλο μέτωπο. Ωστόσο είναι αυτό που είπε και ο Θάνος νωρίτερα, ότι είναι η στρατηγική αυτή να αφήσουν κάποια οικίματα να καούν, που φαίνεται ότι θα υπάρχει, δεν θα γίνει σωστή κατάσβεση σε περίπτωση που έρθουν εδώ οι δυνάμεις και να επιχειρήσουν προκειμένου να μην δημιουργηθούν νέα μέτωπα.
2: Ναι.
8: Να
2: εκτονωθούν
8: δηλαδή τα μέτωπα
2: προφανώς,
8: τα υφιστάμενα.
2: Το πώς θα επέμβουν και πώς θα αναπροσαρμοστεί ο επιχειρησιακός σχεδιασμός, ανάλογα δηλαδή της κατάστασης που διαμορφώνεται και μπορεί να αλλάζει και από λεπτό σε λεπτό, Φέδων.
8: Ναι, έτσι είναι. Έτσι είναι. Τώρα να σας πω ότι δεν ξέρω αν περνάει από το μικρόφωνο ο ήχος από τις εκρήξεις και τις αναφλέξεις που κάνει η φωτιά αυτή τη στιγμή. Είναι πάρα πολύ ο θόρυβος και πολύ μεγάλες οι φωτιές. Τις βλέπουμε να μεγαλώνουν όσο περνάει η ώρα και η καπνή από πάνω, η μαύρη, που από αναφορές που έχουμε είναι ορατή σε όλη την Θεσσαλονίκη, ακόμη και 15 και 20 χιλιόμετρα μακριά από το σημείο που βρισκόμαστε. Υπάρχουν αναφορές για τους καπνούς και αυτό φυσικά, σε αυτό φυσικά επηρεάζει και ο αέρας που πνέει και δεν έχει σταματήσει λεπτό. Δεν ξέρω ποια θα είναι η εικόνα. Ελπίζουμε βέβαια οι προγνώσεις, οι καιρικές έλεγαν ότι θα έχουμε μείωση των ανέμων τις πρωινές ώρες, τις πρώτες πρωινές ώρες. Για την ώρα αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Όσο περνάει η νύχτα παραμένουν οι άνεμοι ισχυροί, δυνατοί, αλόβητοι θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε.
2: Πάντως και από την πρόγνωση που είχαμε νωρίτερα από τη μετεωρολόγο μας, την Νικόλετα Ζιακοπούλου, η εκτίμηση είναι αυτή, ότι μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες θα συνεχίσουν να υπάρχουν άνεμοι.
3: Φέδωνα με την ίδια ένταση. Γιατί μοιάζει τώρα από μακριά, εμείς δεν μπορούμε να κρίνουμε, αλλά μοιάζει κάπως να έχει περιοριστεί έτσι, η σφοδρότητα των ανέμων.
8: Ναι, η αλήθεια είναι ότι φαίνεται να έχει μειωθεί ελαφρώς ο άνεμος, όχι όμως σε σημείο που να μπορέσει να διευκολύνει το έργο της πυροσβεστικής. Και αυτό διότι, ας πούμε, τώρα βλέπουμε ξανά να υπάρχει ισχυρός άνεμος. Σταδιακά ελπίζουμε να υπάρξει μια αποκλιμάκωση. Κάτι τέτοιο ωστόσο δεν υπάρχει, παρά σε μικρά διαστήματα.
2: Και όσο εσύ μας περιγράφεις, Πέδωνα, εμείς ακούμε και τις εκρήξεις. Περνά ο ήχος, ακούμε τις διαδοχικές εκρήξεις εκεί, μέσα στο μέτωπο ακριβώς. Ναι.
8: Θα κάψει όλα. Είναι δεδομένο ότι θα τα κάψει όλα.
2: Ναι. Δεν θα αφήσει τίποτα εκεί στο πέρασμα.
3: Και μάλλον η πυροσβεστική το έχει αποφασίσει ότι θα καεί αυτό το κομμάτι εκεί της περιοχής.
2: Ναι. Και επιχειρεί κάπου πιο στοχευμένα που θεωρεί ότι μπορεί να έχει ένα καλύτερο αποτέλεσμα προφανώς. Ναι.
3: Δεν είναι και εύκολο να επιχειρήσει.
8: Ναι, έτσι είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Έτσι ακριβώς είναι. Διότι σας λέω ότι πέρασε πυροσβεστικό όχημα και ούτε καν σταμάτησε στο συγκεκριμένο σημείο. Έλεγξε βέβαια την κατάσταση, προχώρησε παρακάτω. Θα το αφήσουν να καεί ολοσχερός και φαίνεται ότι δεν θα επιχειρήσουν, διότι η φορά των ανέμων αυτή τη στιγμή δεν προσδίδει στο ότι θα έχουμε επέκταση της πυρκαγιάς, διότι όπως σας είπα από την άλλη πλευρά στα αριστερά υπάρχει ένα τρίτο εργοστάσιο. Για την ώρα δεν έχει φτάσει φωτιά στο τρίτο εργοστάσιο, το βλέπετε αυτό με τα κόκκινα τούβλα, φαίνεται τώρα, νομίζω κάνει zoom ο Αντώνης ο
3: Αφιάδης
8: και βλέπετε κοντά, καθαρά.
2: Ναι.
8: Είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι πάρα πολύ κοντά τα δύο εργοστάσια με το τρίτο, αλλά η φορά του ανέμου είναι αντίθετη. Ναι. Αν αλλάξει η φορά του ανέμου, τότε θα κάνουμε μια διαφορετική συζήτηση.
2: Σίγουρα. Και θα είναι πολύ
3: μακάρι να μην την κάνουμε.
8: Το επιχειρησιακό σχέδιο,
2: ναι.
8: Έτσι.
2: Ναι.
3: Μακάρι να μην χρειαστεί να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Και να μείνουμε εδώ, Φέδωνα.
2: Λοιπόν, παραμένεις, Φέδωνα, και μας δίνεις πάντα αυτή την εικόνα. Έτσι
8: όπα.
2: Έχουν τα πράγματα. Λοιπόν. Ναι.
8: Έχουμε εκρήξεις όσο περνάει η ώρα. Φαίνεται ότι η φωτιά κατεβαίνει και πλησιάζει και προς το μέρος μας σιγά σιγά.
2: Νομίζω θα πρέπει λίγο να
8: έχει
2: απομακρυνθείτε
8: περάσει πλέον
2: φέδων,
8: την περίφραξη.
2: Γιατί είναι και πολύ έντονο,
8: ναι,
2: το θερμικό,
8: ναι,
2: φορτίο, είστε σε
8: σιγά,
2: πολύ
8: σιγά
2: μικρή
8: απόσταση. Πρέπει, Αντώνη, και το θερμικό φορτίο είναι πράγματι πολύ έντονο. Μπορεί να μας πετύχει και καμιά φλόγα.
2: Ναι, όχι, να πάρετε
8: αν
2: τα μέτρα σας.
8: Αντώνη, λίγο να απομακρυνθούμε από το σημείο. Ναι.
2: Το καταλαβαίνουμε, είναι και πολύ δύσκολο για τους συναδέλφους, λοιπόν, που καλύπτουν λεπτό προς λεπτό.
3: Είναι επικίνδυνη
2: αυτή
3: αποστολή,
2: την κατάσταση.
3: Δεν
2: έτσι
3: είναι...
2: ακριβώς. Το ΕΚΝΙΟΣ είναι όμως εκεί, είναι επί τόπου και μας και δίνουμε, κυρίες και κύριοι, την εικόνα μέχρι αυτή την ώρα.
8: Και αυτή λοιπόν τη στιγμή να σας πω ότι ακούμε και εκρήξεις και από άλλα σημεία. Πιθανότατα μιλάμε για άλλα εργοστάσια που βρίσκονται, ναι, στο βάθος. Σίγουρα όμως ακούσαμε μόλις τώρα εκρήξεις και ναι, κάποιο σπάσιμο τζαμιού πιθανότατα.
3: Φέδωνα,
8: μιλάμε για
3: πάρε
8: άλλα
3: μια
8: σημεία,
3: ανάσα,
8: δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει ότι
3: να απομακρυνθείς λίγο από το χώρο.
8: Ναι.
3: Και να πάμε εμείς στον κύριο Ασλανίδη πάλι.
2: Τον κύριο Ασλανίδη.
9: Πρέπει να δώσουμε μια χρονιά ότι δουλεύουμε πάνω στα καμένα. Ναι, παρακαλώ.
2: Μας ακούτε, κύριε Ασλανίδη?
3: Ναι.
9: Σας ακούω, ναι, ναι, σας ακούω.
2: Πείτε μας πώς διαμορφώνεται η κατάσταση τώρα.
9: Καλημέρα σας, καλημέρα. Είμαστε εδώ στη Φιλοθέη.
2: Ναι.
9: Με τους συνεργάτες μου έχει το μέτωπο υποχωρήσει. Υπάρχει τώρα μια βιομηχανία είναι η οποία καίγεται ολοσχερός. Αυτό είναι το μέτωπο στη Φιλοθέη αυτή τη στιγμή. Η κατοικημένη περιοχή προς το παρόν δεν απειλείται. Είναι υπό έλεγχο το σημείο αυτό.
2: Έχουν πέσει καθόλου οι άνεμοι?
9: Οι άνεμοι αυτή τη στιγμή υπάρχει άνεμος, υπάρχει όμως θα έλεγα 3 μποφόρ. Έχει κοπάσει κάπως. Κάπως έχει ηρεμήσει.
3: Ναι. Ναι.
9: Η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο, αλλά είμαι επιφυλακτικός διότι δεν γνωρίζουμε την κατεύθυνση των ανέμων, πώς μπορεί να μεταβληθεί από ώρα, ναι, σε ώρα.
3: Ναι.
9: Γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός, γιατί περάσαμε φιαλτικές στιγμές και βλέπαμε, ας πούμε, το μέτωπο να αλλάζει και να κατευθύνεται σε εντελώς έτσι απρόβλεπτη κατεύθυνση και δεν προλάβαιναν τα πυροσβεστικά οχήματα να ακολουθήσουν.
3: Κύριε Δήμαρχε, επειδή έχουν περάσει 7 ώρες από το ξέσπασμα της φωτιάς, έχετε μια καλύτερη εικόνα για τις ζημιές, αν έχουν υποστεί τα σπίτια καταστροφές, αν έχουν καεί, ξέρω εγώ, περιφράξεις ή και σπίτια? Έχετε μια πιο καθαρή εικόνα?
2: Πιο συγκεκριμένες αναφορές, ναι.
9: Έχω, περάσαμε αυτή τη στιγμή και η διεισόμαση, είδαμε τι έχει συμβεί. Το πρωί βέβαια θα μπορούμε να δούμε ακόμη περισσότερα. Υπάρχουν, έφτασε πραγματικά στις παρυφές της κατοικημένης περιοχής η φωτιά. Κάποια εδώ πέρα, για παράδειγμα, ένα αγρόκτημα, όχι η κατοικία όμως, οι κατοικίες έχουν διασωθεί, περισσώθηκαν κάποιες αυλές. Οριακά έφτασε η φωτιά γύρω από τα σπίτια.
3: Ένα λεπτό. Μπορούμε με σαφήνεια, κύριε Δήμαρχε, ναι, μπορούμε με σαφήνεια 3:49 τώρα που μιλάμε να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχει καεί σπίτι? Μπορούμε να το πούμε αυτό?
9: 3:49. Πρέπει να είμαστε επιφυλακτικοί, αλλά με την έκανα αυτοψία, γυρίσαμε τους συνεργάτες μου στην κατοικημένη περιοχή της Φιλοθέης. Σπίτι δεν φαίνεται να έχει καεί.
2: Μάλιστα. Εντάξει, μένει να το δούμε, ναι, βεβαίως και τις επόμενες ώρες πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα.
3: Γιατί
2: και τι εικόνα θα έχουμε.
9: Η πλήρη εικόνα όμως θα μας είναι σαφέστερη το πρωί.
2: Ναι. Πάντως κρατάμε τουλάχιστον αυτή η εκτίμηση μέχρι τώρα που υπάρχει,
3: είναι μια αισιόδοξη νότα αυτή που μας δώσατε μέσα σε ένα...
9: Κάνει. Αυτή τη στιγμή περάσαμε περιμετρικά της Φιλοθέης.
3: Ναι.
2: Σημαντικό πάντως, πολύ, πολύ αισιόδοξο, τουλάχιστον μπροστά σε αυτή τη γενική εικόνα, αυτό το σκηνικό του τρόμου που βλέπουμε τώρα ακριβώς στα μάτια μας.
9: Ακριβώς, ναι. Φαίνεται πως έχει κατευναστεί έτσι...
2: Καταλαβαίνουμε ότι είστε συγκρατημένα αισιόδοξος, δεν μπορούμε να είμαστε και παραπάνω.
3: Μα είναι και νωρίς ακόμα.
2: Είναι και νωρίς. Είναι και
9: τον άνεμο να υπάρχει και να είναι...
3: Και χωρίς τα πτυτικά,
9: ναι,
3: μέσα.
9: Δεν ξέρουμε αν είναι ισχυροποιηθεί, όχι.
2: Ναι. Και αυτό μπορεί εύκολα να γίνει και μέσα σε πολύ λίγα λεπτά.
3: Να τραπεί όλο αυτό το σκηνικό που βλέπουμε τώρα. Ορθώς ο Δήμαρχος είναι επιφυλακτικός.
9: Μέχρι το μεσημέρι αύριο.
2: Μέχρι το μεσημέρι, ναι.
9: Πρέπει να είμαστε επιφυλακή. Ζήτησα από τα ξημερώματα τα εναέρια μέσα να βοηθήσουν για να κατασβεστούν τα μέτωπα.
3: Τι ώρα αναμένεται η πρώτη επιχείρηση πτητικού μέσου? Σας έχουν πει?
9: Αν υποθέσουμε ότι αρχίζει να ξημερώνει κατά στις 5.30, νομίζω ότι μετά τις 6 θα έχουμε την πρώτη επιχείρηση.
2: Γύρω στις 6.
9: Αυτό με βάση την πληροφόρηση και την κοινή λογική.
2: Ναι. Απομένουν λοιπόν τουλάχιστον 2 ώρες ακόμα, δύσκολες ώρες. Έτσι,
9: ακριβώς.
3: Τις οποίες θέλουμε, εκτός από στρατηγική, από την πλευρά της...
2: Δύσκολες ώρες, έτσι...
9: Ακριβώς.
3: Τις οποίες θέλουμε, εκτός από στρατηγική, από την

0: ολόκληρο το σκηνικό.
1: Μα δεν έχει τελειώσει τίποτα.
0: Και είναι όλο. Έτσι, ναι, είναι όλο σε πλήρη
1: εξέλιξη.
0: Μπορεί να υπάρχει, ας πούμε, μία αισιόδοξη εκτίμηση ότι κάτι πάει καλύτερα. Αυτό όμως μπορεί να αλλάξει πάρα, πάρα πολύ εύκολα. Οπότε είναι λογικό να επιχειρούν πολύ συντονισμένα και έχοντας το βλέμμα στραμμένο παντού, σε όλες τις κατευθύνσεις, κύριε Δημάρχη.
2: Ακριβώς. Ακριβώς.
1: Υπάρχει κάτι που θέλετε να πείτε στους πολίτες σας, μια έκκληση αυτή την ώρα, έτσι όπως βλέπετε να προχωράει η φωτιά και να εξελίσσεται η πυρκαγιά?
0: Και μέσα στη νύχτα τώρα.
2: Να είμαστε σε επιφυλακή. Να μην επιστρέψουν στα σπίτια, στις περιοχές που είναι η επικίνδυνη ζώνη. Να μην ξεθαρέψουν. Δεν έχει τελειώσει ακόμη κάτι. Πρέπει να ολοκληρωθεί η κατάδευση της φωτιάς, να ξημερώσει και να δούμε ότι πράγματι έχουν ηρεμήσει όλα τα μέτωπα μέχρι να κατασβεστούν. Και μετά θα πάμε στην καταμέτρηση των ζημιών και θα δούμε τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε από την επαύριο και μετά.
1: Ναι, έχετε εικόνα, σας ρωτήσαμε πριν για τα σπίτια, έχετε εικόνα για τα εργοστάσια, για τις εταιρείες, πόσες έχουν καταστραφεί? Εγώ έχω μετρήσει, ας πούμε, τουλάχιστον 3 εταιρείες να έχουν καεί. Μία με την ανακύκλωση, μία με τα χαρτικά και άλλη μία που...
0: Και με τα έπιπλα, καταλάβαμε ότι...
1: Είχαν καεί και λάδια, μας έλεγε ο συνάδελφος. Έχετε κάποια εικόνα?
2: Αυτές που αναφέρετε είναι οι μεγάλες. Μπορεί να είναι και περισσότερες. Το πρωί θα γνωρίζουμε καλύτερα. Αυτές που αναφέρετε είναι μεγάλες. Ήταν δηλαδή μεγάλες εστίες, οι οποίες ήταν ορατές από μεγάλη απόσταση.
1: Ναι.
2: Δίπλα σε αυτές τι υπάρχει, υπάρχουν και βιοτεχνίες μικρότερες.
0: Ναι.
2: Πρέπει με το πρώτο φως της ημέρας.
0: Άρα στο διάβα της φωτιάς θα έχουν καεί και μικρότερες. Λέτε, εκτός από αυτές που ήταν ορατές, έτσι, οι πολύ μεγάλες.
2: Ότι θα έχουν υποστεί ζημιές είναι σίγουρο, είναι βέβαιο.
0: Ναι. Ναι, το
2: τώρα το πόσες είναι, δεν μπορούμε να το μετρήσουμε τώρα στις μεσονυχτικές ώρες, με τίποτα.
1: Αυτή η εικόνα που βλέπουμε τώρα πρέπει να είναι από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης.
2: Είναι αυτή τη στιγμή, τώρα έτσι όπως το βλέπουν, ναι, μαύρος καπνός. Και μάλιστα τοξικό αυτό το νέφος, το οποίο βλέπω ότι κατευθύνεται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης κιόλας.
1: Ναι, έχει αυτή την κατεύθυνση ο άνεμος προς την πλευρά της πόλης.
0: Και η κατάσταση είναι και αποπνικτική, έτσι, κυρία Σλανίδη. Τώρα είναι και το μεγάλο ζήτημα με το πώς θα θωρακιστεί ο κόσμος, γιατί αντιλαμβανόμαστε πόσο σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα μπορεί να προκαλέσει όλο αυτό το εκρηκτικό μείγμα.
2: Πρέπει με κλειστά τα παράθυρα, ειδικά όλη η Δυτική Θεσσαλονίκη, με κλειστά τα παράθυρα, διότι όσοι ιδιαίτερα έχουν αναπνευστικά προβλήματα, μεγάλες ηλικίες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι έχουν νόσους, συγγενείς, πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ, γιατί μονοξίδιο του άνθρακα και σε τέτοια...
1: Και ποιος ξέρει τι άλλες ουσίες έχουν.
0: Ναι, και μικροσωματίδια.
2: Δεν υπήρχε ξανά.
1: Υπάρχουν στον αέρα, ναι.
0: Σας ευχαριστούμε, κυρία Σλανίδη, πραγματικά για την εικόνα που μας δίνετε και θα επανέλθουμε
1: και
0: σε εσάς, γιατί είναι άμεση η ενημέρωση, έτσι, για να κατανοούμε πώς εξέλισσατε αυτό το μέτωπο.
2: Σας ευχαριστώ πολύ. Εύχομαι να μην ξαναζήσουμε τέτοιες εφιαλτικές στιγμές. Ήταν κάτι δραματικό αυτό που πέρασαν οι κάτοικοι εδώ.
0: Ναι. Το δυνατόν συντομότερο.
1: Δυστυχώς η Θεσσαλονίκη δοκιμάζεται αυτές τις μέρες. Δοκιμάστηκε με την πυρκαγιά την πρώτη,
0: πολύ, πολύ κοντά, χρονικά.
1: Με την επίθεση στην πόλη, με γκαζάκια. Δοκιμάζεται και σήμερα με την φωτιά αυτή στην περιοχή σας. Ζει όντως δύσκολες μέρες η Θεσσαλονίκη μας.
0: Λοιπόν,
2: είναι πράγματι δύσκολες οι μέρες και είναι μαθημένα τα χτυπήματα. Δυστυχώς.
1: Ναι, γι' αυτό είπα δοκιμάζει.
2: Εδώ βλέπω ότι αυτή η φωτιά δεν σταματά αυτό το μέτωπο.
1: Ελπίζουμε και ευχόμαστε, ναι, είναι μια πολύ δύσκολη συνθήκη
0: δυνατό.
1: Και ελπίζουμε και ευχόμαστε για το καλύτερο δυνατό. Όλοι προσβλέπουμε στα πτυτικά μέσα πλέον, γιατί έχει αρχίσει, μας έλεγε και ο συνάδελφος, η αντίστροφη μέτρηση, μετράμε ανάποδα πλέον.

0: στις 10 και στις 11 δεν μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το βράδυ.
1: Ναι, τώρα
0: αλλά τώρα όμως
1: έτσι, 2 ώρες.
0: Μετράμε περίπου ανάποδα και λέμε 2 ώρες και προσβλέπουμε σε αυτή τη βοήθεια των πτυτικών μέσων.
2: Ακριβώς.
0: Που θα είναι μια τεράστια ανάσα και για τους ανθρώπους που, και εθελοντές και πυροσβέστες που επιχειρούν αυτή την ώρα.
1: Και βεβαίως αρκεί να κρυφθεί ότι οι συνθήκες είναι τέτοιες ώστε να επιχειρήσουν με ασφάλεια.
0: Φαντάζομαι ότι έχουν την εμπειρία, την τεράστια εμπειρία να το κάνουν.
1: Αν μη τι άλλο, ναι.
0: Με έναν τρόπο.
1: Απλώς εμείς οφείλουμε να λάβουμε υπόψη όλους τους παράγοντες.
0: Και να το λέμε και για τον κόσμο. Σωστά.
1: Σίγουρα. Για να είναι έτσι πιο σαφής, πιο ξεκάθαρη εικόνα. Λοιπόν, κυρία Σλανίδη, και πάλι σας ευχαριστούμε. Ο Φέδων Τομόσογλου μας ακούει και καλύπτει έτσι την εικόνα και το ρεπορτάζ εκεί περιμετρικά της περιοχής που φλέγεται. Φέδων.
3: Λοιπόν, θα βρισκόμαστε στην περιοχή της Φιλοθέης. Αυτή τη στιγμή μας ακούτε. Σε λίγα δευτερόλεπτα ελπίζω να μας βλέπετε κιόλας. Καταγράφουμε ακόμη ένα εργοστάσιο, μια ακόμη επιχείρηση η οποία φαίνεται να έχει πληχθεί στις φλόγες.
1: Είσαι σε κοντινή απόσταση από την σύνδεση που είχαμε νωρίτερα, Φέδων, εκεί
3: είναι
1: σε σχέση με τα εργοστάσια.
3: Είναι περίπου σε μια απόσταση 200 μέτρων. Και τις εγκρίξεις τώρα από το εσωτερικό εδώ φαίνεται ότι οι φλόγες δεν είναι τόσο μεγάλες. Πέρασε η πυροσβεστική, μόλις τώρα αποφάσισε ένα πυροσβεστικό όχημα από το σημείο.
0: Πάντως περνάει ο αέρας στο μικρόφωνο πολύ, πολύ έντονα, έτσι.
1: Ναι, σωστά. Δεν ξέρω αν είναι και οι ρηπές του ανέμου, αλλά και οι συνθήκες.
3: Είναι οι ρηπές του ανέμου που ακούγονται. Δεν ξέρω, εικόνα βλέπετε ή όχι ακόμα.
1: Φέδων, να πάρεις λίγο μία ανάσα, έτσι να επιχειρήσουμε να έχουμε και καλύτερο ήχο.
0: Λοιπόν, να πάρει μία ανάσα ο Φέδων.
1: Γιατί και η επικοινωνία
0: Φέδων,
1: είναι δύσκολη
0: γιατί πραγματικά
1: και με τις συνθήκες
0: και
1: αυτές,
0: αυτός είναι στο πύρινο μέτωπο από το πρώτο λεπτό.
1: Πάμε να ακούσουμε τι είπε νωρίτερα ο κύριος Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, εδώ στη συνάντηση, στη συζήτηση που είχαμε.
4: Η ώρα είναι 4. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
5: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Κόλαση φωτιάς στο ωραιόκαστρο της Θεσσαλονίκης από τις 8.30 το βράδυ έως αυτή την ώρα, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν ολονύκτια μάχη απέναντι σε τουλάχιστον 3 ενεργά μέτωπα που εξαπλώθηκαν με μεγάλη ταχύτητα εξαιτίας των θηριωδών ανέμων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη όπου παραδόθηκαν στις φλόγες βιομηχανίες ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης και μια μονάδα κατασκευής επίπλων, ενώ πυκνοί και τοξικοί καπνοί κάλυψαν μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης. Νωρίτερα οι φλόγες είχαν καταστρέψει αποθήκες, επιχειρήσεις κατοικίας και αρκετά οχήματα, ενώ σε όλη τη διάρκεια της νύχτας ακούγονταν συνεχείς εκρήξεις από εγκαταστάσεις και έφλεκτα υλικά. Μήνυμα του 112 κάλεσε τους κατοίκους της περιοχής Θεσσαλονίκης να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους, κλείνοντας πόρτες και παραθύρια λόγω των επικίνδυνων καπνών από τα καιόμενα υλικά. Νωρίτερα εκδόθηκε ειδοποίηση του 112 για εκένωση της περιοχής Φιλοθέης Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Ευκαρπίας. Στην άκρη του οικισμού οι πυροσβέστες κατάφεραν τα ξημερώματα, ύστερα από πολύ ωρή μάχη, να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης, ενώ διακόπηκε η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η παροχή φυσικού αερίου για λόγους ασφαλείας. Η πυρκαγιά εξελίσσεται σε πολλά μικρότερα μέτωπα, τουλάχιστον 3, μέσα σε χαράδρες, διατηρώντας υψηλό τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων και επέκτασης προς κατοικημένες περιοχές. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας. Συνολικά 157 άτομα μεταφέρθηκαν με ασφάλεια, εκ των οποίων οι 100 φιλοξενήθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο και οι υπόλοιποι 57 στο ψυχιατρικό νοσοκομείο Θεσσαλονίκης. Τρεις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα. Στο πλαίσιο της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς, κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, οι οποίες προκάλεσαν και τη φωτιά. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην επιχείρηση μετέχει αυτή την ώρα ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής με πεζοπόρα, τμήματα και δεκάδες οχήματα με τη συνδρομή εθελοντών, υδροφόρων και μηχανημάτων έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν διαθέσει μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 δεκαμελείς ομάδες δευκαλείων, ενισχύοντας το έργο της κατάσβεσης. Μαρτυρίες αναφέρουν ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε άμεση κινητοποίηση και συντονισμός όλων των υπηρεσιών με αποτέλεσμα να απομακρυνθούν με ασφάλεια οι κάτοικοι και να αντιμετωπιστούν σε μεγάλο βαθμό τα μέτωπα που απειλούσαν κατοικημένες περιοχές. Η πολιτική προστασία προειδοποιεί ότι και σήμερα οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα θάσουν τα 6 μποφόρ, διατηρώντας πολύ υψηλό τον κίνδυνο πυρκαγιάς σε πολλές περιοχές. Ενώ επαναλαμβάνει την έκκληση προς τους πολίτες να διατηρούν καθαρά τα οικόπεδά τους και να επιδεικνύουν τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, είχε τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι για τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στις 16.000 είναι οι άστεγοι άνθρωποι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
4: Ο καιρός.
5: Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, τοπικές βροχές προβλέπονται για σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Θα είμαστε εδώ για κάθε εξέλιξη προκειμένου να σας ενημερώσουμε άμεσα.
4: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: Earth News Radio 105,8.

zip trip, get their taser.

Backyard, Dip Trip, Flip Fantasia.

0: επικαιρότητα.
1: Καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της διοίκησης κατασκευών και αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Από το ΓΕΕΦΑ ενεργοποιήθηκε η ομάδα δευκαλείων για τη συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης. Ταυτόχρονα έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις αλλά και δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου χρειαστεί. Θα πρέπει να πούμε ότι εχθές στις 9 παρα 10 εκδόθηκε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Ανθούπολη Ωραιοκάστρωπο στην περιοχή Τιτάν. Στις 1 και 20 τα ξημερώματα εκδόθηκε δεύτερο μήνυμα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων από την Ανθούπολη του Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λυθής, ενώ στις 2 παρατέταρτο εκδόθηκε άλλο ένα μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το Χριστό Γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είχαμε 3 πυροσβέστες τραυματίες, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο, 2 των οποίων αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό περιστατικό. Συνολικά μέχρι στιγμής έχουν διακομιστεί 4 πυροσβέστες. Το ΕΚΑΒ παραπέμπει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με 10 στενοχώρα οχήματα διασώστες και γιατρούς που επιχειρούν στο πεδίο με το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας. Να επιθυμίσουμε επίσης και την εκένωση του Ιδρύματος Πρόνοιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας που ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με στενοχώρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων χωρίς να αντιμετωπίζουν πρόβλημα υγείας.
2: Λοιπόν, τεράστια κινητοποίηση. Ευτυχώς έχουν αντιμετωπιστεί αυτά τα ζητήματα που δεν είναι για την ώρα τουλάχιστον σοβαρά. Αυτό έχουμε ως εικόνα και με τους 4 ανθρώπους που έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο με συγκεκριμένα ζητήματα. Ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Το σημαντικό είναι ότι γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε για να μην ξεφύγει περαιτέρω αυτό το μέτωπο που τώρα καίει κυρίως στην καρδιά της βιομηχανικής περιοχής. Εκεί είναι οι φλόγες, εκεί είναι το μεγάλο ζήτημα. Έτσι όπως φαίνεται στις οθόνες μας με τα εργοστάσια, τα συγκεκριμένα να καίγονται εκεί, να έχουν παραδοθεί στις φλόγες, να καίγονται ολοσχερός. Λοιπόν, Κώστα, σε ευχαριστούμε και πάλι για την άμεση ενημέρωση και για οτιδήποτε εννοείται παρεμβαίνεις και μας
3: ενημερώνεις. Στον Φέδωνα ξανά, για άλλη μια φορά, για πολλωστή φορά, αυτό το βράδυ, αυτό το ξημέρωμα, Φέδωνα.
4: Λοιπόν, εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε ένα από τα κέντρα ανεφοδιασμού που έχει στη Θεία, εδώ που μπορούν τα πυροσβεστικά οχήματα να εφοδιάζονται από τις υδροφόρες. Υπάρχουν υδροφόρες των Δήμων, υδροφόρες της περιφέρειας, οι οποίες συνδράμουν αυτή τη στιγμή και εφοδιάζουν τα πυροσβεστικά οχήματα που δεν έχουν σταματήσει λεπτό πραγματικά. Και σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ όλους αυτούς τους ανθρώπους και τους τραυματίες που με αυτοθυσία αυτή τη στιγμή προσπαθούν να σώσουν ό,τι μπορούν, να διασώσουν τις εκτάσεις, να διασώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Δεν είναι καθόλου εύκολη όλη η δουλειά που καλούνται να κάνουν. Αυτό που λέγατε και εσείς νωρίτερα για το μέτωπο στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, ισχύει ότι αυτό είναι τώρα το μέτωπο που μας απασχολεί περισσότερο. Και βλέπετε τώρα, Αντώνη Βαφιάδη, αν μπορούμε να σηκώσουμε την κάμερα, δεν ξέρω αν μπορούμε να το διακρίνουμε από την κάμερα. Οι μαύροι καπνοί είναι που βγαίνουν από αυτό από τον λόγο εργοστάσιο. Είναι αυτή η εικόνα που σας μεταφέρουμε και άμα έρθουμε λίγο πιο πάνω θα δούμε και τους πορτοκαλί καπνούς από αυτό εδώ το σημείο πάλι, από το σημείο του εργοστασίου ανακύκλωσης που αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχει παραδοθεί στις φλόγες. Να πούμε επίσης ότι οι καπνοί αυτοί, επειδή έχουν φτάσει και στην Θεσσαλονίκη, έχει χύσει και σχετικό 112 προς όλους τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, να έχουν κλειστά όλα τους τα παράθυρα και τις πόρτες και αν είναι και δυνατόν φυσικά να μην χρησιμοποιούν το κλιματιστικό, να χρησιμοποιούν κάποιον ανεμιστήρα. Είναι αποπνικτική η ατμόσφαιρα σε όλη την περιοχή. Φαίνεται ότι έχει σκεπάσει την πόλη ένα μαύρο νέφος, αν μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε έτσι, που βέβαια ελπίζουμε να καθαρίσει το συντομότερο δυνατόν.
3: Λοιπόν, πολλά έχουμε δει σήμερα.
4: Μπορούμε να ρωτήσουμε μήπως από τους ανθρώπους εδώ. Συγγνώμη, να σας ρωτήσω. Πώς πάμε με την κατάσβεση, έχετε καθόλου εικόνα?
0: Νομίζω ότι πάμε καλά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Έχει περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
4: Εσείς είστε εθελοντής, είστε πυροσβέστης?
0: Όχι, είμαι από το Δήμο Καλαμαριάς.
4: Από το Δήμο Καλαμαριάς, ναι. Έχετε έρθει και εσείς με υδροφόρα του Δήμου.
0: Υδροφόρα και κάνουμε ανεφοδιασμό εδώ το μεγάλο, την υδροφόρα τη μεγάλη της πυροσβεστικής. Και γίνεται η κατάσβεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα.
4: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εργοστάσιο.
0: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, από ό,τι έχω ακούσει. Πιο πριν είχε πάρα πολύ καπνό και εγώ ήταν πάρα πολύ. Τώρα νομίζω ότι έχει περιοριστεί. Δεν ξέρω τι να πω.
4: Και βλέπουμε σιγά σιγά κατά διαστήματα, φαίνεται ότι και ο άνεμος εξασθενεί.
0: Αλλάζει η κατεύθυνση, εξασθενεί. Πιο πριν ήταν πολύ πιο μεγάλη ένταση ο
4: αέρας. Και ισχυρός τώρα.
0: Ακριβώς,
4: και μερικές,
0: ναι.
4: Σταματάει για λίγο να είναι τόσο ισχυρός.
0: Νομίζω ναι. Νομίζω από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα η κατάσταση.
4: Άρα σας ακούω και σας αισιόδοξο για την κατάσβεση. Περιμένουμε βέβαια και τα εναέρια μέσα.
0: Φυσικά την ημέρα, ναι, μόλις ξημερώσει, φαντάζομαι.
4: Δεν έμεινε και πολύ. Έτσι. Αντίστροφα μετράμε.
0: Καλό κουράγιο και σε όλους.
4: Καλό κουράγιο και σε εσάς. Καλό κουράγιο σε όλους. Σας βλέπετε εδώ και τους άνδρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι βρίσκονται επιποδώς. Ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς να βρίσκονται εδώ πριν εκδηλωθεί η συγκεκριμένη πυρκαγιά, γιατί να θυμίσουμε ότι δεν είναι η μοναδική που απασχόλησε σήμερα την Θεσσαλονίκη. Νωρίτερα το πρωί είχαμε μία πυρκαγιά στα Κουφάλια, εν συνεχεία είχαμε μία στους νέους επιβάτες, στη συνέχεια είχαμε μία ακόμη στη Νέα Καλλικράτεια της Χαλκιδικής, ενώ ταυτόχρονα είχαν εκδηλωθεί και δύο ακόμη πυρκαγιές στην περιοχή του Κιλκής. Συνολικά 17 είναι οι πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας. Οπότε καταλαβαίνετε ότι οι πυροσβέστες συνδράμουν διαρκώς και αδιαλείπτως όλο αυτό το 24ωρο. Ελπίζουμε αύριο που βγαίνει η περιοχή από την ζώνη 4, από τον πορτοκαλί συναγερμό, ότι δεν θα έχουμε καμία ακόμη νέα αιστεία, κανένα νέο μέτωπο σε οποιοδήποτε σημείο της περιοχής και γενικότερα σε όλη την χώρα.
2: Ευχόμαστε πραγματικά. Είναι ευχάριστο ή μάλλον αισιόδοξο ως εκτίμηση τουλάχιστον το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η αίσθηση ότι κάπως καλύτερα πάνε τα πράγματα τώρα, 27 λεπτά μετά τις 4. Είναι διαρκής αυτός ο μαραθώνιος που μεταδίδουμε εδώ την κατάσταση.
3: Και είναι αυτή η αίσθηση παράδοσης που είπε ο Φέδωνας εκεί κοντά στη μία τα ξημερώματα. Είχαμε όλη αυτή την αίσθηση παράδοσης ότι δεν γίνεται τίποτα, ότι αυτή η φωτιά δεν μπορεί να μαζευτεί.
2: Ναι.
3: Είναι ανεξέλεγκτη.
2: Και όμως κάπου
3: το ίδιο συνέστημα Φέδωνα είχα, ναι, και εγώ, πρέπει να σου πω, που περιγράφαμε μαζί όλη αυτή, ναι, την υπόθεση. Και εδώ, αν θέλεις, είναι και ένα, όχι μάθημα, είναι και ένα συμπέρασμα σε σχέση με τις άλλες πυρκαγιές που έχουμε παρακολουθήσει και έχουμε περιγράψει. Νύχτα, φωτιά, να ελεγχθεί από επίγεια μέσα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Σχεδόν ακατόρθωτο. Και όλες οι πυροσβεστικές δυνάμεις περίμεναν τα πτυτικά μέσα. Εδώ νομίζω ίσως είναι για πρώτη φορά αυτό ως αποτέλεσμα θετικό. Για πρώτη φορά οι επίγειες δυνάμεις μέσα σε τόσο αντίξωες συνθήκες, νύχτα και χωρίς τη βοήθεια πτυτικών μέσων, ήλεγξαν κατά κάποιο τρόπο ή, εν πάση περιπτώσει, είναι
2: και
3: κοντά στο να ελέγξουν μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά.
2: Και το σημαντικότερο, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί, έτσι χωρίς να κινδυνεύσει σοβαρά άνθρωπος, γιατί αυτό που προέχει είναι η ασφάλεια όλων.
4: Αυτό σημαίνει ότι λειτουργήσε πάρα πολύ το επιχειρησιακό σχέδιο, άρα μάλλον ήταν σε πλήρη ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός. Από τις πρωινές συνδέσεις μας που είμαστε επιποδώς, λέγαμε ότι είμαστε στην επικίνδυνη ζώνη σήμερα και ότι είναι επιποδώς όλος ο κρατικός μηχανισμός. Και πράγματι βλέπουμε ότι λειτουργήσε παρά αυτές τις αντίξωες συνθήκες που αντιμετωπίσαμε απόψε και συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε, γιατί δεν έχουμε τελειώσει φυσικά. Όλα λειτουργήσαν με τον όσο δυνατόν καλύτερο τρόπο μπορούσαν, με βάση τις συνθήκες που είχαν να αντιμετωπίσουν εδώ οι πυροσβέστες και οι υπόλοιποι εμπλεκόμενοι στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Είναι ένα καλό δείγμα και το 112 λειτουργήσε και ήταν άμεσο κάθε φορά που χρειάστηκε να ενημερώσει τους πολίτες,
2: είτε για διαδοχικά,
4: είτε προειδοποιητικά.
2: Ναι,
4: ήταν αρκετές φορές. Έχει χτυπήσει πάρα πολλές φορές και προειδοποιητικά και για εκενώσεις σε διάφορους οικισμούς. Νομίζω έχει 6, 7, 8 φορές πρέπει να έχει χύσει από τη στιγμή που εκδηλώθηκε η πυρκαγιά στο ωραίο κάστρο.
2: Λοιπόν, μπορούμε εμείς να ακούσουμε τον Δήμαρχο Παύλου Μελά, τον κύριο Δημητρία Σλανίδη, τι μας δήλωσε νωρίτερα, για να έχουμε έτσι και την πλήρη αίσθηση το πώς κλιμακώθηκε αυτή η κατάσταση και πώς φτάσαμε τώρα εδώ να μιλάμε έτσι λίγο πιο αισιόδοξα σε σχέση με το που βρισκόμαστε, και θα επανέλθουμε.
5: Είναι δραματικές στιγμές.
2: Το αντιλαμβανόμαστε πλήρως.
5: Έχουμε εξουθενωθεί από τις 8 και μέχρι αυτή τη στιγμή. Ο αέρας διαρκώς αλλάζει φορά. Έχει δημιουργεί πολλά μέτωπα. Δεν είναι ένα το μέτωπο και δεν ξέρω αυτό το πράγμα πώς μπορεί να ελεγχθεί. Καλό και πάλι από το κέντρο επιχειρήσεων όλα τα επίγεια μέσα να επιχειρούν. Όλα τα επίγεια μέσα της κεντρικής Μακεδονίας να επιχειρούν εδώ, γιατί η νύχτα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Να επιχειρούν στη Φιλοθέη, να επιχειρούν στη βιομηχανική περιοχή κάτω από την Ευκαρπίας ουσιαστικά. Έχουμε δώσει και ανοίξει και το γυμναστήριο, το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, για να προσφύγουν εκεί όσοι άνθρωποι έχουν μείνει, έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους. Είναι κατοικημένη η περιοχή της Φιλοθέης, είναι 200 κατοικίες. Πάνω από 500 άνθρωποι κατοικούν εκεί. Και είναι και βιοτεχνίες και βιομηχανίες μικρές οι οποίες καταστρέφονται αυτή τη στιγμή από την πυρκαγιά.
3: Το ζήτημα είναι αν αυτοί οι άνθρωποι, τα 500 άτομα, έχουν καταφύγει σε κάποια σημεία που να είναι ασφαλή αυτή τη στιγμή.
5: Ναι. Αυτό από την πρώτη στιγμή πήγαμε οι ίδιοι, πήγαμε τους αντιδημάρχους μου και βγάζαμε τους ανθρώπους από τα σπίτια για να φύγουν. Είχαμε την αστυνομία στο πλευρό μας. Δεν θέλουν να απομακρυνθούν όλοι από τις περιουσίες τους και από τις κατοικίες τους. Ήταν πολύ δύσκολο αυτό το πράγμα. Επί ώρες γινόταν αυτή η επιχείρηση και η διαδικασία. Και η αστυνομία σχεδόν τους στραβούσε και τους έβγαζαν. Αλλά μέχρι ένα σημείο.
3: Αλλά δεν αποκλείεται να υπάρχουν και κάποιοι εγκλωβισμένοι, αυτό θέλετε να μας πείτε?
5: Δεν το γνωρίζω. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε την εικόνα στα σπίτια της Φιλοθέης επάνω, τα οποία πλήγησαν από τη φωτιά. Θέλω να ελπίζω, να πιστεύω ότι απομακρύθηκαν όλοι.
3: Οι εικόνες που βλέπουμε, κύριε Δήμαρχε, είναι η φωτιά να είναι σχεδόν δίπλα στα σπίτια. Και θέλω να ρωτήσω εάν έχετε εικόνα εσείς καταστροφών.
5: Έχει πλήξει και τα σπίτια.
3: Τι είπατε?
5: Ναι. Έχει πλήξει και τα σπίτια.
2: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια, Δήμαρχε.
5: Σίγουρα. Δεν γνωρίζουμε τον αριθμό. Δεν γνωρίζουμε πόσα. Δεν γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα.
3: Άρα μιλάμε για καμένα σπίτια, απλά λέτε δεν γνωρίζουμε πόσα.
2: Ναι, και εκφράζετε την ελπίδα να έχουν απομακρυνθεί ουσιαστικά οι κάτοικοι εγκαίρως.
5: Ακριβώς.
3: Τώρα λέγαμε για καμένα εργοστάσια. Ο Δήμαρχος μας είπε ότι πλέον μιλάμε και για καμένα σπίτια, απλά δεν ξέρουμε τον αριθμό.
5: Αυτές είναι οι πληροφορίες.
3: Μιλάμε για έναν εφιάλτη, για μια εικόνα αποκάλυψης.
5: Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο. Είναι εφιαλτικές οι στιγμές. Δεν έχει υπάρξει προηγούμενο και γι' αυτό καλούμε ακόμα και το στρατό.
2: Αντιλαμβανόμαστε αυτή την κραυγή αγωνίας.
5: Τα μηχανήματα έργου του στρατού να συνδράμουν, να δημιουργούν αναχώματα διαρκώς για να περιορίσουμε τη φωτιά. Τα μέτωπα υφίστανται διαρκείς αναζωπηρώσεις σε διάφορα σημεία και δεν μπορεί να τα ελέγξει κανένας. Γιατί τα επίγεια μέσα είναι συγκεκριμένα, η ορατότητα είναι συγκεκριμένη, ο καπνός έχει καλύψει τη μισή τη Δυτική Θεσσαλονίκη, όλη τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Και είναι πολύ δύσκολη.
2: Δήμαρχε.
5: Ήμασταν εκεί πέρα πάνω και εισπνέαμε ουσιαστικά το μονοξείδιο του άνθρακα επί πόσες ώρες εκεί πέρα με τον καπνό αυτό τον οποίο είχαμε.
2: Είμαστε θεατές αυτής της εικόνας, της τόσο δύσκολης, της δραματικής κατάστασης που βιώνεται εκεί, και πραγματικά, επειδή έχει μεγάλη σημασία να θυμηθούμε, να πάμε λίγες ώρες πίσω, Σχετικά με το πώς ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Πριν καλά-καλά ουσιαστικά πέσει το σκοτάδι.
5: Αυτό γιατί δεν μπορώ να το γνωρίζω. Έχω μόνο μια πληροφόρηση.
2: Είχαμε, αλλά
5: ότι έχω μια πληροφόρηση ότι από την περιοχή, την όμορη περιοχή με τον Δήμο μας, δίπλα εκεί κάτω από την περιοχή της Ξανθούπολης, όπως λένε, υπήρξε κάτι, ότι υπήρξε κάποια προσαγωγή υπόπτου.
3: Ναι.
5: Ότι κάτι τέτοιο συνέβη. Αυτό όμως δεν το έχω δει ακριβώς, δεν το έχω δει.
2: Ναι, υπάρχει αυτή η πληροφορία για
3: έναν ηλικιωμένο, ο οποίος φέρεται μάλλον να
2: ήταν και υπό την επίρρεια ουσιών, να μην ήταν υφάλιος.
3: Πάντως, αυτό που είπατε, κυρία Σλανίδη, ότι τι εισπνέουμε αυτή την ώρα, το γεγονός ότι καίγονται και εργοστάσια και καίγονται και απορρυπαντικά και χημικά και χαρτικά, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο δύσκολα.
5: Εννοείται, υπάρχουν έφλεκτα υλικά σε όλα αυτές τις δύο, σε πολλές βιοτεχνίες από αυτές εδώ πέρα, οι οποίες καίγονται.
3: Και ο αέρας, ο δυνατός αέρας.
5: Ακούγονταν εκρήξεις διαρκώς εκρήξεις και ακούμε εκρήξεις. Δηλαδή είναι φιαλτική κατάσταση, χειρότερα δεν γίνεται. Δεν μπορώ να περιμένω, δεν έχω ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, δεν έχω ξανακούσει να έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
2: Υπάρχει, πιστεύετε, η δυνατότητα να ενισχυθούν τώρα τα επίγεια μέσα? Και από, δεν ξέρω, όμορους δήμους.
5: Το ζήτησα και από τον στρατηγό της πυροσβεστικής. Ναι. Ζήτησα να έρθουν όλα τα επίγεια μέσα. Είχα μια πληροφορία ότι υπάρχει και αλλού φωτιά. Δεν γνωρίζω πού. Αλλά σίγουρα πρέπει να επιχειρήσουν οι πάντες για να καταστηθεί. Τα μέτωπα είναι ακόμη ισχυρά. Οι άνεμ είναι 5, 6 και 6 μποφόρ. Δεν θα σταματήσουν τα μέτωπα εάν δεν επιχειρήσουν οι πάντες.
2: Μάλιστα. Είναι πραγματικά πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Εγώ διαβάζω τη σχετική ανακοίνωση για τους κατοίκους της Φιλοθέης που έχουν απομακρυνθεί από τις κατοικίες τους και μπορούν να βρουν καταφύγιο στο κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας, πλησίων των κημητηρίων Ευκαρπίας, και εκεί θα υπάρχουν ήδη πρώτης ανάγκης, νερό και τρόφιμα.
5: Θα δούμε τις ζημιές που θα έχουμε υποστεί τα ξημερώματα. Θα καλέσω την κυβέρνηση να κηρύξει τον Δήμο Παύλου Μελά και τον Δήμο Ρεοκάστρου, εκεί ο συνάδελφος, ο Δήμαρχος θα το πει, ναι, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν έχουμε ξαναζήσει τέτοιο πράγμα, πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτές τις καταστροφές. Πρέπει να περιοριστεί το μέτωπο αυτή τη στιγμή, πρέπει να μπορέσουμε να γίνει ελεγχόμενη η φωτιά και από εκεί και πέρα.
3: Πάντως είναι τεράστιες οι φλόγες. Μιλάμε για μέτρα. Έτσι, είναι τεράστιες οι φλόγες. Η εικόνα που καταφθάνει εδώ σε εμάς στο στούντιο είναι μια εικόνα με φλόγες που πρέπει να είναι το ύψος τους να φτάνει τα 3, τα 4 μέτρα.
2: Ίσως και παραπάνω.
3: Ίσως και παραπάνω, ναι.
5: Ακριβώς. Συγγνώμη, δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Καταλαβαίνουμε.
3: Κυρία Σλανίδη, σας ευχαριστούμε που μας βοηθάτε με την εικόνα που μας μεταφέρετε. Πραγματικά, ο κύριος Ασλανίδης μας έδωσε πολλά στοιχεία. Βέβαια, στην πορεία υπήρξαν και αντιφατικές δηλώσεις σε σχέση με την πορεία της φωτιάς και τις καταστροφές που έχουν υποστεί εργοστάσια.
2: Και σε ένα βαθμό είναι και αναμενόμενο αυτό, όταν όλο αυτό είναι σε πλήρη εξέλιξη.
3: Είναι λογικό, γιατί δεν έχεις σαφή εικόνα. Δεν μπορείς να έχεις σαφέστατη εικόνα.
2: Και σε κάποια πράγματα γίνονται και υποθέσεις.
3: Όταν είναι σε εξέλιξη ένα τέτοιο πύρινο μέτωπο. Εγώ θα σηματοδοτήσω 2-3 πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι πραγματικά δημιουργήθηκε μια αίσθηση ότι δεν μπορεί να ελεγχθεί αυτή η πυρκαγιά, αυτή η φωτιά.
2: Τουλάχιστον τις πρώτες ώρες.
3: Στη συνέχεια το βασικό ήταν η εκένωση στον Άγιο Παντελεημόνα, και αυτό ήταν μια δύσκολη επιχείρηση, γιατί ήταν πολλά τα άτομα, η φωτιά πλησίαζε
2: πάρα πολύ καλά και σε γρήγορο χρόνο.
3: Και υπήρξε μια τεράστια κινητοποίηση από λεωφορεία, από ΕΚΑΒ, από αυτοκίνητα, ιδιωτικά. Δηλαδή υπήρξε μια πολύ μεγάλη επιχείρηση εκεί και με ιδιώτες. Και το άλλο είναι ότι μπόρεσαν να ελέγξουν περιμετρικά τα μέτωπα γύρω από τα εργοστάσια. Είδαν ότι δεν μπορούσαν, υπήρξε μια στρατηγική εκεί, είδαν ότι δεν μπορούσαν να ελέγξουν τη φωτιά στα εργοστάσια, διότι αυτό ήταν ένα έφλεκτο υλικό που ήταν πολύ δύσκολο να αντιμετωπιστεί,
2: και βλέπουμε τώρα εκεί να είναι, να έχει ρηχτεί, και εκεί το βάρος.
3: εκεί σχεδόν λοιπόν, τα κατάφεραν και να έχουν ουσιαστικά εστιάσει σε αυτό το εργοστάσιο
2: που λες. Εκεί βρισκόμαστε τώρα λοιπόν, όλες οι δυνάμεις επικεντρωμένες σε αυτή την περιοχή, Φέδων.
4: Θα μπορέσουμε και εμείς σε λίγη ώρα να φτάσουμε ξανά στην περιοχή του εργοστασίου για να δώσουμε και μια καλύτερη εικόνα. Πριν από λίγο μιλήσαμε και με τους πυροσβέστες της επιχείρησης που εμφανίζονται αισιόδοξοι για την
2: εικόνα. Τι σου λένε, η εκτίμηση ποια είναι σε σχέση αυτής με το πώς θα εξελιχθεί τις επόμενες ώρες, τουλάχιστον μέχρι να επιχειρήσουν και τα ενάρια μέσα.
4: Όπως λένε, η φωτιά είναι πάντα μια φωτιά και είναι απρόβλεπτη. Βλέπετε, ακόμη και αυτή την ώρα φυσάει δυνατός αέρας, οπότε δεν γνωρίζουμε και ποια είναι η πορεία που θα λάβει. Ωστόσο, φαίνεται να έχουν φτάσει σε ένα ικανοποιητικό επίπεδο όσον αφορά το να μην υπάρξουν νέα μέτωπα εντός της νύχτας, αυτές τις πρώτες πρωινές ώρες που μιλάμε. Δηλαδή, ενώ στην αρχή είδαμε τα 4-5 μέτωπα να εκδηλώνονται, εν συνεχεία μετά από τη μία τα ξημερώματα, μετά από τις δύο, δεν είδαμε νέα μέτωπα παρά μόνο τα υφιστάμενα, τα οποία ενδεχομένως να εξαπλώθηκαν ελαφρώς εντός βέβαια κάποιων συγκεκριμένων εκτάσεων, και αυτό διότι υπήρξαν και τα σκαπτικά μηχανήματα που επιχείρησαν για να δημιουργήσουν τα απαραίτητα αναχώματα και να αποτρέψουν το να μεγαλώσει το οποιοδήποτε μέτωπο καλούνταν να αντιμετωπίσουν. Με λίγα λόγια, φαίνεται ότι ήταν μια πολύ συντονισμένη προσπάθεια αυτή από την πυροσβεστική υπηρεσία να ελέγξει και να μην πολλαπλασιαστούν τα μέτωπα που έχει να αντιμετωπίσει, ώστε το πρωί με το που θα σηκωθούν τα ενέργεια μέσα να γίνει και πιο εύκολη η κατάσβεσή τους. Τώρα, όσον αφορά το μέτωπο με την εταιρεία ανακύκλωσης, με την επιχείρηση ανακύκλωσης, βλέπετε τους μαύρους καπνούς αυτή τη στιγμή. Σιγά σιγά βλέπουμε να αρχίζει να ανοίγει λίγο το φως στον ουρανό, και αυτό διότι σαν να πλησιάζουμε σταδιακά στην ημέρα. Αυτό είναι το ευχάριστο και αυτό ούτως ή άλλως περιμένουμε όλοι. Το δυσάρεστο είναι αυτός όλος ο τεράστιος όγκος του μαύρου καπνού που, όπως είπαμε και νωρίτερα, είναι διακριτός σε όλη την Θεσσαλονίκη, ενδεχομένως να είναι διακριτός και στους γύρω νομούς, στο Κιλκίς για παράδειγμα, που είναι μια ανάσα από το ωραίο κάστρο, από την περιοχή του ωραίο κάστρου.
3: Και οι περιουσίες που χάθηκαν, Φέδωνα, εδώ είδαμε περιουσίες να καταστρέφονται μέσα σε λίγες ώρες.
2: Είδαμε αρκετές
4: επιχειρήσεις να καταστρέφονται.
2: Πιο αναλυτικά αργότερα σε δεύτερο χρόνο.
4: Αρκετές επιχειρήσεις να καταστρέφονται. Θα τα δούμε, ναι, εννοείται, θα τα δούμε σε δεύτερο χρόνο. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι σημασία έχει η υγεία των ανθρώπων. Νωρίτερα είδαμε και κάποιους εξοργισμένους κατοίκους, και θέλω λίγο να σταθούμε και σε αυτό, διότι μας δήλωσαν πως χρειάστηκε να εκενωθεί ο οικισμός για λόγους ασφαλείας. Ήταν ο σύζυγος της, ο πατέρας της οικογένειας, ο οποίος είχε μείνει βέβαια στον οικισμό, και είπε ότι αναγκάστηκα να αφήσω τα παιδιά και την γυναίκα μου, ενώ εσείς βρίσκεστε εδώ, βρίσκεστε σε αυτό το σημείο. Γιατί βρίσκεστε στο σημείο αφού δεν έχετε σπίτια στην περιοχή? Να πούμε ότι εμείς βρισκόμαστε εδώ για να ενημερώσουμε όλο τον κόσμο, να ξέρει ο κόσμος πώς να κινηθεί, γιατί δεν έχουν όλοι ούτε smartphones για να μπορούν να ειδοποιηθούν μέσω της εφαρμογής του 112. Κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν κινητά τηλέφωνα γενικότερα. Επίσης, οφείλουμε να μεταφέρουμε αυτές τις δραματικές στιγμές προς όλους, να γνωρίζει ο κόσμος τι συμβαίνει. Αυτό καλούμαστε και εμείς να κάνουμε, και αυτό κάνουμε από την πρώτη στιγμή. Καταλαβαίνουμε τον εκνευρισμό κάποιων ανθρώπων που βλέπουν αυτή τη στιγμή να έχει χρειαστεί να αφήσουν τις οικογένειές τους, να έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους, από τις κατοικίες τους ουσιαστικά, με κίνδυνο και να τις χάσουν ενδεχομένως κάποιοι από αυτούς. Αλλά πρέπει και αυτοί να καταλάβουν ότι αυτό που κάνουμε εμείς είναι ένα έργο, και λοιπόν, από τη δική μας πλευρά ο καθένας συνδράμει με τον δικό του τρόπο, όπως οι άνθρωποι της πυροσβεστικής συνδράμουν για την κατάσβεση, έτσι και εμείς συνδράμουμε με τον δικό μας τρόπο. Πρέπει να υπάρχει κατανόηση από όλες τις πλευρές.
2: Και μπορούμε εμείς στο σημείο αυτό να ακούσουμε τι δήλωσαν νωρίτερα εδώ σε εμάς το ΕΡΤ News εθελοντής και κάτοικος της περιοχής.
6: Εμείς είμαστε η ΛΕΦΕΔ. Είμαστε δύο δημιουργίες. Επιχειρούμε εδώ από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
7: Πού βρισκόμαστε τώρα?
6: Στο χειρότερο σημείο.
7: Εδώ έχει το δεύτερο πύρινο μέτωπο, είναι από εδώ πίσω από την εκκλησία, σωστά?
6: Είναι, αλλά το ελέγχουν τώρα. Εδώ είναι τα δύσκολα.
7: Εκείνο έχει ελεγχθεί το πύρινο μέτωπο?
6: Είναι τα παιδιά και πάνω το ελέγχουν.
7: Τι είναι αυτό, που σας προβληματίζει?
6: Η σφοδρότητα, η δύναμη. Και ότι όλη αυτή η μόλυνση έχει κατέβει κάτω στην πόλη. Αυτό, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Δεν χρειάζεται να λέμε πολλές κουβέντες. Είναι εδώ όλοι. Είμαστε εδώ κι εμείς.
7: Και οι κολόνες του ΔΙΕ.
6: Αυτό σας είπα, αυτό που σας είπα και πριν, και σας πω να ξαναρθείτε πίσω. Το ίδιο πρόβλημα υπήρχε και από πάνω. Γενικά ο κόσμος δεν μπορεί να καταλάβει. Θέλει και λίγο αντίληψη το όλο θέμα. Δεν μπορούμε να στεκόμαστε εδώ από κάτω όταν καίγονται τα σύρματα.
7: Εκεί έχει κόσμο στο άλλο πυρηνικό μέτωπο?
6: Δεν έχει κόσμο τώρα. Πήγε η πυροσβεστική πάνω, τους μάζεψε, τους κατέβασε κάτω. Δεν είναι. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη. Είναι οι πυροσβέστες πάνω και οι επιχειρούμενοι. Το μοναδικό σημείο τώρα είναι αυτό.
7: Το μοναδικό σημείο είναι αυτό το δύσκολο.
6: Εδώ.
7: Υπάρχει άλλο τρίτο μέτωπο ή?
6: Δεν ξέρω, παιδιά, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ ήρθα μόνο και μόνο γι' αυτό. Εμείς σας είπα, είμαστε δύο ομάδες. Επιχειρούσαμε από την απέναντι παιδιά από το ποτάμι. Ανεβήκαμε μέχρι πάνω. Σβήσαμε ό,τι βρήκαμε. Ξανακατεύηκαμε μία κάτω. Και εγώ ήρθα εδώ τώρα να δω τι γίνεται. Αν είναι να τους πω να έρθουν, που θα δω.
7: Για να ελεγχθεί και αυτό το κομμάτι, το οποίο είναι βέβαια πολύ δύσκολο.
6: Έτσι. Αυτό δεν μπορεί να ελεγχθεί από εμάς. Εμείς άλλη δουλειά κάνουμε. Εμείς προστατεύουμε τον κόσμο, ενημερώνουμε. Βλέπετε αυτό που σας είπα και πριν. Κάποιοι που φεύγουν, να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε, να τους πάμε στα σωστά σημεία, να μην κινδυνεύουν. Αυτά. Αυτό το πράγμα δεν παλεύεται από άτομα. Τώρα πρέπει να ξημερώσει λίγο να δούμε τι θα γίνει με τα Καναντέρ. Βλέπετε, οι πυροσβέστες κάνουν ό,τι μπορούν. Αυτά. Ας δούμε πώς θα εξηγεί η κατάσταση και εύχομαι τα καλύτερα.
7: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει ελεγχθεί το κομμάτι από την πλευρά που βρίσκεται, από την πλευρά της φιλοθέης που είναι το δυτικό κομμάτι της φιλοθέης.
6: Αυτό τώρα, γιατί εγώ ήρθα από πάνω περπατώντας από εκεί, αυτό το είδα, είναι ελεγχόμενο. Δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή. Αλλά παιδιά, εγώ είμαι εδώ, δεν ξέρω τι γίνεται πίσω, έτσι. Φοβόμαστε όλοι ότι μπορεί να έχουμε μικρά καντήλια, μικρές φωτιές που ανάβουν πίσω. Γι' αυτό βλέπετε ότι και εμείς δεν είμαστε σε ένα σημείο, είμαστε διάσπαροι σε 3-4 σημεία για να μπορέσουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να βοηθήσουμε, να ενημερώσουμε ή να, αν χρειαστεί, κάπου στον κόσμο να μπορέσουμε να τους μαζέψουμε στα σωστά σημεία ή να σταματήσουμε την πληροφορία, όπως ήταν τα άτομα που ήταν εκεί πάνω και δεν καταλαβαίνουν τι γινόταν πριν. Τέλος πάντων, είναι μια κατάσταση δύσκολη να ελεγχθεί. Είναι εδώ όλοι οι φορείς. Θέλει συντονισμό η όλη υπόθεση. Θέλει προσπάθεια και θέλει και κατανόηση από τον κόσμο, έτσι. Δεν είναι εύκολα αυτά τα πράγματα να ελεγχθούν. Κοιτάξτε τι γίνεται. Αυτό καίγεται στις ώρες τώρα.
7: Το θετικό που κρατάμε είναι ότι έχει εκενωθεί ο οικισμός. Δεν υπάρχουν άτομα.
6: Εκτός από εσάς εδώ και κάποιους πιτσιρικάδες. Ο οικισμός είναι άδειος.
8: Για σπίτια, αν έχουν καήτιμο.
6: Είναι υπέλεγχο η κατάσταση και πριν από λίγο βρήκα και το συντονιστή της αστυνομίας που ήταν εδώ μέχρι τις 11.30-12 η ώρα με το τηλεφωνικό κέντρο και συντονίσαν όλες τις προσπάθειες της αστυνομίας. Και είδατε οι αστυνόμοι που ήρθαν πριν και τα παιδιά, οι ήταν όλοι συντονισμένοι, μαζέψαν όλο τον κόσμο και φύγανε πάνω.
7: Είδατε καταστροφές σε σπίτια?
6: Εμείς μόνο από την απέναντι πλευρά, κάτι εργοστάσια που ήταν από εκεί πέρα καμένα, κάτι αυτοκίνητα καμένα που ήταν από την πίσω μεριά από εκεί. Και μετά ήρθαμε από εδώ. Εδώ είναι αυτό το σημείο, ήταν εδώ.
7: Τα σπίτια οι φλόγες που έφτασαν κοντά στα σπίτια από την πάνω πλευρά, εκεί είχαμε ζημιές.
6: Εκεί είχαμε κάποιες ζημιές, αλλά εμείς επιχειρήσαμε από την πάνω μεριά από τον δρόμο. Αν δεν έχω δει κάτι, δεν μπορώ να σας το πω αυτό το πράγμα. Υπάρχει πυροσβεστική, υπάρχουν οι αρμόδιοι να μπορέσουν να σας μιλήσουν και αυτά.
9: Να σας ρωτήσω, πώς πάμε με την κατάσβεση, έχετε καθόλου εικόνα?
10: Νομίζω ότι πάμε καλά, παιδιά. Νομίζω ότι πάμε καλά. Έχει περιοριστεί σε αρκετά μεγάλο βαθμό.
9: Εσείς είστε θελοντής, είστε πυροσβέστης?
10: Όχι, είμαι από το Δήμο Καλαμαριάς.
9: Από το Δήμο Καλαμαριάς, ναι. Έχετε έρθει και εσείς με υδροφόρα του
10: Δήμου. Υδροφόρα και κάνουμε ανεφοδιασμό εδώ την υδροφόρα τη μεγάλη της πυροσβεστικής. Και γίνεται η κατάσβεση σε όλα τα σημεία που υπάρχει πρόβλημα.
9: Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι στο εργοστάσιο.
10: Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, από ό,τι έχω ακούσει. Πιο πριν είχε πάρα πολύ καπνό και εγώ ήταν πάρα πολύ. Τώρα νομίζω ότι έχει περιοριστεί. Δεν ξέρω τι να το πω.
9: Και βλέπουμε σιγά σιγά κατά διαστήματα φαίνεται ότι και ο άνεμος εξασθενεί.
10: Αλλάζει η κατεύθυνση, εξασθενεί. Πιο πριν ήταν πολύ πιο μεγάλη ένταση ο αέρας.
9: Παρατεταμένος και ισχυρός τώρα.
10: Ακριβώς,
9: και μερικές,
10: ναι.
9: Σταματάει για λίγο να είναι τόσο ισχυρός.
10: Νομίζω ναι. Νομίζω από εδώ και πέρα θα πάει καλύτερα η κατάσταση.
9: Άρα σας ακούω και εσάς αισιόδοξο για την κατάσβεση. Περιμένουμε βέβαια και τα εναέρια μέσα.
10: Φυσικά την ημέρα, ναι, μόλις ξημερώσει, φαντάζομαι.
9: Δεν έμεινε και πολύ.
2: Έτσι, πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις, έτσι, τα τελευταία τουλάχιστον λεπτά.
3: Για να πάμε στον κύριο Χρυσόστομο Παρανό.
2: Είναι μετεωρολόγος, βεβαίως.
3: Ο οποίος θα μας δώσει τις τελευταίες εκτιμήσεις για την εξέλιξη του καιρού και πρωτίστως των ανέμων. Καλημέρα σας.
2: Αυτό είναι που μας απασχολεί πολύ έντονα τώρα, να δούμε αν θα εξασθενήσουν κάπως οι άνεμοι.
11: Καλή σας ημέρα. Έχουμε κάποιες σχετικά ευχάριστες ειδήσεις, καθώς από εδώ και στο εξής, δηλαδή μέσα στην επόμενη μία ώρα, περιμένουμε μία εξασθένιση των ανέμων, σημαντική εξασθένιση των ανέμων. Είναι βόρειοι αυτή τη στιγμή. Περιμένουμε να πέσουν στα 3 με 4, το πολύ 4 μποφόρ. Οπότε μιλάμε για ασθενείς έως μέτριους ανέμους. Ωστόσο, δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ
3: Πότε θα συμβεί αυτό, πότε θα αρχίσει το φαινόμενο αυτό να φαίνεται, να είναι αισθητό?
11: Από εδώ και στο εξής μέχρι τις 6 ώρα, δηλαδή μέσα στην επόμενη μία ώρα.
2: Μέσα στην επόμενη ώρα λοιπόν. Μάλιστα.
11: Θα έχουμε εξασθένιση των ανέμων, ναι.
2: Πολύ βοηθητικός παράγοντας.
11: Δεν θα διαρκέσει πάρα πολύ, καθώς φαίνεται ότι θα έχουμε μία νέα ένταση των ανέμων γύρω στις 10 η ώρα το πρωί. Και μία στροφή τους σε πιο βορειοδυτικούς. Αυτή τη στιγμή είναι πιο βόρειων κατευθύνσεων. Θα στραφούν σε πιο βορειοδυτικούς και θα ενταθούν από τις 10 το πρωί και μετά. Θα έχουμε και πάλι εντάσεις που θα αγγίζουν τα 6 μποφόρ. Ίσως να έχουμε και στιγμίες εντάσεις στα 7 μποφόρ. Οπότε χρειάζεται προσοχή στις αναζωπηρώσεις από εκεί και πέρα, από τις 10 η ώρα το πρωί. Ωστόσο, υπάρχει ένα παράθυρο για τα πτυτικά μέσα, περίπου 3 με 4 ώρες.
3: Είναι ένα μεγάλο παράθυρο αυτό. Κύριε Παρανέ, είναι ένα μεγάλο παράθυρο για να μπορέσει να ελεγχθεί η φωτιά και μια σημαντική δυνατότητα που αυτές οι ώρες που δίνεται στις υπηρεσίες, στις αρχές, ώστε να μπορέσουν να ελέγξουν την φωτιά.
11: Είναι κάτι σημαντικό, είναι αυτό που λέμε ότι είναι σύμμαχος ο καιρός από εδώ και στο εξής. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε κάποιες καταιγίδες νοτιότερα, επειδή στη Χαλκιδική βρέχει. Δυστυχώς όμως αυτές οι βροχές δεν θα επηρεάσουν την περιοχή της Θεσσαλονίκης και του Ωραιοκάστρου. Είναι βροχές οι οποίες φεύγουν νοτιότερα. Εμείς στην Θεσσαλονίκη έχουμε έναν ξηρικό βαρδάρι, ο οποίος είναι υπηρετικός άνεμος, δηλαδή πνέει από την ξηρά και δεν μεταφέρει ποσά υγρασίας. Είναι άλλος ένας παράγοντας που δυσκολεύει την όλη κατάσταση. Και εκτός των άλλων, γνωρίζουμε όλοι ότι οι πυρκαγιές έχουν, που λέμε, τον δικό τους καιρό. Αυτή τη στιγμή καίγεται το εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι θερμοκρασίες είναι πάρα πολύ ψηλές που σχηματίζονται. Οπότε
3: μπορείτε να μας δώσετε μια εικόνα ποιες είναι αυτές οι θερμοκρασίες?
11: Οι θερμοκρασίες μπορεί να ξεπερνούν και τους 1000 βαθμούς Κελσίου.
2: Τα
11: υλικά που καίγονται, ναι. Έχουμε μεγάλη θέρμανση του αέρα. Ο αέρας ο ζεστός ανεβαίνει προς τα πάνω επειδή γίνεται ελαφρύτερος. Οπότε αέρας από την παρακείμενη περιοχή σπέβδει για να συμπληρώσει αυτό το κενό του αέρα που φεύγει προς τα πάνω. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι έχουμε μεγαλύτερες εντάσεις του ανέμου σε τοπικό επίπεδο και ανέμους που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι δηλαδή ένα σημείο που έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση μετεωρολογικά σε σχέση με την. Και ανέμους που έρχονται από διαφορετικές κατευθύνσεις. Είναι δηλαδή ένα σημείο που έχουμε εντελώς διαφορετική κατάσταση μετεωρολογικά.

0: Συνοικίες, χρειάζεται λιγάκι προσοχή. Τις επόμενες ώρες είπαμε θα γυρίσει σε λιγάκι πιο βορειοδυτικό, οπότε θα καλύψει μεγαλύτερο μέρος της πόλης ο καπνός, αλλά και το τοξικό αυτό νέφος από τις 10 το πρωί και μετά.
1: Θα έχει διάρκεια αυτό το νέφος, αυτό το μαύρο νέφος, το μαύρο σύννεφο, θα έχει διάρκεια, θα βρίσκεται για καιρό πάνω από την πόλη, θα επηρεάσει μάλλον για αρκετό καιρό την πόλη.
2: Την ατμόσφαιρα.
0: Αυτό το νέφος είναι όσο και η φωτιά. Από εκεί και πέρα, άμα σβήσει η φωτιά, θα φύγει το νέφος νοτιότερα. Με την κατεύθυνση που έχει τώρα ο άνεμος, φεύγει αρκετά νοτιότερα, δηλαδή φτάνει μέχρι περίπου και τα νότια τμήματα της Χαλκιδικής, τα πόδια της Χαλκιδικής. Mm-hmm. Ωστόσο, εάν όλα πάνε καλά και τεθεί υπό έλεγχο, που είναι λίγο δύσκολο λόγω της φύσης της πυρκαγιάς που έχουμε αυτή τη στιγμή, το νέφος θα πάψει να υπάρχει όταν πάψει να υπάρχει και να υπάρχει και η πυρκαγιά. Ξαναλέω, είναι δύσκολη κατάσταση, είναι η ιδιαιτερότητα της περιοχής, είναι μια περιοχή που είναι πάνω από τη Θεσσαλονίκη, βόρεια-βορειοδυτικά της πόλης, είναι σε έναν λόφο, στο κατέβασμα του λόφου, οπότε εκεί έχουμε και μια επιτάχυνση των ανέμων, δηλαδή στην πόλη έχουμε μικρότερες εντάσεις από ό,τι στη συγκεκριμένη περιοχή. Ήδη από την αρχή της φωτιάς είχαμε μεγαλύτερες εντάσεις εκεί. Υπάρχει αρκετή καύσιμη ύλη στο έδαφος λόγω των βροχών που έχουν προηγηθεί και κατά την άνοιξη αλλά και κατά τους προηγούμενους μήνες. Πολλά χόρτα δηλαδή, τα οποία είναι ξερά δυστυχώς, γιατί έχει αρκετό καιρό να βρέξει στη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι ένα συνδυασμός δυστυχώς που είναι εκρηκτικός, δηλαδή είναι... Δεν είναι υπέρ μας καθόλου η κατάσταση.
2: Σίγουρα. Και επομένως και οι επόμενες ώρες είναι πάρα πολύ κρίσιμες και καταλυτικές για την έκβαση αυτής της πυρκαγιάς. Το σημαντικό είναι να οριοθετηθεί, αλλά δεν είναι καθόλου εύκολο
1: και
2: αυτό το εγχείρημα.
1: Να ευχηθούμε να μην έχουμε άλλες φωτιές, γιατί από ό,τι κατάλαβα, από ό,τι μας είπε ο κύριος Παρανός, θα είναι μια δύσκολη συνθήκη και η σημερινή.
2: Έτσι, πολύ, πολύ, προφανώς.
0: Είναι μια δύσκολη συνθήκη και η σημερινή. Θα έχουμε ισχυρούς ανέμους και σήμερα, όχι βέβαια στο επίπεδο του Σαββάτου, αλλά δεν θα έχουμε άπνοιες. Δεν φαίνεται να έχουμε βροχή στην συγκεκριμένη περιοχή και, όπως είπατε σωστά, να μην έχουμε άλλες πυρκαγιές για να μην διασπαστούν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής σε διαφορετικά μέτωπα.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή με το πρώτο φως να σπεύσουν, να θέσουν υπό έλεγχο αυτή τη συγκεκριμένη.
2: Έτσι. Και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Παρανέ. Κύριος Χρυσόστομος Παρανός, λοιπόν,
1: καλή σας ημέρα.
2: Μας έδωσε.
1: Πάμε στον Κώστα Βουλγαράκη για
2: μια σύνοψη, να δούμε
1: ακριβώς. Να μας δώσει την συνολική εικόνα. Ναι.
2: Τώρα.
1: Κώστα.
3: Να πούμε ότι συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες. Συνεχίζουν και επιχειρούν στο σημείο 150 πυροσβέστες με 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 48 οχήματα και πλήθος εθελοντών. Στο έργο της κατάστασης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καθώς και χωματουργικά μηχανήματα της Διοίκησης Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών. Από το ΓΕΣΑ θα πρέπει να πούμε ότι ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δεσκαλίων για τη συνδρομή στο έργο της κατάστασης ταυτόχρονα. Έχουν αναπτυχθεί δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αλλά και φυσικά δυνάμεις του ΕΚΑΒ για άμεση επέμβαση όπου απαιτηθεί. Στις 9 παρα 10 χθες το βράδυ ήχησε το 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της περιοχής Αυτοπούλη Ωραιοκάστρου στην περιοχή Τιτάν. Στη 1 και 20 τα ξημερώματα, δεύτερο 112 για την απομάκρυνση κατοίκων από την Ανθούπολη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο της Λιτής. Στις 2 παρατέταρτο ακόμη ένα 112 για την απομάκρυνση των κατοίκων της Φιλοθέης προς το κλειστό γυμναστήριο της Ευκαρπίας. Θα πρέπει να πούμε ότι έχουν υπάρξει 3 πυροσβέστες οι οποίοι τραυματίστηκαν, μεταφέρθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με οι δύο με αναπνευστικά προβλήματα, ο ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Συνολικά έχουν διακομιστεί 4 πυροσβέστες. Το ΕΚΑΒ παραμένει σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα με 10 ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες και γιατρούς που επικυρούν στο πεδίο υπό το συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Υγείας Βορείου Ελλάδας. Να υπενθυμίσουμε ότι είχαμε και την εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας, όπου ολοκληρώθηκε με πλήρη ασφάλεια και με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή των ασθενοφόρων, χωρίς να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερο πρόβλημα. Τώρα μου επιτρέπετε να πω, ναι. Σήμερα υπάρχει και κίνδυνος πυρκαγιάς, είναι στην κατηγορία 4 και αφορά τις εξής περιοχές. Είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, περιφερειακή ενότητα Κορινθίας, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με την Εύβοια, περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

0: Περιφερειακή ενότητα Χίου, Σάμου, Ικαρίας, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, Κυκλάδες και Περιφέρεια Κρήτης.
1: Λοιπόν, είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Άλλο ένα 24ωρο λοιπόν που πρέπει να υπάρχει πολύ αυξημένη επαγρύπνηση, πέρα από το κομμάτι που αφορά στο ωραίο καστρό, που εδώ είναι βεβαίως στραμμένο το βλέμμα, στραμμένα τα βλέμματα σε σχέση με το πώς θα τεθεί υπό έλεγχο. Βλέπουμε εμείς τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που μόλις μας περιέγραψε ο Κώστας Βουλγαράκης, με τις περιοχές στο Πορτοκαλί να είναι μεταξύ αυτών η Αττική, ένα κομμάτι της Εύβοιας, ένα κομμάτι της Πελοποννήσου και βεβαίως βλέπουμε τα νησιά. Έτσι, του Αιγαίου, στις Κυκλάδες, θέλει πάρα πολύ προσοχή και στην Κρήτη βεβαίως, έτσι είναι.
2: Ναι, εγώ κρατάω αυτό που μας είπε νωρίτερα ο μετεωρολόγος, ότι ναι, υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας για τις πτυτικές δυνάμεις, για τα πτυτικά μέσα
1: μεταξύ
2: να μπορέσουν
1: 6-10.
2: Να ελέγξουν την φωτιά μεταξύ 6 το πρωί και 10 το πρωί. Θα υπάρχει αυτό το παράθυρο ευκαιρίας, θα πέσουν οι άνεμοι, θα έχουν τη δυνατότητα και τα επίγεια μέσα και τα πτυτικά να επιχειρήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Βέβαια το δύσκολο είναι ότι αμέσως μετά αρχίζει πάλι μια μεγάλη δυσκολία. Ανεβαίνουν πάλι οι άνεμοι στα 6 μποφόρη και στα 7
1: μποφόρη. Και θα είναι κάτι μποφόρ, που θα διαρκέσει, θα είναι από ό,τι μας
2: και
1: είπε.
2: Θα είναι κάτι
1: θα είναι
2: που
1: μέχρι
2: θα έχει
1: και τις βραδινές
2: διάρκεια.
1: Ώρες. Συνεπώς,
2: οπότε εκεί θα πρέπει να προσέχουν οι αρχές για το ενδεχόμενο και τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων, αλλά και για τον κίνδυνο να υπάρξουν και να προσθεθούν σε αυτόν τον κατάλογο και άλλες πυρκαγιές.
1: Λοιπόν, εμείς ήμασταν εδώ για να καταγράψουμε όλη αυτή την εικόνα, κυρίες και κύριοι, που είναι σε εξέλιξη. Μένετε από τις 8.30 περίπου το βράδυ του Σαββάτου.
3: Η ώρα είναι 5.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Δραματικές ώρες και κόλαση φωτιάς όλη τη νύχτα στο ωραίο κάστρο Θεσσαλονίκης, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι και αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε τουλάχιστον 3 μεγάλα μέτωπα. Οι εστίες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνή τοξική καπνή κάλυψαν μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά που μένεται σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει να εξελίσσεται σε πολλά μικρότερα μέτωπα μέσα σε χαράδρες, με τον κίνδυνο αναζωπηρώσεων να παραμένει αυξημένος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνδράμουν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες δευκαλίων. Όλοι αναμένουν να αναλάβουν δράση με τις πρώτες πρωινές ώρες στα εναέρια μέσα, καναντέρ και ελικόπτερα, προκειμένου να τεθούν υπό έλεγχο τα μέτωπα που μένονται ανεξέλεγκτα αυτή την ώρα. Οι μετρολόγοι αναφέρουν ότι τα πτυτικά μέσα θα έχουν την ευκαιρία τα ξημερώματα στις 6 να οριοθετήσουν τα μέτωπα, αφού θα πέσουν αισθητά οι άνεμοι. Ωστόσο, αυτό θα διαρκέσει έως τις 10 το πρωί, οπότε αναμένονται ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, με μήνυμα του 112, έχει εκενωθεί η φιλοθέη Ωραιοκάστρου προς το γήπεδο Ευκαρπίας. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς που πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Στην υπόλοιπη ειδησιογραφία, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο εξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία του με τον Αμερικάνο πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της θα συνεχίσουν να προελάβουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκαν και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κρυμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που παραμένουν άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές προβλέπει για σήμερα η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr αμέσως τώρα στα μικρόφωνα Ματίνα Καραμίτζου για το πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: καλή σας μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι η μέρα που ξημερώνει. Η περιοχή του Ρεοκάστρου από χθες βράδυ, από χθες νωρίς το βράδυ, από τις 8-8.30 το βράδυ, έχει παραδοθεί στις φλόγες με πυροσβέστες, εθελοντές, από τις δημοτικές αρχές, τον κόσμο όλο να δίνει μια πολύ δύσκολη μάχη με τις φλόγες. Από χθες το πρωί είχε προειδοποιήσει εδώ η μετρολόγος, η Νικολέτα Ιζιακοπούλου, ότι η περιοχή θα ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό. Δυστυχώς το βράδυ, από το βράδυ και μετά, παρακολουθούμε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση στην περιοχή. Όλο αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά την άλλη τραγωδία που είχαμε, που χάθηκαν δύο άνθρωποι εκεί, ο πατέρας με το παιδί, και η μητέρα του παιδιού να νοσηλεύεται με εγκάβματα, και όλα αυτά όπως φαίνεται πάλι από εγκληματική αμέλεια. Θα δώσω αμέσως το λόγο στο δήμαρχο της περιοχής, τον κύριο Ασλανίδη, τον κύριο Δημήτρη Ασλανίδη, να μας δώσει συνολικά την εικόνα του πώς έχουν πορευθεί όλη τη νύχτα, τι έχουν μπροστά τους, τι ενημέρωση έχει. Καλημέρα κύριε Ασλανίδη.
1: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σας.
0: Είναι ο δήμαρχος Παύλου Μελά, έτσι.
1: Δήμαρχος Παύλου Μελά, να διευκρινίσουμε. Πράγματι η φωτιά εξελίχθηκε σε δύο δήμους, στον όμορο δήμο Ρεοκάστρο από την Ανθούπολη, που ξεκίνησε.
0: Έτσι ξεκίνησε, βέβαια.
1: Και κατόπιν κατευθύνθηκε προς τον δήμο Παύλου Μελά και την περιοχή της Φιλοθέης και την βιομηχανική περιοχή της Ευκαρπίας, στον δήμο τον δικό μας. Η τελευταία κατάσταση, έτσι όπως την άφησα πριν μισή ώρα, στην Φιλοθέη και στην περιοχή την βιομηχανική, είναι ότι έχουμε τρία μέτωπα τα οποία είναι, μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν ελεγχόμενα, και ευελπιστώ ότι έτσι συνεχίζει να έχει κατάσταση. Δηλαδή είχαν τεθεί υπό έλεγχο. Το ένα ήταν σε μια.
0: Ακούω τα τελευταία, ακούω όποιος βγαίνει από το μέτωπο εκεί της Πυρκαγιάς, μια συγκρατημένη αισιοδοξία. Περιμένουμε σε μια ώρα να πέσει και το φως της ημέρας.
1: Υπάρχει αισιοδοξία γιατί πλέον έχουν περάσει τα δύσκολα και έχουμε την ευχέρεια σε λίγη ώρα από τώρα να έχουμε και εναέριες επεμβάσεις, οι οποίες σίγουρα θα βοηθήσουν στην ολική κατάδυση της φωτιάς. Τα μέτωπα έχουν περιοριστεί, είναι ελεγχόμενα και βέβαια περάσαμε εφιαλτικές ώρες, στιγμές αδιανόητης, έτσι, αδιανόητης καταστάσεις, με τους κατοίκους να είναι σε αλόφρονη έτσι,
0: κατάσταση,
1: έτσι, κατάσταση,
0: ναι.
1: να τους προσπαθούμε να τους φυγαδεύσουμε από τα σπίτια από νωρίς, μόλις ξέσπασε η πυρκαγιά. Ανεβήκαμε πάνω με τους συνεργάτες μου, τους αντιδημάρχους, μαζί με την αστυνομία, να φύγουν από την επικίνδυνη την διακεκαμένη ζώνη και να κατευθούν σε ασφαλή σημεία. Το δεύτερο ήταν η μάχη του να μπορέσουμε να φέρουμε το δυνατόν περισσότερα οχήματα της πυροσβεστικής, αλλά και υδροφόρες και άλλα μηχανήματα έργου, τα οποία θα δημιουργούσαν αναχώματα για να περιοριστούν τα μέτωπα της φωτιάς. Αυτό πράγματι επετεύχθη πρώτη φορά, τόσα οχήματα σε μια περιοχή, ήρθανε από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, από όλους τους δήμους, Δήμο Νεάπολης, Οικαιών, Δήμο Καλαμαριάς, σχεδόν όλους τους δήμους του Πολεμικού Συγκροτήματος Θεσσαλονίκης, από το Τρίτο Σώμα Στρατού. Η πυροσβεστική ενήργησε ταχύτατα σε διάφορα μέτωπα. Ήταν πολύ δύσκολο γιατί τα μέτωπα αναζωπυρώνονταν λόγω της αλλαγής της φοράς και της κατεύθυνσης του ανέμου. Ήταν διχαίρενε το έργο αυτό των πυροσβεστών, παρόλα αυτά με υπεράνθρωπες προσπάθειες έθεσαν υπό έλεγχο την φωτιά πριν από μία ώρα, μπορώ να πω, και ίσως και λίγο παραπάνω, επέτυχε σε έλεγχο.
0: Μακάρι.
1: Είναι ελεγχόμενη πλέον η φωτιά.
0: Μακάρι. Τι εικόνα έχετε τώρα, τι έχει αφήσει πίσω? Έχει καεί ένα κέντρο.
1: Έχουν καεί κάποιες βιοτεχνίες και βιομηχανίες, έτσι, της περιοχής εκεί, της βιομηχανικής περιοχής της Ευκαρπίας.
0: Και σπίτια στη Φιλοθέη, κύριε Δήμαρχε.
1: Σπίτια της Φιλοθέης πέρα από κάποια παραπήγματα ή κάποιες αυλές τις οποίες έφτασε ή σε ένα οικόπεδο που είδαμε εκεί πέρα που έφτασαν οι φωτιές, γιατί κάναμε αυτοψία στις 4.30 πριν από μία, ναι, ούτε μία ώρα. Αυτό το οποίο είδαμε ήταν αυτές οι ζημιές. Βέβαια με το φως της ημέρας, οι υπηρεσίες του Δήμου, τα συνεργεία και όλοι μας θα επιχειρήσουμε, θα ανέβουμε και πάλι να κάνουμε αυτοψία και ασφαλώς να δούμε και πλέον ότι τα μέτωπα όλα κατασβαίνονται. Από εκεί και πέρα μετά να ξεκινήσουμε να κάνουμε μια αποτίμηση των ζημιών και να προχωρήσουμε στις εργασίες που πρέπει να γίνουν για τις διορθώσεις. Πρέπει να δώσουμε πάλι, να ρευματοδοτήσουμε την περιοχή, να δώσουμε νερό στην περιοχή. Τα δίκτυα αυτά μπορεί να έχουν υποστεί βλάβες. Θα δούμε πόσο σοβαρές είναι οι βλάβες στις υποδομές. Από εκεί και πέρα πρέπει να δούμε και τη ζημιά στις επιχειρήσεις. Υπάρχουν άνθρωποι των οποίων οι περιουσίες και οι κόποι μια ζωή καταστράφηκαν.
0: Καλά, δεν συζητούμε γι' αυτό. Βεβαίως δώσατε προτεραιότητα στο θέμα της ασφάλειας των ανθρώπων, των κατοίκων εκεί. Και αυτό είναι το σωστό και αυτό πρέπει πάντα να έχουμε όλοι στο μυαλό μας σε τέτοιες καταστάσεις. Δεν το συζητούμε.
1: Δώσαμε προτεραιότητα στην διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής. Γι' αυτό και ζήσαμε καταστάσεις για μένα πρωτοφανείς. Επειδή οι άνθρωποι δεν ήθελαν να φύγουν από τα σπίτια τους, ήθελαν να προστατεύσουν τα σπίτια τους. Η αστυνομία κυριολεκτικά.
0: Ξέρετε, πάντα νομίζουμε ότι μπορούμε να καταλάβουμε.
1: Τους τραβούσαμε για να φύγουν, ναι, από τα σπίτια, ναι.
0: Νομίζουμε ότι μπορούμε να προλάβουμε κάτι. Αλλά, ας πούμε, χαρακτηριστικά έβλεπα την εικόνα όταν εκενώνατε το κέντρο Ανιάτων στην περιοχή των Άγιο Παντελεήμονα. Πόσο γρήγορα, με το που έφυγαν οι τελευταίοι φιλοξενούμενοι εκεί, πόσο γρήγορα έφτασε η φωτιά εκεί. Και δηλαδή πολλές φορές δεν έχεις καν το χρόνο να αντιδράσεις. Άρα πρέπει όλοι να το έχουμε στο μυαλό μας. Ναι, μεν μας πονάει, θέλουμε να προστατεύσουμε την περιουσία μας, αλλά δεν είναι βέβαιο ότι όλοι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και πρέπει να το έχουμε καλά στο μυαλό μας αυτό.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Με την πυρήνη Λέλαπα δεν μπορείς να τα βάλεις. Η δήμαρχή μου και εγώ βρισκόμασταν πολλές φορές, επειδή ήμασταν μέσα στις περιοχές αυτές, ήμασταν μέσα ανάμεσα στις φλόγες, κινδυνεύαμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να εγκλωβιστούμε. Δηλαδή μιλάμε για περιοχές οι οποίες δεν έχουν σχέδιο δόμησης, δεν είναι πολεοδομημένες σωστά και τα λοιπά, έχουν τα προηγούμενες δεκαετίες χτίστη όπως χτίστηκαν.
0: Και για να το καταλάβουμε λίγο, τουλάχιστον όσοι δεν έχουμε την εικόνα από πάνω, είναι περιοχή με δάσος, περιοχή με αγροτοκαλλιέργειες, με βιομηχανίες.
1: Εκτός σχεδίου πόλης.
0: Ναι,
1: εκτός σχεδίου πόλης.
0: Και με δόμηση.
1: Παλινοστούντες, ομογενείς, οι οποίοι εκεί έκτισαν τις περιουσίες και το γιος τους. Έτσι, με κάποια δάνεια τα οποία δόθηκαν σε προηγούμενες εποχές. Αυτή η περιοχή είναι δομημένη έτσι με πολύ στενούς δρόμους. Δηλαδή, εάν η φωτιά έμπαινε στην κατοικημένη περιοχή, θα εγκλωβίζονταν τα οχήματα μέσα, δεν δηλαδή υπήρχε τρόπος διαφυγής. Έπρεπε και αυτό ανεβήκαμε κατευθείαν στην καρδιά αυτής της περιοχής να διώξουμε τον κόσμο από νωρίς. Οι οποίοι δεν επίθυντο να φύγουν όμως, διότι έβλεπαν ότι ο κίνδυνος ήταν ακόμη κάποιες δεκάδες και εκατοντάδες μέτρα μακριά. Ουσιαστικά στην τελευταία στιγμή παίρνουν την απόφαση να απομακρυνθούν και εκεί είναι που γίνεται και αντιλαμβανόμαστε εμείς πώς γίνονται αυτές οι μεγάλες καταστροφές, τις οποίες έχουμε βιώσει στο παρελθόν σε άλλες περιοχές της πατρίδας μας. Θέλω να ευελπιστώ ότι με το
0: τώρα ποιες περιοχές
1: μέρα
0: έχουν εκενωθεί. Έχει εκενωθεί λοιπόν η Φιλοθέη, ψήγησε βεβαίως 112.
1: Η Φιλοθέη εκενώθηκε. Δεν γνωρίζω στον Όμορο Δήμο, είδα και εκεί ότι έχουν ηχήσει το 112 για περιοχές που είναι στον Δήμο Ρεοκάστρου, και δόθηκαν εκεί και κάποια σημεία στα οποία να προσφύγουν ουσιαστικά, να καταφύγουν οι δημότες εκεί. Αλλά εκεί δεν γνωρίζω το μέτωπο πόσο έχει προχωρήσει. Θέλω να πιστεύω και ευελπιστώ ότι και εκεί είναι ελεγχόμενο και έχει περιοριστεί σίγουρα με τα εναέρια μέσα τα οποία ζήτησαν να επιχειρήσουν το συντομότερο δυνατόν. Δηλαδή,
0: έχουν κοπάσει λίγο οι άνεμοι, έτσι. Και ναι, είναι λίγο αισιόδοξα τα πράγματα, γιατί άκουγα τον μετρολόγο πριν από την ΕΡΤ 3.
1: Έχουμε πάλι ανέμους, αλλά πολύ μικρότερα
0: ποσό. Τουλάχιστον μέχρι τις 10 το πρωί η πρόγνωση είναι λίγο ενθαρρυντική.
1: Ναι. Πρέπει να επιχειρήσουν άμεσα τα εναέρια μέσα με το πρώτο φως της μέρας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν πρέπει να ολιγορήσουμε. Και αυτό το κάνουν, είναι και επίσημη έκκληση στο κέντρο επιχειρήσεων και στην πυροσβεστική να δράσουν άμεσα, ώστε να μην έχουμε αναζωπήρωση σε σημείο που διέφυγε της προσοχής των ανθρώπων οι οποίοι δρούν επί του σημείου.
0: Μάλιστα, κύριε Δημάρχε, μάλιστα. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ίσως χρειαστεί να ξαναμιλήσουμε στη διάρκεια αυτής της εκπομπής. Όλη τη νύχτα έτσι κι αλλιώς βγαίνετε και ενημερώνετε τον κόσμο. Να είστε καλά, καλές αντοχές σε όλους εκεί πάνω. Ευχαριστώ και σε όσους πολύ επιχειρούν. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και το εύχομαι αυτό. Σας ευχαριστώ.
1: Ευχόμαστε και ευελπιστούμε.
0: Ήταν ο κύριος. Καλημέρα. Ήταν ο κύριος Δημήτρης Ασλανίδης, δήμαρχος Παύλου Μελά από πάνω, που μας έδωσε την εικόνα από το τι έχουν ζήσει από χθες βράδυ οι άνθρωποι αυτοί. Προσπαθούν να τα βγάλουν πέρα σε μια πολύ πολύ δύσκολη κατάσταση. Ο Νίκος Μπακάκος είναι δίπλα μου επίσης, ο συνάδελφος. Όλη τη νύχτα καταγράφεις και εσύ, Νίκο.
2: Τι να κάνουμε εδώ, ενημερώνουμε και λοιπά. Νομίζω ότι από την πρώτη στιγμή και μέσα από το Earth News Radio και από τη τηλεόραση του Earth News δόθηκε
0: σε ένα μαραθώνιο
2: ο παλμός όλης αυτής της κατάστασης. Εν τέλει φτάσαμε στις 6 το πρωί, τι ώρα είναι, 5.30 το πρωί. Και δεν ξέρω αν έχουμε καταλάβει τι έχει συμβεί αυτή η απόψη. Γιατί λέμε ότι είναι αισιόδοξα τα πράγματα κλπ. Ξέρετε τι έχει συμβεί.
0: Σε σχέση με όλο αυτό που έζησαν από χθες βράδυ, δεν υπήρχε εικόνα αυτή, δηλαδή από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές.
2: Ναι, έχουν ξεσπιτωθεί άνθρωποι. Έχουν χαθεί περιουσίες. Έχουν τραυματιστεί πυροσβέστες. Έχουν εξουθενωθεί δυνάμεις, εθελοντές, στρατιώτες, χειριστές μηχανημάτων που βοηθούσαν. Έχουν καταστραφεί υποδομές, ρεύμα, φυσικό αέριο κλπ. Υπάρχει
0: δίκτυα νερού.
2: Δίκτυα νερού κλπ. Υπάρχει περιβαλλοντική καταστροφή. Έχει καεί πευκοδάσος στην περιοχή. Όλα αυτά έχουν συμβεί από τις 8.30 ώρα το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, δηλαδή μέσα σε 8, 9, 10 ώρες. Mm-hmm. 10 ώρες. Και όλο αυτό συνέβη ενώ ήταν οι πυρκαγιές μένονταν από το απόγευμα. Δεν ήταν η πυρκαγιά αυτή που η πρώτη, αλλά αυτή η πυρκαγιά ξεκίνησε 8.30 ώρα, την ώρα που άρχισε να ανοιχτώνει. Δεν κατάφεραν πτυτικά μέσα να χτυπήσουν την πρώτη στιγμή τις φλόγες. Ένα μόνο αεροσκάφος έριξε μία ή δύο ρήψεις. Και τέλος, με αποτέλεσμα αυτή είναι η πυρκαγιά να γιγαντωθεί. Το δεύτερο ήταν η άνεμη.
0: Γιγαντώθηκε γιατί ήταν πολύ ισχυροί οι άνεμοι στην περιοχή.
2: Το δεύτερο ήταν η άνεμη και το τρίτο ήταν ότι το σημείο που καιγόταν ήταν βιομηχανική ζώνη. Ήταν βιομηχανική ζώνη και άρχισαν να καίγονται αποθήκες, επιχειρήσεις που είχαν έφλεκτα υλικά και τοξικά υλικά. Α, να βάλουμε και αυτό.
0: Στο κέντρο ανακύκλωσης, η εικόνα όταν και εγώ ήταν το κέντρο ανακύκλωσης εκεί, δεν υπήρχε κόλαση φωτιάς στην κυριολεξία.
2: Ας καταλάβουμε τώρα εμείς τι περιμένει και τους κατοίκους εκεί της Θεσσαλονίκης, που δεν μπορούν να ανοίξουν τα παράθυρά τους από την τοξικότητα των καπνών.
0: Έχει σταλεί 112.
2: Βέβαια, έχει σταλεί 112. Έχει εκενωθεί, όπως είπες.
0: Όχι, έχει σταλεί ειδικά για την πόλη της Θεσσαλονίκης. Να κλείσουν παράθυρα και γιατί είναι πολύ τοξικός ο αέρας εκεί στην περιοχή.
2: Και να μην ξεχάσουμε να πούμε και να ευχαριστώ στους συναδέλφους που βρίσκονται στα μέτωπα της πυρκαγιάς όλη τη νύχτα, οι οποίοι πραγματικά έδωσαν μάχη για να μπορέσουν να μεταδώσουν τις εικόνες και την κατάσταση που επικρατεί στο ωραίο κάστρο από νωρίς το βράδυ μέχρι αυτή την ώρα.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, ο Γιώργος Σκέβης εδώ, ο συνάδελφος, ο ηχολήπτης μας, προσπαθεί να μας βοηθήσει. Βεβαίως δεν πάμε με κανονική ροή εκπομπής. Προσπαθούμε να δώσουμε την εικόνα από όλο αυτό που συμβαίνει. Έχουμε να πούμε ότι έχει γίνει και μια σύλληψη, Νίκο, έτσι.
2: Αυτό ήταν το δεύτερο που ήθελα να πω. Το πρώτο είναι μια καταγραφή και να συνειδητοποιήσουμε τι καταστροφές έχουν γίνει. Και το επόμενο είναι ότι αν είναι δυνατόν από μια περισκεψία, από μια ευελιψία, από έναν άνθρωπο ο οποίος πιθανόν να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ, να έχει προκαλέσει όλη αυτή την καταστροφή. Είναι, δεν το χωράει ο ανθρώπινος νους. Και εν τέλει, εντάξει, σε αυτήν την περίπτωση ήταν αυτός ο 76χρονος που έκανε αυτό το που έκανε. Μα όλες οι φωτιές, οι μισές ή το 80% των
0: πυρκαγιών. Μισό λεπτό. Επειδή το λες ως δεδομένο, ο κόσμος που μας ακούει τώρα και δεν ξέρει, θα πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει από χθες βράδυ, ήταν προσαγωγή, έχει γίνει σύλληψη λοιπόν ενός 76χρονου που η εικόνα του έδειχνε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ή εν πάση περιπτώσει ουσιών. Και φέρεται να προκάλεσε.
2: Ναι, δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για το πώς και το γιατί.
0: Φέρεται να προκάλεσε με το αυτοκίνητό του σπινθήρες.
2: Ναι, εγώ άκουσα διάφορες πληροφορίες ότι υπήρξε ατύχημα με το αυτοκίνητό του, ότι έγινε ατύχημα, ότι. Ότι δημιούργησε προβλήματα επειδή βγήκε εκτός δρόμου με το αυτοκίνητό του, επειδή ήταν υπό την επίρρεια του αλκοόλ. Τέλος πάντων, νομίζω ότι αυτό είναι το άλλο κομμάτι των ευθυνών που είναι της επόμενης μέρας. Θα αναμένονται και ανακοινώσεις από την πυροσβεστική.
0: Δεν είναι το άλλο κομμάτι, είναι πολύ σημαντικό, διότι και αν είναι έτσι, αν αποδειχθεί ότι είναι έτσι, πάλι θα είμαστε σε μία εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, σε μια τεράστια καταστροφή λόγω πάλι αμέλειας. Όπως έγινε και τις προηγούμενες μέρες στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.
2: Ότι το πρώτο μέλημα είναι να σωθούν ζωές και περιουσίες. Να σβήσει φωτιά. Και το επόμενο βήμα είναι να καταλογιστούν οι ευθύνες. Και να γίνει και ένας απολογισμός το πώς και το γιατί.
0: Έτσι όπως το λες. Λοιπόν, πάμε σε μουσική ανάσα και να έρθουμε και πάλι εδώ να δούμε όλες τις εξελίξεις.

0: Λοιπόν, σε ένα δύσκολο ξεκίνημα σήμερα, σε μια δύσκολη Κυριακή, με τη νύχτα που έχει βγει πάνω στο ωραίο κάστρο, θα πάμε στο συνάδελφο, στο Φέδων, τον Τομόσογλου. Όλη τη νύχτα σε ακούμε να μεταδίδεις από πάνω. Ο Φέδωνα, τι έχετε ζήσει, τι εικόνα έχεις αυτή τη στιγμή?
1: Λοιπόν, καλημέρα καταρχάς.
0: Καλημέρα.
1: Να πούμε ότι φαίνεται ότι τα πράγματα έχουν βελτιωθεί σε σύγκριση με τις νυχτερινές ώρες. Όταν, ας πούμε, στη μία και δύο τα ξημερώματα βλέπαμε μια τραγωδία να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας, με αλλεπάλληλες εστίες, πολλά ενεργά μέτωπα και την πυροσβεστική ουσιαστικά να καλείται μόνο με επίγεια μέσα να συνδράμει και να σβήνει οποιασδήποτε από αυτές τις εστίες εμφανιζόντουσαν. Από εκεί και πέρα, αυτή τη στιγμή φαίνεται να έχουμε τρία ενεργά μέτωπα, τουλάχιστον αυτά διακρίνουμε εμείς από το σημείο που βρισκόμαστε. Το ένα είναι κάποιο εργοστάσιο με ανακυκλώσιμη ύλη, το οποίο φλέγεται και είναι και αυτό που δημιουργεί και τον μαύρο καπνό που ουσιαστικά υπάρχει πάνω από όλη την Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή. Νομίζω ότι είναι όμως στρατηγική σημασία το ότι έχουν αφήσει σε αυτήν τη φάση, τουλάχιστον από την πυροσβεστική, να καεί το εν λόγω εργοστάσιο και να προστατεύσουν τις γύρω περιοχές για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά μετά το εργοστάσιο. Από την άλλη, βλέπουμε μια ακόμη φωτιά σε ένα ακόμη εργοστάσιο, το οποίο έχει ήδη τζακιού και καυσόξυλα, μικρότερης έκτασης βέβαια η φωτιά, και υπάρχει και ακόμη μία προς την περιοχή της Ανθούπολης.
0: Για να καταλάβουμε όσοι δεν έχουμε την εικόνα εκεί της περιοχής, είναι περιοχή με δάσους που έχει διάσπαρτες κατοικίες, αν έχουμε καταλάβει καλά, οικισμούς και ταυτόχρονα και βιομηχανίες.
1: Πολύ σωστά. Ακριβώς έτσι. Ακριβώς έτσι. Είναι η περιοχή του Ωραιοκάστρου, ουσιαστικά βόρεια από την Θεσσαλονίκη, με προορισμό προς το Κιλκίς, είναι στα όρια του νομού Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν αρκετές δασικές εκτάσεις σε αυτήν εδώ την περιοχή. Και να πούμε ότι επειδή η χθεσινή μέρα ήταν ούτως ή άλλως δύσκολη και στον πορτοκαλί συναγερμό.
0: Τα έλεγε η Νικολέτα Ισγιακοπούλου από νωρίς το πρωί εδώ. Προσοχή, ειδικά στην περιοχή πάνω. Δηλαδή ήταν, θα το πω έτσι όπως το λέμε λαϊκά, λες και την έτρωγαν τα σημάδια.
1: Ακριβώς, ναι. Και ειδικά για το, και στο δάσος του Ωραιοκάστρου υπήρχε απαγορευτικό πρόσβασης των πολιτών και των τροχοφόρων οχημάτων χθες, και είναι ακόμη σε ισχύ για τις επόμενες δύο ώρες τουλάχιστον. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κάποια επέκταση αυτού του ωραρίου, επειδή δεν έχει σβήσει και, και η φωτιά αυτή τη στιγμή. Πολύ δύσκολες οι συνθήκες που βιώσαμε κατά τις βραδινές ώρες. Είδαμε την φωτιά να εκδηλώνεται λίγο πριν ουσιαστικά δύσει ο ήλιος, και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα, καθώς δεν μπορούσαν να σηκωθούν τα εναέρια. Προσπάθησε ένα αεροσκάφος για περίπου μία ώρα με πολύ μεγάλη δυσκολία και κίνδυνο, διότι είδαμε στις τελευταίες πτήσεις να μην υπήρχε επαρκής φωτισμός. Προσπαθούσε το ένα αυτό αεροσκάφος να ρίξει νερό σε όποια σημεία κρινόταν πιο αναγκαίο εκείνη την στιγμή. Από εκεί και μετά μείναν μόνοι τους οι πυροσβέστες με όποιες δυνάμεις είχαν. Στήθηκε βέβαια ένα επιχειρησιακό σχέδιο για το.
0: Και με συνδρομή του στρατού όμως, έτσι.
1: Εννοείται. Χρειάστηκε και ο στρατός σε αυτήν την. Μπήκε και ο στρατός σε αυτήν τη μάχη. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Δεν μπορούσε να λείπει κανείς. Οποιοδήποτε, όλοι οι φορείς, όλοι οι οργανισμοί συμμετείχαν ενεργά. Και οι εθελοντές επίσης, είναι πάρα πολύ σημαντική η εθελοντική προσφορά εδώ απόψε. Διότι είδαμε τους καπνούς να φτάνουν στα μπαλκόνια των ανθρώπων που ζουν αρκετά χιλιόμετρα μακριά στη Θεσσαλονίκη, και είδαμε και κάποιους να έρχονται από την Θεσσαλονίκη ακόμη σε αυτά εδώ τα σημεία για να βοηθήσουν όπως μπορούν, με ό,τι μέσα μπορούν, με ό,τι διαθέτουν, για να αντιμετωπιστεί.
0: Ο κόσμος συντονίστηκε εύκολα, μπόρεσε να φύγει, άφηνε με ευκολία το σπίτι του? Τι εικόνες έχεις από αυτό?
1: Έχω μεικτή εικόνα όσον αφορά αυτό, διότι είδαμε σε κάποιες περιπτώσεις να προσπαθεί η πυροσβεστική και η αστυνομία να απομακρύνει με το ζόρι τους κατοίκους από τα σπίτια τους. Δεν συνεργάζονταν όλοι. Καταλαβαίνουμε τον πόνο τους για το να αφήσουν τις περιουσίες τους στο έλεος, αλλά είναι σημαντικότερο σε αυτές τις περιπτώσεις να προστατεύσουν την δική τους υγεία, την δική τους ασφάλεια.
0: Βέβαια, πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Πάντα έχει προτεραιότητα αυτό. Το έλεγα και νωρίτερα στον Δήμαρχο, στον κύριο Ασλανίδη, την ώρα που εκενώθηκε ο Άγιος Παντελεήμονας, το πόσο γρήγορα έφτασαν οι φλόγες, σχεδόν 5 λεπτά αφού είχε εκενωθεί.
1: Ναι.
0: Το ίδρυμα, δηλαδή, ήταν, είναι φοβερό.
1: Οριακή η εκένωση και πολύτιμη και η συνδρομή του ΟΑΣΠ σε όλη αυτή την προσπάθεια που έγινε, προκειμένου να απομακρυνθούν όλοι οι ωφέλιμοι του Ιδρύματος όσο γίνεται πιο άμεσα. Ευτυχώς, τέλος καλό, όλα καλά, και φαίνεται επίσης ότι δεν έχουμε άλλους τραυματισμούς ή εγκλωβισμούς. Αυτό είναι τα θετικά που μπορούμε να μεταφέρουμε από την αποψινή αυτή δύσκολη βραδιά. Ελπίζω να μην διαψευστούμε στην συνέχεια της ημέρας και να ανέβουν αυτοί οι αριθμοί.
0: Σε μισή ώρα από τώρα ανατέλει ο ήλιος.
1: Ήδη βλέπουμε να έχει αρχίσει να φαίνεται πολύ έντονα η μέρα.
0: Και από τις εικόνες που μεταδίδεται στην τηλεόραση, που βλέπουμε σιγά σιγά πέφτει το φως της ημέρας, αν και εκεί όλα είναι μαυροκόκκινα πλέον από τη φωτιά, αλλά αρχίζει να χνοφέγγει. Και οι ελπίδες μας πλέον πάνε και στα εναέρια μέσα στην προσπάθεια που θα κάνουν και οι πιλότοι μας, έτσι.
1: Ακριβώς έτσι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Φέδωνα, να σε ευχαριστήσω πολύ για την ώρα. Αν χρειαστεί θα ξανασυνδεθούμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλές αντοχές και σε σένα που μαζί με τους συναδέλφους μεταδίδεται από χθες νωρίς το βράδυ. Και είστε στις αιστείες της φωτιάς. Καλημέρα. Λοιπόν, να πάμε και στον Κώστα το Βουλγαράκη, στον αστυνομικό μας συντάκτη. Κώστα.
2: Καλημέρα, Ματίνα. Βρίσκομαι στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Από ό,τι έχω μάθει, μέσα στο Υπουργείο από χθες το απόγευμα βρίσκεται ο Υπουργός, ο κύριος Ευάγγελος Τουρνάς, ο οποίος άοκνα συνεχίζει στο συντονιστικό κέντρο των επιχειρήσεων με αυτή τη νύχτα κόλασης που περνάνε οι κάτοικοι στο Ρεόκαστρο
0: Θεσσαλονίκη. Το ευτύχημα είναι, Κωστή, ότι δεν είχαμε και διασπαρμένες τις πυροσβεστικές δυνάμεις, δεν είχαμε ευτυχώς άλλη φωτιά, μεγάλη φωτιά, τουλάχιστον ανά την Ελλάδα. Χθες, ανά τη χώρα, εν πάση περιπτώσει. Χθες άκουγα ότι το τελευταίο 24ωρο, έλεγε ο κύριος Τσίγκας, ο συνδικαλιστής των πυροσβεστών, ότι το τελευταίο 24ωρο είχαμε 60 πυρκαγιές. Και λίγο αργότερα ξέσπασε μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και στο Δήμο Παύλου Μελά. Λοιπόν, για πες μας λοιπόν.
2: Ακριβώς. Να ξεκινήσουμε με την εξέλιξη της σύλληψης ενός 76χρονου που οφείλεται την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης από την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μετά από καταθέσεις και μαρτυρίες, τελικά προσήχθη ο 76χρονος, ο οποίος και συνελήφθη. Όπως φαίνεται, προκάλεσε την πυρκαγιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, προκαλώντας σφινθήρες που είχε ως αποτέλεσμα την εκδήλωσή της. Κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης όμως διαπιστώθηκε ότι παρουσίασε ακόμα και εμφανείς ενδείξεις μέθης. Ο συλληφθής στο αυτόφορο έχει οδηγηθεί ήδη στο αυτόφορο. Θα δούμε λοιπόν περισσότερες πληροφορίες, ακριβώς δηλαδή πώς τελικά ξέσπασε η φωτιά. 150 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο με 48 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Εχθές από τις 9 παρα 10 στις 1 και 20 αλλά και στις 2 παρα 4 το πρωί ήχησαν το 112. 3 πυροσβέστες τραυματίες οδηγήθηκαν στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Οι 2 με αναπνευστικά προβλήματα, 1 με ορθοπαιδικό. Στο σημείο υπάρχει το ΕΚΑΒ με 10 ασθενοφόρα οχήματα, διασώστες αλλά και γιατρούς. Ενώ να πούμε ότι η εκένωση του Ιδρύματος Χρόνιων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας ολοκληρώθηκε με ασφάλεια, με τη μεταφορά 29 φιλοξενουμένων προς το 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο, με ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και με τη συνδρομή ασθενοφόρων οχημάτων.
0: Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά τον 76χρονο, το σκέφτομαι και το ξανασκέφτομαι από χθες το βράδυ, δηλαδή, που μετέδωσες πρώτη φορά την είδηση. Μιλάμε για εγκληματική αμέλεια, για να μην χρησιμοποιήσω, δεν είναι η λέξη κατάλληλη, αυτό που νιώθω και θέλω να πω.
2: Είναι αδιανόητο.
0: Είναι αδιανόητο. Όπως αδιανόητο ήταν και αυτό που ζήσαμε πριν από λίγες μέρες με τη Γόπα Τσιγάρου, που φωνάζουν και ξαναφωνάζουν οι πυροσβέστες, που το ζούμε και το ξαναζούμε κάθε φορά που έχουμε πυρκαγιά. Λοιπόν, και βλέπουμε τι έγινε. Με τους ισχυρούς ανέμους βλέπουμε τι έγινε και πού κατέληξε η ιστορία. Λοιπόν, περιμένουμε λοιπόν να πετάξουν και τα ενέργεια μέσα, να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Μετεωρολογικά είναι λίγο καλύτερα οι συνθήκες. Λένε ότι ως τις 10 το πρωί θα είναι λίγο καλύτερες οι συνθήκες. Για να δούμε πού θα πάει. Λοιπόν, Κωστή, να σε ευχαριστήσω αμέσως με διακόπτες για οποιαδήποτε είδηση έχεις να μας μεταδώσεις. Λοιπόν, να φύγουμε εμείς να πάμε σε μια μουσική ανάσα. Ούτε καν αυτά τα χρηστικά που σας λέω κάθε πρωί δεν σας είπα. Είμαστε όλοι επηρεασμένοι από αυτό το γεγονός. Είναι σε συνεχή ροή η ΕΡΤ. Από χθες το βράδυ, από την ώρα του δελτίου, από τις 9 το βράδυ, αλλά μετά από τις 10 άλλαξε τη ροή και είναι μονοθεματικά όλη η ροή και η δισογραφία κολλημένη στο πώς εξελίσσεται αυτή η δύσκολη κατάσταση από νωρίς το βράδυ εκεί στην περιοχή του Ωραιοκάστρου.

0: Λοιπόν, θα πάμε στον Παύλο του Σαρόγλου. Είναι στην άλλη γραμμή και η μετεωρολόγος μας, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, η κυρία Όλγα Παπαυγούλη. Πάμε όμως στον Παύλο, που επίσης από χθες βράδυ παρακολουθεί και μεταδίδει όλες τις εξελίξεις εκεί στην περιοχή. Παύλο, καλή σου μέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα που ξημερώνει εκεί, με όλα όσα έχετε ζήσει. Αλλά έχω την αίσθηση ότι είναι λίγο βελτιωμένη η κατάσταση. Τι εικόνα έχεις εσύ?
1: Καλημέρα. Ναι, σε σύγκριση με τις προηγούμενες ώρες, διότι έχουμε ένα πυρηνό μέτωπο το οποίο καίει για περισσότερες από 10 ώρες. Είναι σαφώς βελτιωμένη η κατάσταση. Ενώ είχαμε μια μεγάλη ακτίνα, μια μεγάλη περιοχή τουλάχιστον 4-5 χιλιόμετρων όπου κατέκαιγαν οι φλόγες, τώρα έχουμε μόνο 2 σημεία όπου είναι ενεργό μέτωπο. Το μεγάλο βάρος πέφτει στον οικισμό Φιλοθέη. Η περιοχή τώρα, Ανθούπολη και Φιλοθέη, είναι
0: που έχουν εκενωθεί οι περιοχές αυτές, έτσι?
1: Έχουν εκενωθεί, ναι, είναι στα σύνορα του Δήμου Ωραιοκάστρου με τον Δήμο Παύλου Μελά. Στη Φιλοθέη όμως τώρα, σε αυτόν τον οικισμό, έχουμε, πέρα το ότι πέρασε στον οικισμό, έχει κάποιες, σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια σπίτια, και μέχρι και αυτή την ώρα κάποιους επαγγελματικούς χώρους με χαρτικά, απορρυπαντικά, αλλά και έναν χώρο, ένα εργοστάσιο με πλαστικά και παραγωγής βερνικιών, κάτι τέτοιο έχουμε πληροφορηθεί. Με αποτέλεσμα να έχει ισωθεί ένας μαύρος καπνός πάνω από την περιοχή, να κινείται όλες αυτές τις ώρες και προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Έχει φτάσει μάλιστα από τη δυτική πλευρά που βρισκόμαστε εμείς μέχρι και την ανατολική πλευρά, μέχρι την πλευρά της Καλαμαριάς. Mm-hmm. Αυτά τα σημεία που αυτή την ώρα έχουμε φλόγα. Σε όλη την περιοχή περιμετρικά υπάρχουν πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες από την ώρα που σήμανε συναγερμός ενισχύθηκαν. Mm-hmm. Είχαμε δηλαδή γύρω στις 8.30 το απόγευμα χθες, με το που ξέσπασε η φωτιά, 40 πυροσβέστες με 20 οχήματα. Στη συνέχεια έγιναν 70-115, φτάσαμε στους 150 πυροσβέστες στο πεδίο, 5 πεζοπόρα τμήματα, μηχανήματα έργου και υδροφόρες, τόσο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας όσο και από τους δύο δήμους, αλλά και όχι μόνο τους δύο δήμους, εδώ Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, αλλά και με συνδρομή και από τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Είχαμε την εκένωση του Ιδρύματος Άγιος Παντελεήμονας, όπου 157 άτομα μεταφέρθηκαν και στο Κονταξοπούλιο γυμναστήριο, το οποίο βρίσκεται στο Δήμο Ωραιοκάστρου, και κάποια από αυτά και στο 424 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο. Είχαμε εκενώσεις μάλιστα νυχτερινών κέντρων διασκέδασης, αλλά και μιας ξενοδοχειακής μονάδας εδώ στην περιοχή. Τρεις πυροσβέστες στο 424 με αναπνευστικά προβλήματα. Το ευτύχημα όμως, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή τους, και το ευτύχημα το ότι δεν είχαμε πολίτες που είτε να εγκλωβιστούν. Ευτυχώς συνετίστηκαν με τις εντολές των αρμόδιων υπηρεσιών, των αρχών, αλλά και με τα μηνύματα από το 112, τα οποία έφταναν στα κινητά τους για το πού και πώς πρέπει να κινηθούν.
0: Μάλιστα. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση. Εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ελπίζουμε.
1: Εξαιρετικά δύσκολη, διότι ήταν πολύ κακό το timing που ξέσπασε η συγκεκριμένη φωτιά. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι πάρα πολύ δύσκολο, και με δασική έκταση και με χαμηλή βλάστηση, αγροτεμάχια, ρέματα, μονάδες, εργοστάσια, επαγγελματικοί χώροι, σπίτια.
0: Και ρηπές ανέμων που έφταναν αρχικά στα 6 μποφόρ.
1: Ακριβώς, έχουμε τους ανέμους, ακόμη έχουμε ανέμους στην περιοχή, και το γεγονός ότι δεν υπήρχε, ήταν πολύ μικρό το παράθυρο για τα πτυτικά μέσα. Δηλαδή, με το που ξεκίνησε Καναντέρ στην περιοχή να κάνει ρήψεις, έπρεπε να αποχωρήσει, διότι είχε πέσει ήδη το σκοτάδι.
0: Μάλιστα. Από λεπτό σε λεπτό, ήδη έχει αχνοφέξει στην περιοχή. Από λεπτό σε λεπτό, λοιπόν, θα πετάξουν και τα Καναντέρ Και σε αυτό ελπίζουμε. Λοιπόν, Παύλο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Για να πάμε στην Όλγα την Παπαυγούλη, τη μετεωρολόγο μας, να δούμε τι δείχνει η πρόγνωση για την περιοχή.
2: Καλημέρα. Μιλάμε για μια δύσκολη φωτιά, την πρώτη δύσκολη του καλοκαιριού, έτσι πως εξελίχθηκε, αφού πολύ γρήγορα πήρε τεράστια διάσταση.
0: Δύσκολη και μεγάλη, δυστυχώς.
2: Ακριβώς. Λοιπόν, οι άνεμοι εκεί είναι βόρειοι τώρα, έχουν μέση ένταση περίπου 4 μποφόρ, ενώ οι ρηπές φτάνουν τοπικά τα 5 και σε λοφόδης μέρη μέχρι και 6 μποφόρ. Αυτό σημαίνει ότι είναι ακόμα λίγο δύσκολη η κατάσταση, διότι μην ξεχνάμε ότι οι ρηπές καθορίζουν τόσο την ταχύτητα εξάπλωσης, τόσο την ταχύτητα που εξαπλώνεται η φωτιά, όσο και γενικότερα τη συμπεριφορά τη. Τώρα, από εδώ και πέρα, και καθώς πηγαίνουμε περίπου κατά τις 10 με 11, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, αλλά θα εξακολουθήσουν οι ρηπές να φτάνουν τα 5 μποφόρ. Παρόμοια η εικόνα θα είναι και προς το μεσημέρι, καθώς θα έχουμε μικρές αυξομοιώσεις στις εντάσεις, δηλαδή θα είμαστε κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, αλλά οι ρηπές θα εξακολουθούν να είναι έως 5 με 6 μποφόρ. Αυτό το κρίσιμο έτσι, παράθυρο, ας πούμε, που εύχομαι να έχει ζητήσει φυσικά μέχρι τότε, είναι προς το βράδυ, κατά τις 9 η ώρα, αφού οι άνεμοι θα εξασθενήσουν αισθητά και θα μιλάμε για τις ρηπές, οι οποίες πλέον δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ. Επομένως, μιλάμε για ευνοϊκές συνθήκες. Να μην ξεχνάμε πάντα όμως ότι οι πυρκαγιές γενικότερα δεν επηρεάζονται αποκλειστικά από τον άνεμο μεγάλης κλίμακας, δηλαδή τον άνεμο που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, και όταν αποκτούν μεγάλη ένταση δημιουργούν το δικό τους κλίμα.
0: Επομένως, αυτό που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι, μικροκλίμα.
2: Ακριβώς. Γιατί η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους και ενδέχεται να μεταβάλουν και τη συμπεριφορά αλλά και την κατεύθυνση του μετόπου. Χρειάζεται προσοχή όλες αυτές τις μέρες. Χθες εκεί είχαμε κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου.
0: Πορτοκαλί.
2: Ακριβώς. Σήμερα έχει πέσει λίγο, ακριβώς λόγω της μικρής εξασθένησης των ανέμων. Χθες ήταν πολύ πιο ισχυροί άνεμοι, γι' αυτό και πήρε αυτές τις ανεξέλεγκτες διαστάσεις. Φυσικά να πούμε ότι επειδή είναι βόρειοι άνεμοι και τώρα θα γίνουν και λίγο βόρειο-δυτική, γενικότερα ευνοείται η εξάπλωσή τους προς νότιες-νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντοτε βάβαση βέβαια με το συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Εύχομαι πραγματικά να τη σβήσουν πολύ γρήγορα, αν και θα πέσει λίγο η μέση ένταση, οι ρηπές θα εξακολουθήσουν να είναι κοντά στα 5 μποφόρ και η συστατική αποκλιμάκωση θα γίνει κατά τις 9 η ώρα το βράδυ.
0: Μάλιστα. Αυτά για την περιοχή εκεί. Γενικότερα, όσον αφορά την πρόγνωση για όλη τη χώρα, τι εικόνα πρέπει να έχουμε. Νομίζω ότι και η Αττική και η Νότια Εύβοια είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, πάλι αν θυμάμαι.
2: Σήμερα λοιπόν το κύριο χαρακτηριστικό της ημέρας είναι οι θυελλώδεις άνεμοι. Στο Αιγαίο, ειδικά προς τις Κυκλάδες, χρειάζεται πορτοκαλί συναγερμό στην Αιγαία, αλλά και εκεί οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Γενικότερα σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές στα ανατολικά προσύνεμα, δηλαδή η Αττική, μέρος της Εύβοιας, η βορειοανατολική Πελοπόννησος, οι Κυκλάδες που θεωρώ ότι χρειάζεται την περισσότερη προσοχή σήμερα, γιατί πραγματικά θα φτάνουν τα επίπεδα της θυέλλας εκεί άνεμοι, το ανατολικό Αιγαίο και η Κρήτη, καθώς και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Αυτοί οι βόρειοι άνεμοι θα λειτουργούν καταβατικά, δηλαδή θα θερμαίνουν και την περιοχή και θα φτάνουν και τα 8 μποφόρ. Αυτές οι περιοχές σήμερα χρειάζονται πραγματικά προσοχή, όμως πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, σε πολλά τμήματα και της υπηρετικής και της νησιωτικής χώρας. Σήμερα η μέρα πραγματικά θα χαρακτηρίζεται έτσι από τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Όμως, να πούμε και τα υπόλοιπα για τον καιρό. Γενικότερα, περιορίζεται και η αστάθεια, γιατί χθες είχαμε μια μικρή διαταραχή που έφερε αρκετά έντονες καταιγίδες στην Πελοπόννησο. Αυτή έχει μετακινηθεί ανατολικά. Έτσι, η μέρα έχει ξεκινήσει με κάποιες νεφώσεις στα ανατολικά και θα έχουμε κάποιες μπόρες, ας πούμε, από τις ίσως Χαλκιδικής και νοτιότερα Ανατολική Θεσσαλία, ποράδες Ανατολική Στερεά. Και γενικότερα στη συνέχεια θα περιοριστούν και θα μείνουν κάποιες μπόρες προς την Πελοπόννησο. Όμως, πραγματικά σήμερα η προσοχή είναι για τους ανέμους.
0: Η προσοχή είναι για τους ανέμους, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Όλγα, σε περιμένουμε και από κοντά σε λίγο. Θα τα ξαναπούμε, θα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση εκεί. Η προσοχή είναι για τους ανέμους, έτσι όπως το λες. Λοιπόν, Όλγα, σε περιμένουμε και από κοντά σε λίγο. Θα τα ξαναπούμε, θα βλέπουμε πώς θα εξελιχθεί.

0: καθόλου. Η εικόνα αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλή, πολύ καλή. Πολύ
1: Έχετε
0: καλή.
1: Φύγει από τα σπίτια σας και εσείς και η οικογένειά σας, πού βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
0: Αυτή τη στιγμή μέσα από εκεί, είμαι στο ύψος του Δεβενίου, για να ξέρεις, ότι ήταν απέναντι. Η εικόνα είναι, καίγεται μάλλον ένα εικοστάσιο, η περιοχή έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η πόλη έχει γεμίσει όλη μαύρη καπνό. Η εικόνα και στην Ανθρούπολη και στον ορεινό όγκο απέναντι έχουν σβήσει, έχουν μείνει κάποιες μικρές αιστείες. Η νύχτα ήταν πολύ μεγάλη και πολύ δύσκολη. Έγινε μάχη στην κυριολεξία από τους πυροσβέστες. Αλλά αυτή τη στιγμή η κατάσταση και ο αέρας έχει κοπάσει λίγο και η κατάσταση είναι καλή, πολύ καλή προς εδώ.
1: Είναι βελτιωμένη. Αυτό μας μετέφεραν και οι συνάδελφοι που βρίσκονται πάνω. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Με την έναξη κατά της μεταποκοήπως που ήταν στο πήγη φωτιά, πλέον έχει υποπάσει. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση.
1: Mm-hmm. Είναι και άλλοι κάτοικοι εκεί της περιοχής μαζί σας?
0: Είμαι στο αυτοκίνητο με τη γυναίκα μου. Είμαι μέσα στο αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή. Κάτι και όλοι έχουν βγει εκτός σπιτιών, άλλοι έχουν απαχρηθεί, άλλοι βοηθούσαν στην κατάσβεση.
1: Με ό,τι μέσο είχε ο καθένας, με ό,τι μέσο είχε ο καθένας.
0: Είμαστε εντωμένοι κάτοικοι, να δούμε τώρα με το πρώτο πόσες ημέρες τις ζημίες έχουν γίνει, να γίνει αποτίμηση.
1: Ναι. Θα έρθουμε στα άλλα δύσκολα, αλλά προτεραιότητα πάντα έχει η ασφάλεια και η ζωή των ανθρώπων. Εντάξει, έχουν καεί σπίτια, έχουν καεί επιχειρήσεις, δεν θα είναι. Κόπηκε η γραμμή, δεν θα είναι εύκολη, σαφώς δεν θα είναι εύκολη η κατάσταση που έχουν να αντιμετωπίσουν όλοι στην περιοχή. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε όλα κατευχήν. Λοιπόν, θα φύγουμε, θα πάρουμε μία μουσική ανάσα, θα πάμε για δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά θα είμαστε και πάλι εδώ.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπακάκος για τις ειδήσεις. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το ωραίο κάστρο της Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ακόμα ενεργό μέτωπο. Οι εστίες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτατα λόγω των θυλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα εναέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση, καναντέρ και ελικόπτερα, θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνουν αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες έζησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα, με τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων να παραμένει αυξημένες. Στην επιχείρηση συμμετέχουν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαρέως τύπου, πυροσβεστικά οχήματα, 9 στρατιωτικά ασθενοφόρα και 2 ομάδες δευκαλίων. Η φιλοθέη Ωραιοκάστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Ύστερα από πολύ ωρή μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό, ωστόσο κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθέσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού συνέλαβε 76χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά, οδηγώντας επικίνδυνα με το όχημά του, το οποίο είχε ατύχημα, προκαλώντας πυνθήρες. Εξετάζεται και το ενδεχόμενο να οδηγούσε υπό την επίρρεια αλκοόλ. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Στο υψηλότερο επίπεδο κινδύνου, στην περιφέρεια Αττικής, οι περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίος, Σάμος και Ικαρία, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Στην υπόλοιπη επικαιρότητα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και αφορούσε τις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης που είναι σε εξέλιξη, καθώς και τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Ο Ζελένσκι χαρακτήρισε την συνομιλία του με τον Αμερικανό πρόεδρο πολύ καλή, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν στη Σύνοδο. Την ίδια ώρα η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι δυνάμεις της συνεχίζουν να προελάγουν στην Ανατολική Ουκρανία, επιμένοντας την αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντονέσκ, αίτημα που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος σκοτώθηκε και δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία παραμένει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άνθρωποι που είναι άστεγοι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε απόψε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προβλέπει τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνέχεια τώρα με τη Ματίνα Καραμίτζου στο πρωινό της Κυριακής.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: 6 και 10 πρώτα λεπτά κάνουμε ξεκίνημα αυτό το δύσκολο πρωινό της Κυριακής, διότι προερχόμαστε με μια πολύ δύσκολη νύχτα εκεί στην περιοχή του Ρεοκάστρου στην Θεσσαλονίκη, όπου οι κάτοικοι έχουν ζήσει και μια πολύ δύσκολη κατάσταση, έχουν παραδοθεί περιουσίες στις φλόγες. Νομίζω το πρώτο φως της ημέρας έχει πέσει ήδη και νομίζω ότι ήδη έχουν ξεκινήσει οι εναέριες ρήψεις από τα πτυτικά μέσα. Για πάμε στον συνάδελφο, πάμε στον Τίμο το Φακαλή. Καλημέρα, Τίμο.
1: Καλημέρα, Ματίνα, εδώ από την περιοχή της
0: Φιλοσοφίας. Αδιάλειπτα μεταδίδεται από χθες το βράδυ, από νωρίς χθες το βράδυ και όλη τη νύχτα.
1: Έχουμε τις πρώτες τέσσερις ρήψεις από Καναντέρ εδώ στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, το οποίο ουσιαστικά έχει εξαϊλωθεί και αυτό θα βοηθήσει τη συνέχεια να περιοριστεί εντελώς η φωτιά και να πάμε στην ολοκληρωτική κατάσβεσή της. Δύσκολη βραδιά για την Θεσσαλονίκη, δοκιμάστηκε η πόλη καθώς έθεταν οι φλόγες λίγα μόλις μέτρα από τον οικισμό της Φιλοθέης. Είναι ένας οικισμός εδώ στο Δήμο Παύλου Μελά, ο οποίος εκενώθηκε και ευτυχώς τα προσβεστικά οχήματα μπήκαν μπροστά από τα σπίτια. Ήταν μια συμπλονιστική στιγμή όταν οι πυροσβέστες και οι οχήματα παρατάθηκαν κατά μήκος του δρόμου, έτοιμοι να ρηφτούν στις φλόγες για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Νωρίτερα στις
0: κάθε φορά που ζούμε, Τίμο, συγγνώμη που σε διακόπτω, κάθε φορά που ζούμε τέτοιες καταστάσεις, λέμε για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες, για το έργο αυτών των ανθρώπων. Το ζήτημα είναι να μην το ξεχνάμε και να μην τους ξεχνάμε και μετά όταν τελειώνουν αυτές οι καταστάσεις.
1: Ακριβώς έτσι, Ματίνα, ήταν συγκλονιστικές οι στιγμές με τους πυροσβέστες. Πραγματικά παρέδωσαν τα πυροσβεστικά οχήματα και οι ίδιοι την πρώτη γραμμή μπροστά από τα σπίτια, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες του κόσμου. Μάλιστα, οι φλόγες από την απέναντι πλευρά που καιγόταν αυτό το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν τόσο μεγάλες που μόνο στη θέα...
0: Φλόγες, εκρήξεις, άκουγα να μεταδίδεται.
1: Ναι, μόνο στη θέα της φλόγας φοβόσουν. Και όμως οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα στις φλόγες.
0: Τιμό, έχετε ζήσει και έχετε μεταδώσει και άλλες φορές από πυρήνα μέτωπα. Δεν ξέρω γιατί φαινόταν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας ότι θα είναι μια φωτιά που δεν πρόκειται να κοπάσει. Αυτή την εικόνα είχαμε. Ήτανε, δεν ξέρω, ήταν και ισχυρή άνεμη.
1: Ήταν πολύ δυνατή οι ρηπές του ανέμου. Πολλά τα μποφόρ. Εξάλλου, χθες στη Θεσσαλονίκη ήταν σε 24 ώρες απαγόρευση κατηγορία 4 για την τυχόν εκδήλωση πυρκαγιάς, επικινδυνότητα για εκδήλωση πυρκαγιάς. Τελικά επιβεβαιώθηκε το χειρότερο σενάριο και είχαμε αυτή την πυρκαγιά εδώ στο Ρεόκαστρο. Πάντως, οι φλόγες που έβγαιναν από το εργοστάσιο ανακύκλωσης ήταν πραγματικά τεράστιες. Έδειχναν, πραγματικά ένιωθες ότι ήσουν σε πόλεμη ζώνη. Ήταν ένα βομβαρδισμένο τοπίο και όμως παρόλα αυτά οι πυροσβέστες μπήκαν μέσα.
0: Ένα τοπίο που να θυμίσουμε, το ξαναλέω, το έλεγα και νωρίτερα, ρωτούσα δηλαδή και τους συναδέλφους και τον Παύλο και τον Φέδωνα που βγήκαν νωρίτερα, είναι μια περιοχή που έχει δάσος, μια περιοχή που έχει βιοτεχνίες, βιομηχανίες, εργοστάσια που δουλεύει πολλής κόσμος, αλλά ταυτόχρονα έχει και διάσπαρτες κατοικίες και οικισμούς, έτσι.
1: Ακριβώς, είναι μια μεικτή περιοχή αυτή εδώ. Επίσης ήταν συγκλονιστική η στιγμή κατά διάρκεια εκένωσης της κοινωνικής δομής του Αγίου Παντελήμωνα. Αργά το βράδυ, χθες γύρω στις 10 η ώρα, όταν λεωφορεία του ΟΑΣ, ιδιωτικά λεωφορεία, μετέφεραν τους 150 με 160...
0: 157 για την ακρίβεια.
1: 157... οι οποίοι, τα 157 άτομα μεταφέρθηκαν στο κλειστό γυμναστήριο του Δήμου Ρεοκάστρου, ενώ κάποια άτομα τα οποία έχουν κινητικά προβλήματα μαζί με τα μασίδια τους μπήκανε στα ασθενοφόρα τόσο του ΕΚΑΒ όσο και του στρατού και μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Ήταν μια δύσκολη στιγμή αυτή που ζήσαμε, καθώς οι φλόγες είχαν φτάσει λίγα μόλις μέτρα από την κοινωνική δομή του Αγίου Παντελήμωνα. Ήταν πολύ κρίσιμα τα λεφτά.
0: Σε άκουγα να το διευκρινίζεις και φαινόταν και στην εικόνα έτσι κι αλλιώς. Λίγα λεπτά αφού είχε ολοκληρωθεί μαζί με το Θάνο το Σκιαφάκα που ήταν αυτή την ώρα στον αέρα, ναι. Να λέτε ότι στην κυριολεξία είχε τελειώσει η μεταφορά αυτών των ανθρώπων 3-4 λεπτά και αμέσως οι φλόγες έφτασαν εκεί. Δείχνει πόσο δεν πρέπει να παίζουμε με τις φλόγες όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα, τέτοιες καταστάσεις, και πώς πρέπει να συνετιζόμαστε με ό,τι μας ζητούν οι αρχές, οι πυροσβέστες, όταν συμβαίνουν τέτοια γεγονότα.
1: Αμέσως μετά την εκένωση της κοινωνικής δομής, πραγματικά έγινε κόκκινος ο ουρανός, καθώς πλησίασαν απειλητικά.
0: Ναι, εν ρηπεί οφθαλμού στην κυριολεξία.
1: Πραγματικά, ναι. Και ευτυχώς κατάφεραν και με συντονισμένες ενέργειες, παρουσία και του Υπουργού Εσωτερικών, του κύριου Κώστα Γιουλέκα, ο οποίος ήταν εκεί στο σημείο, συντόνιζε τις προσπάθειες. Έφτασαν άμεσα τόσο οι εργαζόμενοι εκεί της κοινωνικής δομής, εθελοντές, στρατός, αρκετός κόσμος, οι οποίοι ουσιαστικά βοήθησαν στο να εκενωθεί η κοινωνική δομή. Να πούμε ότι υπάρχει ήδη μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί σήμερα το πρωί στον εισαγγελέα, όπου και θα δώσει εξηγήσεις για το τι ακριβώς συνέβη, καθώς σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, από το αυτοκίνητό του προκλήθηκε αυτή η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο.
0: Με τον τρόπο που οδηγούσε, λέει, μας έλεγε νωρίτερα ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Κώστας ο Βουλγαράκης, προκάλεσε σπινθήρες και μάλιστα φέρεται να ήταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ ή ουσιών. Δηλαδή, αντιλαμβανόμαστε όλοι πόσο εγκληματικό, αν έτσι αποδειχθεί, αν πράγματι είναι έτσι, γιατί εγκληματική αμέλεια μιλάμε.
1: Απίστευτο. Απίστευτο. Τώρα εδώ το μεγάλο ζητώ.
0: Αδιανόητο. Είναι αδιανόητο. Ναι.
1: Αδιανόητο. Είχαμε την προηγούμενη μέσα στην εβδομάδα τον οδηγό που πέταξε την γόπα. Τώρα έχουμε αυτή την περίπτωση του οδηγού. Πάντως από εδώ και πέρα η διαχείριση.
0: Βγαίνεις από τα ρούχα σου, αν το σκεφτείς. Χάθηκαν ήδη δύο άνθρωποι. Έχουν καεί 700 στρέμματα τις προηγούμενες μέρες. 2-3 μέρες είναι αυτή η κατάσταση. Και τώρα ξαφνικά είμαστε μπροστά σε αυτή την ιστορία. Ξανά στην περιοχή του Ρεοκάστρου.
1: Και πλέον η διαχείριση του μαύρου καπνού, ο οποίος έχει κυριολεκτικά σκεπάσει τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, είναι η επόμενη ημέρα το πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση, καθώς είναι ένα τοξικό μαύρο νέφος, το οποίο έχει σκεπάσει κυριολεκτικά εδώ τον ουρανό της Θεσσαλονίκης.
0: Έχουν σημάνει αλλεπάλληλα 112, έτσι δεν είναι?
1: Σημάνει ακριβώς. Το τελευταίο 112 ήταν για κλειστές πόρτες και παράθυρα. Τα προηγούμενα ήταν για εκένωση του οικισμού της Φιλοθέης, με κατεύθυνση τόσο είτε το ανοιχτό γήπεδο της Λυτής, είτε το γυμναστήριο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Όλο το βράδυ οι κάτοικοι εδώ της Φιλοθέης έμειναν στο δρόμο, ζωγραφισμένοι στα μάτια τους η αγωνία, καθώς έβλεπαν την εξέλιξη της φωτιάς και ήθελαν να δουν αν τελικά θα σωθούν τα σπίτια τους ή όχι.
0: Τι σου έχει μείνει από τις συνεντεύξεις που έχεις κάνει με αυτούς τους ανθρώπους?
1: Αυτό που κρατώ είναι οι κουβέντες που είχα με έναν νεαρό, ο οποίος είπε «Δεν θα φύγω αν δεν σώσω το σπίτι μου». Αυτό τα λέει όλα. Πραγματικά οι φλόγες έγλυψαν φράχτες από τα σπίτια και ουσιαστικά σώθηκαν την τελευταία στιγμή.
0: Στη Φιλοθέη είναι καθαρό, τώρα το έχουμε καθαρό ως εικόνα, έχουν καεί τελικά σπίτια?
1: Σπίτια, από όσο έχω κάνει μία βόλτα εδώ στον οικισμό της Φιλοθέης, δεν έχει καεί. Έχουν υποστεί ζημιές, περιφράξεις σπιτιών. Ίσως τώρα κάποιο εγκαταλειμμένο σπίτι να έχει γίνει από καίδια, αλλά από εδώ την από το επιτόπιο ρεπορτάζ που έχω κάνει δεν έχω δει καμένο σπίτι. Έχω δει όμως φράχτες με υλικές ζημιές.
0: Μάλιστα, Τίμω. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο.
1: Τώρα, από εδώ και πέρα περιμένουμε τη ρήξη και τον επόμενο καναντέρ για να μπορέσει να ζήσει η φωτιά. Βέβαια,
0: θεωρείς πλέον από την εικόνα που έχεις ότι είναι οριοθετημένη, είναι βελτιωμένη σίγουρα.
1: Είναι βελτιωμένη η φωτιά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει ενεργό πύλινο μέτωπο πέρα από αυτό το σημείο που καίει το εργοστάσιο ανακυκλώσιμων υλικών. Είναι θέμα χρόνου, νομίζω, μετά και την αυτή που μπήκαν στη μάχη κατάσταση στα εναέρια μέσα, να σβήσει.
0: Βέβαια, Τίμω, θα πρέπει να πούμε, επειδή έχει ισχυρούς ανέμους, βέβαια είναι καλύτερη κατάσταση από τη νύχτα, αλλά και πριν μας έλεγε η Όλγα η Παπαυγούλη, δεν σημαίνει ότι δεν θα έχει ανέμους στην περιοχή, ότι οι πυροσβέστες μας και οι εθελοντές και οι τοπικές αρχές εκεί θα έχουν να παλέψουν με αυτό που λέμε καντιλάκια, ακόμη και αν σβήσει, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Και έχουμε δει ούκο λίγες φορές, Τίμω, από αυτά τα μικρά καντιλάκια, αν δεν δοθεί προσοχή, πάλι να αναζωπυρώνονται μέτωπα φωτιάς, έτσι.
1: Ακριβώς, και γι' αυτό το λόγο καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας υπήρχαν πυροσβεστικά οχήματα μέσα στον οικισμό της Φιλοφέης για προληπτικούς και μόνο λόγους, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπύρωση της φωτιάς μέσα στον οικισμό. Πάντως εδώ οι κάτοικοι παραμένουν ανάστατοι, είναι όλοι έξω στους δρόμους και δεν πιστεύει κανείς στα μάτια του αυτό που έχει συμβεί. Ήταν κάτι το αδιανόητο. Θύμιζε με πόλεμη ζώνη παρά με μια απλή φωτιά. Βομβαρδισμένο τοπίο, και μου έκανε εντύπωση, δεν μπορώ να ξεχάσω την εικόνα με τους πυροσβέστες να στέκονται μπροστά από τα σπίτια, παραταγμένα με τα πυροσβεστικά οχήματα, έτοιμοι να δώσουν τη μάχη για να σώσουν τις περιουσίες των πολιτών.
0: Τέσσερις ή τρεις πυροσβέστες είναι στο στρατιωτικό νοσοκομείο, έτσι.
1: Ακριβώς, τρεις πυροσβέστες με αναπνευστικά προβλήματα και ένας με ορθοπαιδικό πρόβλημα. Έχουμε μεταφερθεί στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν άλλοι τραυματίες από όσο γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα, Τίμω. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την ώρα. Θα τα ξαναπούμε, είναι βέβαιο, στη συνέχεια και μακάρι να είναι πολύ καλύτερη η εικόνα που θα έχεις να μας μεταφέρεις. Ευχαριστώ για την ώρα. Καλημέρα.
1: Να είστε καλά.

0: Είναι 6 και 26 πρώτα λεπτά. Ματίνα Καραμίντζου στο μικρόφωνο. Σε ένα δύσκολο πρωινό ξεκίνημα. Μετά από τη νύχτα που έχουμε ζήσει με τη μαραθώνια μετάδοση της ΕΡΤ, του ΕΡΤ News από το Ρεοκάστρο, φαίνεται ότι τα πράγματα είναι καλύτερα. Έχουν ξεκινήσει και οι εναέριες πτήσεις εκεί στη φωτιά. Θα πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Αθανάσιο Μασλαρινό, είναι πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας, να μάθουμε τι έχει γίνει με τους ανθρώπους εκεί, που οι περισσότεροι έχουν και κινητικά προβλήματα, που μεταφέρθηκαν από τον Άγιο Παντελεήμονα, και γενικότερα να δούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση εκεί. Καλή σας μέρα, κύριε Μασλαρινέ.
1: Καλημέρα. Που μας ακούει. Η ξημέρωση όντως πολύ καλύτερα.
0: Μακάρι.
1: Έχει ζεστεί πολύ η φωτιά. Είναι σε 2-3 εργοστάσια αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει άλλο πεδίο από ό,τι βλέπουμε από εδώ που είμαστε. Είμαστε στον Άγιο Παντελεήμονα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν.
0: Που στην κυριολεξία κάποια στιγμή, γύρω στις 11-11.30 το βράδυ, έφτασαν οι φλόγες στην κυριολεξία εκεί. Μόλις λίγα λεπτά είχατε κενώσει.
1: Έξω από το φράκτη σχεδόν ήταν οι φλόγες. Ναι. Ευτυχώς όμως έγκαιρα έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν. Από τον υπουργό μας, τον κύριο Κιουλέκα, που ήταν την πρώτη στιγμή εδώ και συντώνει τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν. Και ευτυχώς εγκαίρως έφυγαν με λεωφορεία που μας ζήτησε ο Άσα δωρεάν. Έφυγαν όλοι και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό. Φυσικά. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Μάλιστα. Μάλιστα. Άρα δεν υπάρχει κανένα θέμα. Όλοι είναι ασφαλείς.
1: Όλοι είναι ασφαλείς. Περιμένουν να σβήσουν οι φωτιές και κάποια στιγμή, ίσως και σήμερα ή αύριο, να επιστρέψουν πάλι στα δωμάτια τους, στις θέσεις τους.
0: Μάλιστα, έτσι κι αλλιώς δεν έχει υποστεί ζημιές ο Άγιος Παντελεήμονας. Το ζήτημα είναι.
1: Δόξα τω Θεώ. Απλά οι ζημιές είναι πολύ μεγάλες στην γύρω περιοχή. Έχουν κάνει πολλά εργοστάσια και οικίες. Να πούμε δύναμη στους ανθρώπους. Και όλοι μας να προσέχουμε, διότι από ό,τι είδαμε τουλάχιστον αυτές οι δύο φωτιές στην περιοχή του Ρεοκάστρο έγιναν από επισκεψή ανθρώπων.
0: Δυστυχώς έτσι φαίνεται να είναι από. Είναι μικρής έντασης η λέξη που χρησιμοποιήσατε, το απερισκεψία. Φωνάζουμε. Η περιοχή ήταν σε πορτοκαλί συναγερμό, αλλά δυστυχώς βλέπετε που μπορεί να οδηγηθεί.
1: Κάνονται περιουσίες, κάνονται θέσεις εργασίας, διότι φανταστείτε τώρα έχουν κάνει κάποια εργοστάσια, εκεί δουλεύαν άνθρωποι, βγάζουν το μεροκάματό τους. Τι θα κάνουν όλοι αυτοί? Είναι πάρα πολύ λίπερο, πάρα πολύ λίπερο.
0: Τι λέτε τώρα, δεν το συζητάμε. Μάλιστα, να σας ευχαριστήσω για την ώρα, τουλάχιστον να λήξει αυτή η κατάσταση. Μετά βεβαίως ξεκινάει η αποτίμηση και σε πιάνει η ψυχή σου και με αυτό που αντικρίζεις και με αυτό που βλέπεις, και είσαι αντιμέτωπος με αυτό που λέτε. Το γεγονός ότι έχουν χαθεί περιουσίες, αλλά πάντα προτεραιότητα έχει η ασφάλειά μας και η ζωή μας, κύριε Μασλάρινε.
1: Έτσι ο άνθρωπος ακριβώς.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Γεια σας. Ήταν ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός, πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας.

6 και 36 πρώτα λεπτά δείχνει το ρολόι εδώ στο Airtunes Radio. Κάνουμε ξεκίνημα με διαφορετική ροή εκπομπής. Έχει τροποποιήσει η ΕΡΤ από χθες βράδυ το πρόγραμμά της. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις από πάνω από την περιοχή του ωραίου κάστρου, όπου από τις 8.30 χθες το βράδυ παραδόθηκαν στις φλόγες σπίτια, βιοτεχνίες, ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, έχουν εκενωθεί οι οικισμοί. Μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ευτυχώς τώρα το πρωί παρουσιάζει καλύτερη εικόνα. Ξεκίνησαν και τα πτυτικά μέσα της ρήψης. Παρακολουθούμε συνεχώς το θέμα και θα μιλήσουμε και με πρόσωπο των πυροσβεστών. Θα παρακολουθούμε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Πάμε όμως να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα από τον ηλεκτρονικό τύπο, που είναι και ενημερωμένος για τις τελευταίες εξελίξεις. Θα ξεκινήσουμε βεβαίως από το σπίτι μας, από το Airtunes Radio. Εφιαλτική νύχτα στη Θεσσαλονίκη, καμένα σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό. Στη μάχη και ο στρατός. Συνελήφθη 76χρονος για τη μεγάλη φωτιά στο ωραίο καστρό, οδηγείται στον εισαγγελέα. 4 πυροσβέστες στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα και ένας πυροσβέστης παρουσίασε ορθοπαιδικό πρόβλημα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα σε 6 περιφέρειες, στο Πορτοκαλί, η Αττική. Και η Αττική και η πολύπαθη Εύβοια, η Νότια Εύβοια είναι επίσης. Θα έχουμε ρηπές 8 μποφόρ στις Κυκλάδες, όπως μας έλεγε νωρίτερα η μετεωρολόγος μας, η Όλγα η Παπαυγούλη. Σε λίγο θα μπορέσουμε να την έχουμε και πάλι κοντά μας. Να δούμε και τα άλλα θέματα που τρέχουν της επικαιρότητας από τις πρώτες σελίδες. Βενεζουέλα, λοιπόν, σχεδόν 3.000 νεκροί από τον διπλό καταστροφικό σεισμό, χιλιάδες τραυματίες και άστεγοι. Κρυμαία, ένας νεκρός και 2 τραυματίες από ουκρανική επίθεση, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Κρεμλίνο, Πούτιν και Τραμπ συζήτησαν τηλεφωνικά για την Ουκρανία εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ. 7 και 8 στην Άγκυρα η σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ιράν εξετάζει επιβολή τελών στα στενά του Ορμούς με ευνοϊκή μεταχείριση για τις φίλες χώρες. Ουάσιγκτον, εκένωση του κύριου χώρου εορτασμών για την 25η επέτειο των Ηνωμένων Πολιτειών λόγω ισχυρής καταιγίδας και ακραίος καύσωνας στην Ευρώπη, πίεση στα συστήματα υγείας, εκτεταμένες καταστροφές και χιλιάδες επιπλέον θάνατοι. Πάμε στο αεφημερίδα. Κόλαση φωτιά στο ωραίο καστρο Θεσσαλονίκης, καέκαν κτίρια επιχειρήσεων 112 για εκένωση της Φιλοθέης και της Ανθούπολης. Στο νοσοκομείο 4 πυροσβέστες, οι 3 με αναπνευστικά, ο ένας με ορθοπαιδικό, στη μάχη της κατάσβεσης και ο στρατός. Στις φλόγες παραδόθηκε εργοστάσιο ανακύκλωσης, οι καπνοί έχουν καλύψει τη μισή Θεσσαλονίκη. Εκενώθηκε προληπτικά και νωρίς το Ίδρυμα Άγιος Παντελεήμονας. Απομακρύνθηκαν 157 άτομα. Η Αμερική γιορτάζει την 4η Ιουλίου. Εν μέσω καύσωνα ακυρώνονται εκδηλώσεις ορόσημα λόγω ζέστης. Τι συνέβη με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο και συνελήφθη, τι λέει ο δικηγόρος του Δημήτρη.

0: θέμα.gr. Καλύτερη εικόνα μετά την ολονύχτια μάχη με τη φωτιά στο Ρεόκαστρο. Κάηκαν εργοστάσια και βιοτεχνίες. Σώθηκαν τα σπίτια στην Φιλοθέη. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων. Μία σύλληψη για την πυρκαγιά. 4 πυροσβέστες στο νοσοκομείο. Εκρήξεις στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Κίνδυνος απομόνωσης στις Κύπρου. Η Κομισιόν βάζει κόφτη με βάση τον αριθμό επιβατών στις κρατικές ενισχύσεις για τα αεροδρόμια. Τι ζητά η Λευκωσία. Συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Έχει παραιτηθεί το νησί. Δεν θα μείνει ακάλυπτο, λέει ο Γεωργιάδης. Απόβαση εντός εισαγωγικών η λέξη της Φεράρι στην Πάρο με ιδιωτικό κρουαζιερόπλοιο, δισεκατομμυριούχους πελάτες και συλλεκτικά μοντέλα φωτογραφίες. Λοιπόν, για να πάμε στο Δημήτρη, στο συνάδελφο, στο Δημήτρη Θωμά, τον συνάδελφο που καλύπτει το Υπουργείο Άμυνας, να μας πει τις εξελίξεις που έχει σε σχέση με τη φωτιά και την εμπλοκή του στρατού στην κατάσβεση. Καλημέρα Δημήτρη, όλη τη νύχτα και εσύ μεταδίδεις μαζί με τους συναδέλφους για όσα μαθαίνεις από το Υπουργείο Άμυνας.
1: Καλημέρα Ματίνα, κυρίες και κύριοι. Με το πρώτο φως της ημέρας πέταξαν τα πυροσβεστικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας για να συνδράμουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο. Τη νύχτα, γύρω στη μία τη νύχτα περίπου, μετά από αίτημα της πολιτικής προστασίας και απόφαση του αρχηγού ΓΕΣΑ, του στρατηγού Δημήτρου Χούπη, ενεργοποιήθηκαν δύο ομάδες δευκαλίων στο πλαίσιο του σχεδίου Ξενοκράτης για να συμβάλλουν στην κατάσβεση της πυρκαγιάς. Αυτές τις δυνάμεις επίσης προστέθηκαν 9 ασθενοφόρα του στρατού και πολλά μηχανήματα βαρέου τύπου, γεωπροωθητές και πυροσβεστικά οχήματα που ενώθηκαν με τις υπόλοιπες δυνάμεις της πολιτικής προστασίας για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν την πύρινη λέλαπα. Από ό,τι μαθαίνουμε τώρα η κατάσταση είναι καλύτερη, αλλά βέβαια η τελική εικόνα θα δοθεί από την πολιτική προστασία. Ματίνα.
0: Βέβαια. Περιμένουμε να μάθουμε λοιπόν τα νεότερα από την πολιτική προστασία, από την πυροσβεστική και βεβαίως από τους συναδέλφους που βρίσκονται εκεί από χθες το βράδυ, από τις 8.30 που ξέσπασε η πυρκαγιά και μεταδίδουν αδιαλείπτως τις εξελίξεις. Δημήτρη, να σε ευχαριστήσουμε και σένα πολύ. Καλή σου μέρα. Συνεχίζουμε με το πρώτο θέμα.gr. Συνελήφθη 76χρονος για τη φωτιά στο Ρεόκαστρο, προκάλεσε σπινθήρες με το όχημά του, είχε καταναλώσει αλκοόλ. Και εδώ η εκδοχή του Δημάρχου για το επεισόδιο με τον αγροτικό γιατρό στο Καστελόριζο, η φιλοξενία, οι καυγάδες και η παρέτηση. Και φωτογραφίες από το διαμέρισμα, το επίμαχο διαμέρισμα που είχε δοθεί για να μπορεί να φιλοξενηθεί ο Δήμαρχος.

πάμε στο νιουζ. Ζείτε φιαλτική νύχτα στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες, εργοστάσια και σπίτια. Νέο μήνυμα από το 112. Μία σύλληψη για τη φωτιά. Νέα επίθεση Τραμπ στην Ευρώπη για το μεταναστευτικό. Αν παίρνεις εγκληματίες του τρίτου κόσμου, γίνεσαι τρίτοκοσμική χώρα. Καστελόριζο, οι δύο γιατροί είχαν ήδη παραιτηθεί όταν έγινε το επεισόδιο στο λιμάνι, λέει η δεύτερη, είπε. Νιους 247, δραματική νύχτα στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκη, στις φλόγες, εργοστάσια, εκενώσεις οικισμών. Ιράν, ηχηρό μήνυμα αντοχής και εκδίκησης στις τελετές του Χαμενεΐ. Κατέρευσε με σωτυχία στο Μαρούσι ένας τραυματίας διακοπή κυκλοφορίας. Και συνελήφθη ο μοναδικός αγροτικός γιατρός του Καστελόριζου μετά από μήνυση του Δημάρχου. Και σημαντικές ανακαλύψεις στην Αίγυπτο, στο φως Βυζαντινή πόλη και 18 αρχαίοι τάφοι. Πάμε στο καθημερινή.gr. Θεσσαλονίκη, ολονυχτία μάχη με τις φλόγες στο ωραίο Κάστρο. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην Αττική και σε ακόμη 5 περιφέρειες. Ντόναλντ Τραμπ, είναι όλοι στην κηδεία Χαμενεΐ. Με ένα χτύπημα θα τους εξοντώσουμε. Έντονες αντιδράσεις συνελήφθη ο αγροτικός γιατρός στο Καστελόριζο. Ζαχαριάδης κατά Μωραΐτη, αιχμηρές αναρτήσεις, κάνει τον αυτόκλητο πορτιέρι στο νέο εγχείρημα. Καμπανάκι από τους επιστήμονες, ο καύσωνας έλειωσε και τους παγετώνες. Και εξαρθρώθηκε συμμορία που ρήμαζε κοσμηματοπολία στην Αττική. 370.000 ευρώ η συνολική λία. Πάμε και στο CNN.gr. Ολονυχτία μάχη για τη φωτιά στο ωραίο Κάστρο. Εκενώθηκαν οικισμοί και το κέντρο χρόνιων παθήσεων. Τραυματισμοί πυροσβεστών. Τραμπ για Νετανιάχου, ξέρει ποιος είναι το αφεντικό. Οι Ιρανοί οικετεύουν για συμφωνία. Συναγερμό στο Μαρούσι, στο νοσοκομείο άνδρας που τραυματίστηκε από κατάρρευση της μεσοτυχίας. Διασώστης και ναυαγωστός της γλίτωσαν από πνιγμό δύο ανήλικα αδέλφια στον πύργο. Ευτυχώς το παραένα γλίτωσαν τα παιδάκια. Εξαρθρώθηκε συμμορία που χτυπούσε κοσμηματοπολίας, τα 370.000 ευρώ ηλία. Στο πορτοκαλί συναγερμό, 6 περιφέρειες για την Κυριακή που υπάρχει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Αυτά λοιπόν από τον ηλεκτρονικό τύπο. Να πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα έρθουμε να δούμε και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.

0: πριν δούμε και τον και τις εφημερίδες στα πρωτοσέλιδα του Κυριακάτικου Τύπου, να πάμε πάλι στο θέμα της πυρκαγιάς και σε εξελίξεις εκεί. Θα πάμε στο συνάδελφο πάλι, το Φέδων το Μόσογλου, να μας δώσει την εικόνα αυτή τη στιγμή, πώς εξελίσσονται τα πράγματα. Φέδωνα και πάλι καλημέρα.
1: Καλημέρα και πάλι. Φαίνεται ότι έχουμε...
0: και μόνο από τον ήχο της φωνής σου σ' ακούω λίγο με περισσότερο θάρρος, με περισσότερη αισιοδοξία.
1: Πράγματι, η αλήθεια είναι ότι εδώ και περίπου μία ώρα, εδώ και 55 λεπτά, έχουμε και τις ρήψεις από αέρος με καναντέρ, αλλά και με ελικόπτερο της πυροσβεστικής. Παραμένει το ενεργό, βέβαια, το κύριο ενεργό μέτωπο, το οποίο είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ωστόσο, φαίνεται ότι σταδιακά, με αργά βήματα βέβαια, έχουμε πολύ δρόμο ακόμα. Έχουμε μια μικρή βελτίωση όσον αφορά την εικόνα που βλέπουμε. Πριν είχαμε 3 ενεργά μέτωπα που διακρίναμε, τώρα είναι 2 τα ενεργά μέτωπα που βλέπουμε στον ουρανό. Βέβαια, οι μαύροι καπνοί παραμένουν σε όλο τον ουρανό, να έχουν καλύψει όλο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης. Μια εικόνα που ενδέχεται να βλέπουμε για αρκετές ώρες ακόμη εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Συνεχίζουν να είναι στο σημείο οι επίγειες δυνάμεις φυσικά της πυροσβεστικής, οι οποίες βρίσκονται πέριξ της περιοχής του Ωραιοκάστρου και ελέγχουν μήπως υπάρχουν κάποιες μικρές εστίες για τυχόν αναζωπηρώσεις. Παραμένουν βέβαια όλοι στο πόδι, όλος ο κρατικός μηχανισμός είναι στο πόδι. Ξαναλέω, είναι ελαφρώς καλύτερη η εικόνα αυτή τη στιγμή. Ελπίζουμε να συνεχίσει με αυτόν τον ρυθμό για να έχουμε μια άμεση κατάσβεση.
0: Μακάρι, μακάρι. Λοιπόν, θα τα ξαναπούμε.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.

Λοιπόν, είναι δίπλα μου η Όλγα η Παπαυγουλή, η μετεωρολόγος μας από κοντά πλέον. Όλγα, μας έλεγες και νωρίτερα στους πρωινούς ακροατές μας ότι και σήμερα είναι 5-6 περιοχές σε πορτοκαλί συναγερμό. Πρώτα όμως να δούμε τι γίνεται από πλευράς πρόγνωσης για την περιοχή που ακόμα είναι στις φλόγες.

0: θερμοκρασίες φτάνουν τα 6 μποφόρ. Να πούμε ότι γύρω στις 10 με 1, ας δώσουμε αυτό το ευνοϊκό λίγο παράθυρο, θα πέσουν λίγο οι μέσες εντάσεις, θα είναι μέχρι 3 μποφόρ και οι ρηπές δεν θα ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Από τη 1 και μετά, γύρω στις 2 με 3, θα αρχίσουν να ενισχύονται πάλι οι ρηπές, φτάνοντας και πάλι τα 5 μποφόρ. Να τονίσουμε για ακόμα
1: άρα
0: μια
1: θέλει
0: φορά.
1: Μεγάλη προσοχή για τα καντιλάκια που θα υπάρχουν στην περιοχή.
0: Ακριβώς, λόγω των κυλιδώσεων. Να τονίσουμε άλλη μια φορά ότι οι ρηπές είναι αυτές που καθορίζουν την ταχύτητα εξάπλωσης, την κατεύθυνση και τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Να πούμε ότι η ουσιαστική αποκλιμάκωση θα έρθει περίπου στις 9 το βράδυ, όπου πραγματικά πλέον θα μιλάμε για ασθενέστερους ανέμους, όπου δεν θα ξεπερνούν τα 3 μποφόρ και οι ρηπές θα έχουν εξασθενήσει σημαντικά. Επομένως, εκεί είναι το ευνοϊκότερο παράθυρο από όλα. Εύχομαι βέβαια μέχρι τότε να έχουν σβηστεί από τα εναέρια κιόλας μέσα, που φαντάζομαι ότι ήδη έχουν ξεκινήσει τις ρήψεις τους. Να πούμε ότι γενικότερα η πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Έτσι, γενικότερα, όταν έχει πάρει τόσο μεγάλες εκτάσεις μία πυρκαγιά, το πιο σημαντικό σε αυτή είναι τα ανωδικά ρεύματα που δημιουργούνται, τα ισχυρά ανωδικά ρεύματα και οι τοπικοί ισχυροί άνεμοι, που μπορούν πραγματικά να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά και την κατεύθυνση του μετόπου και φυσικά, ναι, όπως είπαμε, και τις μικρές εστίες που μπορούν να δημιουργηθούν σε αρκετή μακρινή απόσταση κιόλας από το μέτωπο. Χρειάζεται προσοχή. Εύχομαι πραγματικά να καταφέρουν να τις σβήσουν γρήγορα και ειδικά σε αυτό το παράθυρο που είπαμε 10 με 1, που θα πέσουν και λίγο οι εντάσεις των ανέμων.
1: Ήδη είναι καλύτερα τα πράγματα.
0: Ακριβώς.
1: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον αυτές οι ώρες που λέτε εσείς οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Τώρα, είναι δύσκολα τα πράγματα όμως σε αρκετές περιοχές για σήμερα από πλευράς ανέμων και θέλει πολύ προσοχή.
0: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν στις Κυκλάδες θα φτάνουμε τα επίπεδα της Θύελλας 8 μποφόρ και στο νότιο Κρητικό Πέλαγος. Ωστόσο, σε όλο το Αιγαίο μας θα είμαστε κοντά σε 6 με 7 μποφόρ, δηλαδή ισχυρή έως πολύ ισχυρή άνεμη, ενώ πάρα πολλές περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία 3, δηλαδή υψηλού κινδύνου, ειδικά στα ανατολικά τμήματα και εκεί λίγο στα βορειοδυτικά και στο Αιγαίο. Και φυσικά είμαστε και στην κατηγορία 4 πλέον, δηλαδή πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Στην μέρος της Εύβοιας, στην Αττική, στη βορειοανατολική Πελοπόννησο, στις Κυκλάδες, στο ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη. Όπως είπαμε, σήμερα χρειάζεται πάρα πολύ προσοχή και θα το ξανατονίσω ότι οι άνεμοι θα φτάνουν τοπικά τα επίπεδα της Θύελλας, δηλαδή 8 μποφόρ εκεί προς τις Κυκλάδες. Είναι μια μέρα που δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να δημιουργούμε πυρκαγιές από αμέλεια. Είναι πάρα πολύ κρίμα. Γιατί βλέπουμε λοιπόν πόσες καταστροφές και τι συνέπειες δραματικές έχουν.
1: Καμία μέρα δεν πρέπει.
0: Α, εντάξει, ναι, σίγουρα.
1: Καμία.
0: Σίγουρα.
1: Πολύ περισσότερο όταν από πλευράς προγνώσεως είμαστε σε τέτοια κατάσταση, όπως μας περιγράφει.
0: Όλη την αντιπυρική περίοδο πρέπει να προσέχουμε. Γιατί βλέπουμε, ακόμα και άνεμο να μην έχουμε, έχουμε δει και αντίστοιχες περιπτώσεις στο παρελθόν που παίρνουν ανεξέλεγκτες διαστάσεις οι πυρκαγιές λόγω αυτού, ότι δημιουργούν το δικό τους καιρό. Και πραγματικά, ακόμα και μπορεί να εξαπλωθούν οι εστίες πολύ μακριά από το μέτωπο, όταν έχουμε πολύ ισχυρές ρηπές ανέμων, αλλά και λόγω του δικού του καιρού και λόγω του καιρού που δημιουργούν οι ίδιες οι πυρκαγιές λόγω των ισχυρών τοπικών ανέμων. Επομένως, χρειάζεται προσοχή.
1: Και τις επόμενες μέρες θα είμαστε με ανέμους.
0: Λοιπόν, από εδώ και πέρα, από αύριο, θα έχουμε σταδιακή εξασθένηση των ανέμων. Τη Δευτέρα θα μείνουν 6 με 7 μποφόρ, αλλά θα περιορίζονται στο ανατολικό, νότιο-ανατολικό Αιγαίο και θα αρχίσουν να εξασθενούν όμως από το υπόλοιπο Αιγαίο. Δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρ, ενώ θα εξασθενήσουν και από τα ανατολικά υπηρετικά τμήματα. Θεωρώ ότι από αύριο θα πέσουμε μία κατηγορία, βέβαια θα παραμείνουμε υψηλού κινδύνου. Και να πούμε ότι από την Τρίτη και ιδιαίτερα και μετά, αυτό το εξάρι θα εντοπίζεται κυρίως στο νοτιοανατολικό Αιγαίο. Όμως αυτό συνεπάγεται παράλληλα και άνοδο της θερμοκρασίας στα ανατολικά υπηρετικά, γιατί εκεί δρά το βόρειο ρεύμα και διατηρεί πιο ήπιες θερμοκρασίες. Σήμερα θερμοκρασιακά θα είναι μια άψογη μέρα. Θα είμαστε κοντά ή και λίγο πιο κάτω από τα κανονικά επίπεδα για την εποχή. Στα ανατολικά δεν θα ξεπερνούμε τους 32 με 33 βαθμούς Κελσίου, στα δυτικά τους 34 με 35. Και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο η θερμοκρασία, θα είμαστε κοντά στους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου. Την Τρίτη παρόμοια τα πράγματα. Την Τετάρτη τώρα, επειδή θα περιοριστεί ακόμα περισσότερο ο βοριάς, υπάρχει πιθανότητα εκεί σε παιδινά τμήματα της Θεσσαλίας, στην Ανατολική Στερεά, σε πεδιάδες της Μακεδονίας, να δούμε και ένα 37. Όμως δεν θα μιλάμε για κάτι ακραίο. Να πούμε ότι δεν θα λείψουν και οι μπόρες φυσικά. Σήμερα θα έχουν ξεκινήσει ήδη κάποια φαινόμενα προς τη Χαλκιδική, στην Ανατολική Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά. Το μεσημεράκι θα περιοριστούν προς την Πελοπόννησο και θα βγουν και λίγες μπόρες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Την Τρίτη θα είναι ακόμα πιο περιορισμένες αυτές οι μπόρες. Τη Δευτέρα, συγγνώμη, ενώ την Τρίτη θα ενισχυθούν λίγο. Θα έχουμε και καταιγίδες και προς το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα ορεινά της Πίνδου, εκεί προς την Μακεδονία. Επομένως, η Τρίτη θα είναι

0: μία μέρα με αστάθεια, ακριβώς και λόγω της εξασθένησης των βοριάδων. Γιατί οι βοριάδες αυτό το θέμα έχουν.
1: Μάλιστα, εδώ είμαστε και θα μας ενημερώνεις συνεχώς. Κρατώ το προσοχή. Και αυτό πρέπει να κρατήσουν και οι ακροατές μας. Προσοχή αυτές τις μέρες. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 6:59. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων και θα έρθουμε και θα είμαστε και πάλι μαζί αμέσως μετά.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Τα πρώτα αισιόδοξα μηνύματα έρχονται από το Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης μετά την κόλαση φωτιάς που επικράτησε όλη τη νύχτα, όπου οι ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μέχρι αυτή την ώρα σκληρή μάχη σε ένα ενεργό μέτωπο. Στο μεταξύ, συνελήφθη 76χρονος ως υπαίτιος για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της έρευνας των αρμόδιων αρχών. Οι εστίες όλη τη νύχτα ήταν πολλές και εξαπλώθηκαν ταχύτερα λόγω των θυελλωδών ανέμων. Οι άνεμοι έχουν πέσει αυτή την ώρα και τα αέρια μέσα που αναλαμβάνουν δράση καναντέρ και ελικόπτερα θα έχουν ένα παράθυρο ευκαιρίας με το πρώτο φως της ημέρας και μέχρι τις 10 το πρωί να θέσουν υπό έλεγχο τα μέτωπα που καίνε αυτή την ώρα. Οι μετεωρολόγοι αναφέρουν ότι μετά τις 10 το πρωί αναμένεται και πάλι ενίσχυση των ανέμων που μπορεί να φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Η πολιτική προστασία απευθύνει νέα έκκληση στους πολίτες να επιδεικνύουν αυξημένη προσοχή. Δραματικές ώρες ήχησαν οι κάτοικοι όλη τη νύχτα όταν οι φλόγες επεκτάθηκαν σε βιομηχανική ζώνη, καταστρέφοντας αποθήκες, επιχειρήσεις, κατοικίες και οχήματα. Πυκνοί τοξικοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος της Δυτικής Θεσσαλονίκης από τη μεγάλη φωτιά σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και σε βιομηχανία κατασκευής επίπλων, καίγοντας έφλεκτα και τοξικά υλικά. Το 112 εξέδωσε μηνύματα καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα λόγω των επικίνδυνων καπνών. Η πυρκαγιά συνεχίζει σε πολλά μικρότερα μέτωπα με τον κίνδυνο αναζωπηρεώσεων να παραμένει αυξημένος. Στην επιχείρηση συμμετείχαν όλη τη νύχτα ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής, πεζοπόρα τμήματα, δεκάδες οχήματα, εθελοντές, υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Οι ένοπλες δυνάμεις συνέδραμαν με μηχανήματα βαρέως τύπου. Η Φιλοθέη Ρεόκαστρου έχει εκενωθεί προς το γήπεδο Ευκαρπίας από τις πρώτες πρωινές ώρες με μήνυμα του 112. Μετά από πολλή ώρη μάχη, οι πυροσβέστες με αντιπυρικές ζώνες κατάφεραν να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς πριν εισέλθει στον οικισμό. Ωστόσο, κάηκαν κολόνες ηλεκτροδότησης. Στην ευρύτερη περιοχή διακόπηκαν προληπτικά η ηλεκτροδότηση και η παροχή φυσικού αερίου. Για προληπτικούς λόγους εκενώθηκε από νωρίς το βράδυ το Ίδρυμα Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμονας με 157 φιλοξενούμενους να μεταφέρονται με ασφάλεια σε νοσοκομείο και σε δομές της Θεσσαλονίκης. 4 πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με ορθοπαιδικό τραυματισμό. Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 και σήμερα σε εκτεταμένες περιοχές της χώρας. Το υψηλότερο επίπεδο κινδύνου στην περιφέρεια Αττικής, στις περιοχές της Κορινθίας, της Εύβοιας, των νησιών του Αιγαίου, Χίο, Σάμος, Ικαρία και Κυκλάδες, καθώς και την Κρήτη. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών είχε το Σάββατο ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, με επίκεντρο τον πόλεμο στην Ουκρανία εν ώψη της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο και προσωρινό ακόμη απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι άνθρωποι, 856 κτίρια καταστράφηκαν. Η θυγατρική της Αλ-Κάιντα στη Δυτική Αφρική ανέλαβε την ευθύνη για τις επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών θέσεων στο Μάλι.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 8. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Είμαστε 7 και 7 πρώτα λεπτά. Δείχνει το ρολόι εδώ στο Earth News Radio. Κάνουμε ξεκίνημα. Ματίνα Καραμίτζου στο μικρόφωνο. Νίκος Ψωμιάδης στη ρύθμιση των ήχων. Δέσποινα Σαρκίρη στην υποστήριξη της παραγωγής. Σε ένα πρωινό με διαφορετική ροή λόγω των εξελίξεων. Με διαφορετική ροή εκπομπής λόγω των εξελίξεων πάνω στο Ρεόκαστρο και της πυρκαγιάς που κατέκυγε από χθες το βράδυ. Φαίνεται πως είναι βελτιωμένη η κατάσταση. Πλέον θα είμαστε αντιμέτωποι με αυτό που θα αφήσουν πίσω οι φλόγες. Πετούν πλέον τα εναέρια μέσα και είναι καλύτερη η κατάσταση, όπως έχετε ακούσει εδώ και λίγη ώρα. Θα περάσουμε, ζήτησα να μας πει δύο κουβέντες, όπως μας έλεγαν νωρίτερα οι συνάδελφοι. Είχαν ηχήσει απανωτά 112 που καλούσαν τον κόσμο στη Θεσσαλονίκη, που έχει σκεπαστεί από ένα πέπλο μαύρου καπνού, να παραμείνει μέσα στα σπίτια και να κλείσουν τα παράθυρά τους. Είναι τοξική η ατμόσφαιρα προφανώς. Ζήτησα από την πρόεδρο των πνευμονολόγων, την κυρία Μάτα Τσικρίκα, να μας πει δύο κουβέντες, δύο πράγματα που πρέπει να έχουν υπόψη κυρίως οι κάτοικοι που είναι στις περιοχές αυτές. Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα.
1: Καλημέρα, κυρία Τσικρίκα. Καλημέρα. Συγνώμη. Σε μια δύσκολη Κυριακή για τη Θεσσαλονίκη μας και ελπίζουμε όλοι να τελειώσουν πολύ γρήγορα.
0: Μακάρι, και ευτυχώς χωρίς απώλειες ή με προβλήματα όσον αφορά την ασφάλεια των ανθρώπων. Βασικά αυτό που λέμε πάντα και προέχει πάντα.
1: Αυτό είναι το σημαντικότερο, όλα τα υπόλοιπα το καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να βλέπεις την περιουσία σου, το βιό σου για κάτι που πάλεψες μια ολόκληρη ζωή να χάνεται, αλλά και η ανθρώπινη ζωή είναι ανεκτίμητης αξίας.
0: Έτσι, έτσι όπως το λέτε. Τι θα πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι και τι πρέπει να ξέρουν όταν βιώνουν μια τέτοια κατάσταση, όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρημένη και θα είναι για μέρες, φαντάζομαι, επιβαρημένη.
1: Ακριβώς, τις επόμενες ώρες αλλά και οι μέρες θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Το πιο σημαντικό είναι ότι τώρα που είναι ένα αυξημένο φορτίο από την πυρκαγιά και τα σωματίδια και το τοξικό νέφος είναι σε αυξημένη συγκέντρωση, θα πρέπει να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Σε καμία περίπτωση δεν είναι οι επόμενες ώρες κατάλληλες για να βγει κάποιος έξω να κάνει μια έντονη σωματική άσκηση, και κατ' πόσο αν μιλάμε για πολύ μικρά παιδιά, για να βγουν έξω να παίξουν. Καλό θα είναι να παραμείνουμε σε καλά εσωτερικούς δροσερούς χώρους με την ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα των air conditioning σε ισχύ και σε λειτουργία.
0: Ενώ Άρα πρέπει να κάνουμε και αυτή τη ρύθμιση στα air conditioning και στα κλιματιστικά μας.
1: Ακριβώς, έτσι ώστε να μην εισάγεται καθόλου εξωτερικός αέρας από έξω, γιατί με αυτόν τον τρόπο δείχνει ότι μπορούν να εισαχθεί αυτή η κακή ποιότητα του αέρα. Αυτό είναι νομίζω κάτι πολύ σημαντικό. Επίσης να πούμε ότι αν πρέπει να μετακινηθούμε σε περιοχές όπου υπάρχει έντονος καπνός με το αυτοκίνητο, επίσης τα παράθυρά μας πρέπει να είναι κλειστά, να βάλουμε την ανακύκλωση πάλι του αέρα, του εσωτερικού αέρα στην καμπίνα όταν θα πρέπει να μετακινηθούμε, και σε κάθε περίπτωση αν υπάρχουν κλινική συμπτωματολογία όπως αίσθημα δύσπνοιας, έντονου βήχα, πόνος του στήθος, δυσφορία, αδυναμία, σύγχυση, καταβολή, πονοκέφαλος, μιλάμε αμέσως με το γιατρό μας, μεταβαίνουμε σε κάθε περίπτωση χωρίς καθυστερήσεις σε δομή υγείας, έτσι ώστε να πάρουμε την απαραίτητη ιατρική βοήθεια, και κυρίως τα άτομα που πάσχουν από χρόνια αναπνευστικά νοσήματα ή καρδιαγγειακά θα πρέπει να βρίσκονται σε συνεχή επαφή, και τα άτομα με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή βροχικό άσθημα που πλήττονται περισσότερο από αυτό το τοξικό νέφος θα πρέπει να έχουν πάντα τα φάρμακα μαζί τους, και πολλές φορές θα πρέπει να αυξήσουν τη δοσολογία ή να παίρνουν ανακουφιστική θεραπεία.
0: Μάλιστα. Είναι οι λεγόμενες ευπαθείς ομάδες που προφανώς τα άτομα που ανήκουν σε αυτές τις ομάδες θα πρέπει να προσέχουν πολύ περισσότερο, έτσι.
1: Ακριβώς. Καλή ενυδάτωση. Πολύ σημαντικό να εφυγραίνουμε το πρόσωπο, τη μύτη αν είμαστε εκεί, να ακολουθούμε τις συστάσεις και τις οδηγίες αυτών που γνωρίζουν να πράττουν στο πεδίο και κυρίως των πυροσβεστικών και των άλλων υπηρεσιών, δεν κινούμαστε μόνοι μας στη φωτιά. Αυτό το λέμε γιατί το καταλαβαίνουμε όλοι, ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, αλλά πρέπει να γίνεται οργανωμένα και συντονισμένα. Πολύ μεγάλο πρόβλημα. Παραμένουμε δίπλα σε ανθρώπους ηλικιωμένους, σε μικρά παιδιά, σε εγγύους. Σε καμία περίπτωση δεν τους αφήνουμε μόνους. Είναι πολύ σημαντικό να ακουστούν αυτά τα πράγματα. Τα λέμε κάθε φορά. Αλλά ξέρετε πόση μεγάλη αξία έχουν, γιατί τα βιώνουμε καθημερινά.
0: Βεβαίως, και ειδικά όταν είμαστε μέσα σε τέτοια κατάσταση. Μπορεί να το ξεχνάμε όταν δεν συμβαίνει κάτι, αλλά έχει πολύ μεγάλη αξία, ειδικά για τον κόσμο που είναι κοντά τώρα στην περιοχή αυτή, να ακούσουν τις συστάσεις που δίνετε εσείς οι γιατροί. Μάλιστα, κυρία Τσικρικά, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους.
0: Και καλές αντοχές για τον κόσμο, για τον κόσμο εκεί πάνω. Λοιπόν, ήταν η κυρία Μάτα Τσικρικά, πρόεδρος της Ένωσης Πνευμονολόγων.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι δίπλα μου η Χρύσα η Μοντανάρη από το τμήμα Διεθνών Ειδήσεων εδώ της, του Earth News. Να δούμε και τα άλλα θέματα που έχει η επικαιρότητα. Χρύσα, σήμερα είμαστε με διαφορετική ροή, το λέω από το πρωί. Είμαστε επικεντρωμένοι βεβαίως στις εξελίξεις από την πυρκαγιά πάνω στο Ωραιόκαστρο. Πυρκαγιές είχαμε όμως
1: Ευρώπη.
0: Και στην Ευρώπη, ναι. Γιατί πάλι θα μπουν και σε περίοδο καύσωνα. Σε συναγερμό είναι και στην Ευρώπη. Στην Πορτογαλία, από την Πορτογαλία να ξεκινήσουμε.
1: Θα ξεκινήσουμε από την Πορτογαλία, όπου χιλιάδες στρεματαγείς έχουν γίνει στάχτη. Οι αρχές προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο τα δεκάδες πυρηνά μέτωπα. Ανάλογη είναι η εικόνα και στην Ισπανία, ενώ μια καλύτερη κατάσταση βλέπουμε στη Γαλλία. Και αυτό έρχεται ως συνέχεια μετά το σφοδρό κύμα καύσωνα, ενώ επίσης να σημειώσουμε ότι οι ισχυροί άνεμοι εντείνουν αυτό το κλίμα με, με τον πύρινο εφιάλτη.
0: Μάλιστα. Τώρα, σε άλλες ειδήσεις, φαντάζομαι ότι συνεχίζονται, στο Ιράν οι εκδηλώσεις για την,
1: το λαϊκό προσκύνημα
0: επί της ουσίας, ναι.
1: Το λαϊκό προσκύνημα για λοιπόν Χαμενή. Για τον Χαμενεή συνεχίζεται. Την Πέμπτη θα να πούμε ότι θα είναι η ταφή. Να σας πω τώρα ότι σχετικές δηλώσεις έκανε και ο Αμερικανός Πρόεδρος, ο οποίος μιλώντας στο Άξιος ανέφερε χαρακτηριστικά ότι σχολίασε συγκεκριμένα, να σου πω, το πλήθος των Ιρανών αξιωματούχων που βρίσκεται στην κηδεία, και είπε χαρακτηριστικά ότι θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε με μία βολή, αλλά μετά δεν θα είχαμε με κάποιον να συνομιλήσουμε. Επανέλαβε ότι το Ιράν θέλει να κάνει συνομιλία, ενώ εξέφρασε και μία δυσπιστία για εκείνους οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν αυτό το θρήνο. Να σας πω τώρα και να μείνουμε λίγο στον Αμερικανό Πρόεδρο. Λίγο νωρίτερα έκανε και τις δηλώσεις του με αφορμή την επέτειο για την 4η Ιουλίου ακριβώς στην Ουάσιγκτον. Επένεσε το αμερικανικό όνειρο, είπε ότι αυτό επέστρεψε. Ανατρέχοντας τώρα στην ιστορία, είπε για τα επιτεύγματα της χώρας, ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πλουσιότερες, είναι ασφαλέστερες. Επίσης είπε ότι οι Αμερικανοί δεν θα αφήσουν ποτέ κανέναν να τους στερήσει την ελευθερία τους. Αυτό δεν θα συμβεί, είπε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Να σου πω ότι η συγκεκριμένη ομιλία καθυστέρησε περισσότερο από μία ώρα, και αυτό γιατί εξαιτίας των καιρικών φαινομένων, της φοδρής καταιγίδες, είχε ως αποτέλεσμα να τροποποιήσει το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ενώ λίγο νωρίτερα είδαμε και το φαντασμογορικό σοου των πυροτεχνημάτων, κάτι που μας είχαν προειδοποιήσει, μας είχαν προετοιμάσει ακριβώς οι αμερικανικές, αμερικανικές αρχές.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη είδηση που αξίζει να δώσουμε προσοχή. Νομίζω ότι τα σημαντικότερα μας τα είπες.
1: Νομίζω ότι είμαστε μέχρι στιγμής είμαστε σε αυτό το πλαίσιο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Χρύσα Μοντανάρη. Καλημέρα. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια και σε εσάς.

0: Επιστροφή στις εξελίξεις από το μέτωπο της Πυρκαγιάς. Στο Ωραιόκαστρο θα πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής, στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ. Κύριε Αρτοπιέ, είστε στη γραμμή? Προφανώς έχει πέσει η γραμμή. Δεν πειράζει, θα ξαναπροσπαθήσουμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς και τα πρωτοσέλιδα του κυριακάτικου τύπου. Απογευματινή, αλλαγές και αυξήσεις στο εφάπαξ, νέο μοντέλο υπολογισμού, επεξεργάζεται το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Πώς το δόγμα Τραμπ αλλάζει τις ισορροπίες για το ΝΑΤΟ. Νέα Δημοκρατία, οι επιθέσεις, η συσπήρωση και η στρατηγική. Ελλάς Πασόκ μετρούν δημοσκοπήσεις και σχεδιάζουν. Ο στόχος του Τσίπρα για 20% το φθινόπωρο και οι εφεδρίες του Ανδρουλάκη. Στην Αυγή, σκηνικό ανομαλία στείνει ο Μητσοτάκης από τις πρόωρες εκλογές στις μεταγραφές βουλευτών, κάλπες από 27 Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου, σχεδιασμός για προσετερισμό βουλευτών από το ΠΑΣΟΚ και, τη δεξιά πολυκατοικία. Σε σενάριο αλλαγής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ ελπίζει το Μαξίμου, σκηνικό πόλωση στο όνομα της τρομοκρατίας για να συγκαλυφθούν σκάνδαλα και ακρίβεια. Τελικά το Μαξίμου είναι μία φάρσα. Η Ρώσοι, η Ουκρανία, ο ντόκος και μία παρέτηση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, η μάχη για τα όρια της προεδρικής εξουσίας, Κογκρέσο, Δικαιοσύνη, Πολιτείες, Πανεπιστήμια, τμήματα του επιχειρηματικού κόσμου διεκδικούν ξανά ρόλο. Πάμε λοιπόν, διακόπτουμε και πάλι για να πάμε στον κύριο Γιάννη Αρτοπιό, τον εκπρόσωπο τύπου της πυροσβεστικής υπηρεσίας, να μας δώσει ακριβώς την εικόνα που επικρατεί τώρα στο πύρινο μέτωπο, στο Ωραιόκαστρο. Καλή σας μέρα, κύριε Αρτοπιέ, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα. Τι εικόνα έχουμε?
1: Η εικόνα για μας επιχειρησιακά, μετά από την τιτάνια μάχη που δώσαμε όλο το βράδυ, είναι καλή. Η πυρκαγιά θα ζήσει, προϊόντος του χρόνου.
0: Mm-hmm. Είναι οριοθετημένη πλέον, κύριε Αρτοπιέ?
1: Δεν είναι προς οριοθέτηση. Από τη στιγμή την οποία έχει γίνει σχεδόν περιμετρικός έλεγχος, θα πάμε μέτρο-μέτρο σε όλη αυτή την πυρκαγιά ξανά, mm-hmm. για να καταδεστεί κάθε πικρή αιστεία που μπορεί να σιγοκαίει σε αυτή τη δύσκολη πυρκαγιά την οποία είχαμε από χθες το βράδυ 8.30 ώρα. Και λέω 8.30 ώρα γιατί είναι κομβικό το σημείο, το χρονικό σημείο στο οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά. Διότι είχαμε μόνο λιγότερο από μισή ώρα διάστημα στα ενέργεια μέσα, τα οποία κάναν πολλές. Αλλά με το τελευταίο χώρο της ημέρας έπρεπε να αποχωρήσουν βάσει πρωτοκόλων. Mm-hmm. Και έτσι οι επίγειες δυνάμεις προσπάθησαν να κάνουν το καλύτερο δυνατό.
0: Και έκαναν το καλύτερο δυνατό. Το παρακολουθούμε όλη τη νύχτα στους δέκτες μας αυτό που λέτε και το μεταφέρουν και οι συνάδελφοι που ήταν εκεί.
1: Προτεραιότητά μας είναι να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές.
0: Και έτσι πορευτήκατε.
1: Και είδατε ότι αυτή η αγροναστική πυρκαγιά μετατράπηκε σε αστική πυρκαγιά στη μίξη του δασικού με τον αστικό ιστό, εκεί mm-hmm. κοντά στους μηχανικούς χώρους. Δόθηκε μεγάλη μάχη να μην περάσει η πυρκαγιά μέσα στην Φιλοθέα και την Αμφίπολη. Mm-hmm. Το νότιο κομμάτι της πυρκαγιάς, αλλά ταυτόχρονα με τη μάχη που δίναμε γινόταν και εκενώσεις με τη βοήθεια και της ελληνικής αστυνομίας, την οποία ευχαριστούμε πάντα δίπλα μας. Mm-hmm. Έγινε μια πολύ μεγάλη εκένωση στον Άγιο Παντελεήμονα.
0: Και η αστυνομία και ο στρατός δίπλα σας και οι εθελοντές.
1: 157 άτομα με κάποιες ειδικημένες αδυναμίες. Έπρεπε σε πρώτο χρόνο να φέρουμε εκεί πολλά λεωφορεία για να μεταφερθεί αυτός ο κόσμος και να μεταφερθεί σε ιδρύματα και σε χώρους ασφαλής. Πραγματοποιήθηκε αυτό. Είχαμε όλη τη νύχτα τη βοήθεια του ΓΕΘΑ, του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, το οποίο συνέδραμε τις προσπάθειές μας με χωματουργικά μηχάνηματα, με προωθητές γεών, για να ανοιχτούν αντιπυρικές δόνες και να κόψουμε το μέτωπο εκεί όπου μεταδιδόταν η φρεγγελιά λόγω της αμύωτης έντασης των ανέμων. Όλο το βράδυ είχαμε 5 μποφόρ. Ανακυκλούμενους ανέμους, οι οποίοι έπνεαν πολύ δυνατοί στο σημείο της πυρκαγιάς.
0: Και επιπλέον το μικροκλίμα που, ναι, που εσείς ξέρετε καλά.
1: Πάρα πολύ. Η πυρκαγιά θα πάει καλά, θα σβήσει αυτή η πυρκαγιά. Καλούμε όλους τους πολίτες που ακούν αυτήν την εκπομπή να προσέχουν πάρα πολύ όταν κάνουν υπεύθυνες εργασίες. Ποτέ με δείκτη επικινδυνότητας 3, 4 και 5 δεν προβαίνουμε ούτε σε θερμές εργασίες, ούτε σε barbecue. Ακόμη και σε γεωργικές εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες. Έχει αποδειχθεί ότι η αμέλεια αποτελεί το 85 και πλέον της εκατό των αιτιών των αγροδασικών πυρκαγιών στην Ελλάδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν να πούμε ότι περισσότερες από αυτές τις πυρκαγιές, αν εξέλιπε η αμέλεια, θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Αυτό θέλουμε.
0: Και από ό,τι φαίνεται, πάλι από αμέλεια πρέπει να προκλήθηκε αυτή η φωτιά, τουλάχιστον τα πρώτα στοιχεία. Αυτό δείχνουν, έχει γίνει μία σύλληψη, έτσι, κυρία Αρτοπιέ?
1: Έχει γίνει μία σύλληψη, σωστά.
0: Και θα πάει εισαγγελέα. Ένας 76χρονος. Και πριν λίγες μέρες, πάλι στην ίδια περιοχή, πάλι από αμέλεια, είχαμε πάλι την πρόκληση πυρκαγιάς που χάσαμε και δύο ανθρώπινες ζωές. Πόσες φορές το επισημαίνετε και το ξαναεπισημαίνετε, αλλά δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι τα αυτιά τους ανοιχτά. Δυστυχώς.
1: Λοιπόν, δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο όταν ο δείκτης επικινδυνότητας είναι 3, 4 και 5, όπως σε πολλές περιοχές της χώρας μας είναι.
0: Όλο το 24ωρο είχαμε άλλες 60, κληθήκατε να σβήσετε άλλες 60 πυρκαγιές.
1: 60 πυρκαγιές αγροτοδασικές σε όλη τη χώρα και 17 στην κεντρική Μακεδονία μετά τις 1 η ώρα το μεσημέρι. Όμως οι 17 πυρκαγιές ήταν με δείκτη επικινδυνότητας πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ ευνοϊκές για την εξάπλωση και την έναρξη για την εξάπλωση των πυρκαγιών. Αυτό το είχαμε. Όλο το 24ωρο χθες σας πληροφορώ, τα συνεργεία της πυροσβεστικής έτρεχαν. Πολλές φορές διασπάστηκαν οι δυνάμεις μας και τα εναέρια μέσα. Αυτό είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυστυχώς όταν ξεσπούν δασικές πυρκαγιές από αμέλεια, επαναλαμβάνω, κυρίως.
0: Μάλιστα. Κύριε εκπρόσωπε, σας ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Οι καιρικές συνθήκες είναι λίγο καλύτερες από αυτά που αντιμετωπίσατε χθες βράδυ. Μένουμε σε αυτά. Μένουμε στην καλύτερη εικόνα που μας έτσι κι αλλιώς μας δίνεται. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ήταν ο κύριος Γιάννης Αρτοπιός, εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής. Πάμε να τελειώσουμε με τον κυριακάτικο τύπο και να έρθουμε και σε άλλα θέματα σιγά-σιγά, εφόσον η εξέλιξη της πυρκαγιάς είναι καλύτερη. Σωκράτης Φάμελος, διαβάζαμε την Αυγή. Μόνο η ενότητα και η σύγκληση των προοδευτικών και αριστερών δυνάμεων δίνουν διέξοδο. Ουκρανία, το ρίσκο Ζελένσκι, οι υπολογισμοί Πούτιν. Σερβία, η έξοδος του Βούτσιτς δεν είναι αυτό που φαίνεται. Πάμε στο Βήμα. Τα αδιέξοδα της σταθερότητας, πως η απομείωση του κυρίου Μητσοτάκη εξελίσσεται σε παράγοντα αστάθειας. Από τον πόλεμο το Λόμπι στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, Αθήνα Άγκυρα, Ουάσιγκτον. Τα δώρα του Τραμπ στον Ερντογάν και ο ατζέντης της Τουρκίας στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι ρογμές στο Έλληνο-Αμερικανικό μέτωπο του Κογκρέσου. Τα μουντιάλ της ζωής μας, οι ομάδες της καρδιάς μας, δημοσκόπησης της μέτρων ανάλυσης για το Βήμα. Τρομοκρατία, τραγικός απολογισμός, χαμένες ζωές από εμπρισμούς ρουτίνας. Κυριακάτικη Δημοκρατία. Κερκόπορτα με υπογραφή Μητσοτάκη. Παραδίδει αμαχητή στον Ερντογάν τα νέα στρατηγία του ΝΑΤΟ. Απεμπόλυσε το τελευταίο ισχυρό διαπραγματευτικό όπλο της χώρας. Η Τουρκία παίρνει στα χέρια της τον επιχειρησιακό έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου και του Αιγαίου. Η παγίδα που στήθηκε με τη γαλάζια πατρίδα. Άσκηση βέτο, εδώ και τώρα η μόνη λύση. Σκάνδαλο μεγατόνων, βιομηχανία απάτης και πλαστών πτυχίων με τις πιστοποιήσεις. Ποιοι κάνουν τα στραβά μάτια στο ξέφραγο αμπέλι, βαριές καταγγελίες από τους Δερπάνη και Χριστόπουλο. Εκλογική επέτειος, οι 7 συν 3 πληγές του Φαραώ και σχέδια πολιτικής ανομαλίας από το Μαξίμου εν μέσω Θέρους. Από αποτυχία σε αποτυχία τα κυβερνητικά μέτρα για το στεγαστικό. Και ακόμη ένα φιάσκο, χιλιάδες εκκρεμότητες στο κτηματολόγιο σε όλη την Ελλάδα. Πάμε στο ντοκουμέντο. Εισαγγελέας, τρεις τελίτσες υπηρεσίας καθαρίζει Θεοδωρικάκου. Πόλεμο στη δικαιοσύνη για την προσπάθεια να κλείσει η υπόθεση της συγκάλυψης για τον γιο του υπουργού. Ο Μητσοτάκης διατηρεί πιστοποίηση βιολογικών, αλλά ο υφυπουργός του τον αδειάζει. Τι είναι το νόμιμο και τι το ηθικό? Θάνος Πλεύρη, συνεχίζω να διαφωνώ με το νόμο για τα ομόφυλα. Μέγαρο Μαξίμου, με ερώτα, νόμος και τάξη στην πορεία προς τις εκλογές. Ελεύθερος τύπος. Ο πυρήνας τρομοκρατών του Απιθύτα, οι έρευνες της Ελλάς και τις δολοφονικές επιθέσεις. 13 συλλήψεις από 8 εκενώσεις καταλήψεων την τελευταία διετία. Σε άλλο θέμα από τον Ελεύθερο Τύπο, οι εμβληματικές μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, 7 χρόνια, 17 βήματα μπροστά για την Ελλάδα. Τα δώρα Τραμπ σε Ερντογάν και το μπλόκο του Κογκρέσου, όλο το παρασκήνιο εν ώψη της Συνόδου του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Ριζόρτ στην Κέρκυρα, Αλβανός Κρίσος κάνει επενδύσεις στην Ελλάδα. Ο πλανήτης ποντάρει 130 δισεκατομμύρια στο Μουντιάλ. Οι Έλληνες θα παίξουν 300 εκατομμύρια ευρώ. Στο πρώτο θέμα, όλο το σχέδιο στο κτηματολόγιο, οι άδειες οικοδομής. Φεύγουν οι πολεοδομίες από τους δήμους. Το σύστημα θα λειτουργεί ψηφιακά και χωρίς εντοπιότητα. Φάκελος εκκλησιαστική περιουσία, το ιερό real estate των 15 δισεκατομμυρίων ευρώ και τα 10.000 νομικά πρόσωπα με τα χρυσά ακίνητα. Η εκκλησία βγάζει ξανά οικόπεδα και κτίρια στην αγορά μετά τις αυξήσεις στις τιμές, αλλά οι μεγάλες συμφωνίες παραμένουν παγωμένες. Ο χάρτης με τα πιο σημαντικά ακίνητα από το Κολωνάκι μέχρι τη Βουλιαγμένη. Πολιτικές εξελίξεις, ο Τσίπρας συσπυρώνει τη Νέα Δημοκρατία, βέρτιγκο στο Πασόκ, από πού τσιμπάει ο Σαμαράς. Τουρισμός ξεκίνησε από πιο δυνατά η σεζόν, θα πάει έως τον Νοέμβριο. Γιώργος Χρούσος, ο γιατρός, ο καθηγητής ενδοκρινολογίας, με την ειδίκευση στο στρες, λέει στην εφημερίδα, ζούμε περισσότερο αλλά γερνάμε πιο γρήγορα γιατί είμαστε στην τσίτα. Στην καθημερινή της Κυρκαιακής, δύσκολη αναχέτηση για τα F-35, το παρασκήνιο στην Ουάσιγκτον. Πού ποντάρει ο Ερντογάν και τι εμπόδια συναντάει εν ώψη του ραντεβού με Τραμπ στην Άγκυρα. Η άγνωστη δικογραφία, τα πλυντήρια και τα κρυπτονομίσματα της μαφίας. Μετά τα πετράλωνα, η μαύρη τρύπα σε ανακαινήσεις και κατεδαφίσεις. Θεσσαλονίκη, οι πυρήνες της βίας που δεν έσβησαν ποτέ. Στο ατελιέ της Φωκίωνος Νέγρη, η αναγέννηση της Κυψέλης, ποιοι καλλιτέχνες έχουν μετατρέψει παλιά καταστήματα και διαμερίσματα σε στούντιο, τι τους τράβηξε στη γειτονιά και τι τους ανησυχεί. Έρευνα γιατί οι νέοι δεν θέλουν να δουλέψουν σεζόν. Τηλεπικοινωνίες, η μάχη των οπτικών ινών στα κουτιά των πολυκατοικιών. Τι αλλάζουν στην Αθήνα τα δύο νέα καζίνο. Και παρασκήνιο πίσω από τον εμφύλιο στο κόμμα Καριστιανού. Ακόμη στην καθημερινή, τι λένε οι δικαστές για την αναθεώρηση του συντάγματος. Πάμε στην κυριακάτικη κόντρα. Βασικό θέμα, γιατί ο Τραμπ αβαντάρει τον Ερντογάν και αγνοεί παντελώς το Μητσοτάκη, τι σηματοδοτεί η ακύρωση της πολύ διαφημισμένης επίσκεψης του Αμερικανού Προέδρου στην Αθήνα. Γιατί οι φετινοί καύσονες προκαλούν παγκόσμια ανησυχία, η νέα εποχή της ακραίας ζέστης. Τι κρύβει το άνοιγμα Σαμαρά σε ενενεργεία βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οργισμένες αντιδράσεις από το Μαξίμου. Η ακρίβεια έφαγε τις συντάξεις, μείωση στο δημόσιο σε πραγματικές τιμές. Το τρίπτυχο του προεκλογικού αγώνα Τσίπρα-Ελλάς, τα πλεονεκτήματα του πρώην Πρωθυπουργού έναντι του Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, τι δείχνουν τα ποιοτικά στοιχεία των δημοσκοπήσεων. Και μητρική θνησιμότητα, σοκ από τους πρόσφατους θανάτους λεχονών σε Λιβαδιά και Μυτιλίνη, γιατί οι γυναίκες πεθαίνουν ακόμη στη γέννα. Στο παρόν, παγίδες στο Κυπριακό. ΟΗΕ και Βρυξέλλες χορηγεί επικοινωνίας της Τουρκίας. κλέβουν τα 3 στα 10 πρατήρια καυσίμων, μας βάζουν λιγότερο καύσιμο από αυτό που πληρώνουμε. Περίπου 378 άτομα χάνουν τη ζωή τους από πνιγμό στη θάλασσα κάθε χρόνο στη χώρα μας. Τα άτομα άνω των 60 ετών αντιστοιχούν στο 81% των θανάτων. Τι να προσέχετε για να μην πνιγείτε, ένα θέμα που θα συζητήσουμε σε λίγο και εδώ στην εκπομπή. Τουλάχιστον να κρατήσουμε κάποια από τα θέματα που είχαμε προετοιμάσει, γιατί αλλάξαμε τη ροή της εκπομπής λόγω των εξελίξεων που είχαμε πάνω στο ωραίο καστρό. Και να, ασφαλείας για νέα και παλιά κτίρια, το βασικό θέμα της Real News. Η κατάρρευση της πολυκατοικίας στα Πετράλωνα αναδεικνύει τις ελλείψεις που υπάρχουν στον κανονισμό δόμησης. Στο τραπέζι διορθώσεις τη φορολόγηση ελευθέρων επαγγελματιών. Τρομοκρατικές επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη, το προφίλ των δολοφόνων στο μικροσκόπιο της αντιτρομοκρατικής, η ηθική αυτουργή των επιθέσεων και η δεξαμενή των νεαρών επίδοξων τρομοκρατών. Actor Motor Oil, η χρυσή συμφωνία των δύο ομίλων, πόσο αλλάζει το τοπίο στην ενέργεια. Η αμυντική συνεργασία που ανησυχεί την Άγκυρα, η νευρική κρίση, το καθεστώς Ερντογάν για τις στρατιωτικές συμφωνίες Ελλάδας-Ισραήλ. Αναδρομικά έως 4.000 ευρώ σε συνταξιούχους. Και εταιρεία δολοφόνων της τουρκικής μαφίας στην ομάδα υποστήριξης του 28χρονου Τούρκου εκτελεστή των εξαρχείων επικεντρώνονται οι νέες έρευνες της αστυνομίας. Αυτά λοιπόν και από τη Real News. Ολοκληρώσαμε και τις εφημερίδες στον κυριακάτικο τύπο της τον κυριακάτικο τύπο της Κυριακής. Είδατε τι παθαίνει κανείς άμα είναι όλη τη νύχτα ξύπνιος παρακολουθώντας τις εξελίξεις. Συγχωρέστε με λοιπόν. Αυτά λοιπόν από τις εφημερίδες. Πάμε σε μια μουσική ανάσα και να έρθουμε να συζητήσουμε εδώ το θέμα των πνιγμών. Ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα για μια χώρα που βρέχεται απ' άκρη σ' άκρη από θάλασσα.

0: Λοιπόν, με αφορμή τα δύο τελευταία περιστατικά σε πισίνα και θάλασσα, αλλά και γενικότερα τα στοιχεία για τους πνιγμούς, πριν από λίγο το διαβάζαμε σε πρωτοσέλιδο εδώ στο Παρόν, που δυστυχώς δεν είναι καλά. Το ξαναλέω, ειδικά αν σκεφτούμε ότι είμαστε μία ναυτική χώρα, μία χώρα που βρέχεται απ' άκρη σ' άκρη από θάλασσα. Θα συζητήσουμε, θέλω να συζητήσουμε αυτό το θέμα με τον κύριο Νίκο Σπανό. Είναι ναύαρχος εν αποστρατεία, πρώην διευθυντής λιμενικής αστυνομίας και δικαστικός πραγματογνώμων ναυτιλίας. Καλή σας μέρα, κύριε Σπανέ.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Θέλω να ξεκινήσω από τον συνάδελφο όμως, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, γιατί χθες ή προχθές κοντέψαμε να χάσουμε πάλι δύο ανήλικα παιδάκια σε παραλία εκεί του πύργου. Δεν είναι πολλές ημέρες, 2-3 μέρες έχουν περάσει από αυτό που έγινε και στην Μεσσηνία, σε πισίνα, που χάσαμε το 6χρονο αγοράκι, αυτή την τραγωδία που είχαμε. Παναγιώτη, τι έγινε εκεί στη δική σας την περιοχή? Καλημέρα.
1: Καλημέρα από τον πύργο. Χθες το μεσημέρι, το μπάνιο δύο ανήλικων παιδιών, δύο αδέλφια 13 και 15 ετών, αγοράκι και ένα κοριτσάκι, το μπάνιο του παραλίγο να εξελιχθεί σε τραγωδία, καθώς λίγο μετά τη μία το μεσημέρι τα υπόγεια ρεύματα στην παραλία της Πιάντας, τον πύργο, μια πολύ δημοφιλής παραλία, λαϊκή παραλία με πολύ κόσμο, τα υπόγεια ρεύματα τράβηξαν τα παιδιά προς τα μέσα, με αποτέλεσμα να βγουν πολύ ανοιχτά μέσα στη θάλασσα, πάνω από 100 μέτρα απόστασης από την ακτή, να κινδυνεύσει κυρίως το κοριτσάκι, το αγοράκι να προσπαθεί να βοηθήσει την αδερφή του και να κινδυνεύσουν και τα δύο. Άμεσα ο ναυαγωσός αντιλήφθηκε τι συμβαίνει και πήγε μέσα για να μπορέσει να τραβήξει τα παιδιά. Ευτυχώς, για καλή τύχη όλων, εκείνη την ώρα στην παραλία ήταν και παραφέρει ένας διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος ήταν εκτός υπηρεσίας αλλά ήταν εκεί να κάνει τον μπάνιο του, και αντιλήφθηκε και αυτός τι γίνεται, είδε την προσπάθεια του ναυαγωσώστη, βούτυξε αμέσως και αυτό για να βοηθήσει το αγοράκι. Ο ναυαγωσώστης έβγαλε έξω το κοριτσάκι, έτσι και οι δύο ταυτόχρονα κατάφεραν να βγάλουν έξω άμεσα τα δύο τα παιδάκια. Τους έδωσαν τις πρώτες βοήθειες, καθώς είχαν και πάρα πολύ νερό, τα βοήθησαν και ψυχολογικά, ήταν τρομαγμένα πάρα πολύ. Ειδοποίησαν αμέσως τα ασθενοφόρα για να έρθουν στην παραλία.
0: Συγγνώμη, ενήλικας δεν ήταν μαζί τους?
1: Ήταν η μητέρα τους έξω.
0: Πώς διέφυγαν της προσοχής της?
1: Αυτό είναι ένα ζήτημα, διότι η θάλασσα ήταν φουρτωνιασμένη. Ο ναυαγωσώστης μας είπε ότι είχε κάνει μια προειδοποίηση και στη συνέχεια έβαλε
0: και είναι μια σημεία. Περιοχή, είναι μια θάλασσα που έχει ρεύματα. Τι παραλία είναι αυτή?
1: Είναι μια θάλασσα που τη γνωρίζουμε αρκετά χρόνια, ότι σε τέτοιες ημέρες με συννεφιά και με ισχυρό άνεμο πρέπει να προσέχουμε. Είναι ανοιχτή θάλασσα, δεν είναι κόλπος ή κολπίσκος, είναι ανοιχτή θάλασσα. Και συνέχεια πήγε και κόκκινη σημαία. Για περίπου 3 ώρες η παραλία ήταν κλειστή, δεν ήταν για κολύμπη, ήταν μόνο για να κάτσει κάποιος έξω. Mm-hmm. Τα παιδιά ήταν με τη μητέρα τους. Κατάφεραν ευτυχώς να αποσώσεις και οι διασώσεις να βγάλουν έξω τα δύο παιδάκια. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Είναι καλά στην υγεία τους. Μόνο λίγο το αγόρα και πήγε παραπάνω νερό και χρειάστηκε να παραμείνει λίγο περισσότερο στο νοσοκομείο. Ευτυχώς αυτό το συμβάν.
0: Είχαν Άγιο Παναγιώτη. Αυτό. Αυτό που λέμε, αυτό που λέει ο λαός.
1: Ήταν τυχερή, γιατί ήταν κι άλλος ένας άνθρωπος με ικανότητα αστιδιάζωση εκείνη την ώρα στην παραλία.
0: Πάλι καλά.
1: Οπότε ευτυχώς αφεύχθη η τραγωδία.
0: Το ζήτημα είναι ότι δεν στέκονται πάντα τυχερά τα παιδιά σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Είδαμε τι έγινε στη Μεσσηνία. Παραπάτησε τα αγοράκι, έπεσε μέσα στην πισίνα. Δυστυχώς χάθηκε ένα 6χρονο παιδάκι. Κύριε Σπανέ, τι δεν κάνουμε καλά?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι όταν έχουμε τέτοια περιστατικά, κυρία Καραμίζου, κανείς δεν μπορεί να πει ότι όλα γίνονται καλά. Όλα έχουν να κάνουν πραγματικά με την πρόληψη, τη σοβαρή πρόληψη καταρχάς, για να μην έχεις οποιοδήποτε ατύχημα. Τα γνωρίζουμε κάθε χρόνο ότι οι πνιγμοί στη θάλασσα, δυστυχώς, ή ακόμα και στις πισίνες, πρωτίστως έχουν να κάνουν όχι με παθολογικά αιτία, όσο με λάθη τα οποία γίνονται. Σε αυτό λοιπόν το κομμάτι θα ήθελα να προσθέσω ότι ο ναυαγωσώστης δεν είναι μια τυπική παρουσία σε μια παραλία ή σε μια πισίνα. Είναι ο άνθρωπος που πρέπει να υπάρχει εκεί να αποτρέψει το μοιραίο, και γιατί όλα αυτά γίνονται σε δευτερόλεπτα. είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει εκπαιδευτεί για το σκοπό
0: δεν
2: αυτό.
0: Δεν μένουμε όμως σε αυτό. Δεν γίνεται να υπάρχουν σε όλες τις παραλίες ναυαγοσώστες. Σίγουρα στις πιο οργανωμένες, εκεί που πάει περισσότερος κόσμος, επιβάλλεται να υπάρχει. Ακριβώς. Αλλά όταν έχουμε μικρά παιδιά, όταν έχουμε ηλικιωμένους, ακόμα και οι ίδιοι, πέρα από το ότι πρέπει να προσέχουμε αυτά τα άτομα, ακόμη και τον εαυτό μας όμως πρέπει να τον προσέχουμε εμείς, κύριε Σπανέ.
2: Σωστό. Όπως είπατε, η ασφάλεια δεν είναι μόνο στον ναυαγοσώστη, γιατί ο ναυαγοσώστης έχει μια μεγάλη περιοχή να ελέγξει και πολλές φορές δεν προλαβαίνει κιόλας να ανταπεξέλθει σε κάθε πνιγμό. Έτσι να το λέμε, καλύπτει μια περιοχή 300 μέτρα δεξιά, 300 μέτρα αριστερά. Υπάρχουν, όπως είπατε πολύ σωστά, μη οργανωμένες παραλίες οι οποίες δεν έχουν την υποχρέωση του ναυαγοσώστη. Άρα είναι και μια υποχρέωση, θα έλεγα, ευθύνη και εμάς τον ίδιο των πολιτών αλλά και των γονέων. Γιατί τα μικρά παιδιά απαιτούν συνεχή και αδιάκοπη επίβλεψη. Δεν αρκεί να έχουμε να έχουμε το νου μας. Πρέπει να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί είναι παιδιά, και να τα έχουμε προστατεύσει με διάφορα μέσα. Γιατί ξέρετε, κυρία Καραμίτζου, στη θάλασσα αρκούν λίγα δευτερόλεπτα προσεξίας για να συμβεί το κακό. Και αυτά τα δευτερόλεπτα δεν αφήνουν κανένα περιθώριο αντίδρασης. Άρα θα πρέπει να προσέχουμε πολύ. Επίσης άκουσα, πολύ σωστά είπε και ο συνάδελφός σας, ότι σε παραλίες μπορεί να δούμε την κόκκινη σημαία. Αν υπάρχει κόκκινη σημαία, δεν πλησιάζουμε καν το νερό στην παραλία. Έχει να μπούμε στο νερό μέσα. Καταλαβαίνετε, αυτό σημαίνει κίνδυνος θάνατος για οποιονδήποτε τολμήσει να κάνει μια τέτοια κίνηση. Στη θάλασσα, κύριε Καραμίτσου, δεν υπάρχει δεύτερη ευκαιρία. Όπως ξεκίνησα, υπάρχει μόνο πρόληψη. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουμε, διότι... Mm-hmm. Και για αυτόν τον σκοπό υπάρχει βέβαια και η αστυνόμευση.
0: Δηλαδή, αν αντιληφθούμε και δώσουμε λίγη σημασία στα νούμερα, 378 άτομα ετησίως χάνονται από πνιγμούς. Είναι φοβερό το νούμερο.
2: Εγώ έχω έχω πραγματικά στατιστικά στοιχεία από το 2024, αν θέλετε. Το 2024 χάθηκαν 388 συνανθρωποί μας.
0: Ακόμη περισσότερο πρόπερση.
2: Το 2025 357, σας λέω ακριβώς τα νούμερα στα άλλα. Και μέχρι σήμερα έχουμε ξεπεράσει τους 60. Μέχρι σήμερα. Δηλαδή μιλάμε για πολύ μικροχρονικό διάστημα, θερινή περίοδο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, πάντα ξεπερνάμε το νούμερο 3, το 300 δηλαδή, το τριψήφιο. Είναι μεγάλη απώλεια αυτό, είναι μεγάλο νούμερο για τη χώρα μας. Σε μια χώρα η οποία ουσιαστικά έχουμε κανόνες στη θάλασσα και κανόνες βέβαια αστυνόμευσης και κάλυψη γενικότερα. Πάνω απ' όλα, όπως είπα, υπάρχει πρόληψη. Οφείλω να τονίσω και κάτι το οποίο δεν έχει ακουστεί ποτέ και δεν είναι τωρινό, είναι παλιότερο, και ως διευθύνης εγώ λιμενικής αστυνομίας το είχαμε διαμορφώσει. Υπάρχει ένα πρόγραμμα, το πρόγραμμα, μιλάω για παιδιά πάντα, το πρόγραμμα που λέγεται «Προσέχω, μαθαίνω, νοιάζομαι». Κάναμε λοιπόν μια προσπάθεια ως λιμενικό σώμα, Υπουργείο Ναυτιλίας με το Υπουργείο Παιδείας, και πετύχαμε να εκπαιδεύουμε προθερινής περίοδου δημοτικά σχολεία και γυμνάσια όλης της χώρας, με ειδικά εγχειρίδια και με συναδέλφους οι οποίοι πήγαιναν στους χώρους αυτούς, ώστε να δώσουν την πρώτη εικόνα στα παιδιά το πώς πρέπει να λειτουργούν όταν πηγαίνουν γενικά στο νερό, είτε είναι θαλασσινό είτε είναι σε πισίνα. Και αυτό πρέπει να βοήθησε πάρα πολύ τα παιδιά αυτά στο να μπορούν να έχουν μια πραγματικά γνώση της σοβαρότητας του κινδύνου του υγρού στοιχείου που αντιμετωπίζουν όταν πηγαίνουν. Και αυτό οφείλω να το πω για να ξέρετε και πώς λειτουργούμε σαν χώρα, έτσι, γενικότερα. Έχουμε συμβάλει δηλαδή, γιατί είναι αυτό που σας είπα, η πρόληψη παίζει πολύ σημαντικό ρόλο και η γνώση.
0: Η πρόληψη και το πόσο υπεύθυνοι είμαστε ως άτομα. Πόσο υπεύθυνοι είμαστε ως άτομα.
2: Και το τόνισα αυτό, να είμαστε και υπεύθυνοι. Στη θάλασσα δεν υπερεκτιμάμε τις δυνάμεις μας. Ελέγχουμε τον καιρό, τα ρεύματα που είπατε, όλα αυτά τα βλέπουμε. Δεν κολυμπάμε ποτέ μόνοι μας, ποτέ μακριά από τις αχτές, δεν γνωρίζουμε το αντικείμενο. Υπάρχουν σημεία που μπορούν να μας απομακρύνουν με ένα θαλάσσιο ρεύμα το οποίο δεν γνωρίζουμε. Όπως ξέρετε, δεν τρώμε φαγητό, δεν πίνουμε, δεν μπαίνουμε απότομα στο νερό. Όλα αυτά θα πρέπει να τα σεβαστούμε. Είναι ένας κώδικας ο οποίος πρέπει να τον ακολουθούμε πιστά για να μην βρεθούμε σε δύσκολη κατάσταση μέσα στο νερό. Και είναι πάρα πολύ εύκολο, σας είπα, πραγματικά να πνιγεί ένας άνθρωπος σε λίγα δευτερόλεπτα. Εδώ πνίγονται άνθρωποι σε ένα-δύο μέτρα κοντά από τις ακτές. Τι μου λέτε τώρα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό.
0: Βέβαια.
2: Και ειδικότερα τα παιδιά, τα οποία ναι μεν τα ενημερώνουμε, αλλά καταλαβαίνετε, η προστασία του γονέα είναι απαραίτητη και δεν αφήνουμε το παιδί χωρίς την να το βλέπουμε. Δεν είναι θέμα να υπάρχει κόσμος, δεν είναι θέμα να υπάρχει να παγουσώσεις, είναι η πρόληψη, είναι η φροντίδα που πρέπει να έχουμε εμείς σαν γονείς προς τα παιδιά μας.
0: Μάλιστα.
2: Και αυτό να το λέμε έτσι, για να το αποστατεύσουμε.
0: Κύριε Σπάνε, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Είναι εξαιρετικά σημαντικά να τα θυμίζουμε αυτά συνεχώς στον κόσμο.
2: Ακριβώς.
0: Πολύ σημαντικό θέμα.
2: Και επίσης να δώσουμε και μια εικόνα ότι προσέχουμε και αυτοί που μας ακούνε, όσοι είναι μετά τα χύπλωα, αποφεύγουμε τους λουόμενους πάνω από 100-200 μέτρα, δεν πλησιάζουμε σε παραλίες, δεν πλησιάζουμε σε χώρους όπου υπάρχουν λουόμενοι, μακριά, χωρίς κανένα ενδιασμό. Οποιοδήποτε παραβιάζει τέτοιες διατάξεις, υπάρχουν και αυστηρές κυρώσεις.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σπανέ.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ήταν ο κύριος Νίκος Σπανός, ο Ναύαρχος, εναποστρατεία, πρώην Διευθυντής Λιμενικής Αστυνομίας και δικαστικός πραγματογνώμων Ναυτιλίας.

0: Λοιπόν, θα παραμείνουμε σε θέμα που έχει να κάνει με τη θάλασσα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο κύριος Χρήστος Καλής, συναντιδήμαρχος Λοκρών. Θα πάμε σε ένα πολύ κοντινό προορισμό παραθαλάσσιο εδώ στην Αθήνα. Στον Θεολόγο, στη Μαλεσίνα, απέχουν μόλις μία ώρα και 15 λεπτά περίπου από την Αθήνα. Τον τελευταίο καιρό υπήρξε προβληματισμός για την ύπαρξη μοβ μεδουσών στον Εβοϊκό, όπως άλλωστε και στον Παγασιτικό και σε πολλές άλλες περιοχές. Οι επιστήμονες και εδώ στην εκπομπή έχουμε βγάλει, το αποδίδουν στην κλιματική κρίση, στην μεγαλύτερη θέρμανση σε σχέση με παλαιότερα της θερμοκρασίας της θάλασσας. Σε συνεργασία λοιπόν με την περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, με συγχωρείτε, οι Δήμοι θωρακίζουν κάποιες από τις παραλίες τους με πλωτά φράγματα. Για να πάμε λοιπόν στον κύριο Χρήστο Καλή, τον αντιδήμαρχο εκεί του Δήμου Λοκρών, να δούμε πώς έχει η κατάσταση, τι έχουν κάνει σε αυτόν τον όμορφο και κοντινό προορισμό, που τον έχουμε γνωρίσει κυρίως μέσω της Αλίκης Βουγιουκλάκη, αλλά στη συνέχεια ήρθαν πολύ επώνυμοι εκεί στην περιοχή σας, κύριε Καλή.
1: Ναι.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα και στους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Για πέστε μας τι γίνεται.
1: Σχετικά με τα πλωτά φράγματα, στο Δήμο Λοκρών έχουμε 5 γαλάζιες σημαίες και θα μπουν και στις 5 γαλάζιες σημαίες πλωτά φράγματα. Ήδη έχουν ξεκινήσει και έχουμε από Αρκίνησα και Λιβανάτες και συνεχίζουν μέχρι και Βλυχάλα, στη Μαλεσίνα.
0: Μάλιστα. Ο Θεολόγος είναι έξω από αυτό.
1: Ο Θεολόγος δυστυχώς είναι έξω.
0: Ποιο είναι το κριτήριο, πώς επιλέξατε τις παραλίες στο Δήμο?
1: Παραλίες που είναι, που έχουν γαλάζια σημαία θα πούνε.
0: Α, μάλιστα. Το κριτήριο είναι η γαλάζια σημαία,
1: ναι,
0: λοιπόν.
1: Ναι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή δεν έχει πολλές μεδούσες, απλώς ο κόσμος λίγο έχει τρομοκρατηθεί. Εγώ καλώς είναι. Κάθε φορά μπάνιο, πολύ λίγες μεδούσες υπάρχουν. Προκαλώ τον κόσμο να έρθει να κάνει μπάνιο άφοβα.
0: Ναι, εγώ έκανα μπάνιο, ήμουν στην περιοχή σας τις προάλλες. Είναι αλήθεια αυτό που λέτε. Στο Θεολόγο δεν, 2-3 μπάνια που έκανα εκεί δεν, καθόλου δεν υπήρξε πρόβλημα. Και στην όμορφη παραλία της Λεκούνας επίσης δεν υπήρχε ουσιαστικό θέμα. Παρόλο αυτό ο κόσμος, πρέπει να το πω αυτό, ήταν προβληματισμένος. Δηλαδή με το που έφτανε κάποιος στην παραλία ρωτούσε αν υπάρχουν μέδουσες. Υπήρξε μια περίοδος που ήταν πολύ περισσότερες προφανώς και γι' αυτό υπήρξε θέμα. Λοιπόν, καλό είναι το γεγονός ότι προσπαθείτε τουλάχιστον να θωρακίσετε κάποια περιοχή για τους ηλικιωμένους, για τα μικρά παιδιά που δεν είναι πάντα η προσοχή τους όπως μπορεί να είναι ενός ανθρώπου που... μάλιστα, από τουρισμό πώς πάτε εκεί?
1: Από τουρισμό έχουμε πολύ κόσμο, κυρίως στο τρίμερο, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή.
0: Είναι κοντινός προορισμός και συνήθως έρχονται...
1: Είναι κοντινός προορισμός και είναι πραγματικά πολύ ωραία και στο Θεό και στις... παραλίες της Λεκούνας, Λιχάρας. Έχουμε ωραίες παραλίες, να το τονίσω. Έχουμε καλό φαγητό.
0: Το ψάρι του Εβοϊκού φημίζεται.
1: Ναι.
0: Η αλήθεια είναι αυτό. Η αλήθεια είναι αυτή. Εκεί και είναι γνωστές οι ψαροταβέρνες στην περιοχή σας. Λαγοκέφαλους δεν έχετε?
1: Λαγοκέφαλους όχι. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει να πει κάτι.
0: Και είναι γνωστές οι ψαροταβέρνες στην περιοχή σας. Λαγοκέφαλους δεν έχετε?
1: Λαγοκέφαλους όχι. Όχι. Μέχρι στιγμής δεν μας έχει να πει κάτι.

0: Αθήνα.
1: Εγώ είδα ότι έχει πολλές επιλογές και πιο ήρεμες παραλίες και παραλίες που μπορείς να απομονωθείς αν θες και παραλίες με τα μπαράκια και τις ξαπλώστρες. Έχει επιλογές.
0: Έχει και νυχτερινή ζωή.
1: Μάλιστα. Οπότε έχουμε πολλούς λόγους λοιπόν για να έρθουμε στην περιοχή σας που θωρακίζετε πλέον και με τον τρόπο που μας λέτε. Λοιπόν, να είστε καλά κύριε Καλή, σας ευχαριστούμε. Πέστε μου γρήγορα.
0: Όποιος έρθει, είμαι σίγουρος θα ξανάρθει πάλι, θα του αρέσει πάρα πολύ.
1: Το λέω και εγώ αυτό. Το συστήνω και εγώ αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω τουλάχιστον να ακούσουμε και κανένα άλλο θέμα, γιατί από το πρωί, από χθες βράδυ μάλλον, ακούμε συνεχώς για το θέμα με τις φωτιές και έτσι θα κλείσουμε. Είναι μεν καλύτερα τα πράγματα να για του λόγου το αληθές ο συνάδελφος, ο Φέδων Τομόσογλου, στην άλλη άκρη της γραμμής. Φέδωνα.
2: Καλημέρα. Πράγματι μπορώ και εγώ να επιβεβαιώσω ότι είναι βελτιωμένη η κατάσταση στην περιοχή του Ωραιοκάστρου. Έχουμε συνεχείς διελεύσεις των αεροσκαφών και των ελικοπτέρων της πυροσβεστικής πάνω από τα ενεργά μέτωπα. Αυτή τη στιγμή ένα είναι το μεγάλο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι άνθρωποι της πυροσβεστικής. Και αυτό είναι σε ένα εργοστάσιο με ανακυκλώσιμα ήδη ανακύκλωσης που βρίσκεται στην περιοχή της Φιλοθέης. Ελπίζουμε ότι θα έχουμε μια άμεση κατάσταση τις επόμενες ώρες. Ήδη βλέπουμε ότι καθαρίζει και όλο το τοπίο που πάνω από το εργοστάσιο, καθώς νωρίτερα ήταν πολύ έντονη η μαύρη καπνή που έβγαιναν από το σημείο και είχαν καλύψει μάλιστα και ολόκληρη την Θεσσαλονίκη. Όσο περνούν οι ώρες και όσο τα εναέρια έχουν πέσει πλέον για τα καλά στην μάχη, φαίνεται ότι έχουμε μια ολοένα και βελτιωμένη, ολοένα και καλύτερη εικόνα από τα σημεία.
1: Με αυτή την αισιόδοξη εικόνα θα κλείσουμε. Σκέφτομαι πώς ξεκινήσαμε αυτή την εκπομπή στις 5 το πρωί και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας που μετέδιδε και το ραδιόφωνο και η τηλεόραση του ΕΡΤ News, πώς ήταν τα πράγματα. Ευτυχώς είναι καλύτερη η κατάσταση. Τώρα πλέον οι άνθρωποι βέβαια θα έρθουν αντιμέτωποι με αυτό που έχουν να αντικρίσουν και με αυτό που αφήνει πίσω η φωτιά. Αλλά το λέμε, το ξαναλέμε, προέχει η ζωή των ανθρώπων και η ασφάλεια των ανθρώπων. Όλα τα άλλα γίνονται, ξαναγίνονται, όπως και αν έχει. Λοιπόν, το ρολόι δείχνει 7:57, είμαστε 3 λεπτά πριν από το δελτίο ειδήσεων. Θα πάμε αμέσως μετά το δελτίο ειδήσεων, θα συνδεθούμε για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία από τη Μητρόπολη της Αθήνας, από τη Ματίνα Καραμίντσου που ήταν από τις 5 το πρωί στον αέρα εδώ του Earth News Radio, τον Νίκο Ψωμιάδη που μας βοήθησε στον ήχο και τη Δέσποινα να σαρκύρει, να έχετε μία όμορφη Κυριακή. Προσοχή, προσοχή, προσοχή, όπως ακούσατε και από τους μετεωρολόγους και από την πυροσβεστική, από τον κύριο Αρτοπιό, είμαστε σε πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Προσοχή, και αυτή η φωτιά φαίνεται ότι ήρθε από ανθρώπινη αμέλεια. Προσοχή. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους ανθρώπους σας. Καλημέρα, καλή Κυριακή.

0: 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Σε εξέλιξη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης, όπου πλέον έχει περιοριστεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και συνεχίζουν να δίνουν μάχη με το ενεργό μέτωπο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα και 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, ενώ συνδράμουν και εθελοντές. Με το πρώτο φως της ημέρας άρχισαν οι εναέριες ρήψεις νερού από 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Τα καναντέρ συνεχίζουν με αμύωτη ένταση της ρήψης. Παράλληλα στην επιχείρηση συμμετέχουν η περιφέρεια, ο στρατός, η ελληνική αστυνομία και το ΕΚΑΒ με υδροφόρες, μηχανήματα έργου και υγειονομική κάλυψη. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, 4 πυροσβέστες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, 3 με αναπνευστικά προβλήματα και 1 με τραυματισμό. Για την πρόκληση της πυρκαγιάς συνελήφθη 76χρονος. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φέρεται να προκάλεσε σπινθήρες με επικίνδυνη συμπεριφορά του οχήματός του, ενώ διερευνάται αν βρισκόταν υπό την επίρρεια ουσιών. Χθες απεστάλησαν 4 μηνύματα μέσω του 112 προς τους κατοίκους Ανθούπολης και Φιλοθέης για άμεση απομάκρυνση και λήψη μέτρων προστασίας λόγω των πυκνών καπνών. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4 περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Οι αρμόδιες αρχές παραμένουν σε αυξημένη ετοιμότητα, ενώ απευθύνεται έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν ιδιαίτερη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που θα μπορούσε να προκαλέσει εκδήλωση πυρκαγιάς. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι παρακολουθεί την κηδεία του Αλί Χαμενεΐ, κάνοντας αιχμηρά σχόλια. Είναι όλοι εκεί, μία βολή και θα μπορούσαμε να τους εξοντώσουμε όλους, αλλά δεν πρόκειται να το κάνουμε, γιατί μετά δεν θα έχουμε κανέναν για να διαπραγματευτούμε. Δήλωσε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο μεταξύ, ο Αμερικανός πρόεδρος άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο συνάντησης με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου στο Λευκό Οίκο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Ισραηλινού Πρωθυπουργού. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Από την πλευρά του, Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε πολύ καλή την επικοινωνία του με τον Αμερικανό πρόεδρο, επιβεβαιώνοντας ότι οι επαφές θα συνεχιστούν και στο πλαίσιο της επικείμενης συνόδου. Την ίδια ώρα, η Μόσχα υποστηρίζει ότι οι ρωσικές δυνάμεις συνεχίζουν την προέλασή τους στην Ανατολική Ουκρανία, επαναφέροντας το αίτημα για αποχώρηση των Ουκρανικών στρατευμάτων από τον Ντόνετσκ, πρόταση που το Κίεβο απορρίπτει. Παράλληλα, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και 2 τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στην Κριμαία, η οποία εξακολουθεί να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των συνεχιζόμενων πληγμάτων. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών για να ακούσουμε τη Θεία Λειτουργία.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
7: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
8: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Τα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
9: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
0: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.
11: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου θα παρακολουθήσουμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.

πάλιν και πολλάκι σύ προσπίπτωμεν και σου δέομεθ αγαθέ και φιλάνθρωπε, όπως επιβλέψας επί την δέησιν ημών, καθαρίσεις ημών τας ψυχάς και τα σώματα από παντός μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Και δώεις ημίν ανένοχον και ακατάκριτον την παράσταση του Αγίου σου θυσιαστηρίου. Χάρισε δε ο Θεός και τη συνευχομένη ημίν, προκοπήν βίου και πίστεως και συνέσεως πνευματικής. Δώσ' αυτής πάντοτε μετά φόβου και αγάπης λατρεύυνση, ανενόχος και ακατακρίτως μετέχειν των Αγίων σου μυστηρίων και της επουρανίου σου βασιλείας αξιοθύνε.

και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος. Σύμπαντος του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό, του φιλοχρίστου στράτου και των σωμάτων ασφαλείας, πάντων ημών των προσελθόντων, επί τη τελέση της ανεμάτων,

της Αγίας Εκκλησίας ταυτής, των εν ασθενείες κατακειμένων, των εν θλίψη και ανάγκη ευρισκομένων, των εν φυλακές

τον εν τη Επισκοπή Ευρύπου Αρχιερατευσάντων, των Μακαρίων και ημνίστων κτητόρων του Πανσέπτου Μητροπολιτικού Ναού τούτου και πασών των Αγίων του Θεού Εκκλησιώντε και μόνο των υπερπίστεως και πατρίδος πεσόντων, των αημνίστων ιερέων, των ιερατευσάντων,

καθολικήν και αποστολικήν εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών.

Ακατάληκτος Αΐων, ους αυτούσον, σύ και ο μονογενής σου Υιός και το Πνεύμα σου το Άγιον, σύ εκ του μη όντος εις το είναι ημάς παρήγαγες και παραπεσόντας ανέστησες πάλι και ουκ απέστης πάντα ποιών, έως ημάς εις των ουρανών ανοίγαγες και την βασιλείαν σου εχαρίσω την μέλουσαν, υπέρ τούτων απάντων ευχαριστούμε εν σύ και το μονογενή σου Υιό και το Πνεύματι σου του Αγίου υπέρ πάντων ονείσμεν και ον ουκίσμεν των φανερών και αφανών ευεργεσιών των εις ημάς γεγεννημένων. Ευχαριστούμε εν σύ και υπέρ της λειτουργίας ταύτης είναι εκ των χειρών ημών δέξαστε κατηξίωσας και έτη εσύ παρεστήκαση χιλιάδες αρχαγγέλων και μυριάδες αγγέλων, τα χερουβίν και τα σεραφίν, εξαπτέρυγα, πολυώματα, μετάψια, τερωτά.

Πάσα από την περιμόνη οικονομία πληρώσας την νυχτή παρεδίδετο, μάλλον δε εαυτόν παρεδίδω υπέρ της του κόσμου ζωής. Λαβών άρτων εν τες Αγίες αυτού και αχράντης και αμομήτης κερσί, ευχαριστή σας, ευλογή σας, αγιά σας, πλάσας, έδωκε της Αγίης αυτού μαθητές και Αποστόλης υπόν. Λάβετε, φάγετε.

του Σταύρου, του Τάφου, της Τριημέρου Αναστάσεως, της εις ουρανούς αναβάσεως, της εκ δεξιών καθέδρας, της Δευτέρας και εν δόξου πάλιν παρουσίας.

κηρύκων Ευαγγελιστών, μαρτύρων ομολογητών εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου, εν πίστη τέτελιον.

Εμρώ της μνήστητη Κύριε, του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου, ον χάρισε τες Αγίες

εσύ το φοβερό Θεό, σύουν δέσποτα τα προκείμενα πάσιν ημίν εις αγαθούν εξομάλυσον, κατά την εκάστου ιδίαν χρίαν, της πλέωσης σύμπλευσον, της οδηπορούσης συνόδευσον, τους νοσούντας ίασε, ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων.

και από θρόνου δόξης της βασιλείας σου και ελθέ εις το αγιάσε ημάς, ο άνω το πατρί συγκαθήμενος και ο δε ημίν αοράτος συνών και καταξίωσον τη κρατεά σου, Κύριε, μεταδούνε ημίν του αχράντου σώματος

όταν στα Άγια Ευαγγέλια «Θεοφιλέστατε Δέσποτα» γίνεται λόγος για την απαλλαγή των ανθρώπων από την επίρρεια των πονηρών πνευμάτων, οι Άγιοι Ευαγγελιστές θέλουν να διατρανώσουν την αλήθεια ότι ο Ιησούς Χριστός ήλθε στον κόσμο για να καταλύσει, να διαλύσει, να αφανίσει τα έργα του διαβόλου. Γι' αυτό, αδελφοί μου αγαπητοί, όταν ο Κύριος Ιησούς συναντήθηκε με τους δύο δαιμονιζομένους των Γεργερσινών, αυτοί κραυγάζοντας του είπαν: «Τι ημίν και εσύ Ιησού Υιέ του Θεού?» Ποια σχέση δηλαδή υπάρχει μεταξύ ημών των πονηρών πνευμάτων και σου, του Υιού του ζώντος Θεού? Ήλθες όδε προ καιρού βασανίσαι ημάς? Ήλθες εδώ πριν από τον καιρό της Δευτέρας Παρουσίας, όπου θα κρίνεις με την δικαιοσύνη και την αγάπη σου τους πάντας και τα πάντα, για να μας βασανίσεις? Βασανισμός στην προκειμένη περίπτωση σημαίνει, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι ο Θεός δεν πάβει να αγαπά ακόμη και αυτούς που τον εχθρεύονται, και δεν πάβει να μας διδάσκει με την άκρα ταπείνωσή του και με τον σταυρό του ότι δύναμις, θρόνος, δόξα του Θεού είναι η ταπείνωσή του, δηλαδή η θυσιαστική αγάπη του υπέρ της του κόσμου ζωής και σωτηρίας. Ο Κύριος καταλύει τις δυνάμεις του σκότους. Όμως, επειδή ζούμε σε αυτόν τον βίο, στην ιστορική πραγματικότητα, στο τώρα, και απεκδεχόμεθα την ερχομένη Βασιλεία του Θεού, δεν είναι δυνατόν να μην αντιμετωπίσουμε την κακότητα των πονηρών πνευμάτων, την δολιότητα, την διαβολή, την συκοφαντία, τους πειρασμούς, τις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Όμως, όταν όλα αυτά αντιμετωπίζονται με την δύναμη του εσταυρωμένου και αναστάντος Ιησού Χριστού, αποκτούν άλλη προοπτική. Δηλαδή, οι πειρασμοί και οι δυσκολίες και οι αντικσοότητες μας βοηθούν να αποκτήσουμε πιο γερές ρίζες στο έδαφος της πίστεως και της αγάπης μας προς τον Κύριο της δόξης, και μας βοηθούν να παραμένουμε σταθεροί και προσιλωμένοι στην ενατένιση του προσώπου του Κυρίου Ιησού Χριστού, του προσώπου που είναι γεμάτο από αγάπη, από φως, από καλοσύνη, από ταπείνωση, από θεία δύναμη, και εμπνέει και όλους εμάς.
σε αυτές τις μορφές της Θείας Δόξης. Σήμερα, αδελφοί μου αγαπητοί, η Εκκλησία τιμά την μνήμη ενός μεγάλου Οσίου, του Οσίου Αθανασίου του Αθωνίτου, ο οποίος έζησε τον 10ο αιώνα και ο οποίος ίδρυσε την πρώτη και μεγαλύτερη μονή του Αγίου Όρους, αυτήν της Μεγίστης Λαύρας. Ο Άγιος Αθανάσιος ονομάζεται από τους υμνογράφους και την εκκλησιαστική παράδοση δαιμονοκαταλύτης, γιατί όπως όλοι οι Άγιοι διαλύει τα έργα του σκότους και με τις ευχές του δίνει σε όλους μας την δύναμη να ζούμε την ζωή, την αγάπη και την δύναμη του Χριστού. Ο Άγιος Αθανάσιος διήλθε την ζωή του με πολλούς πειρασμούς και πολλές θλίψεις. Μάλιστα ήταν βίαιο και το τέλος του. Ενώ είχε ανέλθει δηλαδή σε κάποια σκαλοσιά για να επιθεωρήσει τις εργασίες που γίνονταν στο καθολικό της Μονής, κατέρευσε και καταπλακώθηκε από τα οικοδομικά υλικά. Πριν συμβεί αυτό, είχε πει στους μαθητές του, στους μοναχούς της Μονής του, «Με αυτό που πρόκειται να συμβεί, μη σκανδαλιστείτε, διότι άλλος γάρ της ανθρώπης νοούνται τα ορώμενα και άλλος το Θεό οκονόμηται». Δηλαδή, διαφορετικά εξηγούν, ερμηνεύουν, κατανοούν οι άνθρωποι αυτά που συμβαίνουν γύρω τους και μέσα τους, και διαφορετικά προνοεί ο Θεός για αυτά, ο οποίος οικονομεί την σωτηρία μας. Και θα πει κάποιος, αδελφοί μου, «Μα εγώ σαν άνθρωπος φθαρτός και επίκυρος, εφήμερος, που υπόκειμαι στην ασθένεια και τον θάνατο, πώς να κρίνω αυτά που συμβαίνουν στην ζωή μου, πώς να αξιολογήσω την ασθένειά μου, τις θλίψεις, τις αδικίες, τους πειρασμούς, τις αντικσοότητες? Είναι ανθρώπινα τα κριτήρια μου. Όλα αυτά τα αξιολογώ με την σκέψη, με το νου και με το μυαλό μου». Έρχεται όμως ο Λόγος του Θεού και οι Άγιοι του Θεού, οι οποίοι βίωσαν σε μέγιστο βαθμό την παρουσία του Θεού στην ζωή τους, και μας λένε: «Μοναδικό κριτήριο για να αξιολογούμε ό,τι συμβαίνει γύρω μας και μέσα μας και στην ζωή μας γενικότερα, δεν είναι μόνον το μυαλό, η σκέψη, ο νους μας, αλλά είναι ένα κριτήριο που υπερβαίνει όλα αυτά, το κριτήριο της πίστεως και της εμπιστοσύνης στην αγάπη του Θεού. Όταν ο άνθρωπος πορεύεται, συμπορεύεται στην ζωή του με αυτό το κριτήριο της απολύτου εμπιστοσύνης στην αγάπη και την πρόνοια του Θεού για την ζωή και την σωτηρία μας, τότε δεν αστοχεί, δεν απογοητεύεται,
δεν αποθαρρύνεται, αλλά ελπίζει. Είναι γεμάτος από χαρά, προσδοκία και αγάπη στο πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου, που πρόσωπο αυτού που γνωρίζει ότι τον αγάπησε έως αυτού του σημείου.

Δεν είχατε τον νου σας, το βλέμμα σας στραμμένο στην Αγία Τράπεζα, στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και στον Εσταυρωμένο, ο οποίος έχει ανοιχτά τα χέρια του και είναι έτοιμος να μας αγκαλιάσει και να μας περιβάλλει με την Θεία του δύναμη. Ευχηθείτε, Θεοφιλέστατε Δέσποτα, κριτήριο της ζωής μας να μη είναι μόνο η πεπερασμένη λογική μας, αλλά η πίστη, η αγάπη και η εμπιστοσύνη μας προς τον Θεό. Και ευχηθείτε αυτή η σχέση μας με τον Θεό να ομορφαίνει την ζωή μας και να ακτινοβολεί και προς τους άλλους ανθρώπους, γιατί είναι ο καλύτερος τρόπος να τους προσελκύσουμε στην αγάπη και την πίστη του Χριστού.

0: το Θεό.
1: Ευχαριστούμε συνδέσποντα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, για την παρούσα ημέρα και την εξίωση ημάς των επουρανίων σου και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμησον ημών την οδόν, στήριξον ημάς εν το φόβο σου τους πάντας, φρούρισον ημών την ζωήν, ασφάλισε ημών τα διαβήματα ευχές και ηκεσίες, εις εν δόξου Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας και πάντων σου των Αγίων αμήν. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξα αναπέμπομεν του Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

Κύριε και αγιάζων τους επίσης είπε πειθώτας, σώσον των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίαστον τους αγαπώντας την ευπρέπειαν του οίκου σου. Σε αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μη εγκαταλείπισι μας τους ελπίζοντας επί σε. Ειρήνην το κόσμο σου δόρισε, τες εκκλησίες σου, της ιερεύση, της άρχουσιν ημών, το στρατό και παντή το λαό σου, ότι πάσα δόσεις αγαθή και παν δόρημα τέλειον, άνωθεν εστί καταβαίνον εξού του Πατρός των φώτων. Και εσύ την δόξαν και ευχαριστίαν και προσκύνησιν αναπέμπομεν το Πατέρα.

0: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Δέσποτα Άγιε ευλόγησον.
0: Ο Αναστάς εκ νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου, Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, Θεία δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Γρηγορίου του Πέμπτου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως, της Αγίας ενδόξεως Ιωμάρτυρος Φιλοθέης της Αθηναίας, του ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου και του Ιερομάρτυρος Κοζουμά του Αιτωλού, των δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Οσίων Πατέρων ημών Αθανασίου του Ενάθωρ και Λαμπαδού

0: με τις πατρικές ευχές του ποιμενάρχου μας, μακαριωτά του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Κυρίου ημών Ιερωνήμου, η Αγία Τριάς να διαφυλάτει, να σκέπει και να ευλογεί πάντα σημάς. Καλημέρα, βοήθειά μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Καθεδρικό Ναό Αθηνών, από όπου παρακολουθήσαμε την αρχιερατική Θεία Λειτουργία.
2: Earth News Radio.

πολλές καλημέρες κυρίες και κύριοι, από όπου κι αν μας ακούτε, εντός Ελλάδος, εκτός Ελλάδος, καλό πρωινό Κυριακής. Η ώρα είναι 13 λεπτά μετά τις 10. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Air News Radio 105,8. Είμαι η Ντόνα Δρούτσα και όπως κάθε Σαββατοκύριακο, όπως κάθε Κυριακή, θα κάνουμε παρέα ως τις 12. Μαζί με τον Νίκο Ψωμιάδη απέναντί μου να ρυθμίζει τον ήχο, την Βασιλική Κολτσίδα και την Γιάννα Αρφάνη να έχουν την αρχισυνταξία της εκπομπής. Στην επιμέλεια είναι η Αθηνά Σταλούστρου, στις μουσικές επιλογές ο Γιώργος Τσολάκης και είμαστε χωρίς το Μάκη Πολάτο, γιατί όπως είπαμε κάνει χρήση της αδειάς του. Κάποια στιγμή θα έρθει και η δική μας η ώρα να ξεκουραστούμε. Σίγουρα δεν νιώθω, γιατί έχω όλους εσάς και όλες εσάς που έχετε μπει ήδη στην ακρόαση και φυσικά περιμένω τις καλημέρες σας, τα μηνύματά σας, τις σκέψεις σας, ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας αυτό το πρωινό. Τι κάνετε, παίρνετε το κινητό σας ή ανοίγετε τον υπολογιστή σας ή τον τάμπλετ σας στο Viber Air News Radio, δύο λεξούλες, λατινικοί χαρακτήρες, και ανοίγετε και την συνομιλία και μας γράφετε αυτά που θέλετε να μας πείτε. Τώρα, αν σκρολάρετε στα social media και τα αγαπάτε όσο τα αγαπάμε και εμείς, με βρίσκετε και με ακολουθείτε στο Instagram Don Drew, τα λέμε λίγο πιο άμεσα εκεί, διαφορετικά στο Facebook, στη σελίδα της εκπομπής Radar, ελληνικοί χαρακτήρες, Air News Radio 105,8, για να μην μας μπερδεύετε κιόλας. Τα καλύτερα έρχονται. Αυτό είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας των ΗΠΑ. Και ευτυχώς τα καλύτερα φαίνεται πως ήρθαν σήμερα, κυρίως στο μέτωπο της φωτιάς στο ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, όπου η εικόνα μετά από μια εξαιρετικά δύσκολη νύχτα παρουσιάζει σταδιακή βελτίωση. Βέβαια, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν το έργο της κατάσβεστης σε τείχον διάσπαρτες εστίες, κυρίως γύρω από το εργοστάσιο ανακύκλωσης που παραδόθηκε στις Φλόβικες και αποτέλεσε ουσιαστικά και το επίκεντρο της μεγάλης πυρκαγιάς, η οποία επεκτάχθηκε γρήγορα και λόγω των υλικών, καταλαβαίνετε, που καίγονταν, πλαστικά, χαρτιά, δημιουργώντας αυτό το πυκνό και τοξικό καπνό που κάλυψε μάλιστα και μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Θα είδατε και τα πλάνα στην τηλεόραση του Earth News, αλλά φυσικά και στην σελίδα στο earthnews.gr. Αυτό έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στους κατοίκους. Στην περιοχή, όπως σας είπα, επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής με δεκάδες οχήματα και πεζοπόρα τμήματα και από αέρος πραγματοποιούνται ρήψεις νερού από τα ελικόπτερα και τα αεροσκάφη με σκοπό τον πλήρη έλεγχο της πυρκαγιάς. Όπως είπαμε, θέλει πολύ προσοχή, καθότι οι καιρικές συνθήκες μπορεί μέχρι αυτήν την ώρα να ήταν σύμμαχος, αλλά επειδή αλλάζουν, είναι πολύ πιθανό να υπάρξουν αναζωπηρώσεις μέσα στο χώρο του εργοστασίου. Γι' αυτό βρίσκονται και επιποδός οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Να θυμίσω, θα ακούσατε και νωρίτερα στις συνδέσεις που έκανε εδώ η Ματίνα Καραμίντζου, 4 πυροσβέστες χρειάστηκε να μεταφερθούν στο νοσοκομείο, οι 3 με αναπνευστικά προβλήματα. Καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι και το έργο αυτών των ανθρώπων, αλλά και των εθελοντών, οι οποίοι με ηρωικές προσπάθειες κατάφεραν να περιορίσουν την πυρκαγιά και τους αξίζουν πολλά μπράβο. Ο ένας μόνο είχε ένα χτύπημα με ορθοπαιδικό πρόβλημα και γι' αυτό μεταφέρθηκε κάπου, παραπάτησε ο άνθρωπος στο νοσοκομείο. Είχαμε και νόσεις κατοικημένων περιοχών για λόγους ασφάλειας, ενώ στα πλαίσια της έρευνας για τα αίτια της πυρκαγιάς συνελήφθηκε ένας 76χρονος άνδρας, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά από σπινθήρες κατά την οδήγηση, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν και υπό την επίρρεια αλκοόλ, με την υπόθεση βέβαια να ερευνάται περαιτέρω από τις αρμόδιες αρχές. Θυμάστε, τα συζητούσαμε και το περασμένο Σαββατοκύριακο με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, τον κύριο Αρτοπιό. Θα προσπαθήσουμε βέβαια να το βρούμε και στην συνέχεια να μας δώσει τις τελευταίες εξελίξεις από το μέτωπο. Αυτό που μας είχε τονίσει είναι ότι μία σπίθα αρκεί για να έρθει το κακό. Και το είδαμε και σε αυτή την περίπτωση, ο συγκεκριμένος 76χρονος, υπό την επίρρεια λοιπόν αλκοόλ, χωρίς να προσέχει, πως η οδήγησή του δημιούργησε αυτή τη σπίθα και έφερε όλη αυτή την καταστροφή που είδαμε να διαδραματίζεται το βράδυ μέχρι και τις πρώτες πρωινές ώρες. Πρέπει βέβαια, όπως σας είπα, να προσέχουμε ιδιαίτερα, καθότι η εικόνα του κινδύνου πυρκαγιάς παραμένει αυξημένη σε πολλές περιοχές της χώρας, ειδικά σήμερα,
Κυριακή 5 Ιουλίου. Σύμφωνα λοιπόν με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο υψηλότερο επίπεδο, κατηγορίας 4, είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, εκεί η Κορινθία, η Εύβοια στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Χίο, Σάμο, Ικαρία στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου, στις Κυκλάδες όσον αφορά στην περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, αλλά και η Κρήτη. Καλό λοιπόν είναι να αποφεύγουμε ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά, καθότι όπως βλέπαμε και στα στοιχεία, οι περισσότερες πυρκαγιές που έχουν προκληθεί και ειδικά το τελευταίο διάστημα είναι από αμέλεια και όχι από εμπρησμό. Υπάρχει βέβαια και ένας αριθμός που είναι από εμπρησμό, αλλά σε κάθε περίπτωση θέλει πάρα πολύ προσοχή. Επίσης να καθαρίζουμε τα οικόπεδά μας, να είμαστε σε συνεννόηση με τις αρμόδιες δημοτικές αρχές, με την περιφέρεια, να συλλέγει όλη αυτή την ύλη η οποία αποτελεί καύσιμη και καταλαβαίνετε ότι είναι μια εκρηκτική βόμβα μπορεί να μετατραπεί. Τώρα, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι εορτασμοί, όπως είπαμε, για τη 250η επέτειο της ανεξαρτησίας κορυφώθηκαν. Εντυπωσιακές εκδηλώσεις στο National Mall της Ουάσιγκτον, εκατοντάδες χιλιάδες πυροτεχνήματα φώτισαν τον ουρανό σε αυτό στο πλαίσιο μία από τις μεγαλύτερες επιδείξεις που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ. Παράλληλα, διεξήχθηκε η μεγάλη στρατιωτική αεροπορική επίδειξη με συμμετοχή σχηματισμών μαχητικών αεροσκαφών και ιστορικών πτήσεων πάνω από την πρωτεύουσα, στην κεντρική ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Είπε ότι η Αμερική βρίσκεται σε τροχιά ισχυρή ανάκαμψης, κάνοντας λόγο για μια χώρα που είναι ισχυρότερη, πλουσιότερη και ασφαλέστερη από ποτέ. Αναφέρθηκε και στην επιστροφή του Αμερικανικού ονείρου, είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες κερδίζουν όπως ποτέ άλλοτε και το πνεύμα του 1776 παραμένει ζωντανό και επανέλαβε τη φράση που ουσιαστικά αυτό συνοψίζει το μήνυμά του: τα καλύτερα έρχονται αφήνοντας το πολιτικό και εορταστικό στίγμα σε μια ημέρα. Φυσικά με έντονο συμβολισμό και μεγάλη συμμετοχή του κόσμου και φυσικά με το βλέμμα την ερχόμενη εβδομάδα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα.

υπόλοιπα θέματα της επικαιρότητας, γιατί έχω ανοίξει ήδη και το airnews.gr. Έχουμε πριν από λίγα λεπτά και την ανάρτηση, την καθιερωμένη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, στην οποία αναφέρεται στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Τα όσα έγιναν, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη Θεσσαλονίκη, δείχνουν με το πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση που στήχησαν τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Ο Πρωθυπουργός τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης, όπως τη χαρακτηρίζει, επίθεση κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Προσθέτει ότι όπως στη ζωή, έτσι και στην πολιτική, υπάρχουν στιγμές που όλα τα άλλα περνούν σε δεύτερη μοίρα, και συνεχίζει λέγοντας ότι η τραγική απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής επισχύει σε κάθε άλλη εξέλιξη αυτής της εβδομάδας. Η χώρα μας έχει πληρώσει ακριβά, πολύ ακριβά, με αίμα και πόνο την τυφλή βία. Τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη δείχνουν με τον πιο σκληρό τρόπο ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει αυτή τη δολοφονική επίθεση, και καταλήγει μεταξύ άλλων: είναι προφανές ότι η σταθερή απόφαση από το 2019 να συγκρουστούμε με την ανομία, να επιβάλλουμε τον νόμο παντού, ενοχλεί κάποιους. Μάθετε λοιπόν ότι δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, γράφει ο Πρωθυπουργός στην ανάρτησή του όσον αφορά την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται και σε μια σειρά οικονομικών παρεμβάσεων, όπως η καταβολή της έκτακτης της ενίσχυσης 150 ευρώ ένα παιδί σε 950.000 οικογένειες, η κατάργηση της περικοπής στις συντάξεις χειρίας μετά την τριετία. Στον τομέα της υγείας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης. Όπως είπε, προωθούνται και προσλήψεις προσωπικού και η επέκταση των δωρεάν απογευματινών χειρουργείων για τη μείωση των χρόνων αναμονής. Πολύ σημαντικό για τους ανθρώπους που βρίσκονται στην αναμονή προκειμένου να χειρουργηθούν. Θεσπίστηκαν αυστηρότεροι κανόνες και για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών, απαγορεύοντας την κυκλοφορία σε άτομα κάτω των 17 ετών και επιβάλλοντας πρόστιμα για παραβάση του ορίου ταχύτητας. Και αυτό, η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε να το δούμε, γιατί όλοι μας κυκλοφορούμε στους δρόμους και δεν ξέρω αν έχει τύχει και σε εσάς, αλλά και εγώ τώρα αυτές τις ημέρες πάλι να βρίσκεσαι σε μια κεντρική λεωφόρο και να βλέπεις ένα πατίνι με ανεβασμένη την ταχύτητα να κάνει και τις προσπεράσεις μέχρι να μπει στην δεξιά λωρίδα. Καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνο είναι για όλους και για τον αναβάτη του πατίνιου, αλλά και για τους υπόλοιπους που βρίσκονται στον οδικό άξονα. Και επίσης ολοκληρώθηκε και η ηλεκτρική διασύνδεση των Κυκλάδων με το υπηρετικό σύστημα. Ανακοινώθηκε η δημιουργία νέων σχολικών μονάδων και δομών ειδικής αγωγής σε διάφορες περιοχές της χώρας. Αυτά όσον αφορά την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού.

Λοιπόν, η ώρα πλησιάζει 10:30. Πολλές καλημέρες σε όλες τις φίλες, σε όλους τους φίλους. Δεν ξέρω αν είσαι διακοπές, αν περιμένετε να φύγετε, αν απλά είναι Κυριακή και είναι το ρεπό σας, αν είστε από αυτούς βέβαια που δουλεύουν, γιατί όπως ξέρουμε όλοι, τις Κυριακές υπάρχει και κόσμος που μας εξυπηρετεί και στα καταστήματα εστίασης και τώρα στα διάφορα νησιά και όχι μόνο και στις περιοχές τους τουριστικές, που οι υπόλοιποι θέλουμε βέβαια να ξεκουραστούμε, αλλά οι άλλοι δουλεύουμε και γι' αυτό το λόγο πρέπει να είμαστε και λίγο ευγενικοί και να υπάρχει και ψυχραιμία και να τους σεβόμαστε όλους τους ανθρώπους. Λοιπόν, να επιστρέψουμε όμως στα της πυρκαγιάς. Καθώς σας έλεγα νωρίτερα ότι είχαμε και την σύλληψη του 76χρονου, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Στο σημείο 0 λοιπόν βρέθηκε... από όπου βρέθηκε το όχημά του καμένο, εκεί ξεκίνησε η πυρκαγιά. Ο 76χρονος, όπως είπαμε, συνελήφθη, αναμένεται να οδηγηθεί και στον εισαγγελέα. Από την πρώτη βέβαια στιγμή της εκδήλωσης είχε κινητοποιηθεί κλιμάκιο έμπειρων στελεχών της Διεύθυνσης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Μετά από την μεθοδική έρευνα, τη συλλογή και την αξιοποίηση των στοιχείων αλλά και των μαρτυρικών καταθέσεων, επιβεβαιώθηκε η εμπλοκή του. Ο ίδιος ομολόγησε ότι προκάλεσε την πυρκαγιά. Όπως είπαμε, φέρεται κιόλας να ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Υπάρχουν εμφανείς ενδείξεις μέθης και από εκεί και πέρα θα ακολουθηθεί η αυτόφορη διαδικασία. Και το θέμα είναι να μην υπάρξει νέα αναζωπήρωση. Θα έχουμε και στη συνέχεια και τη μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαβούγλη, να δούμε και πώς θα εξελιχθεί ο καιρός τις επόμενες ώρες, καθότι υπενθυμίζω και θα το ξαναπούμε, σήμερα πολύ επικίνδυνη μέρα, κατηγορίας 4 σε αρκετές περιοχές της χώρας, σε 6 περιφέρειες. Προσέξτε λοιπόν να αποφεύγουμε όλες αυτές τις εργασίες που μπορεί να προκαλέσουν μεγάλες πυρκαγιές, γιατί είδαμε πόσες εκτάσεις χάνονται, κινδυνεύουν περιουσίες, το θέμα να μην κινδυνεύουν και ανθρώπινες ζωές. And you can dance for inspiration.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και δεν είμαι μόνη στο στούντιο. Έχω και τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής, με τον οποίο τα λέγαμε τηλεφωνικά την περασμένη Κυριακή, αλλά τον έχουμε εδώ μαζί μας, τον κύριο Γιάννη Αρτοπιό. Καλή σας ημέρα, κύριε Αρτοπιέ.
1: Καλημέρα.
0: Για πείτε μας τώρα, έχει σβήσει εντελώς η φωτιά, υπάρχουν διάσπαρτες αιστείες όσον αφορά το ωραιόκαστρο?
1: Πολύ σωστά. Υπάρχουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αυτό που μας απασχολεί πρωτίστως είναι το εργοστάσιο με την ανακύκλωση που εκλείονται κάποιοι καπνοί, οι οποίοι με τη φορά του ανέμου κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη. Και εκδόθηκε ένα μήνυμα το 112 και 40 το πρωί, ξημερώματα Κυριακής, προκειμένου να προστατευτούν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης, ευρύτερες περιοχές από τους καπνούς.
0: Μα το είδαμε και αυτό το νέφος, το τοξικό, που έχει καλύψει και την Θεσσαλονίκη. Και αυτό που είπατε και εσείς, στάληκε το μήνυμα 112. Καταλαβαίνουμε κιόλας ότι είναι Κυριακή. Είναι μια μέρα που θέλει ο κόσμος να κάνει και τις βόλτες του. Είναι και καλοκαίρι. Και θα έπρεπε να μείνουν μέσα και θα πρέπει να συνεχίζουν και να προσέχουν, γιατί η ατμόσφαιρα δεν έχει καθαρίσει ακόμα.
1: Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το Θερμαϊκό, θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι απνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς, διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία.
0: Και ήμασταν τουλάχιστον τυχεροί όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες. Αυτό που λέγανε και οι μετεωρολόγοι, μέχρι τις 10 δεν είχαμε ισχυρούς ανέμους. Δεν ξέρω τώρα αυτό αν θα αλλάξει, θα δούμε και αργότερα την πρόγνωση. Πάντως το θέμα είναι ότι αποφύγαμε τα χειρότερα, γιατί είδαμε τη φωτιά όλη τη νύχτα να αλλάζει με τη φορά του ανέμου και να εξαπλώνεται.
1: Ήθελα να σας μιλήσω αυτό που μετέφερα και η συνάδελφη μου από το πεδίο της επιχείρησης. Ήταν μια πολύ δύσκολη πυρκαγιά, η οποία κατευθυνόταν προς κατοικημένες περιοχές. Ήταν μες κατοικημένες περιοχές, σε επαγγελματικούς χώρους, όπως ήταν βιοτεχνίες με ανακύκλωση υλικών, ένα εργοστάσιο ανακύκλωση λαδιών, βιομηχανίες υφασμάτων.
0: Όπου προκλήθηκαν
1: βιομηχανική ζώνη. Ωστόσο, κατευθυνόταν προς δύο οικισμούς. Φαινόταν αυτός ο βορειοδυτικός άνεμος, ο οποίος ήταν αμύωτης έντασης. Όλο το βράδυ είχαμε 5 και 6 μποφόρ, με πυρομετεωρολογικές συνθήκες πάρα πολύ δύσκολες. Προσπάθησαν όλοι οι συνάδελφοι λοιπόν να κάνουν το καλύτερο ανθρωπίνως δυνατό. Και πραγματικά το ότι δεν έχουμε ούτε ένα τραυματισμό ενός πολίτη, δεν έχει αναφερθεί τουλάχιστον, είναι κάτι πολύ σημαντικό για μας στις επιχειρήσεις μας. Και μάλιστα θα σας πω και τούτο, ότι είχαμε μια εκένωση ενός ιδρύματος πάνω στην Θεσσαλονίκη και στην περιοχή του Ωραιοκάστρου, που 157 άτομα με αντικειμενική αδυναμία, κάποιοι άνθρωποι με κινητικές αδυναμίες, έπρεπε να εκενωθεί αυτό το ίδρυμα και έπρεπε να πάμε πολλά λεωφορεία εκεί, πάνω από 157 άτομα μαζί με το προσωπικό, για να μην τους ενοχλήσει ο καπνός ή η πυρκαγιά η οποία εμένετο στην περιοχή τους.
0: Αυτά τα άτομα παραμένουν σε ασφαλή σημεία ή έχουν επιστρέψει?
1: Έχουν παραμείνει μέχρι χθες το βράδυ, ήταν τουλάχιστον ξημερώματα, ήταν σε άλλους χώρους. Κάποιοι έχουν πάει και σε κάποια νοσοκομειακά ιδρύματα. Όλα πήγαν καλά από πλευράς ανθρώπινης, να το πω έτσι, ασφάλειας.
0: Πάντως το έλεγα νωρίτερα και για τους συναδέλφους σας και για τους εθελοντές και όλους τους ανθρώπους που συνδράμουν από το δικό του πόστο καθένα στο έργο της κατάσβεσης, για αυτές τις ηρωικές προσπάθειες. Ήδη 4 συνάδελφοί σας τραυματίστηκαν. Ο μάλλον με ορθοπαιδικό πρόβλημα, οι 3 με αναπνευστικά, αν δεν κάνω λάθος.
1: Αν κάποιος ρωτήσει ένα πυροσβέστη, μα τι κάνετε εσείς για το κοινωνικό σύνολο, η απάντηση μπορεί να είναι πολύ απλή, αν είναι πραγματική. Πέφτουμε στη φωτιά για εσάς. Και νομίζω ότι αυτή τα λέει όλα. 4 πυροσβέστες χθες, και πολλοί άλλοι κινδύνευσαν. 3 εξ αυτών έπαθαν αναπνευστικά προβλήματα, μεταφέρθηκαν στο 424 Εθελοντικό Νοσοκομείο. Και ένα συναδελφός μου έπαθε ένα ορθοπαιδικής φύσεως πρόβλημα. Πιστεύουμε θα είναι καλά σήμερα, να γίνουν καλά, ευχόμαστε γρήγορη ανάρρωση οπωσδήποτε. Ξέρετε, κάνουμε ένα πολύ επικίνδυνο επάγγελμα, το οποίο μπορεί να αλλάξουν οι συνθήκες, να μεταβληθούν από την μία στιγμή στην άλλη. Αυτό συνέβαινε χθες όλη νύχτα. Όμως είχαμε δίπλα μας αρκετούς φορείς, όπως ήταν οι εθελοντές της Μακεδονίας, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν όλη τη νύχτα μαζί μας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία, καθώς και εθελοντές του πυροσβεστικού σώματος, οι οποίοι συνέδραμαν, ήταν όλη νύχτα δίπλα μας.
0: Γιατί δεν είναι μόνο ένα πεδίο στο οποίο καλούνται όλοι οι συνάδελφοί σας και εσείς να κατασβέσετε την πυρκαγιά. Έχετε τύχει και σε προηγούμενα καλοκαίρια και σε άλλες περιόδους με παράλληλα μέτωπα. Έχουμε δει και αυτές τις εικόνες που πέφτετε κάτω από την κούραση, που είναι πάρα πολύ λογικό, από τις αντίξεις συνθήκες, αυτό μας είπατε, που δεν μπορείτε να αναπνεύσετε. Και πραγματικά αυτοί οι άνθρωποι αξίζουν χίλια μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ, νομίζω, από όλους μας, που καλό και πρέπει να το λέμε.
1: Η αλήθεια είναι ότι είμαστε επαγγελματίες. Έχουμε κληθεί να κάνουμε αυτό για το οποίο μας έχει προορίσει η ελληνική πολιτεία, δηλαδή στον πυρήνα του επαγγέλματός μας ή λειτουργήματός μας είναι η ασφάλεια του πολίτη, η διάσωση των περιουσιών του και φυσικά του φυσικού περιβάλλοντος. Ωστόσο, πρέπει να πούμε και αυτό, χθες είχαμε πολύ μεγάλη βοήθεια από την ελληνική αστυνομία. Οι συνάδελφοί μας οι αστυνομικοί μπήκαν σε όλους τους χώρους. Είναι άνθρωποι που, ξέρετε, εκτός από την ασφάλεια τους, για τους πολίτες, σε ό,τι αφορά τα μέτρα τάξης, είναι και αυτοί οι οποίοι πάνε πόρτα-πόρτα και βγάζουν ακόμη και ανήμπορους ανθρώπους προκειμένου να εκενωθεί μια περιοχή, διότι αντιλαμβάνεστε ότι αυτό το οποίο πρέπει να γίνει σε μια εκένωση είναι, περιγράφεται με ένα επίρρημα εγκαίρως.
0: Ναι, γιατί
1: όλα πρέπει να γίνουν πολύ γρήγορα.
0: Είναι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν, που μπορεί να είναι μεγάλη ηλικία, και είναι και ακόμα και εκείνοι που όταν βλέπουν την περιουσία τους να χάνεται, μένουν εκεί προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπακούν βέβαια στις εντολές. Υπάρχει κατανόηση πάντα όταν ο άλλος νιώθεται, μένουν εκεί προσπαθώντας να σώσουν ό,τι μπορούν. Δεν υπακούν βέβαια στις εντολές. Υπάρχει κατανόηση πάντα όταν ο άλλος νιώθει αυτή την οργή, αυτή την απελπισία. Καλείστε να διαχειριστείτε και την ψυχολογία του κόσμου.
1: Θα ήθελα να συνεχίσω και λίγο περισσότερο σε σχέση με αυτό το χθεσινό συμβάν. Mm-hmm. Είχαμε λοιπόν και μεγάλη βοήθεια από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας απέστειλε στελέχη του μέσω της ομάδας κατάσβεσης πυρκαγιών, που με την κωδική ονομασία Δευκαλίων, και βοήθησαν πάρα πολύ. Οι πεζοπόρα τμήματα και με οχήματα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ήταν δίπλα μας, καθώς επίσης και με την νεοσύστατη ομάδα του, τη Διοίκηση Αντιμετώπιση Φυσικών Καταστροφών.

0: Υπάγεται στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι άνθρωποι αυτοί, επαγγελματίες με προωθητήρες γεών, με χωματουργικά μηχανήματα, με εξκαφείς, ανοίγαμε όλη νύχτα αντιπυρικές ζώνες.
1: Τώρα ήθελα να σας ρωτήσω, τα εναέρια συνεχίζουν την κατάσβεση της ρήψης. Έχει γίνει ήδη και μία σύλληψη ενός 76χρονου, ο οποίος ομολόγησε ότι είναι ο υπαίτιος. Ο ίδιος ήταν και από την επίρρεια μέθης. Αυτό δείχνουν οι ενδείξεις.
0: Σωστά, στην περιοχή του Ωραίου Κάστρου, ένας ημελαπός, ο οποίος ήταν υπό την επίρρεια μέθης, στην περιοχή μεταξύ του Ωραίου Κάστρου και της Λετής, στην προέκταση μιας όδου που λέγεται Κονταξοπούλου, συγκεκριμένα προς τη Λετή, συνελήφθη διότι βρισκόταν υπό την επίρρεια μέθης αφενός και για κάποιο λόγο το αυτοκίνητό του βγήκε εξετράπη τις πορείες του, έκανε σπινθήρα και από εκεί φαίνεται ότι ξεκίνησε αυτή η πολύ δύσκολη αγροτοδασική πυρκαγιά, η οποία εξελίχθηκε στη μεικτή οικιστική ζώνη, δηλαδή εκτός από αγροτοδασική πυρκαγιά είχαμε και μια αστική πυρκαγιά. Και εκεί ήταν το δύσκολο του πράγματος, διότι αφενός είχαμε να σβήσουμε τη φωτιά, αλλά η πυρκαγιά επειδή μεταδόθηκε και σε βιοτεχνικούς χώρους και σε οικιστικό ιστό, έπρεπε να το προστατεύσουμε όλο αυτό. Γι' αυτό λοιπόν πήγαμε πρώτα απ' όλα στους οικισμούς στην Ανθούπολη και στη Φιλοθέη, προκειμένου να δούμε αν οι άνθρωποι είναι καλά. Και δόθηκαν και μηνύματα εκένωσης. Το 112 είναι ένας αριθμός έκτακτης ανάγκης, ο οποίος δεν βγαίνει αβίαστα. Δεν βγαίνει απλώς για να βγει. Υπάρχει μια ολόκληρη επιτροπή διαχείρισης κινδύνου που κάνει αυτό που λέμε risk assessment και σε πραγματικό χρόνο θα πρέπει να δούμε τη συμπεριφορά της πυρκαγιάς και πού κατευθύνεται αυτή προκειμένου να δώσουμε ή να μην δώσουμε 112. Το 112 λοιπόν κάνει πολλά πράγματα. Είναι ένας απαραίτητος κρίκος στην αλυσίδα της πρόληψης.
1: Ξέρετε, έχει κάποιες φορές παρεξηγηθεί ότι έχουμε λάβει πολλά 112 και τι έγινε. Δεν είναι και τι έγινε. Το θέμα είναι να μην γίνει. Να έχουμε το νου μας. Μία από τις λειτουργίες, θα μπορούμε να πούμε, είναι και αυτό. Να έχουμε λίγο το νου μας. Όπως και σήμερα πρέπει να έχουμε το νου μας, γιατί η μέρα συνεχίζει να είναι επικίνδυνη.
0: Είναι, εξακολουθεί να είναι επικίνδυνη. Το 112 είναι ένας αριθμός ο οποίος, όπως είπατε, δεν αντισταθμίζει την ατομική ευθύνη. Από τη στιγμή που κληθείς και πάρεις την οδηγία για το 112, παράκληση. Ακούστε τους πυροσβέστες. Ακούστε τις δημόσιες αρχές. Δεν βγάζουν ένα μήνυμα απλά για να το βγάλουν. Είναι ένας αριθμός σωτήριος. Είναι ένας αριθμός ο οποίος μας σώζει την τελευταία στιγμή από την έκτακτη ανάγκη, η οποία είτε είναι μια πυρκαγιά είτε είναι πλημμύρα, πρέπει να το ακούμε. Είναι η έκκληση ή η επικοινωνία των δημόσιων αρχών από την έλευση μιας έκτακτης ανάγκης. Περί αυτού πρόκειται. Και φυσικά, να το πούμε και αυτό, ότι βρισκόμαστε εντός αντιπυρικής περιόδου. Έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4 σε αρκετές περιοχές.
1: Η Αττική
0: είναι μία από αυτές. Καθώς επίσης έχουμε δίκτυα επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Αττικής, στην περιφέρεια Πελοποννήσου και στην περιφέρεια και ενότητα Κορινθίας, στερεά Ελλάδα και συγκεκριμένα στην Εύβοια, στην περιφέρεια Βορείου Αιγαίου με περιφερειακές ενότητες της Χίου, της Σάμου, της Ικαρίας, όλες οι Κυκλάδες. Ο Βοριάς που μπαίνει και το Μελτέμι που βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι πολύ ισχυρός στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο, καθώς και όλη η Κρήτη είναι σε δίκτυ επικινδυνότητας 4. Οπότε λοιπόν θα πρέπει σήμερα στις περιοχές που έχει δίκτυ επικινδυνότητας 4 να ακουστεί το μήνυμα. Ειδικά σήμερα δεν ανάβουμε φωτιά για κανένα λόγο. Και πώς αναλύεται αυτό? Ούτε υπαίθρια μπαρμπικιού, ούτε καύση γεωργικών υπολοιμάτων, ούτε καύση χόρτων και κλαδιών, ούτε θεριλοζωνιστικές μηχανές μέσα στο καταμεσήμερο με 5 και 6 μποφόρ, που έχουμε δει πόσες φωτιές έχουν ξεκινήσει από αυτή την αμέλεια. Σας πληροφορώ ότι το 85% όλων αυτών είναι αμέλεια.
1: Αυτό ήθελα να σας
0: πω. Θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί τόσες πολλές χιλιάδες πυρκαγιές.
1: Επειδή μας τα λέγατε την περασμένη Κυριακή και δεν πειράζει, θα επαναλάβουμε. Μία σπίθα, το είδαμε και στην σημερινή περίπτωση, αρκεί για να γίνει το κακό. Και επίσης πλέον οι περισσότερες δεν είναι εμπρισμός, είναι αμέλεια.
0: Ναι, για να το πούμε σωστά νομικά, εμπρισμός από αμέλεια.
1: Από αμέλεια.
0: Εμπρισμός,
1: ναι,
0: είναι και αυτό. Το ίδιο αποτέλεσμα, στο ίδιο αποτέλεσμα καταλήγει όμως. Είτε είναι από αμέλεια είτε είναι από πρόθεση, η καταστροφή είναι η ίδια. Δεν ξεχωρίζει. Οπότε λοιπόν θέλουμε να μειώσουμε αυτήν την αμέλεια από την αρχή του έτους. Έχουμε ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη επικοινωνιακή καμπάνια, έχουμε βγει παντού. Έχουμε μιλήσει για την πρόληψη στα καθαρά οικόπεδα. Έχουμε μιλήσει για τη συντήρηση στα καθαρά οικόπεδα σε όλους τους υπόχρεους που έχουν έναν οικοπαιδικό χώρο.
1: Δεν ξέρω αν έχετε και πρόχειρα στοιχεία για το 2026 ή τουλάχιστον τον τελευταίο μήνα πόσες φωτιές κλήθηκε να σβήσει πυροσβεστική.
0: Κοιτάξτε, θα σας πω έναν αριθμό από την 1η Μαΐου. Έχουμε κληθεί να κατασβέσουμε περισσότερες από 1.660 φωτιές. Από 1η Μαΐου.
1: 1η Μαΐου, δηλαδή ούτε ένα μήνα.
0: Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Από την αρχή της αντιπυρικής περίοδου. Είναι μεγάλο νούμερο. Όμως, τι πρέπει να δούμε, πρέπει να δούμε κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Όταν στην κεντρική Μακεδονία χθες έχουμε δείκτη επικινδυνότητας 4 και μετά τις 1 το μεσημέρι έχουμε 17 πολύ δύσκολες περιπτώσεις πυρκαγιών. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μόνο η ποσότητα, λέει, ο αριθμός των πυρκαγιών. Είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάτω από τις οποίες. Τις συνθήκες κάποιες τις οποίες ξεσπούν τις πυρκαγιές. Όταν έχεις δείκτη επικινδυνότητα 4 σημαίνει πυρομετεωρολογικές συνθήκες, εκρηκτικό κοκτέιλ. Δηλαδή, όταν ξεκινά μια μικρή πυρκαγιά, εξελίσσεται τάχιστα. Αυτό είδαμε χθες σε πολλές πυρκαγιές. Στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, στο Κιλκής, στην Κριστόνη, στους νέους επιβάτες έξω από τη Θεσσαλονίκη. Κυνηγάγαμε τις πυρκαγιές μέσα στα σπίτια.
1: Ναι, με αυτό είναι
0: μέσα στα σπίτια. Στη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδική, το ίδιο πράγμα. Κυνηγάγαμε τις φωτιές μέσα στα σπίτια. Κάναμε κατάσβεση, ρίχναμε νερό πάνω από τα σπίτια. Αυτό σημαίνει ότι η γεννησιουργός αιτία που είναι κυρίως η αμέλεια και θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί πολλές πυρκαγιές, είναι η πρόληψη πλέον είναι καθήκον όλων μας. Δεν είναι μόνο των αρχών.
1: Βέβαια, είναι και αυτό που είπατε και εσείς, πέρα από το συλλογικό επίπεδο τι γίνεται και σε ατομικό, και είναι αυτό που μου θυμίζει εμένα και λίγο την οδήγηση, μιας που λέγαμε νωρίτερα και με τους ακροατές και για τα πατίνια και τα όσα συμβαίνουν στους δρόμους. Ο κώδικας οδικής κυκλοφορίας υπάρχει. Το θέμα είναι όμως και εσύ κατά πόσον πειθαρχείς και κατά πόσο προσέχεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τους γύρω σου. Αντίστοιχα και στις φωτιές, όταν υπάρχουν οι οδηγίες από τις αρχές, οι προειδοποιήσεις, πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να το καταλάβουμε ότι πρέπει να είμαστε πάντα προσεκτικοί. Καταλαβαίνω ότι σα ζητάνε και από αλλού. Σήμερα είστε πραγματικά πολύ δημοφιλείς. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω και θέλω να δεσμευτείτε ο ΝΕΑΡ ότι θα έρθετε άλλη μια φορά. Θα είναι και ο Μάκης εδώ. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα. Ενδιαφέρει, πήραμε και πάρα πολλά μηνύματα και την προηγούμενη φορά. Οπότε να τα συζητήσουμε και τι ανάγκες έχουν και οι πυροσβέστες και πώς το βιώνουν και από την πλευρά τους πέρα από αυτά που ζητάμε εμείς και βλέπουμε. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Η αλήθεια είναι ότι θα θέλαμε να κρατήσουμε λίγο παραπάνω τον κύριο Αρτοπίο, αλλά καταλαβαίνετε ότι πρέπει και ο ίδιος να ενημερώνεται και εμείς τα υπόλοιπα μέσα ζητάμε να ενημερωθούμε. Και αυτό που βέβαια που θέλουμε είναι να ξέρουμε και τι θα γίνει και με τον καιρό, γιατί όπως είπαμε, ναι μεν η φωτιά έχει περιοριστεί, έχει ουσιαστικά οριοθετηθεί, αλλά καταλαβαίνετε ότι λίγο να αλλάξει ο άνεμος δεν χρειάζεται και πολύ να έχουμε αναζωπηρώσει. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την μετεωρολόγο του Earth News, την Όλγα Παπαβούγλη, για να μας πει πώς θα εξελιχθούν οι καιρικές συνθήκες, κυρίως όσον αφορά και τους ανέμους. Καλή σου ημέρα, Όλγα.
1: Καλημέρα. Ναι, όντως είναι και καλύτερη κατάσταση. Το είδα και εγώ στον δορυφόρο του στην Πυρκαγιά, στην ευρύτερη περιοχή. Να πούμε ότι εκεί πνέουν τώρα βορειοδυτικοί άνεμοι με μέση ένταση κοντά στα 3 μποφόρ. Ενώ έχουν εξασθενήσει και λίγο ήρυπες και δεν ξεπερνούν τα 4 μποφόρ. Αυτό το μοτίβο θα διατηρηθεί περίπου μέχρι και τις 12 τώρα το μεσημεράκι. Με βάση λοιπόν το ανεμολογικό πεδίο γενικότερα, η Πυρκαγιά ευνοείται να κινηθεί κυρίως προς νοτιοανατολικές διευθύνσεις. Πάντα βέβαια σε συνδυασμό με τη μορφολογία του εδάφους και με τη διάταξη της καύσιμης ύλης. Από το μεσημέρι τώρα και μετά όμως, ενώ οι μέσες εντάσεις των ανέμων δεν αναμένεται να μεταβληθούν σημαντικά, δηλαδή θα είναι κοντά στα 3 μποφόρ, ωστόσο αναμένεται οι ρηπές και πάλι να ενισχυθούν. Να φτάνουν τοπικά δηλαδή τα 5 μποφόρ και σε λοφόβησες περιοχές ακόμα και 6. Γεγονός που μπορεί να ευνοήσει πρόσκαιρες αναζωπηρώσεις, δηλαδή τη δημιουργία κυλιδώσεων. Τώρα, η ουσιαστική εξασθένιση των ανέμων που εύχομαι πραγματικά μέχρι τότε να έχει σβήσει όμως η φωτιά, αναμένεται από τις πρώτες βραδινές ώρες, που περίπου μετά τις 9 θα μιλάμε πλέον για ιδιαίτερα εξασθενημένους ανέμους. Θα είναι πολύ ασθενείς και οι ρηπές και οι μέσες εντάσεις. Όμως, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Πυρκαγιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Η θερμότητα που εκλείεται τροφοδοτεί ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τοπικούς ανέμους που μπορεί να μεταβάλουν όλη τη συμπεριφορά του μετόπου.
0: Γι' αυτό δεν εφησυχάζουμε καθόλου τη διάρκεια της ημέρας.
1: Να πούμε τώρα και λίγο για το τοξικό νέφος που είναι στη Θεσσαλονίκη.
0: Α, ναι, ήθελα να σε ρωτήσω και γι' αυτό. Για πες μας.
1: Είναι λίγο των βορειοδυτικών ανέμων που κατευθύνουν το πλούμιο του καπνού γενικότερα προς την ευρύτερη περιοχή και στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Γενικά τις πρωινές ώρες ο καπνός και η ατμοσφαιρική ρήπη τείνουν να εγκλωβίζονται κοντά στο έδαφος με αποτέλεσμα να παρατηρούνται έτσι αυξημένες συγκεντρώσεις. Όσο όμως ο ήλιος ανεβαίνει και πηγαίνουμε προς το μεσημέρι και θερμαίνεται το έδαφος, ενισχύεται η κατακόρυφη ανάμειξη ατμόσφαιρας, γεγονός που επιτρέπει στον καπνό να πηγαίνει σε μεγαλύτερο ύψος και σταδιακά να αραιώνει. Όμως υπάρχει μια μικρή επιφύλαξη, εφόσον εξακολουθούν να καίγονται οι καταστάσεις και ανακύκλωσης, η παραγωγή του καπνού θα συνεχίζεται. Συνεπώς, ακόμα και αν έχουμε καλύτερη ατμοσφαιρική ανάμειξη, δηλαδή αυτό βελτιωθεί κατά τη διάρκεια της ημέρας, η ποιότητα του αέρα μπορεί να παραμείνει επιβαρημένη, ιδιαίτερα κατά μήκος της τροχιάς του καπνού. Οπότε και εκεί θα πρέπει γενικότερα να υπάρξει γρήγορη κατάσβεση της φωτιάς, πράγμα που καταλαβαίνω ότι λόγω των δυσμενών ακόμα συνθήκων.
0: Οπότε για να το πούμε έτσι πιο απλά, για να καθαρίσει η ατμόσφαιρα και να ανασάνουν και οι άνθρωποι στην Θεσσαλονίκη, αυτό μάλλον θα το δούμε από αύριο αν όλα πάνε καλά.
1: Γενικότερα και τώρα, άμα αρχίσει λίγο και δίνει πλήρως τη φωτιά, γιατί το μεσημέρι, όπως είπαμε, λίγο αυτός το καπνός αρχίζει και αραιώνει, θα αρχίσουν να βλέπουν βελτιωμένο το σκηνικό. Αρκεί όμως να σβήσει η φωτιά. Και βέβαια, άκουσα τώρα που είπατε ότι γενικότερα έχει οριοθετηθεί κιόλας. Είναι αρκετά καλύτερα. Φαίνεται και στον δορυφόρο αυτό. Θέλω να πούμε ότι βέβαια είναι η χώρα μας πορτοκαλί συναγερμό σε 6 περιφέρειες. Και ο νομός Αττικής είναι μέσα σε αυτό, γιατί ιδιαίτερα το μεσημέρι οι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ. Γενικότερα, πολύ υψηλού κινδύνου είναι η περιφέρεια Αττικής, η περιφέρεια Πελοποννήσου, η περιφέρεια Στερεάς Ελλάδος και κυρίως η Εύβοια, η περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, Χίος, Σάμος, Ικαρία, περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και η περιφέρεια της Κρήτης. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, ιδιαίτερα προς τις Κυκλάδες. Οι άνεμοι θα είναι θυελλώδεις και πρόσκαιρα θα φτάνουν τα 8 μποφόρ. Σταδιακή εξασθένιση των ανέμων αναμένουμε από αύριο, όπου θα περιοριστούν κυρίως ισχυρές εντάσεις προς τα Δωδεκάνησα. Επομένως, θα υποβαθμιστεί και λίγο ο κίνδυνος πυρκαγιάς και πάλι όμως χρειάζεται προσοχή.
0: Χρειάζεται προσοχή. Παρ' όλα αυτά, παραμένουμε όμως και σε έτσι, διάθεση πιο καλογερινή και διακοπών, γιατί ήδη το πρώτο κύμα των αδιούχων του Ιουλίου, όπου φύγει, μας έχει κουνήσει το μαντίλι, άλλοι μπορεί να περιμένουν. Όσον αφορά τις καιρικές συνθήκες, τη ζέστη.
1: Λοιπόν, τώρα έχουμε κάποιες μπόρες που συνεχίζουν να μας απασχολούν και σήμερα δηλαδή είχαμε νεφώσεις και φαινόμενα στα ανατολικά. Περιμένουμε το μεσημέρι μπόρες να αφορούν κυρίως την Πελοπόννησο. Τη Δευτέρα επίσης γενικότερα θα έχουμε λίγες μπόρες. γενικότερα όλη αυτή την εβδομάδα μέχρι και την Πέμπτη, απλά θα είναι περιορισμένα στα ορεινά μας. Η ζέστη από σήμερα θα είναι πιο συγκρατημένη, γιατί έχουμε και αυτούς τους ισχυρούς βοριάδες, όπου δεν αφήνουν τη ζέστη στα ανατολικά να υπερβεί τους 32 βαθμούς. Από τη Δευτέρα θα αρχίσει μία άνοδος. Ενώ να δώσω και μία τάση ότι από τις 15 και μετά φαίνεται, τουλάχιστον προς το παρόν και τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, να ανεβαίνει αρκετά ο υδράργυρος και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί.
0: Άρα προσοχή στις βουτιές, στις περιοχές που μας είπες ότι θα έχουμε τις μπόρες.
1: Μπόρες, ναι.
0: Και δεν πλένουμε βασικά αυτοκίνητο και μπαλκόνια, από ό,τι καταλαβαίνω. Περιμένουμε να περάσει. Μπόρα είναι και θα περάσει που λένε.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά κατά τα άλλα, ζέστη και δεν θα φαντάζομαι.
1: Μέχρι 36
0: δεν θα δούμε αυτά που βλέπαμε στη Γαλλία και στις υπόλοιπες.
1: Μέχρι τις 15 Ιουλίου δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. Μετά τις 15 εξετάζεται το ενδεχόμενο να ανέβει λίγο παραπάνω η θερμοκρασία και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί, ποια θα είναι η ένταση αυτής της ζέστης.
0: Εντάξει, αυτό βέβαια ακόμα είναι μακριά, θα το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Τα προγνωστικά μοντέλα δεν μας κάνουν τη χάρη να ξέρουμε τόσο μακροπρόθεσμα τι θα γίνει.
1: Είναι μια τάση.
0: Όλγα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να σου ευχηθούμε και εσένα καλή συνέχεια, καλή δύναμη. Μετρολόγος του Earth News, Όλγα Παπαβούγλη.

Δύο λεπτά πριν τα ρολόγια μας δείξουν 11 ακριβώς. Έχουν έρθει ήδη τα πρώτα σας μηνύματα. Καλημέρα στη Δήμητρα, στον κύριο Αβραμίδη, στον Πέτρο και στους υπόλοιπους, τα οποία βέβαια θα τα διαβάσω αφού το ακούσουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τη Μαρία Λάγιου. Ερχόμαστε λοιπόν σε λίγα λεπτά, δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πολλά θέματα, πολύ καλεσμένοι και φυσικά τα δικά σας μηνύματα.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση. Και συνδέει μάλιστα την υπόθεση με τη συνολική κυβερνητική επιλογή σύγκρουσης με την ανομία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στα χρόνια του διχασμού. Ο κ. Μητσοτάκης καλεί παράλληλα το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τοξικό και διχαστικό λόγο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε πως εφαρμόζεται πλαφόν τιμών σε 2.000 προϊόντα για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μέτρα στήριξης όπως η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί και η ολοκλήρωση πληρωμών στους αγρότες. Πρόσθεσε πως με ρύθμιση καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας, διασφαλίζοντας το 70% της σύνταξης. Ταυτόχρονα, όπως υπογραμμίζει η έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, επιβεβαιώνει τη μετατροπή του Brain Drain σε Brain Gain, με περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα.

0: Ωρα. Παράλληλα, για τον τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης και καλύπτονται 962 νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κάτω των 17 ετών. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στα δύο εργοστάσια, ένα ανακύκλωσης και ένα με υφάσματα, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά των εγκαταστάσεων, πραγματοποιώντας συνεχείς ρήψεις για την αποτροπή αναζωπυρώσεων. Τα ενέργεια μέσα επιχειρούν ταυτόχρονα και στις δύο εγκαταστάσεις, με τα αεροσκάφη Κάναντερ και τα ελικόπτερα να πραγματοποιούν ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πύρι. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος αξιωματικών πυροσβεστικού σώματος Κώστας Τσίγκας, μιλώντας στο ΕΡΤ News, το ένα εργοστάσιο είναι μονάδα ανακύκλωσης, ενώ το δεύτερο στεγάζει φάσματα, γεγονός που εξηγεί το ιδιαίτερα υψηλό θερμικό φορτίο και την ένταση της πυρκαγιάς. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στήθενται σήμερα εκτεταμένες περιοχές της χώρας, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στην κατηγορία κινδύνου 4, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και η περιφέρεια Αττικής. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Η αστυνομία θεωρεί ότι οι δράστες κινούνται στον αναρχικό χώρο και ότι υπάρχει πρόσωπο που υπέδειξε τους στόχους. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης, καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα, ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο, βόρεια άνεμη, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. More Art.com, artinfo.gr.
7: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
7: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.
10: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε 10 λεπτά μετά τις 11 στο Air News Radio 105,8. Για εσάς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας και δεν μας ακούσατε νωρίτερα, η φωτιά στο Ρεόκαστρο έχει οροθετηθεί. Ωστόσο, οι πυροσβεστικές δυνάμεις, οι επίγειες αλλά και οι εναέριες εντείνουν το έργο της κατάσβεσης, της προσπάθειας κατάσβεσης. Παραμένουν επιποδός, κυρίως στα εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, για να μην υπάρξει κάποια αναζωπήρωση λόγω των καιρικών συνθήκων. Έχει δημιουργηθεί ένα τοξικό νέφος από τη φωτιά που έκαιγε όλο το βράδυ στην περιοχή του Ρεοκάστρου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να εκενωθούν και διάφορες περιοχές. Εστάλησαν και μηνύματα 112. Και αυτό που είπε νωρίτερα και ο κύριος Σαρτοπιός, ο κύριος Γιάννης Σαρτοπιός, ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής που φιλοξενούσαμε στο στούντιο. Οι προσπάθειες εστιάζουν λοιπόν στα εργοστάσια, αλλά ο τοξικός καπνός είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος και για το τι πρέπει να προσέξουν οι κάτοικοι της Θεσσαλονίκης και γενικότερα να γνωρίζουμε και σε τέτοιες περιπτώσεις τι πρέπει να κάνουμε. Θα μας βοηθήσει ο πνευμονολόγος, ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο οποίος μας περιμένει υπομονετικά στην αλεάκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καθηγητής στο Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο. Καλή σας ημέρα, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Λοιπόν, αυτό το νέφος ακόμα δεν έχουν βοηθήσει εντελώς οι καιρικές συνθήκες να απομακρυνθεί. Παρ' όλα αυτά είχαμε και μήνυμα 112 και τις συστάσεις να παραμείνουν οι κάτοικοι στο σπίτι με κυρίως ανεμιστήρες, όχι air condition και ακόμα αν χρειαστεί να κυκλοφορήσουμε έξω με πάρα πολύ προσοχή. Βέβαια εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο που θα πρέπει να κάνουμε σε αυτές τις περιπτώσεις και ποιες ομάδες του πληθυσμού θα πρέπει να προσέχουν περισσότερο.
1: Δεν ξέρω αν όλο αυτό που είπατε είναι επίσημη σύσταση, διότι θα ήθελα να πω ότι το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που δόλος φέρνει αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας το καλοκαίρι που λειτουργεί ως κλιματιστικό, δηλαδή ως...
0: Οπότε κανονικά κάνουμε χρήση και του κλιματιστικού.
1: Λοιπόν, σε εσωτερικό χώρο θα χρησιμοποιούμε κανονικά, δεν υπάρχει ο παραμικρός κίνδυνος. Τώρα στο αυτοκίνητο, που πάλι πρέπει να είναι με κλειστά παράθυρα, το κλιματιστικό έχει ρύθμιση. Η μία ρύθμιση είναι η ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και αυτή είναι η σωστή ρύθμιση. Η δεύτερη ρύθμιση είναι η ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα. Δεν πρέπει να το έχουμε σε ανανέωση του αέρα από την ατμόσφαιρα, από την εξωτερική ατμόσφαιρα, γιατί δεν θέλουμε να μπαίνουν τα τοξικά αυτά σωματίδια που κυκλοφορούν στην ατμόσφαιρα μέσα μας. Όσο κοντύτερα είμαστε στη φωτιά ή όσο πιο προνοητικοί είμαστε, το να φοράμε μία μάσκα και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας. Αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα, όχι κυρίως για να προστατεύουν από μολύνσεις. Ως εκ τούτου λοιπόν, αν βάλουμε μια τέτοια μάσκα, αυτή η μάσκα κόβει, να σας το πω έτσι, συνήθως το 95% των σωματιδίων που υπάρχουν στον αέρα, άρα δημιουργεί πολύ μικρότερη επιβάρυνση στον οργανισμό μας. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους. Όσοι άνθρωποι αναπτύξουν έντονα συμπτώματα από το αναπνευστικό, δηλαδή βήχα, δυσφορία, δυσκολία στην ανάσα, φλέματα, σφίξιμο στο στήθος, θα πρέπει άμεσα να απευθυνθούν σε ένα πνευμονολόγο, να εξεταστούν, γιατί το πιθανότερο πάσχουν από κάποιο νόσημα του αναπνευστικού, δεν το γνωρίζουν ότι πάσχουν, είναι αδιάγνωστοι δηλαδή, και απλά η επιβάρυνση της ατμόσφαιρας πυροδότησε μια παρόξυνση του άσματος. Θέλω να πω ότι του νοσήματος του αναπνευστικού, άσθημα, χρόνια προφρακτική πνευμονοπάθεια ή οτιδήποτε. Θέλω να πω ότι για λίγο χρόνο έκθεση σε τοξικό νέφος στην ατμόσφαιρα δεν πρέπει να μας πανικοβάλει, γιατί ναι, δεν τη θέλει κανείς, αλλά το μεγάλο πρόβλημα είναι η μακροχρόνια έκθεση. Η βραχυχρόνια έκθεση, αν πάρω τα μέτρα τα οποία είπαμε, έχει πραγματικά πολύ λίγες έως μηδαμινές συνέπειες για την υγεία μας. Αν είμαι υποχρεωμένος να κυκλοφορώ σε εξωτερικό χώρο, πέρα από τη μάσκα, όταν γυρίσω στο σπίτι, πρέπει να κάνω μπάνιο με άφθονο νερό, έτσι, και να πετάξω τα ρούχα μου, να μην τα ξαναφορέσω, να φοράω καινούργια ρούχα και τα ρούχα αυτά να τα πλένω, γιατί και στα ρούχα μου πάνω έχουν καθίσει μικροσωματίδια, μικροσκοπικά που δεν τα βλέπω, το τοξικό νέφος μπορεί να το βλέπω, αλλά αυτό είναι γεμάτο μικροσωματίδια που κάθονται πάνω στα ρούχα μας, στο δέρμα μας, παντού, γι' αυτό λέμε και να κάνουμε άφθονο μπάνιο.
0: Ναι, γιατί τώρα καταλαβαίνετε, είναι Κυριακή, είναι μέσα στον Ιούλιο, οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν τη βόλτα τους, είναι οι άλλοι που επισκέπτονται ίσως την πόλη εκεί και κάνουν τις διακοπές του. Αυτό σημαίνει γενικά ότι ο κόσμος θέλει να κινηθεί σήμερα, και παρόλο που έχει σβήσει η φωτιά, επειδή ακριβώς ήταν και σε εργοστάσια ανακύκλωση και όλα αυτά που έχει κάψει, και επίσης πάντα υπάρχει ο φόβος της αναζωπήρωσης, γι' αυτό κιόλας σας καλέσαμε να μας δώσετε κάποιες οδηγίες και αν τα συμπτώματα που μπορεί ίσως να εμφανίσουμε, αν κάτι πρέπει να μας θορυβήσει παραπάνω για να καλέσουμε τον γιατρό αν χρειαστεί.
1: Το κατανοώ αυτό που λέτε, απλά καλό είναι να μην πηγαίνουμε κόντρα στη φύση, να σας το πω έτσι, έστω και τις κακές τις εκφράσεις, δηλαδή να το πω διαφορετικά. Εάν είχε πιάσει μια τρομερή καταιγίδα, έτσι, αδιανόητη καταιγίδα, εντάξει, παρότι είναι Ιούλιος και ο κόσμος θέλει να κάνει βόλτα, θα βγει έξω να κάνει βόλτα, θα τροποποιούσε τη συμπεριφορά του για το απρόοπτο γεγονός. Και εδώ έχουμε ένα απρόοπτο γεγονός. Καλό είναι, ιδίως οι πιο ευπαθείς, έτσι, μικρά παιδιά, ηλικιωμένοι άνθρωποι κτλ., να είναι όσο πιο προσεκτικοί γίνεται. Δεν πιστεύω ότι, δεν είμαι μετεωρολόγος ατμόσφαιρας, αλλά εντάξει, δεν θα κρατήσει για πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα αυτό το τοξικό νέφος. Ας είμαστε προσεκτικοί, ώστε.
0: Όχι, μας ενημέρωσε κιόλας η μετεωρολόγος μας ότι επειδή όλα αυτά πάνε πάντα σύμφωνα με τις καιρικές συνθήκες και το πώς εξελίσσεται μια φωτιά, θα καθαρίσει, αλλά καλό είναι να προσέχουμε, γιατί όπως είπατε και εσείς, υπάρχουν και άνθρωποι που μπορεί να έχουν πρόβλημα και να μην το γνωρίζουν, ή ακόμα και αυτοί που έτσι κι αλλιώς ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες, οπότε καλό είναι καμιά φορά να τα υπενθυμίζουμε και αυτά. Να σας ευχαριστήσω πολύ, κύριε Βασιλακόπουλε.
1: Εγώ ευχαριστώ.
0: Καλή Κυριακή να έχετε.
1: Καλή Κυριακή.

0: Σίμωρο, επειδή το ρεπορτάζ όμως τρέχει, καλό είναι να πάμε να συνδεθούμε τώρα με την Θεσσαλονίκη και τον Κώστα Μπούρη, ο οποίος και εκείνος από τα αξιμέρωτα βρέθηκε στο μέτωπο της φωτιάς στο ωραίο κάστρο, για να μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Καλή σου μέρα, Κώστα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πού σε βρίσκουμε?
1: Είμαστε μπροστά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται. Και η κατάσταση δεν είναι καλή, δηλαδή δεν είναι καλή. Θα εννοούμε ότι διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Ακούτε?
0: Ναι, ναι, σε ακούμε, Κώστα.
1: Θα διαρκέσει αρκετές ώρες η φωτιά. Για ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, δύο ελικόπτερα και δύο αεροπλάνα επιχειρούν και ρίχνουν αρκετούς τόνους νερό, αλλά η φωτιά δεν λέει να καταλαγιάσει. Έτσι ώστε να μπορέσουν να μπουν μέσα οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις για να δώσουν ένα τέλος στη φωτιά. Να πούμε, το συγκεκριμένο εργοστάσιο ανακύκλωσης, εκτός από άλλα ανακυκλώμενα υλικά, έχει πάρα πολλές παλέτες με συμπιασμένο πλαστικό, τα πλαστικά μπουκάλια, και αυτά είναι που κάνουν την περισσότερη ζημιά. Όσες ώρες είμαστε εδώ.
0: Κώστα, απλά να διευκρινίσουμε ότι στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, αυτά είναι αναζωπηρώσεις, είχε σβήσει νωρίτερα
1: μένετε εκεί? Το εργοστάσιο ανακύκλωσης έπιασε όταν μενόταν όλη η φωτιά στο ρεόκαστρο, η οποία όλα τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν ελεγχθεί αυτή τη στιγμή, έχουν σβήσει φωτιά. Οι μόνες φωτιές που καίνε εδώ στην περιοχή είναι η φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και η φωτιά στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Και αυτός ο τοξικός καπνός, αυτή η μίξη των δύο καπνών από τις δύο φωτιές, περίπτεται στη Θεσσαλονίκη και έχει εκδοθεί 112 από το ξημέρωμα, έτσι ώστε οι άνθρωποι με αναπνευστικά προβλήματα και αυτοί που έχουν κάποια προβλήματα να κυκλοφορούν στην πόλη με μάσκες. Είναι μια πολύ μεγάλη έκταση, είναι πολύ μεγάλος η έκταση του νέφους. Υπάρχει βαρδάρης αυτή τη στιγμή, φυσικά ευρωδυτικός άνεμος και μεταφέρει όλο τον καπνό στην Θεσσαλονίκη.
0: Και κανονικά συνεχίζονται οι ρήψεις, μας είπες, από τα εναέρια.
1: Παρ' όλα αυτά,
0: όλο αυτό το υλικό που καίνε μέσα στα εργοστάσια σίγουρα θα θέλει χρόνο για να κατασβεστεί πλήρως. Τουλάχιστον μέχρι τις 10 βοηθούσαν και οι καιρικές συνθήκες. Τώρα έχουν ενταθεί εκεί στο σημείο οι άνεμοι.
1: Φαίνεται ότι θα ενταθούν λίγο παραπάνω. Δηλαδή έχει αέρα. Όχι τόσο πολύ όσο είχε χθες, λιγότερο, αλλά έχει αέρα. Να πούμε ότι εδώ συνεργεία του ΔΕΒΙΕ αποκαταστούν τρεις κολόνες οι οποίες κάηκαν στην περιοχή ακριβώς δίπλα από το εργοστάσιο, κολλητά μάλλον με το εργοστάσιο ανακύκλωσης. Τα συνεργεία προσπαθούν να αποκαταστήσουν την ηλεκτροδότηση, γιατί όλη η περιοχή του Ωραιοκάστρου από χθες έμεινε χωρίς ρεύμα και κάνουν ένα αγώνα δρόμου να έρθει να φτάσει το ρεύμα στους κατοίκους. Και η κατάσταση είναι, και να πούμε ότι υπάρχουν και 6 επιτραυματίες πυροσβέστες, οι οποίοι νοσηλεύονται στις 24 στο Ειδικό Νοσοκομείο. Οι 3 είναι με αναφυσικά προβλήματα, χωρίς να κινδυνεύει όμως η ζωή τους, είναι σε καλή κατάσταση. Πρόκειται να παρουσιάσει στον εισαγγελέα ο υπέτειος, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της μεγάλης αυτής φωτιάς, ο οποίος είναι ένας οδηγός που με κάποιο τρόπο το αυτοκίνητό του εξετράπη της πορείας του. Πληροφορίες λένε ότι ήταν υπό την επίρρεια αλκοόλ και προκάλεσε σπιτήρες και από εκεί άρχισε η φωτιά. Και επεκτάθηκε λόγω των ισχυρών ανέμων πάρα πολύ γρήγορα και έκανε όλο αυτό το κακό μέχρι στιγμής.
0: Κώστα, τώρα καταλαβαίνω ότι έχουν επικεντρωθεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις στα εργοστάσια, όπως μας είπες. Δεν ξέρω αν τώρα, επειδή ξημέρωσε, μάλλον έχουμε φτάσει τώρα στο μεσημέρι, αν συνεχίζεται η έρευνα όσον αφορά τώρα τι ακριβώς έχει καεί, τι άφησε πίσω αυτή η λέλαπα. Αν έχεις κάποια εικόνα, κάποια πρώτα στοιχεία, εκτιμήσεις.
1: Άφησε πίσω μια μεγάλη καταστροφή.
0: Όσον αφορά, είχε πλησιάσει σπίτια ή τουλάχιστον πόσα στρέμματα έχουν καεί.
1: Είχε πλησιάσει σπίτια, τώρα δεν έχουμε κατά συνολικό πόσα στρέμματα έχουν καεί. Ακόμα η προσπάθεια, η επιχείρηση της πυροβεστής συνεχίζεται, άσχετα αν τα υπόλοιπα μέτωπα έχουν σβήσει. Το σημαντικό είναι αυτό, τα δύο εργοστάσια, το εργοστάσιο ανακύκλωσης και το εργοστάσιο επεξεργασίας, τα δύο.
0: Mm-hmm. Κώστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κώστας Μπούρης από τη Θεσσαλονίκη, όπως μας είπε και εκείνος, στο δασικό κομμάτι έχει οριοθετηθεί η φωτιά. Είναι όμως πολύ δύσκολο όσον αφορά τα δύο εργοστάσια ανακύκλωσης και υφασμάτων, καθότι εκεί καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά τα υλικά που υπάρχουν είναι καύσιμη ύλη, θέλει πολύ χρόνο για να κατασβεστεί, με αποτέλεσμα να δημιουργεί αυτό το νέφος το οποίο έχει μεταφερθεί στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να μπείτε και στο airnews.gr να δείτε αυτές τις εικόνες αλλά και βίντεο μαζί με όλες τις δηλώσεις. Να, και τώρα το διαβάζω και το μήνυμα του κυρίου Αβραμίδη. Καύση λύση στη μονάδα ανακύκλωσης είναι κάτι που προκαλεί τραγική τοξικότητα στην ατμόσφαιρα και μακροχρόνια προβλήματα στην υγεία. Διαλύεται αυτό το νέφος ευτυχώς, αλλά η ζημιά έγινε. Καλή δύναμη σε όλους. Το μήνυμά του φυσικά από τη Θεσσαλονίκη μας δίνει και το δικό του ρεπορτάζ. Και φυσικά περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματα. Αν μας ακούτε από κάποια περιοχή εκεί στην Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, και έχει φτάσει αυτό το νεύος, να μας περιγράψετε λίγο την εικόνα, γιατί άλλωστε και οι ρεπόρτερ, θα πω αυτό το κλισέ, αλλά ισχύει τόσο πολύ. Μάλλον οι ακροατές είναι οι καλύτεροι ρεπόρτερ.

0: Και καταλαβαίνετε πάντως αυτό που μας περιέγραφε και ο κύριος Αρτοπιός νωρίτερα, εκπρόσωπος της πυροσβεστικής, πόσο δύσκολο είναι το έργο της κατάσβεσης, πώς όλα εξαρτώνται και από τις καιρικές συνθήκες, γιατί αυτές είναι που δημιουργούν μαζί με το ότι, σκεφτείτε, μπορεί να δεν είχε βρέξει. Υπάρχει με η ζέστη, ξηρασία, όλο αυτό είναι και τι έδαφος βρίσκει η φωτιά. Και δει βέβαια τώρα σε δύο εργοστάσια που υπάρχει όλη αυτή η καύσιμη ύλη. Νωρίτερα ακούγονταν και εκρήξεις μέσα από τα εργοστάσια και όλο αυτό το υψηλό θερμικό φορτίο που υπάρχει και πόσο δύσκολο φυσικά είναι και οι επίγειες δυνάμεις να προσεγγίσουν. Ήδη οι εναέριες από το πρωί κάνουν ρήψεις, αναφοδιάζονται από τον θερμαϊκό και πάμε αμέσως τώρα και στο Δήμαρχο Ωραίο Κάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης. Καλή σας ημέρα, Δήμαρχε.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ευτυχώς είναι καλύτερη η μέρα. Αυτό μας μετέδιδαν νωρίτερα και οι συνάδελφοι του Earth News. Το δασικό κομμάτι εκεί έχει οριοθετηθεί. Το θέμα είναι όμως τι γίνεται με τα δύο εργοστάσια.
1: Τώρα υπάρχει μια μικρή αναζωπήρωση από ό,τι βλέπουμε εμείς εδώ με τα μάτια τα δικά μας, αλλά είναι αρκετά ελεγχόμενη η κατάσταση.
0: Εσείς πού ακριβώς βρίσκεστε αυτή τη στιγμή?
1: Εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ που είναι ένα άτυπο επιχειρησιακό κέντρο μαζί με την πυροσβεστική και με την αστυνομία, στο ύψος της οδού Θεσσαλονίκης, στο Ωραίο Καστρό.
0: Είχαμε και το βράδυ τα μηνύματα για εκενώσεις περιοχών. Δεν ξέρω, οι κάτοικοι έχουν επιστρέψει?
1: Τα μηνύματα, τις εντολές στο κέντρο επιχειρήσεων τις έδωσα εγώ όσον αφορά τη δική μου την περιοχή, ναι, ναι. Και την αρχική και τη μετέπειτα για την εγκαίνωση. Οι κάτοικοι στην περιοχή της Αμφίπολης έχουν επιστρέψει στα σπίτια τους, δεν διατρέχουν κάποιο κίνδυνο. Οι κάτοικοι της Φιλοθέης νομίζω πως όχι, γιατί υπάρχει ένας κίνδυνος από τα αιωρούμενα μικροσωματίδια, από το εργοστάσιο το οποίο καίει ακόμα. Σίγουρα η συμβουλή είναι να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών, γιατί μόνο έτσι μπορεί να συντονιστεί καλύτερα η κατάσταση και οι λόγοι της δημόσιας υγείας που συντρέχουν αυτή τη στιγμή είναι ιδιαίτερα αυξημένοι.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έχετε κάνει μία πρώτη καταγραφή των ζημιών, ό,τι έχει αφήσει πίσω η πυρκαγιά που μενόταν κατά τη διάρκεια της νύχτας.
1: Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί.
0: Εσείς, επειδή τώρα και μιλάτε και με κόσμο και δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς έχετε αντικρίσει, αν μπορείτε λίγο να μας μεταφέρετε την εικόνα.
1: Υπάρχει μια δυσκολία. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Υπήρχε μια πληροφορία για ένα σπίτι το οποίο κάει και παρόλα αυτά η πυροσβεστική δεν το επιβεβαιώνει. Mm-hmm. Κατάφεραν και το σώσανε. Τώρα αν υπάρχουν κάποιες μικροκαταστροφές στον αύριο χώρο, είναι κάτι σίγουρα το οποίο αντιμετωπίζεται διαφορετικά. Υπάρχουν δύσκολη κατάσταση να καίγεται η επιχείρηση. Πολύ δύσκολη. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής και να πω ότι η επιχείρηση την οποία στήσαμε για την απομάκρυνση των τροφίμων του Ιδρύματος Αγίου
0: Παντελεήμονος. Αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Ναι.
1: 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης, όπως ακριβώς προέβλεπε και το σχέδιο εκένωσης του Ιδρύματος, μαζί με τους συνοδούς τους. Τους φροντίσαμε τους ανθρώπους, υπήρχαν και κατακεκλημένοι άνθρωποι που δεν μπορούσαν ούτε να συνεργαστούν ούτε να περπατήσουν. Αυτοί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο 424 στρατιωτικό νοσοκομείο. Είναι όλοι καλά, δεν γνωρίζω αν έχουν επιστρέψει πίσω. Είναι μια επιχείρηση η οποία στήθηκε με μεγάλη επιτυχία. Να φανταστείτε, οι φλόγες φτάσανε σε μια ακτίνα περίπου 100 μέτρων από το ίδρυμα. Θα τους είχαν πνίξει από τους καπνούς. Τους ανθρώπους ευτυχώς πήγαν όλα καλά.
0: Πολύ σημαντικό αυτό, το ότι δεν είχαμε και τραυματισμούς. Τουλάχιστον δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποια πληροφορία, αν τραυματίστηκε κάποιος άνθρωπος. Δεν αναφέρομαι μόνο στο ίδρυμα.
1: Οι πληροφορίες δικές μας είναι για 4 πυροσβέστες με κάποια ελαφριά αναπνευστικά προβλήματα, τα οποία μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Αλλά είναι όλοι καλά.
0: πολύ σημαντικό και αυτό. Και ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή μας είπε νωρίτερα και ο Κώστας Μπούρης για τα προβλήματα της ηλεκτροδότησης, καθότι η φωτιά έφτασε και σε δύο κολόνες εκεί της ΔΕΗ, αυτά έχουν αποκατασταθεί?
1: Όχι, δεν έχουν αποκατασταθεί ακόμα. Έχω μια επικοινωνία με τον ΔΔΕ. Μόλις αποκατασταθούν, θα με ενημερώσουν. Προς το παρόν δεν έχω ενημέρωση πλήρους αποκατάστασης.
0: Mm-hmm. Κύριε Δήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ.
1: Να
0: σας ευχηθώ καλή δύναμη. Καταλαβαίνουμε ότι είναι δύσκολες οι συνθήκες και το θέμα είναι οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους και τουλάχιστον να είναι όσο λιγότερο γίνεται οι ζημιές που θα καταγράψετε μαζί με τα κλιμάκια της πολιτείας.
2: News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης 2-5 Ιουλίου. Λόγια και ντυμένα, συναυλία, αφιέρωμα στους μεγάλους μας συνθέτες. Φιλαρμονική Ορχήστρα Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Μαρία Παπαγεωργίου και Απόστολος Ρίζος. Μνήμης περάσματα, μια μουσική performance με τη Γεωργία Νταγάκη. Συναυλία με τα βιολεντσέλ εκτός προγράμματος, μαζί τους και ο Σπύρος Γραμμένος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύκτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει, στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: 36 λεπτά μετά τις 11 έχουμε πάρει και εμείς τη στροφή, μπαίνοντας σιγά σιγά στην τελική ευθεία της εκπομπής. Παρακολουθούμε φυσικά την εξέλιξη της φωτιάς στα δύο εργοστάσια στο Ωραιόκαστρο. Ακούσαμε πριν από λίγο και τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου, τον κύριο Παντελή Τσακίρη, ο οποίος αυτό που μας είπε ότι όλη η επιχείρηση έχει εστιάσει στην κατάσβεση της φωτιάς στα δύο εργοστάσια που έχουν τυλιχθεί στις φλόγες, καθώς συνεχίζονται οι αναζωπηρώσεις και καταγράφονται εκρήξεις. Υπάρχει μέσα μεγάλη ποσότητα έφλεκτων υλικών. Οι μαύροι καπνοί εξακολουθούν να σκεπάζουν μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα, είναι ορατό σε απόσταση πολλών χιλιομέτρων, ενώ αυτή η μυρωδιά είναι αρκετά έντονη σε πολλές περιοχές. Μέχρι το κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, αλλά και τον Θερμαϊκό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και τα υπόλοιπα όμως θέματα της επικαιρότητας. Καθότι τιμένουν 10 μέρες για την εκπνοή της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Και ήδη, τουλάχιστον με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, έχουμε ρεκόρ υποβολής δηλώσεων εισοδήματος. Όλα αυτά θα τα συζητήσουμε με την κυρία Αθανασία Στολάκη, φοροτεχνικό, στην οποία την ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Στολάκη.
1: Καλή σας ημέρα, καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, 10 ημέρες απομένουν για διορθώσεις, προκειμένου να μην φάμε, όπως λέμε, και το πρόστιμο.
1: Σωστά. Στις 15 Ιουλίου εκπνέει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων. 10 ημέρες και όχι όλες εργάσιμες, πρέπει να πούμε. Η αλήθεια είναι ότι έχει υποβληθεί το μεγαλύτερο μέρος. Μιλάμε για 5,8 εκατομμύρια φορολογικές δηλώσεις από τα 6,9 που αναμένουμε να υποβληθούν. Φέτος η διαδικασία έχει κυλήσει αρκετά ομαλά.
0: Και γίνει και νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά, σωστά?
1: Νωρίτερα από κάθε άλλη χρονιά. Το σύστημα δεν παρουσίασε δυσλειτουργίες. Τις τελευταίες ημέρες έτσι παρατηρούνται κάποια προβλήματα. Είναι λογικό όμως, γιατί είναι και μεγαλύτερος ο όγκος των υποβολών. Είναι και πιο δύσκολες οι δηλώσεις που υποβάλλονται το τελευταίο διάστημα. Για εμάς είναι πολύ ευχάριστο να τηρούνται οι προθεσμίες. Και αυτό δείχνει ότι αν το κράτος βάζει κανόνες και τους ακολουθεί πρώτο εκείνο, ακολουθούν και οι φορολογούμενοι σε αυτό. Να πούμε τώρα ότι στις 15 Ιουλίου λύγει και η προθεσμία για τις εμπρόθεσμες, αλλά λύγει και η προθεσμία για τις τροποποιητικές. Mm-hmm. Τι σημαίνει αυτό? Ότι όσοι έχουν υποβάλει τη δήλωσή τους μέχρι τώρα και διαπιστώσουν κάποιο λάθος ή κάποια παράληψη, έχουν τη δυνατότητα να υποβάλουν μέχρι και τις 15 Ιουλίου τροποποιητική δήλωση, διορθώνοντάς το, χωρίς να έχουν κάποιο πρόστιμο στην δήλωσή τους αυτή. Τώρα να δούμε λίγο τα νούμερα που έχουν προκύψει από τις φορολογικές δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί και τι πληρώνουν οι φορολογούμενοι. Από τις δηλώσεις λοιπόν, από τα 5,8 αυτά εκατομμύρια, το 34 περίπου τις 100 των φορολογουμένων καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο κατά την διαδικασία της εκαθάρισης, με το μέσο φόρο να κυμαίνεται περίπου στα 1880 ευρώ. 3 στους 10, το 30 περίπου τις 100, δικαιούται επιστροφή φόρου με τη μέση επιστροφή στα 300 ευρώ, ενώ το υπόλοιπο περίπου 35% έχει μηδενικό καθαριστικό, δηλαδή δεν πληρώνει φόρο κατά την πρώτη εκαθάριση. Mm-hmm. Θυμίζω ότι η ημερομηνία για την καταβολή της πρώτης δόσης ή την εξόφληση του ποσού για όσους θέλουν να κερδίσουν την έκπτωση λήγει στις 31 Ιουλίου και όχι στις 15 που είναι η λήξη των φορολογικών δηλώσεων. Mm-hmm.
0: Τώρα κάτι που άλλο θα πρέπει να προσέξουμε για αυτούς που δεν έχουν κάνει την διαδικασία, ίσως κάποια παγίδα για να αποφύγουμε?
1: Κοιτάξτε, αυτό το οποίο θα πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, ιδίως για όσους έχουν προσυμπληρωμένες δηλώσεις, είναι να ελέγξουν, το λέμε κάθε χρόνο αυτό, να ελέγξουν ξανά τη δήλωσή τους, να μην επαναπαύονται δηλαδή στην προσυμπλήρωση και υποβολή. Γιατί τα στοιχεία τα οποία χρησιμοποιούνται είναι στοιχεία παρελθόντων ετών, του περασμένου έτους. Επίσης, αυτό που πρέπει να πω είναι ότι όταν λήξει η υποβολή των δηλώσεων, θα ακολουθήσει ένας εκτεταμένος έλεγχος σε συγκεκριμένους κωδικούς, όπως είναι η κωδική για τους στόκους των καταθέσεων, για αναδρομικά ποσά. Προσοχή εδώ πέρα.
0: Ναι, αυτό ήθελα να σας ρωτήσω, με προλάβατε.
1: Ναι. Αναδρομικά ποσά από συντάξεις, μισθούς, επιδόματα από ασφαλιστικούς φορείς. Οπωσδήποτε αυτά θα πρέπει να δηλωθούν. Επίσης, στις δαπάνες.
0: Αν τώρα αυτά τα αναδρομικά ποσά αφορούν προηγούμενα έτη. Εκεί γίνεται ξεχωριστή τροποποιητική δήλωση.
1: Ναι, για τα αναδρομικά ποσά υποβάλλεται δήλωση σε κάθε έτος ξεχωριστά που αφορούν τα συγκεκριμένα ποσά. Είναι σημαντικό εδώ πέρα γιατί σε περίπτωση που δεν την κάνει ο ίδιος ο φορολογούμενος τη δήλωση, τότε η ΑΔΕ κάνει αυτόματα τη δήλωση εφόσον αφού μάλλον λήξει η προθεσμία και εκεί επιβάλλεται και το διοικητικό πρόστιμο εφόσον προκύπτει φόρος. Άρα λοιπόν βλέπουμε από τις φετινές φορολογικές δηλώσεις από την ενημέρωση αποδοχών και εισοδημάτων εάν έχουμε αναδρομικά ποσά ανατρέχουμε στα προηγούμενα έτη και υποβάλλουμε τροποποιητική δήλωση. Είναι πολύ εύκολη και γρήγορη η διαδικασία.
0: Και η προθεσμία πληρωμής πότε είναι? Σε αυτή την περίπτωση.
1: Για τα αναδρομικά, η προθεσμία για την υποβολή της δήλωσης είναι τέλος του έτους, 31 Δεκάτου δηλαδή, και η προθεσμία για την πληρωμή είναι 31 Ιανουαρίου του 2027 πλέον. Όμως επειδή έχουν ανοίξει τα αναδρομικά, είναι ανοιχτά όλα τα έτη, είναι καλό με την υποβολή της δήλωσης να ακολουθείτε και αυτό, γιατί συνήθως τα ξεχνάμε.
0: Πολύ ωραία. Δεν έχουμε κάποια άλλη υποχρέωση που θα πρέπει να θυμηθούμε πριν τις διακοπές μας?
1: Όχι, μόνο για όσους έχουν επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλουν και τη δήλωση, τις δηλώσεις ΦΠΑ μάλλον που είναι για αυτό το μήνα.
0: Να σας ευχαριστήσω πολύ. Η κυρία Στολάκη, η κυρία Θανασία Στολάκη, φοροτεχνικός, μας υπενθύμισε λίγο τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθεί, καθότι, όπως είπαμε, λύγει η προθεσμία για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων για τα φυσικά πρόσωπα. Το θετικό κρατάμε ότι σχεδόν οι 6 στους 10 φορολογούμενους ήδη έχουν εκπληρώσει τη συγκεκριμένη υποχρέωσή τους.

Λοιπόν, έχουμε πει την καλημέρα μας στον Πέτρο, που με ένα καυστικό σχόλιο εδώ πέρα για τον 76χρονο, ο οποίος είναι ο υπαίτιος της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Στο Γιάννη που μας υπενθυμίζει το ραντεβού μας για το πανηγύρι. Μακάρι να τα καταφέρουμε, Γιάννη μου, στο σουλάρι Αλκαδίας. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας. Στον Κώστα από το Παλαιό Φάλιρο, τον ευχαριστούμε και εκείνον για τα ωραία του λόγια, αλλά αυτό που μας επισημαίνει, το είπε και ο κύριος Αρτοπιός, να έχουμε μια καλή Κυριακή όσο μπορούμε. Αλλά 60 πυρκαγιές διάβασα, λέει, είχαμε χθες. Σας ελπίσουμε σήμερα με αυτόν τον αέρα να μην έχουμε τα ίδια και να μην συνεχιστεί αυτό το κακό. Τα μέτρα λαμβάνονται. Το θέμα είναι και οι ίδιοι τι κάνουμε και σε ατομικό επίπεδο, γιατί όλο αυτό είναι μια συλλογική προσπάθεια προκειμένου να μην καταστρέφουμε και το περιβάλλον, να μην βάζουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο, να μην καταστρέφονται και περιουσίες. Και ο κύριος Αβραμίδης, ο οποίος έχει γίνει ο ρεπόρτερ μας σήμερα στην Θεσσαλονίκη, μας έλεγε νωρίτερα και μας έχει στείλει και φωτογραφία και από το καπνό που έρχεται από τα δύο εργοστάσια, καθότι καίει, όπως είπαμε, εκεί η φωτιά. Λέει, πήγα πιο κοντά, μυρίζει ελάχιστα βέβαια, περίπου στα 3,5 χιλιόμετρα από την εστία. Πήκος απ' πήκος, λέει, έγινα.

0: Λοιπόν, τώρα σκεφτείτε ότι φτάσαμε περίπου 100 χρόνια μετά τον νόμο που ρυθμίζει την οριοζόντια ιδιοκτησία. Πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης, για να πάμε και σε άλλα θέματα της επικαιρότητας όσο προλαβαίνουμε, ετοιμάζει μια μεγάλη μεταρρύθμιση όσον αφορά τις πολυκατοικίες αλλά και τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, προκειμένου να αντικατασταθεί το σημερινό και πολύπλοκο νομοθετικό πλαίσιο, να λύνονται προβλήματα της καθημερινότητας, αυτά που μας απασχολούν όλους, όπως είναι οι επισκευές, είναι τα κοινόχρηστα, είναι η λειτουργία του διαχειριστή, είναι το τι γίνεται με τα Airbnb, αν θα εγκαταστήσουμε φωτοβολταϊκά, αν θα βάλουμε αντλίες θερμότητας και όλα αυτά. Έρχεται λοιπόν το νομοσχέδιο, είναι στο στάδιο επεξεργασίας από την Ειδική Επιτροπή, αναμένουμε το φθινόπωρο του επόμενου έτους να έχει ολοκληρωθεί, προκειμένου να διευκολυνθεί και η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας αλλά και η καλύτερη λειτουργία των πολυκατοικιών. Πάμε λοιπόν να συνομιλήσουμε με την κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρο του Συμβολιογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πυραιός Αιγαίου και Δωδεκανήσου, να μας εξηγήσει λίγο τι προβλέπουν αυτές οι ρυθμίσεις και κατά πόσον θα μπορέσουν έτσι να λυθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιοκτήτες αλλά και οι διαχειριστές των πολυκατοικιών. Καλή σας ημέρα, κυρία Κοντογιώργου.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές. Να είστε καλά. Είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα στο οποίο προχωρεί η πολιτεία και ειδικότερα το Υπουργείο Δικαιοσύνης, διότι ο νόμος που ρυθμίζει αυτές τις σχέσεις των συνιδιοκτητών, όπως είπατε πριν λίγο, θα πρέπει να οριοθετηθούν πλέον σε ένα σύγχρονο θεσμικό πλαίσιο. Γιατί ο νόμος που τις διέπει είναι του έτους 1929, ο περίφημος νόμος 3741. Έχουν περάσει τόσα χρόνια, χρήζει τροποποιήσεων και ιδίως και με τους νόμους που στο ενδιάμεσο έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των πολεοδομικών αφαιρεσιών, θα πρέπει να υπάρξει ένα ενιαίο κωδικοποιημένο και εξυγχρονισμένο πλαίσιο για να αποφεύγονται οι διενέξεις μεταξύ των συνιδιοκτητών μιας πολυκατοικίας. Τι γίνεται με τον διαχειριστή, πώς εισπράττονται τα κοινόχρηστα, πώς βάφονται οι προσώψεις των διαμερισμάτων, ώστε ο ένας να μην έχει με λευκό χρώμα την πρόσωψη, ο άλλος με μπλε, ή τι χρώμα τέντα θα έχει το κάθε διαμέρισμα, και το κυριότερο, θα οριοθετηθούν πλέον τα κοινόχρηστα. Και όταν λέμε κοινόχρηστα, ξεκινάμε από την ταράτσα, που με τις κεραίες των πολυκατοικιών, με τις νέες οικοδομές πλέον που δεν υπάρχει ταράτσα γιατί υπάρχουν κεραμοσκεπές, με τις τοποθετήσεις φωτοβολταϊκών κλπ.
0: Αυτό θα γίνει, θα βρεθεί μάλλον ουσιαστικά λύση στην πράξη, ή εκεί τώρα βέβαια θα έχουμε κάποιους ουσιαστικά να θίγονται τα δικαιώματά τους? Υπάρχουν όλες αυτές οι ασφαλιστικές δικλίδες?
1: Ακριβώς. Ο νόμος ο οποίος θα ψηφιστεί όταν ολοκληρωθεί βέβαια εντός του φθινοπόρου το έργο της νομοπαρασκευαστικής και θα τεθεί βέβαια και σε διαβούλευση, θα προσπαθήσει να στρογγυλέψει, θα μου επιτρέψετε την έκφραση, τις αντιδικίες μεταξύ των συνιδιοκτητών χωρίς να θίγονται τα δικαιώματά τους. Ας μην ξεχνάμε ότι και οι νόμοι που κατά καιρούς έχουν ψηφιστεί για τις τακτοποιήσεις των αυθαιρέτων έφυγαν κάποια κοινόχρηστα. Παραδείγματος χάρη, κάποιος μπορεί να είχε επεκτείνει το διαμέρισμά του στο κοινόχρηστο κλιμακοστάσιο, δηλαδή στο πλατήσκαλο όπως λέμε. Αλλά αυτή ήταν μια παράβαση πολυοδομική που είχε συμβεί από την κατασκευή της πολυκατοικίας. Οπότε ο άλλος που αγόραζε το διπλανό διαμέρισμα δεν ήξερε για αυτή την πολυοδομική κατάσταση, και ήρθαν βέβαια οι διάφοροι νόμοι περί αυθαιρέτων και τακτοποίησης αυτών για να λύσουν αυτό το πρόβλημα. Με αυτό το πρίσμα θα το δει και ο νομοθέτης, όχι να δημιουργήσει περαιτέρω προβλήματα, να επιλύσει και να κατοχυρώσει δικαιώματα και προπαντός να αποτυπωθεί πραγματική κατάσταση των κτισμάτων όπως είναι σήμερα.
0: Ναι. Τώρα, επειδή αναφερθήκατε και στη διαχείριση, βλέπουμε ουσιαστικά ενισχύει το ρόλο του διαχειριστή. Επίσης, το παιχνίδι μπαίνουν και οι εταιρείες, που βέβαια ήδη συμβαίνει αυτό σε ορισμένες πολυκατοικίες. Αυτό τώρα πώς θα αλλάξει τη λειτουργία των πολυκατοικιών?
1: Δεν θα αλλάξει την λειτουργία. Το θέμα είναι ότι θα είναι πλέον πιο κανονική η ίσπραξη των κοινοχρήστων, διότι σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, και αυτό είναι γνωστό, ιδίως με τη βραχυχρόνια μίσθωση, μπαινοβγαίνουν διάφοροι στα διαμερίσματα, φεύγουν και ουδείς πληρώνουν τα κοινόχρηστα. Με αποτέλεσμα, όταν χρειάζεται μια βασική επισκευή σε κάποιο κοινόχρηστο τμήμα της πολυκατοικίας, παραδείγματος χάρη ένας αγωγός νερού έχει πλημμυρίσει ένα διαμέρισμα, και δεν μιλώ για την διαρροή στο ίδιο το διαμέρισμα, αν καταλαμβάνει τον κοινόχρηστο τοίχο και λοιπά, αν θα πρέπει να αποστραγγιστούν νερά που έχουν μαζευτεί στο υπόγειο της οικοδομής, ή ένα βάψιμο ή εκμετάλλευση των διαφόρων προγραμμάτων επισκευής μιας πολυκατοικίας. Για όλα αυτά θα είναι πλέον υπεύθυνος ο διαχειριστής, είτε αυτός είναι φυσικό πρόσωπο είτε είναι μια εταιρεία.
0: Και πλέον θα απαιτείται και υποχρεωτικό αποθεματικό στις πολυκατοικίες.
1: Εννοείται, γιατί αυτή τη στιγμή, λόγω του ότι αρκετοί δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, δεν υφίσταται αποθεματικό. Με αποτέλεσμα, σε πάρα πολλές πολυκατοικίες, από ό,τι ακούω και από την καθημερινότητα και από πελάτες, να μην έχουν πληρωθεί, παραδείγματος χάρη, οι λογαριασμοί της ΔΕΗ. Του ηλεκτρικού ρεύματος, όποιος και αν είναι αυτός ο πάροχος, με αποτέλεσμα να μην λειτουργεί το ασανσέρ, γιατί του κόβει το ρεύμα ο πάροχος της ηλεκτρικής ενέργειας και δεν λειτουργεί το ασανσέρ. Δεν σας είπα ότι δεν έχει ηλεκτρικό το ένα, το α ή το β διαμέρισμα, που εντάξει, αν δεν πληρώνει ο ιδιοκτήτης θα το κοπεί. Κόβεται όμως το ρεύμα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν άλλες κοινόχρηστες υποδομές.
0: Και τώρα όσον αφορά λίγο και τις αλλαγές, να μας πείτε κάποια στοιχεία παραπάνω στην συνιδιοκτησία.
1: Αλλαγές, κοιτάξτε, το ποσοστό συνιδιοκτησίας που έχει ο κάθε ιδιοκτήτης, αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει. Ναι. Και όταν λέω ποσοστό συνιδιοκτησίας, που είναι και το βασικότερο που πρέπει να ξέρει ο κάθε πολίτης, είναι τι ποσοστό έχει στο οικόπεδο της οικοδομής, στο οικόπεδο επί του οποίου έχει ανεγερθεί η οικοδομή. Για να γίνω πιο σαφής, ναι, μπορεί κάποιος να έχει ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικά, αλλά στο συμβόλαιό του να αναφέρεται ότι αυτό αντιστοιχεί στα 10 εκατοστά του οικοπέδου. Δηλαδή, αν όμοιγεννητο γκρεμιστεί η πολυκατοικία, να μην ανατρέχουμε πλέον σε θλιβερά γεγονότα που έχουν συμβεί αυτή
0: την εβδομάδα. Αφήστε,
1: ας μην το λέμε. Λοιπόν, αν όμοιγεννητο γκρεμιστεί η πολυκατοικία ή και οι ίδιοι συμφωνήσουν να την γκρεμίσουν γιατί είναι παλιά, γιατί είναι επικίνδυνη στατικά κλπ, σε αυτή την περίπτωση θα έχει δικαίωμα το 10% στο οικόπεδο. Δηλαδή, αν το οικόπεδο είναι 100 τετραγωνικά, ναι, θα του αντιστοιχούν, επειδή ενδεικτικά ανέφερε ότι έχει 10 εκατοστά, θα του αντιστοιχούν τα 10 μέτρα στο οικόπεδο. Και ανάλογα με τους όρους δόμησης, δηλαδή τι μπορεί να χτιστεί σε αυτό το οικόπεδο με τους σημερινούς πλέον συντελεστές, θα πάρει το αντίστοιχο κτίσμα, που μπορεί να μην είναι 100 τετραγωνικά όπως ήταν με την παλιά οικοδομή, μπορεί να είναι είτε μικρότερο είτε μεγαλύτερο αν έχει αυξηθεί ο συντελεστής δόμησης. Mm-hmm. Αυτό είναι το βασικό, δηλαδή το ποσοστό συνιδιοκτησίας, το οποίο κανένας νόμος δεν πρόκειται να προσβάλλει ούτε να αλλάξει. Mm-hmm. Επίσης θα λυθεί το θέμα με τις ταράτσες, με τις σοφίτες όπως χτίζονται σήμερα, γιατί ο παλιός νόμος του 1929 αναφέρει ότι η ταράτσα είναι κοινόχρηστη. Ήδη ξέρουμε ότι δημιουργούνται δικαιώματα αποκλειστικής χρήσης σε τμήματα της ταράτσας, ή κάποιοι έχουν βάλει ηλιακούς θερμοσύφωνες και έχουν καλύψει την ταράτσα ώστε οι υπόλοιποι να μην μπορούν να βάλουν και αυτοί τον δικό τους ηλιακό θερμοσύφωνα, ή να υπάρχει κεραμοσκεπή, οπότε δεν μιλάμε για κοινόχρηστη ταράτσα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά θα επιλύσει η νέα η ομάδα εργασίας που θα παραδώσει αυτό το έργο.
0: Ουσιαστικά μιλάμε για όλα αυτά τα προβλήματα που συζητάμε καθημερινά στην πολυκατοικία μας.
1: Ακριβώς.
0: Και γι' αυτό το λόγο έχουμε όλους αυτούς τους τσακωμούς και τις φασαρίες. Κυρία Κοντογιώργου, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Η κυρία Ελένη Κοντογιώργου, πρόεδρος του Συμβολογραφικού Συλλόγου Αθηνών Πειραιώς, Αιγαίου και Δωδεκανήσου.

Στις 12. Γιατί εμείς έχουμε ήδη στρώσει και τα κόκκινα χαλιά για να έρθει και ο Νότης Ανανιάδης. Και πάρα πολύ προσοχή σήμερα σε ό,τι και αν κάνετε. Να απολαύσετε την Κυριακή σας, αλλά να έχετε στο νου σας ότι οι καιρικές συνθήκες είναι δύσκολες. Είμαστε στην κατηγορία 4, πολλές περιοχές, και δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε αυτά που ζήσαμε και χθες το βράδυ και άλλες προηγούμενες φορές. 60 στο σύνολο το τελευταίο διάστημα όσον αφορά τις πυρκαγιές. Πάρα πολύ προσοχή. Λοιπόν, εμείς θα ευχηθούμε καλό υπόλοιπο Κυριακής και μια καλύτερη εβδομάδα με καλύτερες ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Οι δράστες θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Τόνισε ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του στον απόϊχο της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ο Πρωθυπουργός υπογραμμίζει ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική επίθεση και συνδέει μάλιστα την υπόθεση με τη συνολική κυβερνητική επιλογή σύγκρουσης με την ανομία, σημειώνοντας ότι η χώρα δεν θα γυρίσει στα χρόνια του διχασμού. Ο κ. Μητσοτάκης καλεί παράλληλα το πολιτικό σύστημα να αναλογιστεί τις ευθύνες του απέναντι στον τοξικό και διχαστικό λόγο. Για την αντιμετώπιση της ακρίβειας, είπε πως εφαρμόζεται πλαφόν τιμών σε 2.000 προϊόντα για το καλοκαίρι, ενώ παράλληλα υλοποιούνται μέτρα στήριξης όπως η καταβολή έκτακτης ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί και η ολοκλήρωση πληρωμών στους αγρότες. Πρόσθεσε πως με ρύθμιση καταργείται η περικοπή στις συντάξεις χειρίας, διασφαλίζοντας το 70% της σύνταξης. Ταυτόχρονα, όπως σημείωσε, έκθεση του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης επιβεβαιώνει τη μετατροπή του brain drain σε brain gain, με περισσότερους Έλληνες να επιστρέφουν στη χώρα. Παράλληλα, για τον τομέα της υγείας, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε πως εγκαινιάζεται το ανακαινισμένο νοσοκομείο Παιδών Πεντέλης και καλύπτονται 962 νέες θέσεις γιατρών στο ΕΣΥ. Παράλληλα, τόνισε ότι θεσπίζονται αυστηρότεροι κανόνες για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών με απαγόρευση κυκλοφορίας για τους κάτω των 17 ετών. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να

0: περιοριστεί το πύρινο μέτωπο. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, συνελήφθη 76χρονος για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας και θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα. Σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς τίθεται σήμερα 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Αττική. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Στενεύει ο κλοιός γύρω από τους δράστες των εμπριστικών επιθέσεων στη Θεσσαλονίκη. Τη διαδρομή των βομβιστών, τον αριθμό των εμπλεκόμενων αλλά και το ενδεχόμενο να πρόκειται για ομάδα που σχετίζεται με άλλες πρόσφατες επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη εξετάζουν εξονυχιστικά οι αρχές, οι οποίες βρίσκονται σε αναμονή για τα αποτελέσματα του DNA. Ξεχωριστές τηλεφωνικές συνομιλίες με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι είχε χθες ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, με επίκεντρο τις εξελίξεις στον πόλεμο της Ουκρανίας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Σύμφωνα με το Κρεμλίνο, η συνομιλία Τραμπ-Πούτιν διήρκησε 85 λεπτά και επικεντρώθηκε στις προοπτικές διευθέτησης της σύγκρουσης καθώς και στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιοταλά Χαλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισόρρος του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται να παραστούν στις εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρεια άνεμοι, πιθανόν τοπικά 8 μποφόρ, τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32 βαθμούς. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στη Μία. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
1: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
4: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας. Είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock, we're gonna rock.

αν ήταν μαζί μας θα ήταν υπερεκατοντούτης ο γιάλος Bill Haley, που γεννήθηκε σαν χθες το 1925, όχι σήμερα ακριβώς, με το Rock Around the Clock που ακούσαμε και με το οποίο ξεκίνησε αυτή η δύο-ωρη εκπομπή Κυριακή μεσημέρι, Earthness Radio 105,8. Έτσι, τον θυμηθήκαμε και θυμηθήκαμε και τα γιατί μας. Ήταν ένα τραγούδι το οποίο θα μπορούσε να πει κανείς ότι ήταν μια σύνθεση που γεφύρωσε το πρώιμο rock and roll με το rock των μεγάλων Beatles, ή εισήγαγε αν θέλετε Pink Floyd, είπα καλά, Rolling Stones και άλλων που πλέον άλλαξαν τον παγκόσμιο χάρτη της μουσικής, η οποία είχε ήδη αρχίσει να αλλάζει από τις προηγούμενες δεκαετίες. Καλημέρα, είπαμε να ξαναπούμε. 12 και 9 και 10 πρώτα λεπτά. Η Αθηνά Σαλούστρου είναι στην δημοσιογραφική υποστήριξη εδώ στη ροή και στην παραγωγή. Δεν ήταν Γιάννα Αρφάνη αυτή τη βδομάδα μαζί μου στην οργάνωση αυτής της δύο-ωρης παραγωγής, διότι η Μαρία Κόντου έχει πάρει την αδειά της, καλά οι σφουτιές εκεί που βρίσκεται, δεν ξέρω πού. Κάτι φωτογραφίες βάζει στο Facebook, στη σελίδα της. Καλά θα περνάει, εν πάση περιπτώσει. Ο Γιάννης Περιδέζης είναι στη ρύθμιση των ήχων και θα συμβάλλει, όπως κάθε Κυριακή άλλωστε, σημαντικά στην μουσική επένδυση αυτής της εκπομπής, και ο Νότσα Ραμιάδης είναι στο μικρόφωνο. Καλή σας μέρα και πάλι. 5 Ιουλίου του 2026 λέει το ημερολόγιο. Προωθούμεθα στον Ιούλιο κανονικά. Είμαστε στην καρδιά ή κοντά στην καρδιά του καλοκαιριού. Δηλαδή, ναι, στα μέσα Ιουλίου, στις 15 είναι η καρδιά. Είναι η μέση, αν βάλουμε Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο. Βέβαια, το καλοκαίρι και οι ζέστες κρατάνε και πατάνε και το Σεπτέμβριο. Πολλές φορές ξεκινάνε και πριν τον Ιούνιο. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όπως και να το κάνουμε, είμαστε εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ. Το καλοκαίρι είναι εδώ και βεβαίως η κίνδυνη από φωτιές είναι εδώ και αυτές τις μέρες που φυσάει. Λέγαμε την άλλη φορά εδώ, από αυτό εδώ το στούντιο την προηγούμενη εβδομάδα, για την ανθρώπινη βλακεία. Είχαν ξεσπάσει δύο φωτιές, γιατί ενώ είχε εκδοθεί ανακοίνωση να μην γίνει καμιά εργασία στον Ύπεθρο, ένας ηλίθιος έκανε μπάρμπεκιου στο σπίτι του. Παραλίγο να κάει και το σπίτι του, κάηκαν όμως κάτι θέματα γύρω-γύρω. Ένας άλλος ηλίθιος πήρε μια θέριζο αλωνιστική μηχανή να κουρέψει κάποια χόρτα εκεί πέρα, να κλαδέψει μια σπίθα, να κάψει κάποια στρέμματα επίσης εκεί στη Βόρεια Ελλάδα. Και χτες ένας άλλος ηλίθιος, αλλά εντάξει, μεθυσμένος αυτός και μεγάλης ηλικίας άνθρωπος, παππούς, 76 ετών, σπινιάριζε με το αυτοκίνητό του, έκανε έτσι, με τις πάντες που λέμε, έκανε λες και ήταν κανένας πιτσιρικάς, όχι τι θα δικαιολογείται αν ήταν πιτσιρικάς, αλλά λες και ο νεανικός ενθουσιασμός και τα λοιπά. Ο παππούς τα είχε κοπανίσει, έκανε κάτι τέτοια σπινιαρίσματα, κάποιος σωλήνας από το αυτοκίνητο βρήκε μια σπασμένη εξάτμιση, πιθανόν, ναι, βρήκε κάτω, δημιουργήθηκε από την τριβή κάποια σπινθήρας και τρέχαν και τα φτάναν όλη τη νύχτα στο αεροκάστρο της Θεσσαλονίκης οι πυροσβέστες. Πάντως, επειδή είμαστε έτσι σε καλοκαιρινή διάθεση, έχουμε μπει στο καλοκαίρι, εκτός από τους κινδύνους αυτούς υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι. Υπάρχουν κίνδυνοι από τα πιο απλά πράγματα, έτσι, με τα διάφορα θαλάσσια σπορ. Έτσι λοιπόν κάνω μια εισαγωγή πώς θα πάμε αυτό το δίωρο και την κάνω ανάποδα. Θα κλείσουμε σε μια μισή ώρα περίπου, δηλαδή κατά τη μια μισή θα μιλήσουμε με την εκπρόσωπο μιας μη κυβερνητικής οργάνωσης, την κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπιτιάν, η οποία θα μας περιγράψει, είναι η Safe Water Sports λέγεται η οργάνωσή της, τους κινδύνους, θα μας καταγράψει μάλλον τους κινδύνους και μας περιγράψει, θα μας πει τι πρέπει να προσέχουμε όσοι κάνουμε θαλάσσια σπορ, είτε από τα πιο απλά πράγματα, μια μπανάνα φερρυπίν, μέχρι πολύ πιο σύνθετα ελεξίπτωτα κτλ. Θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε, γιατί ωραία είναι το καλοκαίρι, αλλά και λίγη προσοχή χρειάζεται και μέσα στη θάλασσα. Δηλαδή, θα μιλήσουμε, γιατί δύο είναι τα θέματα. Κοιτώντας μπροστά, έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα
την Τρίτη και την Τετάρτη. Ο Πρωθυπουργός θα συμμετάσχει εκεί. Ο Πρόεδρος Τραμπ θα βρεθεί έχοντας προαναγγείλει ότι θα κάνει μάλλον ένα πολύ καλό δώρο θα τον κάνει χαρούμενο στον Ερντογάν. Σε κάθε περίπτωση η Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ είναι μπροστά μας και οπωσδήποτε είναι το θέμα που θα κυριαρχήσει την επόμενη εβδομάδα. Επηρεάζει και τις ελληνοτουρκικές σχέσεις, επηρεάζει τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, επηρεάζει τις ευρωπαϊκές συνολικά σχέσεις και τις σχέσεις της Ευρώπης με την Αμερική. Είναι ένα κορυφαίο ζήτημα. Γι' αυτό θα μιλήσουμε σε λίγο, δηλαδή λίγο μετά τις 12.30 με τον καθηγητή διεθνών σχέσεων Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος θα μας μεταφέρει, είπαμε, το δίωρο προσπαθούμε να μιλάμε με ανθρώπους που ομιλούν με τα λόγου γνώσεως, να μας μεταφέρει την επιστημονική του προσέγγιση και το τι πρέπει να περιμένουμε, τι να φοβόμαστε, τι να ανησυχούμε, τι να προσέχουμε, τέλος πάντων, από αυτήν την διήμερη σύνοδο στην Άγκυρα. Και αργότερα, σε μια ώρα περίπου να είμαστε καλά, μετά το δελτίο ειδήσεων θα μιλήσουμε με την κυρία Αλβανού, είναι διεθνολόγος, καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου, για αυτό που... γιατί διεθνολόγος είπα λάθος. Κάθε άλλο. Κυρία Αλβανού είναι εγκληματολόγος, διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφου της Κύπρου και θα προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, να μας μεταφέρει την επιστημονική της οπτική για αυτό που μάλλον κυριάρχησε την εβδομάδα που πέρασε. Και φυσικά δεν μιλάω για κάτι διαφορετικό από την δολοφονία της άτυχης μητέρας Νέστορα, η κόρη της ήταν ο στόχος, γιατί είχε πολιτευτεί με τη Νέα Δημοκρατία στις προηγούμενες εκλογές εκεί στη Θεσσαλονίκη. Μια τραγωδία που από πίσω της κρύβονται και άλλες μικρές ανθρώπινες τραγωδίες, αλλά επιπλέον μια τραγωδία που αποκαλύπτει μια ανοιχτή πληγή, όχι στο σώμα μόνο της ελληνικής κοινωνίας, για την ευκαιρία να μιλάω νωρίτερα με την κυρία Αλβανού, αλλά θα τα πούμε όλα αυτά και στον αέρα σε μια ώρα περίπου.

0: Καταλοιπά, κοιτώντας έτσι λοξές ματιές στο παρελθόν, με αφορμή την ημέρα 5 Ιουλίου, σαν σήμερα το 1946 στο Παρίσι, σε μια υπαίθρια επίδειξη μόδας, παρουσιάστηκε το πρώτο μαγιό μπικίνι. Μια σεξι πρόταση από τον Λουί Ρεάρ, που έμελε βεβαίως να καθορίσει τα καλοκαίρια μας. Δεν είναι καθόλου τυχαίο ότι της Αλέξη πρώτο μαγιό μπικίνι αμέσως μετά τον πόλεμο. Έχουμε μια έκρηξη παγκόσμια στις γεννήσεις. Είναι οι περίφημες γενιές των boomers μέχρι το 62-63 θεωρούνται, που αυξάνεται ο πληθυσμός, ένας πληθυσμός στη Δύση, που είχε χτυπηθεί, όχι μόνο η Δύση, όλος ο κόσμος, από τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Καλά, εδώ στα δικά μας και πολύ πιο πρόσφατα, σαν σήμερα το 2015, δηλαδή πριν 11 μόλις χρόνια, είχαμε το δημοψήφισμα, το οποίο ήταν ένας τρίαμβος του όχι. Ήταν και η πρώτη φορά που είχαμε δημοσίευμα με πρώτη απάντηση το όχι και από κάτω το ναι, αλλά πάνω σε μια πρόταση η οποία αφενός μεν είχε ήδη αποσυρθεί από τους θεσμούς, όπως λέγονταν η Τρόικα, δηλαδή τους πιστωτές, ας το πούμε έτσι, αυτούς που δανείζαν, αυτοί οι πιστωτές ήταν που δανείζαν το ελληνικό δημόσιο. Είχε ήδη αποσυρθεί λοιπόν η συγκεκριμένη πρόταση, αλλά παρόλα αυτά η ελληνική κυβέρνηση τότε, η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, με πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα, σας θυμίζω, και που άμυνας τον Πάνο Καμένο, επέμενε να το θέσει σε δημοψήφισμα, 62% και πήρε, 61,37% συγγνώμη, κοντά 62% το όχι, 38,7% ναι. Μετά έγιναν ό,τι έγιναν και το κολλασμένο καλοκαίρι του 2015, και βεβαίως καθιερώθηκε διεθνώς η όρος Κολοτούμπα, διότι η El País, η ισπανική, μεγάλη ισπανική εφημερίδα, η μεγαλύτερη της Ιβερικής, Χερσονήσου, νομίζω, είχε την έμπνευση να γράψει ακριβώς την Κολοτούμπα με αρκετούς χαρακτήρες στο πρώτο σελίδο της, και να καταγραφεί διεθνώς ο όρος αυτός, γιατί το όχι βέβαια κέρδισε, αλλά μετά το όχι ζητούσε ουσιαστικά από το ναι, τη μειοψηφία του ναι, να υποστηριχθεί, και υποστηρίχθηκε αυτή η στροφή, όχι 360 μοίρων, 180 μοίρων της ελληνικής κυβέρνησης, η οποία υποχρεώθηκε εν τέλει, και υποχρεώθηκαμε όλοι μας, μετά από εκείνη την περήφανη ή παλαβή, όπως λένε άλλοι, διαπραγμάτευση του πρώτου εξαμήνου του 2015, να φτάσει σε έναν συμβιβασμό πολύ χειρότερο. Να υπογράψει μια συμφωνία πολύ χειρότερη από εκείνη που της προσφέρανε. Αλλά αυτές οι μέρες του Ιουλίου, ο Ιούλιος, ξέρετε, ιστορικά στην Ελλάδα είναι φορτωμένος, είναι ζεστός, όχι μόνο από άποψη πολιτικών, από άποψη θερμοκρασιών, αλλά και σε σχέση με την πολιτική θερμοκρασία. Ξεχνάμε και τα Ιουλιανά, πολύ πολύ πιο πίσω, το 65, αλλά αν έρθουμε λίγο πιο κοντά, σαν χτες το 1993, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει παραιτηθεί από τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποπεμφθεί από την κυβέρνηση των Υπουργών Εξωτερικών με την περίφημη εκείνη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών υπό τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, ο οποίος του συνόδευε τον πρωθυπουργό Κώστα Μητσοτάκη σε εκείνη τη σύσκεψη, και ο Κώστας Καραμαλής του είπε με την γνωστή βαριά σεραϊκή προφορά του: «Εσύ περνά έξω», και τον ουσιαστικά τον απέπεμψε. Ο Κώστας Μητσοτάκης ανέλαβε και το Υπουργείο Εξωτερικών τότε. Αλλά τέλος πάντων, όλα αυτά είναι λεπτομέρειες. Σαν χθες, ο Αντώνης Σαμαράς, που έχει φτιάξει πια την πολιτική άνοιξη ή την φτιάχνει, το 1993 δηλώνει: Δεν θα επιστρέψω στη Νέα Δημοκρατία, ακόμη και αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός της. Το 1993 αυτό επέστρεψε. Το 2004 έγινε ευρωβουλευτής. Και μετά την ήττα του 2009 διαδέχθηκε, κέρδισε την Ντόρα Μπακογιάννη, έγινε πρόεδρος της, έγινε αρχηγός της δηλαδή, αυτό που έλεγε δεν θα γυρίσω ακόμα κι αν με καλέσουν να γίνω αρχηγός. Αμέσως Βρυξελώνη επέστρεψε, έγινε αρχηγός, έγινε και πρωθυπουργός με τη στήριξη και του ΠΑΣΟΚ και της Δημοκρατικής Αριστεράς την πρώτη χρονιά, και μετά ιτήθηκε, μετά ήρθε ο Τσίπρας, μετά ξανά όλα αυτά τα χρόνια ήταν ενεργός, μέχρι που πρόπερση διαγράφει από την Νέα Δημοκρατία και τώρα κάποια ρεπορτάζ λένε ότι μπορεί να κάνει και κόμμα. Που βέβαια οι ερευνητές δεν λένε ότι συναντά κάποιο δημοσιακή απήχηση από τους πολίτες. Τέλος πάντων. Σαν πιο ευχάριστα σαν χθες η εθνική πρωταθλήτρια Ευρώπης εκεί στο αξέχαστο Euro του 2004 στην Πορτογαλία, ενώ και σαν χθες το 1827 στη συνθήκη υπογράφεται η συνθήκη του Λονδίνου, η οποία αναγνωρίζει για πρώτη φορά αυτονομία στην Ελλάδα, αλλά με το καθεστώς της ως φόρου υποτελής προς την πύλη. Θα πρέπει να περιμένουμε άλλα 3 χρόνια μέχρι το 1830 για να γίνουμε, να αναγνωριστεί η Ελλάδα ως ανεξάρτητο κράτος. Και να φύγουμε από το παρελθόν και να ρίξουμε λοξές ματιές στο άμεσο μέλλον, την εβδομάδα που έρχεται. Είπαμε ότι Τρίτη και Τετάρτη έχουν τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Την Τετάρτη ο πρόεδρος της Δημοκρατίας θα μιλήσει για την διεθνή κατάσταση της Δημοκρατίας. Ο Κάρολος Παπουλίας είναι καλεσμένος στο συνέδριο του Οικονομίστου στο Λαγονίσι και νομίζω ότι έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον σε ένα περιβάλλον αστάθειας όπου αρκετές δημοκρατίες κλειδονίζονται, ευτυχώς όχι η δικιά μας προς το παρόν τουλάχιστον, θα έχει νομίζω ιδιαίτερο ενδιαφέρον η τοποθέτηση του κ. Τασούλα. Τι είπα, Παπούλια, στιγμή πρώτη σήμερα. Μετράμε μέρες για άδεια και μάλλον δεν είμαστε καλά. Ναι, θα έχει το ενδιαφέρον της, φαντάζομαι, η ομιλία τους. Όπως ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το άλλο Σάββατο ο Σωκράτης Φάμελος, πρόεδρος ακόμα του ΣΥΡΙΖΑ, σας υπενθυμίζω, θα παρουσιάσει την εισήγησή του στη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του, όσο υπάρχει αυτό το κόμμα και όσο παραμένει και ο ίδιος πρόεδρος, και να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Μιλάμε για ένα κόμμα το οποίο καταγράφει πολύ μικρά ποσοστά πλέον σε όλες τις δημοσκοπήσεις, οπωσδήποτε άνετα κάτω από το 3%, καθαρά κάτω από το 3%, αλλά ένα κόμμα, αυτό έχει σημασία του, το οποίο κυβέρνησε σχεδόν 5 χρόνια, έστω συγκυβέρνησε με τους ΑΝΕΛ, ένα κόμμα το οποίο ήταν αξιωματική αντιπολίτευση μέχρι και στις τελευταίες εκλογές, στις τελευταίες κάλπες, στις ευρωεκλογές, ακόμα και σε αυτές, ήταν δεύτερο κόμμα. Και μετά ο Αλέξης και τους πήρε όλους. Μπα, δεν πήρε κανέναν. Αλλά ο κόσμος έφυγε από εκεί. Ο Αλέξης Τσίπρας φαίνεται, όλα το ρεπορτάζ αυτό δείχνουν, ότι δεν τους θέλει όλους. Οπωσδήποτε κάποιος δεν τους θέλει καθόλου και έχει ζητήσει τις παραιτήσεις από την Βουλή όσων ίσως κληθούν στο καινούριο του κόμμα που λέγεται Ελλάς. Έτσι. Αυτό λοιπόν, εκείνη λοιπόν η συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει το ενδιαφέρον της, αρκετοί λένε ότι θα ξεκαθαρίσει όχι τόσο πού θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ένα κτίριο στη Μουνδούρου, πολύ σημαντικό, κεντρικό, μεγάλης περιουσίας, δίπλα στο μετρό, με θέα από την Μουνδούρου, από τα ψηλά πατώματα βλέπεις και την Ακρόπολη, αλλά έχει και 7 εκατομμύρια περίπου να πάρει φέτος και του χρόνου από τον κρατικό προϋπολογισμό, σε επιχορηγήσεις δηλαδή νομίμως που παίρνουν τα κόμματα ανάλογα με την κοινοβουλευτική τους δύναμη, ανάλογα με το ποσοστό που έχουν πάρει στις εθνικές εκλογές. Και το ποσοστό που είχε πάρει στις εθνικές εκλογές ήταν το 17% και όχι φυσικά το 1,5% που οι δύο που καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις. Άρα όλο αυτό το πακέτο θα έχει το ενδιαφέρον του. Αυτές είναι οι κλεφτές ματιές που ρίξαμε στην εβδομάδα που έρχεται. Να προσθέσουμε, να μην αδικήσουμε και εδώ τον Νίκο Αμερλάκη, που θα επισκεφθεί το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών και την Τετάρτη αυτό, και την Πέμπτη θα μιλήσει σε εκδήλωση για τους αξιούχους στο ΠΑΣΟΚ, το οποίο βλέπει να το έχει ξεπεράσει τις έρευνες η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Προσπαθεί να ποντάρει και τα δίνει όλα να ανασυγκροτηθεί, στηριζόμενο σε ένα πρόγραμμα που όντως υποστηρίζεται, έχει και όντως έχει, την ώρα που άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης δεν έχουν καταφέρει να προβάλλουν αυτά τα προγραμματικά, το προγραμματικό λόγο, τις προγραμματικές προτάσεις που υποστηρίζουν ότι έχουν.
1: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να καλημερίσουμε τον πρώτο τηλεφωνικά προσκεκλημένο μας, τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και πρόεδρος του Μεταπτυχιακού Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών στο ίδιο Πανεπιστήμιο, τον κύριο Σωτήρη Ντάλη. Καλημέρα, κύριε Ντάλη.
1: Καλημέρα, κύριε Ανανιάδη. Του προπτυχιακού πρόεδρος, ο οποίος συμπληρώνει 30 χρόνια φέτος.
0: Μάλιστα. Να τα καθιστήσετε λίγα, λέω.
1: Ναι, σας ευχαριστούμε.
0: Κύριε Ντάλη, πήρα το θάρρος να σας ενοχλήσω κυριακάτικα, που φαντάζομαι ότι σε κάποια παραλία σας βρήκαμε. κάτι λίγο ακούω. Ακριβώς το καταλαβαίνουμε όλοι, διότι τα φώτα της δημοσιότητας είναι στραμμένα στην εβδομάδα που έρχεται, θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα, όπου 7 και 8 Ιουλίου, δηλαδή Τρίτη και Τετάρτη, θα διεξαχθεί η ετήσια κομβικής ίσως σημασίας σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ναι, το ερώτημα είναι απλό, αν και φαντάζομαι οι απαντήσεις θα είναι σύνθετες. Τι περιμένει η Ελλάδα, τι διεκδικεί, τι μπορεί να φοβάται, τι μπορεί να πάει άσχημα? Γιατί όταν μιλάμε σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία, δεν μιλάμε μόνο για ελληνοτουρκικές σχέσεις, για αμερικανοτουρκικές, για ελληνοαμερικανικές, για σχέσεις Ευρώπης με Αμερική. Είναι τεράστια η ατζέντα.
1: Ναι, αν μου επιτρέπετε να πειράξω λίγο το ερώτημά σας και
0: όσο
1: να
0: θέλετε.
1: Πω αντί η Ελλάδα, η Ευρώπη τι θα περιμένει από αυτή τη σύνοδο και εκεί βρίσκεται και η Ελλάδα. Επομένως, αν η Ευρώπη πάρει το maximum που θα εξυπηρετεί τα συμφέροντά της, εκεί θα είναι ένα όφελος και για την Ελλάδα. Επομένως, σε ένα πρώτο επίπεδο πρέπει να δούμε σε αυτή την πολύ ιδιαίτερη σύνοδο κορυφής, που δεν είναι ιδιαίτερη επειδή γίνεται μόνο στην Άγκυρα.
0: Αλλά αυτός είναι ο συμβολισμός.
1: Γίνεται σε μια περίοδο που πλέον οι ευρωατλαντικές σχέσεις είναι πολύ διαφορετικές. Οι Ευρωπαίοι έχουν πιστεί πως οι Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ δεν είναι πλέον εκείνο το δίχτυ ασφαλείας που είχαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες δεκαετίες, και πάνω στο οποίο δίχτυ ασφαλείας η Ευρώπη κατάφερε να χτίσει το δικό της ευρωπαϊκό σχέδιο, επενδύοντας περισσότερο στο κοινωνικό κράτος, στο κράτος πρόνοιας και σε άλλα στοιχεία που ενίσχυαν την ευημερία του πολίτη. Τώρα πλέον η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια γίνεται ξεκάθαρα μια ενουσιακή πρόκληση. Το ΝΑΤΟ είναι διαφορετικό. Βλέπουμε πρωτοβουλίες από την πλευρά του Καναδά να διαδραματίζει ένα ρόλο συντονιστή σε αυτόν τον μεταμερικανικό κόσμο, όπου η έννοια της Δύσης και αυτή έχει αλλάξει. Είναι ο δυτικός κόσμος χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς τις Ηνωμένες Πολιτείες του Τραμπ. Είναι πολύ σημαντική η στιγμή που πραγματοποιείται αυτή η σύνοδος κορυφής, γιατί συμπίπτει με λίγες μέρες απόσταση από την 4η Ιουλίου, που συμπληρώθηκαν τα 250 χρόνια από την διακήρυξη της ανεξαρτησίας.
0: Εντελώς συμπτωματικά, τώρα που μιλάμε, κύριε Ντάλη, βλέπω στην τηλεόραση της RT News τον Ντόναλντ Τραμπ να μιλάει για τα 250 χρόνια που ανεξαρτησίας των ΗΠΑ, μάλλον από την έναρξη της επανάστασης, τη διακήρυξη της ανεξαρτησίας, εν πάση περιπτώσει, που γιορτάστηκαν χθες, λέγοντας ότι δεν θέλουμε κομμουνιστές στη χώρα, λες και έχει ποτέ κομμουνιστές, τέλος πάντων, σημαντικό αριθμό, ΗΠΑ, και λέγοντας ότι τώρα, εδώ είναι η γη της ελευθερίας, τώρα είναι τα καλύτερα έρχονται, κάπως έτσι.
1: Ναι, εντάξει, αυτή είναι η ανάγνωση που κάνει ο Τραμπ για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Είναι μια ντροπιαστική ανάγνωση αυτή, γιατί ξέρετε, ο διεθνής ρόλος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής προσαρμόζεται πλέον στην συμπεριφορά του Τραμπ, και κανείς στον κόσμο, κύριε Ανανιάδη, δεν εμπιστεύεται τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και αυτό είναι τεράστια ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες, και αυτό το χρεώνεται ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Να προσπαθήσω να φέρω την κουβέντα λίγο, κύριε Ντάλη. Μιλάμε πάντοτε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ενοποίησης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, Σωτήρη Ντάλη. Να προσπαθήσω να φέρω την κουβέντα, αγαπητή κύριε Ντάλη, σε κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Δηλαδή, όλα τα ρεπορτάζ συγκλίνουν στο ότι η Τουρκία θα διεκδικήσει με κινητήρες για το μαχητικό που κατασκευάζει, και ίσως έναν ορίζοντα άρση των κυρώσεων για τα F-35. Θυμίζουμε, ναι, γιατί ο κόσμος δεν είναι υποχρεωμένος να τα γνωρίζει όλα αυτά, ότι η Τουρκία αποκλείστηκε μάλιστα από ένα πρόγραμμα παραγωγής στην Τουρκία F-35, τα οποία εμείς αντίθετα έχουμε μπει στο πρόγραμμα να αγοράσουμε F-35, mm-hmm, τα πιο σύγχρονα αεροπλάνα που διατίθενται στην αγορά παγκοσμίως τουλάχιστον. Αποκλείστηκε γιατί αγόρασε S-400, ένα αντιπυραυλικό σύστημα, ναι, από τη Ρωσία.
1: Ναι. Είναι το μεγάλο αγκάθι.
0: Αυτό είναι το αγκάθι. Αυτό το αγκάθι θα βγει, θα τα καταφέρει, ναι, να το βγάλει ο Ερντογάν. Γιατί αυτή είναι μια στρατηγική τα στην οποία έχει πέσει.
1: Με
0: έτσι,
1: την υποστήριξη του Προέδρου Τραμπ, ναι, μπορεί να τα καταφέρει. Είναι άρα πολύ πιθανό ο Ερντογάν να πάρει ένα σημαντικό δώρο από τον Πρόεδρο Τραμπ. Αν δεν είναι τα F-35, μπορεί να είναι μια κίνηση προς τη λογική της άρσης των κυρώσεων, με πιέσεις προς τα θεσμικά αντίβαρα των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι μια πραγματικότητα την οποία όλοι βλέπουμε, ότι έχει δημιουργηθεί μια δυναμική υποστήριξης του Προέδρου Ερντογάν, ο οποίος έχει εξαιρετική σχέση με τον Πρόεδρο Τραμπ. Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταφέρει να έχει τσακωθεί με όλους τους ηγέτες της ευρύτερης περιοχής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και με τον Νετανιάχου πλέον οι σχέσεις τους είναι οριακά ικανοποιητικές. Αντιθέτως με τον Πρόεδρο Ερντογάν φαίνεται πως έχουν μια συναντήληψη για πολλά πράγματα που αφορούν την ευρύτερη γεωπολιτική κατάσταση, και αυτό είναι το δυνατό χαρτί του Ερντογάν σε αυτή τη διαπραγμάτευση, αν την πούμε έτσι, η μεγάλη συζήτηση που ανοίγει για την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας στην μετα ΝΑΤΟ εποχή, θα το λέγαμε. Το ΝΑΤΟ, κύριε Ανανιάδη, έχει πλέον αλλάξει, είναι πολύ διαφορετικό, είναι προφανές πως θα είναι περισσότερο ευρωπαϊκό, θα πάρει ένα χρονικό διάστημα αυτό να ολοκληρωθεί, μπορεί και 10 χρόνια, όμως η κατάσταση έχει δρομολογηθεί, όλες οι πρωτοβουλίες είναι προς αυτή τη λογική, βλέπουμε τις προσπάθειες των Ευρωπαίων αξιωματούχων, βλέπουμε αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε πολύ ψηλό επίπεδο να πηγαίνει πρόσφατα την περασμένη Τρίτη στην Άγκυρα, η ύπατη εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφάλειας, η Κάγια Κάλλας, η Επίτροπος Διεύρυνσης, η Μάρτα Κόνς, ο Επίτροπος Εσωτερικών Υποθέσεων, ο Μπρούνερ, πραγματοποίησε μια πολύ έτσι εντυπωσιακή επίσκεψη στην Άγκυρα.
0: Αυτό πάντως πρέπει να συνδέεται.
1: Ένα μεγάλο φάσμα θεμάτων από τη Μέση Ανατολή έως την Ουκρανία, από την συνδεσιμότητα θα έλεγα, έως και τη διεύρυνση και το μεταναστευτικό. Όλα αυτά είναι ζητήματα τα οποία είναι πλέον στην ατζέντα και βλέπετε έναν ανταγωνισμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στην Ευρώπη για το ποιος θα κερδίσει. Για το ποιος θα κερδίσει την Τουρκία προς αυτή, ναι, την κατεύθυνση.
0: Εγώ διάβαζα σε ένα ρεπορτάζ ότι ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, με κάθε ευκαιρία θυμίζει ότι η Άγκυρα αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για τη συνοχή και την αποτελεσματικότητα της ευρωατλαντικής άμυνας. Υποστηρίζει. Δηλαδή, ναι, πάλι εσείς βλέπετε τη μεγάλη εικόνα και καλά κάνετε, επιστήμονας είστε, και αυτό έτσι πρέπει να βλέπει κανείς τα πράγματα. Ναι. Αλλά ο απλός πολίτης. Προσπαθώ να μιλήσω εγώ δηλαδή, ναι, τι βλέπω, ακούω εσάς να λέτε ότι ναι, είναι πιθανόν ο Τραμπ να ξεπεράσει, ο πρόεδρος Τραμπ να ξεπεράσει τα όποια αγκάθια υπάρχουν, ναι, να διαφορήσει, να δώσει F-35 στην Τουρκία. Την ίδια στιγμή σας ακούω να λέτε ότι, ναι, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ διαβάζουμε, αναγνωρίζει στην Άγκυρα καθοριστικό παράγοντα για την συνοχή της Ευρωατλαντικής ομάδας, και η Ευρωπαϊκή Ένωση σε υψηλότατο πεδίο συνομιλεί, βεβαίως, με την Άγκυρα για ένα ευρύτατο, βεβαίως, φάσμα. Άρα
1: βεβαίως,
0: αυτό, βεβαίως, τι μένει? Μένει ότι ο μεγάλος παίκτης είναι η Τουρκία. Και εμείς που είμαστε. Όπα, κάτι είπα. Είπα αυτό και έπεσε γραμμή. Ξαναπαίρνουμε λοιπόν. Μιλάγαμε με τον καθηγητή Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης του Πανεπιστημίου του Αιγαίου και πρόεδρο του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, που κλείνει 30 χρόνια μάλιστα, τον γνωστό καθηγητή Σωτήρη Ντάλη, ο οποίος έβλεπε και μας περιέγραφε τη μεγάλη εικόνα. Με δύο λόγια είπε ότι αν από αυτές τις διαδικασίες ενισχυθεί, βγει ενισχυμένη η Ευρώπη, και εμείς, η Ελλάδα δηλαδή, ως μέλος της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ φυσικά, θα είμαστε κερδισμένοι. Αλλά εντάξει, εγώ στόχευσα και τον ξαναέχουμε και μπορούμε να τον ξανακαλημερίσουμε. Κύριε Ντάλη, περιέγραφα περίπου τι λέγαμε μέχρι τη στιγμή που είπα, έκανα το ερώτημα το απλό, το οποίο και έπεσε γραμμή. Λοιπόν, ο κερδισμένος φαίνεται λοιπόν να είναι η Άγκυρα, να είναι η Τουρκία και, λέω, και εμείς που είμαστε σε αυτό το παιχνίδι.
1: Αν μου επιτρέπετε, καλό είναι να μην την πάμε τη συζήτηση κερδισμένος, χαμένος. Γι' αυτό και μίλησα στην αρχή για το ποιος θα είναι ο ρόλος της Ευρώπης σε αυτή τη νέα μορφή που θα έχει η Ευρωατλαντική Συμμαχία.
0: Ναι, και όσο δεν επικοινωνούσαμε, αναφέρθηκα ακριβώς σε αυτή την πρώτη σας αναφορά.
1: Αυτή είναι η πρόκληση και ως τέτοια πρέπει να τη δούμε. Να μην τη δούμε μέσα από ένα ελληνοκεντρικό πλαίσιο αγωνίας, θα έλεγα. Κερδίζει η Τουρκία, χάνει η Ελλάδα. Εγώ θα έλεγα να δούμε πώς η Ευρώπη θα βγει ενισχυμένη από αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων, πώς η ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια θα είναι ξεκάθαρα ευρωπαϊκή και όπου η Ελλάδα θα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή την ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια. Είμαστε μια χώρα που θα τη χαρακτηρίζει από τις μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις της Ευρώπης. Και δεν το λέω αυτό για να εντυπωσιάσω τη συζήτηση, αλλά αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν είναι μικρή.
0: Όχι, είναι εντυπωσιακό ότι το λέτε εσείς και με τα λογογνώσεις.
1: Βεβαίως και το λέω. Αν ξέρεις, αν βάλει κανείς πρώτη τη Γαλλία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και μετά βάλετε πια την Γερμανία, όχι την Ισπανία, την Ιταλία, κάπου δεν θα πρέπει να βάλετε και την Ελλάδα και να την τοποθετήσετε ως μια μεγάλη ευρωπαϊκή δύναμη. Νομίζω πως ναι. Πλέον όμως η συζήτηση έχει ανοίξει και έχει πάρει πιο ευρωπαϊκό χαρακτήρα, λιγότερο ενωσιακό, γιατί στη συζήτηση πρωταγωνιστικό ρόλο, συμπρωταγωνιστικό, έχει η Μεγάλη Βρετανία, κύριε Ανανιάδη, πλέον. Ξέρετε, η ομάδα των προθήμων που δημιουργήθηκε για την Ουκρανία έβαλε στο παιχνίδι από την πίσω πόρτα ή από το παράθυρο, από όπου θέλετε, με πρωταγωνιστικό ρόλο στη νέα αρχιτεκτονική ασφάλεια της Ευρώπης και άμυνας την Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι τεράστια στρατιωτική δύναμη με την οποία συνομιλεί η Γαλλία πολύ αποτελεσματικά, σε αντίθεση με την Γερμανία που δεν μπορούν να ενταυρούν στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας. Μην ξεχνάμε ότι η πρώτη προσπάθεια για ευρωπαϊκό στρατό ήταν ανάμεσα στην Γαλλία και στην Μεγάλη Βρετανία το 1998, αν θυμάμαι καλά, με τον Σεν Μαλό, στη συμφωνία του Σεν Μαλό, που αποφασίστηκε η δημιουργία μιας ευρωπαϊκής προοπτικής άμυνας στην Ευρώπη με ευρωπαϊκό στρατό. Επομένως, από τη στιγμή που η Μεγάλη Βρετανία, κυρία Ανανιάδη, έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για αυτή τη νέα αρχιτεκτονική, μια χώρα η οποία δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι πάρα πολύ λογικό να έρθει και μια άλλη χώρα που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά που έχει ακόμα ανοιχτές διαπραγματεύσεις ένταξης με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Τουρκία, να μπει και αυτή στη συζήτηση για την αρχιτεκτονική ασφάλειας με τα ίδια επιχειρήματα με τα οποία έχει ήδη μπει η Μεγάλη Βρετανία. Καταλάβατε, εδώ επομένως είναι το μεγάλο στοίχημα. Αν η Τουρκία γίνει μέλος αυτής της μεγάλης αρχιτεκτονικής ασφάλειας, με ποιους όρους θα γίνει, και εκεί η Ελλάδα πρέπει να διαδραματίσει ένα πρωταγωνιστικό ρόλο και να γίνουν κάποια πράγματα ξεκάθαρα, ότι μια χώρα η οποία μπορεί να έχει ειδική σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που πιθανότατα δεν θα ενταχθεί ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα έχει μια αλακάρτ προσέγγιση και συνεργασία με τις Βρυξέλλες, θα πρέπει να κινείται σε ένα πλαίσιο όπου θα της θυμίζει πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο εμπόριο ελεύθερες συναλλαγές, αλλά είναι κυρίως μια μεγάλη κοινότητα αξιών.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Όπου η δημοκρατία έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.
0: Βεβαίως,
1: όπου ο σεβασμός των άλλων κρατών έχει εξαιρετικά σημαντικό ρόλο σε αυτό.
0: Ναι, δεν ξέρω πόσο πιθανόν είναι να γίνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, πόσο πιθανόν είναι να εντεχθεί η Τουρκία σε αυτό το σχεδιασμό, αλλά πόσο πιθανό είναι να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Δηλαδή, θα είναι προτεραιότητα ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου για να εισαχθεί σε αυτό το σχεδιασμό.
1: Κοιτάξτε, πώς μπορούν οι χώρες αυτές οι οποίες θα δημιουργήσουν ένα δίκτυο ασφαλείας υπέρ των ενωσιακών συμφερόντων να έχουν μια χώρα σε αυτή την προσπάθεια συνεταίρο ή εταίρο, όπως θέλετε πείτε το, η οποία όμως δεν σέβεται το διεθνές δίκαιο και αμφισβητεί τα εθνικά συμφέροντα μιας άλλης χώρας.
0: Αυτό δεν ισχύει και τώρα. Δηλαδή, τώρα που μιλάμε, Η Τουρκία έχει θεωρεί κάζους μπέλι την επέκταση, δηλαδή την άσκηση κυριαρχικών δικαιωμάτων από την πλευρά μας. Καταπατά κάθε έννοια του διεθνούς δικαίου με το περίφημο τουρκολιβικό μνημόνιο, περνάει πάνω από νησιά, δεν τα υπολογίζει καθόλου. Ούτε καν την Κρήτη που είναι ένα πολύ μεγάλο νησί, έτσι. Άρα μιλάμε για κάτι που μπορεί να γίνει ενώ δεν γίνεται σήμερα, ξέρω εγώ.
1: Όλα αυτά είναι πολύ σωστά και εύστοχα τα επισημαίνετε, όμως δεν είναι σημερινά, δεν είναι χθεσινά, είναι προχθεσινά, γιατί τα χθεσινά είναι η Ουκρανία, κύριε Νανιάδη, που έχει αλλάξει τα δεδομένα για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η σχέση και η υποστήριξη της Ουκρανίας είναι πλέον, θα έλεγα, οριζόντια πολιτική και πρώτη προτεραιότητα, τόσο στο πολιτικό, οικονομικό, όσο και στο διπλωματικό επίπεδο. Άρα οι περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θεωρούν ότι η μοναδική απειλή αυτή τη στιγμή για την Ευρώπη είναι η Ρωσία και προς αυτή την κατεύθυνση κινούνται, και είναι και αληθές. Τώρα εμείς από τη δική μας πλευρά πρέπει να εξηγήσουμε ότι αν σε αυτή την προσπάθεια που θέλουμε να δημιουργήσουμε όλοι ως ευρωπαϊκά κράτη-μέλη της Ένωσης, θέλουμε να έχουμε και συνεταίρο και την Τουρκία, θα πρέπει αυτό να συμβεί με συγκεκριμένους όρους και αποδοχή του τι είναι σήμερα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μέσα στα νέα δεδομένα βεβαίως. Ναι. Τα οποία νέα δεδομένα δεν πρέπει να ξεπερνούν τα χθεσινά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενηλικιώνεται με βίαιο τρόπο στο γεωπολιτικό επίπεδο μετά τον πόλεμο που προκάλεσε η Ρωσία στην Ουκρανία, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να γίνει εις βάρος των κατακτημένων δεδομένων που έχει το ευρωπαϊκό σχέδιο μέχρι σήμερα, που είναι το κράτος πρόνοιας, η κοινωνική αλληλεγγύη και κυρίως η Ευρωπαϊκή Ένωση ως κοινότητα αξιών. Αυτό δεν πρέπει να αλλάξει σε καμία περίπτωση. Αν η Τουρκία επομένως μπορεί να συμμετέχει σε μια τέτοια συνεργασία με αυτούς τους όρους, γνωρίζοντας πολύ καλά πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι μόνο άμυνα και ασφάλεια και εμπόριο ή τελωνιακή ένωση για την οποία τόσο πολύ κόπτεται, είναι και μια κοινότητα αξιών. Με μια κοινότητα αξιών θα συνεργαστεί τόσο για την τελωνιακή της Ένωση, όσο και για την αναβάθμιση της τελωνιακής Ένωσης, όσο και για την άμυνα και για την ασφάλεια της Ευρώπης, την οποία θέλει, λέει, να προσφέρει. Έτσι δηλώνει ο πρόεδρος Ερντογάν, πως είναι απαραίτητη η Τουρκία για την ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια. Όμως η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια της Ευρώπης προϋποθέτει μια κοινότητα αξιών, αλληλεγγύη, σεβασμό και κατανόηση των προβλημάτων μέσα από μια διαρκή συζήτηση και διαπραγμάτευση, θα έλεγα. Επομένως, εκεί δεν χωράνε απειλές σε καμία περίπτωση. Γιατί αν είναι να μετατρέψουμε, κύριε Ανανιάδη, αυτή τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλεια σε ένα νέο ΝΑΤΟ, το οποίο δεν κάνει τίποτα για να λύσει εδώ και δεκαετίες το ελληνοτουρκικό πρόβλημα, και κακώς πάμε να τα χρεώσουμε σήμερα στην Ευρώπη, ενώ ξεχνάμε ότι η Ελλάδα και η Τουρκία μπήκαν την ίδια ακριβώς στιγμή στην Ατλαντική Συμμαχία, αλλά η Ατλαντική Συμμαχία ποτέ δεν ασχολήθηκε με αυτό το περίφημο ελληνοτουρκικό πρόβλημα, το οποίο είναι κυρίως πρόβλημα τουρκικών απειλών βάρος της Ελλάδας.
0: Ναι. Μιλάμε για το νέο σύστημα ευρωπαϊκής ασφάλειας, το οποίο θα λειτουργεί παράλληλα με το ΝΑΤΟ. Δηλαδή, τι θα είναι, ένα ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ, δίπλα από το ΝΑΤΟ?
1: Ήδη έχουν δημιουργηθεί, έχουν προχωρήσει πρωτοβουλίες που είναι καθαρά ενωσιακές, που έχουν να κάνουν με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και για τα οποία ενδιαφέρεται η Τουρκία, και διάφοροι μεσολαβητές, Ευρωπαίοι και Αμερικανοί,
0: που
1: λένε.
0: Που δεν είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά όπως είπατε και εσείς, μια αλακάρτ σχέση έχει.
1: Η οποία όμως έχει κάνει κάποιες κινήσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν πάρα πολύ έξυπνες, γιατί κατάφερε να αγοράσει μεγάλες ιταλικές εταιρείες όπως είναι η Leonardo και η Piaggio, και που της δίνει τη δυνατότητα μέσω Ιταλίας να είναι σε αυτά τα προγράμματα. Μάλιστα. Βλέπετε λοιπόν ότι ο σχεδιασμός της Τουρκίας είναι αρκετά σοβαρός και μακροπρόθεσμος. Έβλεπε πιο μακριά από κάποιους Ευρωπαίους.
0: Ναι. Παρ' όλα αυτά, εντάξει, ακόμη δεν μπορώ να καταλάβω πώς θα λειτουργεί αυτό το ενωσιακό σχήμα, το ευρωπαϊκό σχήμα ασφάλειας, δίπλα και μέσα στο ΝΑΤΟ. Δηλαδή, ναι, συγγνώμη, είναι ίσως πιο εύκολο για εσάς.
1: Όχι, είναι πολύ εύλογο το ερώτημα, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει την εμπειρία να λειτουργεί ως κοινότητα άμυνας. Όσες φορές χρειάστηκε να το κάνει αυτό, το έσπρωχνε το πρόβλημα κάτω το χαλάκι και δεν ασχολήθηκε ποτέ με την πολιτική
0: ενοποίηση. Ή εξουσιοδοτούσε το ΝΑΤΟ να το κάνει.
1: ή άφηνε την ομπρέλα αυτή να την διαχειρίζεται το ΝΑΤΟ. Όμως ήρθε η στιγμή τώρα όπου το ΝΑΤΟ μεν θέλει να συνεχίσει να παίζει τον ρόλο του, αλλά η μεγαλύτερη χώρα, η μεγαλύτερη δύναμη της Νατοϊκής Συμμαχίας, οι Ηνωμένες Πολιτείες, λένε, με συγχωρείτε, η ευρωπαϊκή άμυνα και ασφάλεια είναι ευρωπαϊκή υπόθεση, πληρώστε και τρέξτε. Αυτό δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, αλλά πρέπει να γίνει. Και γι' αυτό βλέπετε τις χώρες του Βορρά, τις χώρες της Βαλτικής, τις σκανδιναβικές χώρες, τις χώρες της Ανατολικής Ευρώπης, την Πολωνία, βλέπετε τη Γερμανία πώς μεταλλάσσεται στο επίπεδο της άμυνας και της ασφάλειας και αναζητά ένα ρόλο εντός της Ευρώπης σε αυτό το επίπεδο. Τα πράγματα είναι πολύ διαφορετικά και η Ελλάδα εκεί δεν θα πρέπει να νιώθει ούτε ευθυδιασμένη, ούτε να νιώθει ρηγμένη, γιατί όπως είπα και πριν, έχει ήδη μια τεράστια εμπειρία στη διαχείριση κρίσεων σε αυτό το επίπεδο και είναι μια σοβαρή στρατιωτική δύναμη η οποία μπορεί να πρωταγωνιστεί. Οι συμφωνίες που έχουμε κάνει με τη Γαλλία, που είναι εξαιρετικές σε αυτό το επίπεδο, για ένα συμπροταγωνιστικό ρόλο Γαλλία-Ελλάδα στην Ανατολική Μεσόγειο, γιατί περί αυτού πρόκειται, και οι οποίες είδατε ότι ενόχλησαν πάρα πολύ την Τουρκία.
0: Ναι, ναι. Και η οποία συμφωνία, σε αυτό έχετε δίκιο, καλά κάνατε και αναφερθήκατε, η οποία συμφωνία, προσθέτω εγώ, ανανεώθηκε και μάλιστα με έναν τέτοιο τρόπο που θα ανανεώνεται αυτόματα πλέον. Δεν θα χρειάζεται να επανυπογραφεί μετά από μια πενταετία. Εκτός αν ένα από τα δύο μέρη την καταγγείλει, βεβαίως.
1: Ακριβώς. Αυτό... Γιατί συνέβη αυτό, κύριε Ανανιάδη? Συνέβη για τον πολύ απλό λόγο, γιατί υπάρχει μεγάλη σύγκληση συμφερόντων ανάμεσα στη Γαλλία και στην Ελλάδα. Δηλαδή, βλέπουμε με την ίδια αγωνία κάποια προβλήματα στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, της ευρύτερης Μεσογείου, θα έλεγα. Άρα, αν επομένως εμείς μπορούμε να είμαστε συμπροταγωνιστές με τη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτά τα ζητήματα, στην άμυνα και την ασφάλεια, για την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, γιατί να μην μπορούμε να είμαστε συμπροταγωνιστές σε αυτή τη νέα ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας και η έμφαση δική μας να είναι κυρίως μεσογειακή.
0: Νομίζω ότι θα μπορούσα να παρομοιάσω τις σκέψεις σας και μάλλον με βάση τις σκέψεις σας και αυτά που μας είπατε, την όλη εξέλιξη με ένα σε επίπεδο ασφάλειας, με ένα παιχνίδι σκάκι όπου οι τακτικές και οι στρατηγικές κινήσεις δημιουργούν νέα δεδομένα στη σκακέρα συνεχώς, με μια δυναμική δηλαδή που έχει και τη σκακέρα της καλλιώς.
1: Ωραία. Όμως εδώ, για να ολοκληρώσουμε κάπου την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα κουβέντα μας, ο κρίσιμος όρος είναι η στρατηγική ψυχραιμία. Να μην βιαζόμαστε να μιλάμε για νίκες και ήττες. Χρειάζεται μια μεγάλη στρατηγική ψυχραιμία. Όλα έχουν αλλάξει. Το επίπεδο της γεωπολιτικής αλλά και της γεωοικονομίας. Και νομίζω ότι η χώρα μας, ως πολύ παλιό μέλος πλέον της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπήρξαμε το 10ο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σήμερα είμαστε 27, με προοπτική να γίνουμε 35, πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτό το νέο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που δεν θα είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση που όλοι θα κάνουν τα πάντα. Κάποιοι θα κάνουν περισσότερα. Είναι αυτό που λέμε, ότι πρέπει να δούμε ποιοι μπορούν και θέλουν να έχουμε περισσότερη Ευρώπη και ποιοι μπορούν να υποστηρίξουν την πολιτική ενοποίηση της Ευρώπης. Εκεί η Ελλάδα πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο. Αν αφαιθεί να έχει συμπροταγωνιστικό ή δευτερεύουσα σημασία ρόλο σε αυτή την νέα αρχιτεκτονική της ευρωπαϊκής ενοποιητικής διαδικασίας, θα είναι μια λάθος εξέλιξη.
0: Μάλιστα. Σωτήρης Ντάλης, ευχαριστούμε πολύ, κύριε καθηγητά. Σας εύχομαι καλές βουτιές. Εσείς είστε κάπου σε κάποια παραλία στην Κόρυθο, νομίζω.
1: Είμαι στο Πιωτιάδο Ξυλοκάστρο.
0: Ξυλοκάστρο.
1: Και σας καλώ για καφέ με την πρώτη ευκαιρία.
0: Ωραία. Ενδιαφέρουσα πρόσκληση. Δελαστικότατη, θα έλεγα. Καλή σας μέρα, κύριε Ντάλη.
1: Γεια χαρά.

Λοιπόν, είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, πιστεύω, με τον διεθνολόγο, καθηγητή διεθνών σχέσεων και πρόεδρο του Τμήματος Ευρωπαϊκών Σπουδών, Μεσογειακών Σπουδών, του Πανεπιστημίου του Αιγαίου, τον καθηγητή κύριο Σωτήρη Ντάλη, που με αφορμή την σύνοδο του ΝΑΤΟ που γίνεται στην Άγκυρα μεθαύριο, Τρίτη και Τετάρτη, είχαμε την δυνατότητα να προσπαθήσουμε να δούμε, έβλεπε την μεγάλη εικόνα, προσπάθησε να φέρει τη συζήτηση έξω από την συνηθισμένη προσέγγιση που έχουμε εμείς, δηλαδή τι θα κερδίσει η Τουρκία, τι θα χάσουμε εμείς ή τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς, τι θα χάσει η Τουρκία, θέτοντας το ένα ευρύτερο προσέγγιση που έχουμε εμείς, δηλαδή τι θα κερδίσει η Τουρκία, τι θα χάσουμε εμείς ή τι μπορούμε να διεκδικήσουμε εμείς, τι θα χάσει η Τουρκία, θέτοντας

εμπειρία και στρατιωτική πλέον, θα πρέπει να έχει σε αυτό το πλαίσιο έναν πρωταγωνιστικό ρόλο. Μπορεί να μιλάμε και για ένα νέο ΝΑΤΟ, μετανάτο, μια μετανάτο εποχή ενδεχομένως. Πάντως στάθηκε ιδιαίτερα ο κ. Ντάλης στην σημασία που έχει η στρατηγική σύγκληση, η στρατηγική συμφωνία που έχουμε τη Γαλλία, υπάρχει και σύγκληση συμφερόντων, και ανέδειξε και έναν όρο που καλά να τον έχουμε στο μυαλό μας. Χρειάζεται από μια χώρα σαν την Ελλάδα αυτό που λέμε, αυτό που χαρακτήρισε στρατηγική ψυχραιμία. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων σε 1-2 λεπτά και θα επιστρέψουμε αργότερα. Πάντα, Κυριακή μεσημέρι, Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Δέσποινα Συριοπούλου. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμη ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μία φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Το βάρος της επιχείρησης κατάσβεσης στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης έχει μεταφερθεί στο εργοστάσιο ανακύκλωσης, καθώς το δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε η φωτιά. Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού προκειμένου να περιοριστεί το πυρήνο μέτωπο. Στο μεταξύ, πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης, με το νέφος να εκτείνεται σε ακτίνα άνω των 20 χιλιόμετρων. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα οδηγείται 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσεις της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για έναν 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ένα 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και έναν 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό καζάνι. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις 3,1 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής εκτιμήσεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, για το Λάχ Αλί Χαμενεΐ, στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκύνημα ισορρός του Αλί Χαμενεΐ, ενώ χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα, όπου εκτίθεται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένονται να παραστούν στις εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000

0: Έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες, σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Στην Πελοπόννησο υπάρχει πιθανότητα και για μεμονωμένες καταιγίδες. Στο Αιγαίο βόρειοι άνεμοι, πιθανόν τοπικά οκτωμποφόρτες με συμβρινές και απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 21 έως 32. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 2 από το μεσημβρινό μαγκαζίνο. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
3: Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
4: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
5: Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 2026. Αντιγόνη. Μια παράσταση που ενώνει το χορό με το θέατρο. Μια Αντιγόνη που ενώνει την ποίηση της κίνησης με την ποίηση του κειμένου. Ο χορογράφος, συγγραφέας και σκηνοθέτης, Άλαν Λουσιανόγεν, εμπνέεται από το έργο του Σοφοκλή. Μαζί του η ομάδα Winter Guests, αλλά και χορευτές της Πίνα Μπάους. 7 και 8 Αυγούστου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: μάλλον το νέο τάγκο του μεγάλου Άστορ Πιάτσολα, ο οποίος παίζει αυτό το μπάντο νεών. Ένα μπάντο νεών είναι ένα αργεντίνικο, ένας τύπος αργεντίνικου οργάνου. Τέλος πάντων, ο Άστορ Πιάτσολα, ο οποίος έβαλε τις βάσεις του νέου τάγκο και ήταν και πολύ φίλος με τον Μάνο Χατζηδάκη, έφυγε από το μάτι του κόσμου σαν σήμερα το 1992. Δύο χρόνια νωρίτερα, τέτοιες μέρες, 3 Ιουλίου, είχε παρουσιάσει, τον είχε παρουσιάσει μαζί με την ορχήστρα των Χρωμάτων, με διεύθυνση του ίδιου Μάνου Χατζηδάκη, σε μια ανεπανάληπτη συναυλία στο Ερώδιο. Ήταν τυχερή όσοι ήταν εκεί. Κυριακή μεσημέρι λοιπόν, 5 Ιουλίου, μέρος δεύτερον, Air News Radio 105,8. Το πλήρωμα είναι ίδιο, για τις πυρηντέζεις στη ρύθμιση των ήχων, Αθηνάς Αλούστρου στην υποστήριξη της ροής, στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Γιάννα Αρφάνη ήταν όλη την εβδομάδα στην οργάνωση και την παραγωγή αυτού του δίωρου. Στο μικρόφωνο είναι πάντα Νότης Αναμιάδης. Και καθώς συνεχίζουμε, είδαμε, ρίξαμε μια κλεφτή ματιά στην επόμενη εβδομάδα, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ δηλαδή. Και ας ρίξουμε και μια ματιά στο τι έγινε. Ποιο ήταν το θέμα φυσικά της εβδομάδας που πέρασε. Δεν μπορεί να πει κανείς ότι ήταν οποιοδήποτε άλλο από το θέμα, από την εγκληματική οργάνωση, ενέργεια, τη δολοφονική ενέργεια στην Θεσσαλονίκη, με τα γκαζάκια. Σε τρία σημεία εκδηλώθηκαν οι επιθέσεις αυτές. Μία ήταν μοιραία, όχι για αυτήν την Αφροδίτη Νέστορα που ήταν ο στόχος, αλλά τη μητέρα της, την Βάγια Νέστορα, μια ηλικιωμένη γυναίκα η οποία έφυγε από το μάτι του κόσμου κατόπιν αυτής της δολοφονικής ενέργειας στη Θεσσαλονίκη. Με αφορμή αυτό είπαμε να μιλήσουμε με την εγκληματολόγο και διδάσκουσα στο Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάπου, την κυρία Μαρία Αλβανού, για να δούμε, αν μπορούμε να δούμε, το φαινόμενο τρομοκρατίας. Τι σημαίνει τρομοκρατία σήμερα, τι είναι αυτό το φαινόμενο, ποιες ρίζες έχει, γιατί, αν μπορεί να εξηγηθεί επιστημονικά. Την έχουμε στείλει τηλεφωνική γραμμή, νομίζω. Καλημέρα, κυρία Αλβανού.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Απλά μια μικρή διάβαθος ότι δεν είναι πλέον στο δυναμικό του Νεάπολης Πάφου, αλλά δεν πειράζει.
0: Πάντως είσαστε επιστήμον, εγκληματολόγος και άρα έχετε τη δυνατότητα να μας βοηθήσετε να δούμε.
1: Είναι η ομάδα του It's Time, του Καθολικού Πανεπιστημίου του Μιλάνου, εδώ και χρόνια, και είμαστε ομάδα που ασχολείται ακριβώς με την τρομοκρατία και την εξτρεμιστική βία.
0: Λοιπόν, σήμερα ο Πρωθυπουργός στην ανάρτηση του, ξέρετε, κάθε Κυριακή ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει καθιερώσει να κάνει μια ανάρτηση στην προσωπική του σελίδα στο Facebook, παράγοντας έτσι και προκαλώντας μάλλον και μια πολιτική συζήτηση. Σήμερα ξεχωρίζει αυτό το θέμα και λέει χαρακτηριστικά, το λέω grosso modo, αλλά αυτό είναι το μήνυμα του, το μήνυμά του εις ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη, ότι όπως το η πολιτεία εξάρθρωσε την 17 Νοέμβρη, όπως επίσης φυλάκισε και εξάρθρωσε την Χρυσή Αυγή, το ίδιο θα κάνει και με αυτούς που βάζουν τα δολοφονούν με τα γκαζάκια. Με αφορμή φυσικά την επίθεση που έγινε σε τρία σημεία χαμηλού επίπεδου, μεσαίων, μικρομεσαίων θα λέγαμε, στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Ένας πρώην βουλευτής, στο σπίτι του γιού του μάλιστα, ο γραμματέας της τοπικής οργάνωσης της Θεσσαλονίκης και η κυρία Νέστορα, η μητέρα της οποίας ήταν τελικά το θύμα, η οποία τι ήταν απλώς υποψήφια βουλευτής το 2023, σιγά τα αυγά δηλαδή. Αυτό είναι ένα θέμα. Δηλαδή, μπορούμε να συγκρίνουμε 17 Νοέμβρη, Χρυσή Αυγή και γκαζάκια?
1: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από το γεγονός.
0: Το αποτελέσματο συγκρίνονται, γιατί αφήνουν νεκρούς πίσω και οι τρεις περιπτώσεις, έτσι.
1: Ναι. Σε σε ένα κράτος το οποίο προστατεύει την ασφάλεια των πολιτών του, ανεξάρτητα από το μέγεθος, τον ιστορικό χρόνο διάρκειας μιας οργάνωσης, αυτό το οποίο έχει σημασία είναι να αποφεύγονται τέτοια περιστατικά. Άρα, δεν μπορούμε να βάλουμε ιστορικά και σε μέγεθος διάρκειας, δεν γνωρίζω και τελικά αν σε αυτήν την περίπτωση θα έχουμε μια πολυπληθή ομάδα ή ένα μικρό πυρήνα, αλλά στο τέλος, όπως είπατε, το αποτέλεσμα είναι ότι όταν έχουμε δολοφονικές ενέργειες και όταν έχουμε ενέργειες εξτρεμιστικής ή τρομοκρατικής βίας, αυτές πρέπει να πατάσσονται ασχέτως της πηγής. Τώρα, να πούμε λίγο κάτι, ότι επειδή αρκετός κόσμος έχει αυτή την απορία σχετικά με την επιλογή στόχων. Η επιλογή στόχων στην τρομοκρατία είναι καθαρά ένα επιχειρησιακό τακτικό ζήτημα, που σημαίνει ότι εάν μου είναι πιο εύκολο να προσεγγίσω στόχους οι οποίοι δεν θυλάσσονται τόσο, ακριβώς για αυτό που είπατε πριν και σε σχέση με την επαφή τους και την παρουσία τους στην πολιτική ζωή ή σε οποιοδήποτε άλλο επίπεδο, είναι σαφές ότι η επιλογή θα στραφεί προς τα εκεί. Άρα το κομμάτι της επιλογής των στόχων εξηγείται έτσι. Από εκεί και πέρα, σαφέστατα η πολιτεία έχει και πρέπει να έχει την δυνατότητα να εξαρθρώνει μεγάλες οργανώσεις ή μικρές ομάδες. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι μόνο με την αστυνομική αυτή θεώρηση καταπολέμησης της τρομοκρατίας, που σαφέστατα χρειάζεται και αυτή, τελειώνουμε με ένα φαινόμενο το οποίο είναι πολυπαραγωγικό και που θα δούμε ότι δυστυχώς διεθνώς εξακολουθεί να υπάρχει και να επιβιώνει. Και επειδή αρκετές φορές γίνεται, αν θέλετε, το λάθος να θεωρούμε ότι μόνο στην Ελλάδα έχουμε ακροαριστερή, αντιεξουσιαστική, παύλα αναρχική βία, χρησιμοποιώ τώρα αυτήν την τυπολογία, γιατί προς αυτήν φαίνεται να συνδέεται αυτό το χτύπημα. Αυτό είναι κάτι λάθος. Το βλέπουμε και στην Ιταλία, το βλέπουμε και στην Ισπανία, το βλέπουμε και στη Γερμανία, το βλέπουμε και στο Βέλγιο. Και αν δει κανείς τα reports τα τελευταία χρόνια, θα δούμε ότι συνήθως είμαστε λίγο πίσω από την Ιταλία. Είμαστε από τις χώρες που έχουν το ζήτημα, από τις χώρες που είναι, έτσι, αν θέλετε, στην πρώτη γραμμή, αλλά υπάρχουν και άλλες.
0: Υπάρχει μία ερώτηση, μία συζήτηση στην οποία όχι έλαβα μέρος, έγινε κοινωνός αυτής της συζήτησης. Στη Θεσσαλονίκη λένε ότι είναι 30-40 άτομα, τους ξέρουμε περίπου. Ξέρουμε περίπου ποιοι είναι, από πού προέρχονται, από ποιες συγκεκριμένες καταλήψεις είναι οι υποπτίες, το πούμε έτσι. Εμείς δεν είμαστε δικαστές, ούτε φυσικά και αστυνομικοί, εγώ τουλάχιστον, για να μπορώ να έχω άποψη, αλλά εάν ισχύει αυτό, δεν αποτελεί ένα ενδιαφέρον σημείο συζήτησης, γιατί δεν έχουν βρεθεί, όχι μόνο οι συγκεκριμένοι, αυτοί που κάνουν τέτοια πράγματα κατά καιρούς.
1: Λοιπόν, εάν ισχύει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι δράστες και οι αρχές τους αφήνουν ελεύθερους, τότε θα πρέπει να ασχοληθούν οι εισαγγελικές αρχές και η πολιτεία με το γιατί συμβαίνει αυτό. Εγώ δεν μπορώ να πάρω κάποια θέση σε αυτό. Θεωρώ ότι γενικότερα το κομμάτι του πού γίνεται η ριζοσπαστικοποίηση, οι συνθήκες που γίνεται η ριζοσπαστικοποίηση, αυτά θα πρέπει όντως να χαρτογραφηθούν, να μελετηθούν και, όπως είπα πριν, επειδή δεν χρειάζεται μόνο η αστυνομική αντιμετώπιση, αλλά και προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και από ριζοσπαστικοποίησης αυτών οι οποίοι έχουν συλληφθεί και έχουν καταδικαστεί για τρομοκρατία και για τέτοιου είδους εγκλήματα, νομίζω ότι πρέπει να δοθεί και βάρος εκεί. Η ερώτησή σας είναι μια ερώτηση η οποία έχει σημασία, την ακούω και εγώ πολλές φορές αυτή τη στον κόσμο, ότι υπάρχουν 40, 30 άτομα, 50, τέλος πάντων, γνωστή, άγνωση. Αν είναι όντως γνωστή, θα πρέπει η πολιτεία να δει για ποιον λόγο υπάρχει ανικανότητα ή οτιδήποτε άλλο ως παράγοντας και δεν οδηγούνται αυτοί οι άνθρωποι σε σύλληψη. Δεν μπορώ, όπως καταλαβαίνετε, να έχω γνώμη εδώ, ούτε μπορώ με απόψεις και φήμες να αποφανθώ για ένα τέτοιο ζήτημα. Αλλά θα έλεγα ότι, επειδή το ρεζουμέ της ερώτησής σας ήταν να μπορέσουμε να προλάβουμε και να αντιμετωπίσουμε αυτό το φαινόμενο, το φαινόμενο αυτό βασίζεται σε αυτό που ονομάζουμε ριζοσπαστικοποίηση, σε μια πορεία δηλαδή που οδηγεί στην αποδοχή της βίας ως τρόπο διεκδίκησης αυτών των οποίων ιδεολογικά ζητούν τα συγκεκριμένα άτομα.
0: Ωραία, να κάνω ένα δεύτερο πιο συγκεκριμένο ερώτημα. Αναρωτιούνται κάποιοι αν μπορεί να συνδεθούν δύο χαρακτηριστικά. Τι είχαμε? Το προηγούμενο Σάββατο ήταν η επέτειος του εμπειρισμού του Κάμπελ, δηλαδή του εβραϊκού συνοικισμού, που φτωχοί Εβραίοι μένα στη Θεσσαλονίκη όταν κάηκαν οι η παλιά της γειτονιάς, τη μεγάλη πυρκαγιά του 17, αν δεν κάνω λάθος, της Θεσσαλονίκης, η νέα πολυδομική αντίληψη για την πόλη, αυτό το πολύ ωραίο, η Αριστοτέλους δηλαδή και όλα, μέχρι η έξοδος από την αρχαία αγορά μέχρι την παραλία, το πολύ κεντρικό και όμορφο αυτό σημείο. Εκεί ήταν η παλιά εβραϊκή κοινωνία, η γειτονιά συνοικία μετακινήθηκε στη νέα προς τα ανατολικά, στην Γκάμπελ. Εκεί έγινε από συμμορίες της εποχής ένα πογκρόμ εις βάρος των Εβραίων που οδήγησε στον εμπρισμό της συνοικίας. Βέβαια η αριστερά της εποχής υποστήριξε τους φτωχούς Εβραίους, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, ας μην ξεφύγουμε. Όμως το βράδυ της επετείου, το προηγούμενο Σάββατο, έγινε μια περιπολία, όπως ο ίδιος ο Ρουβίκονας την χαρακτήρισε, ομοιόμορφα ντυμένων με διακριτικό τη σημαία της Παλαιστίνης στις μαύρες μπλούζες τους, τρομοκρατίας ουσιαστικά, τρομοκράτησης, ψάχνουμε Εβραίους, λέει, Ισραηλινούς, τουρίστες κτλ. Μετά από 4 μέρες σκάνονται γκαζάκια. Πάλι μπορεί κανείς να προσφύγει σε θεωρίες συνωμοσίας. Επιστημονικά όμως, εσείς θα βλέπατε μια υπόγεια συνάντηση αυτών των ρευμάτων?
1: Λοιπόν, καταρχήν επιχειρησιακά, από τη στιγμή που δεν έχει υπάρξει κάποια έρευνα που να συνδέει άτομα τα οποία πήραν μέρος στην πορεία την οποία αναφέρεται και στις επιθέσεις, δεν μπορώ να τα συνδέσω από την ποινική άποψη και δεν μπορώ να ταυτοποιήσω δράστες και να πω ότι είναι από αυτήν τη δεξαμενή ή όχι. Όμως, θα πω κάτι άλλο.
0: Όχι υπηρεσιακά, ιδεολογικά όμως.
1: Δεν έχω μανιφέστο, δεν έχω προκήρυξη, δεν έχω άτομα τα οποία έχουν συλληφθεί. Επιστημονικά δεν θα μπορούσα
0: μάλλον
1: να πω κάτι.
0: Μάλλον επειδή προέκυψε και ο θάνατος, δεν θα υπάρξει προκήρυξη. Αυτό εκτιμάει η αστυνομία, αλλά τέλος πάντων.
1: Προσέξτε, υπάρχουν δύο, θα έλεγε κανείς, με ίσο βάρος εκτιμήσεις. Δεν είναι λάθος η εκτίμηση των αρχών, γιατί να σας θυμίσω το 2010, αν δεν απατώμε, που είχαμε τον ακριτικό μηχανισμό στον κάδο απορριμμάτων, από τον οποίο είχε θανατωθεί ένα παιδάκι από το Αφγανιστάν και είχαν τραυματιστεί η μαμά και η αδερφή του. Τελικά δεν υπήρξε προκήρυξη μετά και ανάληψη ευθύνη. Γιατί η τρομοκρατία, ειδικά στην Ελλάδα, αρέσκεται να εμφανίζεται ως δίθεν προστατεύουσα το κοινό, έτσι, τους ανθρώπους, την πολιτεία, την κοινωνία, και ότι δίθεν αγωνίζεται και έχει μόνο στόχο τους κακούς. Όπως πολύ καλά αντιλαμβάνεστε, αυτό το οποίο συνέβη με τον θάνατο της μητέρας της κυρίας Νέστορα, ανατρέπει πλήρως αυτό το αφήγημα, που έτσι κι αλλιώς είναι ένα αφήγημα που δεν στέκει, διότι όταν τοποθετείς σε κριτικό μηχανισμό και τον τοποθετείς με ένα τέτοιο τρόπο μέσα στον αστικό ιστό, δεν είναι δυνατόν να μην αποδέχεσαι, τουλάχιστον να μην αποδέχεσαι ότι θα έχεις και άλλα θύματα. Και λέω το και άλλα, γιατί προφανώς έχεις ένα στόχο αρχικό. Και οποιοδήποτε άνθρωπος εμπλέκεται στην πολιτική, δεν είναι δυνατόν να θεωρείται νόμιμος στόχος και να λέμε ότι εντάξει, έστω στόχευε εκεί. Όχι, κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να είναι στόχος της τρομοκρατίας. Αν κάποιοι έχουν πρόβλημα πολιτικό με τις θέσεις ή με τη δράση κάποιου, απλά μην τον ψηφίσουν. Υπάρχουν άλλοι μηχανισμοί στις πολιτισμένες χώρες και πολιτείες. Άρα η τρομοκρατία είναι ανεβασικό και επικίνδυνο το αφήγημά της εξ αρχής.
0: Ναι, σε αυτό δεν θα διαφωνήσουμε. Το ερώτημα είναι να σας το θέσω αλλιώς.
1: Δεν συμφωνούν όλοι.
0: Να σας το θέσω.
1: Το θέμα της κοινωνίας που θρέφει πολλές φορές από κάποια σημεία της, ή αν όχι θρέφει, ας χρησιμοποιήσω έναν άλλον, επιτρέπει και αφήνει κάποιο οξυγόνο, γιατί δεν καταδικάζει απόλυτα το φαινόμενο. Πολλές φορές ανάλογα με το ποιος είναι ο στόχος και αν συμφωνούμε ή όχι πολιτικά, μπορούμε να βάζουμε αστερίσκους. Όχι. Πρέπει να είμαστε κάθετοι σε αυτό.
0: Ναι, να σας το θέσω αλλιώς το ερώτημα και πιο συγκεκριμένα. Είναι λάθος η φράση «από τα τρικάκια στα γκαζάκια και από τις περιπολίες στις δολοφονίες ένα τσιγάρο δρόμος», που θα λέγαμε λαϊκά?
1: Θα σας απαντήσω αμέσως, απλά λίγο να τελειώσω για την προκήρυξη. Όμως θα μπορούσε κάλλιστα να υπάρχει και η άλλη εκδοχή, γιατί έχουμε δει ακριβώς οι τρομοκράτες ήδη από την εποχή του Εμίλ Ανρί να δικαιολογούν τα πάντα και να βρίσκουν τρόπο στις προκήρυξεις τους και να γυρίζουν την αλήθεια. Άρα εμένα δεν θα με παραξένευε το να δω και μία προκήρυξη, γιατί έχουμε δει διάφορα σε αυτά τα χρόνια. Τώρα, για να απαντήσω στο ερώτημά σας, η ριζοσπαστικοποίηση και το μονοπάτι του κάθε ανθρώπου, γιατί έτσι το βλέπουμε, δεν υπάρχει μοντέλο τρομοκράτη. Αυτά έχουν εδώ και χρόνια, τουλάχιστον στο εξωτερικό που ασχολούμαστε, τα έχουμε απορρίψει, γιατί έχουμε δει ότι υπάρχει μια καθαρά προσωπική πορεία με διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν τον κάθε άνθρωπο και περνάει σε αυτό το μονοπάτι αποδοχής της βίας. Λοιπόν, η απόσταση δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Δεν μπορούμε κάθε άνθρωπο ο οποίος εμπλέκεται σε άλλα άλλου τύπου δραστηριότητες, που μπορεί κάποιες από αυτές όντως να έχουν ποινικό χαρακτήρα και για τον ποινικό τους χαρακτήρα θα πρέπει να αντιμετωπίζονται έτσι όσο ο νόμος ορίζει. Δεν μπορούμε να συνδέουμε και να λέμε απλά ένα τσιγάρο δρόμος. Δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος η απόφαση να αφαιρέσει ζωή.
0: Ναι.
1: Έτσι, είναι μια διαδικασία ριζοσπαστικοποίηση, η οποία είναι αρκετά περίπλοκη. Κάθε άνθρωπος ο οποίος συμμετέχει σε διάφορα που επαναλαμβάνω, ενίοτε μπορεί να είναι ποινικά και πρέπει να αντιμετωπιστούν με βάση την απαξία που τους δίνει ο νόμος, δεν συνδέονται απόλυτα. Από εκεί και πέρα όμως υπάρχει όντως και αυτό που λέμε.
0: Ναι, αλλά είπατε, μιλήσατε για ένα μονοπάτι. Δεν λέω ότι συνδέονται αυτόματα, αλλά κάποιος αρχίζει να μπαίνει σε ένα μονοπάτι, σε μια διαδρομή.
1: Ακριβώς εκεί θέλω να καταλήξω. Αυτή λοιπόν πολλές φορές η υποκουλτούρα βίας που αρχίζει και καλλιεργείται, θα επιμείνω σε αυτό, το dehumanization, η απανθρωποποίηση του στόχου και του άλλου, το οποίο περνάει και ιδεολογικά πολλές φορές μέσα σε αυτές τις ομάδες, δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις. Όμως δεν είναι όλοι οι οποίοι θα περάσουν και δεν είναι ένα τσιγάρο δρόμος. Δηλαδή αυτό είναι μια πάρα πολύ απλοϊκή εξήγηση και να σας πω την αλήθεια, κάθε φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι με το φαινόμενο της τρομοκρατίας και προσπαθούμε να εξηγήσουμε και αναλύουμε το πώς έχει ριζοσπαστικοποιηθεί ένας άνθρωπος, πολλές φορές ξέρετε σε ποιο άτομο βρισκόμαστε.
0: Να σας ρωτήσω.
1: Ότι υπάρχουν και άλλοι με την ίδια πορεία, αλλά λείπει ένα χαρακτηριστικό το οποίο ακριβώς τους έστρεψε αλλού και δεν ενεπλάκησαν με την τρομοκρατία.
0: Λοιπόν, να σας ρωτήσω κάτι σχετικό. Προσπαθώ να το καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Αν πετάξεις μία μολότοφ σε μία διαδήλωση, μάλλον να το ξεκινήσουμε αλλιώς, οι μολότοφ στις διαδηλώσεις λειτουργούσαν στο παρελθόν, και όταν λέω στο παρελθόν, όχι στο απότατο, μέχρι τη δεκαετία του 80.
1: Έχουν καεί άνθρωποι.
0: Οι μολότοφ λειτουργούσαν ως αμυντικό όπλο των διαδηλωτών, ακραίων διαδηλωτών, ακραίων, ριζοσπαστικοποιημένων, όπως τους λέτε, ριζοσπαστικοποιημένων. Λειτουργούσαν ως αμυντικό όπλο στην έφοδο των ΜΑΤ. Σήμερα θα δούμε. Έχουμε δει δηλαδή ότι λειτουργούν εδώ και πολλά χρόνια ως επιθετικό όπλο από την πλευρά των διαδηλωτών, των ακραίων διαδηλωτών, επαναλαμβάνω. Αν πετάξεις μια μολότοφ λοιπόν μπορεί να κάψεις άνθρωπο και έχει καεί άνθρωπος. Αν βάλεις γκαζάκι είναι το ίδιο πιθανό, το είδαμε και με τραγικό τρόπο την προηγούμενη Τετάρτη. Ποια είναι η διαφορά? Ποια είναι η απόσταση, αφού μιλάμε για μια διαδρομή ή ένα μονοπάτι?
1: Και στην πρώτη απόσταση μου φέρνεται ήδη μια πράξη, η οποία είναι πράξη βίας. Εγώ μιλάω για ανθρώπους οι οποίοι, για παράδειγμα, οποιοδήποτε είναι σε μια και συμμετέχει σε μια κατάληψη, δεν σημαίνει ότι θα βάλει και έναν ακριβικό μηχανισμό. Οποιοδήποτε κατεβαίνει σε μια εκδήλωση, σε μια διαδήλωση προς Θεού, δεν μπορεί να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα βάλει με ένα ακριβικό μηχανισμό. Ξεκινάω από αυτό. Γιατί
0: εγώ λέω, αυτός που πετάει μολότοφ δεν είναι πολύ πιο πιθανόν να είναι εξοικειωμένο για να βάλει και γκαζάκια?
1: Αυτός που πετάει μολότοφ
0: ψυχολογικά
1: ήδη έχει κάνει ένα βήμα προς τη βία. Εάν όμως με ρωτήσετε και εγκληματολογικά να αναλύσω, και τα δύο έχουν όπως είπαμε επικινδυνότητα βίας και ανθρώπινη ζωή, αλλά θα βάλω και ένα έτη παραπάνω όταν υπάρχει και ο σχεδιασμός και δεν πετάω απλά τη μολότοφ μέσα σε μία, όπως είπατε πριν, έτσι, διαμάχη και ένταση που δεν το δικαιολογώ σε καμία περίπτωση, αλλά στην άλλη εντελώς ψυχρά
0: σχεδιάζω
1: σε ένα χτύπημα το οποίο θα θυματοποιήσει και ανθρώπους που δεν είναι καν μέρος κίνησης διαμάχης, που εξ αρχής, για να το ξεκαθαρίσω, δεν δικαιολογώ και τη μολότοφ, έτσι καμία σχέση. Ήδη μιλάμε για άτομο το οποίο έχει περάσει προς τη βία. Εγώ απλά το θέμα το οποίο θέλω να θέσω είναι ότι εάν, και αυτό ξέρετε είναι και η ουσία και του labeling theory, εάν όλα τα διευρύνεις τόσο, ούτως ώστε να συμπεριλάβεις και ανθρώπους οι οποίοι δεν ανήκουν πραγματικά σε ένα φαινόμενο και τους βαφτίσεις ως έτσι και τους περιθωριοποιείς και με έναν τρόπο κάνεις μια αυτοπληρούμενη προφητεία. Λοιπόν, όλοι οι άνθρωποι και όλα τα νέα παιδιά, γιατί για να μιλήσουμε και λίγο στατιστικά και αν θέλετε σε πραγματικά επίπεδα, δεν μιλάμε για νέους ανθρώπους συνήθως, έτσι, για αυτήν την τυπολογία τουλάχιστον βίας. Κάθε νέος λοιπόν που είναι στις καταλήψεις και σε όλα αυτά, δεν μπορούμε να τον θεωρήσουμε απριόριο ότι θα έβαζε και έναν εκρηκτικό μηχανισμό.
0: Μάλιστα.
1: Και θα πρέπει και να δώσουμε και τη δυνατότητα, γι' αυτό μίλησα για προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και απορριζοσπαστικοποίησης. Πρέπει να δώσουμε δυνατότητες σε αυτούς τους ανθρώπους να φύγουν από αυτές τις ομάδες. Να καταλάβουν ότι η ιδεολογικοποίηση της βίας, εκτός ότι είναι έγκλημα, δεν είναι και δρόμος έκφρασης πολιτικής. Όλα αυτά έπρεπε να έχουν γίνει χτες. Γιατί είμαστε από τις λίγες χώρες που δεν έχουμε τέτοια προγράμματα. Ενώ είμαστε από τις χώρες που έχουμε τρομοκρατία. Και κάθε φορά, πριν 2 εβδομάδες ήμουν πάλι σε συνάντηση ειδικών του EU Knowledge Hub. Βλέπω άλλες χώρες που έχουν πολύ μικρότερο θέμα τρομοκρατίας να έχουν αναπτύξει ανάλογα προγράμματα και εμείς όχι. Δηλαδή εμείς
0: για να ολοκληρώσουμε, για πείτε μου, τι περιλαμβάνει ένα τέτοιο πρόγραμμα που καλό θα ήταν να αναπτυχθεί στην Ελλάδα.
1: Τόσο πρόληψης όσο και απόρριζος. Καταρχήν δηλαδή, να ξεκινήσουμε με την απόρριζος παθητοποίηση.
0: Ας πούμε ότι εγώ...
1: στις φυλακές. Κάνουμε τίποτα ή απλά τους αφήνουμε ένα διάστημα εκεί και όταν βγαίνουν, απλά έχουν την ίδια ιδεολογία ή πολλές φορές και χειρότερη. Είναι η λύση, δηλαδή οι ξένοι που αναπτύσσουν προγράμματα μέσα στις φυλακές, τα οποία ναι, δεν είναι υποχρεωτικά, αλλά δίνουν κάποιο κίνητρο και βοηθούν κάποιους, ειδικά αν μιλάμε για νέα άτομα και είναι σε αρχικές φάσεις, να φύγουν από τέτοιες ιδεολογίες και τέτοιες ομάδες. Μου είπατε για πρόληψη. Δουλεύουμε προγράμματα τόσο online, σε οποιαδήποτε πλατφόρμα που ξέρουμε ότι είναι οι νέοι, που ξέρουμε ότι υπάρχει αυτό το υλικό, να το αποδομήσουμε ιδεολογικά. Επίσης γίνεται στο εξωτερικό, γιατί ας μην γελιόμαστε, εγώ και εσείς αυτή τη στιγμή μιλάμε τηλεφωνικά, μπορεί να ειδωθούμε στο δρόμο, οι νέοι, το Echo Chamber βρίσκεται online. Ό,τι ακούν, ό,τι επηρεάζει την ιδεολογία τους, ένα 80% βρίσκεται online. Τι κάνουμε εκεί?
0: Μάλιστα. Κυρία Αλβανού, σας ευχαριστώ πολύ. Δεν έχω δυστυχώς άλλο χρόνο.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Μιλήσαμε με την εγκληματολόγο, ερευνήτρια, την κυρία Μαρία Αλβανού, η οποία συνεργάζεται με το Αρχιτεκτονικό του Μιλάνο, προσπαθώντας να δούμε πώς και γιατί υπάρχει τρομοκρατία, τι μπορεί να γίνει για να βγουν από αυτή το μονοπάτι, από αυτή τη διαδρομή, ριζοσπαστικοποιημένοι κατά κανόνα νέοι, αλλά μπορεί και μεγαλύτερες ηλικίες που μπορεί να λειτουργούν καθοδηγητικά, ας το πούμε έτσι, και όλο αυτό φυσικά με αφορμή το γεγονός της εβδομάδας που πέρασε, που κατά γνώμη μας, νομίζω των περισσότερων, ήταν οι επιθέσεις Μπεγκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, επιθέσεις που είχαν μια τραγική κατάληξη, την Μαργαρίτη Σαβέρα Νέστορα, μητέρα της Αφροδίτης Νέστορα, που ήταν υποψήφια με τη Νέα Δημοκρατία και γι' αυτό δέχτηκε αυτή την δολοφονική επίθεση. Πίσω από αυτή την τραγωδία υπάρχει και άλλη μία δεύτερη τραγωδία. Η Αφροδίτη Νέστορα έχει μία αδελφή, δηλαδή η Μαργαρίτσα Ιβέρα Νέστορα είχε και άλλη μία κόρη, η οποία έφυγε από το μάτι του τον κόσμο χτυπημένη από καρκίνο, αφήνοντας το παιδάκι της ενός μόλις έτους, τώρα είναι 6 χρονών το παιδάκι, ορφανό, και ανέλαβε να το μεγαλώσει η Βέρα Νέστορα, η οποία έφυγε χτυπημένη από τους τρομοκράτες. Καταλαβαίνει κανείς ότι αυτό το παιδί είναι αυτή τη στιγμή 2 φορές ορφανό.
2: Earth News Radio 105,8.

0: πριν 2-2,5 ώρες είχαμε ένα προβληματισμό εδώ με την Αθηνά Θαλούστρο για το Γιάννη Πρίντεζη. Πώς να βάλουμε, ποιο τραγούδι καλοκαιρινό να βάλουμε. Πολλά είναι τα ελληνικά καλοκαιρινά τραγούδια και ξένα φυσικά. Για το καλοκαίρι επιλέξαμε τη Γιωβάνα, νομίζω ότι καλά κάναμε. Να έτσι, ελαφρύνουμε και λίγο το κλίμα από τη μια πλευρά με το καλοκαιράκι και να μπούμε, έχουμε πει, είμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού. Το καλοκαίρι είναι βεβαίως η εποχή της θάλασσας, είναι η εποχή της διασκέδασης, είναι η εποχή της όσο γίνεται μιας αμερημνησιάς, αν μου επιτρέπετε ο όρος, αλλά ναι, και η θάλασσα ακόμη έχει τους κινδύνους της. Γι' αυτό λοιπόν είπαμε, ζητήσαμε να μιλήσουμε με την κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν από την Safe Water Sports. Σωστά τα είπα, κυρία Καραμπετιάν?
1: Πολύ σωστά.
0: Νικοτιάν,
1: πολύ σωστά,
0: Καραμπετιάν. Είστε αρμένικης καταγωγής και από τις δύο πλευρές, είναι βέβαιο. Για να έχετε και τα δύο επίθετα. Λοιπόν, διότι, κοιτάξτε, να το πω εγώ στους ακροατές μου. Γνωριστήκαμε στα Ποσειδόνια τα πρόσφατα. Είχατε εκεί σε μία μιας εταιρείας το κιόσκι, δεν χρειάζεται να πούμε πια, αλλά εσείς ως μη κυβερνητική οργάνωση ήσασταν φιλοξενούμενοι και υποστηριζόμενοι από τη συγκεκριμένη εταιρεία για να προβάλλετε τον κίνδυνο, τη δυνατότητα δηλαδή αποφυγής των κινδύνων, το τι πρέπει να κάνουμε, να το πω πολύ απλά και λαϊκά, για να μην κινδυνεύουμε στη θάλασσα, έτσι είναι, καλά το είπα?
1: Πολύ καλά το είπατε.
0: Να μην κινδυνεύουμε σε απλά θαλάσσια σπόρο, που ακόμα και τα πιο απλά κρύβουν κινδύνους, έτσι.
1: Έτσι, και δεν είναι και μόνο η θάλασσα, να πούμε και για τις πισίνες, γιατί και εκεί κρύβονται αρκετοί κίνδυνοι και συμβαίνουν δυστυχώς και καταγράφονται.
0: Είχαμε και την προηγούμενη εβδομάδα ένα δυστύχημα, ένα παιδάκι μιας εργαζόμενη σε μια βίλα, καθάριζε δηλαδή η γυναίκα, το παιδάκι έπαιξε με την πισίνα, στην πισίνα έπαιζε και...
1: Δυστυχώς. Έχουμε πολλά να πούμε. Βέβαια, ας ξεκινήσουμε να πούμε ότι όπως το ξεκινήσατε πάρα πολύ καλά εσείς και με την ωραία επιλογή τραγουδιού, η θάλασσα, αν μη τι άλλο, είναι χαρά, είναι απόλαυση. Και γι' αυτό το κομμάτι, γι' αυτό το λόγο βρισκόμαστε σήμερα εδώ. Δεν είμαστε για να φοβερίσουμε τον κόσμο, απλά να του δώσουμε έτσι χρήσιμες συμβουλές και να πούμε τι κάνει ο οργανισμός, το Safe Water Sport, που είμαστε από το 2015 με στόχο να ενημερώνουμε μικρούς, μεγάλους, για την ασφάλεια μας στο νερό. Να σας πω,
0: όλοι κινδυνεύουμε στη θάλασσα, έτσι. Οι κίνδυνοι ελοχεύουν για κάθε ηλικία.
1: Ξέρετε κάτι, όλοι λέμε ότι γνωρίζουμε κολύμβηση, γιατί το ακούμε και το λέμε κιόλας, και εμείς οι ίδιοι, και εγώ. Και εσείς φαντάζομαι.
0: Αλλά
1: τι πραγματικά γνωρίζουμε μέσα στο νερό? Αυτό είναι, μας ανοίγει έτσι ένα πολύ μεγάλο θέμα.
0: Τι πρέπει να προσέχουμε λοιπόν, κυρία Νικοτιάν?
1: Αρχικά να τονίζουμε και να πηγαίνουμε, ο κόσμος μας ακούει αυτή τη στιγμή, και οι γονείς μαζί με τα παιδιά τους, να επιλέγουμε παραλίες που υπάρχει να βαγωσώσεις. Και εδώ ερχόμαστε εμείς. Έχουμε φτιάξει μια χρήσιμη εφαρμογή, το Safe Water Sports Application, που μπορεί ο κόσμος να το κατεβάσει δωρεάν. Είναι σε συνεργασία με το Υπουργείο Ναυτιλίας και την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Μπορούμε να την κατεβάσουμε, να βλέπουμε χρήσιμες πληροφορίες για το καλοκαίρι μας. Δηλαδή, χαρακτηριστικά παραλίων. Αν η παραλία έχει να βαγωσώσει, πολύ σημαντική πληροφορία για εμάς όταν θέλουμε να πάμε να κολυμπήσουμε κάπου. Να επιλέγουμε, να μάθουμε να επιλέγουμε παραλίες που υπάρχει να βαγωσώσεις.
0: Ωραία, αυτή είναι μια σωστή, μια πρώτη συμβουλή. Απ' την άλλη πλευρά, εγώ κάνω το συνήγορο του διαβόλου τώρα.
1: Σωστά.
0: Θέλω να πάω με την κοπέλα μου, με την παρέα μου, σε μια ερημική παραλία να κάνω.
1: Σωστά, συμβαίνει αυτό. Δεν είναι πάντα όλες οργανωμένες και δυστυχώς δεν έχουν και όλες οι παραλίες να βαγωσώσει. Θα πάμε σε αυτή την παραλία και αν τυχόν επισκεπτόμαστε και κάποιο νησί έτσι για πρώτη φορά, δεν θα πάμε όμως να ρυψοκινδυνεύσουμε τη ζωή μας. Θα τηρήσουμε τους βασικούς κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, θα μάθουμε και θα ρωτήσουμε και τους ντόπιους. Γιατί όχι? Για τη συγκεκριμένη παραλία, για τη θάλασσα, αν έχει ρεύματα, πώς είναι η περιοχή γενικότερα. Ξέρετε κάτι, κάθε φορά που το συζητάμε το συγκεκριμένο και το συζητάω, μου έρχονται στο μυαλό διάφορες καταστάσεις και περιστατικά που δεν τηρούμε και εμείς οι ίδιοι τους κανόνες ασφαλείας. Δηλαδή, όταν θα έχει δυσμενείς καιρικές συνθήκες, όπου και να βρίσκομαι, σε οποιαδήποτε παραλία, δεν θα πάω εγώ από μόνος μου να κολυμπήσω με μεγάλα κύματα. Θυμάμαι πολύ χαρακτηριστικά την περίπτωση την περσινή, δυστυχώς, που το παιδί είχε χάσει τη ζωή του στα μεγάλα κύματα, σε παραλία της Λευκάδας. Δεν θα πάω να κάνω ένα θαλάσσιο σπορ όταν θα έχει τέτοιου είδους καιρό. Το κομμάτι του φαγητού. θα το τονίζουμε και θα το λέμε κάθε καλοκαίρι, γιατί δυστυχώς και εγώ πηγαίνω στην παραλία και βλέπω γονείς που δίνουν στα παιδιά τους φαγητό, ακόμα και κάτι ελαφρύ, όπως είναι ένα τος. Όχι.
0: Θα ακόμα και ένα τος μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα.
1: Βέβαια. Ναι, και ένα τος και μια σαλάτα και φρούτα θα πρέπει να έχουν περάσει 2 με 3 ώρες από τη στιγμή που έχουμε φάει για να βουτήξουμε, να κολυμπήσουμε, να κάνουμε ένα θαλάσσιο σπορ. Αλλιώς μπορεί να νιώσουμε αδιαθεσία, να έχουμε κάποιο πρόβλημα στην καρδιά μας, να ζαλιστούμε. Υπάρχουν όλα αυτά και τα βλέπουμε δυστυχώς και εμείς σε περιστατικά.
0: Κυρία Νικοτιάνη Καραμπεκιάν, να μου επιτρέψετε να προσθέσω και κάτι το οποίο εμπειρικά εγώ, εσείς μάλλον πιο συστηματικά μπορεί να το γνωρίζετε. Βλέπω μεγάλες ηλικίες ανθρώπους οι οποίοι ανοίγονται μακριά.
1: Χαίρομαι που το τονίζετε. Ναι.
0: Φαίνονται μια κουκίδα στον ορίζοντα πια το κεφάλι τους. Δηλαδή αυτό δεν είναι πολύ επικίνδυνο και πολύ μεγάλοι άνθρωποι το κάνουν αυτό.
1: Οι μεγαλύτερες, βέβαια, γιατί οι μεγαλύτερες ηλικίες, πολύ απλά να το πούμε, υπερεκτιμάνε και τις ικανότητές τους. Αυτό είναι κάτι σύνηθες. Και γι' αυτό το λόγο, ξέρετε κάτι, το 80% των ανθρώπων που χάνει τη ζωή τους στις ελληνικές θάλασσες μας είναι τα άτομα αυτά. Τα άτομα άνω των 60, άνω των 70, την περσινή χρονιά.
0: Πάντως το άνω των 60, εγώ είπα όχι, γιατί με βάλατε στην επικίνδυνη κατηγορία. Την 70, εντάξει, έχουμε ακόμα.
1: Θα μάθετε και θα τηρείτε τους κανόνες. Εμείς λέμε πολύ χαρακτηριστικά σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στις μεγάλες ηλικίες. Κολυμπάμε παράλληλα προς την παραλία για να μην χάνουμε τον προσανατολισμό μας. Ακόμα κουραστούμε, να μας είναι πολύ πιο εύκολο να βγούμε προς την παραλία. Άρα δεν πηγαίνουμε κάθετα, δεν πηγαίνουμε προς το βάθος, μέσα βαθιά προς τη θάλασσα. Δυστυχώς, ναι, οι μεγαλύτερες ηλικίες το κάνουν αυτό, όπως κάνουν και άλλα λάθη. Πηγαίνουν λάθη, θα σας πω γιατί το λέω έτσι. Πηγαίνουν πολύ πρωινές ώρες στην παραλία. Δηλαδή είναι
0: πάλι μεγάλης ηλικίας άνθρωποι. Εδώ και στην πισίνα έρχονται το πρωί. Ξέρω, ναι. Ξυπνάνε και δεν έχουν τι να κάνουν και πάνε. Γεραιοποιούν σε ένα κολυμπητήριο κάποιες μέρες.
1: Απ' τη μία το καταλαβαίνω, το κατανοούμε, γιατί προφανώς επιλέγουν να πηγαίνουν πολύ πρωινές ώρες που δεν υπάρχει η τόση ζέστη, που δεν υπάρχει τόσος κόσμος στην παραλία. Όμως δεν υπάρχει και ο ναυαγός σώσης, ώστε αν τυχόν μας συμβεί κάτι να μπορεί γρήγορα να προσφέρει βοήθεια. Πολλές φορές πηγαίνουν μόνοι τους και αυτό είναι ένα έτσι λάθος που κάνουν. Και εμείς πάντα τονίζουμε προτού ξεκινήσουν τα μπάνια, οι μεγαλύτερες ηλικίες να επισκέπτονται πάντα το γιατρό τους. Αν παίρνουν κάποια φαρμακευτική αγωγή, πάντα να επισκέπτονται το γιατρό τους. Ξέρετε κάτι, πριν μερικές εβδομάδες κάναμε τη συνέντευξη τύπου μαζί με τον ΕΟΔΗ και μαζί με το Υπουργείο Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Και τονίσαμε το συγκεκριμένο θέμα για τις μεγαλύτερες ηλικίες. Τι μπορούμε να κάνουμε? Έχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη ενημερωτική καμπάνια. Σκεφτείτε ότι κάθε εβδομάδα επισκεπτόμαστε καπί μαζί με τον ΕΟΔΗ σε όλη την Ελλάδα. Τους ενημερώνουμε μέσα από συμβουλές. Μάλιστα στις τηλεοράσεις προβάλλεται ειδικό σποτ που έχουμε δημιουργήσει μαζί με τον ΕΟΔΗ και το Υπουργείο Υγείας. Και μέσα στον Ιούλιο και στον Αύγουστο οι άνθρωποι αυτοί θα λάβουν και ενημερωτικά μηνύματα στο κινητό τους μέσω της ειδίκας τι πρέπει να προσέχουν. Άρα προσπαθούμε να τονίσουμε και να δώσουμε έμφαση για αυτό το κομμάτι, γιατί πιστέψτε με, τα νούμερα είναι αρκετά υψηλά. Το 25 καταγράφηκαν
0: 378. Πόσους θανάτους είχαμε πέρσι?
1: Το 2025 καταγράφηκαν 378 πνιγμοί. Αρκετά υψηλό νούμερο. Είμαστε μια χώρα με 13.676 χιλιόμετρα ακτογραμμής και έχουμε να καταγράφουμε τόσους πολλούς πνιγμούς. Και για να πούμε και κάποια στατιστικά για την τρέχουσα περίοδο, να το τονίσουμε και αυτό το κομμάτι, νομίζω τα πάμε καλά και μακάρι στο τέλος του καλοκαιριού να μιλάμε για μεγάλη μείωση. Σκεφτείτε, ο Ιούνιος έκλεισε με 20 πνιγμούς σε σχέση με την περσινή χρονιά που τον Ιούνιο, μόνο τον Ιούνιο, είχαμε 77 πνιγμούς. Μακάρι να μιλάμε για μείωση.
0: Καλά, και ένας πνιγμένος είναι μια ανθρώπινη απώλεια. Αλλά πόσο μάλλον όταν λέτε 375 πέρσι. Εσείς κάνετε στις καμπάνιες που κάνετε εκτός από τη συνεργασία με τα Υπουργεία, πηγαίνετε σε σχολεία, σε δομές, σε καπί, ενημερώνετε? Πώς ενημερώνουμε τον κόσμο?
1: Προσπαθούμε να ενημερώνουμε σωστά μέσα από τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας έχουμε φτιάξει εκπαιδευτικά προγράμματα που τρέχουν σε Ελλάδα και Κύπρο, γιατί να πούμε ότι ο οργανισμός δραστηριοποιείται και στην Κύπρο αντίστοιχα. Έχουμε φτιάξει έναν εκπαιδευτικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφια που μας έρχονται δωρεάν σχολεία και παιδιά. Σκεφτείτε, κάθε μέρα 100 μαθητές μέσα σε ένα έτος ενημερώνουμε μέσα από το παιχνίδι και την τεχνολογία περισσότερους από 6,5 6.000 μαθητές, καλύπτοντας το κόστος μεταφοράς του Πούλμαν μέσα από χορηγίες, μέσα από τη στήριξη του Κοινοφελού Ιδρύματος Ιωάννη Λάτσι, του Ιδρύματος Μαρτίνου, της Αλφα Μπανκ και πολλούς άλλους υποστηρικτές. Προσπαθούμε να περάσουμε την πληροφορία στα παιδιά αυτά. Άρα, ένα πολύ μεγάλο κομμάτι είναι να περάσουμε την πληροφορία και τη γνώση από πολύ, πολύ μικρή ηλικία, προκειμένου επιτέλους να φτάσει και στις μεγαλύτερες. Γιατί
0: η αλήθεια είναι ότι αν το παιδί μάθει κάτι, θα το μεταφέρει στο σπίτι. Γίνεται δάσκαλος για τους γονείς. Εγώ προσωπικά το έμαθα αυτό, το βίωσα, για τη σημασία της ανακύκλωσης και το πώς μοιράζουμε τα σκουπίδια. Άλλο τι πάει στην ανακύκλωση, άλλο τι πάει. Και τώρα και στα βιοαπόβλητα. Ακόμη περισσότερο. Αλλά αυτό ήρθε από το σχολείο, το μάθαν τα παιδιά και το μάθαμε στη συνέχεια εμείς. Έτσι καταθέτω την προσωπική μου εμπειρία. Το ίδιο φαντάζομαι γίνεται και με την. Με τους κανόνες ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε στη θάλασσα, στην πισίνα το καλοκαίρι. Ήθελα να ρωτήσω και κάτι ακόμα. Τα θαλάσσια σπορ, γιατί είπαμε Safe Water Sports είναι η μη κυβερνητική οργάνωση, ο οργανισμός δηλαδή που χειρίζεστε και προωθεί όλα αυτά τα θέματα. Τα θαλάσσια σπορ τι κινδύνους κρύβουν? Γιατί πάμε παιδάκια και παίζουν, κάνουν μπανάνα, διάφορα τέτοια. Κάπως πιο έφηβοι, πιο αθλητικοί κάνουν. Αλεξίπτο το βλέπω εγώ. Διάφορα θαλάσσια σπορ, τέλος πάντων, υπάρχουν. Ωραία είναι αυτά. Αλλά τι κίνδυνους, θαλάσσιους σκι, ξέρω εγώ. Τι κίνδυνοι κρύβονται σε αυτά, έχετε μελετήσει?
1: Έχουμε κάνει μια μεγάλη καταγραφή. Αρχικά να πούμε ότι στο site μας, στο safewatersports.com, αλλά και την εφαρμογή που αναφέραμε προηγουμένως, υπάρχουν όλοι οι κανονισμοί σύμφωνα με το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Λιμενικό Σώμα για κάθε θαλάσσιο σπόρο. Θερμή παράκληση. Οι γονείς που μας ακούν αυτή τη στιγμή και για τους ίδιους, αλλά και για τα παιδιά που τους ζητάνε να κάνουν ένα θαλάσσιο σπόρο στην επιχείρηση, στην παραλία που θα βρίσκονται αυτό το καλοκαίρι, να μπαίνουν αρχικά μέσα στην εφαρμογή και να βλέπουμε ότι όντως η συγκεκριμένη επιχείρηση έχει την νόμιμη άδεια, γιατί τη δίνουμε αυτή την πληροφορία. Ότι είναι πιστοποιημένη, πολύ σημαντική πληροφορία, και να διαβάζουμε τον κανονισμό. Δηλαδή,
0: ξαναπείτε σας παρακαλώ πολύ, κύριε Καραμπεδιάν, πείτε την εφαρμογή.
1: Ναι. Safe Water Sports, μπαίνετε μέσα από το κινητό σας, την κατεβάζετε δωρεάν, είτε στο site μας, στο safewatersports.com. Όλη αυτή η πληροφορία υπάρχει εκεί και είναι χρήσιμη
0: να
1: για
0: ξέρουμε
1: εμάς.
0: Δηλαδή ότι αυτός που νοικιάζει την μπανάνα ή είναι εκπαιδευτής θαλάσσιου σκι ή δεν ξέρω τι άλλο, πρώτον είναι επαγγελματίας και τηρεί τα στοιχειώδη πρωτόκολλα ασφαλείας, έτσι δεν είναι?
1: Πολύ σημαντικό πρώτο κομμάτι, αλλά δεύτερον, να μπω κι εγώ να διαβάσω τον κανονισμό που θα ισχύει για το θαλάσσιο σπορ. Δεν γίνεται να πάω να νοικιάσω ένα jet ski, ακόμα λανθασμένα η επιχείρηση αν μου το δώσει, αν δεν έχω δίπλωμα ταχυπλό από το λιμενικό σώμα. Πολύ βασικός κανόνας, και δυστυχώς πιστέψτε με, υπάρχουν επιχειρήσεις που το δίνουν και πολίτες που το παίρνουν ανεξέλεγκτα. Είναι ακριβώς το ίδιο σαν να παίρνω το αυτοκίνητο χωρίς να έχω το δίπλωμα οδήγησης και να βγαίνω στον δρόμο.
0: Έχετε απόλυτα δίκιο, θα πω την αμαρτία μου. Έχω μεγαλώσει σε μια οικογένεια που είχαμε πάντοτε κρισκράφτ και φουσκωτά και τα λοιπά, ένα κάθε τόσο. Ξέρω να χειρίζομαι, έχω κάνει πολλά χρόνια στη οπλοεία, ξέρω να χειρίζομαι, δεν έχω πάρει δίπλωμα, και σε ένα καλοκαίρι στους Παξούς συγκεκριμένα μου νοικιάσανε χωρίς να με ρωτήσουν τίποτα. Κρισκράφτ.
1: Δυστυχώς το κάνω.
0: Και έκανα και το γύρο του νησιού. Εντάξει, εγώ ήξερα, αλλά θα μπορούσε να ήταν κάποιος άσχετος.
1: Ακριβώς, μα αναπτύσσουμε και ιδιαίτερη ταχύτητα και συμβαίνουν αρκετοί τραυματισμοί. Αυτό είναι ένα θαλάσσιο σπορ που το βλέπουμε πολύ συχνά να εμπλέκεται κιόλας κοντά σε κολυμβητές. Υπάρχει νομοθεσία το πόσο μακριά πρέπει να βρίσκεσαι από το όριο με τις οριοθετημένες σημαντούρες στην παραλία. Να μπαίνουμε κι εμείς ήδη να το διαβάζουμε. Και επειδή μας ακούνε και γονείς αυτή τη στιγμή, θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά που το έχετε δει και εσείς στις παραλίες. Αθλήματα όπως ένα σκάφος που έλκει, είτε έλκει μπανάνα, είτε έλκει δαχτυλίδια, τα tubes, σίγουρα το έχετε δει. Ναι. Να ξέρει ο κόσμος και οι γονείς ότι πάνω στο σκάφος θα πρέπει να υπάρχουν υποχρεωτικά δύο άνθρωποι.
0: Ένας οδηγός και ένας που κοιτάει πίσω, μήπως πέσει κανένα άνθρωπο στη θάλασσα.
1: Αυτό το τονίζουμε να το γνωρίζουν όλοι. Δεν θα πρέπει να είναι πάνω οι γονείς, δεν θα πρέπει οι γονείς να κάνουν τον παρατηρητή, ούτε ο οδηγός να κάνει τον παρατηρητή. Δεν μπορεί να κοιτάζει και μπροστά και πίσω. Άρα, όλη αυτή την πληροφορία, το όριο ηλικίας για τα θαλάσσια σπορ, όλη αυτή η πληροφορία υπάρχει μέσα στην εφαρμογή. Ας μάθουμε κι εμείς να διαβάζουμε, γιατί εννοείται ότι είναι πολύ ωραία τα θαλάσσια σπορ και μας δίνουν απεριόριστη χαρά. Όμως υπάρχουν και κανόνες που ας ξεκινήσουμε να τους στηρούμε.
0: Μιλάμε με την κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν. Κυρία Καραμπετιάν, έχουμε και ένα μήνυμα, αλλά νομίζω ότι μπορώ να απαντήσω εγώ στον ακροατή μας που μας παρακολουθεί. Λέει, αναρωτιέται γιατί γίνονται αυτά τα εκπαιδευτικά προγράμματα μέσα στο χειμώνα και μέσα στο σχολικό έτος κάποια σχολεία πάνε το χειμώνα. Πότε θα μπορούσαν να γίνουν? Δηλαδή, τώρα τα σχολεία έχουν κλείσει. Δεν μπορούν να πάνε να παρακολουθήσουν. Είναι, νομίζω, εύλογη. Όχι, δεν είναι εύλογη. Είναι αυτονόητη η απάντηση στην απορία.
1: Υπάρχει τόσο πολύ μεγάλη ζήτηση προκειμένου τα παιδιά από την αρχή του έτους μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να έρθουν να πάρουν την πληροφορία. Πιστέψτε με, υπάρχουν σχολεία που δεν προλαβαίνουν.
0: Τώρα εμείς μιλάμε για, και τώρα που μιλάμε για το ίδιο ακριβώς θέμα και για τους πνιγμούς στην Ελλάδα, μιλάει ο διευθυντής ναυαγωσιστικής σχολής του Ερυθρού Σταυρού. Τώρα στην τηλεόραση Σέρτινιους. Άρα, ραδιόφωνο και τηλεόραση, χωρίς να είμαστε συνεννημένοι, συντονιζόμαστε στο ίδιο θέμα.
1: Το καταφέραμε. Και εγώ θέλω να πω και στον κόσμο που μας ακούει και στον ακροατή που μας ακούει αυτή τη στιγμή, υπάρχει και το μάθημα της κολύμβησης, έτσι. Ως χώρα, επιτέλους και μέσα από το Υπουργείο Παιδείας, την Τρίτη και στην Τετάρτη Δημοτικού, καταφέραμε και μετά από πολύ μεγάλη προσπάθεια του οργανισμού να περαστεί και 45.000 παιδιά. Σε όλη τη σχολική χρονιά, σε όλη την Ελλάδα, τους δίνεται η ευκαιρία για 10 ώρες διαθέσιμες να κάνουν το μάθημα κολύμβησης σε ένα κοντινό κολυμβητήριο εντός των υποστηρίων.
0: Νομίζω ότι ένα και στο χέρι είναι αυτό. Αυτή είναι η βάση, αυτό είναι το αυτονόητο. Αυτό θα έπρεπε να γίνεται για όλα τα παιδιά σε μια τέτοια χώρα με τις δικές μας παραλίες. Να ξέρουν τα παιδιά τι μπορούν να κάνουν αν πάθουν μια γκράμπα, τι πρέπει να κάνουν, να μην πανικοβληθούν. Αλλά αυτό
1: Το λέμε και
0: δεν είναι εύκολο να το κάνει κανείς. Δηλαδή, ο πανικός στη θάλασσα υπάρχει πάντοτε σε κάθε περίπτωση.
1: Το λέμε και το τονίζουμε
0: παραμονεύει.
1: Και εμείς.
0: Αλλά
1: ακριβώς.
0: Νομίζω, για να σας βοηθήσω, δεν θα έπρεπε να ξέρουμε και κάποιες στοιχειώδεις πρώτες βοήθειες? Γίνεται κάτι, ρε παιδί μου, να μάθεις τι θα κάνεις αν κάποιος πιει νερό και είναι στα όρια του πνιγμού. Και δεν υπάρχει να παγωσώστηση εκεί.
1: Σωστό. Βέβαια. Εμείς προσπαθούμε να περάσουμε. Έχουμε φτιάξει το πρόγραμμα ασφαλούς κολύμβησης, πέρα από το εκπαιδευτικό κομμάτι. Σε αυτό το πρόγραμμα, είναι το πρώτο πρόγραμμα επίσημο με τη στήριξη του Υπουργείου Παιδείας, της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, της Πανελλήνιας Ένωσης Προπονητών Φυσικής Αγωγής και πλέον και του ΣΕΦΑ, που έχει και το θεωρητικό κομμάτι προς τα παιδιά. Απευθύνεται δηλαδή και στα σχολεία που υλοποιούν το μάθημα κολύμβησης, αλλά και στα ιδιωτικά κολυμβητήρια. Τους δίνουμε δωρεάν όλη την πληροφορία, και τη θεωρητική και την πρακτική μέσα στο νερό, αλλά και ένα ειδικό πρόγραμμα αυτοδιάσωσης, τι πρέπει να γνωρίζουν τα παιδιά, το Junior Lifeguard, βασικές γνώσεις που πρέπει να έχουν. Ξέρετε κάτι, στο εξωτερικό το μάθημα της κολύμβησης προϋπάρχει από πάρα πολύ μικρή ηλικία και τα παιδιά λαμβάνουν ειδικά διπλώματα. Εμείς αυτό προσπαθούμε να κάνουμε και σκεφτείτε ότι από το 2023 έως σήμερα έχουμε δώσει πάνω από 20.000 διπλώματα που αποδεικνύουν την κολυμβητική ικανότητα σε ένα παιδί. Γιατί θα σας πω κάτι πολύ απλό, αυτό που είπαμε και στην αρχή.
0: Θα έρθω να μου δώσετε και εμένα δίπλωμα.
1: Ξέρουμε να κολυμπάμε, θα μας το αποδείξετε. Ξέρουμε όμως, τι ακριβώς ξέρουμε μέσα στο νερό? Για πρώτη φορά ένας γονιός παίρνει αυτή την πληροφορία και μέσα από το δίπλωμα. Νομίζω πολύ σημαντικό κομμάτι και στόχος μας είναι, μακάρι όλα τα παιδιά μελλοντικά με το κλείσιμο του δημοτικού να έχουν αναπτύξει τις κολυμβητικές τους ικανότητες και θερμή παράκληση στους γονείς. Ξέρω ότι επενδύουν σε αθλήματα όπως είναι το ποδόσφαιρο, το μπάσκετ. Αν έχουν τη δυνατότητα, μακάρι να επενδύουν στην κολύμβηση από πάρα πολύ μικρή ηλικία, γιατί πραγματικά θα σώσει ζωές.
0: Κυρία Ελίζα Νικοτιάν Καραμπετιάν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία Καραμπετιάν Νικοτιάν από το Safe Water Sports. Είπαμε, ευχαριστούμε πολύ για τις συμβουλές, για την παρουσία. Νομίζω είναι επίκαιρη. Είπαμε, μπήκαμε στο καλοκαίρι. Η θάλασσα είναι εδώ και μας περιμένει. Είναι η εποχή της. Όλοι θέλουμε να κάνουμε μια βουτιά, αλλά πάντοτε υπάρχουν και κίνδυνοι. Μας περιέγραψε, είπαμε να ελαφρύνουμε λίγο, όχι μόνο γεωπολιτική και τρομοκρατία. Και και απλή πολιτική, καθαρή πολιτική, αλλά να ελαφρύνουμε λίγο την συζήτηση, να μπούμε στην εποχή της θάλασσας και να ξέρουμε τι πρέπει να προσέχουμε, τα μυστικά που χρειάζονται, που χρειάζεται να γνωρίζουμε, ώστε αυτό το ευχάριστο διάλειμμα, το δίμηνο, τρίμηνο διάστημα που όλοι θέλουμε να κάνουμε τις βουτιές μας, να το κάνουμε με ασφάλεια.

Η ώρα λέει το ρολόι, δηλαδή δείχνει 2 παρά 4 πρώτα λεπτά, 13 και 56. Earthlings Radio 105,8. Κυριακή μεσημέρι, φτάνει στο τέλος της αυτή η εκπομπή. Μιλάγαμε τελευταία με την κυρία Ελίζα Νικοτιάνη Καραμπετιάν από το Save Water Sports. Μας έδωσε οδηγίες, μας είπε τι κάνουν και σχολικά προγράμματα και σε συνεργασία και με το Υπουργείο Ναυτιλίας και μαθήματα κολύμβησης. Έχουν μπει στην Τρίτη και Τετάρτη Δημοτικού 45.000 παιδιά και τι πρέπει να κάνουμε εν πάση περιπτώσει ανά πάσα στιγμή ώστε κάθε φορά άνθρωποι όλης κάθε ηλικίας, ώστε η διασκέδαση στη θάλασσα να είναι διασκέδαση και να αποφεύγουμε τους κινδύνους που πάντοτε κρύβονται. Έτσι δώσαμε μια καλοκαιρινή νότα σε αυτό το δίωρο, στο οποίο είχαμε νωρίτερα συζήτηση για την, με αφορμή την τραγωδία στη Θεσσαλονίκη με τα Γκαζάκια και την άτυχη Βάια Νέστορα που κατέληξε μετά την επίθεση που δέχτηκε το σπίτι της. Στόχος ήταν η κόρη της, Αφροδίτη Νέστορα, αλλά η γυναίκα κατέληξε. Και βεβαίως και άλλες δύο επιθέσεις είχαμε παράλληλα την Τετάρτη ξημερώματα στην πρωτεύουσα. Προσπαθήσαμε να δούμε ποιο είναι αυτό το μονοπάτι στο οποίο μπαίνουν ριζοσπαστικοποιημένα άτομα, όχι μόνο νεαρής ηλικίας αλλά και μεγαλύτερης. Έδωσε έμφαση η ειδική εγκληματολόγος κυρία Αλβανού σε προγράμματα πρόληψης της ριζοσπαστικοποίησης και από ριζοσπαστικοποίησης ατόμων που έχουν ενταχθεί έχουν μπει σε αυτόν τον χώρο, μεταφέροντας και την καλή εμπειρία, τις βέλτιστες πρακτικές που υπάρχουν στο εξωτερικό. Ενώ πιο νωρίς είχαμε μιλήσει πριν 2 ώρες σχεδόν στην αρχή της εκπομπής με τον Σωτήρη Ντάλη, καθηγητή διεθνών σχέσεων και κεφαλής του Τμήματος Μεσογειακών Σπουδών, εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα λάβει χώρα Τρίτη και Τετάρτη, μεθαύριο δηλαδή, στην Άγκυρα. Έδωσε έμφαση στη στρατηγική ψυχραιμία που πρέπει να έχουμε, να μην μετράμε τα πάντα ως νίκες και ήττες, και στο πλαίσιο, το νέο πλαίσιο ασφαλείας που η Ευρωπαϊκή Ένωση παράλληλα με τον ΝΑΤΟ πλέον προωθεί και στο οποίο είπε ο κ. Ντάλης ότι πρέπει η Ελλάδα ως μεγάλη χώρα και έμπειρη και δυνατή στρατιωτικά και χώρα με ισχυρή άμυνα και πολύ παλιά χώρα της τότε ΟΚ, πλέον Ευρωπαϊκής Ένωση, στρατιωτικά και χώρα με ισχυρή άμυνα και πολύ παλιά χώρα της τότε ΟΚ, πλέον

σημαντική συμβολή και στα πολύ ωραία τραγούδια που έντυσαν αυτό το δίωρο, στο οποίο φλιαρούσε ο Νότης Ανωνιάδης. Να είστε καλά, θα τα λέμε στο ρεπορτάζ όλη τη βδομάδα και καλά να είμαστε την άλλη Κυριακή, Κυριακή μεσημέρι, εδώ, Art News Radio 105,8.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
1: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
2: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
1: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Το μεγάλο τοξικό νέφος από την πυρκαγιά στο Ρόκαστρο που έχει καλύψει και ταλαιπωρεί εδώ και πολλές ώρες την πόλη της Θεσσαλονίκης έρχεται να μας υπενθυμίσει με πιο τραγικό τρόπο για μία ακόμα φορά τι μπορεί να προκαλέσει η ανθρώπινη αμέλεια, ακόμα και η αδιαφορία ορισμένων συμπολιτών. Καλησπέρα σε όλους κυρίες και κύριοι. Είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 5 Ιουλίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή ιδέες του Νασίριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του αναφορικά με τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, πρόσθεσε. Κάνει ιδιαίτερες αναφορές, παρεμβάσεις για ακρίβεια, συντάξεις και εσύ. Η κυβέρνηση επιχειρεί να παρουσιάσει μια πλασματική εικόνα για την οικονομία και την ακρίβεια, λέει το Πασόκ, με τον Κώστα Τσουκαλά να ασκεί σφοδρή κριτική στον Πρωθυπουργό. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμα φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης τραγωδίας, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Επιποδώς παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής για τη μεγάλη φωτιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Το βάρος πέφτει στο εργοστάσιο ανακύκλωσης καθώς στο δασικό μέτωπο οριοθετήθηκε εκεί η φωτιά. Πυκνός μαύρος καπνός έχει καλύψει μεγάλο μέρος της Θεσσαλονίκης.

0: Με το νέφος να κτίνεται σε ακτίνα πάνω το από 20 χιλιόμετρα. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στον εισαγγελέα 76χρονος που συνελήφθη για ανάμειξή του στην πρόκληση της πυρκαγιάς. Τρεις ασθενείς σεισμικές δονήσεις, 3,9 έως 3,8 ρίχτερ καταγράφηκαν το πρωί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Καρπάθου, χωρίς να προκαλέσουν προβλήματα. Σύμφωνα με την μέχρι στιγμής εκτιμήξεις, οι τρεις δονήσεις εντάσσονται στη μετασεισμική ακολουθία των 5,2 ρίχτερ που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου στην ίδια περιοχή. Συνεχίζονται οι επικίδιες τελετές για τον εγκλειπώντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν για το Λάχα Αλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Σε λαϊκό προσκήνιο εσωρός του, χιλιάδες πιστοί έχουν συρρεύσει στο τέμενος Μεγάλη Μοσάλα όπου εκτίθενται τα λείψανά του. Σήμερα και αύριο έχει κηρυχθεί αργία σε όλο το Ιράν. Οι αρχές εκτιμούν ότι συνολικά αναμένεται να παραστούν σε εξαήμερες τελετές 15 με 20 εκατομμύρια άνθρωποι. Σχεδόν 3.000 έφτασαν οι νεκροί στη Βενεζουέλα και 16.500 οι τραυματίες σύμφωνα με τον τελευταίο απολογισμό. Στους 16.000 οι άστεγοι, ενώ 856 κτίρια καταστράφηκαν. Και τέλος, τοπικές βροχές σήμερα και ισχυρή άνεμη στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, 32 βαθμοί σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, πολύ μεγάλα τα προβλήματα που έχουν προκαλέσει, που έχουν προκληθεί αναφορικά με την μεγάλη πυρκαγιά στο αεροκάστρο Θεσσαλονίκης. Καλύτερα βέβαια είναι η εικόνα από την τεράστια πυρκαγιά που ξέσπασε χθες το βράδυ μετά από μια σκληρή και ολονύχτια μάχη που έδωσαν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής και πλήθος εθελοντικών ομάδων. Με το πρώτο φως της ημέρας στην επιχείρηση κατάσβεσης μπήκαν τα πτυτικά μέσα με συνεχείς ρήψεις νερού από αέρος. Ενδόθηκε εντολή για συνδρομή επιπλέον ενέργειων μέσων. Οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές, καθώς η φωτιά κατέκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ωστόσο, δεν κάηκαν σπίτια, ευτυχώς, όπως αρχικά ανέφεραν οι πληροφορίες, αλλά μόνο παραπήγματα, ενώ σώθηκε ο οικισμός της φιλοθέης. Τέσσερις πυροσβέστες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με ανθρωπιστικά προβλήματα, ενώ συνελήφθηκαν σε 76χρονος, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά με το όχημά του. Θα δούμε αναλυτικά πώς εξελίσσεται αυτή την ώρα το μέτωπο και όλες τις νεότερες εξελίξεις. Να ξεκινήσουμε πρώτα από τη Λία Χρυσταρατή, ρεπόρτερ μας στην ΕΡΤΡΙΑ, η οποία θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα και το αν οδηγήθηκε στον εισαγγελέα 76χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Λία Χρυσταρά.
1: Από τα όσα έχουν συλλέξει μέχρι στιγμής οι ανακριτικές αρχές, το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που ήρθε εδώ και ξεκίνησε έρευνα, όχι μόνο στο σημείο, αλλά και σε επιχειρήσεις που βρίσκονται κοντά, με αυτόπτες μάρτυρες δηλαδή, οδηγήθηκε στο ότι αυτός ο 76χρονος φαίνεται ότι είναι ο υπαίτιος για αυτής της πυρκαγιάς. Ήταν αυτό το αυτοκίνητο λοιπόν. Κατά πάσα πιθανότητα δημιούργησε, προσπάθησε να φύγει από κάποιο σημείο και δημιούργησε αποσπινιάρισμα σπινθήρα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει. Δυστυχώς αυτή η πυρκαγιά πήρε γρήγορα διαστάσεις λόγω του αέρα και λόγω του εδάφους. Υπήρχαν δηλαδή σημεία όπου είχαμε πραγματικά αναζωπήρωση με πάρα πολύ μεγάλες φλόγες, όπου είναι εκεί όλη αυτή η έκταση που κάηκε. Τα εργοστάσια δηλαδή και οι επιχειρήσεις. Ο 76χρονος αναμένεται να βρεθεί ενώπιον του εισαγγελέα. Περιμένουμε να δούμε τι θα ισχυριστεί και ο ίδιος. Πάντως, βλέπουμε πάλι μέσα σε λίγες ημέρες στον ίδιο Δήμο δεύτερη πυρκαγιά πάλι να έχει ξεκινήσει από αμέλεια.
0: Και αυτό πρέπει να μας προβληματίσει όλους, αυτό το τελευταίο που είπε η Λία Χρυστάρα, πάλι μέσα σε λίγες ημέρες για δεύτερη φορά πάλι από αμέλεια στον ίδιο Δήμο ξεκινά μια φωτιά. Αυτή τη φορά από έναν 76χρονο οδηγό ενός αυτοκινήτου, ο οποίος φέρεται ότι προκάλεσε τη φωτιά όταν προέβη σε επικίνδυνη συμπεριφορά με το όχημά του, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν σπινθήρες σύμφωνα με τα στοιχεία του ανακριτικού τμήματος της πυροσβεστικής. Έτσι φαίνεται ότι προκλήθηκε η φωτιά, η οποία λόγω του αέρα πήρε γρήγορα διαστάσεις. Ο 76χρονος από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να μπει στο γραφείο του εισαγγελέα. Έχουμε λοιπόν μέχρι στιγμής καταστροφές σε σπίτια και επιχειρήσεις από τη μεγάλη φωτιά. Η κατάσβεση βέβαια συνεχίζεται, καθώς καίγονται ακόμη ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού και ένα εργοστάσιο ανακύκλωσης, ενώ στα άλλα μέτωπά της και όσον αφορά το δασικό της κομμάτι, η φωτιά έχει οριοθετηθεί. Πάντως την ίδια ώρα τοξικό νέφος έχει καλύψει τη Θεσσαλονίκη. Πάμε τώρα στο εργοστάσιο ανακύκλωση, εκεί όπου εξακολουθεί να καίγεται και είναι εξαιρετικά δύσκολη επιχείρηση των πυροσβεστών στο σημείο αυτό. Να ακούσουμε τι μετέδωσε ο ρεπόρτερ μας, ο Κώστας Μπούρης, ο οποίος βρίσκεται στο εργοστάσιο και θα μας ενημερώσει για την κατάσταση αυτή την ώρα.
2: Το εργοστάσιο συνεχίζει να καίγεται, η φωτιά δεν μειώνεται καθόλου και τώρα προσθέθηκε και ένα ελικόπτερο τύπου Έριξον που κάνει διαφορετικές ρήψεις, χωράει περισσότερο νερό και κάνει κάνει διαφορετική ρήψη έτσι ώστε να μπορεί να γίνει καλύτερα και πιο αποτελεσματικά η κατάσβεση. Καίγονται τα ανακυκλούμενα υλικά, μεταξύ αυτών το μισό εργοστάσιο μας έχουν πει ότι είναι γεμάτο με παλέτες οι οποίες είχαν συμπιεσμένο πλαστικό, πλαστικά μπουκάλια για ανακύκλωση, τα οποία αυτά πήραν που έχουν πάρει φωτιά, είναι πάρα πολύ δύσκολο να σβήσουν. Τα ελικόπτερα όπως τώρα το ακούσαμε ρίχνει νερό και ρίχνει νερό με τον κουβά για αυτό το λόγο, για να πέσει με πίεση επάνω έτσι ώστε να μπορέσει να καταλαγιάσει τις φλόγες. Μέσα στο εργοστάσιο, στο χώρο του εργοστασίου υπάρχουν και πεζοπόρες δυνάμεις οι οποίοι και αυτοί προσπαθούν να σβέσουν τη φωτιά με ειδικά μέσα προστασίας. Μπροστά στο εργοστάσιο, δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο, έχουμε τρεις καμένες κολόνες του ρεύματος. Και υπάρχει εδώ και ώρα συνεργείο του ΔΔΕ για να αποκαταστήσει την ηλεκτροδότηση, γιατί από χθες, από την ώρα της εκδήλωσης φωτιάς περίπου, έχει μείνει όλο το ρεόκοστρο και γύρω περιοχή χωρίς ρεύμα. Μάλιστα, οι άνθρωποι του συνεργείου της ΔΔΕ μπήκαν και μέσα στα καμένα για να μπορέσουν δίπλα ακριβώς στο εργοστάσιο που καίγεται, η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή όπως καταλαβαίνετε, για να αντικαταστήσουν τρεις κολόνες και να αποκαταστήσουν τη ρευματοδότηση ώστε να δώσουν ρεύμα στην περιοχή του Αεροκάστου.
0: Αυτά λοιπόν από το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, γιατί υπάρχουν όπως είπαμε και νωρίτερα δύο ενεργά μέτωπα, το ένα στο εργοστάσιο ανακύκλωσης και το άλλο στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιών. Εκεί θα πάμε τώρα, θα ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο Παναγιώτης Μάνης, ο ρεπόρτερ μας, εκεί όπου η φωτιά ξεκίνησε από ένα αυτοκίνητο, οδηγός το οποίο βεβαίως οδηγείται στον Σεγγελέα, ακούσαμε και νωρίτερα ο 76χρονος οδηγός. Να ακούσουμε τον Παναγιώτη Μάνη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στο εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού η εικόνα είναι σαφώς καλύτερη, ακόμη και σε σχέση με πριν από λίγες ώρες όταν φτάσαμε εδώ. Φλόγες ξεπηδούν ακόμη και τώρα, ωστόσο οι πυροσβεστικές δυνάμεις προσπαθούν να εισέλθουν μέσα στο κτίριο για να δώσουν μάχη, να κατευνάσουν και αυτές τις φλόγες. Επειδή δεν έγινε η δουλειά με το νερό, πλέον στον αγώνα βάζουν οι πυροσβέστες και το χώμα. Θα προσπαθήσουν, όπως μας είπαν, να κατευνάσουν το θερμικό φορτίο και στα δύο εργοστάσια, έτσι ώστε φορτωτές και σκαπτικά μηχανήματα να αρχίσουν να ρίχνουν χώμα πάνω στις φλόγες, στις εστίες της φωτιάς, για να μπορέσουν έτσι, επειδή είναι έφλεκτα υλικά, να σταματήσουν τις φλόγες.
0: Λοιπόν, το ευτύχημα είναι πάντως σε κάθε περίπτωση ότι δεν έχουμε θέματα από αυτή τη μεγάλη πυρκαγιά, δεν έχουμε θύματα. Ωστόσο, 5 πυροσβέστες έχουν μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Βέβαια, τα συνεργεία του ΔΕΕ εντωμεταξύ ολοκληρώνουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. 2 ελικόπτερα συνδράμουν στην επιχείρηση να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά στην περιοχή, όπου είναι καλύτερη βεβαίως η εικόνα σήμερα. Να σημειώσουμε εμείς ότι οι επίγειες δυνάμεις έδωσαν μάχη με τις φλόγες, ενώ συνέδραμαν και εθελοντές όπως και υδροφόρες, μηχανήματα έργου και από το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας ενεργοποιήθηκε η ομάδα Δευκαλίων. Με το πρώτο φως της ημέρας στη μάχη ρίχθηκαν και ένα αέρια μέσα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, και αυτή την ώρα η κατάσταση ευτυχώς είναι αρκετά βελτιωμένη. Ωστόσο, μένει τη φωτιά στα δύο εργοστάσια που λέγαμε. Το ένα της ανακύκλωσης, όπου εκεί σύμφωνα με πληροφορίες υπάρχουν παλέτες με συμπιεσμένο πλαστικό, και ένα εργοστάσιο επεξεργασίας λαδιού. Κοντά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης κάηκαν κολόνες της ΔΕΗ και ήδη συνεργείο του ΔΔΕ εργάζεται μπαίνοντας μέσα σε καμένη περιοχή για να αποκαταστεί στην ηλεκτροδότηση, καθώς από χθες υπήρχαν προβλήματα. Το μεγάλο θέμα όμως έχει να κάνει πλέον τώρα με τον πυκνό και τοξικό καπνό που βγαίνει ακόμα από το εργοστάσιο ανακύκλωσης, αλλά η μάχη δίνεται και στα δύο σημεία. Σκοπός, όπως λένε οι επιτελείς πυροσβεστικής στη Θεσσαλονίκη, είναι να κατευναστεί το θερμικό φορτίο με τις ρήψεις από τα πτυτικά μέσα και στη συνέχεια να μπουν τα σκαπτικά μηχανήματα μέσα, να ρίξουν χώμα πάνω στα έφλεκτα υλικά που συνεχίζουν να καίνε, έτσι ώστε να περιοριστούν οι φλόγες και στη συνέχεια να μπουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις και να επιχειρήσουν σε αυτά τα δύο σημεία. Έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε στο σημείο αυτό τι δήλωσε εδώ στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ραντάρ με την Ντόνα Δρούτσα ο δήμαρχος Αεροκάστρου, ο κύριος Παντελής Τσακίρης, ο οποίος έδωσε τη δική του εκτίμηση για το πότε θα έχουμε μια καθαρή εικόνα για το μέγεθος της καταστροφής. Για να τον ακούσουμε.
4: Περιμένουμε αύριο τα κλιμάκια και της περιφέρειας και με τη συνδρομή των υπηρεσιών του Δήμου. Πολύ πιθανό να ανέβει και η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης να διαπιστώσουν οι δύο σώμασοι την εικόνα της καταστροφής. Άρα αύριο, αφού ελεγχθεί και το τελευταίο μέτωπο που είναι το εργοστάσιο της ανακύκλωσης, θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα για το τι ακριβώς έχει συμβεί. Υπάρχουν πάρα πολλές επιχειρήσεις οι οποίες έχουν καταστραφεί. Το ζητούμενο πάντοτε ήταν η προστασία της ανθρώπινης ζωής. 157 τρόφιμοι απομακρύνθηκαν με ασφάλεια αρχικά στο 100 από αυτούς στο Κονταξοπούλιο και στο γυμναστήριο του Ωραιοκάστρου και μετέπειτα σε ξενοδοχεία της πόλης.
0: Πάντως, με τα πλάνα που βλέπουμε και στις τηλεοράσεις και στους δέκτες μας από την τηλεόραση του Ερκνιούς αλλά και στο διαδίκτυο και στο ερκνιούς.gr, οι εικόνες από την περιοχή είναι αποκαλυπτικές της έντασης της πυρκαγιάς, καθώς οι φλόγες κατέκαψαν επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία. Ευτυχώς, πάντως, λέγαμε και νωρίτερα, παρά τις αρχικές πληροφορίες που έκαναν λόγο για ζημιά σε κατοικία, σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, δεν κάηκαν σπίτια παρά μόνο παραπήγματα. Και βέβαια, χάρη στην ολονύχτια προσπάθεια των πυροσβεστών δυνάμεων, σώθηκε ο οικισμός της Φιλοθέης. Ολονύχτια πραγματικά η μάχη με τις φλόγες. Όλη τη νύχτα οι πυροσβέστες επιχείρησαν κάτω από πολύ δύσκολες συνθήκες, δίνοντας μάχη ώστε να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς προς κατοικημένες περιοχές και να προστατεύσουν κρίσιμες εγκαταστάσεις. Δύσκολες ώρες πλέον για τους κατοίκους ευρύτερης περιοχής, ειδικά στη Θεσσαλονίκη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννης Ερτοπίος, μίλησε εδώ πριν από λίγο στο News Radio 105,8 και στην Τοναδρούτσα και ανέφερε το τι πρέπει να προσέχουν οι Θεσσαλονίκοι αναφορικά με αυτό το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη τους.
5: Επειδή η Θεσσαλονίκη είναι και μια πόλη που φημίζεται για τους δρομείς, για τους ποδηλάτες, για τη φυσική άσκηση, σήμερα Κυριακή, όσοι επισκεφθούν το θερμαϊκό θα πρέπει να προσέχουν, καλύτερα να απέχουν από αυτή την άσκηση, φυσική δραστηριότητα, διότι οι καπνοί και οι απνευστικές ανάγκες που έχει κάποιος όταν κάνει φυσική άσκηση είναι αυξημένες και δεν θα πρέπει να εισπνέει αυτούς τους καπνούς. Διότι δυστυχώς η φορά του ανέμου, όπως σας είπα, είναι, η κατεύθυνσή της είναι τέτοια που μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στην αναπνευστική λειτουργία.
0: Τώρα, ο πνευμονολόγος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, καθηγητής πνευμονολογίας και εντατικής θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, μιλώντας εδώ στο σταθμό μας και στην Τοναδρούτσα και αυτός, επεσήμανε το τι πρέπει να προσέχουν οι ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και έχει ενδιαφέρον το να ακούσουμε.
6: Το κύριο που πρέπει να κάνουμε είναι να είμαστε με κλειστά παράθυρα, κλειστά παράθυρα στο σπίτι μας. Η χρήση κλιματιστικών στο σπίτι λειτουργεί με έναν τέτοιο τρόπο που ουδόλως φέρνει αέρα από τον εξωτερικό χώρο μέσα στο σπίτι μας. Ο τρόπος που λειτουργούν τα κλιματιστικά ανακυκλώνουν εσωτερικά τον αέρα που υπάρχει μέσα στο σπίτι και ό,τι βγαίνει, βγαίνει προς τα έξω. Γι' αυτό, αν δείτε σε λειτουργία ένα κλιματιστικό εσωτερικού χώρου και έχετε την εξωτερική μονάδα, θα δείτε ότι βγαίνει προς τα έξω ζεστός αέρας. Το να φοράμε μία μάσκα, και ιδιαίτερα μία μάσκα υψηλής προστασίας, αυτές οι λευκές μασκούλες που είχαμε συνηθίσει επί κορονοϊού, αυτές οι μάσκες έχουν εφευρεθεί για να προστατεύουν από την εισπνοή μικροσωματιδίων του αέρα. Όσοι έχουν αναπνευστικά ή καρδιολογικά προβλήματα, είναι καλό να πάρουν τηλέφωνο τον γιατρό τους και να ρωτήσουν αν πρέπει να κάνουν κάποια τροποποίηση στην αγωγή τους.
0: Τώρα, μεγάλη αγωνία είχαμε τις νυχτερινές ώρες, γιατί περίπου 157 άτομα με αναπηρία απομακρύθηκαν το βράδυ από το Ίδρυμα Χρόνιο Παθήσεων Αγίας Παντελήμωνας στο Ρεόκαστρο, με κατεύθυνση προς τη Θεσσαλονίκη, καθώς η πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο κατέστρεφε σπίτια και επιχειρήσεις. Υπάρχουν και βίντεο στο διαδίκτυο, και όπου φαίνονται στελέχη του Δήμου Ρεόκαστρου να απομακρύνουν τους ανθρώπους προς το Δημοτικό Γυμνάσιο και άλλους προβλήματα κινητικότητας να μεταβαίνουν στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης. Αποφασίστηκε η εκένωση λοιπόν του Ιδρύματος Αγίος Παντελήμωνας, όταν η πυρκαγιά πλησίασε κοντά στην περιοχή της Ευκαρπίας. Τα 4 λεωφορεία που ανέλαβαν την εκένωση από το ίδρυμα είχαν αναχωρήσει από την δομή. Ο κύριος Αθανάσιος Μασλαρινός είναι ο πρόεδρος του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Κεντρικής Μακεδονίας. Μίλησε στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Ξεκίνημα με τη Ματίνα Καραμίτζου για τις προσπάθειες που κατέβαλαν όλοι, Υπουργείο, φορείς και αρμόδιες υπηρεσίες, να προστατεύσουν πρωτίστως τις ανθρώπινες ζωές.
7: Είμαστε στον Άγιο Παντελήμωνα όλη νύχτα. Ευτυχώς από νωρίς πεθαλπόμενοι έφυγαν από εδώ χωρίς να κινδυνεύσουν τα έγκαιρα. Έτρεξαν όλοι εδώ να βοηθήσουν. Από τον υπουργό μας, τον κύριο Κιουλέκα, που ήταν από την πρώτη στιγμή εδώ και συντώνει τα πάντα, τον δήμαρχο, οι υπηρεσίες ΔΕΗ, η πυροσβεστική, η αστυνομία ήταν όλοι εδώ. Όλοι οι εργαζόμενοι ήρθαν, κινητοποιήθηκαν και ήρθαν να βοηθήσουν και έφυγαν με λεωφορεία που μας δέχτησε ο Άστα δωρεάν και μείνει σε ασφαλή μέρη. Αυτοί που δεν μπορούν να κινηθούν φιλοξενούνται στο 424 Στρατιωτικό Νοσοκομείο και οφείλουμε να ευχαριστήσουμε και το στρατό φυσικά. Οι υπόλοιποι βρίσκονται σε ξενοδοχεία και στο Ίδρυμα Άγιος Δημήτριος στο Πανόραμα.
0: Λοιπόν, αυτά παρακολουθούμε λεπτό προς λεπτό το τι ακριβώς συμβαίνει στο ωραίο στο Θεσσαλονίκη. Σε επόμενη μέρα στάχθη από καΐδια και από πνιχτική ατμόσφαιρα σε πίσω της η πύρινη λέλαπα και βεβαίως ένα μεγάλο, βαρύ, τοξικό, μαύρο νεύος που έχει καλύψει όλη την πόλη της Θεσσαλονίκης. Εμείς να μείνουμε στο θέμα των πυρκαγιών. Πάμε στον Ζώη Κακαβά, τον αστυνομικό μας στάχτη, γιατί είχαμε νωρίτερα φωτιά που είναι σε εξέλιξη στη δροσιά της Θεσσαλονίκης, στην Εύβοια. Ζώη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Λίγο πριν από τη μία και μεσή, σήμερα το μεσημέρι εκδηλώθηκε η συγκεκριμένη πυρκαγιά στη δροσιά Χαλκίδας. Σε ό,τι αφορά την κινητοποίηση των δυνάμεων, 40 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 9 οχήματα, 6 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα, εθελοντές εδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Τρεάς Ελλάδας. Σύμφωνα με την ενημέρωση που είπαμε πριν από λίγο, από την πυρκαγιά δεν απειλούνται κατοικίες ή υποδομές. Και βρίσκεται και εξελίσσεται σε ακατάρρευστους οικοπαιδικούς χώρους κοντά στην παραλία. Μάλιστα, λίγο πριν από τις 2:13:51 για την ακρίβεια, εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για ενημέρωση των κατοίκων των Μπουρνόντα Χαλκίδας. Σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε, καθ' όλη διάρκεια του συμβάντος, το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχώς εικόνα από ποντρών μέσω οπτικής και θρηλυκής κάμερας και βεβαίως όπως και σε όλες τις πυρκαγιές έσχεσε σε αυτή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπιση κλιμάτων εμπρισμού της Εύβοιας έχει πάει στην περιοχή για την διερεύνηση των αιτιών της.
0: Ζώη Κακαβά, σε ευχαριστούμε πολύ για την άμεση ενημέρωση προς το παρόν. Τώρα, πολύ ψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε 6 περιφέρειες της χώρας, μεταξύ των οποίων και οι Αττικοί άνεμοι παραμένουν θυελώδεις ως 8 μποφόρ σε πολλές περιοχές, ενώ ισχυροί θα παραμείνουν και αύριο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την μετεωρολόγο μας, την Όλγα Παπαυγούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε τις επόμενες ώρες και ημέρες. Όλγα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι. Ακριβώς έτσι είναι. Σήμερα 6 περιφέρειες βρίσκονται στην κατηγορία 4 πολύ υψηλού κινδύνου. Αυτές είναι οι περιφέρειες της Αττικής, της Πελοποννήσου και συγκεκριμένα η Περιφερειακή Ενότητα Κορινθίας, η Εύβοια, οι Κυκλάδες, το Ανατολικό Αιγαίο και συγκεκριμένα οι περιφερειακές ενότητες Ικαρία, Σάμου, Χίος. Και φυσικά η Κρήτη. Σήμερα θα φτάσουμε σε θυελλώδεις εντάσεις άνεμοι τώρα τις μεσημβρινές ώρες έως 8 μποφόρ στις Κυκλάδες προς το Ανατολικό Αιγαίο καθώς και στο Νότιο Κρητικό Πέλαγος. Γενικότερα πολύ ισχυρή θα είναι και στα ανατολικά υπηρετικά τμήματα από το ύψος της Εύβοιας έως και την νοτιοανατολική Πελοπόννησο. Και επομένως σήμερα είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί και δεν δημιουργούμε ειδικά φωτιές από αμέλεια. Πρέπει να προσέχουμε πολύ.
0: Το λέμε και μάλλον δεν το ακούει κανείς, Όλγα. Δεν το ακούνε, αρκετοί είναι αυτοί που δεν το ακούνε, γιατί έχουμε πολλές φωτιές το τελευταίο διάστημα.
9: Ακριβώς.
0: Από αμέλεια, δυστυχώς. Πότε περιμένουμε εξασθένηση των ανέμων αυτών?
9: Σταδιακή εξασθένηση περιμένουμε από την αυριανή μέρα. Γι' αυτό και ο χάρτης επικινδυνότητας πλέον σε πολύ υψηλού κινδύνου, δηλαδή στην κατηγορία 4, βρίσκονται μόνο 2 περιφέρειες. Το Ανατολικό Αιγαίο, καθώς επίσης και τμήματα της Κρήτης. Όμως ο υψηλός κίνδυνος παραμένει σε αρκετές υπηρετικές και νησιωτικές περιοχές της χώρας μας. Ωστόσο, αύριο θα εξασθενήσουν οι άνεμοι, δεν θα φτάνουν τα επίπεδα της θύελλας, θα παραμείνουν ισχυροί κοντά στα 6 με 7 μποφόρ, ιδιαίτερα στο Ανατολικό και Νοτιοανατολικό Αιγαίο. Mm-hmm. Περαιτέρω εξασθένηση περιμένουμε από την Τετάρτη, όπου δεν θα ξεπερνούν πλέον τα 6 μποφόρ. Βέβαια και την Τρίτη θα είναι πολύ μικρό το γεωγραφικό εύρος που θα φτάνουν τα 7 μποφόρ, δηλαδή μόνο προς τα Δωδεκάνησα. Ενώ από αύριο να μείνουμε και σταδιακή άνοδο της θερμοκρασίας, μικρή βέβαια, μόνο στα ανατολικά υπηρετικά. Λόγω ότι εξασθενούν και οι άνεμοι, επομένως αυτό επιτρέπει στον υδράργυρο να ανέβει, θα είμαστε κοντά στους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου. Φυσικά δεν θα λείψουν και οι μεσημβρινές μπόρες στα ορεινά μας τμήματα.
0: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Ναι. Πώς έχουμε κάποια εικόνα, πώς μπορεί να εξελιχθεί η διασπορά του καπνού, ειδικά στη Θεσσαλονίκη που ταλαιπωρεί το κόσμο με αυτό το μεγάλο το τοξικό νέφος που έχει καλύψει την πόλη?
9: Το τοξικό νέφος σήμερα το πρωί ήταν απομνεκτικό πραγματικά, γιατί τις πρωινές ώρες, γενικότερα η ατμόσφαιρα, επιτρέπει να εγκλωβίζονται η ρήπη και ο καπνός σε πολύ χαμηλά στρώματα. Τώρα το μεσημέρι, με την άνοδο της θερμοκρασίας γενικότερα, αυτός ο καπνός μεταφέρεται στα ανώτερα στρώματα και αραιώνει. Όμως, επειδή δεν ξέρω αν έχουν σβήσει πλήρως οι εστίες, mm-hmm. Όσο παράγεται λοιπόν αυτός ο καπνός, mm-hmm. μπορεί να πηγαίνει σε πιο έτσι μεγάλα χιλιόμετρα, ακολουθώντας αυτό το πλούμιο που λέμε της φωτιάς. Να πούμε όμως ότι νομίζω ότι οι μετεωρολογικές συνθήκες ήδη είναι λίγο καλύτερες. Αναμένουμε βέβαια τώρα προς το απόγευμα μια ενίσχυση στις ρηπές των ανέμων, που και πάλι θα είναι 5 μποφόρ, και την ολική αποκλιμάκωση του ανέμου, η οποία τοποθετείται γύρω στις 9 το βράδυ. Εύχομαι μέχρι τότε βέβαια να είναι όλα σε πλήρη έλεγχο.
0: Μακάρι, μακάρι, πραγματικά το ευχόμαστε όλοι. Όλγα Παπαυγούλη, πολύ. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες και την εικόνα που μας μετέφερες. Σε επιφυλακή εντωμεταξύ βρίσκεται ο κρατικός μηχανισμός, κυρίες και κύριοι, που ζητά από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί. Ειδικά στον Ημιτό ισχύει απαγόρευση κυκλοφορίας, έχουν αυξηθεί και οι περιπολίες. Πάμε στο ρεπόρτερ μας, τον Ηλία Κούκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ηλία.
10: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, καθώς η Αττική είναι σε και άλλες πέντε περιφέρειες, όπως είπατε, Κορινθία, Κρήτη, Εύβοια, Κυκλάδες, Χίο, Σάμο, Ικαρία, είναι σήμερα στο 4, στο Πορτοκαλί, δηλαδή συναγερμό. Εκτός από τις επιχειρησιακές συνθήκες που επικρατούν εκεί από την πολιτική προστασία, ισχυρή είναι η σύσταση προς τους πολίτες να αποφεύγουμε οποιασδήποτε ενέργειες, Γρηγόρη, μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Από εργασίες, από ψισταριές, από κάπνισμα στα μελίσια, οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει να προκαλέσει κάποιο συνθήκα και κατ' επέκταση πυρκαγιά. Τώρα στην Αττική έχουμε κλειστό και τον Ημιτό, δεν επιτρέπεται καθόλου η πρόσβαση. Και μάλιστα από το πρωί που ήμουνα, πάρα πολλοί κόσμος ήθελε να ανέβει στο βουνό και ναι, φυσικά δεν τους επιτράπει είσοδος ούτε με τα πόδια ούτε με το αυτοκίνητο. Και να θυμίσουμε ότι όπου προβλέπεται να είναι κλειστός χώρος λόγω επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς και εμείς το παραβλέψουμε και βρεθούμε σε αυτό το χώρο, έχουμε και πρόστιμο 300 ευρώ αλλά και άλλες κυρώσεις. Από εκεί και πέρα να σου πω ότι και άλλες και σε άλλες περιοχές της Αττικής είναι κλειστά, όπως το Πευκοδάσο, στους Χινιά κτλ. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή, ενώ το τελευταίο 24ωρο χωρίς να βάλουμε τις σημερινές πυρκαγιές, Γρηγόρη, δηλαδή μέχρι και τις 12 το βράδυ, καθώς έχουμε σε εξέλιξη, όπως έχετε πει, πυρκαγιές τώρα.
0: Έχουμε νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας η τελευταία, μία μισή ώρα.
10: Η δροσιά Χαλκίδας, ναι, πραγματικά είναι και τώρα δύσκολες καταστάσεις και ακριβώς μέχρι να ολοκληρωθεί η μέρα. Εγώ μιλάω μέχρι και τις 12 εχθές το βράδυ, είχαμε 60 πυρκαγιές σε όλη τη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία, που ήταν στην περιφέρεια κεντρικής Μακεδονίας, που ήταν υψηλά το 4, ο δείκτης επικινδυνότητας, 16 πυρκαγιές, οι οποίες οι περισσότερες εκδηλώθηκαν την ίδια ώρα, με διασπορά των πυροσβεστικών δυνάμεων, δυσκολότερο βέβαια στο Ιερόκαστρο. Δύσκολη μέρα σήμερα, να είμαστε όλοι προσεκτικοί και βεβαίως άμα αντιληφθούμε κάποια αιστεία, επικοινωνούμε άμεσα με το 199, Γρηγόρη.
0: Το λέμε και το ξαναλέμε, Ηλία, να είμαστε όλοι προσεκτικοί, αλλά φαίνεται δεν ακούν όλοι και οι περισσότερες φωτιές από αμέλεια, το λένε και οι πυροσβέστες, το λένε και οι αρμόδιοι. Μακάρι να πάνε όλα καλά και σήμερα, Ηλία Κούκο, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε και στην Κρήτη τώρα, κυρίες και κύριοι, που είναι στην περιοχή με επικίνδυνες καιρικές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιάς. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή την Ευτυχία Πενταράκη, όλοι επιποδός, φαντάζομαι, οι αρμόδιοι στην Κρήτη. Ευτυχία, καλό μεσημέρι.
11: Όλοι, Γρηγόρη, Δήμοι, πυροσβεστικοί, να τους πάρουμε τη σειρά, πυροσβεστικοί, Δήμοι και Περιφέρεια. Ευτυχώς μέχρι στιγμής όλα έχουν κυλήσει ομαλά, οι περιπολίες είναι συχνές, ο κόσμος φαίνεται πως συμμορφώνεται και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτό, γιατί όπως σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας και αύριο στο 4, τρεις από τις τέσσερις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης, δηλαδή εκτός από τα Χανιά, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι, επίσης ο κίνδυνος για πυρκαγιά αύριο παραμένει στο 4. Mm-hmm. Να σου πω ότι σήμερα ο άνεμος είναι 4 μποφόρ και γι' αυτό λειτουργεί και το φαράγγι της Αμαριάς και όλα τα υπόλοιπα φαράγγια της Κρήτης, καθώς το 5 κλείνουν. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, και οι εργαζόμενοι εκεί είναι σε υψηλή ετοιμότητα σήμερα, με το φόβο μήπως γίνει κάτι που είναι ανοιχτό και θα πρέπει όλος αυτός ο κόσμος που είναι μέσα με κάποιο τρόπο να βγει προσεκτικά. Και να σου πω επίσης ότι εκτός από το 199 που είπε ο Ηλίας, θα προσθέσουμε και το 112, τον Ευρωπαϊκό Αριθμό Έκτακτης Ανάγκης, καθώς είναι πολλοί και οι τουρίστες που βρίσκονται στο νησί. Μόλις αντιληφθεί το παραμικρή εστία ή καπνό, αμέσως ενημερώνουμε τις αρχές.
0: Ευτυχία Πενταράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Λέγαμε και νωρίτερα για την αμέλεια. Τρεις συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιών από αμέλεια και παραβάσει της νομοθεσίας πυροπροστασίας πραγματοποίησε το πυροσβεστικό σώμα στο Κιλκής. Πρόκειται για ένα 52χρονο που χρησιμοποίησε ψισταριά και έριξε πυροτεχνήματα στην Πικρολίμνη, όπου ίσχυε πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ένα 44χρονο, ο οποίος φέρεται να προκάλεσε τη μεγάλη πυρκαγιά στο Λειψίδριο κατά τη διάρκεια θερισμού με θεριζοαλωνιστική μηχανή, καθώς και ένα 57χρονο, από τον οποίο προκλήθηκε φωτιά σε ξηρά χόρτα κατά την καύση ξύλων για θέρμανση νερού σε μεταλλικό Καζάνη. Φεύγουμε από τις πυρκαγιές στην ελληνική επικράτεια τώρα να περάσουμε στις πυρκαγιές στην Ευρώπη, συγκεκριμένα στην Νότια Ευρώπη, Ισπανία και Πορτογαλία, με βαθμό επικινδυνότητας να παραμένει σε υψηλά επίπεδα δεδομένων των υψηλών θερμοκρασιών και των επόμενων ημερών. Είναι εδώ κοντά μας τούτη η Δέσποινα Σιροπούλου, που θα μας δώσει την εικόνα από τις χώρες της Ιβηρικής. Δέσποινα.
12: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Η ισχυρή άνεμη και υψηλή θερμοκρασία αποτελούν ένα επικίνδυνο μείγμα, ένα εκρηκτικό μείγμα, προκαλώντας μεγάλες πυρκαγιές, όπως είπε, στην Ισπανία και στην Πορτογαλία. Αν ξεκινήσουμε με την Ισπανία, η φωτιά κοντά στην Κώστα Μπράβα, την περιοχή της Καταλωνίας, στα βόρειο-ανατολικά της χώρας, έχει κάψει πάνω από 13.000 στρέμματα, προκαλώντας εκενώς και περιορισμούς μετακίνησης σε 10 δήμους. Περισσότεροι από 200 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα επιχείρουν, ενώ ένας άνδρας συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση της πυρκαγιάς. Τώρα, να πάμε και στην Πορτογαλία. Οι αρχές ενεργοποίησαν τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας, καθώς η χώρα βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο. Η μεγάλη πυρκαγιά στην περιοχή Βουζέλα έχει κάψει στα κεντρικά της χώρας, έχει κάψει περίπου 100.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει τον τραυματισμό 9 ανθρώπων. Επιχειρούν 1.100 πυροσβέστες και αυτό το Σαββατοκύριακο οι 12 από τις 18 περιφέρειες έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό λόγω των θερμοκρασιών που φτάνουν μέχρι τους 44 βαθμούς.
0: Δέσποινα Σιροπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα, κυρίες και κύριοι, είναι 2:30. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αφήσουμε τα μέτωπα των πυρκαγιών. Βεβαίως, θα παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς, ειδικά για τον εφιάλτη που έζησαν οι κάτοικοι στο Ρακό, στο Θεσσαλονίκη, στην πύρινη κόλαση με επιχειρήσεις και καμένα κτίρια. Και ενημερώνουμε για οτιδήποτε είναι τροποκύψη. Πάμε τώρα στην πολιτική ατζέντα όμως. Τι διαβεβαίωσε ότι οι δράστες της δολοφονικής εμπριστικής επίθεσης με καζάκια στη Θεσσαλονίκη θα συλληφθούν και θα τιμωρηθούν. Παραδειγματικά, έδωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην εβδομαδιαία ανάρτησή του. Ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε για τη σύλληψη των δραστών, ενώ κάλεσε τα πολιτικά κόμματα να αναλογιστούν τις ευθύνες τους για την τοξικότητα του πολιτικού λόγου. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Μίλτο Σακελάρη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο Πρωθυπουργός Μίλτο αναφέρθηκε και σε άλλες παρεμβάσεις από την κυβέρνησή του σε διάφορα μέτωπα της καθημερινότητας. Αλλά να ξεκινήσουμε με το μήνυμα ότι οι δράστες επίθεση στη Θεσσαλονίκη θα λογοδοτήσουν. Καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Ναι, ο κ. Μητσοτάκης στέλνει νέο αυστηρό μήνυμα για την εφαρμογή του νόμου και τη σύλληψη των δραστών που επιτέθηκαν με εκρηκτικούς μηχανισμούς κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη. Με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα, ο κ. Μητσοτάκης τονίζει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακης επίθεσης θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης, όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή. Έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας, ανέφερε ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας πως η Ελλάδα θα προχωρήσει μπροστά, ακόμη και αν κάποιοι αρνούνται να ενταχθούν από τα λάθη του παρελθόντος. Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση συνεχίζει τη μάχη κατά της ακρίβειας, με τον κύριο Μητσοτάκη να στέκεται στην πρωτοβουλία να μην υπάρξει αύξηση των τιμών για τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, ενώ θα γίνει προετοιμασία ώστε από τον Σεπτέμβριο να υπάρξει σημαντική μείωση των τιμών στα βασικά προϊόντα που χρησιμοποιούνται κατά βάση από το ελληνικό νοικοκυριό. Ακόμη μια κυβερνητική δέσμευση στην οποία στέκεται και η οποία έχει γίνει πράξη αφορά τη στήριξη της οικογένειας είναι η καταβολή της έκτακτης ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε 950.000 οικογένειες συνολικά. Στέκεται και στις πληρωμές σε αγροτικές ενισχύσεις με περισσότερα από 617 εκατομμύρια ευρώ να καταβάλλονται σε περίπου 530.000 πραγματικούς δικαιούχους, ενώ συνολικά, όπως λέει, από την αρχή του έτους οι αγροτικές ενισχύσεις ξεπέρασαν το 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ, είχαμε και ένα βίντεο που ανήρτησε η Νέα Δημοκρατία για τη συμπλήρωση 11 ετών από το δημοσίευμα του 2015 και όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται το όχι που έγινε ναι. Αυτός είναι ο τίτλος του βίντεο, Μίλτο.
14: Και το μήνυμα που στέλνει η Πειραιώς είναι ότι κανείς δεν ξεχνά όσους έπαιξαν με την τύχη των Ελλήνων και της πατρίδας. Το timeline της ντροπής καταγράφεται, όπως λένε, από την Πειραιώς. Σε αυτό το βίντεο φαίνεται ο Αλέξης Τσίπρας στις 27 Ιουνίου να προκυρήσει το δημοψήφισμα. Λίγες μέρες αργότερα να επικυρώνεται από την Βουλή στις 28 Ιουνίου, μια μέρα μετά. Και στη συνέχεια φαίνονται πάρα πολλοί πολίτες στο συγκεκριμένο βίντεο έξω από τράπεζες μετά την επιβολή των capital controls και τις ουρές που σχηματίστηκαν σε όλη τη χώρα.
0: Μίλτο Σακελάρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. την ανάγκη κεντροδεξιά στην Ελλάδα να προσαρμοστεί στις μεγάλες αλλαγές της εποχής, διατηρώντας ταυτόχρονα αναλύωτο τον πυρήνα των αξιών της, υπογραμμίζει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας σε άρθρο του στο libera.gr με τίτλο «Το μέλλον της κεντροδεξιάς στην Ελλάδα». Ο κύριος Δένδιας επισημαίνει ότι η Νέα Δημοκρατία, ως η παράταξη που εκπροσωπεί την κεντροδεξιά, έχει ιστορική υποχρέωση να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας, όπως αναφέρει, και προόδου για τους πολίτες στη βάση της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρώπινων δικαιωμάτων, της ελευθερίας του τύπου, του πλουραλισμού, της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης και της Διατλαντικής Συμμαχίας. Εν τω μεταξύ, επίθεση κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Ντόρας Μπακογιάννη εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς μέσω δύο βίντεο που ανάρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία συνομιλεί με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του Νίκο Τσιούτσια. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω διαλόγου με τον στενό συνεργάτη του, απορρίπτει τις αιτιάσεις ότι ενδεχόμενη η ίδρυση νέου κόμματος από τον ίδιο θα στερούσε την αυτοδυναμία από τη Νέα Δημοκρατία, υποστηρίζοντας ότι η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στην κυβερνητική πολιτική. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί έκαναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 στο 20 αναφέρει χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν και από τον πρώην Πρωθυπουργό. Τώρα, επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, απέλυσε νωρίτερα ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Πάμε στον πολιτικό μας συντάκτη, τον Διονύση Μποτώνη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί ο κύριος Τσουκαλάς κατηγορεί την κυβέρνηση ότι επιχειρεί να παρουσιάσει μια οροποιημένη εικόνα για την οικονομία. Διονύση, καλό μεσημέρι.
15: Είναι έτσι, καλό μεσημέρι. Δήλωσε ο κύριος Τσουκαλάς ότι η ανταγωνιστικότητα και η παραγωγικότητα είναι σε 2 βαθμό χαμηλά που σπρώχνουν τη χώρα προς τα κάτω. Η ακρίβεια, τονίζει ο κύριος Τσουκαλάς, υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ για την κρατική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων. Όχι μόνο δεν μειώσατε τους φόρους, κύριε Μητσοτάκη, αλλά μέσω της έμεσης φορολογίας αυξήσατε και επιβαρύνατε τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις. Από το ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη προκαλεί θλίψη και αποτοπιασμό των ίδιων του ΣΥΡΙΖΑ. Οι δράστες πρέπει να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, ενώ με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει χαρακτηριστικά: η αλήθεια είναι ότι ο ελληνικός λαός κράτησε τη χώρα όρθια και την Ευρώπη στο ευρώ. Από το ΚΚΕ, από τη Φλόρν συγκεκριμένα, ο κ. Δημήτρης Κουτσούμπας, ο γενικός γραμματέας του κόμματος, λέει χαρακτηριστικά: το σύστημα και το κράτος που υπηρετεί τα κέρδη των λίγων διαπλέκεται μεταξύ τους νόμιμα και παράνομα. Αυτό τον παράδεισο μας φέρνει η Νέα Δημοκρατία, το κόμμα Τίτρο, το Πασόκ και τα άλλα κόμματα όπως της κυρίας Καρεστιανού. Η ελληνική λύση του κ. Βελόπουλου λέει χαρακτηριστικά: είναι τόσο μεγάλη η θλίψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες που την ίδια μέρα παρέθεσε πολυτέλεια δίμηνο σε διπλωμάτες. Μιλάμε πλέον για υποκριτική συμπεριφορά με μακάβρια διάσταση, λέει η λύση, και τέλος η νίκη. Καταδικάζει χωρίς αστερίσκους κάθε μορφή τρομοκρατίας και πολιτικής βίας, ενώ για την οικονομία λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης μιλάει για αποκλιμάκωση της ακρίβειας την ώρα που εκατομμύρια οικογένειες αδυνατούν να βγάλουν το μήνα τους.
0: Διονύση Μποτώνη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ομιλία λοιπόν στη Φλόρινα να πραγματοποιήσει ο Δημήτρης Κουτσούμπας με αφορμή τη 25η αντιπεριληστική κατασκήνωση του ΚΚΕ στο Βίτσι. Άσκησε σφοδρή κριτική τόσο κατά της κυβερνητικής πολιτικής αλλά και της βολικής αντιπολίτευσης, όπως είπε, των υπολείπων αστικών κομμάτων, όπως τα χαρακτήρισε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα.
16: Το δεδομένο αντιλαϊκό πρόγραμμα της όποιας κυβέρνησης καθορίζει και το δίλημα για το λαό μπροστά στις εκλογές, το οποίο δεν είναι ποιος θα κυβερνήσει, αλλά ποιος θα νικήσει. Οι ζωές μας ή τα κέρδη τους. Τώρα χρειάζεται να βγει ενισχυμένο αποφασιστικά το ΚΚΕ. Αυτό θα είναι το μεγάλο κέρδος για το λαό, γιατί η δύναμη του ΚΚΕ επιστρέφεται στο λαό, στις δίκαιες διεκδικήσεις του.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα, να πάμε και πάλι στη Θεσσαλονίκη, όχι όμως για την μεγάλη πυρκαγιά που είχαμε νωρίτερα στο Ρεόκαστρο, αλλά να πάμε να δούμε τα νεότερα από τη δολοφονική τριπλή εμπριστική επίθεση. Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών, καθώς και όσων σχεδίασαν τα χτυπήματα, με τις αρχές να αναλύουν βιντεοληπτικό υλικό και να αναμένουν απαντήσεις από τα εγκληματολογικά εργαστήρια. Πάμε και πάλι στον αστυνομικό μας συντάκτη, Ζωή Κακαβά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε νωρίτερα, Ζωή, το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την τριπλή επίθεση και τους δράστες. Πού κινούνται πλέον οι έρευνες των αρχών? Καλό μεσημέρι και πάλι.
17: Και πάλι έναν αγώνα δρόμου κάνουν οι αρμόδιοι αξιωματικοί της ελληνικής αστυνομίας προκειμένου να χαρτογραφήσουν τη διαδρομή των δραστών και να ξεκαθαρίσουν πόσοι και ποιοι συμμετείχαν στις τρεις επιθέσεις αλλά και στον εντοπισμό του ηθικού αυτούργου. Οι αστυνομικοί αναμένουν τα αποτελέσματα από τα εγκληματολογικά εργαστήρια για πιθανή ταυτοποίηση αποτυπωμάτων ή DNA στο κομμάτι της μονωτικής ταινίας που βρέθηκε, αλλά και στα επολύματα από τα γκαζάκια και τα δοχεία με το έφλεκτο ευρώ. Την ίδια ώρα αναλύονται βίντεο από κάμερες ασφαλείας ώστε να εντοπιστούν τα σημεία. Το σημείο που πιθανότατα έβγαλαν τα κράνια αλλά και τα μαντήλια από το πρόσωπό τους. Επίσης, αναμένονται γρήγορα τα αποτελέσματα από την άρση του απορρίτου της επικοινωνίας. Επιπλέον, θα γίνει σύγκριση για πιθανές ομοιότητες με παλαιότερες επιθέσεις. Στόχος των αρμόδιων αστυνομικών είναι να διαπιστώσουν αν τα ίδια πρόσωπα συνδέονται με άλλα χτυπήματα στη Θεσσαλονίκη. Έτσι, έως τώρα θεωρείται δεδομένη η εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Ο κλοιός στενεύει για τους δράστες και υπάρχει αισιοδοξία για την ταυτοποίηση και τη σύλληψή τους. Όπως εκτιμάται από αξιωματικούς της ελληνικής αστυνομίας, δεν θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης. Να επανέλθω, αν μου επιτρέπεις λίγο, Γρηγόρη, στο θέμα των πληγαγιών των πύρινων μετόπων. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την φωτιά που ανέφερα νωρίτερα στη δροσιά Χαλκίδας, που εκδόθηκε σε χαμηλή βλάστηση και πολύ γρήγορα επεκτάθηκε σε ακαθάριση τους οικοπαιδικούς χώρους, η ενημέρωση που έχω πλέον είναι ότι αυτή την ώρα έχει οριοθετηθεί. Είχαμε και ακόμη μία πυρκαγιά που εκδηλώθηκε πάνω κάτω την ίδια ώρα στον Ελαιώνα Θηβών και αυτή αντιμετωπίστηκε. Και η μοναδική φωτιά που είναι έρπουσα αυτή τη στιγμή που μένεται είναι στις Αμμούδες Ρόδου. Είναι μακριά από κατοικημένες περιοχές. Επιχειρούν και πήγες δυνάμεις. Ένα αέρια μέσα, όμως λόγω του κυματισμού που υπάρχει στη θάλασσα, τα αεροσκάφη, όπως έχουμε σύμφωνα πάντα με την ενημέρωση που έχουμε από την πυροσβεστική, αντιμετωπίζουν προβλήματα στο να παίρνουν νερό. Γρηγόρη.
0: Ζωή Κακαβά, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στη διεθνή επικαιρότητα με τις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί όπου λίγες ώρες νωρίτερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, με καθυστέρηση περίπου 2 ώρων λόγω καιρικών συνθηκών, έκανε την προγραμματισμένη ομιλία του για την επέτειο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας, η οποία βέβαια περισσότερο θύμιζε προεκλογική ομιλία, προεκλογικό λόγο. Είναι και πάλι κοντά μας εδώ στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία. Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε για μία ακόμα φορά αναφορά στην απειλή του κομμουνισμού, Δέσποινα.
12: Έτσι. Θα ξεκινήσουμε όμως με τα καλύτερα έρχονται. Έτσι είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στην ομιλία του. Λοιπόν, εξήρε την οικονομική πορεία των Ηνωμένων Πολιτειών, λέγοντας ότι το χρηματιστήριο βρίσκεται σε ιστορικά υψηλά και ότι εργάζονται περισσότεροι Αμερικανοί από ποτέ. Είπε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι ισχυρότερες από ποτέ και ότι ο κόσμος σέβεται ξανά τη χώρα μας. Υποστήριξε ότι το αμερικανικό όνειρο επέστρεψε. Επιτέθηκε, όπως είπε, στον κομμουνισμό, χαρακτηρίζοντας τον καρκίνο που πρέπει να αφαιρεθεί γρήγορα. Επίσης, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την εκλογική διαδικασία, ζήτησε αυστηρότερη ταυτοποίηση της υπηκότητας για τους ψηφοφόρους και τον περιορισμό της επιστολικής ψήφου. Να σου πω ότι στην εκδήλωση τιμήθηκαν και βετεράνοι, ανάμεσά τους και ένας 107 χρονών. Και κλείνοντας, είπε ότι το πνεύμα του 1776 ζει μέσα από όλους μας και ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνουν μεγαλύτερες, καλύτερες και ισχυρότερες.
0: Και από τις Ηνωμένες Πολιτείες να πάμε και στο Ιράν, Δέσποινα. Που στην Τεχεράνη συνεχίζεται το λαϊκό προσκύνημα στον Αλί Χαμενεή, το οποίο το φέρετρο βρίσκεται στο τέμενος της Μεγάλης Μοσάλας, μας τα έλεγες και χθες, στην Ιρανική πρωτεύουσα, και όπου οι αρχές περιμένουν μέχρι και 20 εκατομμύρια πιστούς να πούν το τελευταίο αντίο.
12: Έτσι ακριβώς. Είναι εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται συγκεντρωμένοι. Και σήμερα παρουσία κορυφαίων αξιωματούχων του Ιράν για δεύτερη μέρα των τελετών προς τιμή του εκλειπώντος ανώτατου ηγέτη. Η κεντρική προσευχή πραγματοποιήθηκε στο συγκρότημα, στο τέμενος της Μεγάλης Μασάλας, όπου σήμερα θα ολοκληρωθεί το λαϊκό προσκύνημα στην Τεχεράνη. Την προσευχή διάρκειας περίπου 10 λεπτών τέλεσε ένας 97χρονος Αγιατολάχ, εξέχουσα θρησκευτική μορφή στο Ιράν. Βρέθηκαν εκεί ο πρόεδρος ο Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου και επικεφαλής των διαπραγματεύσεων ο Γκαλιμπάφ, καθώς επίσης και άλλα εξέχοντα στελέχη. Επίσης, να σου πω ότι όπως είπαμε, μέχρι απόψε το βράδυ θα παραμείνει ίσορος του Χαμενεή. Στη συνέχεια θα μεταφερθεί σε σημαντικά σιετικά κέντρα, στο Κομ, στην Ατζάφ, στην Καρμπάλα, στο Ιράκ, πριν από την τελική ταφή στην Μοσχάτ.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επιστρέψουμε όμως, κυρίες και κύριοι, στο πύρινο μέτωπο, στη μάχη που δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις με τις φλόγγες στο ωραίο καστρό Θεσσαλονίκης. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Μπούρη, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για την κατάσταση που επικρατεί αυτή την ώρα. Κώστα, πού ακριβώς βρίσκεσαι?
18: Βρίσκομαι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
0: Αμέσως. Ναι.
18: Στο οποίο, το οποίο η φωτιά μένεται, αλλά έχει, το ενθαρρυντικό είναι ότι η καύσιμη ύλη έχει πέσει, έχει μειωθεί πάρα πολύ από την αρχή που ξεκίνησε αυτή η φωτιά. Και αυτό σημαίνει ότι όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, γιατί συνεχίζουν να, τα πτυτικά μέσα να ρίχνουν νερό, όσο μειώνεται η καύσιμη ύλη, τόσο θα φτάσει σε ένα επίπεδο το οποίο να μπορούν οι πυροσβέστες με χωματουργικά μηχανήματα να ρίξουν, να μπουν μέσα στην κατάσταση, ρίχνοντας παράλληλα και χώμα, έτσι ώστε να θάψουν τη φωτιά. Είναι μια μέθοδος που χρησιμοποιείται και χρησιμοποιήθηκε άλλες δύο φορές σε αντίστοιχες πυρκαγιές εργοστασίων ανακύκλωσης στην Θεσσαλονίκη. Γιατί αλλιώς δεν σβήνει αυτή η φωτιά. Είναι πάρα πολύ... Έχει παλαστικά, έχει... Για να καταλάβετε ότι το μισό περίπου εργοστάσιο έχει παλέτες με πεπιεσμένα πλαστικά μπουκάλια. Αυτά τα ίδια ανακύκλωση που πετάμε.
0: Και καταλαβαίνουμε όλοι τι εκλείεται στην ατμόσφαιρα αυτές τις ώρες, όλες αυτές τις ώρες, και τι περιέχει το τοξικό νεύρος που έχει καλύψει τα πάντα εκεί, από το Ρόκαστρο μέχρι τη Θεσσαλονίκη.
18: Το κακό είναι ότι έχει δυναμώσει ο αέρας τα τελευταία ώρα και έχει αλλάξει και λίγο και φορά, αλλά συνεχίζει να είναι βορειοδυτικός. Αυτό είναι το κακό και ο δυνατός αέρας δεν είναι σύμμαχος των πυροσβεστών.
0: Ας ελπίσουμε να πάνε όλα καλά, Κώστα. Μπορείς, ευχαριστούμε πολύ και εσένα και πάλι για το άμεσο ρεπορτάζ. Πάμε και στο Δημήτρη Κούγιουμτζόπουλο, το ρεπόρτερ μας, ο οποίος θα μας πει για τις προσπάθειες των συνεργείων του ΔΔΕ να ολοκληρώσουν την αποκατάσταση των προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση. Είναι ακόμα σε εξέλιξη οι εργασίες αυτές. Δημήτρη, καλό μεσημέρι και σε εσένα.
19: Καλό μεσημέρι εδώ από την περιοχή του Ωραίου Κάστρου. Ακριβώς από πάνω μου δεν ξέρω αν περνάει ο τοξικός δίκος. Είναι ένα από τα δύο ελικόπτερα.
0: Ακούμε βεβαίως.
19: Συνεχίζουν και κάνουν τις ρήψεις. Κυρίως αποκλειστικά στο εργοστάσιο της ανακύκλωσης, προσπαθώντας να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες μια πυρκαγιά η οποία μένεται. Σε σχέση με το ΔΔΕ, από τη στιγμή που δόθηκε το πράσινο φως, ήταν συνεχιζόμενες οι προσπάθειες που κάνανε συνεργεία του ΔΔΕ να αντικαταστήσουν όλες τις κολόνες που έκαψε χθες η πύρινη λέλαπα, προκειμένου να αποκατασταθεί πλήρως η ηλεκτροδότηση εδώ στην ευρύτερη περιοχή. Η οποία, από ό,τι μαθαίνουμε, σε ορισμένα σημεία έχει όντως επιδιορθωθεί η βλάβη και έχουν και πάλι ηλεκτρικό ρεύμα τα σπίτια. Σε κάποια άλλα σημεία το πρόβλημα παραμένει. Ωστόσο, από εδώ και λίγο η ώρα, τουλάχιστον στο σημείο το οποίο βρίσκομαι εγώ και είμαι κάπου ψηλά και έχω μια οπτική επαφή, συνεργεία του ΔΔΕ δεν βλέπω. Φαίνεται ότι έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες και μένει να δούνε αν βεβαίως και πώς θα επιστραφεί το ηλεκτρικό ρεύμα συνολικά σε όλη την περιοχή. Στο κομμάτι της κατάσβεσης, και εγώ για να συνδράμω στο ρεπορτάζ που ακούσατε νωρίτερα του συναδέλφου, να σας πω ότι από πολύ νωρίς το πρωί, ίσως την δουλειά με τη μεγαλύτερη συνέπεια την κάνουν τα πάντα δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν. Αυτή τη στιγμή είναι δύο τύπου Αγκούστα Μπέλ, τα οποία ευτυχώς το επιτρέπουν οι συνθήκες πλέον και πραγματοποιούν ρήψεις απευθείας πάνω από την πυρκαγιά, η οποία έχει σαφέστατα καλύτερη εικόνα.
0: Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να συνδεθούμε με το Earth News. Ακούμε τον Παναγιώτη Μάνη τώρα αυτή τη στιγμή που δίνει το δικό του ρεπορτάζ.
20: Θα πρέπει πρώτα να σβήσουν οι φλόγες για να μπορέσουν να μπουν μέσα στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Πριν από λίγο να σας πω ότι οδηγήθηκε στον εισαγγελέα ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για αυτή την εφιαλτική πυρκαγιά που προκλήθηκε εδώ στο Ωραιόκαστρο. Αφέθηκε ελεύθερος. Η εισαγγελέα ζήτησε να γίνει προκαταρκτική για να εξεταστεί το μέγεθος των ζημιών που έχουν προκληθεί, αλλά και αν υπάρχουν και άλλοι υπεύθυνοι, για παράδειγμα αυτοί που δεν καθάρισαν εκτάσεις και η φωτιά βρήκε καύσιμη ύλη και επεκτάθηκε. Αναμένονται και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για αλκοόλ, αν ήταν δηλαδή υπό την επίρρεια, τα οποία θα προσθεθούν στη δικογραφία. Ο ίδιος δεν μίλησε, δεν ήταν και σε κατάσταση να δει τι ακριβώς θα πει. Καταλαβαίνετε ότι προσπαθεί να συνειδητοποιήσει από μια προσεξία σε τι κατάσταση έχει φέρει μια ολόκληρη πόλη.
0: Ακούσαμε λοιπόν τον Παναγιώτη Μάνη να δίνει το ρεπορτάζ αυτή την ώρα για τον 76χρονο, ο οποίος έχει συλληφθεί για τη φωτιά και δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί τι ακριβώς έχει συμβεί, όπως ακούσαμε να λέει ο ρεπόρτερ μας.
13: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 47 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Φεύγουμε από το Ρέο στο Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε στην Αττική. Στο Μαρούσι, τμήμα μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία κατέρευσε χθες το απόγευμα σε γειτονική κατοικία, με αποτέλεσμα ένας άντρας να τραυματιστεί στα πόδια ενώ βρισκόταν στην αυλή του. Και όλα αυτά λίγες ημέρες ουσιαστικά μετά την κατάρρευση της οικοδομής στα Πετράλωνα. Ο ίδιος, μιλώντας αποκλειστικά στο Ernews, περιέγραψε τις στιγμές που έζησε. Να ακούσουμε πρώτα το ρεπορτάζ, τι κατέγραψε η ρεπόρτερ μας η Στέλλα Χριστοδουλίδου στο σημείο.
1: Βρισκόμαστε στην ταράτσα της μονοκατοικίας, ο ένικος της οποίας γλίτωσε από θαύμα όταν χθες το απόγευμα τμήμα μεσοτυχίας από την υποανέγερση οικοδομή που θα σας δείξει ο περατέρ μας, ο Δημήτρης ο Ζήσιμος, κατέρευσε ξαφνικά, έπεσε πάνω του τραυματίζοντας τον στο πόδι, ευτυχώς ελαφρά, ενώ αυτός αμέριφνος βρισκόταν στην πίσω αυλή του σπιτιού του. Τόσο εκεί όσο και στην ταράτσα έπεσαν τούβλα. Ήταν τέτοια η πτώση που ο σωλήνας της δεξαμενής πετρελαίου έσπασε, προκαλώντας διαρροή, την οποία έσπευσαν να αντιμετωπίσουν οι αρμόδιες αρχές. Επιτόπου λοιπόν βρέθηκαν δυνάμεις της ελληνικής αστυνομίας, του πυροσβεστικού σώματος, αλλά και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον διακόμισε στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Γεώργιος Γεννηματάς, προκειμένου να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Εισήχθη, αλλά αργά το βράδυ έλαβε εξιτήριο και επέστρεψε πίσω στο σπίτι του, όπου αναρώνει ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματος.
0: Αυτή λοιπόν ήταν η Στέλλα Χριστοδουλίδου από τον τόπο της κατάρρευσης του τείχου του τμήματος μεσοτυχίας από υποκατασκευή πολυκατοικία στο Μαρούσι. Να ακούσουμε τι δήλωσε τώρα στην κάμερα του Ernews και Στέλλα Χριστοδουλίδου και ο ένικος της πονοκατοικίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Λουκάς, ο οποίος τραυματίστηκε.
21: Εγώ καθόμουν σε αυτή την εσωτερική αυλή του σπιτιού, όπου βγαίνει στο βάθος του οικοπαίδου, και από τη διπλανή οικοδομή ακούστηκε ένα μικρό θόρυβος και σε ελάχιστα δευτερόλεπτα έπεσε όλος ο τείχος πάνω και μέσα στην αυλή. Είχε μπει όλο το σίδερο στο κεφάλι μου, σύνολα τα τούβλα, βλέπετε όλα αυτά τα θράσματα από 10 μέτρα ύψος που πέσανε, θα είχαν προκαλέσει πολύ μεγάλη ζημιά. Το θετικό είναι ότι δεν χτύπησα τόσο σοβαρά, παρόλο που ήμουν κινητοποιημένο στη καρέκλα. Ευτυχώς, όχι κεφάλι, όχι σοβαρά σε άλλα σημεία. Κάλεσα κατευθείαν το 100, ένα συνεργάτη μου, πυροσβεστική, γιατί είχαμε διαρροή με το πετρέλαιο.

0: Έφτασε η ώρα λοιπόν να ενημερωθούμε, να ενημερωθούν οι φίλαθροι για το τι ακριβώς συμβαίνει στα γήπεδα του Μουντιάλ. Η φάση των 16 στο παγκόσμιο κύπελο ξεκίνησε με αρκετό suspense. Χθες το Μαρόκο και η Γαλλία πήραν τα πρώτα εισιτήρια για τα προημιτελικά. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, τον αθλητικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Να θυμίσουμε τα ζευγάρια της φάσης των 16. Τάσο, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και από μένα. Να πούμε τι έγινε και χθες όμως πριν το πούμε αυτό. Το παζλ της προημιτελικής φάσης των νοκάουτ του Μοντιάλ άρχισε και δημιουργείται χθες στο Χιούστον. Το Μαρόκο υποχρέωσε τον Καναδά σε οδυνηρό αποκλεισμό. Να θυμίσω, ο Καναδάς είναι συνδιοργανώτρια χώρα, έτσι. Με το επιβλητικό τρόπο αυτό και τη νίκη με 3-0, ενώ σε ένα σκληρό παιχνίδι από πλευράς Παραγουάης η Γαλλία νίκησε δύσκολα με 1-0. Μαρόκο και Γαλλία τώρα θα συναντηθούν στους 8 της διοργάνωσης την Πέμπτη στο Φόξμπορο στις 10 η ώρα το βράδυ, πάντα από την ΕΡΤ2 και την ΕΡΤ1 τα παιχνίδια της σπουδαίας αυτής της διοργάνωσης. Η δράση στη φάση των 16 συνεχίζεται σήμερα, για να πούμε και τι έχει σήμερα και μετά θα σας πω και τα ζευγάρια. Αρχικά, συγγνώμη, στο New Jersey στις 11 η ώρα το βράδυ, με την αναμέτρηση Βραζιλίας κόντρα στην φουριόζα Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ, που σκοράρει σε όποιον αγώνα αγωνίζεται. Στις 3 τα ξημερώματα Δευτέρας θα παίξουν στο υψόμετρο στο Mexico City η γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους, πολύ μεγάλο παιχνίδι στο Μεξικό. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα παίξουν στο Μαϊάμι την Κυριακή για τη φάση των 8. Να θυμίσω εγώ λοιπόν τα ζευγάρια που έχουν προκύψει από προχθές. Συγγνώμη.
0: Ναι, ναι.
1: Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1.
0: Είναι όπου έπεσε και πολύ ξύλο εκεί πέρα σε αυτόν τον αγώνα, έτσι, πολύ ξύλο.
1: Στο Γαλλία-Παραγουάη. Ναι, βέβαια. Ιδιαίτερα επεισοδιακός ο αγώνας και υπό την ανέχεια, να το πούμε και αυτό, το διαιτητή.
0: Ξύλο ανάμεσα στους ποδοσφαιριστές εννοούμε, έτσι, για να μην.
1: Ναι, αλλά έκαναν πάρα πολλά φάουλ οι Παραγουανοί και δέχτηκαν μόλις και από τα βία μία κίτρινη κάρτα. Βραζιλία-Νορβηγία λοιπόν σήμερα και Μεξικό-Αγγλία, ενώ από αύριο Ισπανία-Πορτογαλία, Βέλγιο-Ηνωμένες Πολιτείες, Αίγυπτος-Αργεντινή και Ελβετία-Κολομβία. Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των 16.
0: Τώρα, επειδή μας είπες, έκανες και νωρίτερα και αναφορά και στο Χάλαντ, καταλαβαίνουμε όλοι ποιος είναι ο κακός ιονός που θέλει να ξορκίσει η Βραζιλία απέναντι στην Ελβετία.
1: Και όμως δεν είναι αυτός.
0: Α, δεν είναι αυτός.
1: Δεν είναι αυτός. Ναι, όσο περίοδο και να ακούγεται.
0: Ναι. Για πες μας.
1: Ο κακός ιονός βεβαίως είναι ένας ποδοσφαιριστής σπουδαίος, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος έχει σκοράρει τα περισσότερα γκολ με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Όμως το σύνολο του Κάρλο Αντσελότη, του προπονητή της Εθνικής Βραζιλίας, γνωρίζει ότι θα έχει δύσκολο έργο. Είναι πολύ φορτσάτη ομάδα οι Vikings. Πέραν αυτού όμως, τους κυνηγάει μια κατάρα, να το πω έτσι, ένας ιονός πολύ περίεργος. Μετά το 2002 και μέχρι και το φετινό παγκόσμιο κύπελο, η Βραζιλία δεν έχει προκριθεί ποτέ απέναντι σε ευρωπαϊκή χώρα. Mm-hmm. Το 2006 στα γήπεδα της Γερμανίας έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Το 2010 στην Νότια Αφρική από την Ολλανδία. Ενώ το 2014, που φιλοξενούσε μάλιστα και το τουρνουά, δέχτηκε το διασυρμό, όσοι θυμούνται, με 7-1 από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο στους 8, ενώ στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο στο Κατάρ έμεινε εκτός τον ίδιο γύρο, στους 8 δηλαδή, από την Κροατία στα πέναντι. Πλέον περιμένουμε να δούμε αν το αρνητικό αυτό σερί θα σπάσει ή αν η Σελεσάο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς στο σπίτι.
0: Θα το δούμε και να κλείσουμε. Βεβαίως όλο το ενδιαφέρον είναι στραμμένο των φιλάθλων στο Μουντιάλ, αλλά έχουμε και μπάσκετ, μην ξεχνάμε. Καθοριστική και η σημερινή αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας των Ανδρών.
1: Πολύ σωστά τα λες. Η Εθνική Ομάδα κοντράρεται με την Πορτογαλία στις 7.30 από την ΕΡΤ1 αυτό το παιχνίδι, στην έκτη και τελευταία αγωνιστική της πρώτης φάσης των προκριματικών του Μουντομπάσκετ του 2027. Με μόνο αποτέλεσμα να έχουν στο μυαλό τους οι διεθνείς μας είναι η νίκη που θα τους χαρίσει την πρώτη θέση του ομίλου. Να θυμίσω εδώ ότι στην επόμενη φάση των προκριματικών κουβαλάμε τα αποτελέσματα, οπότε μια πιθανή ήττα ίσως να μας δημιουργήσει και πρόβλημα. Από την άλλη, η Πορτογαλία πέσει με την πλάτη στο τοίχο, θέλει μόνο νίκη για να πάρει το εισιτήριο απέναντι στην Ρουμανία για ουσιαστικά την τρίτη θέση δηλαδή στον όμιλο. Να θυμίσω ότι και στην επόμενη φάση οι τρεις πρώτοι θα περάσουν στα τελικά του Μουντομπάσκετ που θα διεξαχθεί στο Κατάρ 27 Αυγούστου, 12 Σεπτεμβρίου του 27 και φυσικά από την ΕΡΤ και αυτή η σπουδαία διοργάνωση.
0: Πολύ ωραία. Τάσο Επιτρόπου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση. Πίσω στα δικά μας τώρα, φεύγουμε από τα γήπεδα του Μουντιάλ, πάμε στα γήπεδα της οικονομίας. Στις 15 Ιουλίου ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων. 1.000.000 φορολογούμενοι δεν έχουν ολοκληρώσει ακόμα τη διαδικασία, ενώ δεν αναμένεται να δοθεί παράταση. Πάμε στον Θάνο Τσίρο, τον οικονομικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις πληροφορίες του. Θάνο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Αν και φέτος η είδηση είναι ότι οι φορολογικές δηλώσεις δεν είναι πλέον μία από τις πρώτες ειδήσεις τις αντίστοιχες ημέρες, και εννοώ ότι έχει κυλήσει ομαλά η διαδικασία και φαίνεται ότι θα ολοκληρωθεί και φέτος χωρίς να χρειαστούν παρατάσεις. Υπάρχει αυτό το 1.000.000 που δεν έχουν κάνει δηλώσεις, όμως κρίνεται ότι ο χρόνος μέχρι και τις 15 Ιουλίου που εκπνέει η προθεσμία είναι επαρκής για να μπουν και οι τελευταίοι. Από τα 6.800.000 έχουμε συγκεντρώσει μέχρι στιγμής 5.800.000, όπως προκύπτει κατά στοιχεία της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. 2.000.000 τα χρεωστικά, περίπου 1.700.000 φορολογούμενοι πήραν πίσω χρήματα και 2.000.000 είναι οι μηδενικές δηλώσεις. Βεβαίως το βάρος τώρα πέφτει σε αυτούς που θα χρειαστεί να βάλουν το χέρι στην τσέπη. Αυτά τα 2.000.000 καθαριστικά έχουν ήδη φέρει πρόσθετους τους φόρους περίπου 3,75 δισεκατομμύρια ή γύρω στα 1.900 ευρώ κατά μέσο όρο για τον καθένα. Εκτιμάται ότι μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία, επειδή και οι τελευταίοι που σπέβουν να κάνουν δήλωση είναι συνήθως αυτοί που πληρώνουν, ο λογαριασμός θα φτάσει πάνω από τα 5 δισεκατομμύρια ευρώ, με το μέσο φόρο πάνω από τα 2.100 ευρώ ανά εκαθαριστικό. Τι δυνατότητες έχουν λοιπόν αυτοί οι φορολογούμενοι? Στην πραγματικότητα, 4 ή να πάνε να πληρώσουν εφάπαξ το ποσό για να πάρουν αυτή την έκπτωση του 2 έως 4% ανάλογα με το πότε έκαναν τη φορολογική τους δήλωση, ή να επιλέξουν το μηχανισμό πληρωμής της ΑΔΕ που εξασφαλίζει 8 άτοκες δόσεις 31 Ιουλίου με τον Φεβρουάριο της επόμενης χρονιάς. Όσοι έχουν επιστωτική κάρτα μπορούν να πληρώσουν με την συγκεκριμένη κάρτα, καθώς τους δίνει δυνατότητα να αυξήσουν τις άτοκες δόσεις σε 12, αρκεί φυσικά να πληρώνονται εμπρόθεσμα. Και από εκεί και πέρα, όσοι χρειάζονται περισσότερο χρόνο, υπάρχει μόνο η πάγια ρύθμιση της εφορίας, 24 δόσεις, αλλά είναι έντοκες με επιτόκιο 5,8%.
0: Θάνο Τσίρο, σε ευχαριστούμε πολύ. Εν τω μεταξύ, καθώς η ακρίβεια ροκανίζει τα εισοδήματα των πολιτών, πρώτος στόχος του Οικονομικού Επιτελείου είναι να εφαρμοστεί η συμφωνία με τους παράγοντες της αγοράς για τη διατήρηση των τιμών στα ράφια. Για την Πέμπτη, να θυμίσουμε, ορίστηκε η συνάντηση του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκου με τους εκπροσώπους της αγοράς, προκειμένου να δρομολογηθούν οι μειώσεις τιμών σε είδη ευρείας κατανάλωσης από τον Σεπτέμβριο. Στόχος: η αποκλιμάκωση σε 40 κατηγορίες αγαθών με μεγάλη βαρύτητα για το λεγόμενο καλάθι του νοικοκυριού. Να επιστρέψουμε εντάχει στο διεθνή χώρο. Είναι ξανά κοντά μας εδώ στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου, να δούμε τι γίνεται με την πληγωμένη και ταλαιπωρημένη Βενεζουέλα. Δέσποινα, η οποία βυθίζεται σε μια βαθιά και άνευ προηγουμένου ανθρωπιστική κρίση, την ώρα που πλέον έχουν εξανεμιστεί οι ελπίδες για ανέβρεση ζωντανού κάτω από τα συντρίμια.
3: Πάνω από μια εβδομάδα είναι, Γρηγόρη, από τις 24 Ιουνίου που έγινε ο διπλός φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει φτάσει τις 3.000. Περισσότεροι από 16.500 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί Ιουνίου που έγινε ο διπλός φωνικός σεισμός. Ο αριθμός των νεκρών πλέον έχει φτάσει τις 3.000, περισσότεροι από 16.500.

0: Με εξέφρασε τη βούληση να συμβάλλει σε μια λύση που θα οδηγήσει ταχεία πάυση των εχθροπραξιών. Και μετά είχαμε και στο Telegram, όπου ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι χαρακτήρισε τη συνομιλία με τον Αμερικανό πρόεδρο πάρα πολύ καλή.
1: Δέσποινα Σιριοπούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, στη σύνταξη και την δημοσιογραφική παραγωγή, τα ανημέρη Βενέζη και Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Γιάννης Πρίντεζης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Ελευθερία Παπουτσάκη και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, στα μικρόφωνα ακολουθεί η εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σιμέλη και την Έλενα Καραθάνου.
2: Earth News Radio 105,8. Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8.

0: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Κυριακή, οι άδειοι δρόμοι του Λεκανοπεδίου και γεμάτες οι παραλίες παρά τον αέρα που έχει, έτσι. Προσοχή λοιπόν, γιατί οι πυρκαγιές ξεσπούν η μία μετά την άλλη. Εδώ, Earth News Radio 105,8. Ακούτε την εκπομπή 2 στις 3 με την Άννα Σημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Έλενα, κοιτούσα πριν έρθω έτσι και τα ρεπορτάζ. Έχουν γεμίσει οι παραλίες. Υπάρχουν και τολμηροί που μπαίνουν παρά το κύμα που έχει.
1: Ναι.
0: Και κοιτούσα και τους πρώτους.
1: Είναι και ισχυρή
0: η άνεμη. Ναι. Και κοιτούσα και τους πρώτους, να το πω, αδιούχους, εξοδούχους. Δεν θα το έλεγα αδιούχους, θα το έλεγα εξοδούχους. Γιατί, γιατί το λέω αυτό. Mm. Είχα μια ένσταση ως προς αυτό. Δεν είναι πολύς ο κόσμος που φεύγει τώρα. Mm-hmm. Οι περισσότεροι φεύγουν 15 Ιουλίου.
1: Κάτις 15 και
0: μετά. Και
1: έπειτα, μπράβο.
0: Τώρα αυτοί που φεύγανε ήταν τα παιδιά που είχαν τελειώσει τις πανελλήνιες. Mm. Γι' αυτό και έβλεπες και έλεγαν πάμε ένα τριήμερο, πάμε ξέρω εγώ 5 μέρες τώρα που τελειώσαμε τις πανελλήνιες. Οι περισσότεροι ήταν παιδιά που πήγαν να ξεκουραστούν, να φορτίσουν τις μπαταρίες τους, γιατί για αυτούς θα ξεκινήσει ένας καινούριος αγώνας από το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, να πούμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε και από το ΕΡΤΕΚΟ, να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω Viber. Γράφετε το μήνυμά σας αποστολή στο ΕΡΤ News Radio. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Σαλούστρου, στον ήχο είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου. Και θα πάμε γρήγορα μέχρι τη Θεσσαλονίκη. Θα πάμε στο Ρεόκαστρο που
1: και συγκεκριμένα στην Ευκαρπία.
0: Όλοι γνωρίζουμε τι έγινε χτες, έτσι. Ξαφνικά. Έτσι. 9 η ώρα.
1: Είχε ισχυρούς ανέμους και εκεί, μία από τις περιοχές με ισχυρούς ανέμους, και ξεκίνησε η πυρκαγιά. Με αποτέλεσμα η πυροσβεστική, ναι, με να βρεθεί άμεσα στο σημείο και να κινητοποιηθεί. Όμως οι ισχυροί άνεμοι δεν επέτρεψαν χθες την πυροσβεστική να περιορίσει τη φωτιά. Όλο το βράδυ ήταν εκεί στο μέτωπο. Οι κάτοικοι το ίδιο. Χτύπησε πολλές φορές το 112. Εμείς θα μιλήσουμε αυτή τη στιγμή με έναν κάτοικο της περιοχής Ευκαρπίας, ο οποίος διατηρεί επιχείρηση στο σημείο και μάλιστα κινδύνευσε η επιχείρησή του χθες να καεί. Είναι ο κύριος Βασίλης Στούπας. Καλησπέρα κύριε Βασίλη.
2: Καλησπέρα
0: σας. Γεια σας κύριε Στούπα, γεια σας.
2: Γεια σας.
0: Πώς το βιώσατε όλο αυτό, ήσασταν εκεί από την πρώτη στιγμή?
2: Ήμασταν την πρώτη στιγμή, η φωτιά ξεκίνησε περίπου στις 8 η ώρα το απόγευμα χθες. Ήταν ολονύχτια, ήταν πολύ επικίνδυνο.
1: Η επιχείρηση
2: της πυροσβεστικής. Αρχικά θέλω να συγχαρώ για την πυροσβεστική, γιατί ήταν άμεση η επέμβασή τους. Mm-hmm. Εμείς περίπου ήμασταν μέχρι τις 11.30 ώρα στην επιχείρησή μας.
1: Mm. 11.30 το βράδυ, λέτε.
0: Παρά το 112 δεν φύγατε εσείς. Είσαστε από τους τολμηρούς που μένουν,
2: Μείναμε μέχρι που φτάσαν, ήρθαν οι πυροσβέστες στο προάβλιο χώρο της εταιρείας και αναγκαστήκαμε, εννοείται, να φύγουμε για να μην κερδίσουμε.
1: Σας απομάκρυναν. Γιατί υπήρχε κίνδυνος φωτιάς το βράδυ. Ήταν μόνο επίγειες δυνάμεις. Δεν ήταν και τα
2: αέρια. Δυστυχώς
1: ήταν πιο δύσκολη η δουλειά τους.
0: Πάντα το βράδυ είναι το πιο δύσκολο κομμάτι. Άρα, στην κατάσβεση μιας πυρκαγιάς.
1: Ακριβώς. Άρα εσείς μετά τις 11.30 απομακρυνθήκατε από το σημείο και φαντάζομαι και όλοι οι υπόλοιποι όσοι ήταν εκεί κάτοικοι.
2: Όσοι μπόρεσαν να δω επιχειρήσεις, γιατί η περιοχή εδώ έχει επιχειρήσεις. Mm-hmm. Όσοι μπόρεσαν να δω φύγανε, εννοείται, όλοι. Ήταν και η αστυνομία εδώ, η άμεση δράση. Ήταν και η πυροσβεστική σε κάθε σημείο. Η επέμβαση ήταν πολύ μεγάλη. Οι ισχυροί άνεμοι δεν βοηθούσαν την
1: κατάσβεσή της.
2: Σωστά, της πυροσβεστικής. Mm-hmm. Η φωτιά έφτασε μέχρι το προάβλιο χώρο της επιχείρησής μας.
1: Mm-hmm. Εσείς πότε επιστρέψατε τελικά να δείτε αν σώθηκε ή όχι η επιχείρησή σας?
2: Εμείς επιστρέψαμε 7 η ώρα το πρωί.
1: Μάλιστα, με την αγωνία λοιπόν μέχρι
2: με
1: τότε.
2: Με την αγωνία όλο το βράδυ, γιατί η ζημιά θα ήταν ανυπολόγιστη.
1: Ναι,
2: για εμάς.
1: Μάλιστα.
2: Παρόλο που είχαμε οργανωμένο σύστημα πυροσβεστικής, δεν μπορούσαμε να κάνουμε κάτι παραπάνω εμείς προσωπικά, οπότε το αφήσαμε πάνω στην πυροσβεστική. Mm-hmm. Και ευτυχώς κάνουν στα τη δουλειά τους.
0: Πολύ ωραία. Η επόμενη μέρα, πώς βρίσκει την Ευκαρπία το Ρεόκαστρο, τι έχετε αντικρίσει?
2: Η επόμενη μέρα όσον αφορά την επιχείρησή μας ήταν πολύ θετικά τα σημάδια, καθώς δεν προχώρησε μέσα στην επιχείρησή μας. Δυστυχώς σε δύο επιχειρήσεις και αυτή τη στιγμή ακόμα και η φωτιά, καθώς έχει ισχυρούς ανέμους ακόμα και σήμερα στην περιοχή. Mm-hmm. Και παρόλο, εννοείται, τα παιδιά της πυροσβεστικής είναι εδώ, τα ελικόπτερα είναι στην περιοχή. Mm-hmm.
1: Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά, απλώς.
2: Είναι σε εξέλιξη στις επιχειρήσεις.
1: Είναι πιο περιορισμένη.
2: Είναι περιορισμένη, ναι. Και η ενημέρωση που έχουμε, μας έχουν ενημερώσει, είναι ότι είναι περιορισμένη.
0: Υπήρχαν και προβλήματα στην ηλεκτροδότηση. Ξέρουμε ότι γίνεται ένας αγώνας δρόμου για να αποκατασταθούν αυτά.
2: Σωστά.
0: Μάλιστα.
2: Είχαμε πρόβλημα από το βράδυ κιόλας στην περιοχή με την ηλεκτροδότηση, γιατί έχουμε κάμερα στο μαγαζί, οπότε δεν είχαμε καμία εικόνα.
0: Α,
2: για να δούμε τι γίνεται σωστά, αλλά από ό,τι είδαμε έχουν διορθωθεί οι βλάβες αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα.
2: Γιατί από το πρωί τα συνεργεία δουλεύουν.
0: Δουλεύουν, ναι. Προσπαθούν να
1: πάρουν. Και σπίτια κινδύνευσαν και οι κάτοικοι ανησύχησαν και απομακρύνθηκαν.
2: Δεν γνωρίζω τι γίνεται στα σπίτια, γιατί είναι πιο πίσω.
1: Εντάξει, είναι και νωρίς ακόμα. Θα πρέπει να γίνει καταμέτρηση. Βέβαια, έχετε δίκιο.
2: Σωστά, πάντα τις ζημιές γενικά είναι μεγάλες.
0: Ναι, η ζημιά, αυτό θα σας ρώταγα τώρα, τι περίπου...
1: Και οι εκτάσεις που κάηκαν, μόνο που βλέπεις αυτό και έρχεσαι αντιμέτωπος με αυτή την εικόνα της καταστροφής που μυρίζει ακόμα η φωτιά.
2: Μυρίζει.
1: Είναι τρομερό αυτό.
0: Καταρχήν, είχε, στο 112 υπήρχε και έκκληση να κλείσουν τα παράθυρα, να μείνουν μέσα, διότι αυτό που και εγώ ήταν με τα ανακυκλώσιμα υλικά, ήταν η καπνή ήταν μαύρη.
1: Ήταν επικίνδυνο.
0: Επικίνδυνος και ο καπνός.
2: Σωστά. Ναι. Η καπνή στην περιοχή της Ευκαρπίας ήταν επικίνδυνη. Ναι. Εννοείται κλείσαμε αμέσως τα παράθυρα, γιατί κάθε μισή ώρα, κάθε μία ώρα περίπου το 112
0: σας ειδοποιούσε.
2: Μας ειδοποιούσε, σωστά. Οπότε μείναμε κλειστοί μέσα στα σπίτια και περιμέναμε να...
1: Και δεν έκλεισε και κανένας μάτι όλο το βράδυ μέχρι να δείτε τι γίνεται.
0: Βέβαια,
2: η αγωνία ήταν πολύ μεγάλη.
0: Ναι, γιατί με τους ανέμους θα μπορούσε να αλλάξει και φορά, να πάει προς την άλλη πλευρά που ίσως να ήταν τα σπίτια και να ήταν ακόμα.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, κύριε Στούπα, μετά τη δική σας επιχείρηση, αν συνέχιζε η φωτιά, θα πήγαινε προς οικισμό.
2: Η αλήθεια είναι ότι θα πήγαινε προς οικισμό. Το περιορίσανε, γιατί στην ουσία μας χωρίζει ένα ρέμα την επιχείρησή μας με τον οικισμό. Οπότε περιορίστηκε γρήγορα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Οπότε ευτυχώς δεν έχει κινδυνεύσει κάποια ανθρώπινη ζωή.
1: Γιατί αν έφτανε απέναντι, καταλαβαίνεις τώρα τι θα γινόταν. Το ένα σπίτι μετά
0: το άλλο.
2: Σωστά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Στούπα. Η περιοχή εκεί πέρα έχει οικόπεδα τα οποία είναι ακαθάριστα, έχει μεγάλες εκτάσεις ακαθάριστες.
2: Η περιοχή έχει μεγάλες εκτάσεις γενικά. Εντάξει, είναι μια βιομηχανική περιοχή με επιχειρήσεις. Εννοείται και κάποια ακαθάριστα χωράφια στην περιοχή.
0: Μάλιστα.
2: Απλώς ήταν τόσο σφοδρή η άνεμη που έφτανε παντού. Έφτανε παντού. Δηλαδή, ό,τι υπήρχε το έκυγε.
0: Ναι.
2: Δεν είναι ότι έχει δέντρα, είναι το χαμηλή βλάση είναι η περιοχή.
0: Αλλά και πάλι όταν υπάρχει ξηρασία και δεν υπάρχει.
1: Ναι, ναι.
0: Μεταφέρεται πολύ γρήγορα από το ένα.
2: Μεταφέρεται παντού
0: άλλο.
2: Και εντάξει.
1: Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα είναι ο αέρας πάντα που είναι εμπόδιο για την πυροσβέστηση.
0: Φυσικά. Και αν αλλάζει και η φορά του αέρα, ακόμα χειρότερη, γιατί πάει από την άλλη πλευρά. Δηλαδή έχει ένα μέτωπο και ξαφνικά ξεπηδάει ένα άλλο μέτωπο επειδή έχει αλλάξει η φορά του αέρα.
1: Δεν προλαβαίνουν ούτε να μετακινηθούν.
2: Δεν μπορεί να καταλάβει από πού.
0: Ακριβώς. Πρέπει να είσαι γύρω-γύρω, α πούμε, περιμετρικά για να μπορέσει.
2: Ταυτόχρονα.
0: Και το κακό είναι ότι να καθαρίσεις το οικόπεδο. Αυτά που μένουν κάτω είναι επίσης ξερά. Θα μου πεις, μπορούν να κάνουν πολλή ζημιά. Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Καλά, εδώ. Πότε ήταν, τις προάλλες στην Αθήνα, από μπάρμπεκιου ξεκίνησε η φωτιά στο Μαρκόπουλο. Τι λες τώρα, όταν υπάρχει δυνατός άνεμος και είναι και νύχτα και δεν βλέπεις, δεν έχεις ορατότητα και υπάρχει καπνός παντού. Δεν μπορείς να το περιορίσεις αυτό.
2: Δεν μπορεί να το περιορίσεις. Και όσο και να τα καθαρίζεις, δηλαδή εμείς φτάσαμε σημείο να καθαρίσουμε έως και 3 μέτρα από την περίφραξη της επιχείρησής μας, αλλά πάλι είδαμε ότι έφτασε ακριβώς έφτασε μέσα στον παράλληλο χώρο της επιχείρησης. Όσο και να καθαρίσεις, γιατί πρέπει να προσέχουμε και εμείς και γύρω από την επιχείρησή μας.
0: Ναι, βέβαια.
2: Για αυτά τα προβλήματα.
1: Υπάρχουν ακόμα ισχυροί άνεμοι στην περιοχή, ή έχουν.
2: Υπάρχουν ακόμα άνεμοι, όχι σαν χθες, αλλά υπάρχουν ακόμα. Τα ελικόπτερα από το πρωί, από το πρώτο φως της ημέρας, δεν έχουν σταματήσει
0: να ρίχνουν νερό.
2: Σωστά. Όπως και οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σωστά.
0: Εσείς θα παραμείνετε στο σημείο, φαντάζομαι, μέχρι να είναι τα πράγματα πολύ πιο αισιόδοξα. Η φωτιά να είναι, ας πούμε, στο τέλος της, έτσι.
2: Αυτό περιμένουμε, αυτό να τελειώσει, τουλάχιστον να τελειώσει σήμερα.
1: Ναι. Μάλιστα. Αυτό ευχόμαστε και εμείς να τελειώσει, να μην κινδυνεύσει κανένας πολίτης και κανένας οικισμός. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κύριε Στούπα.
1: Και εύχομαι όλα να πάνε καλά.
0: Όλα να πάνε καλά. Να είστε καλά και γεια σας.
2: Πολύ.
0: Γεια σας.
1: Και χθες είχαμε φωτιές και σήμερα πάλι.
0: Ναι.
1: Είναι η περίοδος
0: δεν μπορώ,
1: τώρα.
0: Κοίταξε που... να δεις. Μου κάνει εντύπωση κάτι. Πώς γίνεται κάθε φορά που υπάρχει ισχυρός άνεμος να ξεπηδούν διάφορες φωτιές. Δηλαδή, λες και γίνεται επίτηδες, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Τώρα
1: ναι.
0: Λέει στο Ρεόκαστρο την προκάλεσε ένας 76χρονος, ο οποίος αφού είχε πιει και είχε έρθει στο Τσακίρ Κέφι, αποφάσισε να παίξει με το αυτοκίνητό του. Ναι. Ένας άλλος λοιπόν αποφάσισε ότι εγώ τώρα που έχει 8 μπουφόρ θα βάλω να ψήσω τις μπριζόλες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν ξέρω. Εγώ δεν καταλαβαίνω. Αυτοί δεν καταλαβαίνουν. Δεν ξέρω. Δεν...
1: Στη Χαλκίδα πάλι, στη Ρόδο. Πάλι,
0: παντού.
1: Στην Κέρκυρα, δηλαδή, λίγο πράσινο να υπάρχει. Είναι
0: ναι,
1: τρομερό αυτό.
0: Αυτό το πράσινο, αυτό το οξυγόνο που μας δίνει, δεν μπορώ να αντιληφθώ για ποιο λόγο δεν πρέπει να το έχουμε.
1: Και δεν είναι όλες οι φωτιές από αμέλεια. Οι περισσότερες είναι από αμέλεια. Αλλά είναι και.
0: Εντάξει, υπάρχουν και πρόθεση και αυτοί που λένε φορές. Ότι μου αρέσει να βλέπω
1: ναι,
0: να καίγεται.
1: Και πρόθεση υπάρχει.
0: Ναι, τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, εμείς είμαστε εδώ για οτιδήποτε προκύψει. Θα σας ενημερώνουμε για όλες τις εξελίξεις. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας.
0: Θα πάμε τώρα σε ένα θέμα που άκρος καλοκαιρινό, έτσι. Είναι και ναυαγοσωστική περίοδος.
1: Και με αφορμή
0: έτσι.
1: Ένα πολύ άσχημο περιστατικό που έγινε μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Τραγικό, που δεν ευχόμαστε ποτέ.
0: Και να είναι το τελευταίο.
1: Μακάρι έτσι. Αυτό. Ένα παιδάκι 6 χρονών, εν συντομία να το πούμε. Διέφυγε από τα μάτια της μητέρας του για λίγα δευτερόλεπτα, γιατί τόσο χρειάζεται για να γίνει η ζημιά. Έφυγε και έπεσε μέσα σε μία πισίνα. Ήταν σε μία βίλα που η μητέρα του εργαζόταν εκεί και δεν ήταν μοναδική στο χώρο, ήταν άλλη μία γυναίκα. Και μάλιστα οι κάτοικοι της περιοχής λένε ότι αυτή η γυναίκα το είχε συνέχεια μαζί της το παιδί, το πρόσεχε πάρα πολύ και γι' αυτό λέω ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έγινε αυτή η τραγωδία. Έπεσε λοιπόν μέσα στην πισίνα και όπως λένε και οι ναυαγοσώστες, και σε αυτό σίγουρα θα μας βοηθήσει και καλύτερα ο κύριος Νίκος Γιωβανίδης, ο οποίος είναι Διευθυντής Ελληνικής Ναυαγοσωστικής Ακαδημίας. Ο πνιγμός στην πισίνα ή στη θάλασσα είναι βουβός. Δεν μπορείς να φωνάξεις και να ζητήσεις βοήθεια. Καλησπέρα κύριε Γιωβανίδη, τα λέω σωστά?
3: Καλησπέρα, πολύ σωστά. Ο παιδικός πνιγμός ειδικά είναι πάντα σιωπηλός. Κάτι το οποίο μας το έμαθε ο καθηγητής, ο αείμνηστος, ο Μακαρίτης, ο Τριχόπουλος, που όταν ξεκινήσαμε την ναυαγοσκή επί 30 χρόνια και μας είχε μαθητές του και μας έκτιζε για να δημιουργηθεί η ναυαγοσκή στην Ελλάδα. Όντως ο πνιγμός είναι σιωπηλός, όντως είναι βουβό, όντως ο πνιγμός δεν βγάζει αυτό που πολλοί έχουν την εικόνα από την τηλεόραση, ότι κάποιος φωνάζει βοήθεια, πνίγομαι. Δυστυχώς είναι μια τραγική μορφή αυτός ο οποίος πνίγεται, συνήθως σε κάθετη κατάσταση μέσα στο νερό. Και δυστυχώς ο παιδικός πνιγμός είναι πάντα σιωπηλός. Και τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι και δίπλα να είσαι εσύ όρθιος στην πισίνα και δεν έχεις οπτική επαφή, δεν ακούς το παραμικρό, το μικρό παιδί.
1: Χρειάζεται οπτική επαφή με το παιδί.
3: Ναι, ξέρετε, τα στάδια του πνιγμού, το μικρό παιδί τα βλέπει με περιέργεια. Με αποτέλεσμα δεν κάνει κιχ, δεν κάνει κανέναν ήχο. Mm. Και δίπλα του να είσαι δεν καταλαβαίνεις ότι πνίγεται. Άρα, τι μας σώζει το να βλέπει ο ένας τον άλλον ό,τι ηλικία και να έχουμε? Όπως καταλαβαίνετε τώρα, το να σου φύγει το παιδί και δευτερόλεπτα μπορεί να γίνει το κακό, όπως πολύ πριν εύστοχα είπα τη ζημιά μπορεί να γίνει εκεί που το περιμένεις και πάρα πολύ γρήγορα.
0: Τώρα βέβαια εκεί δεν ήταν μια πισίνα η οποία προσφέρεται σε κόσμο για να κάνει μπάνιο. Ήταν η μητέρα η οποία δούλευε εκεί.
1: Ναι. Σε ιδιωτικό χώρο.
0: Σε ιδιωτικό χώρο.
3: Ο Λουκάς ήταν και αυτιστικό, δηλαδή είχε και αυτό το θέμα. Η μητέρα έβγαζε βιοπάλι, καθαρά βιοπάλι, χωρισμένη από την Αλβανία. Το καταλαβαίνει η τραγωδία αυτή τη γυναίκα. Τώρα, να παλεύει να βγάλει ένα μεροκάματο να ζήσει στο μικρό Λουκά και ο μικρός Λουκάς να χάνει τη ζωή του μέσα στον χώρο που η μαμά έβγαζε το μεροκάματο.
0: Η μαμά έβγαζε το μεροκάματο. Άρα
3: είναι
0: λοιπόν.
3: Τραγικό. Αν το δείτε δηλαδή, από όλες τις πλευρές δηλαδή, δεν μαζεύεται αυτό το πράγμα.
0: Όχι, βέβαια όχι.
3: Εμείς γονείς είμαστε, άνθρωποι είμαστε. Εγώ σοκαρίστηκα όταν άκουσα αυτό το πράγμα.
0: Επειδή όμως.
3: Το ζω κάθε μέρα.
0: Είναι πολύ συχνό όμως αυτό το φαινόμενο. Ακόμα και τουρίστες, ας πούμε, σε ξενοδοχεία, σε δωμάτια, στις πισίνες, να πνίγονται τα παιδιά. Πρέπει να υπάρχει ναυαγοσώστης στην πισίνα. Η πισίνα πρέπει να φωτίζεται.
1: Η πισίνα πρέπει να έχει κάτι.
0: Όχι, εγώ δεν μιλάω για τη συγκεκριμένη. Λέω με αφορμή αυτό το περιστατικό.
3: Ιδιωτικού χώρου, δεν υπήρχε λόγο.
0: Ναι, όχι, αυτό δεν υπήρχε λόγο. Αλλά με αφορμή αυτό το περιστατικό, έχουμε δει και άλλα περιστατικά.
1: Ναι,
0: όπου λειτουργούν πισίνες σε ξενοδοχειακές μονάδες, μα δεν υπάρχει όμως ναυαγοσώστης.
3: Κοιτάξτε, εδώ υπάρχει ένας μύθος που πρέπει να τον καταρρύψουμε. Και όσο τον λέμε και τον ανακοινώνουμε και τον κοινοποιούμε και τον γνωστοποιούμε, ότι λένε ότι η πισίνα είναι 1,5 μέτρο και δεν χρήζει υπάρξει ναυαγοσώστη. Αυτό ποτέ δεν υπήρξε, στην ελληνική νομοθεσία. Είναι ένας μύθος ο οποίος δημιουργήθηκε ίσως από τους μηχανικούς για να πουλάνε ριχές, ίσως πιο φτηνές πισίνες, ίσως για να πείθουν κάποιον να βάλει πισίνα ώστε να μην έχει την ύπαρξη ναυαγοσώστη ξενοδόχος. Η πραγματικότητα λέει ότι ποτέ δεν υπήρχε νομοθεσία που να αφαιρεί τον ναυαγοσώστη. Ο ναυαγοσώστης πάντα είναι υποχρεωτικό να υπάρχει, έστω και 10 πόντους να είναι πισίνα σχήμα λόγου, για να συνειδητοποιήσουμε ότι το μόνο που λέει ο νόμος είναι ότι αν η πισίνα είναι πάνω από 1,5 μέτρο και το κατάλημα έχει πάνω από 50 δωμάτια και τις δύο προϋποθέσεις, τότε ο ναυαγοσώστης παραμένει ακίνητος. Τελείως ακίνητος δίπλα στην πισίνα και παρακολουθεί. Καθ' άλλη την άλλη περίπτωση, ό,τι άλλο και να συμβαίνει, είναι μέσα στο κατάλημα, περιφέρεται. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη. Δεν όπως θα τη θέλαμε, αλλά υπάρχει αυτή η νομοθεσία. Και έχουμε και ένα άλλο θετικό, ότι πολλά ξενοδοχεία έχουν προσαρμοστεί πάνω σε αυτό το κομμάτι, δηλαδή το εφαρμόζουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό, μην τους κατηγορούμε. Υπάρχει φυσικά ένα ποσοστό το οποίο δεν προσαρμόζεται. Δεν υπάρχουν οι σχετικοί, θα λέγαμε, ποιοτικοί και ποσοτικοί έλεγχοι ώστε αυτό σιγά σιγά να επαληθεί. Αυτό είναι θέμα του κράτους να το μειώσει. Και το κυριότερο απ' όλα είναι ότι εάν θέλουμε να μειωθούν οι πάρα πολλοί πνιγμοί, δηλαδή είναι πολλοί πνιγμοί και στη θάλασσα και στην πισίνα, θα πρέπει
0: σε μια
3: να
0: χώρα
3: καταλάβουμε...
0: που είναι γεμάτη νερό, παντού υπάρχει θάλασσα, δηλαδή ναυτική χώρα. Και όμως έχει τους περισσότερους πνιγμούς. Ακριβώς.
3: Ξέρετε ότι ο μέσος όρος τα τελευταία 5 χρόνια είναι 355 πνιγμοί το χρόνο. Είναι τραγικό το
1: είναι
3: νούμερο.
1: Είναι πολύ μεγάλος ο αριθμός που λέτε.
3: Αναφέρουμε, γιατί ξέρετε, έχουμε ένα πολύ καλό τώρα. Έχουμε το παρατηρητήριο ατυχημάτων του Υπουργείου Ναυτιλίας, το οποίο και ανήκουμε στην Ναυαγοσώστη, στην Ελληνική Ναυαγοσώστη Ακαδημία. Στο οποίο κρατάμε στατιστικά τα οποία εμείς οι ναυαγοσώστες κάθε καλοκαίρι τα στέλνουμε στο Υπουργείο μέσω της εφαρμογής Save Water Sport. Και έχουμε πολύ καλή εικόνα. Το 61% των πνιγμών Έλληνες, το υπόλοιπο είναι αλλοδαπή. Να λέμε και ακριβώς και εγώ κάποια στοιχεία, να μείνουμε στην αρμονία Έλληνες. Επίσης, να αναφέρουμε ότι το 80% των πνιγμών αφορά ανθρώπους πάνω από 60 ετών. Είναι και αυτό κάτι που πρέπει να το επισημάνουμε. Άρα, σημαίνει αυτό ότι εάν δεν παρακολουθούμε ο ένας τον άλλο και αν οι ίδιες ηλικίες αυτές δεν προσέχουν, δεν πηγαίνουν κοντά σε πύργο ναυαγοστικό και γενικότερα δεν παίρνουν μέτρα, τα νούμερα δείχνουν ότι πάμε καλά. Και ξέρετε, καλά εννοώ δηλαδή στο να ανεβαίνουν οι αριθμοί και όχι στο να γλιτώνουμε έναν άνθρωπο. Το ξέρετε ότι το 64% των πνιγμών γίνονται εκτός περιοχών που έχει ναυαγοσώστη, δηλαδή σε μεμονωμένες παραλίες.
0: Ναι.
3: Αυτά δείχνει ότι εάν δεν αποκτήσουμε παιδεία, εάν δεν συνειδητοποιήσουμε τον κίνδυνο, εάν δεν καταλάβουμε ότι πρέπει να προσέχει ο ένας τον άλλον και να μην αφήνουμε να κολυμπάει οποιοδήποτε συμπολίτης μας ή φίλος μας χωρίς να τον παρακολουθούμε, θα καταγράφονται κάθε χρόνο αυτοί οι πνιγμοί, οι οποίοι δεν τιμάνε μια ναυτική χώρα και κυρίως δεν τιμάνε τους συνανθρώπους μας. Είμαστε όλοι άνθρωποι. Δεν τι πάνε να πει είναι ξένος στην Έλληνας. Για μας και ένας ακόμα άνθρωπος να πνιγεί έχει μέγιστη αξία.
1: Στις οργανωμένες παραλίες υπάρχουν, σε όλες τις οργανωμένες παραλίες υπάρχει ναυαγοσώστης.
3: Λέω ότι μια παραλία μαζέψει 300 άτομα ονομάζεται πολυσύχναστη και ο τοπικός δήμος είναι υποχρεωμένος από 1η Σεπτεμβρίου να βάλει ναυαγοσώστη. Κάτι το οποίο πέρυσι, όχι όλο το διάστημα γιατί δεν γινότανε, ένα μεγάλο ποσοστό περίπου Ιούλιο-Αύγουστο καλύφθηκε 97%. Καλό νούμερο.
1: Ναι.
3: Τώρα προσπαθούμε αυτό να επεκταθεί, να φτάσει 100% όλη την περίοδο. Φοιτητές τότε είναι δύσκολο να τους ναυαγοσώστες. Δεν είναι και διαφημισμένη η ναυαγοστική. Τα παιδιά δεν καταλάβουν ότι είναι ένα εποχικό επάγγελμα σεζόν, το οποίο μαζί με όλα τα επάγγελμα της σεζόν είναι και αυτό. Το οποίο καλές αποδοχές δεν έχει ακόμα περάσει την κουλτούρα μας του μέσου Έλληνα πιτσιρίκα ότι υπάρχει αυτό το επάγγελμα. Πιστεύω και αυτό σιγά σιγά να το καλλιεργήσουμε, να το αναπτύξουμε. Για να μπορέσουν να έρθουν παιδιά, ξέρετε, όσο πιο πολλούς ναυαγοσώστες έχουμε, τόσο πιο πολύ θα καλύπτουμε θέσεις σε ξενοδοχεία, σε παραλίες, γιατί ο ναυαγοσώστης κυρίως κάνει πρόληψη. δεν είναι μόνο η δάξος, είναι η παρατηρητικότητά του, είναι η παρατήρηση που θα κάνει και να μπορέσει έτσι να επισπάνει ενέργειες των πολιτών που πάνε γύρω σε πνιγμό και έτσι να μειώσουμε τις πιθανότητες να καταγράφουμε πάλι ένα περιστατικό.
0: Κύριε Γιοβανίδη, είπατε πριν ότι είναι θέμα παιδείας ό,τι αφορά το να γνωρίζεις, να κολυμπάς. Σε κάποιες χώρες είναι υποχρεωτικό μέσα στη σχολική περίοδο που έχουν τα παιδιά να έχουν και μαθήματα κολύμβησης.
3: Σωστά.
0: Δεν θα έπρεπε να υπάρχει και εδώ αυτό.
3: Δύο πολύ ωραία στατιστικά. Ναι. Το 60% των Ελλήνων δεν γνωρίζει κολύμβηση. Mm-hmm. Σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί να διανύσει 50 μέτρα χωρίς να πατάει ή να πιαστεί αριστερά και δεξιά από ένα σκηνή. Άρα είναι μεγάλο το νούμερο για αυτό το θαλασσινό λαό να μην ξέρει μπάνιο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Mm-hmm. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι υπάρχει υποχρεωτικός νόμος στο ελληνικό κράτος τα τελευταία 3 χρόνια, στο οποίο ορίζει ότι όλα τα παιδιά του δημοτικού θα πρέπει να πάνε να κάνουν εκμάθηση κολύμβησης σε κάποιο κολύμβητη. Δεν εφαρμόζεται και αυτή είναι η αλήθεια. Υπάρχει όμως νομοθεσία. Το θέμα είναι να ξεπεράσουμε το σκόπελο και τους ύφαλους που λέγεται να υπάρχουν κολυμβητήρια, να υπάρχουν γυμναστές.
1: Εφαρμόζεται σε κάποιους δήμους αυτό από την τρίτη δημοτικού και έπειτα.
0: Ισχύει, απλά δεν λαμβάνουν όλοι μέρος. Είναι πολλοί που λένε, εντάξει, εμένα ξέρει το παιδί μου, δεν θα πάει. Ή το στέλνω κολυμβητήριο έτσι και αλλιώς, οπότε δεν θα πάει. Δεν είναι το ίδιο. Νομίζω ότι εκεί πέρα είναι
3: μια προσπάθεια.
1: Κύριε Γιοβανίδη, μέχρι ποια ηλικία θεωρείτε εσείς ότι ένα παιδάκι μπορούμε να πούμε ότι κατέχει πια, δηλαδή μπορεί να κολυμπήσει και μπορεί να μην του αρέσει ιδιαίτερα ως άθλημα, αλλά να πάει επειδή πρέπει. Μέχρι ας πούμε 8-10 χρονών σε ένα κολυμβητήριο.
3: Εμείς σαν Ελληνική Ναυάγια Ακαδημία αυτό που λέμε είναι κάτι που είναι διεθνές. Δεν υπάρχει η έννοια πρατσάκια και κουλούρα. Mm. Όλο αυτό είναι ελληνικό φαινόμενο, κακό ελληνικό φαινόμενο. Από μηνών το παιδί μπορεί να ξαμάθει με μπάνιο. Ενός 2 ετών είσαι υποχρεωμένος, κύριε μπαμπά, κυρία μαμά, γιατί και εγώ μπαμπάς είμαι, να του πεις το παιδί στην αρχή επιπλευσή, ώστε αν σου φύγει 2 ετών και σου πέσει με στην πισίνα να επιπλέψει, να μείνει στην επιφάνεια. Και μετά να μάθει και κολύμβηση. Αδελφέ, που με ακούσα αυτή τη στιγμή. Και στο πιο ρινό χωριό, σε 2 ώρες στη θάλασσα. Είσαι υποχρεωμένος να μάθεις το παιδί σου μπάνιο. Στην Ελλάδα δεν γίνεται το 60% να μην ξέρει υποκολύμβηση. Δηλαδή πρέπει να το σταματήσουμε αυτό το πράγμα. Πρέπει να σταματήσει. Και από εκεί πέρα μετά να τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας. Γιατί δεν είναι μόνο να ξέρω μπάνιο, είναι να τηρώ τις κανόνες ασφαλείας. Άμα πάω και μπαίνω φαγωμένος μέσα στο νερό.
0: Μπράβο, ναι,
3: άμα
0: αυτό.
3: Πάω τώρα και μπαίνω μέσα υπό την επίρρεια αλκοόλ. Άμα πηγαίνω τώρα να κολυμπήσω κουρασμένος. Εάν κολυμπάω σε περιοχή που έχει θαλάσσιο αρέα. Προχθές τον άλλον που για μία ώρα για να τον βγάλουν έξω. Τον είχε πάρει το Γερμανό και τον είχε ταξιδέψει. Πόσα.
0: Και στην Ηλία.
1: Και δύο ανήλικα.
0: Δύο παιδάκια στην Ηλία.
1: Τα έσωσε ο ναυαγωσός.
0: Μαζί με έναν διασώστη του ΕΚΑΒ.
3: Όταν δηλαδή πάμε και βουτάμε σε φωλά και σάγνωσα νερά. Όταν από την αυτή. Εάν δεν τηρούμε τους κανόνες ασφαλείας, δεν παρακολουθεί αυτό.
1: Άρα όταν έχει κύμα δεν πρέπει καθόλου να μπαίνουμε, έτσι.
3: Δεν μπαίνουμε μέσα. Και αν οι μαμάδες σταματήσουν, κοιτάνε το κινητό. Κοιτάνε τα παιδιά τους, γιατί πια το κινητό τηλέφωνο έχει αποσπάσει την προσοχή σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα. Από εκεί πέρα, με τους πνιγμούς και τις πιθανότητες να γίνει. Ξέρετε, οι πιο πολλοί πνιγμοί γίνονται στα πρώτα 6-7 μέτρα.
0: Ναι.
3: Τηλεοπτικά σπάει, χτυπάει το κύμα. Mm. Πρέπει να μάθουμε να αντιμετωπίζουμε. Με προσοχή. Έχετε ακούσει πολλές φορές που λέει ο κόσμος ότι πήγα να βγω και με τράβαγε μέσα.
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ονομάζεται RIP. Τι σημαίνει σχίσιμο, δηλαδή. Πολυμπά στο σημείο που επιστρέφει το κύμα. Εάν ποτέ τύχει αυτό το πράγμα, συμβούλη λέμε τώρα σαν ΕΝΑΚ, ότι πολυμπήστε παράλληλα με την ακτή 20-25 μέτρα, στο να πάτε στο σημείο που βγαίνει το κύμα, που λειτουργεί το κύμα κανονικά και δεν είναι στην επιστροφή του πίσω λόγω βαρύτητα. Δηλαδή, μέσα στο νερό σου τύχει κάτι, γίνει ανάσκα και κάνει απλωτές.
0: Ναι.
3: Εμείς, σαν αναγωγός, πρέπει να δώσουμε και συμβουλές, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να κτίσουμε αυτό που αναφέρατε πριν την παιδεία. Για να μπορέσουμε ο ένας με τον άλλο να μειώσουμε αυτό το τραγικό νούμερο. Είναι μεγάλο το νούμερο. Είχαμε 376 πνιγμούς.
0: Ναι, είναι μεγάλο το νούμερο. Είναι πάρα πολύ μεγάλο. Μάλιστα. Βέβαια, μία ακροάτρια λέει ότι το μέλημα είναι να μην γυρίσει το παιδί μπρούμητα. Άμα γυρίσει, πνίγει και την ίδια στιγμή. Τι λέτε εσείς, κύριε Γιοβανίδη?
3: Εννοείται, τη βάζει κάτι πολύ σωστά και το αναφέρει, ότι αεροπόριο. Στον μπρούμητα εννοείται καλύφθηκαν το νερό και ξέρετε πολύ καλά ότι ακόμα και ένας ηλικιωμένος να πέσει κάτω δεν πάει να σηκωθεί έξω στη στεριά που μέσα στο νερό εκεί που στην αρχή που χτυπάει το πολύ πνιγμή. Επίσης τα μικρά παιδιά άμα πέσουν κάτω δεν πάει να σηκωθούν. Και γενικότερα όταν πάλι μέσα στο νερό, μπρούμε τα κτλ. Τα πράγματα αρχίζουν και πλέον να δημιουργούν αυτό. Αλλά τι μας η παρατηρητικότητα, κοιτάει ο ένας το άλλο. Και τώρα θα μου πει κάποιος, βλέπω κάποιον να πνίγεται και δεν είμαι ναυαγωσός, κύριε Γιωβανίδη, τι να κάνω. Το πρώτο που βάζω το σώσα δεν είσαι ναυαγωσός, αλλά μπορείς να τον σώσεις. Οτιδήποτε επιπλέει γύρω σας.
1: Παίρνεις ένα σωσίβιο δηλαδή από ένα παιδί, κάτι τέλο πάντων.
3: Ναι. Το χτίσει το χέρι σου με ένα σκηνή, με ένα κλαδί που θα σπάσεις. Οτιδήποτε προεκτείνει το χέρι σου ή επιπλέον, λυπάς ή πηγαίνεις πόσο είτε πιο κοντά και τον τραβάς προς τα έξω. Αν τον πιάσει, πιέζει να βγωστικείς, έχει ένα ποσοστό να σε πνίξει. Έχουμε διπλούς και τριπλούς συνειγμούς από τα στατιστικά.
1: Να κάνω μια τελευταία ερώτηση, πολύ σύντομα να μας πείτε, εάν γνωρίζετε, σε χώρους ιδιωτικούς όπου υπάρχει πισίνα και ακόμα δεν λειτουργεί, θα πρέπει να είναι κλειστή ή όχι?
3: Η πισίνα σε ιδιωτικό χώρο δεν χρειάζεται να βαγωστώ, δεν χρειάζεται κάτι.
1: Ναι, όταν δεν λειτουργεί όμως, ακόμα και αν είναι ένα σπίτι, πρέπει να είναι κλειστή κατά κάποιο τρόπο μέσα στο σπίτι. Γιατί?
3: Υπάρχει τρόπος ο οποίος να εμποδίζεται ίσως στο νερό, αυτό συνήθως είναι καγκελάκια γύρω-γύρω, που να υπάρχει έστω μια περιμετρική περίφραξη, η οποία όμως είναι σύσταση από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Μάλιστα.
0: Είσαι μέσα σε ιδιωτικό χώρο. Όποιος εισβάλλει στον ιδιωτικό χώρο, δηλαδή ακόμα και κάποια παιδιά να πούνε ότι θα πάνε να παίξουν σε μια πισίνα από ένα σπίτι.
3: Δεν
0: έχει ευθύνη.
1: Έχεις εσύ την ευθύνη.
0: Νομίζω δεν την έχει ο ιδιοκτήτης.
1: Ναι. Έχεις την ευθύνη εσύ που προσέχεις το παιδί.
0: Ακριβώς.
3: Δύο Ρωμά πηδήξανε τη μάντρα σε σπίτι για να κλέψουν και την ώρα που βγαίνανε επισβήκε επιθυμία στην που τη δείξανε για να κλέψουν, που κλέψανε κιόλας και με τα κλοπημαία τα αφήσαν στην άκρη και βουτήξανε για να κάνουν μπάνιο προτού φύγουν με τα κλοπημαία και το ένα από τα δύο πνίγηκε.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, τρομερό.
3: Είναι κάτι που μου αναφέρεται, τρομερό, ναι. Το οποίο δεν, είμαι στη, δεν υπάρχει αυτή στην καθημερινότητα. Εγώ ναι. Σαν ένα
0: Μάλιστα.
3: Χρόνια, καταλαβαίνετε, 30 ολόκληρα χρόνια. Είναι πολύ μεγάλο διάστημα που παρακολουθώ την εξέλιξη να βρω.
0: Ναι, κύριε Γιωβανίδη.
1: Ωραία.
3: Βλέπουμε τελικά ότι όλα έχουν να κάνουν με την παιδεία. Αυτό που είπα στην αρχή.
0: Ναι. Μάλλον ναι. Πρέπει να υπάρξει και πρέπει... μάθημα κολύμβησης μαζί με το μάθημα της οδήγησης.
1: Πρέπει να είναι υποχρεωτικό και μας λέει ο κύριος Δημήτρης εδώ. Κάποια παιδιά, κάποιοι γονείς λέει δεν επιτρέπουν στα παιδιά τους να πάνε στο κολυμβητήριο για να μην κρυώσουν, ειδικά το χειμώνα. Οι δάσκαλοι απ' την άλλη δεν επιμένουν σε αυτό. Ναι, είναι αυτό που είπε. Πρέπει εμείς οι ίδιοι οι γονείς να πούμε ότι πρέπει να στείλουμε τα παιδιά μας στο κολυμβητήριο, είτε σε ένα ιδιωτικό είτε μέσω του σχολείου. Λοιπόν, κύριε Γιωβανίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
3: Να είστε καλά, κανένα πνιγμός από εδώ και πέρα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Γεια σας.
3: Επίσης.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να υπενθυμίσουμε ποιες είμαστε. 2 στις 3 κάθε Σαββατοκύριακο από τις 3 μέχρι τις 5 εδώ στο Earth News Radio 105,8. Στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά με διάφορα θέματα και της επικαιρότητας, αλλά και όχι μόνο. Φυσικά είμαστε σε επαφή μαζί σας μέσω του Viber, όπου γράφετε το όνομά σας και αποστολή στο Earth News Radio. Μας ακούτε και από το ΕΡΤΕΚΟ. Δημοσιογραφική επιμέλεια παραγωγή Αθηνά Αλούστρου. Στον ήχο είναι η Παναγιώτα Χρονοπούλου και ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε τη βόλτα μας, αυτή που έχουμε κάθε Κυριακή στην περιφέρεια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν από την Κοζάνη και από τον συνάδελφο τον Κώστα Δαβάνη.
1: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Δεν πιστεύω να έχετε φωτιές εκεί στα μέρη σας τώρα, και, γιατί παντού βλέπουμε να ξεκινάει και μία φωτιά.
2: Έτσι ακριβώς, η Δυτική Μακεδονία ευτυχώς δεν ζεσταίνεται από φωτιές ή από φλόγες ή από στάχτες, ούτε ζεσταίνεται βέβαια και θερμοκρασιακά, καθώς οι βόρειοι άνεμοι που επικράτησαν ειδικά εχθές έριξαν σημαντικά τη θερμοκρασία στα ορεινά και κοιμάνθηκε γύρω στους 10 με 14 βαθμούς. Αυτό σημαίνει ακόμη και μπουφάν στην περιοχή. Είναι βέβαια συνηθισμένοι, ειδικά τον Αύγουστο.
0: Θα κοιμηθήκατε δροσερά.
2: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι.
2: Να πω και με κουβέρτα, έτσι.
1: Χωρίς air condition, τι ωραία.
2: Έτσι. Η Δυτική Μακεδονία όμως ζεσταίνεται από τον κόσμο, ο οποίος σειραίει μαζικά στα χωριά, δηλαδή οι κάτοικοι των μεγαλοπόλεων, των μεγαλύτερων αστικών κέντρων, γυρίζουν στα χωριά του ορεινού Βοΐου, των Γρεβενών, της Καστοριάς, χωριά τα οποία το χειμώνα έχουν 20 με 30 κατοίκους. Και εκεί επιστρέφουν λοιπόν οι κάτοικοι των μεγαλοπόλεων, κοντά στους δικούς τους ανθρώπους, όσοι έχουν απομείνει στα χωριά, να επιστρέψουν στις ρίζες τους και βέβαια να δούνε από κοντά αυτή την καταπράσινη φύση εδώ στη Δυτική Μακεδονία, η οποία έχει και τα καλά της. Πέρα από όλα αυτά που συμβαίνουν πανελλαδικά, έχουμε γιορτινή ατμόσφαιρα, θα λέγει, η οποία θα κορυφωθεί το επόμενο 20ήμερο με τα ανταμώματα, τα πανηγύρια, τα θρησκευτικά πανηγύρια, αλλά βέβαια και τα πολλά φεστιβάλ που έχουμε στην περιοχή, δίνοντας έναν διαφορετικό τόνο, και κυρίως αποτελούν πέρα από τη θάλασσα, όπου προστρέχουν οι περισσότεροι και ειδικά οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας, δίνουν τη δυνατότητα να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Να σας αναφέρω χαρακτηριστικά ότι πριν από λίγες μόλις μέρες ολοκληρώθηκε το πρώτο Φόρε Φέστιβαλ, το οποίο απευθυνόταν σε μικρά παιδιά στις όχθες του Λιάκμονα, και ήταν μια ευκαιρία για τα μικρά παιδιά να μάθουν και να γνωρίσουν τη φύση εδώ στη Δυτική Μακεδονία, κάτω από την πόλη, την παραδοσιακή των αρχοντικών της Χιάτιστα, και βέβαια να ασχοληθούν με διάφορα πράγματα, με κανό, με τοξοβολία, με όλα αυτά που μπορούν να γεμίζουν, θα λέγα εγώ, την ψυχή και την καρδιά των μικρότερων παιδιών. Γιατί δεν φτάνει μόνο, γιατί σας άκουγα και πριν, μόνο να μάθουν την κολύμβηση, αλλά να μάθουν να λειτουργούν και μέσα στη φύση, δεδομένου ότι έχουμε και κάποιους αυξημένους κινδύνους πλέον στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας, είτε πρόκειται για αρκούδες, είτε για λύκους, είτε για αδέσποτα σκυλιά, αλλά νομίζω ότι αυτά είναι μαθήματα τα οποία θα πρέπει να γνωρίζουν, να πάρουν όλοι, ούτως ώστε να νιώθουν και ασφαλείς. Παράλληλα στη Χιάτιστα, σήμερα ολοκληρώνεται μια πανδεσία, ένα φολκλωρικό φεστιβάλ το οποίο διοργανώνεται για 4η χρονιά με μουσική και χορό από συγκροτήματα του εξωτερικού, από την Ινδία, την Κώστα Ρίκα, την Ισπανία, την Αλβανία, μια αντιπροσωπεία της Ρωσίας, και βέβαια την παραδοσιακή ελληνική λαϊκή μουσική που συνηθίζεται εδώ στα χωριά. Βέβαια εκείνο που μας γεμίζει για μας σαν Δυτικομακεδόνες είναι ότι έχουμε πάρα πολλά φεστιβάλ, και σας προσκαλώ και προσκαλώ και τους ακροατές μας στις γιορτές της γης που ξεκινούν ξεκινούν μεθαύριο μόλις τη βλάστη, την ορεινή βλάστη στις υπόρεις του Σινιάτσικου, στα 1500 μέτρα, ένα παραδοσιακό χωριό γνωστό για τα τυροκομικά του εδώ και δεκαετίες. Και εκεί, εκτός από τη μουσική, την κατασκήνωση, μπορεί κανείς να λάβει μέρος σε σεμινάρια για τα τυροκομικά, πώς παρασκευάζονται, να δει την παρασκευή του τραχανά, κάνει γευσηγνωσία τυριών, να μάθει και λίγο μετεωρολογία, γιατί είναι μεταβλητές στις καιρικές συνθήκες σε αυτά τα υψόμετρα, και βέβαια να γνωρίσει και την τέχνη του αργαλιού, η οποία σταδιακά χάνεται.
1: Τι σταδιακά έχει πέρα... χαθεί, σε κάποια χωριουδάκια μόνο έχει μείνει, αν υπάρχει κάπου, έτσι... και πολλές φορές, ξέρεις, πηγαίνει ο κόσμος σε ένα μουσείο κάπου και το βλέπει και λέει, να, ένας αργαλιός κάποτε εδώ.
0: Ναι.
1: Φτιάχνανε τις κουβέρτες τις, δεν ξέρω τι. Τώρα δεν υπάρχει αυτό.
2: Ακριβώς. Σε κάποια ορεινά χωριά πάντως εδώ της Δυτικής Μακεδονίας οι μεγαλύτεροι συνεχίζουν με τα κλασικά, τα πανέμορφα υφαντά, είτε πρόκειται για βελέντζες, είτε για χαλιά, είτε για στροσίδια. Πάντως είναι καλό να μεταλαμπαδευτεί και στις νεότερες γενιές αυτή η τέχνη, άσχετα από το αν έχουμε βιομηχανική παραγωγή πλέον, αλλά το χειροποίητο παραμένει χειροποίητο.
1: Έτσι ακριβώς. Μάλιστα.
2: Εκείνο που επίσης θέλω να επισημάνω είναι ότι, όπως έλεγα και πριν, τις επόμενες ημέρες κορυφώνονται οι εκδηλώσεις. Έχουμε αμέσως μετά τη γιορτή της Γης στη Βλάστη Κοζάνης το ένατο Μελίτη Beer Festival, το οποίο είναι ένα παραδοσιακό δρόμενο κοντά στα σύνορα με τα Σκόπια, όπου έχουμε τη δυνατότητα και να ακούσουμε μουσικές αλλά και να γευτούμε διάφορων ειδών μπύρες. Είναι μια μεγάλη διοργάνωση των κατοίκων εκεί, αλλά όλα κορυφώνονται γύρω από το Fiesta Festival στις όχθες πάλι του Αλιάκμονα, κάτω από τη Σιάτιστα, όπου επιφανείς καλλιτέχνες του ελληνικού πενταγράμμου θα εμφανιστούν. Υπάρχει κατασκήνωση, υπάρχει στις όχθες του Αλιάκμονα μεγάλη δραστηριότητα και πολύ καλό φαγητό, και βέβαια είναι μια πρόσκληση για μια εναλλακτική μορφή, θα έλεγα εγώ, να απολαύσουμε τη φύση και βέβαια να περάσουμε πολύ όμορφες μέρες μέσα στο καλοκαίρι μας. Μάλιστα. Με τις πάντα θερμοκρασίες, έτσι.
1: Βέβαια, αυτό είναι το κυριότερο. Αυτό είναι σημαντικό αυτή την περίοδο.
0: Πόλος έλξης είναι το δροσερό περιβάλλον, η αλήθεια είναι.
1: Μάλιστα. Ωραία.
0: Κώστα Δαβάνη,
1: σε ευχαριστούμε
0: πάρα πολύ. Ο συνάδελφος από την Κοζάνη.
1: Να είσαι καλά, επίσης.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Πού θα πάμε τώρα?
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα πάμε στη συνάδελφο, στην Ελένη Ραυτοπούλου από το Βόλο, γιατί... Να και ένα καλό μέσα. Δεν ξέρω αν το έχω ξανακούσει εγώ, νομίζω πως όχι. Ξενοδόχοι στη Σκιάθο εκπαιδεύονται για άτομα με αυτισμό μέσω προγραμμάτων της περιφέρειας. Πάρα πολύ,
1: πάρα
0: καλό
1: πολύ
0: αυτό.
1: Ωραίο αυτό. Πολύ αισιόδοξο, ενθαρρυντικό. Γεια σου, Ελένη.
3: Καλό απόγευμα.
0: Καλώς.
3: Και όχι μόνο ξενοδόχοι, αλλά διάφορες κατηγορίες επαγγελματιών. Και έχετε δίκιο ότι δεν το ξανακούσατε, γιατί ουσιαστικά η Σκιάθος είναι το πρώτο νησί στην Ελλάδα που εφαρμόζει, έτσι θα λέγαμε, μια οργανωμένη στρατηγική που αφορά τόσο στην υποδοχή και την εξυπηρέτηση ατόμων στο φάσμα του αυτισμού, όσο και γενικότερα σε θέματα συμπερίληψης. Είναι, για να γίνω... να γίνουμε πιο κατανοητοί, είναι μια προσπάθεια που ξεκίνησε πιλωτικά πριν από 2 χρόνια και σήμερα περνά στο επόμενο στάδιο, άρα δεν είναι κάτι που γίνεται στο τσαμπάμ, όπως λέμε, έτσι.
1: Υπάρχει οργάνωση, σχέδιο, προεργασία, μάλιστα.
3: Στην πρώτη λοιπόν αυτή φάση που ολοκληρώθηκε πριν λίγες μέρες, περισσότεροι από 150 εργαζόμενοι από δημοτικές υπηρεσίες, από το αεροδρόμιο, από το λιμεναρχείο, την αστυνομία, δομές υγείας, αλλά και από ξενοδοχεία, εστιατόρια, τράπεζες, εμπορικά καταστήματα, εκπαιδεύτηκαν ώστε να μπορούν να αναγνωρίζουν καταρχάς τις ανάγκες των ατόμων στο φάσμα του αυτισμού και κατά συνέπεια να μπορούν να τα εξυπηρετήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Παράλληλα, δημιουργήθηκαν και ειδικοί οδηγοί με πρακτικές ειδικές οδηγίες για κάθε επαγγελματική κατηγορία. Αυτή είναι η πρώτη φάση λοιπόν του προγράμματος. Η προσπάθεια ωστόσο δεν σταματά εδώ, γιατί η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση. Ο επόμενος στόχος τώρα είναι η πιστοποίηση των επιχειρήσεων του νησιού. Ξενοδοχεία, εστιατόρια και καταστήματα θα μπορούν να αποκτήσουν το σήμα σκιάθος φιλική προς τον αυτισμό, εφόσον βέβαια διαθέτουν εκπαιδευμένο προσωπικό και ένα περιβάλλον που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των επισκεπτών.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Την επόμενη χρονιά, εάν έρθουν κάποιοι να εργαστούν στη Σκιάθο σεζόν, θα πρέπει να εκπαιδευτούν πρώτα δηλαδή για να μπορέσουν...
3: Όχι. Ναι. Ήδη έχει γίνει η εκπαίδευση, δηλαδή το στάδιο της εκπαίδευσης πλέον έχει παρέλθει. Αυτοί που εκπαιδεύτηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος, της πρώτης φάσης του προγράμματος. Δεν σημαίνει ότι όλοι οι εργαζόμενοι ενός ξενοδοχείου πρέπει να είναι...
1: Να είναι εκπαιδευμένοι παρά μόνο εκείνοι που θα έχουν την άμεση επαφή, λες. Σωστά,
3: μάλιστα. Να υπάρχουν άτομα σε κάθε ξενοδοχείο, επιχείρηση εστίασης, σε κατάστημα, να υπάρχει τουλάχιστον ένα άτομο, έτσι, που να έχει λάβει αυτή την εκπαίδευση, έτσι ώστε στη συνέχεια να λάβει και, και η επιχείρηση την σχετική πιστοποίηση που θα φαίνεται, θα είναι εμφανής, θα υπάρχει ένα σήμα, όπως βλέπουμε στα ξενοδοχεία για κάποια σήματα, έτσι θα υπάρχει και ειδικό σήμα, έτσι ώστε όποιος το βλέπει να ξέρει ότι εδώ υπάρχουν άτομα
1: εκπαιδευμένα,
3: που έχουν εκπαιδευτεί πάνω στο θέμα αυτό. Παράλληλα, ετοιμάζεται και ένας ψηφιακός χάρτης με σημεία του νησιού που είναι φιλικά προς άτομα στο φάσμα του αυτισμού. Δηλαδή, θα περιλαμβάνει, μεταξύ κι άλλων προφανώς, προτάσεις για παραλίες που είναι πιο ήσυχες, όχι πολύ σύχναστες. Εστιατόρια με χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, μουσικής. Μικρά καταλήμματα, διαδρομές περιπάτου, ώστε οι επισκέπτες και οι οικογένειές τους να μπορούν να οργανώνουν ευκολότερα τη διαμονή τους.
1: Όλο αυτό που περιγράφεις είναι πάρα πολύ ωραίο. Θα εφαρμοστεί από φέτος?
3: Όχι, θα περάσουμε στη δεύτερη φάση τώρα. Είπαμε, η πρώτη φάση είναι η εκπαίδευση, και τώρα πρέπει να γίνει η δεύτερη φάση, που είναι η πιστοποίηση των επιχειρήσεων. Πιθανολογώ, χωρίς να μπορώ να το πω σε απόλυτο βαθμό, επειδή ήδη όμως είμαστε στην τουριστική περίοδο, στην καρδιά της τουριστικής περίοδου, ότι είναι κάτι που πιθανότατα δεν θα αφορά τη φετινή τουριστική σεζόν, δηλαδή η πιστοποίηση με σήμα των επιχειρήσεων αυτών, μετά το τέλος της τουριστικής σεζόν, εκεί κάπου τον Οκτώβριο, νομίζω ότι υπάρχει όλος ο χρόνος ώστε όλα να είναι έτοιμα, και του χρόνου όσοι αναζητούν καταλήμματα που, και όχι μόνο εστίαση, καταστήματα εστίασης και άλλου είδους καταστήματα, να μπορούν να τα επιλέξουν μεταξύ ενός συγκεκριμένου ειδικού καταλόγου που θα υπάρχει, και να επιλέξουν για άτομα που βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού.
1: Γίνεται η προεργασία τώρα.
3: Θεωρώ ότι αυτό, λόγω της σεζόν, της περίοδου που βρισκόμαστε, θα είναι κάτι που θα εφαρμοστεί.
1: Δεν πειράζει, ας εφαρμοστεί τουλάχιστον. Ας ξεκινήσει.
3: Η εκπαίδευση ωστόσο έχει ολοκληρωθεί, άρα και χωρίς, πρέπει να πούμε και αυτό, ότι και αν μια επιχείρηση δεν έχει, λέει, την πιστοποίηση, γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, αυτό δεν σημαίνει ότι άνθρωποι που εργάζονται σε μια επιχείρηση δεν έχουν λάβει την εκπαίδευση, άρα ξέρουν σε κάποιο βαθμό πώς να συμπεριφερθούν σε κάποιες περιστάσεις που μπορεί να τύχουν σε κάποια επιχείρηση. Ναι, νομίζω είναι πρωτοπόρο, αλλά θα ανοίξει και το δρόμο
1: και στους άλλους να ακολουθήσουν και άλλες περιοχές τουριστικές.
3: Ο Δήμαρχος, μιλήσαμε με τον Δήμαρχο Σκιάθου, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα, είπε κάτι που είναι αλήθεια, απόλυτη αλήθεια, ότι ο αυτισμός είναι μια αναπηρία. Αόρατη μεν, αναπηρία δε, και ακριβώς επειδή είναι αόρατη, θέλει έτσι ειδικούς τρόπους να την ανιχνεύσει κανείς. Και γι' αυτό, όπως λέει, δεν χρειάζονται πάντα μεγάλες υποδομές, χρειάζονται κυρίως γνώση, εκπαίδευση και ευαισθησία, είπε ο κύριος Τζούμας. Αυτή ακριβώς είναι και η φιλοσοφία του προγράμματος, που φιλοδοξεί να καθιερώσει τη Σκιάθο ως ένα προορισμό πραγματικά ανοιχτό και προσβλητικό. προσβάσιμο για όλους. Και όταν μιλάμε βέβαια για αυτισμό, ξέρουμε όλοι ότι αυτό που λένε, ότι κάθε περίπτωση είναι διαφορετική από την άλλη, άρα δεν μπορούμε βέβαια όλα να τα βάλουμε στο ίδιο τσουβάλι. Ωστόσο, νομίζω σε γενικές γραμμές θα δώσει ένα γενικό πλαίσιο και ένα περίγραμμο πώς πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στις τουριστικές επιχειρήσεις, έτσι ώστε αυτό που λέμε ως σύνθημα συμπερίληψη παντού να το δούμε και στην πράξη.
0: Ελένη Ραυτοπούλου, η συνάδελφος από το Βόλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή την ωραία είδηση που μας έδωσες. Να είσαι καλά.
1: Καλό απόγευμα. Καλή συνέχεια.
0: Να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα με τον συνάδελφο τον Βασίλη Πρεμίδη από την Ορεστιάδα, γιατί και αυτός έχει ωραίες ειδήσεις να μας δώσει και βλέπω ότι μέσα σε αυτές τις ειδήσεις μεταξύ άλλων οι μεγάλες καθυστερήσεις, ειδικά Παρασκευή και Σαββατοκύριακο στο Τελωνείο των Κήπων. Φαίνεται πως έρχονται οι τουρίστες, καταφθάνουν. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Άννα, για να μην υπάρχουν και παρεξηγήσεις.
1: Καμία παρεξήγηση.
4: Λοιπόν, έτσι ακριβώς είναι. Ούτως ή άλλως όλη τη χρονιά καταγράφεται πολύ αυξημένη κίνηση στο Τελωνείο των Κήπων και κυρίως όταν συμπίπτουν οι μέρες αργιών στη γειτονική Τουρκία, όπου τότε πραγματικά οι διελεύσεις καθημερινά πλησιάζουν τις χιλιάδες. Μέσα στον Ιούνιο τα Σαββατοκύριακα ήταν περίπου 5.500 ημερησίως. Και βέβαια στις καθημερινές είναι λιγότερες προφανώς οι διελεύσεις, περίπου στις 1.800 με 2.000. Βέβαια, αυτή είναι μια κατάσταση η οποία έχει δυναμική. Και έχει δυναμική ανάλογα με τους μήνες και κυρίως τώρα Ιούλιο και Αύγουστο. Αναμένεται η κατάσταση να είναι ακόμη πιο απαιτητική, καθώς είναι μαζική η διέλευση των Τούρκων μεταναστών που εργάζονται στην Ευρώπη και επιστρέφουν για θερινές διακοπές στη χώρα τους από χώρες όπως είναι η Γερμανία, η Γαλλία, η Ολλανδία. Οπότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Σε κάποιες των περιπτώσεων οι ουρές φτάνουν αρκετά χιλιόμετρα και βέβαια από την άλλη υπάρχει και το ζήτημα των υποδόμων. Έτσι, όταν το τουρκικό Τελωνείο έχει 8 γραμμές για να περνούν οχήματα και όλα αυτά καταλήγουν σε 2 γραμμές στο Τελωνείο των Κήπων, αντιλαμβάνεται κανείς ότι δημιουργείται μια δύσκολη κατάσταση και στους ελέγχους. Εκτός των άλλων βέβαια, έτσι έχουμε και το θέμα με το νέο σύστημα με την καταγραφή των βιομετρικών στοιχείων των επισκεπτών εκτός των χωρών Σέγγεν.
0: Ναι.
4: Αυτό οδηγεί σε πρόσθετες καθυστερήσεις, έτσι, καθώς δοκιμάζονται ουσιαστικά και η τεχνολογία και η υλικοτεχνική υποδομή που υπάρχουν και που πολλές φορές προδίδουν τους τελωνιακούς υπαλλήλους και τους αστυνομικούς, οι οποίοι καταβάλουν τον καλύτερο εαυτό τους για να εξυπηρετήσουν βέβαια τους επισκέπτες, αλλά από την άλλη βέβαια αναμφίβολα είναι μια κατάσταση η οποία δημιουργεί αρκετές καθυστερήσεις, όπως είναι γνωστό, εκτός Ευρωπαϊκής. Οι επισκέπτες πρέπει να καταχωρήσουν δακτυλικά αποτυπώματα και εικόνες του προσώπου τους για την πρώτη φορά που εισέρχονται στη ζώνη Σέγγεν πριν από το ταξίδι. Και στη συνέχεια, βέβαια, αυτά επαληθεύονται κατά τη διέλευσή τους από τους ελέγχους ασφαλείας στα σύνορα κατά την είσοδο και την έξοδο τους. Έχουν ξεκινήσει, βέβαια, κάποιες εργασίες, έχουν ξεκινήσει τα έργα για την αναβάθμιση του Τελωνείου, αλλά τουλάχιστον ένας χρόνος και απαιτηθεί. Οπότε η κατάσταση θα είναι κάπως έτσι στην διάρκεια της φετινής θερινής περίοδου, με την προσπάθεια να καταβάλλεται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επισκεπτών που, όπως είπαμε, είναι πραγματικά χιλιάδες, κυρίως τα Σαββατοκύριακα, αλλά και τις καθημερινές υπάρχει αυξημένη κίνηση.
0: Μάλιστα.
4: Και ιδιαίτερα τους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο.
0: Και τι είναι αυτό που περιμένει το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο για τη σχολή?
4: Μετράει μέρες μάλλον, καθώς από ό,τι λένε οι πληροφορίες, αυτό που απομένει πλέον για την ίδρυση κτηνιατρικής σχολής στην Ορεστιάδα είναι η υπογραφή του Προέδρου της Δημοκρατίας στο σχετικό προεδρικό διάταγμα. Οι πληροφορίες λένε ότι έχει φύγει από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου έγινε ο έλεγχος, και είναι πλέον θέμα ημερών να υπογραφεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η ίδρυση και η λειτουργία της κτηνιατρικής σχολής είναι αναμφίβολα ένα από τα μεγαλύτερα project του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης τα δύο τελευταία χρόνια, από τότε που ανακοινώθηκε δηλαδή. Και προφανώς δεν τελειώνει η όλη προσπάθεια με την υπογραφή του σχετικού προεδρικού διατάγματος. Θα απαιτήσει πολλά χρόνια ακόμη αναμφίβολα για να ολοκληρωθεί το συγκεκριμένο project. Το Πανεπιστήμιο πάντως και εν αναμονή της υπογραφής του προεδρικού διατάγματος έχει οριμάσει ήδη τις πρώτες μελέτες και κτηριακές επενδύσεις και τις διαδικασίες που χρειάζονται για τη στελέχωση της σχολής, ξεκινώντας από την κατασκευή του πρώτου κτηρίου που θα είναι γερθεί δίπλα στα υφιστάμενα εργαστήρια του Πανεπιστημίου, και είναι ένα έργο περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας. Θα στεγάσει εκεί 14 γραφεία και 6 εργαστήρια της κτηνιατρικής, ενώ με άλλες 500.000 θα γίνει η προμήθεια του πρώτου εξοπλισμού της σχολής. Ένα δεύτερο σκέλος περιλαμβάνει την κατασκευή των βασικών υποδομών στην έκταση που βρίσκεται προς την νότια είσοδο της πόλης, όπου εκεί θα ανεγερθεί ένα κτηριακό συγκρότημα 4.500 τετραγωνικών μέτρων. Και όσο αφορά τη φάρμα της σχολής, που είναι φυσικά απαραίτητη, αυτή θα αναπτυχθεί σε ένα ιδιόκτητο οικόπεδο του Δημοκρητίου 300 στρεμμάτων περίπου, που βρίσκεται στην βόρεια πλευρά, στο βόρειο κόμβο της Ορεστιάδας.
1: Και όλοι αυτοί οι φοιτητές θα προσφέρουν και οικονομική ανάπτυξη στην περιοχή.
4: Αναμφίβολα, το σημαντικό βέβαια είναι ότι θα δώσει κτηνιατρική στην περιοχή την ευκαιρία να αναπτυχθεί ένα καινούριο κομμάτι οικονομίας, το οποίο θα βασίζεται στην υψηλή κατάρτιση και γνώση, δημιουργώντας παράλληλα και ένα ισχυρό δίχτυ προστασίας της δημόσιας υγείας στον Εύρο και στην Ελλάδα, αλλά και σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση κατ' επέκταση, εάν ληφθεί υπόψη ότι οι ζωονώσεις που βασανίζουν τη χώρα μας σε αρκετές των περιπτώσεων, όπως συμβαίνει και τα δύο τελευταία χρόνια και με την Ευλογιά και με τον Αφρόδη στη Λέζο, στη Μυτιλίνη, εισέρχονται κυρίως από τα ανατολικά μας, εισέρχονται κυρίως από την Τουρκία. Οπότε αναμφίβολα είναι ένα πολύ σημαντικό, μια πολύ σημαντική έτσι, δυνατότητα που θα δοθεί στην περιοχή με την ίδρυση και λειτουργία της κτηνιατρικής. Ο βασικός στόχος, να σημειώσουμε βέβαια, είναι να λειτουργήσει, να συμπεριληφθεί στο μηχανογραφικό του χρόνου.
1: Το 2020, να μπορεί η επόμενη χρονιά, σωστά, για να μπορέσουν να μπουν και οι φοιτητές. Ωραία,
4: και για αυτό το λόγο βέβαια γίνονται και τρέχει το Πανεπιστήμιο έτσι, για να καταθέσει και τα αιτήματα στο Υπουργείο Παιδείας για να διατεθούν για τη διάθεση των πρώτων θέσεων καθηγητών, ειδικού διδακτικού προσωπικού, διοικητικού προσωπικού, έτσι ώστε να υπάρχει ετοιμότητα να ξεκινήσουν τα μαθήματα την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου του 2027. Και παράλληλα βέβαια θα υποβληθεί στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης και ο σχετικός φάκελος πιστοποίησης του τμήματος, που επιδιώκεται να δοθεί η πιστοποίηση αυτή έως το τέλος του 2026, ώστε να μπορεί να συμπεριληφθεί φυσικά στα μηχανογραφικά του 2027.
1: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να σε καλά, Βασίλη. Καλά. Ο συνάδελφος Βασίλης Πρεμίδης από την Ορεστιάδα. Λοιπόν, με αυτό το τραγουδάκι θα πάμε μέχρι το Δελτίο Ειδήσεων και την Αλίκη Παπαναστασίου και εμείς θα επιστρέψουμε, γιατί έχουμε άλλη μία ώρα μαζί σας.

0: όνομα αυτό. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στο ύψος της Συνόης, περίπου στο 22ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Ελευσίνα-Στιβών, έχουν σπεύσει 112 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 4 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επικυρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Σε αγροτοδασική έκταση γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Επισημαίνεται ωστόσο ότι λόγω της φύσης των υλικών δεν μπορεί να υπολογιστεί ο χρόνος που θα απαιτηθεί για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στο εργοστάσιο. Επιχειρούν 160 πυροσβέστες με 52 οχήματα, 5 πεζοπόρα τμήματα, περιοδικά ρήψεις νερού από αέρος πραγματοποιούν 2 αεροσκάφη, 2 ελικόπτερα. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Γλίτωσαν ωστόσο σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνισή του ενώπιν της εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πυροσβεστική. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν η έκταση των ζημιών, ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης και τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων για μέτρα πρόληψης, ενώ εκκρεμούν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων για κατανάλωση αλκοόλ του 76χρονου. Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε χωματόδρομο και στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης εμφανείς ενδείξεις μέθης. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνησε ο Πρωθυπουργός το κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμα ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για μια ακόμη φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης και της τραγωδίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέτοια η θλίψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες, ενώ χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρεση στο Λονδίνο, σχολιάζει ο κ. Βελόπουλος. Κάθε Κυριακή μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας, κάθε Δευτέρα αυτοί που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνει Νίκη. Επίθεση στην κυβέρνηση και στον Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε από τη Φλόρινα ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας, κατηγορώντας τους ότι υπηρετούν την ίδια στρατηγική. Εξιχνιάστηκε από την αστυνομία η ληστεία σε βάρος κοσμηματοπόλης στην Πιερία που είχε σημειωθεί τον περασμένο Ιανουάριο και συνοδεύθηκε από απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του θύματος. Για την υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 5 ατόμων ως μελών εγκληματικής οργάνωσης, ενώ κατηγορούνται ακόμα 4 πρόσωπα για συναφή αδικήματα. Η ΛΥΑ περιλάμβανε κοσμήματα αξίας 310.000 ευρώ, ενώ οι αρχές κατέσχισαν επιπλέον περίπου 256.000 ευρώ και πάνω από 11.000 τουρκικές λίρες που φέρεται να προέρχονται από τη διάθεσή τους στο εξωτερικό. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα, λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος καιρός. Αύριο βόρεια άνεμος 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Συνεχίζουν η Άννα Ασημέλη και η Έλενα Καραθάνου.

0: ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
2: Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση Χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση Ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
0: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, Earth News Radio 105,8, εκπομπή 2 στις 3, κάθε Σαββατοκύριακο κοντά σας από τις 3 μέχρι τις 5. Περνάμε όμορφα και ελπίζουμε και εσείς να περνάτε καλά μαζί μας. Υπενθυμίζω, μας ακούτε και από το Earth Echo, επίσης στο Viber. Μήνυμα, αποστολή, Earth News Radio. Λοιπόν, στα μικρόφωνα η Άννα Ασημέλη
1: και η Έλενα Καραθάνου.
0: Θα συνεχίσουμε να πούμε απλά έτσι πολύ γρήγορα ότι υπάρχει μια φωτιά στη θέση Σφάκα κοντά στην Εινόη, στην Παλαιά Εθνική. Θα το παρακολουθήσουμε και εάν χρειαστεί θα έχουμε και κάποιον να μας πει κάτι.
1: Ξεκίνησε
0: γι' αυτό
1: πριν από λίγο στις 3.30.
0: Ναι, είναι αυτό που λέμε, ότι ξεπηδάνει η φωτιά σε μια μετά την άλλη. Κατά ένα περίεργο τρόπο, όποτε φυσάει, τσουπ, κάτι γίνεται.
1: Βέβαια, σύμφωνα με το earthnews.gr, είναι ήδη 120 πυροσβέστες και ένα αέρια μέσα στο σημείο. Οτιδήποτε άλλο θα σας ενημερώσουμε.
0: Και 3 ελικόπτερα. Λοιπόν, συνεχίζουμε τη βόλτα στην περιφέρεια, κυρία Παναγιώτα Χρονοπούλου στον ήχο, που με λαχτάρισε πριν, δεν θα σας πω τι μου έκανε, αλλά εγώ τη το φιλάω, το βλέπω. Δηλαδή έρχεσαι στη βάρδιά μας αραιά και που σε βλέπουμε και δεν πειράζει Παναγιώτα. Λοιπόν, θα πάμε τώρα στη συνάδελφο, στην Ειρήνη τη Μαραγκού από την Πάτρα, να δούμε τι ωραία πραγματάκια έχει ετοιμάσει για μας η Ειρήνη. Ειρήνη, γεια σου, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Άννα, γεια σου Έλενα. Είμαι καλά. Και μια και λέτε για φωτιές, ναι. Είχαμε και εμείς μια, αλλά μικρή σε έκταση, στην Εγκλικάτα, κάτι σύνηθες. Mm-hmm. Κοντά στο καταβλισμό των Ρωμά. Άμεσα όμως κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική με 6 οχήματα και 12 πυροσβέστες και τέθηκε υπό έλεγχο. Καλές οι καιρικές συνθήκες είναι εδώ, δεν έχουμε πολλούς ανέμους, μέχρι 3 μποφόρ βορειοανατολική, ηλιοφάνεια με αραιή συννεφιά, έτσι είναι ο καιρός εδώ στην Αχαΐα. Η οποία βέβαια και κυρίως η Πάτρα ετοιμάζεται να ανοίξει πανιά από σήμερα έως και την 5η 9 Ιουλίου. Ο Πατραϊκός κόλπος θα γεμίσει ζωή, νιάτα. Όλα είναι έτοιμα για το Open Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Optimist Under 13, εκεί όπου θα λάβουν μέρος 303 σκάφη. Οι αθλητές και οι αθλήτριες, να σας πω, είναι ηλικίας 8 έως 13 ετών.
0: Α, παιδάκια,
1: τι ωραία ηλικία.
2: Τα 198 θα είναι αγόρια και τα 105 κορίτσια από ομίλους όλης της χώρας. Υπάρχουν και κάποιες συμμετοχές από την Βουλγαρία. Πρόκειται για το μέλλον της ελληνικής ιστιοπλοείας, για μια κατηγορία που το τελευταίο χρονικό διάστημα η Ελλάδα είναι τρίτη δύναμη στον κόσμο. Είναι η εντυπωσιακή άνοδος της χώρας μας στα Optimist. Οι αθλητές και οι αθλητριές μας ξεχωρίζουν σε όλους τους διεθνείς αγώνες και το πιο σημαντικό είναι ότι αρκετά από αυτά τα παιδιά κατοικούν μόνιμα στην περιφέρεια και στα νησιά. Να σας δώσω καταλάβετε ότι στα δύο προηγούμενα παγκόσμια πρωταθλήματα που έγιναν σε Αργεντινή και Σλοβακία είχαμε 3 μετάλλια, 2 χρυσά και 1 ασημένιο.
1: Στις ίδιες ηλικίες. Στις ίδιες ηλικίες. 8 έως 13, μάλιστα.
2: 8 έως 13 ετών. Σήμερα είναι η τελετή έναρξης, το απόγευμα, στην πλατεία Γεωργίου, στις 7.30, με την παρέλαση των πληρωμάτων μέσω Αγίου Νικολάου και Μεζόνος. Το κέντρο της Πάτρας θα γεμίσει χρώματα, παιδικά χαμόγελα, αρκετή μουσική. Η τελετή λήξης θα γίνει την 5η, 9 Ιουλίου, στο θεατράκι της Μαρίνας. Η πρώτη σιδηροδρομία είναι προγραμματισμένη για αύριο το πρωί. Συνολικά 11 θα γίνουν έως την 5η που θα ολοκληρωθούν οι αγώνες. Οι οποίοι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στον επιβατικό σταθμό Παναγιώτης Κανελόπουλος του ΟΛΠΑ. Ένα σύγχρονο και εμβληματικό σημείο αναφοράς για την Πάτρα. Και να πούμε ότι το event θα έχει πολύ μεγάλη απήχηση. Θα μεταδοθεί μέσω live streaming από το κανάλι της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας στο YouTube σε περισσότερες από 65 χώρες.
0: Α, ωραία.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία, θα δουν και άλλοι. Καλό.
2: Να προσθέσω ότι αυτή η διοργάνωση θα έχει και πολλές καινοτομίες. Για πρώτη φορά στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα θα χρησιμοποιηθούν ρομποτικές σημαδούρες, ενώ οι πλατφόρμες, γλίστρες που θα τοποθετηθούν για τα σκάφη είναι ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει και δημιουργήθηκαν με την συνεργασία της πατρινής εταιρείας Ολυμπιακή Μηχανική και του Πανεπιστημίου Πατρών. Να πούμε ότι το σλόγγαν του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος είναι «Το Πάτρας Ιζόπτιμης», ένα έξυπνο λογοπαίγνιο με τον τύπο των σκαφών της διοργάνωσης, αλλά και την αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Να πούμε και τους διοργανωτές, είναι ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών, που μετρά 45 χρόνια ζωής, η Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τον Οργανισμό Λιμένος Πατρών, ενώ τελεί υπό την ηγίδα του Δήμου Πατρέων. Σύμπραξη πολλών φορέων, περιφέρειας και τοπικής αυτοδιοίκησης. Και γιατί γίνεται εδώ, έτσι. Ναι. Γίνεται εδώ γιατί είναι ο θαλάσσιος στίβος του Πατραϊκού, ιδανικός για ναυτοαθλητισμό. Και οι καιρικές συνθήκες, αλλά και οι σταθεροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή, ευνοούν τα θαλάσσια σπορ. Επίσης, ο Ιστιοπλοϊκός Όμιλος Πατρών έχει τεράστια εμπειρία, ναυτική παράδοση, διαθέτει τις εγκαταστάσεις και έχει τη δυναμική να κάνει ασφαλείς αγώνες υψηλού επίπεδου. Και να φύγουμε από το αγωνιστικό, καθώς δεν είναι μόνο οι αγώνες, είναι ότι όλο αυτό είναι και μια γιορτή που θα δώσει έτσι, θα συμβάλλει πάρα πολύ στην εξωστρέφεια της περιοχής, στην προβολή της Πάτρας.
0: Να μην τη θυμόμαστε μόνο στο καρναβάλι την Πάτρα.
1: Έλατε.
0: Να έχει κι άλλα.
2: Θα είναι πολλαπλά τα ωφέλη. Καθώς αθλητές, προπονητές, γονείς, συνοδοί, πάνω από 1.500 επισκέπτες βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην Πάτρα. Οι αποστολές έχουν έρθει από την περασμένη Πέμπτη, Παρασκευή, κάτι που θα τονώσει την οικονομία, θα αυξήσει το τζίρο σε καταλήμματα, εστίαση, σε τοπικές επιχειρήσεις, σε μέσα μεταφοράς. Στόχος των διοργανωτών είναι έτσι να ενισχυθεί ο αθλητικός τουρισμός, η επιχειρηματικότητα, να βελτιωθούν οι αθλητικές εγκαταστάσεις, ώστε να έρθουν και μεγαλύτερες διεθνείς διοργανώσεις εδώ στην Πάτρα. Για 5 μέρες λοιπόν η καρδιά της Ιστιοπλοείας
0: θα χτυπάει στην Πάτρα,
2: στην αρχαϊκή πρωτεύουσα, και όλοι όσοι θα βρεθούν εδώ θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν ένα πολύ όμορφο θέαμα, και ουσιαστικά το μέλλον της ελληνικής ιστιοπλοείας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Ειρήνη Μαραγκού, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφος από την Πάτρα. Καλά να περάσεις, πήγαινε και εσύ να τους παρακολουθήσεις. Έτσι θα δροσίζεσαι κιόλας. Εμείς εδώ έχουμε αρκετή ζέστη ακόμα παρά τον αέρα. Αλλά εντάξει, τη βολεύουμε.
2: Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Καλό απόγευμα.

0: Οι υψηλές θερμοκρασίες δεν βλάπτουν μόνο το περιβάλλον και υπάρχει ένας φόβος μόνο για τις φωτιές. Οι υψηλές θερμοκρασίες βλάπτουν και τη Μεσόγειο. Και με ποιο τρόπο? Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η υψηλή θερμοκρασία στη Μεσόγειο, εξαπλώνεται στα νερά της Μεσογείου ένα βακτήριο, ένα σαρκοφάγο βακτήριο, το οποίο είναι πολύ επικίνδυνο για τον άνθρωπο.
1: Αυτό είναι η πρώτη φορά που έρχεται, δηλαδή θέλω να πω.
0: Οφείλεται στην υψηλή θερμοκρασία τα τελευταία χρόνια που υπάρχει αυτή η άνοδος της θερμοκρασίας και εξαπλώνεται αυτό.
1: Α, γιατί έχουν έρθει διάφορα πράγματα από τους λαγκοκέφαλους και δεν ξέρω τι. Τώρα εμφανίστηκε και το βακτήριο, πώς το λέει,
0: Βίμπριο
1: βουλνούφικους. Αν το διαβάζω, βουλνίφικους, αν το λέω και καλά. Δεν ξέρω.
0: Θα μας τα πει καλύτερα. Θα μας τα πει καλύτερο ο κύριος Παντελής Καθάριος, ο οποίος είναι διευθυντής ερευνών στο Ινστιτούτο Θαλάσσης Βιολογίας, Βιοτεχνολογίας και Υδατοκαλλιεργιών στο ΕΛΚΕΘΕ.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
0: Τι είναι αυτό το βακτήριο?
2: Είναι ένα παθογόνο βακτήριο το οποίο υπάρχει στη θάλασσα, κυρίως σε υφάλμπυρα νερά, και μπορεί να κάνει όλες αυτές τις ζημιές τις οποίες δημοσιεύθηκαν και διάβασα και εγώ με ενδιαφέρον το τελευταίο δημοσίευμα.
1: Ναι, ναι, γιατί εδώ λέει στην Αττική έχει αναπτυχθεί πολύ από αυτό.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι, βέβαια. Ναι, νομίζω ότι είναι.
1: Άρα ήταν λίγο τα δημοσιεύματα, λίγο.
2: Ναι, δεν ξέρω πώς.
1: Εντός εισαγωγικών και εκτός τρομοκρατικά.
2: Εγώ δεν έχω υπόψη μου κάποια μελέτη που να μπορεί να έχει μπει υπάρχει, αλλά μου φαίνεται απίθανο. Δηλαδή, πραγματικά απίθανο. Νομίζω ότι είναι στη σφαίρα της υπερβολής. Και το είδαμε τώρα και με το λαγοκέφαλο. Τώρα υπάρχει το σαρκοφάγο βακτήριο. Το Βίμπριο βουλνίφικος είναι όντως ένα πολύ επικίνδυνο βακτήριο και μπορεί να κάνει πάρα πολύ μεγάλη ζημιά στους ανθρώπους, ειδικά σε ανοσοκατασταλμένους, ανθρώπους που έχουν άλλα προβλήματα. Αυτό συνήθως εισέρχεται στο σώμα μέσα από εγκοπές, δηλαδή αν έχεις κάποια κοψίματα και μπεις, ας πούμε, σε μια περιοχή που έχει αυτό το μικρόβιο και είσαι και αρκετά άτυχος, μπορεί να το κολλήσεις. Άπαξ και το κολλήσεις, μετά υπάρχουν αρκετά προβλήματα. Αλλά εγώ αυτό που θα σας πρότεινα να δείτε και να δούμε όλοι μαζί είναι πόσα καταγεγραμμένα κρούσματα υπάρχουν στα νοσοκομεία. Δηλαδή το ότι βγαίνει κάποιος και λέει οποιοδήποτε είναι αυτός. Εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Δηλαδή αν δεν υπάρχουν.
0: Εντάξει, αν δεν υπάρχουν τώρα, εφόσον είναι υπαρκτό αυτό το βακτήριο, θα υπάρχουν
2: ήταν,
0: αργότερα. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, αυτό φαίνεται μέχρι στιγμής, έτσι.
2: Ναι, πάντως εγώ σας είπα, αυτό το μικρόβιο είναι ένα βακτήριο το οποίο υπάρχει στη θάλασσα, κυρίως σας είπα σε υφάλμερα νερά, όχι στις. Σε θάλασσες.
0: Αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή?
2: Όχι, αυτό που οφείλεται στην κλιματική αλλαγή είναι ότι υπάρχουν οι συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξή του. Δηλαδή πιο θερμά νερά σίγουρα ευνοούν την ανάπτυξη αυτών των μικροβίων, τα οποία είναι και ευκαιριακά. Επίσης διαταράσσουν την ισορροπία που υπάρχει στο περιβάλλον που υπάρχει μέχρι τώρα. Δηλαδή οι απότομες αλλαγές θερμοκρασίας πρέπει να έχουν τέτοιου είδους επιπτώσεις. Πάντως θα πρέπει να καθησυχάσουμε τον κόσμο. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή εγώ προσωπικά δεν έχω υπόψη μου και επειδή στη δική μου δουλειά μελετώ τα βίμπρια. Τα βίμπρια είναι μια μεγάλη ομάδα βακτηρίων που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα σε υδρόβιους οργανισμούς, που είναι και το βασικό μου αντικείμενο. Και έχουμε κάνει, παρακολουθούμε τα βίμπρια και για τις ηχθειοκαλλιέργειες, για ψάρια ηχθειοκαλλιεργειών, αλλά και για άλλους υδρόβιους οργανισμούς. Το βουλνίφικος δεν το έχω απομονώσει ποτέ. Και
1: ποτέ,
2: έχουμε κάνει στοχευμένες απομονώσεις βίμπριο.
1: Υπήρξε δημοσίευμα να σας πω που λέει ότι πάνω από 100 νεκροί σε 2 χρόνια από αυτά τα.
0: Ναι, προφανώς όχι στην Ελλάδα.
2: Ναι, είναι κυρίως στη Δυτική Μεσόγειο. Υπήρχαν και κάποιες αναφορές στη Βόρεια Ευρώπη που έκαναν πολύ μεγάλη εντύπωση και μιλήσανε για την κλιματική αλλαγή και εγώ το έψαξα και διάβασα. Ναι, υπάρχουν αυτές οι αναφορές, αλλά σας λέω ότι τα περισσότερα από αυτά περιστατικά είναι περιστατικά τα οποία είναι πολύ πολύ δύσκολη η επιβεβαίωση της αιτίας, γιατί το να βρεις ένα μικρόβιο σε έναν ασθενή δεν είναι δεδομένο ότι μπορείς να πεις ότι είναι μόνο αυτό. Μπορεί να υπάρχουν και άλλα βακτήρια, να συναπομονώνται με άλλα πράγματα. Συνήθως τα σαρκοφάγα βακτήρια δεν είναι μόνο το Βίμπριο βουλνίφικος, υπάρχουν και στρεπτόκοκοι, υπάρχουν και άλλα βακτήρια,
0: μάλιστα,
2: τα οποία είναι πιο κοινά.
0: Ναι, η μόλυνση είναι... μπορεί να οφείλεται και σε άλλους οργανισμούς.
2: Τα βίμπριο γενικά είναι πρόβλημα. Είναι οργανισμοί που είναι ευκαιριακά παθογόνα, μπορούν να κάνουν ζημιά σε πολλούς οργανισμούς, μεταξύ των οποίων και οι άνθρωποι. Να σας πω ότι η χολέρα, που τη γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά σαν ασθένεια, προκαλείται από βίμπριο. Είναι βίμπριο χολέρα το μικρόβιο που κάνει την ασθένεια αυτή. Οπότε είναι μια πολύ μεγάλη ομάδα βακτηρίων που μπορούν να κάνουν προβλήματα. Χρειάζεται μια παρακολούθηση. Αυτό το θεωρώ δεδομένο, ειδικά στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής. Θεωρώ πολύ απίθανο, πάρα πολύ απίθανο, στα άμεσα χρόνια να έχουμε πρόβλημα στη δικιά μας περιοχή, ειδικά στα νερά τα οποία έχουμε και κολυμπάμε. Δηλαδή, εμείς έχουμε πάρα πολύ καλές θάλασσες. Είναι ολιγότροφα τα νερά που έχουμε στη Μεσόγειο, ειδικά στην Ανατολική Μεσόγειο. Όπου παρότι είναι hot spot για την κλιματική αλλαγή, έχουμε απότομη αύξηση θερμοκρασίας, παρατηρείται, είναι καταγεγραμμένη αύξηση θερμοκρασίας στη θάλασσα και αυτό είναι κάτι επικίνδυνο. Επειδή είναι λιγότερο αυτά τα νερά και δεν υπάρχουν θρεπτικά ούτως ώστε να αυξηθούν παραπάνω αυτά τα παθογόνα, θεωρώ μάλλον απίθανο να υπάρξει πρόβλημα άμεσα. Και νομίζω ότι πρέπει να είμαστε καθησυχαστικοί, να μην τρομάξει ο κόσμος. Νομίζω ότι υπάρχει αρκετά μεγάλη δόση υπερβολής.
0: Καλό είναι αυτό. Και εμείς δεν θέλουμε να έχουμε αυτό το φόβο, τη μία η λαγοκέφαλη, την άλλη τα βακτήρια και να μην μπαίνουμε στη θάλασσα. Θέλουμε να τις απολαμβάνουμε τις θάλασσές μας.
2: Εγώ σας είπα, είμαι σε εξωτερικό χώρο, για την ακρίβεια είμαι στη θάλασσα.
1: Ωραία. Μια χαρά.
2: Χωρίς κανένα φόβο θα πάω να βουτήξω. Είναι πάντως, σας λέω, είναι το θέμα η διαφοροποίηση της πιθανότητας να συμβεί κάτι και είναι το probability και possibility και τις δυνατότητες.
0: Μάλιστα.
2: Δηλαδή αν είναι εφικτό, ναι. Θεωρητικά είναι εφικτό να συμβεί, να υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Αν είναι πιθανό, η δικιά μου η άποψη, η οποία δεν είναι απλά μια άποψη που μου έρχεται κατευθείαν το μυαλό, είναι μια άποψη που προκύπτει από μελέτες που έχουμε κάνει για τα συγκεκριμένα μικρόβια, είναι το θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Μάλιστα.
2: Ειδικά σε ακτές και σε περιοχές όπου τα νερά είναι καθαρά και
0: μάλιστα,
2: τα απολαμβάνουμε με πολύ, πολύ μεγάλη ασφάλεια.
0: Πολύ ωραία.
2: Θέλει βέβαια προσοχή από να διατηρήσουμε αυτά τα νερά και να έχουμε και το νου μας, να μπορούμε να παρακολουθούμε την.
1: Και ψυχραιμία πάνω απ' όλα.
2: Φυσικά.
0: Ωραία.
1: Να σας ευχηθούμε ένα καλό μπάνιο.
2: Να είστε καλά, θα το φροντίσω.
1: Να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Γεια σας.

0: Οικοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
1: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermono System. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
0: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Earth News Radio 105,8.
3: Εδώ είμαστε. Να ευχαριστήσω τον Κρίστοφερ για το μήνυμά του. Να σου πω, Κρίστοφερ, ότι ακριβώς γι' αυτό μιλήσαμε, για αυτό το θέμα, για να μην πιστέψουν όλοι αυτό που σοριδών προφανώς είναι λάθος. Αυτός λοιπόν είναι και ο ρόλος του Earth News, να ξεκαθαρίζει κάποια πράγματα. Σε ευχαριστούμε πάντως για το μήνυμα. Λοιπόν, και να προχωρήσουμε, να πάμε στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, να πάμε στον Πάρη Ποντίκα. Πάρη,
4: καλησπέρα. Πάρη.
5: Καλά,
3: εσύ?
5: Από τη Μαδρίτη.
3: Ωραία, πολύ ωραία.
4: Α, πολύ ωραία.
5: Μαδρίτη σήμερα, παιδιά. Mm-hmm. Και ήθελα, αν θέλετε και εσείς, να μιλήσουμε για κάτι πολύ καθημερινό, αλλά και πολύ σημαντικό. Αυτό δεν είναι άλλο από την κουλτούρα οδήγησης και τη συμπεριφορά μας που έχουμε στον δρόμο.
3: Κάτι, δεν ακούγεσαι καλά, Πάρη. Δεν ξέρω τι μπορεί να φταίει.
4: Ελπίζω να μην είσαι ανοιχτή ακρόαση.
5: Όχι, όχι. Δεν με ακούτε καλά τώρα.
3: Μιλάς από hands free.
5: Όχι, όχι.
3: Δεν είναι πολύ καλή γραμμή, έχω να σου πω.
4: Έλα, θα το διορθώσουμε.
3: Θα σε ξαναπάρουμε, θα κάνουμε μια προσπάθεια να προσπαθήσουμε λιγάκι έτσι να το φτιάξουμε.

0: Και όσο προσπαθούμε να βρούμε τον Πάρη στην τηλεφωνική γραμμή, να τον ακούμε λίγο καλύτερα, να πω ότι πήγε ο Πάρη στη Μαδρίτη και τι έγινε. Έχουμε κάψωνα εκεί.
1: Δεν πρόλαβε να μας πει. Δεν πρόλαβε να μας πει, θα μας το πει τώρα.
0: Στην Ιταλία να σου πω ότι πάνε για το τρίτο κύμα κάψωνα.
1: Εντάξει,
0: τυχερή νιώθω.
1: Είναι τόσες μέρες, πραγματικά τόσες μέρες.
0: Τα έχουμε περάσει και εμείς αυτά και νιώθω αρκετά τυχερή, μπορώ να σου πω.
1: Ευτυχώς εδώ ήρθε η ουρά του κάψωνα μόνο τις προηγούμενες ημέρες.
0: Όχι, δεν ήταν καν κάψωνα οι προηγούμενες
1: ημέρες.
0: Έχω να σου πω πια ότι κάποια πράγματα έχουν αλλάξει. Το 37 δεν θεωρείται καύσωνα.
1: Ναι, τέλειωσε
0: αυτό.
1: Για εμάς δεν θεωρείται εδώ στην Ελλάδα.
0: Για την Ελλάδα
1: έχουμε,
0: μιλάμε.
1: Αντέχουμε σε αυτές τις θερμοκρασίες.
0: Πλέον ο καύσωνας, έτσι όπως έχει έρθει η ζέστη και όλο αυτό το ορίζεται από τους 42, 43 και πάνω. Λοιπόν, μόλις με ενημέρωσα η Αθηνά η Σαλούστρου ότι δεν είναι εύκολο να βγει ο Πάρης γιατί δεν είναι πολύ καλή η τηλεφωνική γραμμή. Εντάξει, Αθηνά, αν δεν μπορούμε να τον ακούσουμε. Για πες μου, τι λες, τα καταφέραμε? Όχι, έτσι, ωραία.
1: Εντάξει, δεν πειράζει.
0: Ωραία, δεν πειράζει.
1: Αν δεν μπορέσουμε να τον έχουμε σήμερα.
0: Τι να κάνουμε, είναι στα εξωτερικά και κάποιο πρόβλημα.
1: Για τον ευχαριστούμε κιόλας που ήθελε και σήμερα να βγει παρόλο που είναι στο εξωτερικό. Δεν πειράζει. Κάθε Κυριακή εδώ ο Πάρης Ποντίκας μας ενημερώνει για ό,τι έχει σχέση με το αυτοκίνητο την επόμενη φορά.
0: Ωραία. Πάμε σε ένα τραγουδάκι, Παναγιώτα μου, μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο.

0: Πάμε στην επόμενη ενότητα και στην επόμενη καλεσμένη μας. Είναι, πάμε στην Σοφία την Πατραμάνη. Πάμε στα ιατρικά. Να δούμε τι μας έχει ετοιμάσει σήμερα. Σοφάκη, καλησπέρα Σοφία.
1: Καλησπέρα. Καλώς είναι στην. Καλοκαιρινό θέμα.
0: Βέβαια. Στην καρδιά του καλοκαιριού δεν είμαστε Ιούλιος. Εδώ είμαστε.
1: Ναι, είναι κάποιες συμβουλές από mm-hmm. τους ειδικούς, mm-hmm. από τις εταιρείες λοιμοξιολόγων, που έχουν να κάνουν με το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται, ειδικά τα νέα κορίτσια που το προτιμούν, mm-hmm. όταν κολυμπούν έχοντας περίοδο, mm-hmm. Με τη χρήση του ταμπών.
0: Ναι.
1: Καθώς μπορεί να δημιουργήσει η πολύ ωραία χρήση του, πολύ σοβαρά προβλήματα, δηλαδή λίμωξη, η οποία μπορεί να είναι απειλητική ακόμα και για τη ζωή.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ένα σπάνιο φαινόμενο. Το φαινόμενο αυτό είναι, ονομάζεται σύνδρομο τοξικού σοκ. Mm. Είναι μεν σπάνιο, αλλά δεν είναι απίθανο να συμβεί.
0: Να ρωτήσω κάτι, Σοφία. Ναι. Εάν το θυμάσαι, αν το έχεις υπόψη σου, νομίζω ένα μοντέλο πέθανε από αυτό.
1: Ναι, ναι. Ήτανε
0: καλά,
1: μετά από πολλή ώρα
0: που το...
1: Πολύ ωραία χρήση.
0: Μπράβο. Ναι.
1: Και είναι, υπάρχουν και άλλες συμβουλές σε ό,τι έχει να κάνει με την επαφή με το νερό, ειδικά στην περίπτωση που υπάρχει περίοδος. Αλλά αυτό είναι πολύ σημαντικό, δηλαδή να μην παραμένει παραπάνω από 4 ώρες το ταμπόν μέσα στο σώμα, και προκειμένου να είναι ασφαλής η χρήση του.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί να αλλάζει με ένα άλλο στεγνό, αλλά υπάρχουν και άλλες, και άλλοι μέθοδοι. Εδώ σε αυτή την περίπτωση τι ακριβώς συμβαίνει? Μετά από την πολύ ωραία χρήση μπορεί να δημιουργηθεί, αναπτύσσονται τοξίνες βακτηρίων.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι προκαλείται το σύνδρομο του τοξικού σοκ, και κυρίως αυτό οφείλεται σε σταφυλόκοκο. Και ειδικά στο χρυσίζωνο, στο λεγόμενο χρυσίζοντα σταφυλόκοκο, ο οποίος κάνει και, προκαλεί και λοιμώξεις πολύ ανθεκτικές, είναι ανθεκτικό στα αντιβιωτικά. Σε περιπτώσεις αυτές υπάρχουν συμπτώματα, μόλις αρχίσει να εκδηλώνεται η λοιμώξη, τα οποία είναι βέβαια ψηλός πυρετός, εμετός, διάρρεια, ζάλι, ίσως και κάποιο εξάνθημα που μπορεί να φαίνεται σαν ηλιακό έγκαυμα και να μην αξιολογηθεί στην αρχή.
2: Άρα είναι έντονα τα συμπτώματα, μπορείς να υποψιαστείς ότι κάτι συμβαίνει.
1: Πρέπει αμέσως να πάει η κοπέλα σε μονάδα υγείας. Για να δεχθεί τις πρώτες βοήθειες και να πει και τι έκανε, τι mm-hmm. ακριβώς συνέβη, και οδηγήθηκε εκεί για να ξέρουν και οι γιατροί, πριν να βγουν ακόμα τα αποτελέσματα των μικροβιολογικών εξετάσεων, πώς μπορούν να το διαχειριστούν το περιστατικό. Επίσης θα πρέπει να πούμε ότι εντάξει, μπορεί οποιαδήποτε γυναίκα να μπει στη θάλασσα με ταμπών, υπάρχουν και άλλα μέσα, εν πάση περιπτώσει πλέον, υπάρχουν και ειδικά κυπελάκια που τα έχουν στα φαρμακεία και χρησιμοποιούνται κάπως περίπου σαν το ταμπών. Αυτά βέβαια να ξέρουν όσες τα χρησιμοποιούν, ότι καλό είναι να τα παίρνουν, να τα προμηθεύονται από ασφαλή σημεία. Δηλαδή από φαρμακείο, όχι μέσα από διαδίκτυο, προς Θεού όχι από διαδίκτυο, και για να νιώθουν οι ίδιες ασφαλείς. Μπάνιο μπορεί να κάνει μια γυναίκα ή μια κοπέλα σε μια καθαρή θάλασσα, mm-hmm. αλλά επειδή το νερό μπορεί να μειώσει ή να σταματήσει προσωρινά τη ροή της λόγω της εστολής των αγγείων της περίοδου, θα πρέπει να προσέχει, να μην υπερβάλλει, να είναι καθαρές οι θάλασσες που θα πάει, να προστατεύει τον εαυτό της και τους γύρω της, και να αλλάζει συχνά και μαγιό κατά τη διάρκεια της ημέρας, καθώς μπορεί και η παραμονή με υγρό μαγιό να ευνοήσει την ανάπτυξη βακτηρίων που θα οδηγήσουν σε ουρολίμωξη.
0: Ναι.
1: Ακόμα το να καθίσει στην άμμο, δεν πρέπει να κάθεται κανένα στην άμμο μόνο με το μαγιό. Θα πρέπει να υπάρχει μια ψάρθα, μια πετσέτα, κάτι που να τον προστατεύει από τα βακτήρια που ενδεχομένως μπορεί να περιέχει άμμος.
2: Και εσείς ξαπλώστρες, ακριβώς το ίδιο. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει πετσέτα.
1: Να υπάρχουν κανόνες, ούτως ώστε να μην χαλάνε και οι διακοπές, και κυρίως να μην δίθεται σε κίνδυνο η υγεία. Είναι πολύ σημαντικό, και πάντα να πούμε για τους ανθρώπους που έχουν κάποια ευαισθησία, είναι ίσως μεγαλύτερης ηλικίας οι άνθρωποι αυτοί, ότι μπαίνουμε σταδιακά μέσα στο νερό, σιγά σιγά για την προσαρμογή στις νέες συνθήκες του περιβάλλοντος, και βγαίνουμε πάλι σταδιακά. Δηλαδή δεν θα βουτήξει ένας εξιντάρης μονομιάς μέσα στο νερό. Και μην σας πω και από 55 χρονών που αρχίζουν τα σιγά σιγά τα καρδιακιακά προβλήματα. Προς Θεού να είναι πολύ πολύ...
2: Μην το λες αυτό για τους 55 άριδες. Μας ακούνε πολύ. Θα παρεξηγηθούν.
1: Και 3 ώρες πριν να έχουν φάει. Όχι μετά στο 2 ώρο ή στη 1 ώρα. Εντάξει, απασχολείται πολύ το καρδιακιακό σύστημα κατά τη διάρκεια της πέψης. Είναι καλύτερα να είναι ελεύθερο το σώμα από πολλούς παράγοντες, ούτως ώστε να κολυμπάμε, όπως είπαμε, με ασφάλεια.
2: Μάλιστα. Ναι. Ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
2: Καλό απόγευμα. Γεια σου, Σοφία μας. Γεια σου. Yeah.

0: Τι γίνεται με τη φωτιά στην Ινώ, 140 οι πυροσβέστες.
1: Είναι σε εξέλιξη, έχει αυξηθεί ο αριθμός της πυροσβεστικής ευτυχώς. Είναι και τα ένα αέρια μέσα εκεί που παλεύουν με τη φωτιά. Είναι μέρα ακόμα ευτυχώς, θα πετούν αρκετές ώρες. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να απειλούνται κατοικίες. Αυτό είναι το αισιόδοξο και ελπίζουμε η πυροσβεστική να καταφέρει να την περιορίσει.
0: Εντάξει, απλά επειδή έχει αέρα, έτσι. Σήμερα ήταν σε συναγερμό η Αττική και η Αττική. Λοιπόν,
1: είναι δύσκολες συνθήκες, ωστόσο είμαστε εδώ για οτιδήποτε προκύψει να σας ενημερώνουμε.
0: Και τώρα θα θέλαμε να μας ενημερώσει ο Τάσος Επιτρόπου. Τάσο.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Σε ακούω πιο έτσι.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Δεν είχε μετά μεσονύχτιο αγώνα, μάλλον είχε μετά μεσονύχτιο αγώνα, δεν είχε μετά τις 3 αγώνα, οπότε... Ήταν πιο normal η κατάσταση σήμερα.
0: Α, το βλέπεις ότι και καλά βγαίνεις και διασκεδάζεις, μην το βλέπεις.
1: Δεν είχε, λέει, μετά τις 3, δηλαδή είχε μέχρι τις 3, λέει, εντάξει, αλλά μετά δεν είχε.
2: Οι αθλητικοί συντάκτες έχουν κάνει το χόμπι τους επάγγελμα και είναι έτσι κι αλλιώς διασκεδάζουν με τα σπορ. Τώρα όσοι στεναχωριούνται και αγχώνονται και διαλύονται, καλά, άγχος υπάρχει λόγω δουλειάς, είναι η φύση της δουλειάς, αλλά... Όσοι στεναχωριούνται κιόλας, νομίζω ότι έχουν κάνει λάθος επιλογή στο επάγγελμα. Είναι ψυχαγωγικό καθαρό το να είσαι αθλητικός συντάκτης. Τα πράγματα βεβαίως, η αλήθεια είναι ότι πολλές φορές ξεφεύγουν από τα πλαίσια του αθλητισμού. Ασχολούμαστε με δικαστήρια, με νοσοκομεία, με βία, με αστυνομικά ρεπορτάζ, γιατί είναι η μοίρα του παγκόσμιου αθλητισμού αυτή. Εν πάση περιπτώσει, έτσι για την εισαγωγή. Έχουμε Μουντιάλ λοιπόν και ήδη διαμορφώθηκε το πρώτο ζευγάρι για τη φάση των 8. Είμαστε στη διαδικασία. Της φάσης των 16 έχουμε μπει όμως, οι νικητές αρχίζουν και διαμορφώνουν και τα ζευγαρώματα στη φάση των 8. Πρώτο ζευγάρι είναι το Μαρόκο-Γαλλία, το οποίο θα διεξαχθεί την Πέμπτη. Ήταν χθες τα δύο πρώτα παιχνίδια για τη φάση των 16, Καραδός Μαρόκο 0-3 και Παραγουάη-Γαλλία 0-1. Η πρόκληση για το Μαρόκο, πρόκληση για τη Γαλλία και παίζουν μεταξύ τους στο Foxborough την Πέμπτη στις 11 το βράδυ για τη φάση των 8. Να πούμε όμως και για τη φάση των 16 τι έχουμε σήμερα.
1: Ναι.
2: Αρχικά στο New Jersey στις 11 η ώρα με την αναμέτρηση Βραζιλίας κόντρα στη Φουριόζα Νορβηγία, το Έρι Χάλαντ που σκοράρει σε όποιον αγώνα αγωνίζεται με τη φανέλα της Εθνικής Νορβηγίας. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι. Κυνηγά και μια κατάρα η Βραζιλία, θα σας την πω αμέσως μετά. Στις 3 η ώρα, το ξημέρωμα Δευτέρας δηλαδή, θα παίξουν στο υψόμετρο του Μέξικο Σίτι η γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους. Οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών που είπα θα παίξουν στο Μαϊάμι την Κυριακή, στην Δάλα, ακριβώς μάλλον τα μεσάνυχτα ώρα Ελλάδος, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή, ακριβώς στις 12 η ώρα. Για την φάση των 8. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για αυτά τα ζευγάρια και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο ζευγάρι των Άγγλων με το Μεξικό, αλλά πάμε πρώτα να αναφερθούμε λίγο στον Εμπαπέ, καθώς ο Γιλιάν Εμπαπέ σκόραρε και το μοναδικό γκολ της Γαλλίας απέναντι στην Παραγουάη και έγινε ο επιθετικός πλέον της Ρεάλ Μαδρίτης. Έφτασε στα 7 γκολ σε φετινή διοργάνωση, όσα και ο Μέση είναι στην πρώτη θέση, αλλά συνολικά στα 19 πίσω από το Μέση, ο οποίος έχει βρει δίχτυα 20 φορές σε παγκόσμια κύπελα. Την παντάρα των κορυφαίων να θυμίσω συμπληρώνουν ο Μίροσλαβ Κλόζε, ο Γερμανός, ο παλιός διεθνής, με 16, ο Βραζιλιάνος σπουδαίος Ρονάλντο με 15 και ο Γκέρτ Μίλερ με 14. Ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι στην ένατη θέση της σχετικής λίστας με 11. Η διαφορά βέβαια του Μέση με τον Εμπαπέ έγινε στο γεγονός ότι ο Αργεντινός έχει πετύχει 20 γκολ σε 6 τουρνουά, σε 6 παγκόσμια κύπελα, ενώ ο Γάλλος είναι το τρίτο του αυτό παγκόσμιο κύπελο, οπότε καταλαβαίνετε σκοράρει κατά ρυπάς που λένε. Ο Γάλλος επιθετικός είναι 27 μόλις ετών, κάτι που σημαίνει πως καλώς χώρονται των πραγμάτων, καλά να είναι, θα παίξει σε ακόμη δύο τουλάχιστον διοργανώσεις, οπότε αναμένεται να ξεπεράσει κατά πολύ και το Μέση, αλλά αυτά όταν θα γίνουν θα τα δούμε. Λοιπόν, υπάρχει ένας κακός ιονός για τη Βραζιλία, για να πάμε και λίγο στα παράξενα, να μην σας λέω συνέχεια για αγωνιστικά και σας παιδεύω. Το σύνολο του Κάρλο Αντζελότη, ο Ιταλός τεχνικός της Βραζιλίας, γνωρίζει πως σίγουρα έχει δύσκολο έργο, είναι φορτσάτη ομάδα οι Vikings. Όμως απέναντί τους έχουν την κακή παράδοση, έναν κακό ιονό και θέλουν να τον ξορκίσουν. Ποιος είναι αυτός? Εκτός από τον Έρλινγκ Χάλαντ, φυσικά, που είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής της Νορβηγίας και ένας από τους κορυφαίους σκόρερ στην ιστορία του ποδοσφαίρου, με τον τρόπο που σκοράρει και με την ταχύτητα
0: που
2: σκοράρει.
0: Γιατί κόβεται και σένα η γραμμή σου? Τι συμβαίνει σήμερα με τις γραμμές?
2: Εγώ σας ακούω μια χαρά, γιατί δεν μιλάτε.
1: Το θέμα είναι εμείς και οι ακροατές μας να σε ακούμε καλά.
0: Εσύ μάλλον ακούς τον ήχο της αναπνοής μας. Εσύ μάλλον ακούς τον ήχο της σιωπής μας.
2: Ναι. Κάπως έτσι είναι τα πράγματα.
0: Κάπως έτσι.
2: Ακούω μόνο τη φωνή μου εγώ. Λοιπόν, να το συνεχίσω λιγάκι.
1: Ναι, βέβαια.
2: Λοιπόν, ποια είναι αυτή η κατάρα για τους Βραζιλιάνους? Από το 2002, όταν και κατέκτησε τον παγκόσμιο κύπελο στα γήπεδα της Ιαπωνίας και της Νότιας Κορέας, δεν έχουν προκριθεί ποτέ απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα. Και τώρα παίζουμε την Νορβηγία. Το 6-7 παραδείγματα στα γήπεδα της Γερμανίας. Έμεινε εκτός συνέχεια από τη Γαλλία. Στα προημιτελικά η Γαλλία έπαιξε και τελικό. Στα προημιτελικά έγινε αυτό. Το 10 στη Νότια Αφρική η Ολλανδία πέταξε εκτός επίσης στα προημιτελικά. Το 14 που φιλοξενούσε το τουρνουά η Βραζιλία στο γήπεδο της δέχτηκε το διασυρμό με 7-1 παρακαλώ από τη Γερμανία στον ημιτελικό. Στη Ρωσία αποκλείστηκε από το Βέλγιο πάλι στα προημιτελικά, ενώ στο προηγούμενο Μουντιάλ του Κατάρ έμεινε εκτός τον ίδιο γύρο, πάλι στα προημιτελικά, από την Κροατία στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτή τη φορά καλείται να σπάσει αυτή την παράδοση, αν θέλει να προχωρήσει. Διαφορετικό θα είναι πολύ μοιραία η συνάντηση με τους Νορβηγούς, κάτι το οποίο δεν το είχαμε παρατηρήσει και το επισημαίνω εγώ τώρα. Λοιπόν, να πάω λίγο στο Μεξικό, γιατί έχει ορισμένα έτσι καλούδια από εκεί. Καθώς οι παίκτες της Εθνικής Μεξικού έλαβαν ένα πρόσμενο δώρο πριν λίγες ώρες, ουσιαστικά πριν από μία μέρα, για να το ακριβολογώ, και πριν από την αναμέτρηση της Αγγλίας στο Μουντιάλ που παίζουν τώρα, δηλαδή τις 3 ώρα επαναλαμβάνω το ξημέρο. Οι Μεξικανοί διεθνείς λοιπόν πήραν πολυτελή ρολόγια δώρο Rolex συνολικής αξίας 1.000.000 ευρώ περίπου. Από το γνωστό Αμερικανό YouTuber, εγώ δεν τον ήξερα, τον λέω τώρα έτσι για όσους το γνωρίζουν, το Steve Will Tolt, έτσι λέγεται ο τύπος αυτός. Βγάζει πολλά χρήματα και ως YouTuber, αλλά ο συγκεκριμένος influencer δεν έβαλε χωρίς αφορμή το χέρι στην τσέπη, καθώς είχε ποντάρει 2.000.000 ευρώ στη νίκη του Μεξικού επί του σημερινού, τώρα που έπαιξαν. Επομένως, όταν εξαργύρωσε τα κέρδη, αποφάσισε να ανταμείψει την ομάδα του Χαβιέ Αγκύρε, τους Μεξικανούς δηλαδή, με ένα ρολόι Rolex. Ενθουσιάστηκαν στην αποστολή, δεν το κρύβουν οι Μεξικανοί. Όμως παρενέβη η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία του Μεξικού και τους ανάγκασε τους παίκτες να επιστρέψουν τα ρολόγια όλοι. Και η λογική και η σκέψη πίσω από όλη αυτή την απόφαση είναι να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανή παραβίαση των κανονισμών περί στοιχηματισμού στη διοργάνωση.
0: Σωστό, λογικό.
2: Άμα είναι να παίζει αυτός, να παίρνουμε εμείς δώρα, μας παίζουν τα στοιχήματα, να μπλέξουμε σε άλλες περιπέτειες. Και όπως ανακοίνωσε και η Ομοσπονδία του Μεξικού, είπε με αμοιβαία συμφωνία οι παίχτες μας αποφάσισαν να επιστρέψουν στο συγκεκριμένο δημιουργό περιεχομένου τα ρολόγια που τους είχε κάνει δώρο με δική του πρωτοβουλία. Απρόσμενο δώρο, αλλά το γύρισαν πίσω για να είναι σίγουροι ότι δεν θα βλέπουν άλλα πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Να παραμείνω στο Μεξικό, καθώς εκεί η ομάδα του Τόμας Τούχελ, του ομοσπονδιακού τεχνικού της των Βρετανών, Γερμανών στην καταγωγή, έχει τονίσει την ιδιαιτερότητα που έχει αυτό το παιχνίδι, καθώς οι Εγγλέζοι καλούνται να αντιμετωπίσουν στο Αζέκα, στο θρελικό αυτό γήπεδο στο Μέξικο Σίτι, την γήπεδούχο ομάδα του Μεξικού, και το γήπεδο βρίσκεται σε υψόμετρο 2.240 μέτρων πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, δηλαδή εκεί όπου υπάρχει πολύ ιδιαίτερα αραιή είναι η ατμόσφαιρα και υπάρχει και χαμηλή συγκέντρωση οξυγόνου και, που προκαλεί κόπωση και ζαλάδες, ειδικά μετά την τρίτη μέρα. Βάση με τόση, οι παίχτες της Αγγλίας έφτασαν εκεί και δεν το επιβεβαιώνουν, αλλά πλέον αισθάνονται σίγουροι μετά την έγκριση της Γουάντα. Εδώ θα σας τρελάνω λιγάκι. Η Γουάντα είναι ο παγκόσμιος οργανισμός αντιτόπινγκ.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Διότι θέλουν οι Άγγλοι να πάρουν Viagra.
0: Ορίστε.
2: Ναι, να πάρουν Viagra για να αντιμετωπίσουν την τη κόπωση και τις ζαλάδες και όλα αυτά.
0: Γιατί θα, έτσι για να θα αντιμετωπιστεί η κόπωση και οι ζαλάδες ή τίποτα.
2: Όχι, όχι, όχι. Το συγκεκριμένο φάρμακο, παρότι είναι παγκοσμίως γνωστό για την αντιμετώπιση της θετικής δυσλειτουργίας, έξω και τα χαμόγελά σας, κορίτσια, αναπτύχθηκε αρχικά για την καταπολέμηση της υψηλής αρτηριακής πίεσης.
0: Και πώς θα καταπολεμήσουν το άλλο.
1: Για την, για την καταπολέμηση της υψηλής αρτηριακής πίεσης, δηλαδή, θέλεις να μας πεις τώρα.
2: Ναι, πρώτα απ' όλα δεν νομίζω ότι οι συγκεκριμένοι αθληταράδες έχουν ανάγκη από Viagra, αλλά επασπιπτώσει.
0: Ναι, αλλά αν πάρουν αυτό να αντιμετωπίσουν. Περίμενε. Εάν πάρουν αυτό να αντιμετωπίσουν
1: την υψηλή αρτηριακή πίεση,
0: θα δημιουργηθεί πρόβλημα κάπου αλλού. Εκείνο πώς θα το αντιμετωπίσουν? Δεν επιτρέπεται τώρα
1: την διάρκεια του αγώνα.
2: Ουσία μπλοκάρει ένα ένζυμο που περιορίζει τα αιμοσφαίρια. Τα διαβάζω αυτά γιατί και εγώ δεν τα ήξερα. Τα αιμοφόρα, συγγνώμη, αγκία των πνευμόνων, βοηθώντας τον να διασταλθούν. Γεγονός που αποδεικνύει κρίσιμο σε συνθήκες μεγάλου υψομέτρου, καθώς διευκολύνει την κυκλοφορία του οξυγόνου.
0: Μάλιστα.
2: Θα πάρουν πριν από τον αγώνα το Viagra τους και θα μπουν μέσα.
0: Ωραία.
2: Φανταστείτε να μην νικήσει η Αγγλία και να έχει πάρει και Viagra. Τι θα γράφουν στα social media, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, έμπλεξαν λιγάκι.
0: Εγώ πάντως άλλα σκέφτομαι τώρα, δεν μπορώ να στα πω.
2: Το ξέρω ότι θα σκέφτεσαι άλλα.
0: Δεν γίνεται να τα πω στον
2: άλλο. Να προτρέξω.
1: Εάν κερδίσουν όμως θα παίρνουν όλοι Viagra μετά.
0: Θα γίνει το Viagra εκεί
1: πέρα. Θα λένε θα πάρουμε κι εμείς.
2: Σας άρεσε αυτό?
0: Πολύ μας άρεσε. Μα
1: εσύ πήγες εκεί την κουβέντα.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, και να κλείσω πριν να σας πω, γιατί αυτή τη στιγμή η Εθνική Σενεγάλης, ενώ έχει τελειώσει τις υποχρεώσεις εδώ και μέρες, έπαιξε με το Βέλγιο, προηγήθηκε 2-0, έχασε τελικά 3-2. Υπάρχει μια οδύσσια για τη συγκεκριμένη ομάδα, καθώς είναι εγκλωβισμένοι οι παίχτες της στο Σιάτλ. Δεν μπορούν να φύγουν, δεν μπορούν να αποχωρήσουν. Υπάρχει μια εσωκομματικοκυβερνητική κόντρα μεταξύ του Υπουργείου Αθλητισμού και της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Σενεγάλης, οι οποίοι έχουν τραβήξει στο σχοινί και δεν έχουν φροντίσει, ρίχνοντας την ευθύνη σε μία στην άλλη πλευρά, για να οργανωθεί ένα τσάρτερ να επιστρέψουν, μια πτήση για να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.
0: Εντάξει, ωραία, τους έστειλαν εκεί, καθίστε εκεί.
1: Ναι, θα κάνουμε διακοπές.
2: Ωραία, εκεί.
0: Πολύ ωραία.
2: Όμως τέσσερις παίχτες θα θύμωσαν πάρα πολύ με την όλη κατάσταση, λογικό άλλωστε. Ο Γκεγέ, ο Μεντί, ο Διαό και ο Γιάκοψ, δεν έχει σημασία τα ονόματά τους, έχει σημασία ότι εκνευρίστηκαν μετά την πρώτη μέρα που περίμεναν. Και πήγαν, κανόνισαν μόνοι τους τα εισιτήρια για να γυρίσουν μεμονωμένα πίσω, γιατί δεν μπορούσαν να κάθονται να περιμένουν πότε θα αποφασίσουν οι καρεκλοκένταυροι της Ομοσπονδίας ή οι πολιτικοί να κλείσουν ένα αεροπλάνο να γυρίσουν.
0: Και να επαναπατρίσουν τους παίκτες.
2: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
2: Μας
0: έφτιαξες. Καλή συνέχεια. Και όχι μόνο εμάς, φαντάζομαι και όλους τους υπόλοιπους που ακούνε και έχουν και φαντασία ωραία και τρελή. Σε ευχαριστούμε, να είσαι καλά, Τάσο. Εγώ να πω στον Κώστα, τον ευχαριστώ για τα μηνύματά του. Κώστα, ναι, εδώ θα είμαστε το καλοκαίρι και εγώ και η Έλενα. Εναλλάξ θα λείπουμε κάποιες φορές. Οπότε μείνε και εσύ στην παρέα μας. Πολύ θα θέλαμε να πάμε και στο.
1: Δεν θα μας ακούσε να αλλάξω όμως, γιατί βλέπω στέλνεις μηνύματα κυρίως για την Άννα. Αστειεύομαι.
0: Το κοπέλι είναι. Είναι. Λοιπόν. Θα πάμε σε ένα δελτίο ειδήσεων. Θα έρθει η Αλίκη Παπαναστασίου να σας ενημερώσει. Εμείς να είμαστε καλά, θα τα πούμε την επόμενη Κυριακή.
1: Το επόμενο
0: Σαββατοκύριακο, σωστά. Λοιπόν, εγώ εδώ θα είμαι. Την Έλενα θα τη στείλω να ξεκουραστεί λίγο, αλλά δεν θα αργήσει, θα ξαναγυρίσει κι αυτή.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, τι έτσι και έτσι. Άμα θέλω.
1: Σωστά τα λες.
0: Λέει ότι τα λέω και σωστά. Άμα θέλω. Εντάξει, άμα θέλω.
1: Άμα θες.
0: Να είστε καλά, να έχετε μια καλή εβδομάδα. ηρεμία, ησυχία, μεγάλη, να περνάτε καλά.
1: Και να πούμε και μεγάλη προσοχή, καθώς η πυροσβεστική έχει προχωρήσει στην έκδοση ενός χάρτη πρόβλεψης πυρκαγιών και υπάρχει πολύ ψηλός κίνδυνος σε 6 περιοχές. Χίο, Σάμο, Ικαρία, για αύριο. Ρέθυμνο, Ηράκλειο,
0: Λανσίθι. Γιατί τα ακούνε κάποιοι και τους
1: πολύ
0: ανοίγει...
1: μεγάλη προσοχή, το λέω,
0: όρεξη.
1: Για να υπάρχει πολύ μεγάλη προσοχή από όλους σας, από όλους εμάς και να έχουμε μια όμορφη εβδομάδα.
0: Λοιπόν, δημοσιογραφική επιμέλεια, παραγωγή Αθηνά Αλούστρου, στον ήχο η Παναγιώτα Χρονοπούλου, από την Άννα Σημέλη
1: και την Έλενα Καραθάνου.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Που μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει η πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινόη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θιβών, και η οποία καίει πευκοδάσος. Επιχειρούν 140 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές, 34 οχήματα, καθώς και ομάδα Ίκαρος Αττικής. Ενώ από αέρος επιχειρούν περιοδικά 8 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για τον συντονισμό τους. Έχει σταλεί μήνυμα ετοιμότητας από το 112 προς τους κατοίκους της γύρω περιοχής. Συνδρομή παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της περιφέρειας Αττικής. Παράλληλα, για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Ειδικότερα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας Σάικλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο ωραίο καστρό. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο σε αγροτοδασική έκθεση. Γίνεται διαβροχή κάποιων διάσπαρτων μικρών εστιών. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Γλίτωσαν τελικά τα σπίτια. Ελεύθερος αφέθηκε στο μεταξύ ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνισή του ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέδασης από την πυροσβεστική. Στο πλαίσιο της έρευνας θα εξεταστούν η έκταση των ζημιών, ο χαρακτήρας της καμένης έκτασης και ευθύνες άλλων προσώπων. Τα αποτελέσματα αναμένονται των εξετάσεων για κατανάλωση αλκοόλ του 76χρονου. Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε χωματόδρομο και στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, που επεκτάθηκε τελικά γρήγορα. Όπως εξερθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους τρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός του Κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμα ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας, παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, την ώρα που σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμα μια φορά το δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας, σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι τέτοια η θλίψη και η οργή του Πρωθυπουργού για τις τρομοκρατικές ενέργειες που το ίδιο απόγευμα παρέθεσε πολυτελές δείπνο σε διπλωμάτες, ενώ χθες παρακολούθησε αγώνα αντισφαίρεσης στο Λονδίνο, σχολιάζει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Κάθε Κυριακή μια ανάρτηση εικονικής πραγματικότητας, κάθε Δευτέρα αυτή που αντιμετωπίζουν οι πολίτες, σημειώνει Νίκη. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα, λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμος 7 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 6, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός ντράμερ Τζόναθαν Μπλέικ. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com, artinfo.gr.
2: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο

0: Που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr. Ert News Radio 105,8.
2: Αγαπητοί ακροατές, ακολουθεί εκπομπή σε επανάληψη.
3: Ένα βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το Ένα Βιβλίο, μια ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Σαββολινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, έχει αναλάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Μια παλιά μας φίλη απόψε, παλιά πελάτησα της εκπομπής, έρχεται δεύτερη, τρίτη φορά. Άννα, τι είναι, έχω χάσει
1: το λογαριασμό. Νομίζω ότι είναι τρίτη. Πέτρο, τρίτη φορά.
0: Είναι τρίτη και εγώ έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Η Άννα Γρίβα, λοιπόν, για το πολύ φρέσκο τυπωμένο μυθιστόρημά της με τίτλο «Η Αλχημίστρια», που κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Μελάνη. Λοιπόν, διαβάζω λίγα από τα διαπιστευτήρια στο αυτή, γιατί εντάξει, τα διαβάζω και τα ξαναδιαβάζω, αλλά θέλω να γίνουν πια κοινό κτήμα των ακροατών μας. Λοιπόν, σπούδασες φιλολογία σε Αθήνα και Ρώμη και είσαι διδάκτορ ιταλικής φιλολογίας με αντικείμενο την αναγεννησιακή ποίηση. Έχεις εκδώσει 6 ποιητικές συλλογές, 1 συλλογή διηγημάτων και 3 ιστορικά μυθιστορήματα. Το ποιητικό σου βιβλίο «Η Χαμένη Θεά», που κυκλοφόρησε από το Μελάνη το 2023, έλαβε το κρατικό βραβείο ποίησης, ενώ η συλλογή σου «Δαιμόνι», πάλι από το Μελάνη το 2020, τιμήθηκε με το βραβείο Αθάνας της Ακαδημίας Αθηνών. Ποίηματα και πεζά σου έχουν μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες. Μεταφράζεις ιταλική λογοτεχνία με έμφαση στη γυναικεία αναγεννησιακή ποίηση. Η μετάφρασή σου στα ποίηματα της Λόρα Μπατιφέρα στημήθηκε το 2020 από το Ιταλικό Ινστιτούτο της Αθήνας στο πλαίσιο των βραβείων λογοτεχνικής μετάφρασης. Έχεις εκδώσει επίσης μια μελέτη για τον Πλατωνικό Παρμενίδη, μια μονογραφία για την σαπφική ποίηση, αλλά και πλήθος επιστημονικών εργασιών με επίκεντρο κυρίως τον Μεσαίωνα και την Αναγέννηση. Διδάσκεις ιταλική λογοτεχνία και δημιουργική γραφή στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο και στο Καποδιστριακό. Πρέπει να πούμε ότι αυτό το βιβλίο, για το οποίο θα μιλήσουμε απόψε, για την Αλχημίστρια, έχει βραβευτεί το 2024 με το πρώτο βραβείο πεζογραφήματος από τον Όμιλο για την UNESCO Τεχνών, Λόγου και Επιστημών Ελλάδας με τον τίτλο «Η Σικελή Μάγισσα». Λοιπόν, ευθύς εξ αρχής ήθελα να σε ρωτήσω, να με βάλεις μέσα στο ιστορικό πλαίσιο, μάλλον στα ερεθίσματα της έρευνας, φαντάζομαι, από την οποία ξεκίνησε αυτό το βιβλίο. Καρπός ποιας έρευνας ήταν αυτό το βιβλίο?
1: Πραγματικά αυτό το βιβλίο, έχεις δίκιο, είναι καρπός μιας έρευνας και μιας ανασχόλησης πολλών ετών με τον κόσμο της αναγέννησης και ειδικά έτσι όπως αναπτύχθηκε στην Ιταλία. Το μυθιστόρημα ξεκινάει από το 1632 στο Παλέρμο της Σικελίας, εκεί όπου υπάρχει η ισπανική κατάκτηση. Είμαστε δηλαδή στην ύστερη αναγέννηση, η οποία για μένα πάντοτε είχε ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, γιατί είναι μια περίοδος που έτσι έχουμε την εντύπωση ότι η αναγέννηση έχει περάσει, που είναι μια φωτεινή περίοδος τεχνών, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Η αναγέννηση έχει και πολλές εντάσεις, πολλές συγκρούσεις,
0: γιατί
1: πολύ
0: σκοτάδι. Γιατί είναι και μόλις 32 χρόνια από το κάψιμο στην πυρά του Τζορντάνο Μπρούνο.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή υπάρχουν μνήμες των ηρώων. Υπάρχουν και ήρωες που δεύτερα αγωνιστές στην ιστορία που έχουν δει, έχουν παραστεί στην πλατεία και μάλιστα η ηρωίδα αποφεύγει να περάσει και από την πλατεία όπου κάψανε τον Τζορντάνο Μπρούνο για λόγους που θα εξηγήσουμε στη συνέχεια. Πάντως, επειδή ακριβώς μας έβαλε στην εποχή και μίλησες για τη σκοτεινή πλευρά της αναγεννησιακής εκείνης περίοδου, ειδικά στην ισπανοκρατούμενη Σικελία, να διαβάσω από το επίμετρο ένα πολύ μικρό χαρακτηριστικό κομμάτι που μας βάζει και σε εκείνο το εφιαλτικό αποτρόπαιο έθιμο που κράτησε για αρκετές δεκαετίες, αιώνες. Όπως το να καις στην πυρά ανθρώπους. Λοιπόν, αν θέλουμε, γράφεις στο επίμετρο του βιβλίου σου, αν θέλουμε να δώσουμε μια πιο εναργή εικόνα για το κυνήγι των αιρετικών, εντός εισαγωγικών το αιρετικών, στην υπηρωτική Ευρώπη, θα πρέπει να αναφέρουμε πως μεταξύ 1428 και 1782 οδηγήθηκαν στην πυρά περίπου 40.000 άνθρωποι. Εξάλλου η πυρά είναι ο τρόπος που πρωτίστως επιλεγόταν από την Εκκλησία, διότι υποδήλωνε έναν τελετουργικό εξαγνισμό και διέλυε τις ελπίδες σωματικής ανάστασης του καταδικασμένου κατά τη Δευτέρα Παρουσία. Αυτό πρέπει να σου πω, ως επιχείρημα το λένε μέχρι σήμερα, δηλαδή ως επιχείρημα για το κάψιμο των νεκρών πια, όχι το κάψιμο ζωντανών, αλλά
1: ευτυχώς,
0: την αποτέφρωση,
1: λέμε, ναι.
0: Ως επιχείρημα εναντίον της αποτέφρωσης, μέχρι σήμερα η εκκλησία μας και όχι μόνο η δικιά μας εκκλησία αναφέρεται ότι δεν είναι σωστό, δεν είναι βιβλικά σωστό, διότι ακριβώς δεν θα υπάρχει σώμα για να παραστεί κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
1: Ναι, βέβαια, γιατί είναι ενσώματη η Ανάσταση.
0: Εμείς όμως
1: ναι.
0: που είμαστε πιο κακεντρεχείς άνθρωποι και λίγο πιο υποψιασμένοι, ξέρουμε ότι μάλλον σκέφτονται τη μείωση των εσόδων από όλα τα συμπαρομαρτούντα της ταφής, τα 9 ημέρα, τα 40 ημέρα και όλα τα υπόλοιπα, παρά το ότι θα απουσιάζει το σώμα κατά τη Δευτέρα Παρουσία.
1: Είναι μια πρακτική σκέψη αυτή.
0: Τότε πάντως το έλεγαν και το εννοούσαν, ότι δεν θα έχεις σώμα. Τους απασχολούσε πάρα πολύ το σώμα. Νομίζω ότι ο Θωμάς ο Ακινάτης είχε γράψει ολόκληρη πραγματεία που αναρωτιόταν με τι είδους σώμα θα παρίστασε στη Δευτέρα Παρουσία. Και είχε πει και μάλιστα και φοβερά πρωτοποριακές ιδέες. Mm-hmm. Κοίτα δηλαδή πώς από έναν ανορθολογισμό, από ένα βαθύτατο ανορθολογισμό, από μια παράνοια, σε πόσο σωστή κατά λάθος ιδέα καταλήγεις. Έλεγε λοιπόν ότι ενδυνάμει το σώμα κάθε ανθρώπου, η μύτη του, το τι θα, πώς θα είναι, το ύψος του, όλα αυτά υπάρχει στο σπέρμα. Ενδυνάμει.
1: Έπιασε κάτι από το DNA, έτσι.
0: Έπιασε το DNA 4-5 αιώνες, 6 πριν από το DNA.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ναι.
0: Όλο αυτό όμως το έκανε με προβληματισμό. Με τι σώμα θα είμαστε? Θα είμαστε με το σώμα του μωρού? Θα είμαστε με το σώμα του ενηλίκου, ναι, του γέροντα? Και άμα καούμε, άμα κομματιαστούμε, θα επανασυγκοληθούμε? Όλα αυτά, ναι, τον απασχολούσαν πάρα πολύ. Λοιπόν, συνεχίζεις όμως το επίμετρο. Συχνά όμως το κάψιμο των θυμάτων συνοδευόταν από επιπλέον τιμωρητικές πρακτικές. Για παράδειγμα, στη Γαλλία, στα γερμανικά πριγκιπάτα, στην Ελβετία και στη Σκωτία, οι μάγισσες στραγγαλίζονταν πριν καούν, ενώ στη Σουηδία προηγείται ο αποκεφαλισμός. Αντιθέτως, στην Αγγλία και στην Αμερική, οι υποθέσεις εκδικάζονταν στα κοσμικά δικαστήρια και ο απαγχωνισμός αντικατέστησε την πυρά. Όπως ξέρουμε και οι μάγισσες του Σάλεμ, του Άρθουρ,
1: ναι,
0: Μίλλερ, το περίφημο θεατρικό, μίλαγε για μάγισσες που απαγχωνίστηκαν. Εγώ όμως, πριν το διαβάσω αυτό άνω το απόσπασμα, είχα την εντύπωση, και διόρθωσέ με αν είναι λάθος, ότι ο στραγγαλισμός πριν καούν, που μέσα στο βιβλίο αναφέρεις μάλιστα ότι έπιανε γύρω στη μισή ώρα.
1: Ναι, το βασανιστήριο της πυράς δηλαδή, ναι.
0: Ναι, το οποίο φαντάζομαι θα μπορούσε να επεκταθεί, εξού είναι και η έκφραση «τον έψησε σε σιγανή φωτιά», από τότε νομίζω έλκει την καταγωγή, ότι μπορούσαν να το παρατείνουν αυτό ανάλογα, ναι, με το πόσο δυνατή ή αδύνατη θα ήταν η πυρά. Νομίζω λοιπόν ότι ο στραγγαλισμός πριν σε κάψουν ήταν μια πράξη ελέους, δηλαδή το κάνανε για να μην βασανιστούν τα θύματά τους. Εδώ πέρα όμως το λες ως μια επιπλέον τιμωρία.
1: Ναι, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε, γιατί υπάρχει και μια διαστροφή πίσω από όλες αυτές τις τιμωρητικές πρακτικές. Και εγώ μελετώντας πάρα πολύ τον τρόπο με τον οποίο δρούσε η Ιερά Εξέταση, γιατί πρέπει να πούμε ότι τα πολλά καψίματα, το μεγάλο κυνήγι των ερατικών γίνεται μέσα στην Αναγέννηση, στο κέντρο της Αναγέννησης. Και πραγματικά εκεί πέρα βλέπουμε, είναι πολύ λίγα αυτά που ανέφερα, τρομακτικές πρακτικές σε σχέση με το κυνήγι των αιρετικών, που ήταν μια πολύ μεγάλη ομπρέλα μέσα στην οποία εντάσσονταν πολλές διαφορετικές κατηγορίες ανθρώπων. Εδώ στην περίπτωση του βιβλίου βέβαια εστιάζω στην περίπτωση στις γυναίκες που διατηρούν τη γνώση των φαρμάκων Υπήρχαν δηλαδή γυναικείες συλλογικότητες, ας το πούμε έτσι, συντεχνίες, οι οποίες είχαν αυτή τη γνώση της φύσης, η οποία θεωρήθηκε και δαιμονική.
0: Ναι, θα επανέλθουμε στο θέμα αυτό, γιατί είναι από τα βασικά μοτίβα μέσα στο μυθιστόρημά σου. Υπενθυμίζω τον τίτλο «Η Αλχημίστρια» της Άννας Γρίβα. Αλλά στο επίμετρο αναφέρεσαι και σε κάτι εξίσου σημαντικό, ότι για όλες αυτές τις αποτρόπες πράξεις έχουμε πολύ λίγα πραγματολογικά στοιχεία στα χέρια μας, διότι όπως οι ναζιστές πολλούς αιώνας αργότερα φροντίσανε να κάψουν τα αρχεία τους, να εξαφανίσουν τα αρχεία τους σε μεγάλο βαθμό. Βέβαια τα αρχεία τους ήταν τόσα πολλά και η μεμψημυρία τους για να αποτυπώνουν, να γράφουν τα πάντα, να καταγράφουν τα πάντα, ήταν τόσο νοσηρή που παραμείνανε, όσα αρχεία και αν καταστρέψαν, παραμείναν πολλά. Εδώ πέρα τα περισσότερα καταστραφήκανε και όπως αναφέρεις, το πραγματικό ντοκουμέντο το οποίο απέμεινε για αυτές τις αποτρόπες πράξεις ήταν το τι χάρασαν στη φυλακή, σε μια συγκεκριμένη φυλακή, οι κρατούμενοι οι οποίοι ήταν προς κάψιμο ή που είχαν ήδη βασανιστεί.
1: Έκανα και μια επιτόπιο έρευνα για να μπορέσει να γραφτεί το μυθιστόρημα. Συγκεκριμένα στο Παλέρμο υπάρχει ένα ιστορικό κτίριο, το Παλάτσο Κεραμόντε ή αλλιώς Λοστέρι όπως το ονομάζουν, που θεωρείται ένα μοναδικό μνημείο, διότι ήταν η έδρα της Ιεράς Εξέτασης, της Ισπανικής Ιεράς Εξέτασης, που ήταν ιδιαίτερο σκληρή, και εκεί μέσα στα ανήλιαγα δωμάτια, ας πούμε, στα ανήλιαγα κελιά όπου φυλακίζονταν οι καταδικασμένοι, έχουν σωθεί συγκλονιστικές στιχογραφίες, ποίηματα, στίχοι, φράσεις, ζωγραφιές. Πολλά από αυτά ήταν οι ίδιοι ιεροξεταστές οι οποίοι ανέθεταν στους κρατούμενους να φτιάξουν, ας πούμε, τις μορφές Αγίων για να εξαγνίσουν την ψυχή τους. Αλλά εκεί μέσα στο ημίφος αυτοί οι άνθρωποι καταφέρνανε να δώσουν και τα δικά τους μηνύματα. Πριν πεθάνουνε προσπαθούσαν να χαράξουν στην αιωνιότητα, στις επόμενες γενιές, το προσωπικό τους βασανιστήριο, το προσωπικό τους μαρτύριο. Και πραγματικά εγώ τα πέρασα όλα αυτά, τα κατέγραψα, και βλέπουμε, ας πούμε, σε κάποιες σκοτεινές γωνιές κάτω από τη μορφή ενός Αγίου να υπάρχουν κάποιες λίγες φράσεις όπου κάποιος θρηνεί για τη μοίρα του. Όντως τα αρχεία από το Παλάτσο Κεραμόντε κάηκαν όταν έφυγαν από εκεί οι Ισπανοί. Λέγεται πως υπήρχαν ντοκουμέντα για τρομακτικά πράγματα και εργαλεία βασανισμού. Βέβαια ακόμη έχουν σωθεί κάποιες, υπάρχει μια καρέκλα βασανισμού, έχουν μείνει κάποια πραγματάκια. Ναι. Πάντα μένουν ίχνη δηλαδή από τα εγκλήματα.
0: Ναι, υπάρχουν και μουσεία που έχουν κρατήσει αυτά τα όργανα βασανισμού, που συνθλίβουν χέρια. Δεν μπορεί να φανταστεί κανείς, υπάρχει και ένα βιβλίο ενός Άγγλου, ο οποίος ήταν ο τελευταίος εκτελεστής, ο τελευταίος δήμιος στο πύργο του Λονδίνου, και πραγματικά τα όργανα βασανισμού που παραθέτει, ειδικά από εκείνη την περίοδο, είναι πέρα και από την πιο νοσηρή φαντασία. Δηλαδή είναι όργανα τα οποία πολλαπλασιάζουν στο maximum, παρατείνουν στο maximum την αγωνία του θανάτου, πολλαπλασιάζοντάς την στην ιωστή με την αγωνία του πόνου. Δηλαδή να πονέσεις όσο το δυνατόν περισσότερο για περισσότερο χρόνο.
1: Ναι, και ήταν και μεγάλη αγωνία να τους αναγκάσουν να μαρτυρήσουν. Είτε κάναν είτε δεν κάναν κάτι, υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία να τους οδηγήσουν στο να μαρτυρήσουν, όχι γιατί θα σώσουν τη ζωή τους, αλλά για να μπορέσουν να σωθούν από το βασανιστήριο του σώματος.
0: Και
2: λοιπόν, θα διακόψουμε το πρόγραμμά μας, γιατί η φωτιά στην Ινώη, έτσι όπως εξελίσσεται, φαίνεται πως παίρνει μεγάλες διαστάσεις. Ήδη υπάρχουν εκεί 140 πυροσβέστες, υπάρχουν ένα αέρια μέσα. Θα συνδεθούμε τώρα με το ET News, με το Θοδωρή Παναγιωτίδη, που βρίσκεται στο σημείο να μας ενημερώσει για την εξέλιξη της φωτιάς.
3: Δεν πάει προς τον οικισμό, πάει καθαρά νότια, αλλά πάλι στην πορεία του, αν επεκταθεί περισσότερο, θα συναντήσει οικισμό. Δηλαδή θα συναντήσει το Καραούλι, τη Θέα, είναι οι περιοχές οι οποίες βρίσκονται στην πορεία της του μετόπου της φωτιάς.
4: Και παραμένει βεβαίως μια αγροτοδασική περιοχή αυτή που βρίσκεται στο διάβατο.
3: Να καταλάβετε, για να σας δώσω να καταλάβετε, εδώ είμαστε στα πλαϊνά της φωτιάς. Εκεί που θα σας δείξει τώρα ο Γιάννης ο Βουδούρης δεξιά, είναι από εκεί που στην ουσία έχει ξεκινήσει στο περίπου η φωτιά, δηλαδή πίσω από αυτήν την πλαγιά προς τα κάτω είναι η παλιά Εθνική Οδός από το Πρανές, από εκεί ξεκινήσει. Ανεβαίνει η φωτιά όπως βλέπετε όλη αυτή την πορεία, όλη αυτή την πλαγιά και δημιουργεί μια καθαρά νότια κατεύθυνση, να μπω λίγο μπροστά στο φακό για να σας δώσω να καταλάβετε, δημιουργεί μια καθαρά νότια κατεύθυνση προς το Καραούλι. Οι δυνάμεις πυροσβεστικής έχουν επικεντρωθεί σε αυτό το σημείο και βεβαίως γίνονται αντιπυρικές ζώνες. Και εδώ είδαμε χωματουργικά μηχανήματα μέσα να προσπαθούν να κάνουν αντιπυρικές ζώνες, αλλά και προς την πλευρά που σας λέω ότι αναμένεται να φτάσει η φωτιά. Φαίνεται να έχει δημιουργήσει δύο μύτες. Εδώ πάντα με τη βοήθεια του Γιάννη του Βουδούρη να σας δείξουμε ένα Έριξον, ένα ελικόπτερο Έριξον, το οποίο ήρθε από το σημείο και από πίσω, που ήταν η δεύτερη μύτη της φωτιάς, είναι αυτή που έχει πάρει δηλαδή πορεία στην ουσία προς το Καραούλι. Έχει δημιουργήσει δύο δόντια η φωτιά, να το πούμε έτσι. Έχει ένα ενίο μέτωπο, έχει δημιουργήσει δύο δόντια. Το ένα καίει αυτή την πλαγιά και το άλλο κινείται καθαρά σε μια νότια γραμμή προς το Καραούλι. Αυτό το ελικόπτερο ήρθε λοιπόν από το σημείο αυτό που το μέτωπο έχει ανοίξει προς τα εκεί. Οι ρήψεις που θα γίνουν τώρα που θα δείτε από τα Καναντέρ που παίρνουν θέση, έχουν κάνει την υδροληψία τους και παίρνουν θέση για να έρθουν να κάνουν βολές, είναι στην πλαγιά που βρισκόμαστε πάνω από την θέση Σφάκα στην Ινώη. Θα δείτε σε λίγο, θα πάρουν τη θέση κανονικά για να έρθουν να κάνουν τις βολές. Όλες οι βολές των Ιναρίων μέσων γίνονται περιοδικά, δηλαδή περνούν τα Καναντέρ, κάνουν τις βολές, ακολουθούν οι τράκτορες που κάνουν πιο χαμηλές βολές, μπορούν στο έδαφος το συγκεκριμένο να επιχειρήσουν πιο χαμηλά και ακολουθούν βεβαίως και τα ελικόπτερα που κάνουν τις χειρουργικές βολές στα σημεία που παίρνουν τις εντολές για να μην δημιουργηθούν από τις κυλιδώσεις νέα μέτωπα με νέες κατευθύνσεις. Θα δείτε τώρα λοιπόν τα Καναντέρ, τα οποία παίρνουν θέση για να κάνουν βολές εδώ ακριβώς στην πλαγιά του βουνού. Βλέπετε πίσω την φωτιά πώς αναπτύσσεται παρά τις συνεχείς βολές που γίνεται νερού που γίνονται από αέρος, αλλά και των πεζοπόρων που έχουν αναπτυχθεί μέσα στην πλαγιά. Βλέπετε ότι συνεχώς κινείται ανεξέλεγκτα η πυρκαγιά προς τα πάνω στο δάσος. Σχεδόν ανεπηρέαστη από τις συνεχείς ρήψεις νερού. Και αυτό βεβαίως γιατί έχουμε να κάνουμε με ένα πευκόφυτο δάσος, με ένα παρθένο δάσος που συνεχώς βρίσκει τροφή η φωτιά και εντάσεις ανέμων οι οποίοι παρότι αναστιγμές δείχνει να πέφτουν και να δίνεται μια ευκαιρία στις δυνάμεις να το εκμεταλλευτούν αυτό, ξαφνικά βλέπουμε ότι παίρνουν ένταση άνεμοι και έχουμε ρηπές 4 και 5 μποφόρ που δίνουν νέα όθηση και νέα δυναμική στο πυρηνό μέτωπο.
5: Λοιπόν, μένεις μαζί μας, θα πάμε στο κουβέντα μας.
1: Λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων σε σημείο της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Θηβών λόγω του συμβάντος. Έχουν ενεργοποιήσει το 112 για την ενημέρωση των κατοίκων. 144 πυροσβέστες και εθελοντές, 34 οχήματα, 8 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα και μέχρι στιγμής δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές.
2: Και η αγροτοδασική έκταση, να πούμε, ενώ είναι ένα ενιαίο το μέτωπο, στη συνέχεια ανοίγει σε άλλα δύο μέτωπα. Κινείται νότια η φωτιά, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες. Γίνονται μεγάλες προσπάθειες και από τις επίγειες δυνάμεις και τα εναέρια μέσα που είναι εκεί και γίνονται διαρκώς ρήψεις, έτσι ώστε να προσπαθήσουν να περιορίσουν στο βαθμό που γίνεται τη φωτιά, γιατί και η αγροτοδασική έκταση.
1: Είναι λίγο δύσκολο το σημείο στο οποίο καίει, από ό,τι έχω καταλάβει εγώ και με την εικόνα που έχω από το Earth News, είναι σαν να είναι μέσα σε χαράδρα. Λοιπόν, για οτιδήποτε νεότερο θα διακόψουμε ξανά, θα δούμε πώς θα είναι η εξέλιξη της πυρκαγιάς. Θα συνεχίσουμε τώρα με την εκπομπή «Ένα βιβλίο και μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
6: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤ ΕΚΟ. Έχουμε λοιπόν απόψε για τρίτη φορά κοντά μας την Άννα Γρίβα για το μυθιστόρημά της, το φρέσκο τυπωμένο, μόλις τον Ιανουάριο φέτος, τον Ιανουάριο του 2026 έχει τυπωθεί, από τις εκδόσεις Μελάνη, με τίτλο «Η Αλχημίστρια». Και είχαμε μείνει στο σημείο, Άννα, να αναρωτιόμαστε γιατί οι αλχημιστές είχαν αυτό τον διαβόητο, τη διαβόητη φήμη εκείνα τα χρόνια της αναγέννησης μεν, αλλά που είχε και τη σκοτεινή της πλευρά. Μιλάμε για το 1632, μιλάμε για το 17ο αιώνα στην Ισπανοκρατούμενη Σικελία. Γιατί έχουν αυτή την κακή φήμη και είναι και τα υποψήφια πρώτα θύματα της Ιεράς Εξέτασης, αλλά ταυτόχρονα γιατί είναι και περιζήτητη?
1: Ναι, είναι ένα μεγάλο θέμα αυτό. Σαφέστατα η αλχημία, που είναι μια πολύ παλιά τέχνη, συνδέεται με τη γνώση της φύσης. Στην περίοδο αυτή, δηλαδή από την έναρξη της μεταρρύθμισης και συνέχεια με την αντιμεταρρύθμιση η οποία προχωρά στην Καθολική Εκκλησία, τόσο στον κόσμο των μεταρρυθμιστών όσο και στον κόσμο των αντιμεταρρυθμιστών υπάρχει ένας φόβος προς οτιδήποτε φέρει μέσα του τη γνώση, και μάλιστα τη νέα γνώση η οποία μπορεί να ανατρέψει τα παραδεδομένα. Ας μην ξεχνάμε πως όλη αυτή η εποχή είναι η εποχή της επιστημονικής επανάστασης, όπου το πέρασμα από το γεωκεντρικό στο ηλιοκεντρικό σύστημα δημιουργεί τεράστιες αναταράξεις στην Εκκλησία, γιατί βλέπουν όλο αυτό το οικοδόμημα το οποίο έχουν φτιάξει να ανατρέπεται στη θέμελα.
0: Βέβαια, γιατί αν η γη δεν είναι το κέντρο του κόσμου και ο άνθρωπος που είναι το κεντρικό όν πάνω στη γη χάνει και αυτό στην πρωτοκαθεδρία του, τα πάντα ταράσσονται. Δηλαδή ξαφνικά σου λένε ποιος είναι το κέντρο του κόσμου, είναι ο ήλιος και εμείς είμαστε απλώς κάποιοι πλανήτες. Πόσο μάλλον οπότε, όταν φτάσουμε στη σημερινή γνώση που μιλάει για 2-3 εκατομμύρια γαλαξίες, όπου ο καθένας κατά μέσο όρο έχει 200 δισεκατομμύρια αστέρια, δηλαδή 200 δισεκατομμύρια ήλιους.
1: Που τα είχε πει εν σπέρματι αυτό το πράγμα, το έχει πει ο Τζορντάνο Μπρούνο, ο οποίος έχει μιλήσει για τους άπειρους κόσμους και που αναφέραμε πριν ότι το 1600 κάει και στη Ρώμη από την Καθολική Εκκλησία.
0: Και όπως πολύ σωστά αναφέρεις, επειδή τα θέματα, όπως λες και μέσα στο βιβλίο, ανάγονται πολλές φορές στη διπλωματία, άνθρωποι με παρόμοιες, εξίσου τολμηρές ιδέες με τον Τζορντάνο Μπρούνο, όπως ο Κοπέρνικος ή ο Γαλιλαίος, όπως τον εξελινήσαμε, είχαν πολύ πιο ηπιότερη αντιμετώπιση από την Ιερά Εξέταση. Ο Κοπέρνικος νομίζω δεν ασχολήθηκε καν η Ιερά Εξέταση μαζί του. Ο Γαλιλαίος απλώς δήλωσε ότι ναι, δεν κινείται τελικά η γη. Είπε, λένε ότι είπε, βέβαια μάλλον δεν το είπε και σίγουρα δεν το είπε στην Ιερά Εξέταση το περίφημο «και όμως κινείται».
1: Ναι.
0: Αλλά πήρε μια παράταση ζωής με κατοίκον στην ουσία περιορισμό.
1: Έπαιζαν μεγάλο ρόλο οι διασυνδέσεις που είχανε, που είχε ο καθένας, αντίστοιχα και στους γνώστες της αλχημίας. Υπήρχαν φυσικά άνθρωποι που ασχολούνταν με την αλχημία και είχαν πάρα πολύ ισχυρές διασυνδέσεις, βρίσκονταν και σε βασιλικές αυλές. Ας μην ξεχνάμε πως η αλχημία είναι και συνδεδεμένη με τη μεταστοιχίωση.
0: Έτσι,
1: το όνειρο δηλαδή όλων των φιλόδοξων ανθρώπων που θέλουν να φτιάξουν
0: αυτό
1: τον χρυσό.
0: Αυτό είναι ακριβώς το στοιχείο που αναφερόμουν όταν έλεγα ότι είναι και περιζήτητη.
1: Ναι.
0: Πώς θα φτιάξουν χρυσό, θα παράγουν χρυσό από πιο ευτελή μέταλλα. Λοιπόν, το όνειρο κάθε ευγενούς, κάθε αριστοκράτη εκείνη την εποχή να πάρει, ξέρω εγώ, πολύ φτηνό μέταλλο μπροστά του, να πάρει σίδηρο και να το κάνει χρυσάφι. Αυτό ήταν η υπόσχεση, η Λιδία Λίθος, αν θυμάμαι καλά, έτσι λεγόταν, ο τρόπος που θα μεταμορφωθεί το ευτελές μέταλλο σε ευγενές μέταλλο.
1: Αλλά πίσω από αυτό φυσικά πάντα υπάρχουν συμβολικά συμφραζόμενα. Δηλαδή θα ήταν ανοησία να πιστέψει κάποιος ότι αυτή η μεταστοιχίωση πραγματικά αφορά το να πάρω λάσπη και να φτιάξω χρυσάφι. Ο πραγματικός αλχημιστής, όπως λένε αυτές οι παραδόσεις, είναι αυτός που μετατρέπει εσωτερικά τα πράγματα σε χρυσάφι και αντίστοιχα μπορεί και μέσα στη φύση να το δει αυτό να γίνεται ακριβώς επειδή ο ίδιος είναι σοφός και αλλαγμένος, άρα μπορεί να επιδράσει στα πράγματα. Είναι δηλαδή αρκετά φιλοσοφική και εσωτερική η διαδικασία αυτή.
0: Και παράλληλα είναι και μία ενδυνάμει απειλή για τους ιατρούς, θα λέγαμε με πολλά πολλά εισαγωγικά της εποχής, οι οποίοι μπορεί να είναι και κομπογιανίτες, μπορεί να είναι και εκδορείς οι οποίοι εκτελούν και χρέη περιστασιακού χειρουργού πολλές φορές. Φανταστείτε λίγο τις συνθήκες που γινόντουσαν χειρουργικές επεμβάσεις εκείνον τον καιρό, χωρίς αναισθησία, χωρίς τίποτα. Και όλοι αυτοί νιώθουν μια απειλή από τους αλχημιστές, οι οποίοι εξετάζοντας ακριβώς την ίδια τη φύση και τις δυνάμεις της φύσης, βρίσκουν πολλές φορές φάρμακα πολύ πιο λειτουργικά, όπως είναι και μέσα στο βιβλίο, στην πλοκή του βιβλίου, πολύ λειτουργικά εκεί που οι γιατροί της εποχής αυτή, οι πολλών εισαγωγικών γιατροί, σε έχουν ξεγραμμένο, για παράδειγμα, ή λένε ότι, όπως στην περίπτωση του Αντώνιο, ας του κόψουμε το πόδι πριν εξαπλωθεί η μόλυνση σε όλο του το κορμί. Έρχεται η αλχημίστρια, η ηρωίδα, η Τζούλια, και τον σώζει με πολύ πιο φυσικό και απείρως πιο ανώδυνο τρόπο.
1: Ναι, και επειδή μέσα σε όλα αυτά είπαμε ότι παίζουν μεγάλο ρόλο οι διασυνδέσεις, όλες αυτές οι γυναίκες οι οποίες μπορεί να φέραν από γενιά σε γενιά κάποιο είδους γνώση περί των στοιχείων της φύσης, των βοτάνων κτλ., ήταν πολύ εύκολο να γίνουν θύματα. Δεν είχαν κάποια ευγενή καταγωγή, δεν είχαν πλούτο, επομένως στοχοποιούνταν όντως πολύ εύκολα και από την Ιερά Εξέταση.
0: Ξεκινάει λοιπόν το μυθιστόρημα με δύο ηρωίδες. Στρέφεται η πλοκή, τυλίγεται αν θέλεις η πλοκή ή ξετυλίγεται γύρω από αυτές τις δύο ηρωίδες. Την Τζούλια, την κόρη της μάγισσας που κάηκε, της αλχημίστριας που κάηκε στην πυρά, που σύν το χρόνο θα δούμε ότι είναι πολύ πιο περίπλοκοι οι λόγοι για τους οποίους κάηκε από αυτούς που φαντάζεται η ίδια η κόρη της.
1: Ναι, είναι αυτό που δεν θα πούμε το spoiler.
0: Ναι, αυτό θα, ναι. Που δεν θα πούμε. Και η Μαρία, η φίλη της, μιλάμε για δύο πάρα πολύ νέες γυναίκες και σε αυτό κλειδώνει, συνάδει, δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, ο στίχος που έχεις βάλει ως μότο στην αρχή της Ιταλίδας ποιήτριας της Άντα Νέγκρι, που λέει «Πάνω στα σκόρπια ερήπια και στις δυστυχίες λάμπουν τα 20 μου χρόνια». Έχουμε δύο κοπέλες σε αυτή την ηλικία περίπου, στα 20, λίγο πριν, λίγο μετά, που τους πέφτει όλη η δυστυχία του κόσμου στο κεφάλι τους. Και όσον αφορά την δυστυχία της Τζούλιας, προείπαμε ότι είναι κυρίως η δυστυχία ότι η ορφανή από πατέρα χάνει και την μητέρα της επειδή την καίνε στην πυρά ως μάγισσα. Η Μαρία με τι είδους δυστυχία έρχεται αντιμέτωπη?
1: Η Μαρία είναι κόρη ενός ανώτερου αξιωματούχου Ισπανού στη Σικελία.
0: Κόρη του κατακτητή λοιπόν.
1: Κόρη του κατακτητή ακριβώς. Και ενώ θα περίμενε κανείς να έχει μια προνομιακή θέση, όπως πάρα πολλές γυναίκες που ανήκουν στις ανώτερες τάξεις, δεν είναι καθόλου ελεύθερη να ζήσει με τον τρόπο που θέλει. Δηλαδή οι λαϊκές γυναίκες πολλές φορές μπορούν να είναι και πιο ελεύθερες να ερωτευτούν αυτό που θέλουν και τέλος πάντων
0: να κυκλοφορήσουν.
1: Να κυκλοφορήσουν.
0: Περικές εκπληκτικές σκηνές στο Παλέρμο, στη Σικελία, όσο καιρό οι ηρωίδες μας είναι στη Σικελία, γιατί θα μεταφερθούν μετά και σε πολλά άλλα μέρη, αλλά όσο είναι στη Σικελία μου έκανε τρομερή εντύπωση, πρέπει να σου πω, δεν το είχα σκεφτεί, ότι η αρχοντοπούλα, η Μαρία, η κόρη του Ισπανού κατακτητή, του Ισπανού που έχει διοικητική θέση στις δυνάμεις κατοχής της Σικελίας εκείνο τον καιρό, δεν έχει καν το δικαίωμα να περπατήσει μέσα στην πόλη, να πάει έναν περίπατο, να πάει να κάνει μπάνιο στη θάλασσα. Κάτι που μπορεί να το κάνει η σε απείρως υποδέστερη ταξική θέση Τζούλια. Αυτό μου κάνει, δεν σκεφτόμουν πόσο μπορεί ο περιορισμός μερικές φορές από ταξικό προνόμιο να γίνει ταξικό ντισαβαντάζ.
1: Ναι, για τις γυναίκες πραγματικά ήταν έτσι λίγο αντιστραμμένα τα πράγματα, γιατί ήταν οι κόρες που προορίζονταν, ας πούμε, σαν ένα προϊόν συνδιαλλαγών για έναν καλό γάμο, για την επίτευξη καλών συμφωνιών στο πλαίσιο της οικογένειας. Και ό,τι γράφω μέσα σε αυτό το βιβλίο, παρόλο που προσπάθησα να μην είναι φορτωμένο με ιστορικά στοιχεία όπως είδες, είναι μέσα ακριβώς στο πνεύμα της εποχής και της κοινωνίας, των αντιφάσεών της. Όλα έχουν προκύψει από μια πολύ μεγάλη μελέτη των πραγμάτων και πώς ήταν. Και αναφέρω και στο επίμετρο την Αρκάντζελα Ταραμπότη, που είναι μια καταπληκτική και προσφάτως, ας πούμε, ανακαλυφθήσα συγγραφέας, μοναχή, η οποία μιλάει ακριβώς για αυτό το πράγμα, για τις γυναίκες που ή θα παντρευτούν, ιδίως της άρχουσας τάξης, αυτόν που έχει ορίσει η οικογένεια, ή αν είναι και ανεπιθύμητες στα παζάρια του γάμου, θα τις κλείσουν και σε ένα μοναστήρι. Ναι. Οπότε μιλάει πάρα πολύ για αυτό το πλαίσιο που έχει δημιουργηθεί, το πλαίσιο καταπίεσης εντός των μοναστηριών.
0: Και εκεί ακριβώς αναφέρεις και με ποιον διαφορετικό κάθε φορά τρόπο αντιδρούν οι έγκλειστες σε μοναστήρι. Κάποιες στοϊκά το αποδέχονται, κάποιες άλλες δεν το αποδέχονται, αυτοκτονούν με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Ξέρω εγώ, κρεμιούνται από τα σεντόνια που τους φέρνουν για να σκεπαστούν το βράδυ, ή πηδάνε από τα παράθυρα. Αυτό γινόταν και στο Βυζάντιο. Θυμάμαι ειδικά όταν η αυτοκράτηρα Θεοδώρα, πρώην πόρνη ίδια, έκλεισε μαζικά τις πόρνες στα μοναστήρια. Υπήρξαν πάρα πολλές περιπτώσεις που πηδάγαν από τα παράθυρα, διότι από το να περάσεις από τη ζωή μιας ετέρας κατευθείαν στη μοναστική ζωή, παραπέφτει σκληρό φορτίο.
1: Και όταν δεν το έχεις αποφασίσει εσύ, όταν
0: προφανώς.
1: Βέβαια, το μοναστήρι είναι ένας χώρος που λειτουργεί με αρκετά σύνθετο τρόπο αυτή την εποχή, και φαίνεται και μέσα. Υπάρχει ένα μοναστήρι που αναφέρεται μέσα στο βιβλίο, από που περνάνε οι ηρωίδες.
0: Πριν μου πεις όμως για το μοναστήρι, ναι, θα φτάσουμε και στο μοναστήρι. Να είδες εσύ, τα λες μόνη σου, χωρίς να σου βγάζω τα νύχια. Αποκαλύπτεις όλα τα twist της πλοκής.
1: Δεν λέμε όμως τι γίνεται.
0: Έφτασες ως το μοναστήρι. Λοιπόν, πριν από το μοναστήρι, ποιος είναι ο λόγος της δυστυχίας της Μαρίας? Γιατί αυτή η αρχοντοπούλα ξαφνικά? Εντάξει, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ελεύθερη, μικρό το κακό για τις αρχοντοπούλες της εποχής. Πότε ξεκινάνε να πηγαίνουν πολύ στραβά τα πράγματα για τη Μαρία?
1: Προφανώς είναι ο απαγορευμένος έρωτας, ο οποίος υπάρχει, που δεν είναι ένα προϊόν που διαβάζουμε μόνο στις μυθιστορίες εκείνων των χρόνων, είναι μια πραγματικότητα για πολλές από αυτές τις γυναίκες των ανώτερων τάξεων. Υπάρχουν έρωτες που δεν είναι επιτρεπτοί για εκείνες.
0: Είδες τώρα πώς γίνεται η εκδίκηση της ιστορίας. Η εκδίκηση είναι ένα άλλο μοτίβο του βιβλίου, γι' αυτό αναφέρομαι και στην εκδίκηση. Αλλά σκέφτομαι τώρα πώς η ιστορία πολλές φορές εκδικείται με τρόπους αναπάντεχους τους ηρωές της, τους ανθρώπους, διότι ακριβώς ο εγκλισμός της αρχοντοπούλας μέσα στο αρχοντικό της, ο περιορισμός του να βγει στην πόλη, να βγει σε κοινωνικές συναναστροφές μέσα στην πόλη, την φέρνει και σε επαφή με τους μόνους ανθρώπους που τη φέρνει σε επαφή, είναι με το υπηρετικό προσωπικό. Ακριβώς. Άρα με ανθρώπους που δεν συνάδουν με την τάξη της. Άρα το χειρότερο που μπορεί να συμβεί είναι να ερωτευτεί κάποιον που δεν συνάδει με τη δική της τάξη.
1: Ακριβώς. Και εκεί αρχίζει η μεγάλη περιπέτεια. Και δημιουργείται αυτό το δίπολο, η Τζούλια και η Μαρία, που ενώ φαντάζουν τόσο διαφορετικές, είναι σαν δύο όψεις του ίδιου νομίσματος, και νομίζω ότι αν τις δούμε μαζί μπορούμε να καταλάβουμε απολύτως την θέση συνολικά της γυναίκας στην αναγέννηση, και ιδίως εκεί στην ύστερη αναγέννηση.
0: Πρέπει να σου πω ότι διαβάζοντας το μυθιστόρημα είχα, πριν φτάσω στο επίμετρο που ακριβώς αναφέρεις και τις πηγές σου και αναφέρεις και τις πραγματικές ηρωίδες στις οποίες βασίστηκες για να φτιάξεις τις περσόνες, τις μυθιστορηματικές σου περσόνες, είχα μια αίσθηση ετεροχρονισμού, δηλαδή αναχρονισμού για την ακρίβεια. Θεωρούσα ότι η ελευθεριότητα στις σκέψεις αυτών των δύο γυναικών, της Τζούλιας και της Μαρίας, δεν συνάδουν με τον 17ο αιώνα. Μετά όμως... όταν είδατε, ναι, ήταν μια ευχάριστη έκπληξη για μένα ότι είδατε ότι τελικά συνάδουν και ότι αυτές οι γυναίκες μπορεί σήμερα να μας φαίνονται ότι ήταν πολύ πριν την εποχή τους, στο πώς σκεφτόντουσαν και στο πώς δρούσαν επίσης. Αλλά στην πραγματικότητα υπήρχαν πολλές τέτοιες αντίστοιχες περιπτώσεις γυναικών.
1: Ναι, και αυτό είναι κάτι που με απασχολεί πάρα πολύ.
0: Πρώιμων φεμινιστριών, θα λέγαμε.
1: Ναι, είναι, επειδή στην ιστορική μυθοπλασία είναι μια μεγάλη παγίδα αυτό που λέμε το presentism, δηλαδή ο παροντισμός, το να βάλουμε δικές μας ιδέες σε στόματα ανθρώπων που ζήσαν αιώνες πριν. Αυτό το προσέχω πάντοτε πάρα πολύ και πραγματικά βασίστηκα σε πηγές και σε επισταμένη μελέτη. Άλλωστε, αυτό είναι και το πεδίο μου, η μελέτη των κειμένων των ίδιων των γυναικών του 16ου και του 17ου αιώνα. Και πραγματικά είναι μια εποχή τόσο πυκνή που έχει τα πάντα μέσα σε αυτές τις γυναικείες φωνές, οι οποίες γράφαν και πάρα πολύ. Μπορεί να μην το γνωρίζουμε. Εμείς δεν ξέρουμε πολλά εδώ για την δυτική γραμματεία. Πάρα πολλά γραπτά. Κάθε κειμενικό είδος αναπτύξανε αυτές οι γυναίκες και διαβάζουμε και πράγματα που δεν θα περίμενε κανένας να γραφτούν εκείνη την εποχή.
0: Μάλιστα. Τώρα φτάνουμε στα σημεία ακριβώς τα οποία δεν θα θίξουμε για να μην κάνουμε το spoiling που λέγαμε, αλλά μπορούμε να θίξουμε την προβληματική πίσω από αυτά τα σημεία, πίσω από αυτές τις ανατροπές της πλοκής. Μία από τις προβληματικές του βιβλίου, το διαπερνά ολόκληρο, είναι το πώς μπορεί κάποιος να ορίσει το έλεος, πώς μπορεί να ορίσει το έλεος αντίστοιξη με την εκδίκηση, για παράδειγμα. Πώς μπορεί μια πράξη εκδίκησης να φανεί και ως πράξη ελέους. Κατά περίεργο τρόπο, αυτές τις μέρες είδα και μια εξαιρετική ιταλική ταινία, το Μεγαλείο, που μιλάει για έναν σύγχρονο πρόεδρο της Δημοκρατίας στο τελευταίο εξάμηνο της θητείας του, που έχει να πάρει δύσκολες αποφάσεις για περιπτώσεις είτε βαρυπινητών, αν θα τους δώσει χάρη, είτε να περάσει, να δώσει την έγκρισή του για να περάσει ένα νομοσχέδιο για την ευθανασία. Θυμίζω απλώς στους ακροατές μας ότι η Ιταλία έχει προεδρική δημοκρατία, οπότε ο πρόεδρος έχει πολύ περισσότερες αρμοδιότητες από ό,τι έχει στην Ελλάδα που έχουμε προεδρευωμένη. Λοιπόν, εκεί ανάμεσα στις χάριτες που θα πρέπει να δώσει, εξού και το Μεγαλείο στα Ιταλικά, που ξέρω είναι σχεδόν μητρική σου γλώσσα εσένα, δεν θέλω να κάνω τον έξυπνο στα Ιταλικά, αλλά η χάρις είναι συνώνυμη στα Ιταλικά με το Μεγαλείο και μια πράξη χάριτος μπορεί να είναι διαφορετική στο μάτι κάποιου ανάλογα από την οπτική γωνία που το βλέπει. Για παράδειγμα, ο πρόεδρος έρχεται αντιμέτωπος με το ερώτημα αν θα πρέπει να δώσει χάρη σε κάποιον που σκότωσε τη γυναίκα του για λόγους ευθανασίας, για να μην ταλαιπωρείται από την γεροντική άνοια, ή να πρέπει να δώσει χάρη σε μια γυναίκα, νέα γυναίκα, όπως οι ηρωίδες στο βιβλίο σου, που σκοτώνουν κάποιον που βιοπραγεί συστηματικά εναντίον τους.
1: Ναι.
0: Και οπότε είναι και κάποιο είδους επίδειξη ελέους αυτή, έμεσου ελέους. Η ίδια η ηρωίδα στην ταινία λέει ότι το κάνει από αγάπη. Τον σκότωσε, τον μαχαίρωσε 17 φορές τον ύπνο του από αγάπη. Γιατί όταν θα ξυπνούσε πάλι θα την βασάνιζε ή θα της έκαιγε τα μαλλιά. Τέτοια διλήμματα υπάρχουν μέσα στην αλχημίστρια.
1: Νομίζω ότι έπιασες το κλειδί του βιβλίου, ναι. Γιατί εξ αρχής αυτό που προσπαθώ να πλάσω λίγο-λίγο είναι να τεθεί προς το τέλος πια του βιβλίου αυτό το ζήτημα. Ποια είναι η δικαιοσύνη, ποιο είναι το έλεος, ποια είναι η εκδίκηση. Υπάρχει ένα κεφάλαιο που λέγεται δικαιοσύνες, άλλωστε. Και μέσα εκεί κάπως ανακουμπώνουν όλα αυτά που έχουν συμβεί μέσα σε όλη την πλοκή. Είναι πάρα πολύ σύνθετο το ζήτημα και μάλιστα σε μία εποχή κατά την οποία δεν ήταν δεδομένο το να μπορέσεις να προσφύγεις και να βρεις το δίκαιο με τον τρόπο που ίσως θα μπορούσαμε σήμερα σε ένα πλαίσιο νόμο να το κάνουμε. Θυμίζω, ας πούμε, πως μια πολύ σημαντική Ιταλίδα ποιήτρια του 16ου αιώνα, η οποία δολοφονήθηκε από τα αδέλφια της, η Ιζαμπέλα Ντιμόρα, που τυχαίνει να την έχω μεταφράσει, δολοφονήθηκε επειδή είχε αλληλογραφία με έναν ποιητή, και στις έρευνες που γίνανε εκεί στο κάστρο, ερευνήθηκε ο φόνος του άνδρα, του ποιητή, του υπότη αυτού, αλλά όχι ο δικός της θάνατος, γιατί ήταν σαν ένας άγραφος νόμος η αυτοδικία μέσα στον οίκο.
0: Ναι, ακριβώς. Όλα αυτά τα θέτεις, τα αντιμετωπίζεις και απαντάς σε μεγάλο βαθμό σε αυτά, με μεγάλη μαεστρία. Θυμίζω και πάλι τον τίτλο του βιβλίου σου, «Η Αλχημίστρια», της Άννας Γρίβα, από τις εκδόσεις Μελάνη. Χάρηκα πάρα πολύ που τα ξανάπαμε, μέχρι την επόμενη
1: και
0: φορά
1: εγώ χάρηκα
0: που θα τα ξαναπούμε. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάλι θα πάμε στην πυρκαγιά, θα πάμε στην Μάνδρα. Ενισχύονται οι δυνάμεις. Μέχρι στιγμής το μέτωπο παραμένει το ίδιο. Δεν υπάρχει κάτι, δεν έχει μια ανατροπή, μια εξέλιξη άλλη από αυτή που φανταζόμασταν ή που περιμέναμε. Τα εναέρια μέσα δεν έχουν σταματήσει λεπτό. Οι ρήψεις συνεχίζονται και θα συνεχίζονται τουλάχιστον μέχρι τις 9 το βράδυ, που διαρκεί και το φως της ημέρας.
2: Ήχησε το 112, να πούμε. Σε ισχύ βρίσκονται και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή. Γίνονται συνεχείς ρήψεις από τα εναέρια μέσα. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια για να ανακοπεί η εξάπλωση της φωτιάς πριν φτάσει σε κάποιο οικισμό. Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να πλησιάζει, κινείται προς άλλη κατεύθυνση. Πάμε να συνδεθούμε τώρα με το Earth News, με τη Σπυριδούλα Κακλατζή.
7: Για δασική φωτιά και η παρθένο δάσος και οι άνεμοι, το καλό, ας πούμε, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της υπόθεσης είναι ότι την σπρώχνει προς το δάσος το οποίο είχε ξανακάει πριν από 2 χρόνια, που εκεί πρόκειται και να σταματήσει, δεν μπορεί να συνεχίσει να ξανακάψει το καμένο. Αυτή την ώρα καίει, στεγνώνει το παρθένο δάσος και συνεχίζει, δυναμώνει μέσα στις χαράδρες, γιατί βρίσκει πάρα πολύ καύσιμη ύλη για να προχωρήσει. Δυστυχώς και λόγω του ανάγλυφου της περιοχής και του δυνατού αέρα, αλλά και τις κολόνες ηλεκτροδότησης, τα εναέρια μέσα που επιχειρούν συνεχώς, επιχειρούν από λίγο ψηλότερα, έτσι ώστε και η κατάσταση είναι ακόμα πιο δύσκολη. Από την εκτίμηση της πυροσβεστικής φαίνεται ότι αυτή η φωτιά θα συνεχίσει να καίει τουλάχιστον μέχρι το βράδυ. Έχουν κληθεί πάρα πολλές δυνάμεις της πυροσβεστικής για να φτάσουν στο σημείο, ενώ γίνεται, μάλιστα τώρα ενισχύθηκαν και οι δυνάμεις της πυροσβεστικής με 155 πυροσβέστες, 6 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και εθελοντές της πολιτικής προστασίας, 39 οχήματα από αέρος, 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα για συντονισμό. Να πούμε ότι σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά ξεκίνησε από ξερά χόρτα, όπως σας είπα, και η δασική έκταση, και έχει και δυσκολία προσέγγισης των επίγειων δυνάμεων, και έτσι αναπτύσσει μεγάλη δύναμη με ισχυρό προθερμικό φορτίο. Να πούμε επίσης ότι ο επιτόπους συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ στην περιοχή μεταβαίνει και κινητό επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης μέσω drone. Ωστόσο, επειδή άκουσα και τον Δήμαρχο νωρίτερα, δεν έχουμε κάποια επίσημη ενημέρωση μέχρι στιγμής από τι ξεκίνησε η πυρκαγιά σήμερα. Είναι άνδρες των ακριτικών της πυροσβεστικής, έχουν μεταβεί, προσπαθούμε να δούμε τι ξεκίνησε το μέτωπο, όμως ακόμα δεν έχουμε επίσημες απαντήσεις. Δεν κινδυνεύουν σπίτια, όπως σας είπα. Οι άνεμοι σπρώχνουν τη φωτιά προς το ήδη καμένο δάσος, προς την ήδη καμένη δασική έκταση. Αυτό είναι το καλό της υπόθεσης.
6: Λοιπόν, εάν χρειαστεί, θα συνεχίσουμε στο Earth News, αλλά να μιλήσουμε τώρα με την μετεωρολόγο της Earth, με την Όλγα Παπαυγούλη. Όλγα, οι άνεμοι στην περιοχή, τι εντάσεως είναι και αν περιμένουμε να σταματήσουν και πότε?
8: Καλησπέρα.
6: Καλησπέρα, λοιπόν, καλησπέρα.
8: Το
6: καλησπέρα.
8: Του ανέμου είναι τη τάξη των 3 με 4 μποφόρ. Mm-hmm. Το έντονο όμως ανάγλυφο τη περιοχή μπορεί να ενισχύσει τοπικά τις ρηπές, οι οποίες φτάνουν τα 4 με 5 μποφόρ. Να τονίσουμε σε αυτό το σημείο ότι οι ρηπές είναι αυτές που καθορίζουν την ταχύτητα εξάπλωση, την κατεύθυνση και γενικότερα τη συμπεριφορά τη πυρκαγιά. Παράλληλα, έχουμε και πυκνή πευκόφυτη βλάστηση στο σημείο. Επομένως, όλα αυτά ευνοούν στην ταχύτητα εξάπλωση φωτιά αλλά και στην εκδήλωση των εζωπυρώσεων. Να πούμε όμως ότι ευτυχώς προς το βράδυ θα αρχίσουν να πέφτουν τόσο οι μέσες εντάσεις των ανέμων όσο και οι ρηπές. Επομένως, θα είναι λίγο καλύτερη η κατάσταση σε αυτό το σημείο, ας πούμε περίπου από τις 9 και έπειτα, γιατί θα αρχίσουν να εξασθενήσουν και οι άνεμοι. Όμως, να μην ξεχνάμε ότι γενικότερα η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό. Πράγμα που σημαίνει ότι εκλείεται θερμότητα, δημιουργούνται ισχυρά ανωδικά ρεύματα, επομένως και τοπικά ισχυροί άνεμοι που μπορούν να καθοδηγήσουν τη φωτιά ανεξαρτήτως της μεγάλης κλίμακας ανέμου που κυριαρχεί στην περιοχή. Επομένως χρειάζεται προσοχή, ωστόσο το πυρηνικό παράθυρο είναι μετά τις 9 η ώρα που θα πέσουν και λίγο οι ρηπές.
6: Αύριο περιμένουμε πάλι ανέμους, αύριο θα έχουμε πάλι ενίσχυση.
8: Αύριο θα είναι η καλύτερη κατάσταση. Uh-huh. Ωστόσο, γύρω στο διάστημα 8 με 9 το πρωί θα έχουμε λίγο τις ρηπές στα 4 μποφόρ. Ωστόσο, αύριο αποκλιμακώνονται ισχυρές εντάσεις των νομοατικής και μόνο στα ανατολικά τμήματα οι εντάσεις θα φτάνουν κοντά στα 5 μποφόρ μέση ένταση.
6: Μάλιστα.
8: Επομένως, ευχόμαστε να σβηστεί τουλάχιστον μέχρι και να. Γιατί το βράδυ μπορεί να είναι πιο βουνικές συνθήκες, αλλά δεν μπορεί να γίνει ενέργεια ρήψη.
6: Η αλήθεια είναι, ότι έχουμε κάποιες ώρες μέχρι τις 9 που πέφτει το φως της ημέρας. Ναι, ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετές ώστε να περιοριστεί η φωτιά, ακόμα καλύτερα να σβήσει κιόλας. Όλγα Παπαυγούλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή, να πούμε, να υπενθυμίσουμε ότι ο δήμαρχος, ο κύριος Αρμόδιος Δρίκος, ο οποίος βγήκε στο Earth News, είπε ότι πιθανότατα να έχει ξεκινήσει φωτιά από ένα τσιγάρο, κάτι το οποίο δεν το ξέρουν ακόμα, γιατί... Και η Σταυρούλα η Κακλατζή είπε ότι έχει πάει το ανακριτικό και ψάχνουν να δούνε, η Σπυρίδουλα η Κακλατζή, ψάχνουν να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, από πού ξεκίνησε όλο αυτό.
2: Είναι νωρίς βέβαια να πούμε, γιατί καθώς η φωτιά βρίσκεται σε εξέλιξη δεν μπορούν προς το παρόν να διαπιστώσουν τα ακριβή αίτια. Πάντως, αν ισχύει η καταγγελία του Δημάρχου Μάνδρας, του κυρίου Δράκου, ότι όλο αυτό ξεκίνησε από ένα τσιγάρο που ενδεχομένως, δηλαδή στο δρόμο, ένας οδηγός να το πέταξε από το αμάξι. Τόσο απλά μπορεί να... Από τόσο μια τέτοια κίνηση μπορεί να ξεκινήσει η φωτιά. Αν ισχύει αυτή η καταγγελία που έκανε στο Earth News ο Δήμαρχος Μάνδρας, δηλαδή, τι να πω, εντάξει. Και είναι γνωστό ότι υπάρχουν ισχυροί άνεμοι σε πολλές περιοχές. Ήδη η πυροσβεστική έχει προχωρήσει σε πολλές επισημάνσεις, τονίζοντας ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί αυτές τις μέρες που υπάρχουν ισχυροί άνεμοι σε διάφορες περιοχές, και από το μεσημέρι φωτιές είδαμε και σε άλλες περιοχές της χώρας. Ήδη από χθες το βράδυ είδαμε τι έγινε στην Θεσσαλονίκη, στην Ορεστιάδα. Πάλευαν οι πυροσβέστες όλο το βράδυ και σήμερα επίσης οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται εκεί για να περιορίσουν το μέτωπο της φωτιάς.
6: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Θα δούμε πώς θα πάει. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλύτερα. Να συνδεθούμε λίγο πάλι με το Earth News. Βλέπω πάλι τον συνάδελφο, τον Θοδωρή Παναγιωτίδη, ο οποίος ετοιμάζεται να πει τα νεότερα τι υπάρχει εκεί. Δώσ' μας λίγο, Παναγιώτα.
9: Πέφτει η δυναμική της από τις συνεχείς θερμίδες νερού και του επιβραδυτικού υγρού. Ωστόσο, παρόλα αυτά, έχει δημιουργηθεί, όπως μας ενημέρωσαν τώρα από την πυροσβεστική υπηρεσία, το δικό της πυροθερμικό φορτίο, το δικό της μικροκλίμα μέσα στην φωτιά, με αποτέλεσμα να παραμένει να έχει δυναμικότητα και να αποτελεί ένα επικίνδυνο πύρινο μέτωπο. Να πω ότι έχουν ενισχυθεί περαιτέρω οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στο σημείο. 155 πυροσβεστές που επιχειρούν πλέον, με 6 ομάδες πεζοπόρων τμήματων των δασοκομμάτων, πλήθος εθελοντών, 39 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν πλέον 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα, εκ των οποίων το ένα είναι για τον συντονισμό τους. Συνδρομή βεβαίως στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας, καθώς και μηχανήματα αέργου. Σας δείξαμε και τις σχετικές εικόνες με τις αντιπυρικές ζώνες που προσπαθούν να διανοίξουν στο σημείο. Η πυρκαγιά, όπως είπαμε, ξεκίνησε σε ένα σημείο με ξερά χόρτα στο Πρανές της Παλαιάς Εθνικής Οδού. Ιδρύματος, εξελίξεται πλέον σε δασική έκταση με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις. Δεν υπάρχει οδικό δίκτυο μέσα στο δάσος που σας δείχνει ο Γιάννης ο Βουδούρης. Είναι πολύ δύσκολη λοιπόν η προσέγγιση των πεζοπόρων δυνάμεων και ακριβώς λόγω του ότι η φωτιά εξελίσσεται δυναμικά μέσα στο δάσος, έχει και ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, κάτι που δημιουργεί ακόμα πιο δύσκολες συνθήκες κατάσβεσης από τα πεζοπόρα τμήματα. Επιτόπου, ο συντονισμός όλων των δυνάμεων πυρόσβεσης πραγματοποιείται από το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ στην περιοχή έχει μεταβαίνει μάλλον και το κινητό επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης ντρόν. Είναι τρία πλέον αυτά που έχει αποκτήσει πυροσβεστική, το άλλο ήταν στο Ωραιοκάστρο. Δυνάμεις της αστυνομίας επίσης έχουν αναπτυχθεί στην περιοχή για να διώχνουν τον κόσμο από τα σπίτια του. Και βεβαίως έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών, περίπου από το ύψος της Ινόης έως το πρατήριο Σάικλων, περίπου δηλαδή στο ύψος της Αγίας Σωτήρας. Στην περιοχή βρίσκονται και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ για παν ενδεχόμενο, βρίσκονται σε ετοιμότητα και ανάλογα έχει δοθεί μια ετοιμότητα και στο λιμενικό σώμα, εάν χρειαστεί οτιδήποτε, κάποια παροχή βοήθειας από το λιμενικό. Ευχόμαστε να μην φτάσουμε σε ίδια σημεία. Υπενθυμίζεται λοιπόν ότι στις 4 και 22 το απόγευμα είχε εκδοθεί μήνυμα από το 112 για την ενημέρωση όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Αυτό δεν έχει αλλάξει μέχρι τώρα, δηλαδή δεν έχει ζητηθεί καθόλου
4: Θοδωρή, το ρεπορτάζ συνεχίζεται και προφανώς θα σε δούμε και στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων σε λίγα λεπτά. Σε με την
6: Λοιπόν, ωραία. Μέχρι στιγμής λοιπόν να έχουμε και λέμε ότι ξεκίνησε από ξερά χόρτα, σύμφωνα με τον κύριο αρμόδιο Δρίκο, τον δήμαρχο Μάνδρας Ιντιλίας, πιθανότατα από κάποιο τσιγάρο, δεν απειλεί προς το παρόν κατοικημένες περιοχές. Παρ' όλα αυτά οι κάτοικοι έχουν ειδοποιηθεί και φεύγουν. Να πούμε ότι υπάρχει περαιτέρω ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, 155 πυροσβέστες, 22 εναέρια μέσα, τα οποία θα επιχειρούν μέχρι να πέσει το φως της ημέρας. Η Όλγα Παπαυγούλη, η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, μας είπε ότι θα πέσουν οι άνεμοι. Αυτή τη στιγμή είναι 3 με 4 μποφόρ, αλλά υπάρχει μια σχετική, λόγω της ιδιομορφίας του εδάφους, ότι μπορεί να υπάρξουν κάποιες ρηπές, όμως από τις 9 το βράδυ και μετά θα πέσουν, θα είναι καλύτερη κατάσταση αύριο και θα σταματήσουν και οι άνεμοι, τουλάχιστον για την Αττική. Να ελπίσουμε για το καλύτερο. Ό,τι χρειαστεί, το Earth News Radio θα είναι εδώ και θα σας ενημερώνει συνεχώς. Θα παραδώσουμε σκυτάλι στο Δελτίο Ειδήσεων, στην Αλίκη Παπαναστασίου, από την Άννα Σημέλη
2: και την Έλενα Καραθάνου.
6: Καλό υπόλοιπο.
2: Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Αλίκη Παπαναστασίου. Μεγάλες διαστάσεις έχει λάβει πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη στο 22ο χιλιόμετρο της παλιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Στιβών και η οποία καίει πευκοδάσος. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας αρμόδιο Δρίκο που μίλησε στο Earth News, η φωτιά, παρότι ξεκίνησε κοντά σε σπίτια, οδηγήθηκε από τους ανέμους. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας αρμόδιο Δρίκο που μίλησε στο Earth News, η φωτιά, παρότι ξεκίνησε κοντά σε σπίτια,

0: παράλληλα για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών, από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών, από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδο, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας Σάικλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθα, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στη Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της Μεγάλης Πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ερώκαστρο. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μια βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της Πυρκαγιάς μετά την εμφάνισή του ενώπιον του εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέθεσης από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε χωματόδρομο και στην προσπάθειά του να το απεγκλωβίσει δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, που επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης εμφανείς ενδείξεις μέθης, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει στο μεταξύ αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγείσες περιοχές. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους στρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διεμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμα ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα, λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας. Ο καιρός. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός αύριο, βόρεια άνεμος 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα Ηπειρωτικά και στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 7, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί εκτάκτως η Ιωάννα Ταραμπίκου προκειμένου να παρακολουθείτε την πυρκαγιά που μένεται στην ευρύτερη περιοχή των Βιλίων.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
5: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
6: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
7: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
6: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
8: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57.

0: Έκτος όροφος με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, Ηρώ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή μπουάτ Ολυμπιάς. more.com, artinfo.gr.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 20 χρόνια, Πειραιός 260. Μεντέας Children. Ένας πραγματικός φόνος παιδιών στο Βέλγιο. Ο πρωτοπόρος σκηνοθέτης Μιλωράου ενώνει την αρχαία τραγωδία του Ευρυπίδη με τη σύγχρονη πραγματικότητα. Ένα θεατρικό έργο τρυφερό και αμήλικτο μαζί. 4 και 5 Ιουλίου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε κι εμείς, η επικαιρότητα τρέχει, οπότε αλλάζει και το πρόγραμμα. Μια επικαιρότητα που δεν μας αρέσει καθόλου, Ιούλιος και δελτίο πυρκαγιών, δυστυχώς, για άλλη μια μέρα σήμερα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η πυρκαγιά που γύρω στις 3:30 εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική περιοχή στη Θέλη Σφάκα, κοντά στην Ινώη Αττικής. Η φωτιά ευτυχώς δεν απειλεί κατοικίες ή υποδομές, αλλά οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη λόγω των δύσκολων συνθήκων και του αυξημένου κινδύνου που υπάρχει σήμερα με τους ανέμους. Εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώνουμε για κάτι, για οτιδήποτε νεότερο. Θα συνδεόμαστε και με την τηλεόραση του Earth News για να μαθαίνουμε τι συμβαίνει στην περιοχή. Να πούμε ότι στο σημείο επιχειρούν 155 πυροσβέστες με τη συνδρομή 6 ομάδων πεζοπόρων τμήματων, εθελοντών και 39 οχημάτων, ενώ από αέρος πραγματοποιούν ρήψεις νερού 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Να πούμε ότι πολλά προβλήματα έχουν προκληθεί και στο οδικό δίκτυο. Έτσι λοιπόν βρίσκονται σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μεγάλης κλίμακας στην περιοχή της Μάνδρας. Έχει διακοπή κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών, στο ρεύμα προς Ελευσίνα από το ύψος της περιφερειακής είσοδου Ινόης Πόρτο Γερμενού, καθώς και στο ρεύμα προς Βίλια από το σημείο της ταβέρνας Λινάρδος. Επίσης έχει διακοπή κυκλοφορία και στον κυκλικό κόμβο της Μάνδρας, στο ύψος πρατηρίου Καυσίμων, στο ρεύμα προς Θήβα. Θα πρέπει εδώ να υπενθυμίσουμε ότι σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, η Αττική σήμερα βρίσκεται σε κατηγορία κινδύνου 4, δηλαδή πολύ υψηλή. Σημαντική είναι και η υποστήριξη από την περιφέρεια Αττικής στην περιοχή με υδροφόρες και μηχανήματα έργου που συνδράμουν στην προσπάθεια περιορισμού της πυρκαγιάς.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τη μετεωρολόγο μας, την κυρία Όλγα Παπαυγούλη, να μας δώσει έστω και για λίγο το τι έχουμε να περιμένουμε με τα του καιρού, τα καμώματα. Κυρία Παπαυγούλη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, τώρα όσον αφορά για την πυρκαγιά προς την Νόη, να πούμε ότι μέσα στις εντάσεις είναι κοντά στα 3 με 4 μποφόρ, ενώ είναι όμως πιο ισχυρές οι ρηπές, ιδιαίτερα σε περιοχές λίγο εκεί που είναι πιο δύσβατες, ας πούμε, και λόγω του αναγλύφου, που φτάνουν τα 5 με 6 μποφόρ. Ωστόσο, υπάρχει ένα ευνοϊκό παράθυρο και έτσι λίγο πιο ευνοϊκές συνθήκες, οι οποίες θα είναι προς τις βραδινές ώρες, μετά τις 9 η ώρα, θα αρχίσουν σταδιακά να εξασθενούν και οι άνεμοι όσον αφορά και τις μέσες εντάσεις, αλλά και τις ρηπές. Που οι ρηπές είναι πάρα πολύ βασικές και παίζουν τον καθοριστικό ρόλο σε μια πυρκαγιά, γιατί βοηθούν τόσο πολύ στην ταχύτητα εξάπλωσης, όσο και στην κατεύθυνση και γενικότερα στη συμπεριφορά της πυρκαγιάς. Να πούμε όμως και το βασικό στοιχείο είναι ότι αυτή η περιοχή στην οποία έχει δημιουργηθεί η πυρκαγιά είναι ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς μιλάμε για ένα δάσος, πευκό δάσος, με έντονο ανάγλυφο, όπου και λόγω της υγρασίας και λόγω όλης της καύσιμης ύλης μπορεί πάρα πολύ εύκολα να εξαπλωθεί η πυρκαγιά. Ωστόσο, να μείνουμε και να διατηρήσουμε ότι υπάρχει αυτό το ευνοϊκό παράθυρο μετά τις 9.
0: Μετά τις 9 το βράδυ σήμερα.
1: Ακριβώς, μετά τις 9 το βράδυ σήμερα, όπως υπάρχει αυτή η εξασθένιση των ανέμων. Το βασικό όμως είναι ότι γενικότερα μετά τη δύση του ηλίου και γύρω στις 9 σταματούν και οι ρήψεις στον αέριο χώρο. Επομένως η πυρκαγιά εκεί δυστυχώς μετά λειτουργεί με τον δικό της καιρό που λέμε. Γιατί δημιουργεί τον δικό της καιρό και τα ισχυρά ανωδικά ρεύματα και τους τοπικά ισχυρούς ανέμους που μπορούν να κατευθύνουν διαφορετικά την πυρκαγιά ανεξάρτητα από το μεγάλο κλίμακα ανέμου που κυριαρχεί στην περιοχή.
0: Άρα περιμένουμε όσο ακόμα μπορούν να γίνονται οι ρήψεις να.
1: Έχουμε αρκετό χρόνο μπροστά μας.
0: Έχουμε. Μέχρι 8 τουλάχιστον 9, 8,5 κάπου εκεί.
1: Μέχρι 8 με 9 μπορεί να υπάρξει ένα.
0: Μακάρι. Κυρία Παπαυγούλη, είναι και αύριο υψηλού κινδύνου ημέρα για την Αττική.
1: Για την Αττική υποβαθμίζεται λίγο κίνδυνος. Από την κατηγορία 4 πέφτουμε στην κατηγορία 3, ωστόσο παραμένει υπαρκτός, γιατί και αυτή η κατηγορία θεωρείται υψηλού κινδύνου. Στην περιοχή βέβαια δεν θα είναι τόσο πολύ ενισχυμένοι οι άνεμοι, και τώρα βέβαια οι μέσες εντάσεις δεν είναι ισχυρές, είναι 3 με 4 μποφόρ. Τα πιο ισχυρά τα αναμένουμε στην Ανατολική Αττική αύριο, που θα φτάνουν εκεί κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, όμως με σταδιακή εξασθένιση. Γενικότερα αύριο πολύ υψηλού κινδύνου στην κατηγορία 4, από τις 6 περιφέρειες που ήμασταν σήμερα, έχουμε πέσει στις 2, που είναι το Ανατολικό Αιγαίο εκεί προς το στοιχείο, στη Σάμο, στην Ικαρία, καθώς επίσης και μέρος της Κρήτης. Εκεί λοιπόν θα βρίσκονται και πιο υψηλές εντάσεις αύριο που θα φτάνουμε κοντά στα 7 μποφόρ.
0: Μάλιστα, και αύριο δύσκολη ημέρα λοιπόν για αυτές τις περιοχές της Ελλάδας.
1: Να πούμε ότι από την Τετάρτη θα αρχίσει να πέφτει ο άνεμος και θα είναι κοντά στα 6 μποφόρ.
0: Βροχές τίποτα βλέπουμε, κυρία Παπαυγούλη. Περιμέναμε. Για πείτε μας.
1: Φυσικά δεν θα λείψουν οι μπόρες στα ορεινά τμήματα. Το μεσημέρι και το απόγευμα θα είναι κοντά σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές. Όμως να πούμε ότι μαζί με την εξασθένιση των ανέμων ανεβαίνει και λίγο η θερμοκρασία, ιδιαίτερα στα ανατολικά τμήματα. Βέβαια δεν θα μιλάμε για ακραίες θερμοκρασίες. Η μέγιστη που θα σημειωθεί θα είναι κοντά στους 36 βαθμούς Κελσίου. Όμως υπάρχει και ένα σενάριο το οποίο θέλει μετά τις 15 του μήνα να μιλάμε για την πρώτη σημαντική θερμή εισβολή, ωστόσο θα δούμε γιατί προς το παρόν αποτελεί μια τάση.
0: Έχουμε ακόμα μέρες μέχρι τώρα. Αυτό που επιγίνει οι πυρκαγιές και όσο μπορεί, όσο το δυνατόν περισσότερο να μπορούν να ελεγχθούν. Κυρία Παπαυγούλη, σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια σας εύχομαι. Να είστε καλά.

Είστε συντονισμένοι στο ραδιόφωνο Earth News Radio 105,8. Τον ηχορυθμίζει Παναγιώτα Χρονοπούλου. Στο μικρόφωνο είναι η Ιωάννα Ταραμπίκου, στη θέση της Ίσης Καπλάνη, η οποία μαζί με τους συγκατοικούς της βρίσκεται σε ασφαλές μέρος, καθώς η επικαιρότητα και μάλιστα όσο έχει να κάνει με φωτιές και πυρκαγιές τρέχει, και έχουμε μια μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής εισόδου Ελευσίνας Θιβών, και η οποία και η Πευκοδάσος. Έτσι λοιπόν άλλαξε το πρόγραμμα της Earth News Radio για να είμαστε και πιο κοντά και να σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο συμβαίνει. Τώρα, σύμφωνα με πληροφορίες του Earth News, οι φλόγες ξεκίνησαν από το Πρανές της παλαιάς εθνικής οδού Αθηνών Θιβών και επεκτάθηκαν γρήγορα σε αγροτοδασική περιοχή και στη συνέχεια σε πυκνή δασική έκταση, εξαιτίας βεβαίως των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Και εδώ να συμπληρώσω ότι, έτσι όπως μας είπε η μετεωρολόγος μας η κυρία Παπαυγούλη, μέχρι τις 9 θα είναι οι δυνατοί άνεμοι, αλλά μετά φαίνεται να κοπάζουν, οπότε ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε που θα γίνονται και θα πραγματοποιούνται οι ρήψεις θα μπορέσει η πυρκαγιά να οριοθετηθεί. Επίσης στην πυρκαγιά μεταβαίνει το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος για τον επιτόπου συντονισμό των δυνάμεων πυρόσβεσης.

Ότι νεότερο είμαστε εδώ να σας ενημερώσουμε. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην πυρκαγιά στη θέση Σφάκα πλησίων της Ινώης στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας. Επιχειρούν τώρα πια 155 πυροσβέστες σε 6 ομάδες πεζοπόρων, όπως επίσης και ντρόν, 39 οχήματα. Επίσης να πούμε ότι στην περιοχή έχει μεταβεί και η ομάδα Ίκαρος, αυτή με τα ντρόν της Αττικής, που παρέχει συνεχή εικόνα μέσω οπτικών και θερμικών καμερών, διευκολύνοντας τον επιχειρησιακό συντονισμό.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θοδωρή Γιάνναρο, πυρομετεωρολόγος, ο οποίος θα μας πει περισσότερα για την πυρκαγιά στην Ινώη, καθώς η περιοχή εκεί είχε καεί το 21 και το 23. Κύριε Γιάνναρε, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας. Πράγματι, η πυρκαγιά, η οποία εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα το μεσημέρι στην ευρύτερη περιοχή της Ινώης Αττικής, φαίνεται ότι ξεκίνησε σε μια περιοχή ανάμεσα στα καμένα του 2021 και του 2023.
0: Ό,τι είχε απομείνει δηλαδή.
1: Θα μπορούσαμε να το πούμε και έτσι.
0: Ή ό,τι καινούριο βγήκε.
1: Ό,τι καινούριο βγήκε όχι, θα έλεγα περισσότερο δεν σε μια περιοχή η οποία δεν είχε επηρεαστεί από τις πυρκαγιές του 21 και του 23.
0: Μάλιστα.
1: Οπότε από αυτή την έννοια, εντός πάρα πολλών εισαγωγικών, είναι ευτύχημα ότι οι καμένες εκτάσεις μπορούν να υιοθετήσουν αυτή τη στιγμή την περίμετρο της πυρκαγιές.
0: Άρα παίρνουμε αυτό ως θετικό, δηλαδή μέσα σε εισαγωγικά, όπως λέτε και εσείς.
1: Ναι. Mm-hmm. Είναι μια δύσκολη πυρκαγιά. Αυτό το οποίο εμείς καταγράφουμε με τα στοιχεία τα οποία έχουμε και δορυφορικά, αλλά και μέσα από κάμερες που μεταδίδουμε ζωντανά στο διαδίκτυο, είναι ότι παρουσιάζει αυτό που εμείς ονομάζουμε πυροεπαγωγική συμπεριφορά.
0: Πυροεπαγωγική.
1: Αυτό πολύ απλά σημαίνει ότι το θερμικό φορτίο που αναπτύσσει είναι τόσο μεγάλο που η φωτιά πλέον δημιουργεί τον δικό της καιρό. Και η έκφραση αυτού του καιρού είναι τα λευκά σύννεφα καπνού που κατά περιόδου σχηματίζονται στην κορυφή της στήλης που ανεβαίνει από τις εστίες της πυρκαγιάς. Και αυτό έχει αντίκτυπο και σε ό,τι αντιμετωπίζουν οι πήγες πυροσβεστικές δυνάμεις, οι οποίες αντιμετωπίζουν ανέμους, οι οποίοι αποκλίνουν από τη γενική πρόγνωση του καιρού. Είναι άνεμοι δηλαδή ισχυρότεροι, ακριβώς λόγω του ότι η φωτιά δημιουργεί το δικό της καιρό.
0: Κύριε Γιάνναρε, μπορούμε να ελπίζουμε ότι μετά τις 9, που από ό,τι φαίνεται θα κοπάσουν και από ό,τι μαθαίνουμε οι άνεμοι, ότι θα έχουμε μια καλύτερη εικόνα στην περιοχή?
1: Κοιτάξτε, ναι, και σε ό,τι αφορά τους ανέμους αλλά και σε ό,τι αφορά την πυροεπαγωγική συμπεριφορά, περιμένουμε να έχουμε μια βελτίωση των συνθηκών καθώς θα πηγαίνουμε προς τη νύχτα. Η ένταση των ανέμων θα υποχωρήσει ακόμη περισσότερο μέσα στη νύχτα. Ταυτόχρονα οι συνθήκες θα είναι λιγότερο ευνοϊκές για να παρουσιάζει η φωτιά τη συγκεκριμένη συμπεριφορά. Οπότε είμαι αισιόδοξος ότι θα μπορέσουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να μην δημιουργήσει περαιτέρω πρόβλημα.
0: Κύριε Γιάνναρε, το ευχόμαστε όλοι μας, να πούμε ότι είναι μια δύσκολη πυρκαγιά και έχει αυτό το φαινόμενο της πυροεπαγωγικής, όπως το είπατε, που έχει το δικό της καιρό
1: σωστά,
0: η πυρκαγιά.
1: Σωστά.
0: Σας ευχαριστούμε
1: σωστά.
0: Πάρα πολύ και για οτιδήποτε νεότερο θα είμαστε σε επικοινωνία. Σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Γεια χαρά.

Earth News Radio 105,8 στο ρυθμό της επικαιρότητας και λόγω της πυρκαγιάς που έχει ξεσπάσει στη θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη, έχει γίνει διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων. Ένας λόγος παραπάνω, εάν μας ακούτε και από τα αυτοκίνητά σας, να ξέρετε ότι στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμανού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα έχει διακοπεί η κυκλοφορία. Επίσης στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια, στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμανό στο ρεύμα πάλι κυκλοφορίας προς Βίλια και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την συνάδελφο, τη ρεπόρτερ, τη Σπυριδούλα Κακλατζή. Βρίσκεται στην περιοχή και να μας δώσει μια εικόνα το τι συμβαίνει τώρα με την πυρκαγιά. Σπυριδούλα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Δεν είναι καλή εικόνα εδώ από την πυρκαγιά κοντά στα Βίλια. Έχει καεί παθαίνω δάσος. Εμείς βλέπουμε πολύ μαύρους καπνούς, καίγονται αυτή τη στιγμή, καίγεται το δάσος. Το καλό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, της υπόθεσης είναι ότι οι άνεμοι σπρώχνουν την φωτιά προς το δάσος που κάηκε πριν από 2 χρόνια περίπου.
0: Αυτό λέγαμε και... λίγο. Ναι, ναι, αυτό μας έλεγε και λίγο πριν ο Θοδωρής Γιάνναρος, ο πυρομετεωρολόγος, ότι μέσα στη δυσκολία, ας πούμε εντός εισαγωγικών, είναι ένα αισιόδοξο κομμάτι αυτό ότι πηγαίνει προς τις περιοχές που είχαν καεί το 21 και το 23, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και εγώ αυτό θυμάμαι, εκείνες τις χρονολογίες. Ναι, ναι. Εμείς τώρα είμαστε μαζί με τους κατοίκους εδώ του χωριού Ινώοι, οι οποίοι έχουν βγει από τα σπίτια τους. Έχει γίνει και έχουν ακούσει ένα 112 για να είναι σε ετοιμότητα, όμως επειδή η φωτιά πλησιάζει πάρα πολύ κοντά στο χωριό, χωρίς μέχρι στιγμής να κινδυνεύει λόγω των ανέμων που τους πρόφουν, όπως πάνω προς το... προς τα καμένα, έχουν βγει από τα σπίτια τους. Εκείνοι που έχουν οικογένειες και παιδιά έχουν αποφασίσει να αποχωρήσουν εδώ από το βουνό και να κατέβουν προς την Ελευσίνα, ενώ οι υπόλοιποι παραμένουν μαζί με τις πυροσβεστικές δυνάμεις ώστε να βοηθήσουν όσο το δυνατόν περισσότερο μπορούν. Είναι πολύ ισχυρές οι πυροσβεστικές δυνάμεις που είναι στο σημείο. 155 πυροσβέστες επικυρούν με 6 ομάδες πεζοφόρων, τις δασοκομάντες που λέμε κι εμείς. Εθελοντές και εθελοντός και της πολιτικής προστασίας, 39 οχήματα, ενώ από αέρους επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Είναι πάρα πολλά τα μέσα. Εμείς συνεχώς βλέπουμε την εικόνα με τα Καναντέρ, το ένα μετά το άλλο, να διαδέχεται το ένα το άλλο, για να επιχειρούν. Το δυστυχές είναι όμως ότι η εικόνα που βλέπουμε είναι ένα πευκοδάσος όλο στη στάρτη. Υπάρχουν και κολόνες ηλεκτροδότησης και έτσι είναι δυσκολεύεται και το έργο των εναέριων μέσων για να κατέβουν αρκετά χαμηλά και να επιχειρήσουν. Ναι. Υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εδώ σε όλο το βουνό. Οι αστυνομικοί της τροχίας ζητάνε από τους κατοίκους να αποχωρήσουν και όποιοι θέλουν να ανέβουν μπορούν να το κάνουν μόνο για να πάρουν δικούς τους ανθρώπους που δεν οδηγούν και να ξανακατεύουν.
0: Να ξανακατεύουν πάλι. Σωστό. Δεν πρέπει να παίζουμε με αυτά, Σπυριδούλα. Πρέπει ο καθένας πραγματικά να περιφρουρήσει τη ζωή του πάνω απ' όλα.
1: Πράγματι, να πω κιόλας ότι ο επιτόπου συντονισμός των δυνάμεων πυρόσβεσης γίνεται με το κινητό επιχειρησιακό κέντρο Όλυμπος, ενώ στην περιοχή έχει μεταβεί και κινητό επιχειρησιακό κέντρο επιτήρησης με ντρόουν. Προσπαθούν εδώ όλες οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, εμένα προσωπικά κιόλας, πολλοί πυροσβέστες, εθελοντές με πήραν τηλέφωνο νωρίτερα και μου λένε, μας ζητάνε όλοι, έχουμε φτάσει εδώ να βοηθήσουμε. Όμως δυστυχώς φαίνεται ότι αυτό το μέτωπο της πυρκαγιάς θα κρατήσει ίσως με μια πρόβλεψη και όλο το βράδυ.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι θα έχουμε καλύτερη εικόνα και καλύτερες ειδήσεις αργότερα. Μέχρι τι ώρα, μέχρι 8.30-9, κάπου εκεί επιχειρούν τα αεροσκάφη, Σπυριδούλα. Όσο ακόμα υπάρχει φως, έτσι.
1: Με το τελευταίο φως της ημέρας σταματούν και τα πτυτικά μέσα. Το καλό της υπόθεσης είναι ότι εδώ η Ελευσίνα έχει θάλασσα, οπότε πολύ γρήγορα
0: μπορούν εύκολα. Μάλιστα.
1: Πράγματι, αλλά έχουμε περίπου ένα χρονικό όριο μέχρι τις 9 παρά κάτι, 8.30 ώρα που θα επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Μετά και λόγω του δύσβατου σημείου του δάσους θα είναι πολύ δύσκολο το έργο των πύγιων μέσων.
0: Μάλιστα. Ας ελπίσουμε ότι και οι άνεμοι θα κοπάσουν κατά όπως λένε μετά τις 9. Για να δούμε. Σπυριδούλα, σε ευχαριστούμε πολύ.

Μιλήσαμε λίγο πριν με τη συνάδελφο τη Σπυριδούλα Κακλατζή, που είναι ρεπόρτερ και βρίσκεται στην περιοχή που ξέσπασε η πυρκαγιά, στη Σφάκα, κοντά στην Ινόη. Μας είπε λοιπόν ότι είναι δύσκολη ακόμα η εικόνα, διότι και η Πευκόδασος, το μόνο ευχάριστο εντός εισαγωγικών, το ξαναλέμε, είναι ότι με τους ανέμους η πυρκαγιά οδηγείται προς μια περιοχή που ήδη είχε καεί το 2021 και το 2023. Ας ελπίσουμε και σε αυτό που μας είπε η μετεωρολόγος μας, η κυρία Παπαβούλη, ότι μετά τις 9 φαίνεται να κοπάζουν οι άνεμοι, οπότε να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Στο μεταξύ, επιχειρούν να πούμε 155 πυροσβέστες με 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, πολλοί εθελοντές και εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας, καθώς και 39 οχήματα, ενώ επιχειρούν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα.

Να πούμε νωρίτερα ότι στην εκπομπή update του Earth News ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιος Δρίκος επισήμανε ότι η πυρκαγιά εκδηλώθηκε δίπλα στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών. Όπως είπε, η φωτιά ξεκίνησε πολύ κοντά σε κατοικίες, σε απόσταση περίπου 20 μέτρων από τα πρώτα σπίτια. Ωστόσο, η κατεύθυνση των ανέμων την οδήγησε προς ορεινή και δασόδη έκταση, μακριά από κατοικημένες περιοχές. Ο Δήμαρχος σημείωσε ότι στη μάχη της κατάσβεσης επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις, πράγμα το οποίο το έχουμε πει, το λέμε και αυξάνονται, είναι αρκετές οι δυνάμεις που επιχειρούν αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Επίσης, για προληπτικούς λόγους εκενώθηκαν 7 κατοικίες στην περιοχή της Κασάνδρας, ενώ κυρίως λόγω των καπνών και για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Λίγο πριν τις 7 ακολουθεί η Δελτίο Ειδήσεων από το Earth News Radio και τον Γιώργο Καριωτάκη. Εμείς θα συνεχίσουμε και μετά και θέλω να πιστεύω ότι θα έχουμε καλύτερες εικόνες και ειδήσεις από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Έτσι για να πάμε και σε πιο καλλιτεχνικές ειδήσεις.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μάχη με συνεχείς αναζωπηρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεσης στην πυρκαγιά που ξέσπασε στην θέση Σφάκα κοντά στην Ινώη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Θιβών, και η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας πευκοδάσους. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3:30 μετά το μεσημέρι ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και πλέον εξελίσσεται σε δασική έκταση με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις, ενώ όπως σημειώνεται έχει αναπτύξει δυναμική με ισχυρό πυροθερμικό φορτίο. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιο Δρίκο, που μίλησε στο Earth News, η φωτιά, παρότι ξεκίνησε κοντά σε σπίτια, οδηγήθηκε από τους ανέμους σε αντίθετη κατεύθυνση προς το βουνό. Οι αρχές, είπε ο Δήμαρχος, οδηγήθηκε από τους ανέμους σε αντίθετη κατεύθυνση προς το βουνό. Οι αρχές, είπε ο Δήμαρχος,

0: Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στα εξής σημεία. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών, από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόη σε Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα. Στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών, από το ύψος της Ταβέρνας Λινάρδος, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας Σάικλων, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα. Στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Και στην επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας, επίσης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια. Στην Θεσσαλονίκη, στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που φλέγεται, επικεντρώνεται η επιχείρηση κατάσβεσης της μεγάλης πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραιόκαστρο. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία, ενώ γλίτωσαν τελικά σπίτια που κινδύνευσαν. Στο μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνισή του ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία διέταξε την διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πυροσβεστική. Σύμφωνα με την προανάκριση και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε τη φωτιά όταν το όχημά του ακινητοποιήθηκε σε χωματόδρομο και στην προσπάθεια του να το απεγκλωβίσει δημιουργήθηκαν σπινθήρες που προκάλεσαν την πυρκαγιά, η οποία επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι αρχές διαπίστωσαν επίσης εμφανείς ενδείξεις μέθης, ενώ εκκρεμούν τα αποτελέσματα των σχετικών εξετάσεων. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για την διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσες περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Σύμφωνα με το Υπουργείο, συνεχίζεται ο συντονισμός με τις τοπικές αρχές για την ταχύ αποκατάσταση των ζημιών και την στήριξη των πληγέντων. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή την φωνική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμη ότι κανένα ιδεολογικό πρόσχημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 8, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στην Ιωάννα Ταραμπίκου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τέσσερις διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιός 254. Τζο Λοβάνο εν Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός.

0: artinfo.com artinfo.gr.
1: Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρομ. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένης. Ολυμπιάς, Αθηνάς 57, έκτος όροφος, με θέα την Ακρόπολη. Τρίτη 14 Ιουλίου, η Ρο. Τετάρτη 15 Ιουλίου, ο Κώστας Χατζής. Πέμπτη 16 Ιουλίου, ο Δώρος Δημοσθένος. Θερινή Μπουάτ Ολυμπιάς. More.com, artinfo.gr.
2: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Εδώ είμαστε πάλι, είστε συντονισμένοι στο Earth News Radio 105,8. Ο Χάρης Κουτουλογέννης ρυθμίζει τώρα τον ήχο, στο μικρόφωνο Ιωάννα Ταραμπίκου. Ως τις 8 θα πάμε μαζί. Έχει αλλάξει ο ρυθμός του προγράμματος και γι' αυτό πριν δεν ακούσατε και την Σίση Καπλάνη με τους συγκατοίκους της. Τώρα θα πάμε λίγο με την πόλη έξω, εάν και εφόσον είναι τα πράγματα έτσι όπως θέλουμε να είναι, με την πυρκαγιά που ξέσπασε κοντά στην Ινώη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Θιβών, και πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας πευκό δάσος. Να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη ακόμα η πυρκαγιά, παρουσιάζει παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά, όπως χαρακτηριστικά μας ενημερώνουν, όπως μας είπε και ο κύριος Γιάνναρος, Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος και ο ίδιος. Αυτή η συμπεριφορά λοιπόν αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα και καταλήγει να έχει το δικό της καιρό η πυρκαγιά. Να πούμε ότι επιχειρούν αυτή τη στιγμή 155 πυροσβέστες, πλήθος εθελοντών, 39 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος κάνουν 16 αεροσκάφη και 6 ελικόπτερα. Βεβαίως συνδρομή στο έργο παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδιαλίας. Εμείς θα είμαστε εδώ για οτιδήποτε νεότερο και θα σας ενημερώνουμε. Oh!

0: Παρακολουθώντας βεβαίως την επικαιρότητα και τι γίνεται στο μέτωπο της Πυρκαγιάς κοντά στην Ινώη Αττικής, όλο και έρχεται η άλλη επικαιρότητα, αυτή που αγαπάμε πάρα πολύ και που αναπαύει δημιουργεί ένα ευχαριστό κλίμα στην ψυχή μας με όλα αυτά που συμβαίνουν, και είναι η καλλιτεχνική επικαιρότητα που δεν τρομάζει μια τέτοια επικαιρότητα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα με τον Γεράσιμο Σκιαδαρέση, διότι στις 10 Ιουλίου στο Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη θα παρουσιαστεί, εδώ και χρόνια παρουσιάζεται, είναι πραγματικά sold out αυτή η παράσταση, είναι ένας μονόλογος, εκτός ύλης ο τίτλος, εκτός ύλης ριλόντεν τώρα, ένας μονόλογος του Κώστα Λεϊμονή που ερμηνεύει μοναδικά ο κύριος Γεράσιμος Σκιαδαρέσης, που είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή και πολύ θέλουμε να μάθουμε γι' αυτό το ρόλο. Καλησπέρα σας, κύριε Σκιαδαρέση.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ξεκινήσατε και το είχα δει τότε το έργο το 2016, αν δεν κάνω, 16 στο Αλκμίνη.
1: Ναι, σωστά.
0: Κοντά 10 χρόνια και συνεχίζει την πορεία του το εκτός ύλης.
1: Κάναμε μια διακοπή, ναι. Δεν είναι κάθε χρόνο. Ναι, βέβαια,
0: δεν είναι κάθε χρόνο, αλλά δεν έχει σταματήσει να...
1: Και 2,5 χρόνια, ναι, στην αρχή και άλλα 2,5, πάμε για τρίτο τώρα, συνεχόμενο αυτή η σεζόν που θα έρθει.
0: Παρουσιάστηκε και στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, να το πω.
1: Και στην Ελληνική Βουλή και στο Ευρωκοινοβούλιο, κάνοντας, πώς το λένε, ρεκόρ, με την έννοια ότι δεν έχει ξαναπαρουσιαστεί ποτέ παράσταση ούτε στην Ευρωβουλή, ούτε στο Ευρωκοινοβούλιο, θεατρική, αλλά το καταφέραμε.
0: Εμπειρία μοναδική, φαντάζομαι, κύριε Σκιαδαρέση.
1: Ναι, σίγουρα, σίγουρα.
0: Λοιπόν,
1: μοναδική εμπειρία, γιατί αισθάνεσαι ότι παίζεται στο φυσικό του χώρο.
0: Μπήκατε στο ρόλο του βουλευτή, λοιπόν, πραγματικά σε πραγματικό χώρο. Χρόνο και χώρο, έτσι.
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Μίλεστε μας λίγο για αυτό το μονόλογο.
1: Κοιτάξτε, είναι, το έργο στοχεύει σε δύο ζητήματα βασικά. Στο ένα είναι η άσκηση μιας κριτικής απέναντι στους βουλευτές, στους ψηφοφόρους, στους πάντες. Mm-hmm. Τους εμπλεκόμενους στην πολιτική, δηλαδή, είτε ψηφοφόρους είτε εκλεγόμενους, από τη μία. Από την άλλη είναι το πώς σταδιακά ένας άνθρωπος που αποκτά εξουσία ξεχνά τις καλές του αγνές προθέσεις που ξεκινάει κάτι, και μετά σιγά σιγά αυτή η εξουσία τον μεταλλάσσει σε κάποιον άλλον, κάνοντάς τον να κάνει κατάχρηση αυτής της εξουσίας στο τέλος. Αυτό συμβαίνει βέβαια όχι μόνο στους πολιτικούς, έτσι, σε πάρα πολλούς κύκλους και κλάδους δεν έχει να κάνει, και στο δικό μας χώρο το έχουμε δει και παντού το έχουμε δει. Mm-hmm. Εμένα αυτό με ενδιέφερε, ομολογώ, λίγο περισσότερο. Mm-hmm. Από την άλλη βέβαια είναι και ένας μονόλογος που με εκφράζει σαν πολίτη σχεδόν 100%, δηλαδή είναι οι σκέψεις που κάνω και εγώ απέναντι στην πολιτική που υπάρχει σήμερα, στην κατάσταση που ζούμε. Και λίγο με δυσαρεστεί εν μέρει, αν θέλετε, το γεγονός ότι αυτή η παράσταση εξακολουθεί να έχει επιτυχία και να είναι επίκαιρη. Θα ήθελα να μην είναι, δηλαδή.
0: Όλοι
1: να
0: εκλείπουν
1: οι λόγοι, ας πούμε, θα την κάνουν επίκαιρη. Δυστυχώς όμως ζούμε μέρες δύσκολες και συνεχώς επιδεινώνονται τα πράγματα και βλέπουμε όλο και περισσότερα εξελίξεις που μας εκπλήσουν, ενώ δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
1: Και αυτό κάνει και την παράσταση επίκαιρη πάντα και τον κόσμο να έρχεται να τη δει.
0: Πάντως, κύριε Σκιαδαρέση, έστω και όταν ξεκινάει το που αρχίζει και μιλάει για την πορεία του, ο οποίος είναι ένας βουλευτής που έχει θητεύσει και ως υπουργός, έτσι.
1: Ναι, και κάνει υπουργός βέβαια, είναι, γι' αυτό και δεν το ορίζουμε το κόμμα, είναι σε κόμμα το οποίο έχει κυβερνήσει, ας πούμε.
0: Λέει τον τελευταίο του λόγο. Μέσα σε όλα αυτά, αφού έχει αναλογιστεί όλα, σκέφτεται και ανθρώπινα. Υπάρχει, εξομολογείται και βγαίνει το ανθρώπινο στοιχείο.
1: Αυτή είναι η διαφορά από την πραγματικότητα.
0: Και αυτό είναι το αισιόδοξο που θέλουμε. Αυτό είναι το αισιόδοξο που θέλουμε να συμβαίνει.
1: Αυτό θέλουμε να συμβαίνει, να μιλάμε και να σκεφτόμαστε σαν άνθρωποι, δίνοντας σημασία στο συνάνθρωπό μας και όχι σε άλλα επιμέρους ζητήματα, στο μη θίξουμε κάποια συμφέροντα, μην αυτό, μην το ένα, μην τ' άλλο. Αυτός αποφασίζει να μιλήσει με την καρδιά του, με τη συνείδησή του, με την ψυχή του και να πει τα πράγματα όπως τα νιώθει. Mm-hmm. Γι' αυτό και σχεδόν δεν έχει και ειρμό ο λόγος του. Δηλαδή πηδάει από το ένα θέμα στο άλλο, γιατί κάθε σκέψη του γεννάει την επόμενη, ας πούμε. Αποφασίζει να τα πει όλα όπως του βγαίνουν, σαν χήμαρος.
0: Αποκαλυπτικός ο μονόλογος, αλλά μέσα σε όλα αυτά είναι πραγματικά πολύ ανθρώπινος. Και βεβαίως και οι κριτικές και όπως ερμηνεύεται τον ήρωα, δεν θα πω εγώ, όποιος θέλει μπαίνει μέσα, διαβάζει και βλέπει. Τώρα θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη την Παρασκευή 10 Ιουλίου.
1: Θα κάνουμε,
0: έτσι,
1: για πρώτη και μοναδική φορά, είπαμε να το τολμήσουμε σε εξωτερικό χώρο.
0: Να το κάνετε.
1: Γιατί δεν έχει παιχτεί ποτέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν θα το ξανακάνουμε, ομολογώ, γιατί με αφήνει και με άφηνε την αρχή λίγο διστακτικό αυτό, με την έννοια ότι είναι ένα έργο, θεωρώ, κλειστού χώρου, αλλά θα το επιχειρήσουμε σε ανοιχτό χώρο. Και επειδή μας το ζητούσαν και πάρα πολύ από την Αθήνα, δηλαδή, που δεν είχαμε πρόθεση να ξαναπαίξουμε Αθήνα, κυρίως επαρχία, αλλά είπαμε εντάξει, ας το κάνουμε μια καλοκαιρινή παράσταση για να το δουν όσοι δεν είχαν την ευκαιρία πριν.
0: Ναι, αξίζει πραγματικά. Να πούμε ότι το κείμενο το έχει γράψει ο Κώστας Λεϊμονής και μάλιστα η σκηνοθέτης της παράστασης, Κωνσταντίνα Νικολαίδη, το βρήκε μέσα, μέσα από τα social media ένα κομμάτι.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: σωστά.
1: Ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Είδε ένα πολιτικό λόγο και την ενέπνευσε και το ίδιο συνέβη με εμένα όταν μου το πρότεινε. Λέω, ναι, πολύ ενδιαφέρον. Να δούμε πώς θα κάνουμε θεατρικό και καλλιτεχνικό λόγο έναν πολιτικό λόγο. Πώς θα γίνει αυτό και πώς αυτός ο άνθρωπος που στο αρχικό κείμενο ήταν απλώς ένας βουλευτής θα αποκτήσει μια οντότητα, μια ύπαρξη. Θα είναι ένας που θα είναι αναγνωρίσιμος πιθανόν. Θα έχει οικογένεια, θα έχει σκέψεις, θα έχει βάσανα, θα έχει χιούμορ, θα έχει λύπη, θα έχει πολλά.
0: Θα είναι ανθρωπένιος άνθρωπος, όπως λέμε.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Κυρίες και αδαρέσει, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων με Ελίνα Μερκούρη.
1: Ναι, ναι, βεβαίως. Και να πούμε ότι μαζί μου, γιατί υπάρχουν και κάποιες σκηνές flashback, είναι ο Δημήτρης ο Κωνσταντινίδης, ο Κωνσταντίνος ο Μπάρκος και η Μαγδαληνή Παλιούρα, και ότι η παραγωγή είναι του Θεάτρου Αυλαία από τη Θεσσαλονίκη.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια και καλή πορεία, γιατί θα είσαστε και σε άλλα θέατρα, έτσι.
1: Θα συνεχίσουμε από φθινόπωρο πάλι σε όλη την Ελλάδα, από εξωτερικό, έτσι, και βλέπουμε, ναι.
0: Εξαιρετικά. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: όμως το μέτωπο της φωτιάς συνεχίζεται σε εξέλιξη φωτιά στην Ινόη. Για να συνδεθούμε με το Earth News.
1: Συνθήκες ανάμεσα από τους πυλώνες υψηλής τάσης σε σημείο που δέχονται φοβερές αναταράξεις όταν κατεβαίνουν εκεί, γιατί στην ουσία βρίσκονται ακριβώς πάνω από το σημείο, από την κορυφή του μετώπου της φωτιάς, άρα δέχονται ανωδικά ρεύματα. Παρ' όλα αυτά βλέπετε τι χειρουργικούς ελιγμούς κάνουν για να μπορέσουν να φτάσουν τόσο χαμηλά ώστε να μπορέσουν να χτυπήσουν τη φωτιά στο συγκεκριμένο σημείο και να μην πάρει μεγαλύτερες διαστάσεις προς την νότια κατεύθυνση που σας περιγράφαμε πιο πριν, δηλαδή προς το Καραούλι και τη Θέα. Είναι συνεχής η ρήψη, τα βλέπουμε από πίσω από την οροσειρά που έρχονται, αφού έχουν κάνει την υδροληψία το ένα αεροπλάνο πίσω από το άλλο. Έχουν ενισχυθεί μάλιστα και τα ενέργεια μέσα από νεότερη ενημέρωση που μας εστάλει από την πυροσβεστική υπηρεσία πριν από ένα μόλις λεπτό. Να σας πω ότι πλέον επιχειρούν στο σημείο για τα εναέρια πάντα μέσα 19 αεροσκάφη. Μάλιστα. Και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων τα 2 για τον συντονισμό τους. Δηλαδή μιλάμε στην ουσία για 27 εναέρια μέσα που προσπαθούν να χτυπήσουν τη φωτιά, να μην τις επιτρέψουν να εξαπλωθεί περισσότερο, γιατί η ώρα είναι περίπου 25 λεπτά μετά τις 7 το απόγευμα. Στην ουσία έχουν περίπου μία ώρα και 20 μία λεπτά μπροστά τους για να κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν, πάντα με δεδομένο την δυσκολία της πρόσβασης των επίγειων δυνάμεων στο σημείο. Όπως θα σας δείξαμε πιο πριν, έχει γίνει διάνοιξη για να μπορέσουν να προσεγγίσουν πάνω στην κορυφή στους πυλώνες υψηλής τάσης πεζοπόρα τμήματα. Κατέστη αυτό δυνατό με πολύ μεγάλη προσπάθεια, αλλά το στοίχημα είναι πριν πέσει το σκοτάδι να μπορέσουν τα εναέρια μέσα να την αναχαιτήσουν. Έχουν δηλαδή τον κύριο ρόλο αυτή τη στιγμή. Από την πυροσβεστική υπηρεσία επίσης μας ενημερώνουν ότι πλέον επισήμως μπορεί να θεωρείται βελτιωμένη η εικόνα της φωτιάς. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να πούμε ότι είμαστε κοντά στην οριοθέτησή της, πόσο δε μάλλον στον έλεγχό της, αλλά σίγουρα είναι βελτιωμένη και σίγουρα είναι ενθαρρυντικό το γεγονός ότι έχει πέσει η δυναμική των ανέμων. Έχουν επίσης ενισχυθεί και οι πήγες δυνάμεις και τα πεζοπόρα τμήματα. 210 πυροσβέστες πλέον επιχειρούν στο σημείο με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων από δασοκομάντος, από εθελοντικές ομάδες της πολιτικής προστασίας και 45 οχήματα. Βλέπετε πάντα με τη βοήθεια του Γιάννη του Βοδούρη από την άλλη πλευρά τώρα, με επιβραδυτικό υγρό, αυτό το κόκκινο επιβραδυτικό υγρό που βλέπετε. Ακριβώς, γίνονται συνεχώς ρήψεις εκτός από νερό και με επιβραδυτικό υγρό. Το βλέπετε. Ο ρόλος είναι ακριβώς αυτός. Δηλαδή, να μην επιτρέψουν στη φωτιά, όσο αυτό είναι δυνατόν, να χρησιμοποιήσει ως καύσιμο τη ρετσίνη. Ως καύσιμο, δηλαδή, τα ίδια τα πεύκα. Γιατί, όπως σας είπα, μπορεί να έχει πέσει ο άνεμος, αλλά όταν καίγεται πευκοδάσος και όχι χαμηλή βλάστηση ή αγροτική έκταση, τα πράγματα είναι σαφώς πιο δύσκολα, γιατί η ίδια η φωτιά δημιουργεί τους δικούς της κανόνες. Δηλαδή μπορεί μετεωρολογικά αυτή τη στιγμή που μιλάμε τα πράγματα να είναι πιο ενθαρρυντικά, αλλά μέσα στο σημείο που η φωτιά βρίσκει χώρο, βρίσκει έδαφος, βρίσκει άκαυτο δάσος, συνεχώς αυτή αναζωπυρώνεται. Γι' αυτό και γίνονται αυτές οι συνεχείς ρήψεις και από επιβραδυτικό υγρό, για να μπορέσουν ακριβώς να περιορίσουν αυτές τις ίδιες τις δυνατότητες που δημιουργεί το πυρηνό μέτωπο.
2: Λοιπόν, μας έδωσε την πλήρη εικόνα, Θοδωρή. Έχουν επιστρατευτεί κυριολεκτικά όλα τα επιχειρησιακά μέσα σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας έτσι το μέγιστο δυνατό των επιχειρήσεων και των προσπαθειών, τουλάχιστον μέχρι και το επόμενο διάστημα που απομένει και μπορούν να επιχειρούν τα εναέρια μέσα. Παίρνεις μια ανάσα. Έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Αρμόδιο Δρίκο. Είναι ο Δήμαρχος Μάνδρας. Για να ακούσουμε λίγο τη δική σας οπτική, Δήμαρχε, γιατί είναι μια τιτάνια προσπάθεια που καταβάλλεται από όλες τις πλευρές για να περιοριστεί όσο γίνεται αυτή η κατάσταση και να μην υπάρξουν έτσι χειρότερες εικόνες, τουλάχιστον και στη διάρκεια της νύχτας που θα ακολουθήσουν. Σας ακούμε, κύριε Δρίκο.
3: Αλήθεια είναι αυτή. Έχει στηθεί μια γιγαντία επιχείρηση από όλο τον μηχανισμό, από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, την Πυροσβεστική, την Περιφέρεια, τον Δήμο. Όλοι ακολουθούμε μια συγκεκριμένη στρατηγική, ένα πλάνο, και το οποίο φαίνεται ότι αυτή την ώρα έχει αποδώσει αρκετά.
2: Αφενός αυτή την ώρα, λοιπόν, αρχικά η εικόνα πώς διαμορφώνεται, που παρακολουθείτε πολύ στενά τα πράγματα από τα πρώτα λεπτά που εκδηλώθηκε αυτή η φωτιά, και είναι και δύσβατη περιοχή, είναι κατάφυτη.
3: Φυσικά, πάνω στο σημείο Ανοίξαμε και ειδικές αντιπυρικές ζώνες, όπως μας υποδείχθηκε από το Υπουργείο και την Πυροσβεστική. Έχουμε με έναν τεράστιο αριθμό εναέριων μέσων που συνδράμουν και ρίχνουν κατά ρυπάς ουσιαστικά σε όλα τα ενεργά μέτωπα. Έχουμε καταφέρει και φαίνεται ότι μπαίνουμε στη φάση ελέγχου της πυρκαγιάς, καθώς την έχουμε περιχαρακώσει και έχουμε στήσει επίγειες και εναέριες δυνάμεις γύρω από αυτή και φαίνεται ότι έχει μπει σε φάση ελέγχου. Η μάχη δίνεται μέχρι τις βραδινές ώρες να γίνουν όσο περισσότερες ρήψεις από τα εναέρια μέσα, ούτως ώστε να έχουμε κερδίσει και τη μάχη των πιθανών αναζωπηρώσεων και να έχουμε ουσιαστικά φέρει την φωτιά, αν όχι σε κατάσβεση, σε πλήρη έλεγχο.
2: Συνεπώς υπάρχει εκτίμηση από μέρους σας ότι μέχρι τις επόμενες ώρες ενδεχομένως να είναι πιο βελτιωμένη και κάπως έτσι ελεγχόμενη. Δεν θα πω ότι θα έχει ελεγχθεί, αλλά τουλάχιστον καλύτερη εικόνα, ότι δεν θα ξεφύγει.
3: Κοιτάξτε, είμαστε ήδη σε πολύ καλύτερη εικόνα από τις 4 το μεσημέρι που είχαμε την έναρξη πυρκαγιάς. Έχουμε ήδη μια πολύ καλύτερη εικόνα. Mm-hmm. Θεωρώ ότι με το ρυθμό που κινούμαστε και έτσι, αν συνεχιστεί η επιχείρηση που θα συνεχιστεί μέχρι και τις βραδινές ώρες. Τις πρώτες βραδινές ώρες από τα αέρια μέσα, θα έχει καλυτερέψει ακόμα περισσότερο η κατάσταση. Έχουμε αεροπλάνα με επιβραδυτικό υγρό, έχουμε αεροπλάνα με συνεχής ρήψη νερού, πολλαπλές, εν σειρά. Έχουμε στήσει επίγειες δυνάμεις μπροστά από την ενδεχόμενη πορεία της πυρκαγιάς και έχουμε περιχαρακώσει με αντλίες και μάνικες όλη την δυνητική περιοχή στην οποία μπορεί να επεκταθεί.
2: Ναι.
3: Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι με αυτή τη στρατηγική είμαστε μπροστά από το φαινόμενο και τις επόμενες ώρες θα μιλάμε για μια φάση πλήρους ελέγχου, αν όχι οριστικής κατάσβεσης. Φυσικά
2: πολύ
3: θα μείνουμε
2: σημαντικό.
3: Εδώ
2: ευχή όλων και
3: όλο το βράδυ.
2: Να μην υπάρξει άμεση απειλή για κατοικημένες περιοχές ή περιοχές ή για κρίσιμες υποδομές τώρα, γιατί είναι και οι ώρες πιο δύσκολες αυτές που θα
3: νομίζω ότι αυτό επιτεύχθηκε από τις πρώτες ώρες που
2: ήταν
3: καταφέραμε
2: σημαντικό, ναι,
3: με το σχέδιο που ακολουθήσαμε να βγάλουμε τη φωτιά εκτός του οικισμού και να την οδηγήσουμε σε χορτολιβαδική δασική έκταση. Και για αυτό ήταν το μείζω, να μην κινδυνεύσουν ανθρώπινες ζωές. Πλέον δίνουμε τη μάχη μέσα στις δασικές εκτάσεις, τη δίνουμε με όλη μας τα μέσα. Σε μερικά σημεία η δασική πυρκαγιά πλέον είναι και σε καμένες εκτάσεις από τη φορτιά του 21 και του 23. Γεγονός που μας βοηθάει καθώς επιβραδύνει το ρυθμό της, μας βοηθάει να κινηθούμε προς την κατεύθυνση αυτή και πιο γρήγορα να την ελέγξουμε.
0: Λοιπόν, είχαμε συνδεθεί με την Earth News και ακούσαμε τον Δημάρχο Μάνδρας, αρμόδιο Δρίκο, ο οποίος ήταν κάπως αισιόδοξος, λέγοντας ότι έχουμε μια πιο βελτιωμένη εικόνα στην πυρκαγιά στο Ινόη. Φαίνεται να μπαίνουμε στη φάση ελέγχου της πυρκαγιάς. Υπάρχουν πολλές δυνάμεις που επιχειρούν και είναι πολύ πολύ καλύτερη η εικόνα από πριν όταν ξεκίνησε η πυρκαγιά. Εμείς εδώ θα είμαστε και θα σας ενημερώνουμε για οτιδήποτε νεότερο.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
5: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
5: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
6: Φεστιβάλ Καλοκαίρι στην Αθήνα 2026. Η πόλη ζει το καλοκαίρι. Από τις 20 Ιουνίου στις 21 Ιουλίου, ο Δήμος Αθηναίων φέρνει τον πολιτισμό παντού. Μουσική, χορός, δράσεις για παιδιά, stand-up comedy και performances σε πάρκα, πλατείες και ανοιχτούς χώρους. 31 ημέρες, 50 σημεία, 63 εκδηλώσεις στις 7 δημοτικές κοινότητες. Με ελεύθερη είσοδο για όλους. Διοργάνωση Οπανδά. Πληροφορίες opanda.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Βελτιωμένη χαρακτηρίζεται η κατάσταση στην Πυρκαγιά, στην Ινώη του Δήμου Μάνδρας. Συντονιστήκαμε λίγο πριν, συνδεθήκαμε και με το Earth News και ακούσαμε πραγματικά και τον Δήμαρχο της Μάνδρας, τον κύριο Αρμόδιο Δρίκα, ο οποίος είπε ότι είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, η εικόνα, και μάλιστα ότι μπαίνουμε σε μια φάση ελέγχου της Πυρκαγιάς. Φαίνεται να μπαίνουμε σε μια τέτοια φάση. Μάλιστα, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Επιχειρούν 220 τώρα πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών και εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας, όπως 45 οχήματα, αλλά και πολλές ρήψεις από αέρος, καθώς πια έχουν τα αεροσκάφη αυξηθεί, 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα.

Η πυρκαγιά στην Ινώη χαρακτηρίζεται ως μια πυρκαγιά που παρουσιάζει παροδική πυροεπαγωγική συμπεριφορά. Ως πυροεπαγωγή λοιπόν ορίζεται η διαδικασία με την οποία μια δασική πυρκαγιά αλληλεπιδρά έντονα με την ατμόσφαιρα, καταλήγοντας να δημιουργεί το δικό της καιρό. Η δημιουργία ακριβώς αυτής της πυρκαγιάς πολύ συχνά δηλώνει ακραία πυρική συμπεριφορά. Όμως στην πυρκαγιά της Ινώης οι ατμοσφαιρικές συνθήκες είναι σχετικά ευνοϊκές σήμερα. Έτσι λοιπόν, κοντά στην επιφάνεια επικρατούν σχετικά ξηρές συνθήκες, οι οποίες ευνοούν την έντονη καύση της βλάστησης και άρα την παραγωγή μεγάλου θερμικού φορτίου. Ψηλότερα στην ατμόσφαιρα υπάρχει διαθέσιμη υγρασία που τροφοδοτεί με ορμή την επαγωγική στήλη και διευκολύνει την παροδική δημιουργία πυροσωριτών. Η διάτμιση του ανέμου είναι σχετικά χαμηλή, επιτρέποντας έτσι την δημιουργία πυροσωριτών. Ας ελπίσουμε λοιπόν ότι όλα θα βοηθήσουν, σύν το γεγονός ότι πια έχουν αυξηθεί πάρα πολύ οι δυνάμεις πυρόσβεσης. 220 επιχειρούν πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 45 οχήματα και ρήψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα.

Earth News Radio 105,8 στο ρυθμό της επικαιρότητας. Αυτή η επικαιρότητα που δεν μας αρέσει καθόλου, καθώς οι πυρκαγιές είναι το ευαίσθητο σημείο του καλοκαιριού σε όλη την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, σήμερα ήταν μια δύσκολη μέρα για εδώ, για την Αττική, πιο συγκεκριμένα στη Μάνδρα Αττικής. Ξεκίνησε μεγάλη φωτιά από το μεσημέρι και έχει επεκτάθηκε στην θέση Σφάκα κοντά στην Ινόη. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή φαίνεται βελτιωμένη η κατάσταση της πυρκαγιάς, η εικόνα που έχουμε από την περιοχή. Επιχειρούν πολλά μέσα εν αέρια, όπως και πολλοί πυροσβέστες. Ωστόσο υπάρχουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, να πούμε για αυτές, για να ξέρετε όσοι μας ακούτε και μέσα στα αυτοκίνητα τι ακριβώς συμβαίνει στους δρόμους. Έτσι λοιπόν, έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της περιφερειακής οδού Ινόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ελευσίνα, στην Παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θηβών από το ύψος της ταβέρνας Λινάρδος στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια, στον κυκλικό κόμβο Μάνδρας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Θήβα, στην επαρχιακή οδό Ινόης Πόρτο Γερμενού στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια και στην επαρχιακή οδό Αλεπεχωρίου Ψάθας στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βίλια.

Καθώς έχουν ενισχυθεί οι δυνάμεις στην Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη Μάνδρα Αττικής, να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν απειληθεί κατοικίες ή υποδομές. Η Πυρκαγιά ξεκίνησε σε σημείο με ξηρά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασική έκταση. Αυτή τη στιγμή η εικόνα της Πυρκαγιάς φαίνεται βελτιωμένη. Όπως είπαμε, οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν να επιχειρούν, άλλωστε έχουν αυξηθεί και επιχειρούν αντιμετωπίζοντας νέες εστίες κυρίως στην περίμετρο της δασικής έκτασης. Η κυκλοφορία και οι ζευδημίσεις που σας είπαμε λίγο πριν στην Εθνική Οδό Αθηνών Ελευσίνα Στιβών ακόμα είναι κλειστοί οι δρόμοι. Επίσης να πούμε ότι και αύριο είναι πολύ ψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, που προβλέπεται σε περιοχές της περιφέρειας Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδηκε η Ελληνική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Αύριο λοιπόν κατηγορία κινδύνου 4 για την περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, δηλαδή Χίου, Σάμου, Ικαρίας, αλλά και περιφέρεια Κρήτης, Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου. Επίσης η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες και τις περιφέρειες και τους δήμους των παραπάνω περιοχών να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα. Παράλληλα, όπως ανακοίνωσε η πυροσβεστική, σε εφαρμογή τίθεται το δεύτερο στάδιο επιχειρησιακής ετοιμότητας του πυροσβεστικού σώματος και θα αυξηθούν οι περιπολίες εναέριας επιτήρησης, όπως και οι περιπολίες από πυροσβεστικές, αστυνομικές και στρατιωτικές δυνάμεις.

Λίγα λεπτά πριν να δείξει 8 το ρολόι, θα ακολουθήσει η δελτίο ειδήσεων από το Earth News Radio με τον Γιώργο Καριωτάκη. Αμέσως μετά μαζί σας Τάσος Επιτρόπου, Δημήτρης Καϊμάς. Σήμερα είχαμε αλλαγές στο πρόγραμμα, διότι η επικαιρότητα στο Earth News Radio παίζει το σημαντικότερο ρόλο. Ήμασταν εδώ να σας ενημερώσουμε για το τι συμβαίνει στα μέτωπα της φωτιάς, όπως την μεγάλη πυρκαγιά που σημειώθηκε από το μεσημέρι στη Μάνδρα Αττικής. Να σας αποχαιρετήσω με τη βελτιωμένη κατάσταση που υπάρχει. Η εικόνα είναι αισιόδοξη και ας ελπίσουμε ότι όλα θα γίνουν έτσι όπως πρέπει να γίνουν, να κομπάσουν οι άνεμοι και πραγματικά να μην έχουμε άλλες εξελίξεις δυσάρεστες. Να σας ευχαριστήσω. Πάσα στο δελτίο ειδήσεων. Να έχετε ένα όμορφο και ήσυχο βράδυ Κυριακής και μια πολύ καλή εβδομάδα. Προσοχή στους ανέμους και πραγματικά όσο περνάει από το χέρι μας, να προσέχουμε και τις απλές λεπτομέρειες.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Μάχη με τις αναζωπυρώσεις δίνουν οι δυνάμεις πυρόσβεση στην πυρκαγιά που ξέσπασε στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Ελευσίνας Στιβών και η οποία πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας πευκοδάσος. Όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική φωτιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 3.30 μετά το μεσημέρι, ξεκίνησε σε σημείο με ξερά χόρτα και εξελίχθηκε σε δασκή έκταση με δυσκολία προσέγγισης από τις επίγειες δυνάμεις. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Μάνδρας Ιδηλίας Αρμόδιο Δρίκο που μίλησε στο Earth News, η φωτιά παρότι ξεκίνησε κοντά σε σπίτια οδηγήθηκε από τους ανέμους σε αντίθετη κατεύθυνση προς το βουνό. Οι αρχές, είπε ο Δήμαρχος, εκένωσαν για εντελώς προληπτικούς λόγους 7 σπίτια στην Καστανάβα. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση της πυροσβεστικής, οι δυνάμεις έχουν ενισχυθεί περαιτέρω και στο σημείο επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, καθώς και 45 οχήματα, ενώ ρήψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα έχει διακοπεί η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Σε ισχύ είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ειδικότερα έχει διακοπεί

0: Την επαρχιακή οδό Αλεποχωρίου Ψάθας, στο ρεύμα επίσης προς Βίλια. Στη Θεσσαλονίκη και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε εχθές στο Ρεοκαστρό, οι τελευταίες εστίες φωτιάς καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Στο μεταξύ, ελεύθερος αφέθηκε ο 76χρονος που συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνιση του ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πυροσβεστική. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Συνολικά 36 αγροτοδοσικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους στην Αττική, κατά παράβαση της κειμένης νομοθεσίας. Οι 2 από αυτές πραγματοποιήθηκαν στον Διόνυσο και οι άλλες 2 στο Κοροπή. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή την φωνική εμπριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμη ότι κανένα ιδεολογικό πρόσημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας, παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το 3ο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα λόγω της παραμονής του θερμικού θολού σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 9, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, στην αθλητική επικαιρότητα τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου και τον Δημήτρη Καϊμά.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: 4 διεθνείς jazz leaders στην ίδια σκηνή. Ο βραβευμένος με γκράμι σαξοφωνίστας Τζο Λοβάνο, ο κορυφαίος πιανίστας Αντώνιο Φαραώ, ο σπουδαίος μπασίστας Άιρα Κόλμαν και ο εκρηκτικός drummer Jonathan Blake. Δευτέρα 6 Ιουλίου στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. Πειραιώς 254. Τζο Λοβάνο and Αντώνιο Φαραώ Quartet. Η καρδιά της jazz χτυπά δυνατά στο Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος. more.com artinfo.gr.
5: Η Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη αποθεώθηκε από κοινό και κριτικούς και συνεχίζεται Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σταμάτης Κραουνάκης, Λυσιστράτη. Μια ξεκαρδιστική όπερα 15 Ιουλίου στο Λυκαβητό.
6: Σφίτια 2026. Ο Δήμος Κροπίας σας προσκαλεί σε ένα ξεχωριστό πολιτιστικό ταξίδι τον Ιούλιο, τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί κορυφαίες συναυλίες, σπουδαίες θεατρικές παραστάσεις και μαγικές παιδικές σκηνές στο Θέατρο Δεξαμενής και στους οικισμούς του Δήμου μας.

0: είσοδος ελεύθερη. Μπείτε στο www.koropi.gr για να δείτε όλο το πρόγραμμα. Μη λείψει κανείς.
1: Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Earth News Radio 105,8.

Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Air News Radio 105,8. Και από όλες τις συχνότητες σε όλη την Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο μέσω του earthecho.gr. Στη σέντρα η βραδινή παλαδόρη, η παλαδόρη της Κυριακής, εδώ παρέα σας όπως κάθε Κυριακή, λίγα λεπτά μετά τις 8 και θα πάμε παρέα μέχρι τις 10.

Από την ΕΡΤ2 παρακολουθούμε το, το meeting αυτό, το Fly Athens, εκεί στο, μπροστά από το Καλλιμάρμαρο, με πάρα πολύ κόσμο. Είναι η διοργάνωση του Επικοντό Street, στον δρόμο δηλαδή, με αρκετά έτσι καλές παρουσίες. Είναι το meeting του, το meeting, τέλος πάντων η διοργάνωση του Εμμανουήλ Καραλή, με πολύ καλούς αθλητές, και φυσικά ξεχωρίζει και η παρουσία του Ρενό Λαμπελινή. Ακόμα είναι στις χαμηλές πτήσεις, 561 και όλα τα σχετικά, αλλά η παρουσία του κόσμου είναι πολύ θετικό μήνυμα. Ο κόσμος ο οποίος απολαμβάνει αυτό το απόγευμα της Κυριακής μπροστά από το Καλλιμάρμαρο.

0: και ο Σεργέι Μπούμκα εκεί βρίσκεται ανάμεσα στους θεατές, ο Τσάρος των Εθέρων. Φαντάζομαι καλεσμένος του Εμμανουήλ Καραλή. Σε μια πολύ όμορφη εκδήλωση από την ΕΡΤ 2 λοιπόν. Από την ΕΡΤ 1 παρακολουθούμε την εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών, η οποία δίνει το τελευταίο της παιχνίδι στην πρώτη προκριματική φάση για το παγκόσμιο κύπελο του 2027, για το μουντο μπάσκετ που λέμε και εμείς ελληνιστή. 1 και 13 πριν από τη λήξη της δεύτερης περίοδου, Ελλάδα 23, Πορτογαλία 26, σε ένα μάτς ιδιαίτερα καθοριστικό κυρίως για τους Πορτογάλους, καθώς με ήττα θα μείνουν έξω αν νικήσουν οι Ρουμανοί το Μαυρομούνιο. Εντάξει, η εθνική δεν είναι η κλασική εθνική, η γνωστή εθνική, όμως τα παιδιά προσπαθούν για το καλύτερο σε μια αρίνα κατάμεστη, στη Σάνελ Αρίνα, εκεί όπου έχει πάει αρκετός κόσμος για να παρακολουθήσει από κοντά την εθνική ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι το μυαλό μας είναι και λίγο στις πυρκαγιές, Δημήτρη Καϊμά.
1: Χαίρετε.
0: Είναι λιγάκι στο...
1: Τύχες γέννη, τύχα πάντα.
0: Ναι.
1: Μία εδώ, μία εκεί. Μία εκεί, λέω, Θεσσαλονίκη χτες. Έσβησε σήμερα το έσβησε. Δεν έχει ενεργό μέτωπο και τώρα είναι στα Βίλια. Δηλαδή εδώ στην Αττική.
0: Στο είναι η Μάνδρας, διαβάζω και εδώ από το Ed News. Στο Ιερόκαστρο ρίχνουν. Είναι μόνο το θέμα στο Ιερόκαστρο, είναι εκεί στο εργοστάσιο έτσι, που είχαν.
1: Το ξυλία, έτσι. Ακούγα χτες φεύγοντας από εδώ, είχαμε σύνδεση με το Ed News στην τηλεόραση ενώ για το εργοστάσιο ξυλία.
0: Θα συνδεθούμε βεβαίως, όπως κάνουμε συνεχώς, με κάποιους από τους ρεπόρτερ που βρίσκονται στο News και μεταδίδουν και δίνουν τα αποκορίσεις. Τώρα είναι ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο κ. Δημοσθένης Σαριγιάννης. Ας ακούσουμε λίγο, ας συνδεθούμε λίγα με την ΕΡΤ 2, με την ΕΡΤ News.
2: Αυτές οι ουσίες λοιπόν προσδοφούνται στα σωματίδια και με τη μεταφορά τους μέσα στα υπέρλεπτα και λεπτά ρούμενα σωματίδια μπορούν να μπουν στον οργανισμό και να αποδώσουν εκεί το τοξικό τους περιεχόμενο. Είναι όπως είπα, ιδιαίτερα καρκινογόνες και κυρίως είναι συσσωρεύσιμες. Οι διοξίνες έχουν ένα χρόνο ημίσια ζωή, δηλαδή αν πάρουν μια δόση α σήμερα, ο χρόνος που περνάει για να μειωθεί στο μισό αυτή η δόση είναι 16,5 χρόνια. Άρα καταλαβαίνετε ότι θα μένουν για μεγάλο διάστημα στον οργανισμό και έτσι μπορούν να αποδώσουν το σπόρο στο ενδεχόμενο σε βάθος χρόνου. Το οποίο είναι ανησυχητικό. Γι' αυτό συνιστάται πραγματικά να αποφευθεί πλήρως η έκθεση σε αυτές τις ουσίες. Με κατάλληλα μέτρα προστασίας.
3: Κύριε Σαριγιάννη, για να γίνει κάτι κατανοητό, οι άνεμοι έστειλαν τον έθος προς την ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν περιοχές συγκεκριμένες που επιβαρύνθηκαν περισσότερο σύμφωνα με τα μοντέλα διασποράς?
2: Η μεγαλύτερη επιβάρυνση σύμφωνα με τις μετρήσεις, όχι ούτε καν με τα μοντέλα,
3: ναι.
2: Υπήρξε νωρίτερα δηλαδή πριν το μεσημέρι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στον Λευκό Πύργο ας πούμε, και μετά το μεσημέρι στην Καλαμαριά. Άρα εκεί είχαμε τις μεγαλύτερες τιμές συγκεντρώσεων, γιατί ακριβώς όπως το λέτε, το μικροκλίμα που δημιουργείται από τη μία πυρκαγιά, που σημαίνει ότι λόγω του θερμικού φορτίου ανεβαίνει ο ζεστός αέρας προς τα πάνω με ταχύτητα, μεταφέροντας το καπνό και όλα αυτά τα σωματίδια, και συναντώντας μετά το ρεύμα, το αέρα που μετακινείται έτσι κι αλλιώς, ακολουθεί μια διαδρομή. Η διαδρομή αυτή φαίνεται οπτικά αυτή τη στιγμή, αν δείτε λίγο τον ουρανό της Θεσσαλονίκης, και με κατεύθυνση νοτιοδυτική. Βορειοδυτική, με συγχωρείτε. Που σημαίνει ότι πηγαίνει από τις δυτικές στις ανατολικές συνοικίες.
3: Άρα αυτό όλο ακριβώς... αυτό πρακτικά για την υγεία μας τι σημαίνει, πόσο επικίνδυνο είναι και τι θα λέγαμε τώρα σε έναν κάτοικο εκεί της περιοχής που έχει και αυτή την αγωνία για το πώς πρέπει να κάνει τι την επόμενη μέρα. Ας πούμε, μπορεί να αθληθεί, μπορεί να ανοίξει τα παράθυρα, χρειάζεται προσοχή, έχει ένα φόβο ότι κάπως μπορεί να έχει επηρεαστεί η υγεία του.
2: Θεωρώ ότι δεν πρέπει να αθληθεί σε εξωτερικό χώρο, δεν πρέπει να ανοίξει τα παράθυρα.
3: Ναι.
2: Πρέπει να μείνει με air conditioning και σε mode ανακύκλωσης και όχι του αέρα.
3: Για
2: όχι
3: πόση
2: με
3: διάρκεια αυτό που λέτε, δηλαδή για πόσες μέρες πρέπει να γίνει.
2: Κοιτάξτε να δείτε, οι κρίσιμες μέρες ήταν χτες και σήμερα. Αύριο θα είναι καλύτερα, αν βρέξει το βράδυ, προφανέστατα όλα αυτά αλλάζουν γιατί θα καθιζάνουν τα σωματίδια και το πρόβλημα θα μεταφερθεί στο έδαφος, προφανώς. Αλλά και άρα δεν θα υπάρχει ουσιαστικό πρόβλημα στην ατμόσφαιρα. Αλλά αν δεν βρέξει και παραμείνουμε σε αυτές τις συνθήκες και όσο διαρκεί, το θέμα είναι αν, κατά πόσο θα σβηστεί τελικά η φωτιά γρήγορα, δηλαδή σήμερα. Αν καταφέρουμε να τη σβήσουμε σήμερα, τότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα, γιατί ήδη υπάρχει μεταφορά του νεύρου αυτού και θα αρχίσει να διαχέεται και να μειώνει τις συγκεντρώσεις. Άρα λοιπόν για αυτές τις μία-δύο μέρες, εγώ θα έλεγα ότι είναι καλό να μείνει κανείς μέσα, να αποφύγει τις άσχημες μετακινήσεις. Αν πρέπει να μετακινηθεί, να φορέσει μάσκα υψηλής προστασίας, FFP2, FFP3, KN95, σαν αυτές που φορούσαμε στην COVID για πολύ καλή προστασία, άρα δεν φτάνουν οι χειρουργικές μάσκες. Αν δεν έχει κανείς air conditioning με μόδο ανακύκλωσης, να μην το χρησιμοποιήσει, να χρησιμοποιήσει για έναν ανεμιστήρα με ένα μπολ με παγάκια, με μεγάλο πόλεμο παγάκια μπροστά του, δίνει πολύ καλή ψήξη και πολύ καλή υγρασία στο σπίτι, που σημαίνει ότι είναι ακόμη και καλύτερο από το ερκοντήσιο στην
3: πραγματικότητα.
2: Άρα καλό είναι να αποφύγει λοιπόν την εισρωή αέρα από έξω. Και βέβαια, αν κάποιος έχει...
0: Λοιπόν, ο κύριος Δημοσένης Σαριγιάννης, ο καθηγητής περιβαλλοντικής μηχανικής, μας έδωσε κάποιες πληροφορίες ιδιαίτερα χρήσιμες, ειδικά για τους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εκεί στη Θεσσαλονίκη, μετά από αυτά που συνέβησαν χθες στο Ωραιόκαστρο. Είναι σε εξέλιξη. Καλά, είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, θα φαίνεται στο Ινώη, έτσι.
1: Ναι. Στο Ωραιόκαστρο είναι εντάξει. Στην Ινώη είναι, να δούμε τι θα γίνει. Εκείνη τα δύσκολα για σήμερα.
0: Α, μάλιστα.
1: Και αυτό που έλεγε και ο καθηγητής, υπήρχαν φωτογραφίες και τώρα. Έτσι μπορεί να τις δεις, αλλά το πρωί ήταν χαμός στο διαδίκτυο με το μαύρο καπνό. Αυτό που έλεγε νωρίτερα ο καθηγητής, πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης.
0: Ναι.
1: Τα λέω μαύρο, μαύρη μαυρούλα πλάκωσε.
0: Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα είμαστε σε επαφή. Έχουμε ημίχρονο της εθνικής, έτσι.
1: Κακή εθνική. Να καταλαβαίνω αυτό που είπες.
0: Εντάξει,
1: εγώ το συμμερίζομαι ότι δεν είναι,
0: το μαλακό
1: ότι δεν είναι η κανονική εθνική, αλλά δεν μπορεί να χάνεις ούτε από τη Ρουμανία ούτε από την Πορτογαλία συνέχεια, στην έδρα σου ειδικότερα με την Πορτογαλία.
0: Εντάξει, δεν είναι και η εικόνα, έτσι.
1: Δηλαδή, όταν, συνέχεια πίσω στο σκορ, σε όλο το πρώτο
0: μήκο. Όταν σε μια ολόκληρη περίοδο, δεύτερη περίοδο, έχει σημειώσει μόλις και μεταβίας 8 πόντους, 23-28 είναι πίσω η εθνική στο ημίχρονο. Εντάξει, τώρα δεν είναι εικόνα και είναι πολύ χαμηλή.
1: Είναι δεύτερης και τρίτης κατηγορίας πιο κάτω αυτές οι ομάδες για την Ελλάδα.
0: Ναι, ναι.
1: Ακόμη και με την υπάρχουσα σύνθεση.
0: Ναι. Όμως όπως βλέπεις...
1: Ναι, ναι, βεβαίως έτσι. Με τη Ρουμανία χάσαμε εύκολα εκτός έδρας.
0: Λοιπόν,
1: δεν αποκλειόμαστε για να καταλάβει ο κόσμος. Απλά παίρνουμε μαζί μας τις νίκες και τις ήττες. Οπότε είναι άλλο να πηγαίνεις με την Ισπανία που θα έχει 6-0 και άλλο εμείς 4-2. Για να πάμε την.
0: Αν νικήσουμε 4-2.
1: Εντάξει, λέω, ωραία, εγώ λέω το καλό σενάριο. Έτσι,
0: αν χάσουμε τρεις νίκες, τρεις ήττες. Είναι βαρύ για ένα τέτοιο όμιλο που αγωνίζεται το Μαυροβούνιο, η Πορτογαλία και η Ρουμανία μαζί με εμάς. Οπότε είναι ένα ζητούμενο. Θα συνδεθούμε και στο δεύτερο ημίχρονο με την ΕΡΤ 1 που μεταδίδει τον αγώνα της εθνικής μας ομάδας.

0: Λοιπόν, πριν πάμε σε διαφημιστικά και σήμα, να πούμε πέντε κουβέντες για το Μουντιάλ. Τι πέντε κουβέντες, εκεί θα επικεντρωθούμε από εδώ και πέρα. Καθώς έχουμε. Χθες λέγαμε πάντως για τον Μπόνγκα, από τη στιγμή που τον ζητάει ο Μπράντοβιτς. Μακάρι, είπε μακάρι. Αυτό το μακάρι ήταν αρκετό για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να κλείσει τον παίχτη και ο Μπόνγκα θεωρείται πλέον παίχτης του Παναθηναϊκού. Δεν υπάρχει ανακοίνωση. Και όλα τα σχετικά. Βλέπω τώρα εδώ, πριν πάμε στα μουντιαλικά, ότι ο Λουτσέσκου ανακοινώθηκε από την Ελ Σαντ στο Κατάρ.
1: Κάθομαι.
0: Ναι, κάθεσαι, καλά κάνεις.
1: Λέω για τα χρήματα που θα πάρει.
0: Ακριβώς. Θα εισπράξει 3,5 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Ήταν αδύνατο να μείνει στην Ελλάδα. Δηλαδή. Φτιάχνεις τα παιδιά των παιδιών σου.
1: Δεν ήταν μόνο αυτό. Φαίνονταν από την αρχή, από το τέλος της σεζόν, ότι κάπου χωρίζουν οι δρόμοι τους. Είτε ο ίδιος, είτε ο ίδιος ναι, ο ΠΑΟΚ.
0: Και άλλες φορές έχουν βρεθεί σε δύσκολες στιγμές και βλέπεις ότι έμενε.
1: Ναι, ναι, ναι. Τώρα νομίζω περνούσαν ημέρες και έδειχνε ότι θα σταματήσει η συνεργασία, θα τελειώσει η συνεργασία.
0: Λοιπόν, κατά τα άλλα, το παζλ της
1: φέρνει. Ένα χρόνο να δουλέψει, έτσι, σε διακόπτω, που έπαιρνε και πριν αρκετά χρήματα.
0: 3,5 εκατομμύρια ευρώ θα πάρει.
1: Το φιλό και πριν έπαιρνε, αλλά τώρα ένα χρόνο να δουλέψει.
0: Τα μισά έπαιρνε. Έπαιρνε τα μισά τον ΠΑΟΚ, παίρνει τα διπλάσια.
1: Όχι, λέω. Και πριν είχε ένα σεβαστό εισόδημα για όλους βάσει τους κοινούς νικρούς, αλλά τώρα είναι άχων.
0: Εντάξει, σε αυτές τις περιπτώσεις δεν κάνουμε σύγκριση με εμένα και με σένα. Κάνουμε σύγκριση με τους μεγάλους προπονητές.
1: Με τους ανάλογους, έτσι.
0: Εντάξει, τι να κάνουμε. Το παζ λοιπόν της προημιτελικής φάσης των νοκάουτ στο Μουντιάλ έχει αρχίσει και δημιουργείται ήδη και έχουμε ήδη το πρώτο ζευγάρι που θα αναμετρηθεί στη φάση των 8. Καθώς χθες στο Χιούστον το Μαρόκο υποχρέωσε τον Καναδά σε ένα οδυνηρό αποκλεισμό. Με ένα επιπληκτικό τρόπο και μια νίκη με 3-0. Ενώ έπειτα από ένα σκληρό παιχνίδι από πλευράς Παραγουάης, η Γαλλία νίκησε δύσκολα με 1-0. Μαρόκο και Γαλλία πλέον θα συναντηθούν στους 8 την 5η στο Foxborough στις 11 η ώρα το βράδυ. Είναι αυτό το παιχνίδι.

0: Βεβαίως η δράση συνεχίζεται και σήμερα, και όταν λέω σήμερα ενώ στις 11 η ώρα η Βραζιλία κόντρα στη Φουριόζα Νορβηγία του Έρικ Χάλαντ, ο οποίος σκοράρει σε κάθε αγώνα που αγωνίζεται. Βλέπω πολλά να γίνονται σε το συγκεκριμένο παιχνίδι, θα τα πούμε, και λέω σήμερα γιατί η αλήθεια είναι όταν αλλάξει η ώρα, ώρα Ελλάδας πάντα μιλάμε, στις 3 η ώρα τα ξημερώματα Δευτέρας λοιπόν, θα παίξουν στο υψόμετρο του Mexico City γηπεδούχος ομάδα του Μεξικού απέναντι στους Άγγλους. Οι νικητές αυτών των δύο ζευγαριών, Βραζιλία, Νορβηγία και Μεξικό, Αγγλία, θα συναντηθούν την Κυριακή στο Μαϊάμι, την επόμενη Κυριακή, ακριβώς μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή. Πάμε να ακούσουμε τα απαραίτητα που πρέπει να παίξει ο φίλος μας ο Χάρης Κουτουλογιάννης, υπουργιστικός όλων των ήχων, και αμέσως μετά εδώ πρόδεινη Μπαλαδόρη, μέρος δεύτερο, αλλά ουσιαστικά είναι, είμαστε ακόμα στην αρχή. Είπαμε, θα πάμε μέχρι τις 10.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.

0: Λοιπόν, βελτιώνεται η εικόνα στην Ινώη Μάνδρας από ό,τι μας ενημερώνει και το Earth News. Κανονικά η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Οδό Ελευσίνας Θηβών. Να, ένα θετικό στην όλη αυτή η κακοδαιμονία με τις πυρκαγιές. Επειδή αναφέρθηκα πριν πάμε ξανά στο Μουντιάλ, Δημήτρη, να πω για να καταλάβει και ο κόσμος τι γίνεται με αυτή την όλη ιστορία των προκριματικών του Μουντιάλ. Η Ελλάδα διεκδικεί το Μουντιάλ του μπάσκετ.
1: Του μπάσκετ. Ωραία, ναι, να μεταμπερδέψουμε. Ναι.
0: Σωστά. Η Ελλάδα διεκδικεί την πρόκριση στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 27, που θα γίνει στο Κατάρ από 27 Αυγούστου έως 12 Σεπτεμβρίου του 27, επαναλαμβάνω. Συνολικά θα διεξαχθούν 420 αγώνες παγκοσμίως και θα αγωνιστούν 80 ομάδες και από την Ευρώπη θα προκριθούν 12 από τις 32 που θα πάρουν μέρος στα προκριματική διαδικασία. Στην πρώτη φάση των προκριματικών σχηματίστηκαν 8 όμιλοι των 4 ομάδων. Στη δεύτερη προκριματική φάση οι ομάδες θα χωριστούν σε 4 νέους, αυτό που έλεγε ο Δημήτρης προηγουμένως, δεν θα καταλάβετε, μεταφέροντας όμως τα αποτελέσματα της πρώτης φάσης. Οι τρεις πρώτες ομάδες κάθε ομίλου θα αγωνιστούν στο παγκόσμιο αυτό πρωτάθλημα. Κύπελλο, να το διατυπώσω σωστά.

0: Υπολείπαμε τα χθεσινά. Καναδάς Μαρόκο 0-3, Παραγουάη Γαλλία 0-1. Θα συναντηθούν την Πέμπτη στις 11 η ώρα στο Foxborough. Σήμερα παίζουν στις 11 η ώρα Βραζιλία Νορβηγία. Και το ξημέρωμα της Δευτέρας στο Mexico City, το μεγάλο παιχνίδι Μεξικό Αγγλία. Όχι ότι το άλλο είναι μικρό μάτς, σπουδαίο μάτς. Είναι οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών θα συναντηθούν την Κυριακή στο Μαϊάμι στις 12, τα μεσάνυχτα μάλλον, να το διατυπώσω επίσης σωστά, τα μεσάνυχτα, δηλαδή Σάββατο προς Κυριακή. Να πω γρήγορα και τα υπόλοιπα ζευγάρια της φάσης των 16. Δευτέρα 10 η ώρα το βράδυ, Ισπανία-Πορτογαλία, σπουδαία αναμέτρηση και αυτή. Στον Ντάλλας θα γίνει αυτό το παιχνίδι και τα ξημερώματα της Τρίτης στο Σιάτλ, Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες. Την Παρασκευή στο Ινγκλεγουντ, εκεί θα συναντηθούν οι νικητές των δύο αυτών ζευγαριών. Την Τρίτη στις 7 η ώρα το απόγευμα, Αίγυπτος-Αργεντινή, και στις 11 Ελβετία-Κολομβία, επίσης πολύ σημαντικό παιχνίδι και αυτό. Χθες ο Εμπαπέ ήταν η αρχή και το τέλος της εθνικής Γαλλίας, που τα χρειάστηκε, Δημήτρη, βλέπουμε και την αναμέτρηση παρέα. Δυσκολεύτηκε
1: πολύ ξύλο όμως, έτσι είναι, τα λέμε όλα
0: αυτά. Εντάξει, πολύ ξύλο, δηλαδή από την πλευρά της Παραγουάης, ότι πραγματικά έχω την εντύπωση ότι εντάξει, δεν πήγε να παίξει ποδόσφαιρο, να βάλει την μπάλα κάτω και να παίξει ποδόσφαιρο. Έπαιξε αυτό που της αρέσει, αυτό που ξέρει να παίζει.
1: Εντάξει.
0: Κλωτσοπατινάδα κοινώς, να το πούμε και πιο λαϊκά και κατανοητά. Έχει ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, το δεύτερο ημίχρονο δηλαδή, στο κλειστό Σανελ Αρίνα, εκεί όπου η Ελλάδα υποδέχεται την Πορτογαλία προκριματικά παγκοσμίου κυπέλου. 23-28 είναι πίσω η εθνική μας, είναι μπροστά η Πορτογάλη. Τελικά ο Μέση σημείωσε αυτό το γκολ και έσπασε και ακόμη ένα κοντέρ που λένε. Πρώτα απ' όλα έφτασε στα 7 γκολ στη φετινή διοργάνωση και έπιασε και τον Λιονέλ Μέση στην κορυφή, τον πρώτο σκόρερ. Ο Μέση, ο οποίος συνολικά έχει 20 γκολ, ο Εμπαπέ είναι στα 19, έτσι. Είναι πολύ μεγάλο το επίτευγμα. Έχουν περάσει και οι δύο πλέον, το Μίροσλαβ Κλόζε που είχε 16, το Ρονάλντο που είχε 15, το Γκέρτ Μίλερ με 14 και λέω το Ρονάλντο το Βραζιλιάνο, ενώ ο Κριστιάνο Ρονάλντο βρίσκεται στην 9η θέση της σχετικής λίστας με 11 γκολ. Βέβαια η διαφορά ανάμεσα στο Μέση και στον Εμπαπέ έγινε στο ότι ο Αργεντινός έχει πετύχει 20 γκολ στα 6 τουρνουά που έχει πάρει μέρος στο Παγκόσμιο Κυπέλλον, ενώ ο Γάλλος είναι το τρίτο του αυτό και είναι μόλις 27 ετών. Και έτσι όπως εξελίσσεται το ποδόσφαιρο, βλέπουμε ότι παρατείνεται η περίοδος δράσης των ποδοσφαιριστών, ενεργής δράσης εννοώ ποδοσφαιρικά, και δεν ξέρουμε και αν έχει ακόμα δύο, αντί για δύο, να έχει και τρίτο παγκόσμιο κύπελο ο Εμπαπέ, οπότε καταλαβαίνετε πού θα φτάσει. Έτσι,
1: έχει, νομίζω είναι, ακόμα είναι
0: 27, 27 είναι, έτσι όπως λέω, ιατρικά και τεχνολογικά, έτσι όπως έχουν γίνει τώρα πλέον.
1: 10 χρόνια έχει, τουλάχιστον δύο.
0: Οι αθλητές και ο Σκαρί και με την ιατρική και φαρμακευτική υποστήριξη, αλλά και την τεχνολογία γενικά, φτάνουν μέχρι τα 40 τους.
1: Τους είπα βαρεθεί. Φτάνει ρε παιδάκι μου, δεν θέλω να παίξω 35.
0: Ρονατίνο, όπως είπε, βλέπει 20 λεπτά, σηκώνεται και φεύγει. Στέρα βαριέται να δει περισσότερο ποδόσφαιρο. Κορεσμός. Για κάποιους είναι κορεσμός. Για κάποιους είναι πάθος, είναι αγάπη. Είναι κάτι το οποίο δεν πρόκειται να τελειώσει ποτέ. Χθες όμως είχαμε και έναν πρωταγωνιστή, ένας τερματοφύλακας, γιατί πολλοί τερματοφύλακες είναι πρωταγωνιστές. Στον Χιλ, ένα παιδί, πραγματικά αναφέρομαι στον τερματοφύλακα της Παραγουάης, ο οποίος πραγματικά έχει μια τρομερή ιστορία. Είχε σκοπό να σταματήσει μέχρι και τον αθλητισμό και έχει πουλήσει όλα του τα μετάλλια και ό,τι είχε και δεν είχε για να βοηθήσει το παιδί του σε μια πολύ δύσκολη περίοδο της ζωής του, όλης της οικογένειάς του. Και αυτό το παιδί, ο Χιλ, πραγματικά είναι συγκλονιστική ιστορία του και αξίζει τον κόπο, έτσι, να γίνεται ιδιαίτερα αναφορά σε αυτούς τους σπουδαίους λέει και ο προπονητής του Γκουστάβο Αλφάρο, είπε ότι παλαιότερα ο Γκαλάρσα, όπως το λένε, δεν μπορούσε να παίξει στη River, αλλά μπορεί να αγωνιστεί απέναντι στη Γερμανία και τη Γαλλία. Είχε πολλά προβλήματα και ο Χιλ χρειάστηκε να πουλήσει τα ρούχα του για να σώσει τη ζωή της κόρης του, όπως λέει. Ποια ομάδα στον κόσμο δεν θα ήθελε έναν τερματοφύλακα σαν αυτόν? Ήθελα να κάνω μια επανάσταση στην Παραγουάη, είπε ο Αλφάρο. Θα μπορούσε να το πετύχουμε μέσα από το παγκόσμιο κύπελο. Ήθελα να φτάσουμε πιο μακριά. Ήταν κάτι που το ένιωθα μέσα μου. Οπότε θα πεθάνω με αυτό το πόνο, είπε ο προπονητής.
1: Υπερβολές, έτσι.
0: Ναι, υπερβολές, αλλά η αλήθεια είναι ότι και αγωνιστικά ήταν ιδιαίτερα υπερβολική η Παραγουάη με το πάθος και τον εύρο που έβγαλε. Γιατί άλλο να παθιάζεσαι, άλλο να είσαι. Πώς να το πω, να παίζεις αντιαθλητικά. Έτσι.
1: Μεταλέσαμε και χθες όμως σε αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει κάποιος
0: που πρέπει να προστατεύσει το ποδόσφαιρο, ναι, και την ομάδα.
1: Ο διαιτητής,
0: ο οποίος ήταν πάρα πολύ κακός. Ανεκτικός, θα έλεγα, και απέναντι σε αυτούς
1: τους δύο κάρτες στους Γάλλους.
0: Που... δύο ή τρεις κάρτες.
1: Ναι, ναι, ωραία.
0: Πάντων,
1: εγώ λέω...
0: μία στους έβγαλε στους Παραγουανούς και έκαναν συνολικά 50 φάουλ και τα εκτός φάσης ήταν.
1: Αλλά για τόσο, φάουλ, όχι φάουλ. Έτσι,
0: μιλάμε τόσο, για εντάξει, ναι, αρκετά.
1: Αγκονιές, σκληρά μαργαρίσματα. Όποιος έβλεπε ή θα δει στιγμιότυπα Πέτρο Μπαπέ να γελάει, τον Μπαπέ, όχι που ξεκαρδίστηκε στα γυαλιά. Με την αντιμετώπιση που είχε από τους αντιπάλους του.
0: Και επειδή σας πάμε από το ένα θέμα στο άλλο, και δεν έχει καμία σημασία, επικαιρότητα είναι και τρέχει. Είχαμε ένα επεισόδιο στον πάγκο της Εθνικής, και όταν λέω επεισόδιο, δεν είναι ακριβώς επεισόδιο. Είχαμε ένα στιγμιότυπο, ακόμη πιο σωστά, εκνευρισμένο στον πάγκο της Εθνικής, ένα time out, ο προπονητής της Εθνικής, ο Βασίλης Πανούλης, πέταξε το. Πώς το λένε αυτά που κρατάνε στα χέρια τους, τέλος πάντων, και κρατάνε
1: το
0: μπλοκάκι του στο έδαφος, και γύρισε και τους είπε, άντε σαν να το πω εγώ το αντίθετο, κατουρημένοι παίζετε, δεν πω τίποτα πιο χοντρό και στον αέρα, δείχνοντας ότι δεν παίζουν καλά και εκφράζοντας έτσι το παράπονο προς τους διεθνείς. Γιατί είπαμε, το είπες και εσύ προηγουμένως, okay, είναι το τέλος της σεζόν, είναι κουρασμένοι, είναι αυτό, είναι και το άλλο, αλλά είναι αδιανόητο να απέρατε σε μια Πορτογαλία η οποία μπασκετικά έχει κάνει βήματα σημαντικά, αλλά μη τι άλλο, δεν έχουν κάτι σπουδαίο να επιδείξουν οι Πορτογάλοι, οι οποίοι πάλι σκόραραν και έχουν κάνει το σκορ 32-28.
1: Ακόμη και να το πάρω, να κάνω μια αντίστοιχη ποδοσφαιρική, είμαστε καλύτεροι αντίστοιχα ποδοσφαιρικά σχέση με την Πορτογαλία σχέση με τον μπάσκετ. Δηλαδή στο ποδόσφαιρο υπερδύναμη είναι η Πορτογαλία και εμείς απλά μια καλή ομάδα. Εδώ δεν είναι καλή ομάδα η Πορτογαλία, καλή ομάδα. Υπάρχει χάσμα μπασκετικό Ελλάδας και Πορτογαλίας. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν γκρινιάζει άλλο.
0: Εντάξει, τώρα.
1: Δεν γκρινιάζει άλλο, εντάξει.
0: Δεν αλλάζει το.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε το πολύ μεγάλο παιχνίδι της Βραζιλίας με την Νορβηγία, με ένα Χάλαντ ο οποίος έχει σημειώσει δεκάδες γκολ με πολύ λιγότερες συμμετοχές από τα γκολ που έχει σημειώσει. Είναι σε μια τρομερή κατάσταση, ενδεχομένως είναι και μια από τις καλύτερες περίοδους της καριέρας του, που έτσι και αλλιώς κάθε περίοδο είναι και καλός, αλλά φανταστείτε τώρα τι γίνεται απέναντι στη Βραζιλία. Θεωρώ ότι κινδυνεύει η Βραζιλία από τους Νορβηγούς. Υπάρχει πρόβλημα. Ο Καρλο Αντσελότι βεβαίως δείχνει κρατάει το στυλ του, να το πω έτσι, και προσπαθεί να είναι σοβαρός για να μην ξεφύγει η κατάσταση, γιατί από εδώ και πέρα είναι όποιος μένει έξω πάει και στο σπίτι του, οπότε δεν είναι όποιος δηλαδή χάνει πάει και στο σπίτι του.
1: Και άλλο είναι, sorry, σε διακόπτω, άλλο να πάει σπίτι η Νορβηγία.
0: Και άλλο
1: τώρα,
0: είναι η Βραζιλία.
1: Βραζιλία.
0: Βεβαίως έχουμε συνηθίσει τους Βραζιλιάνους πλέον να μένουν έξω. Να θυμίσω ότι το 2002 στο παγκόσμιο κύπελο που το κατέκτησαν, την τελευταία φορά που το κατέκτησαν το πέμπτο αστέρι που έραψαν στη φανέλα τους, οι Βραζιλιάνοι δεν αντιμετώπισαν καμία ευρωπαϊκή ομάδα παρά μόνο στο τελικό τη Γερμανία. Εκεί όπου όντως ήταν και καλύτεροι και νίκησαν και 2-0. Στην πρώτη συνάντηση Γερμανία-Βραζιλία στην ιστορία. δεν είχαν ξανασυναντηθεί πριν. Συναντήθηκαν για πρώτη φορά στο τελικό του 2002. Δύο κολοσσοί.
1: Σπάνιο αυτό, έτσι.
0: Ναι, κολοσσοί.
1: Γιατί είναι σε όλα τα μοντιάλ, γι' αυτό λέμε ότι είναι σπάνιο.
0: Γιατί τα χιαστή και οι κληρώσεις με εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά ήταν τέτοιες που δεν τους έφεραν αντιμέτωπους αυτούς τους κολοσσούς. Όμως από το 2002 και μετά, και αυτό το τελικό απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα και απέναντι στην Γερμανία, οι Βραζιλιάνοι έχουν υπαστεί συντριβές, και λέω συντριβές όχι σε σκορ μόνο, αλλά κυρίως οδυνηρούς αποκλεισμούς μόνο από ευρωπαϊκές ομάδες. Όταν πέφτουν πάνω σε ευρωπαϊκή ομάδα μένουν έξω. Και εξηγώ. Το 2006 στη Γερμανία έμεινε εκτός συνέχειας από τη Γαλλία στα προημιτελικά. Να θυμίσω, η Γαλλία έπαιξε και τελικό με την Ιταλία, έτσι, με την κουτουλιά του Ζιντάν τότε στο Ματεράτσι. Το 2010 στη Νότια Αφρική η Ολλανδία την πέταξε εκτός στον ίδιο γύρο, δηλαδή στα προημιτελικά, ενώ το 2014 που η Βραζιλία φιλοξενούσε και το παγκόσμιο κύπελλο, στον ημιτελικό υπέστη ένα διασυρμό 7-1 από τη Γερμανία. Το θυμάστε αρκετοί. Στη Ρωσία το 2018 αποκλείστηκε από το Βέλγιο επίσης στα προημιτελικά, ενώ και στο προηγούμενο Μουντιάλ στο Κατάρ έμεινε εκτός πάλι στα προημιτελικά, αυτή τη φορά από την Κροατία, που θυμίζω ότι έφτασε ημιτελικά και πήρε και έπαιξε και μικρό τελικό. Στα πέναλτι μάλιστα αυτή τη φορά οι Βραζιλιάνοι έμειναν έξω. Και πλέον περιμένουμε να δούμε αν αυτό το αρνητικό σερί των Βραζιλιάνων θα σπάσει ή αν η Σελεσέο θα επιστρέψει και πάλι νωρίς στο σπίτι. Πιστεύω πολύ στον Αντσελότη, αλλά είναι και μια παράδοση την οποία πρέπει να την τονίσουμε, γιατί η Βραζιλία να την πέφτει πάνω σε ευρωπαϊκή ομάδα και μάλιστα
1: καλή,
0: υποφερτή, δεν λέω την καλύτερη,
1: εντάξει, λέω ότι είναι,
0: δεν έπεσα πάνω στους Ισπανούς των τελευταίων ετών. Ναι, θέλω να πω, εντάξει, έπεσα πάνω στη Γερμανία που μετά το κατέκτησα κιόλας, έτσι. Εν πάση περιπτώσει, το Βέλγιο, το πολύ καλό Βέλγιο, την Κροατία την πολύ καλή, την Ολλανδία που πάντα είναι υπολογίσιμη. Το 10 η Ολλανδία, να θυμίσω ότι έπαιξε τελικό, έτσι, έπαιξε τελικό με τους Ισπανούς, το πήραν οι Ισπανοί το πρώτο τους. Και απέναντι στη Γαλλία δεν είναι αμυντικές ποσότητες, ήταν καλές ομάδες, αλλά βλέπεις όταν βλέπουν Ευρωπαίους, κολλάνε, ειδικά σε νοκάουτ παιχνίδια. Οπότε έχει και αυτό μια σημασία που πρέπει να προσέξουν πάρα πολύ οι Βραζιλιάνοι. Τους περιμένω τελείως διαφορετικούς από τα άλλα παιχνίδια, γιατί με τον τρόπο που αγωνίζονται δεν ξέρω αν οι Νορβηγοί τους δώσουν το δικαίωμα να κάνουν το παιχνίδι τους. Αρχίζει και ξεφεύγει το σκορ. Ελλάδα 30, Πορτογαλία 41, 3 και 54 πριν αποτελείξει τη τρίτη περίοδου.

0: Ακούτε ελληνική ραδιοφωνία, ακούτε Art News Radio 105,8. Λοιπόν, στο Art News είναι ο διευθυντής ερευνών από το Ασθενοσκοπείο Αθηνών, ο κύριος Κώστας Λαγουβάρδος, και καλό είναι να πάρουμε μια γεύση, να δούμε τι μας λέει για ποιες περιοχές πρέπει να μείνουν σε αυξημένη ετοιμότητα. Αναφερόμαστε φυσικά στις πυρκαγιές σε Ωραιόκαστρο και Ινώη Μάνδρας. Πάμε να ακούσουμε. Πάμε να συνδεθούμε εδώ με το Art News.
1: Λοιπόν, εδώ επικεντρώνεται αυτή τη στιγμή όλη η δράση της πυροσβεστικής.
0: Είναι ο Γιώργος Κοβός τώρα στο ρεπόρτερ μας.
1: Δείχνει ο Αλέξο Πόνσε. Όπως βλέπουμε, ακριβώς στην κορυφή του λόφου εμφανίζεται μαύρος καπνός. Φαίνεται ότι εκεί υπάρχει ουσιαστικά φωτιά που καίει ακόμη. Οπότε όλα τα εναέρια μέσα περνούν αναδιαστήματα και ρίχνουν νερό σε αυτό το σημείο εκεί. Όπως και εδώ κάτω, οι επίγειες δυνάμεις ανεφοδιάζονται για να φύγουν στη διασταύρωση, σε αυτό το σταυροδρόμι που βρισκόμαστε εμείς εδώ. Αυτό που βλέπετε εδώ μπροστά μας είναι ένα σταυροδρόμι που ανεβαίνει επάνω στο συγκεκριμένο σημείο. Συνεχώς τα οχήματα της πυροσβεστικής κατεβαίνουν εδώ, ανεφοδιάζονται και στη συνέχεια ανεβαίνουν ξανά επάνω σε αυτό το σημείο. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός των δυνάμεων της πυροσβεστικής που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή. Είναι 210 πυροσβέστες και τα εναέρια μέσα συνεχίζουν σε μια ίστατη προσπάθεια λίγο πριν πέσει το φως της μέρας για να κάνουν ό,τι μπορούν, ούτως ώστε να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις φλόγες. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, 19 αεροσκάφη, 9 ελικόπτερα. Τα αεροσκάφη πηγαίνουν και ανεφοδιάζονται συνήθως στον κόλπο της Ελευσίνας, ενώ τα ελικόπτερα πηγαίνουν και ανεφοδιάζονται σε δεξαμενές του Δήμου Μάνδρας, σε διάφορα που υπάρχουν διάφορα σημεία. Στο σημείο που είχαμε δει πολλά ελικόπτερα να ανεφοδιάζονται σε απόσταση 300-400 μέτρων από εκεί. Ναι. Είμαστε λίγο έξω από τον οικισμό Θέα, είναι πολύ κοντά στο Καραούλι. Μιλάμε για έναν οικισμό ο οποίος είχε αντιμετωπίσει προβλήματα με προηγούμενη πυρκαγιά το 2021, όπως μας είπαν οι κάτοικοι. Αυτή τη στιγμή οι κάτοικοι, οι άνεμοι, φυσούσαν πολύ δυνατά την ώρα που ανεβήκαμε στο συγκεκριμένο λόφο του οικισμού, πάνω από τον οικισμό Θέα. Και μάλιστα η διεύθυνση του ανέμου ήταν βορειοδυτική, που σημαίνει ότι έσπρωχνε ουσιαστικά τη φωτιά με κατεύθυνση προς τον οικισμό Θέα. Όμως από ένα σημείο και μετά άλλαξε λίγο η κατεύθυνση, έγινε βόρειο-ανατολικός ο άνεμος και αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχει κοπάσει εντελώς. Δεν υπάρχει άνεμος, τουλάχιστον στο σημείο που βρισκόμαστε εμείς εδώ λίγο μετά το Καραούλι, επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει άνεμος αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνουμε βέβαια ότι μέσα η φωτιά δημιουργεί και ένα δικό της κλίμα, όπως είναι γνωστό το γνωστό μικροκλίμα της φωτιάς.
2: Παρ' όλα
1: αυτά όμως είναι πολύ καλύτερη εικόνα από άψη ανέμων.
2: Αυτό είναι πραγματικά το παρήγορο στοιχείο εδώ, ναι, σε αυτή τη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε, για να μπορούμε να μιλάμε έτσι για μια τάση τουλάχιστον.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Πήραμε μια γεύση και το τι γίνεται εκεί στην ΝΟΑ από τον Γιώργο Κοβό, τον συνάδελφο, ο οποίος βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Για έκανα ανακοίνωση στα φιλικά της παιχνίδια, Δημήτρη. 12 Ιουλίου με την Der Grasp, με πίσω τέλος. 15 Ιουλίου με τη Φύτεσε, με τη Χρόνικε στις 18, κάθε τρεις μέρες δηλαδή θα έχει φιλικό. Στις 26 Ιουλίου με την Τσβόλε, με τη Samsunspor στις 29 Ιουλίου και 2 Αυγούστου, την τελευταία μέρα δηλαδή
3: της παραμονής στην Ολλανδία.
0: Ναι, κοιτάζω, θα παίξει με τη Σέντι Βέιντεν, αλλά κοιτάζω γιατί θα μάθει τον αντίπαλό της 3 Αυγούστου. Αναφέρομαι στα play-offs, εννοείται το Champions League AEK, σε περίπτωση να θυμίσω αποκλεισμού από τα play-offs του Champions League, θα υποχωρήσει, θα αγωνιστεί στο Europa League.
3: Φέτος πήγανε όλη η Ολλανδία, έτσι, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, νομίζω όλοι τους. Βασικό στάδιο Ολλανδία.

Σας έλεγα για το μπάσκετ και τα προκριματικά προηγουμένως. Να πάω σε άλλη μια ειδήση πάλι. Γιατί ο Σεγγέλη έκανε απίστευτα πράγματα από ό,τι βλέπω εδώ. Σημείωσε 37 πόντους με τρομερά στατιστικά. Έπαιξε 44 λεπτά και λέω 44 γιατί το παιχνίδι με την Ισπανία κρίθηκε στην παράταση και ενώ ήταν πίσω στο σκορ 20 λεπτά, δηλαδή 13 λεπτά μάλλον πριν από την λήξη, με 21 πόντους κατάφερε, ισοφάρισε και πήρε το παιχνίδι τελικά 91-89 και με αυτό το 3 στα, μάλλον τις 3 νίκες και 3 ήττες παίρνει το εισιτήριο για την επόμενη φάση Γεωργία του Σεγγέλια, του σπουδαίου αυτού μπασκετμπολίστα, και θα παλέψει για την πρόκρισή της στην επόμενη φάση για να πάει αυτή στο Κατάρ. Να συνδεθούμε πάλι, όχι πάλι, να συνδεθούμε τώρα με την ΕΡΤ 1, Χάρη Κουτουλογέννη, για το παιχνίδι της Εθνικής με την Πορτογαλία. Είμαστε στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Το σκορ είναι 40-50 υπέρ των Πορτογάλων.

0: να συνδεθούμε με την ΕΡΤ 1 για να ακούσουμε τι γίνεται με την Εθνική.
1: Τώρα χρειάζεται και ομάδα μια καλή άμυνα και μια καλή επίθεση για να αρχίσει να μπαίνει η πίεση του σκορ και της μείωσης διαφοράς Πορτογάλους. Δεν άλλος και πιο εμπειρή ομάδα του κόσμου πάνω σε αυτό, αλλά αυτό προϋποθέτει τώρα μεγάλα πράγματα από εμάς. Λοιπόν, από 5 φάουλ κάθε ομάδα, άρα στην αλήθεια της ανθρωπίας, είναι άστοχη η πρωτοβόλη. Άλλη μια καλή είδηση, Λισμπόα, όπου είσαι αστοχή. Μία στις τρεις, ήταν ο Γκόμες. Ήταν τεχνική ποινή από τη διαμαρτυρία του Τολιόπουλου και τώρα Λισμπόα κατεβάζει την παράγεια στους Πορτογάλους. Τολιόπουλος πάνω του. Λισμπόα είναι πολύ εκπληκτικός. Εδώ βλέπετε. Pocket pass στο ψηλό, ξανά Λισμπόα, πάλι τον μπορεί ο Τολιόπουλος και πάλι ξεχύει ο Λισμπόα. Δεν βγαίνει αυτό το μαρκάρισμα. Δεν βγαίνει το μαρκάρισμα του Τολιόπουλου στο Λισμπόα. 42-53. Τρίτη φορά στο σύν 11 η Πορτογάλη. Σαμπούρης για το πίκο. Δεν πιστεύει. Τολιόπουλος, σάρι για τρεις. Ούτε τώρα, βλέπει την μπάλα ο Μπρίτο, ψηλά. Μπρίτο μπερδεύεται, σουτάρει, αστοχή ευτυχώς. Τέλος δεκαλέπτου. Ελλάδα-Πορτογαλία 42-53 και πάμε σε Grand Union Finale. Πάμε σε μια.
0: Λοιπόν, η Εθνική είναι 10 πόντους πίσω στο φινάλε της τρίτης περίοδου. Ακούσαμε τη μετάδοση από την ΕΡΤ 1. Εμείς να κάνουμε και το δικό μας time out. Είμαστε στο ημίχρονο της σημερινής αναμέτρησης. Ακολουθεί ο Γιώργος Χαριωτάκης με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά εδώ για το δεύτερο ημίχρονο και με σύνδεση Ηνωμένες Πολιτείες. Θα πούμε στο δεύτερο ημίχρονο περισσότερο.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Με καλύτερη εικόνα και χωρίς ενεργό μέτωπο παρουσιάζεται λίγο πριν το τελευταίο φως της ημέρας η εικόνα της πυρκαγιάς στην Ινώη. Πύρινες εστίες εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της φωτιάς στο Πευκό Δάσος. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είχαμε ένα καλό χρονικό παράθυρο καθώς σκόπασαν οι άνεμοι. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη τώρα, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να επιχειρούμε σε αρκετές μικροενεργές εστίες φωτιάς και κύριο μέλημά μας είναι να μην παραμείνει καμία. Θέλουμε να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα με αυτή τη φωτιά, δήλωσε πριν από λίγο στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος, υπογραμμίζοντας ότι όλη τη νύχτα η περιοχή θα χτενιστεί από δασοκομάντος. Ανέφερε ακόμη ότι στην επιχείρηση διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών συνδράμουν μηχανήματα έργου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ευχαρίστησε τις εθελοντικές ομάδες για την προσφορά τους. Αυτή την ώρα επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας, ενώ ρήψεις από αέρος κάνουν περιοδικά 19 αεροσκάφη και 10 ελικόπτερα, εκ των οποίων 2 για τον συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας, καθώς και μηχανήματα έργου τα οποία ενεργούν για την διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3.30 μετά το μεσημέρι στη θέση Σφάκα, σε σημείο με ξερά χόρτα στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Στιβών και πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας παρθένο δάσους. Για τη διερεύνηση των αιτίων της πυρκαγιάς έχει μεταβεί στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής. Για το εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, είπε ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο, το οποίο προπορευόταν και το είδαν.

0: συνελήφθη ως υπαίτιος της πυρκαγιάς μετά την εμφάνιση του ενώπιον της εισαγγελέα, η οποία διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από την πυροσβεστική. Στη Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Συνολικά, 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές, οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Σε 4 συλλήψεις προχώρησαν τα ανακριτικά κλιμάκια της πυροσβεστικής για εκτέλεση θερμών εργασιών σε υπαίθριους χώρους στην Αττική κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας. Οι 2 από αυτές πραγματοποιήθηκαν στον Διόνυσο και οι άλλες 2 στο Κοροπή. Όπως εξαρθρώθηκε η 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός στο κυριακάτικο μήνυμά του με αφορμή την φωνική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εξέφρασε την απερίφραστη καταδίκη του για την επίθεση, τονίζοντας ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη. Υπογράμμισε ακόμη ότι κανένα ιδεολογικό πρόσημα δεν μπορεί να δικαιολογήσει μια δολοφονική ενέργεια, ενώ σημείωσε πως η κυβέρνηση δεν πρόκειται να υποχωρήσει από την πολιτική αντιμετώπιση της ανομίας παρά τις αντιδράσεις που, όπως είπε, προκαλεί η εφαρμογή του νόμου. Αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Η Γαλλία προετοιμάζεται για το τρίτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού, το οποίο θα επηρεάσει μεγάλο μέρος της χώρας. Στην νοτιοδυτική Γαλλία, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν ήδη κάνει την εμφάνισή τους από σήμερα. Οι μετεωρολόγοι εκτιμούν ότι το επεισόδιο θα κρατήσει περισσότερο από τα προηγούμενα λόγω της παραμονής του θερμικού θόλου σε συνδυασμό με τις υψηλές θερμοκρασίες της θάλασσας.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 10, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8. Τετάρτη 8 Ιουλίου. Η Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και η Χοροδία της ΕΡΤ στον προαύλιο χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών σε μια υπέροχη καλοκαιρινή συναυλία. Θα ακουστούν τα 12 νησιακά και μικρασιατικά τραγούδια για χοροδία του Γιάννη Κωνσταντινίδη, καθώς και η Συμφωνία Αριθμός 8 του Αντωνίν Τβόρζακ. Εθνική Συμφωνική Ορχήστρα και Χοροδία της ΕΡΤ. Διεύθυνση χοροδίας Μιχάλης Παπαπέτρου. Διεύθυνση ορχήστρας Μιχάλης Οικονόμου. Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών. Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
2: Earth News Radio 105,8.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα Earth News 105,8, τους μπαλαδόρους της Κυριακής, με μπασκετάκι, άλλο ένα πικοντό στο Κάλι Μπάρμπαρο και ποδοσφαιράκι λίγο πιο αργά, έτσι, να πέσει η δημοκρασία. Για αυτά και για πολλά άλλα, έτσι, θα ταξιδέψουμε μέχρι τη Νέα Υόρκη, ωραίο ταξιδάκι. Πάμε στον Πέτρο Παυλογεννίδη, έτσι, ανταποκριτή της ΕΡΤ, να μιλήσουμε έτσι για μπαλίτσα. Καλησπέρα, Πέτρο.
1: Παιδιά, πολύ ερωτικό τραγούδι, κύριε Τάσο, δική σου επιλογή, είμαι σίγουρος,
0: έτσι. Το Τάσο είναι το τραγούδι, ναι, ναι, ναι.
1: Βεβαίως.
0: Τι λέει το τραγούδι, ότι είναι ερωτικό πολύ και είναι δική σου επιλογή.
2: Ξέρεις, έχω επηρεαστεί από μια είδηση που έχει κάνει το γύρο του διαδικτύου, που δεν έχει σχέση με το Μουντιάλ, αλλά έχει να κάνει με τον έρωτα. Και Πέτρο, θα στο μεταφέρω τώρα, γιατί μπορεί εκεί πέρα που είσαι να μην το έχεις καταλάβει. Έγινε ένα απίστευτο περιστατικό σε ένα γάμο στο Κοροπή σήμερα.
0: Στο Κοροπή, νόμιζα να έλεγε το Βιάγκρα.
2: Όχι, όχι, αυτό το Βιάγκρα θα τα ξέρει αυτά. Αλλά δεν είναι. Λοιπόν, την ώρα που γινόταν ο γάμος, τέλος πάντων, και πήγαν μετά τις διαδικασίες, δεν τις θυμάμαι, έχουν περάσει και χρόνια από τότε που εγώ έχω παραστεί σε αυτή τη διαδικασία. Τέλος πάντων, και με τα Στέφανα, κάτι πήγε να πει ο πατέρας εκεί πέρα που έκανε το μυστήριο. Ξαφνικά σηκώθηκε, έφυγε από τη θέση της η Κουμπάρα, 31 ετών, και φίλησε στο στόμα τον τον παπά, ο οποίος είναι 53 ετών. Κανείς δεν. Φυσικά σοκαρίστηκε ο πατέρας και μάλιστα διέκοψε και τη τελετή, λέει δεν είναι δυνατόν. Κανείς δεν έχει καταλάβει για ποιο λόγο έγινε αυτό. Η κοπέλα δεν ήταν. Ήταν σε μια κατάσταση έτσι ζώρικη, δύσκολη. Διεκόπη, την βγάλαν έξω από τον ναό, σε έδωσαν νερό να συνέλθει. Κανείς δεν έχει καταλάβει τι γίνεται. Ερωτικό είναι και αυτό, γι' αυτό και το είπα. Τώρα είπα και εγώ το.
0: Τελικά ξέρουμε τι έγινε, όχι.
2: Δεν ξέρουμε ρεπορτάζ περισσότερο. Έπρεπε να κάνουμε δουλειά εδώ. Έπρεπε να βγάλουμε τον Πέτρο, τον Παυλογεννίδη.
0: Με ξενέρωσε. Πέτρο, με ξενέρωσε. Περίμενα κι εγώ.
2: Μα έχει ξανασυμβεί αυτό, δεν έχω δει.
0: Όχι, αλλά περίμενα συνέχεια, ρε παιδάκι μου, τι έγινε.
2: Δεν ξέρω αν είχαν.
0: Αν αλλάξανε Instagram και τέτοια. Αστείευομαι. Ναι,
2: αλλά.
1: Αποβλήθηκε πάντως αυτή σίγουρα.
2: Ναι, πήρε κόκκινη κάρτα. Ενώ χθες ο διαιτητής πάντως την Παραγουάη ούτε μία κόκκινη, έτσι. Ούτε μία.
1: Μέχρι και το γήπεδο οργώσανε σε μια δόση στο πέναλτι.
0: Με το ζόρι έδωσε κάρτες κίτρινες. Μία κάρτα έδωσε ή καμία τώρα. Αυτό δεν είμαι σίγουρος αν έδωσαν. Ναι, μία ή καμία.
1: Καμία.
0: Καμία, ναι. Καμία. Γιατί ξέρεις τι είναι, εχθές, όταν τελείωσε το παιχνίδι, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση, εγώ δεν είδα κάρτα, αλλά νομίζω έδωσε η FIFA κάρτα. Νομίζω, έτσι. Εγώ με τα μάτια μου δεν είδα κάτι στο παιχνίδι, αλλά όταν τελείωσε ο αγώνας, έδειχνε για Παραγουάη μία κίτρινη και μου κάνει εντύπωση. Που βγήκε.
1: Μπορεί να ήταν σε κάνα μπάγκο.
0: Ναι, μπορεί. Ναι, ναι, ναι.
1: Στη διαδικασία πάντως όχι.
0: Ναι, έτσι όπως το λες.
1: Μας έκανε εντύπωση, δηλαδή, φοβερό. Την πήραν οι Γάλλοι που προσπάθησαν να παίξουν από εδώ στην Κεντρική Παραγουάη τώρα. Δεν ήταν για καμιά ομάδα που δεν έχει και την κλωστιά στο αίμα της λίγο, έτσι. Να τα πούμε και αυτά.
2: Ναι, καμία κάρτα σωστά τα λάθη. Πήρε ο Παρκολά, πήρε ο Κονέ, πήρε ο Λίσε.
0: Μόνο εγώ θα περνάω και εγώ στο τέλος, έτσι από εδώ.
1: Αρκεί να μην είσαι ο Παραγωγός στην Ειδή Παραγωγή.
0: Ναι.
2: Αυτό γιατί λες να έγινε, ήταν κακός ο διαιτητής ή.
1: Μα, κοίτα να σου πω κάτι, δεν ξέρω. Γενικά με τις κάρτες στο Παγκόσμιο Κύπελλο δεν το έχουν και πάρα πολύ. Δεν τη δίνουν δηλαδή.
2: Ενώ ξεκίνησε με τρεις κόκκινες κάρτες το πρώτο παιχνίδι, έτσι.
1: Ναι, μπράβο. Και στο αμέσως προηγούμενο παιχνίδι στο Καναδάς Μαρόκο είχε 6 στο πρώτο ημίχρονο.
2: 8 συνολικά για να το ελέγξει.
1: Ναι. Δηλαδή τώρα αυτοί ήθελαν να πούνε ότι τα μέτρα για τις καθυστερήσεις, κίτρινες κάρτες κλπ. Έχουν πιάσει και οι παίκτες φοβούνται και μετράνε τα δευτερόλεπτα κτλ. Ή εν πάση περιπτώσει είναι στην κάθε ιδιοσυγκρασία του διαιτητή. Και τώρα πια δεν είναι και διαιτητές, δεν τους ξέρουν, δεν τους παρακολουθούμε. Έχει και από την Αφρική, έχει και από την Αμερική, έχει και από Ασία. Δηλαδή δεν είναι σαν τους Ευρωπαίους που εμείς και σαν Ελλάδα, εκτός από Champions League, Europa κλπ. Τους βλέπουμε και στα ελληνικά παιχνίδια, έτσι. Δεν θα είναι λίγο μπερδεμένα αυτή η ιστορία. Με τις κίτρινες κάρτες. Και στεναχωριούνται και κόσμοι που παίζουν και. Πώς το λένε, δε.
2: Ο διαιτητής ήταν Ουσμπέκος, έτσι. Ο διαιτητής ήταν.
1: Ουσμπέκος, ναι.
2: Το Ουσμπεκιστάν.
0: Θα τον φέρουμε σε κανένα τέρμι εδώ, έτσι.
1: Ό,τι πρέπει. Ό,τι πρέπει.
2: Να μας φτιάξει.
1: Λοιπόν,
2: να μας φτιάξει.
1: Για πέντε,
2: πρώτα απ' όλα να πούμε ότι κάνεις. Περίμενε. Γιατί εντάξει, δεν σε ξαναβάλαμε εδώ στο Earth News Radio. Μπορεί να βγαίνεις τηλεοράσεις, ραδιόφωνα. Αλλά εδώ σε βγάζουμε για πρώτη φορά. Οπότε πρέπει να κάνουμε την απαραίτητη συστάση. Τι εννοώ. Είσαι απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ για το ας πούμε πιο ελεύθερο ρεπορτάζ, να το θέσω έτσι. Και κάνεις και τρομερή δουλειά, γιατί σε παρακολουθώ σε όλες τις εκπομπές τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές. Και έχει μεταφέρει το κλίμα στο ακέραιο. Λοιπόν, οπότε είναι μια ευκαιρία και για τις φίλες και τους φίλους που μας ακούν εδώ και επιστρέφουν τώρα και από το μπάνιο τους, από τις θάλασσες, να πάρουμε ένα κλίμα πρώτα απ' όλα από Νέα Υόρκη, όπου βρίσκεσαι.
1: Θέλω να σας πω ότι χθες μίλησα πρώτα απ' όλα με Ρόκια Σάντα Κρούζ. Το θυμάστε έτσι, Πεφτάρα, Μπάγκερ κτλ.
2: Ναι, βέβαια.
1: Πολύ δυνατός. Και παίζει ακόμα ο Αθεόφοβος. Είναι σαν και εμένα, ηλικία. Παίζει ακόμα από εδώ στο
2: Ρέτσι. Μικρό είσαι.
1: Αλλά παίζει.
2: Μικρό
1: είσαι. Εγώ απλώς δεν παίζω, παιδί μου. Σήμερα θα παίξει συνέντευξη, παιδιά. Εκεί εντάξει, λίγο αναφέρεται, θα σας πω την αλήθεια. Και το μοιράζομαι έτσι μαζί σας. Του Ντούγκα. Του ποδοσφαιριστή της Βραζιλίας που σήκωσε κούπα σαν αρχηγός.
2: Το 94.
1: Τις ομαδάρες, ναι, Ριβάλντο μέσα και...
2: Ηγέτης. Ο Ρωμάριο καθόταν προσοχή μπροστά του. Αυτό σου λέω μόνο, ο αντίθετος ως Ρωμάριο, έτσι.
1: Έτσι, βεβαίως. Λοιπόν, κλίμα από Νέα Υόρκη. Λοιπόν, θα σου πω, η Νέα Υόρκη, αυτό που περιμέναμε, δηλαδή, σε αυτό το άρθρο εδώ πέρα, είναι τη 10. Δηλαδή, είναι μια χαοτική πόλη. Μια τεράστια πόλη, έχει πάρα πολύ κόσμο. Έχει συναντάσει, ας πούμε, παιδί μου, κάθε καρδιά σκαρύβει ανθρώπους με την έννοια και του βιωτικού επίπεδου και της μόρφωσης και της καταγωγής προφανώς. Δηλαδή, συναντάς, μπορείς να δεις οτιδήποτε που περνάει από το μυαλό σου. Είναι μια πόλη η οποία αυτή την ώρα και λόγω του Μουντιάλ ενδεχομένως, αλλά και γενικότερα είναι πενταβρώμικη και μας λένε ότι είναι και 100 φορές καλύτερα από ό,τι ήταν πριν από μερικά χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνει ο καθένας όπως θέλει. Δηλαδή είναι στην ιδιοσυγκρασία του, δηλαδή με το ότι θα πιω καφέ στο αμάξι και να πετάξω το ποτήρι απ' έξω για παράδειγμα. Το έχουμε αυτό το θέμα. Επίσης είναι μια πόλη που επιβεβαιώθηκε και αυτό ότι είναι μάλλον η πιο ακριβή από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο. Δηλαδή είναι αδιανόητα τα ποσά τα οποία παίζουν εδώ πέρα. Όμως.
2: Δώσε μας ένα-δύο παραδείγματα για την ακρίβεια.
1: Ναι. Θα σου πω κάτι που σε ενδιαφέρει ακόμα νομίζω, μακάρι όχι, όσο και σένα συμμετρεί. Τα σιγάρα για παράδειγμα, έχουν 20 δολάρια, 22, ξέρω εγώ,
0: εγώ εδώ, δηλαδή, εδώ και 15 χρόνια, κύριε Πέτρο.
1: Αυτό λέω.
0: Ναι, οπότε δεν με νοιάζει.
1: Δηλαδή αυτό που στην Ελλάδα παίρνει με τα λεφτά, εδώ που έχουν διάβαγε τα σιγάρα για παράδειγμα, θεωρώ ότι είναι 4. Για να μην πω 5, έτσι λέω 4.
2: Ναι. Δεν μου λες για φαγητό, ναι. Αυτό θα μας πεις εμάς. Εμάς για φαγητό θα μας μιλάς, όχι για τσιγάρα.
1: Θα πας για φαγητό, για παράδειγμα. Όχι, γιατί κοίταξε, για αυτούς που έρχονται εδώ πέρα, αν δεν προμηθευτούν, είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έτσι το γιος. Για αυτό το λέω.
0: Έτσι,
1: αν πας για ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τύπου σε εστιατόριο, δεν θα φύγεις, ρε παιδί μου. Δηλαδή να πάρεις μια μερίδα, μια σαλάτα, ξέρω εγώ, στη μέση, δια 2, δια 4 από όσο να φάει και κάτι να πιεις. Δεν θα φύγει το με 80 δολάρια πιο κάτω, δεν υπάρχει περίπτωση. Δηλαδή είναι πολύ ακριβά, πάρα πολύ. Να σου πω παράδειγμα, πράγματα που σε γνωστή αλυσίδα τάχη φαγίου, junk food όπως θες πέστο κτλ. Που στην Ελλάδα τα παίρνουμε ένα μενού του, κάνα δεκάρι ευρώ, τα πετακή 9 από το δεν ξέρω, εδώ έχει 18 δολάρια. Είναι πολύ κεντρισμένα όλα. Δηλαδή δεν το συζητάμε νερά, δεν το συζητάμε σούπερ μάρκετ, δεν το συζητάμε. Οτιδήποτε πάει μυαλό είναι, δηλαδή 2-3 φορές πάνω.
2: Φαντάζομαι στο ξενοδοχείο πας και τρως πρωινό εσύ, έτσι, για να γλιτώνεις.
1: Α, ναι, να σου πω και αυτό. Ωραία, ναι, πάω τρώω πρωινό. Το πρωινό είναι, το τρως αναγκαστικά να σου πω έτσι, γιατί δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή παλιά όταν πηγαίνουμε στα ξενοδοχεία, θυμάμαι εγώ τις φωνές μου λένε ότι θα πάμε σε ένα ξενοδοχείο το οποίο το πρωινό έχει αμερικάνικο μπουφέ. Τι είναι αυτό δηλαδή, που είναι εκατοντάδες πράγματα ραδιασμένα, σαλάμια, λουκάνικα, τυριά, κακέρια, κερμωτή, φρούτα, γιαούρτια, κλπ. Και διαλέγει και γεμίζει το πιάτο σου, δεν έχουμε μάθει τα ξενοδοχεία.
0: Ναι.
1: Μπράβο. Εδώ καμία σχέση λοιπόν. Σου δίνουν ένα μενού από το οποίο έχει τρεις κατηγορίες. Ένα main, ένα κυρίως πράγμα δηλαδή, ένα side, σαν σαλάτα, σαν λεπτό και ένα ρόφημα. Και διαλέγει από 6 τρόπων την ομελέτε. Ένα από τα πράγματα αυτά, μια σαλατούλα, μια σαλίτσα στο πλάι και κάτι να πεις και τα λοιπά. Δηλαδή, και να θέλει τίποτα χορτάσεις. Σχόλια που είναι αυγό, αυγό, αυγό, αυγό, το... δεν έχει δηλαδή που φαίνει να πεις αυτό, θα φάω, θα χάσω, θα πάρω για το σπίτι, πώς να το κατάλαβε, καμία σχέση. Είναι δηλαδή μέρα με νύχτα αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει. Δηλαδή, μπορώ να σου πω ότι πολλές φορές δεν πηγαίνω για αυτό, γιατί.
2: Δεν έχει και νόημα. Δεν έχει νόημα.
1: Και δεν έχει και νόημα, ναι. Σωστά. Δηλαδή, πρέπει να το φάσουμε το ζόρι, μια μέρα σαν και σήμερα για παράδειγμα, που ξέρει ότι θα ξυπνήσει για πάρα πολύ νωρί και τελειώσει πάρα πολύ αργά. Αυτό που λέμε να γεμίσει το πρώτο στομάχι, δεν έχει και να επικρατήσει.
2: Ωραία, και πάμε τώρα. Πάμε σιγά σιγά στα αγωνίστικα.
1: Ναι, από την ώρα που θα δω μόνο αυτό να πω.
2: Ναι.
1: Ήμουν λίγο και καιρός με την έννοια ότι έφερα πρωτάθλημα για τους Νίκς μετά από 53 χρόνια. Έχει περάσει καιρός και δεν το συζητάμε. Έζησα λίγο χθες, σαν και ήμουν στην Φιλαδέλφεια, αυτό το 4th of July, 4η Ιουλίου δηλαδή. Και μάλιστα φέτος ήταν και λίγο πιο ιδιαίτερο γιατί ήταν στρογγυλά τα 250 χρόνια από την πέρα ανεξαρτησίας της Αμερικής. Δηλαδή το γιόρτασαν πάρα πολύ έντονα με μεγαλικά παντού, πράγματα, θάματα, δηλώσεις. Δηλαδή στο σημείο ότι τα μεγαλικά ξεκινούσαν 21 και 25 το βράδυ, 9 και 25 το βράδυ δηλαδή. Και για να πάρεις μια καλή θέση για να δεις το show όλο αυτό, κάποιοι πήγαν και στήριξαν και από το μεσημέρι. Δηλαδή οι πόλοι, επιστρέφοντας από τη Νέα Φιλαδέλφεια που βλέπαμε στον ορίζοντα δεξιά και αριστερά πυροτεχνήματα, η πόλη, το κέντρο, το Μανχάταν, α πούμε, ήταν εντελώς άδεια γιατί όλοι είχαν αραγιαστεί τις διάφορες γωνιές της Νέας Υόρκης. Φαντάστηκε έγινε την πρωτεύουσα και λοιπά στην Ουάσιγκτον και αυτά που είχαν πάει όλοι για να δουν αυτό το show. Μια μέρα πιο πριν από χθες, προχθές, στην Times Square είχαν βάλει μια τεράστια κρυστάλλινη μπάλα. Αυτό είμαστε τυχεροί και το δείξαν και ζωντανά στην τηλεόραση, που η οποία έπεφτε, υποτίθεται, και θα έπεφτε 8 διαφορετικές φορές. Ξεκινώντας 23, 11 και 59 το βράδυ, θα έπεφτε 8 διαφορετικές φορές από ψηλά χαμηλά και με ξανανέβαινε. Όχι τίποτα σπουδαίο, αυτό ήταν μεγάλη, τα χρώματα της Αμερικής ντυμένη. Και καλά, λόγω των 8 διαφορετικών ζωνών ώρας που έχουν εδώ στην Αμερική, που θα έπαινε κάθε μέρα η 4η Ιουλίου, ας πούμε, κάθε ώρα η 4η Ιουλίου σε μια διαφορετική πολιτεία, σε μια διαφορετική time zone των Αμερικανών. Και από τέτοια είναι η πρώτη, γενικά και πάρα πολύ αισιόδοξη τύπη από αυτά. Αυτό που θα ενδιαφέρει και το δικό σας ακροατήριο είναι δεδομένο εκτός των αθλητικών εννοώ, είναι ότι εξακολουθεί και ισχύει, όχι σε τόσο μεγάλο βαθμό βέβαια, αλλά ισχύει το περιβόητο American Dream. Δηλαδή πάρα πολλοί Έλληνες από την Ελλάδα που ήρθαν στην Αμερική για να βελτιώσουν τις ζωές τους το έκαναν και με το παραπάνω. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα μου το είπαν σε μια ομάδα που ονομάζεται Greek America. Αυτή είναι η ομάδα στην οποία έχει κοουτσάρει ο Αλτέρας Παναγούλιας, από την οποία φύγε προπονητής.
2: Η θρηλυκή ομάδα Greek America, Πέτρο. Ναι, είναι θρηλυκή ομάδα.
1: Η οποία φέτος κλείνει 80 χρόνια από την περαίτησή της. Έχει έρθει ο Άγγελος Αμφισιάδης, ο Αντώνης Αντωνιάδης, ο Αλτέρας Παναγούλιας, ο Σουτάνεν και διάφοροι άλλοι που ήρθαν εδώ και για να παίξουν και για να παρευρεθούν και να βραβεύσουν τέλος πάντων. Μάλιστα, αυτός ο οποίος τρέχει την ομάδα είναι και υπεύθυνος με την ομάδα που λέγεται Panatta USA, αν την έχετε ακούσει και σίγουρα. Φαντάζομαι, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τρέχει στη συγκεκριμένη ακαδημία, ναι. Και μου είπε αυτό λοιπόν παρόλο πολύ χαρακτηριστικά ότι οι άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν στην Αμερική και δεν είχαν που να μείνουν, τους φιλοξενούσαμε εδώ στη λέσχη μας για μια-δυο-τρεις μέρες και σήμερα είναι εκατομμυριούχοι και στηρίζουν ας πούμε, το σύλλογό μας με διάφορες δωρεές και τέτοια πράγματα που κάνουν. Οπότε καταλαβαίνετε πόσο σπουδαίο είναι το να αφήσει εδώ να μην έχει ουσιαστικά στην αρχή που την κεφαλή κλείνει, που λέμε, και μετά να γίνει όντως εκατομμυριούχος. Δηλαδή το λένε και τα πράγματα είναι πολλά, δεν το έρχεται πάρα πολύ στους άνθρωπους. Επειδή μετά επενδύουν και σε διάφορες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, σε γη, σε διάφορα πράγματα. Δηλαδή αυτό εξακολουθεί και ισχύει, όμως η διαφορά ποια είναι. Ότι κάποτε ερχόντουσαν εδώ, κάνουν λίγα λεφτά και αγόραζαν ένα σπίτι ξέρω, με ένα εκατομμύριο καλό για να μπορέσουν να μείνουν. Τώρα αυτό το σπίτι κάνει τρία, για παράδειγμα. Και έχουν δυνατότητα ή να το πουλήσουν ή να το πάρουν μεν, αλλά δουλεύοντας περισσότερα
2: χρόνια. Με ένα εκατομμύριο δραχμές τότε, έτσι, γιατί είπες ένα εκατομμύριο
1: όχι,
2: τώρα.
1: Όχι, ένα εκατομμύριο δολάρια, όπως το λέω. Ένα εκατομμύριο δολάρια. Γιατί όταν έρχονταν οι άνθρωποι εδώ, ζούσαν όπως και εμείς συναντάμε πάρα πολλούς πρόσφυγες στην Ελλάδα. Επειδή έρχονται οι άνθρωποι και ζορίζονται στην αρχή να ταιριαχτούν, να μπουν κάπου μέχρι να αρχίσουν σιγά σιγά να φτιάχνονται, να το πω έτσι. Μας είπαν δηλαδή ότι εδώ επειδή πληρώνονται με την εβδομάδα, με τα δύο εβδομαδιάτικα τα πρώτα, πληρώναμε τα ενίκια και τα σούπερ μάρκετ μας. Τα φαγητά μας δηλαδή. Με τα άλλα δύο εβδομαδιάτικα τα βάζαμε στην άκρη. Βάλε. Κατάλαβε, φτάσαμε σε ένα σημείο πάρα πολλοί άνθρωποι να έχουν πλέον πάρα πολλά χρήματα. Έρχεται το δίλημα μετά το περιβόητο, το γνωστό. Αν θέλεις να το συνεχίσεις αυτό για μια ζωή, όπως το έχουν κάνει πάρα πολλοί άνθρωποι, ή αν θέλεις να έρθεις να γίνει και να φύγει πίσω. Ή αν έρθει, να πα να γίνει, αλλά να μην αντέχει, α πούμε, μακριά από την πατρίδα, γιατί συμβαίνει και αυτό το πάρα πολύ κόσμο. Έχουν δώσει και τέτοιου ανθρώπου δηλαδή, και να ξαναγυρίζει πίσω. Άλλοι γύρισαν, άλλοι ξανάρθαν στην Αμερική, άλλοι ξανάφυγαν, άλλοι ήρθαν λίγο πριν τη σύνταξη για να κάνουμε 2-3 χρόνια και να ξαναγυρίσουν. Αυτό το συναντά πάρα πολύ, το κοινωνικό φαινόμενο δηλαδή, από πάρα πολύ κόσμο. Απλώ ισχύει, επαναλαμβάνω, το περιβόητο American Dream, αλλά είναι γίνεται, αλλά δεν είναι ίσω τόσο εύκολο όσο ήταν κάποτε. Γιατί το πληρώνουμε πάρα πολύ καλά. Είναι πολύ ακριβή η ζωή όμω. Και επίσης δεν έχει και άλλου είδου ζωή που έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα. Τον καφέ, το φαγητό, το σινεμά, τον κινηματογράφο, τον κινηματογράφο το θέατρο και διάφορα παιδιά το γήπεδο κτλ. Αυτό είναι δηλαδή η Σάμπερ. Μάλιστα, ο κύριος Νίκος Μπάρμπης, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Γκλέσσεστρα, του Greek America και αυτός που τρέχει την Πανάθα USA, είναι ο άνθρωπος ο οποίος, Δημήτρη, θα το θυμάστε καλύτερα λόγω του ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, που είχε φέρει τον Δρακωτό στην Ελλάδα για να πάρει τη συμμετοχή του στην Αλαφούζο.
0: Ναι, πριν από καμιά 6-7 χρόνια, κάπου εκεί ήταν έτσι.
1: Πόσο?
0: 6-7 παραπάνω.
1: Ναι, μπράβο, κάπου κατά εκεί. Κάπου κατά εκεί. Στα 17, αν δεν κάνω λάθος, τότε είχε πει στη διαδικασία το πληρώσει που λέμε. Όλα έτοιμα έχει έρθει και τα λεπτά. Και τελευταία στιγμή, τα είπε στο ραδιόφωνο, δεν πάτε σε λεπτά, έχει έρθει σε μένα, δηλαδή τα είπε στην Air Force. Ότι κάποια στιγμή ήταν το ραντεβού στο ξενοδοχείο, είχαν βρεθεί, είχαν μιλήσει εδώ. Το τελευταίο ραντεβού δεν πήγε ο κ. Γιάννη, γιατί δεν άλλαξε η ιστορία με καλό, με κακό τρόπο, δεν ξέρω κάτι. Και επειδή τότε μου λέει, λέγανε ότι συγκεκριμένο θέλαμε, ωραία, δεν έχει πολλά λεφτά, γιατί αν θυμάστε έχει συνδυαστεί με τον Μπομπ Κοζόνη που είχε εμφανιστεί ένα διάστημα και την ΑΕΚ. Λέει, Πέτρο μου, λέει, λέγανε δεν έχει χρήματα κτλ. Αυτό λέει έχει 100 κτίρια στο Μανχάταν. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και να ξέρουμε καμιά φορά πώς είναι η πληροφορία στην πραγματικότητα και πώς λέγεται, πώς μεταφέρεται. Αυτά πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω ώρες.
2: Θα σε ρωτήσω το πιο απλό και σιγά σιγά να σε αφήσουμε.
1: Έλα. Ναι.
2: Στο New Jersey σήμερα, Βραζιλία-Νορβηγία.
1: Ναι.
2: Προγνωστικό περιμένουμε.
1: Κοίτα, η Βραζιλία έχει δείξει ότι είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, εντάξει. Βγήκε η είδηση ότι οι Αμερικανοί θα έχουν τελικά τον Μπάλογκαν στη διάθεσή του μετά την κόκκινη κάρτα που τιμωρήθηκε με μία αγωνιστική, δηλαδή και όχι με κάτι παραπάνω. Και έχουν τρελαθεί. Λοιπόν, η Νορβηγία είναι μια ομάδα που πλέον δεν είναι ρε παιδί μου ο Σάκο του Μπόξου όπω ενδεχομένω ήταν κάποτε. Αυτό είναι το ένα. Δεύτερον, έχει μέσα από 40-20 δισεκατομμύρια και δεν αναφέρομαι προφανώ μόνο για τον, Χάλαντ. Ναι, συμφωνώ τώρα που σκαλώνω. Σε ευχαριστώ, FIFA, γιατί. Γιατί αποκατέστησε μία μεγάλη αδικία. Είπε ο Τραμπ και οι συμπαίκτες του Μπάλογκαν για την κάρτα την κόκκινη, η οποία τελικώς τέλος πάντων τιμωρήθηκε μόνο με μία αγωνιστική. Είχε μόλις τώρα αυτό, γι' αυτό συγγνώμη, έτσι. Συγγνώμη για την διακοπή. Άρα λοιπόν είναι αυτό που ισχύει για την εθνική ομάδα της Βραζιλίας. Το άλλο πρέπει να σας πω όμως ότι είναι ότι η Βραζιλία δεν έχει κερδίσει, είναι η μοναδική ομάδα η Νορβηγία που δεν την έχει κερδίσει ποτέ σε αναμετρήσεις πάνω της μιας φοράς. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και καλό είναι νομίζω να το κρατήσουμε, έτσι.
2: Και ένα στατιστικό, για να το είπαμε εμείς προηγουμένως, αλλά θα το επαναλάβω γιατί θα το χρησιμοποιήσει σίγουρα.
1: Ναι.
2: Από το 2006 μέχρι τώρα, οι Βραζιλιάνοι μένουν έξω σε knockout παιχνίδια μόνο από ευρωπαϊκές ομάδες.
1: Σωστά. Ευρωπαϊκή ομάδα, σωστά, πάρα πολύ σωστά. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Περιμένουμε να μάθουμε την επιβεβαιωθεί και σήμερα, βέβαια. Φρόντισε ο Τάλε Ολμπακέν να κάνει κάτι το οποίο εκνεύρισε λίγο να φέρει στην ελληνική ομάδα τη Βραζιλία. Τι είναι αυτό, το γεγονό ότι με το που τελείωσε το προηγούμενο παιχνίδι, το νοκάουτ και προκρίθηκε και ήταν να αντιμετωπίσει η Νορβηγία τη Βραζιλία, είπε πάρα πολύ χαρακτηριστικά ότι Κάρλο, ερχόμαστε για σένα. Να είσαι έτοιμο. Κάρλο, we are coming for you, be ready. Το είπε πάνω στον ενθουσιασμό του και τα λεπτά. Προφανώ χαιρετίστηκε ο Αντελότη, προφανώ χαιρετίστηκε και ο ίδιο στην συνέντευξή του, αλλά ουσιαστικά και οι δύο προσπάθησαν να χαμηλώσουν του τόνου. Να ρίξουν αυτό που λέμε την μπάλα πάρα πολύ χαμηλά. Κατά τα άλλα, να σα πω γρήγορα. Έχουμε χρόνο ή θέλετε να κλείσουμε, τι θέλετε.
2: Όχι, πες μας τη Θεσσαλονίκη, θα σε κόψουμε, είναι δυνατόν.
1: Εντάξει. Λοιπόν, έχει η Εθνική Ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών. Έβαλε εμπόδια στα λοφάκια στο προπονητικό κέντρο στο Σιάτι, φοβούμενη κατασκοπία γιατί είχαμε τέτοιου είδους κρούσματα στο παγκόσμιο κύπελο. Διευκρινίζοντας παράλληλα ότι το κάναμε. Όχι επειδή έχουμε υποψίες ότι το Βέλγιο θα μας έκανε κάτι τέτοιο. Επίσης, να σας πω για το Quinto Partido, η κατάρα του πέμπτου αγώνα δηλαδή. Αναφέρεται στην ιστορική αδυναμία της τεχνικής ομάδας του Μεξικού να προκριθεί στην προεμπελική φάση, δηλαδή στις 8, ενός Μουντιάλ, ένας αποκλεισμός που συνέβαινε πάντα στη φάση των 16. Δηλαδή, 94, 98, 2002, 6, 10, 14 και 18, Αντίστοιχα από Βουλγαρία, Γερμανία, Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Αργεντινή, Αργεντινή, Ολλανδία και Βραζιλία, η εθνική ομάδα του Μεξικού αποκλείστηκε στη φάση των 16 στο 5ο παιχνίδι. Τώρα, το 5ο παιχνίδι το έκανε και κέρδισε, αλλά δεν ήταν για τη φάση των 16, ήταν για τη φάση των 32, που άλλα επειδή άλλαξε το σύστημα. Έτσι.
2: Έτσι. Το φορμάτ αυτό έχει επιπλέον μια νοκάουτ φάση. Ναι, ναι.
1: Για να δω λοιπόν αν το Queen το παρτίδο θα εξακολουθήσει για το Μεξικό. Επίσης θα σας πω ότι δεν θα χτίσει πλάνο ειδικό για το Χάλαντ ο Αντζελότη, όπως τουλάχιστον είπε επειδή ρωτήθηκε επίμονα στη συνέντευξη τύπου. Οι πληροφορίες όμως λένε ότι θα βάλει μέσους, για παράδειγμα Κασεμίρο, να πέσουν πάνω στην Έρλινγκ Χάλαντ και το σχεδόν σταματήσουν. Επίσης να σας πω κάτι ακόμα, διάφορα πράγματα ακόμα, για Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος αναλαμβάνει την εθνική ομάδα της Γερμανίας με πολυετές συμβόλαιο, αρκετά ακριβό η αλήθεια είναι, αφού κάμπτηκαν οι αντιστάσεις της ληξίας και έτσι αντικαθιστά τον Άγγελσμαν οριστικά και αμετάκλητα, το οποίο είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο για τους Γερμανούς.
2: Και για την εθνική Ελλάδος είναι σημαντικό, γιατί είναι αντίπαλός μας στα Νέσιος Λίγκ. Βεβαίως.
1: Πάρα πολύ σωστά, βεβαίως. Παράθυρα Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, βεβαίως. Επίσης, να σας πω, το μερό περιστατικό μετά την ήττα της Σενεγάλης με 1-0 από την Κολομβία, εξαφανίστηκε ο φροντιστής και ο φυσιογραφητής της ομάδας, μάζεψαν κρυφά τα πράγματά τους από τους φροντιστές και την κοπάνησαν. Σύμφωνα με αφρικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, οι δύο άντρες εκμεταλλεύτηκαν την επίσημη βίζα που είχαν για το Μουντιάλ, ώστε να μπουν νόμιμα στη χώρα και τώρα σου λέει θα μείνουμε εδώ αναζητώντας μια καλύτερη ζωή. Μπρο, φτιάχνουμε τώρα να το βρούμε. Επίσης, να σας πω ότι ένας YouTuber, Στίβεν Ντελεονάρντις, Steve Wildolf, αλλιώς το προσωνυμιό του, πόνταρε 2 εκατομμύρια δολάρια στη νίκη του Μεξικού επί του σημερινού δικαιώθηκε και σαν δώρο ευγνωμοσύνης έδωσε από ένα πανάκριβο Rolex για παίχτη και μέλος τεχνικού team της ελληνικής ομάδας του Μεξικού. Η Πανεπιστημιακή Ομοσπονδία όμως είπε γρήγορα να δεν γυρίσουν πίσω, γιατί είναι εκτός των κανονισμών και μπορεί να τιμωρηθούν λόγω των αυστηρών κανονισμών διοντολογίας του άρθρου 20 της FIFA. Οι κανονισμοί απαγορεύουν ρητά σε παίχτες και αξιωματούχους κλπ. Να παίρνουν δώρα, ειδικά αν αυτά συνδέονται με στοιχηματική δραστηριότητα.
2: Και έχει να κάνει, ακριβώς, έχει να κάνει με στοιχηματισμό, οπότε είναι παράνομο. Οπότε τους υποχρέωσαν να το γυρίσουν.
1: Ένα λόγο παραπάνω, βεβαίως. Τώρα βέβαια θα μου πείσουν με το παιδί στο τουρνουά, μπορεί να πάει να του βρει ο άνθρωπο και να του αφήνει.
2: Ναι, okay. Μετά α κάνουν ό,τι θέλουν. Λοιπόν, Πέτρο.
1: Έλα, ναι.
2: Πρέπει να σα αφήσω. Πε μα το τελευταίο όμω, γιατί λε ωραία πικάντικα πράγματα.
1: Ναι, ήθελα να πω για αυτό που είπε ο Καϊμάς για τα Viagra. Θα το σχεδιάσω όμως με τον τρόπο. Α, περιμένετε. Α, όχι, δεν έχει βγει ακόμα. Περιμένουμε να βγουν και οι 11 μήπως και είμαστε τυχεροί. Από λεπτό σε λεπτό. Λοιπόν, οι Άγγλοι, να σας πω ότι σκοπεύουν να αντιμετωπίσουν το υψηλό υψόμετρο, το μεγάλο υψόμετρο, 2.240 μέτρα θα γίνει το παιχνίδι που θα διεξαχθεί αργότερα, ανάμεσα στο Μεξικό και την Αγγλία. Πρώτον, με ένα core control. Είναι ένα εξειδικευμένο αθλητικό ρόφημα, τέλο πάντων και να το πω δεν έχει σημασία. Εντάξει, το έχει βγάλει ένα διπλό ολυμπιονίκη του τριάθλου. Θα πιούν όμω χυμό πανταριού. Θα του χαιρετάσω.
0: Εδώ τα χαλάμε, εδώ τα χαλάμε τώρα, ναι, ναι.
1: Τα χαλάμε, λέει μόνο τα χαλάμε, άστρα πάω στο διάλογο. Επίση θα πιούμε καφείνη και θα πιούμε και ηλεκτρολίτε κτλ.
0: Διότι. Αυτά είναι οκ.
1: Πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Γιατί αυτοί είπαν, ρε παιδί μου, άμα πάμε στο Μεξικό νωρί για να προσαρμοστούμε, το μάτι θα πέσει πάνω στο τριήμερο, τετραήμερο. Που σε πιάνει ο νόσο, η νόσο του υψόμετρου, το οποίο προκαλεί ζαλάδες κτλ. Άρα σου λέει, θα πάμε μια μέρα πριν για να ακολουθήσουμε το πρωτόκολλο τη συνδέση του πρωτόκολλου στο γήπεδο κτλ. Ώστε να μην πέσουν πάνω στις 3-4 μέρες στο υψόμετρο. Οι Μεξικάνοι βέβαια περιμένουν, είναι άρχοντες, σου λέει, Ελλάδα θα έχει την πληροφορία που να αντιμετωπίσετε κτλ. Μάλιστα, η αιμονή των Άγγλων εδώ, εκτός από αυτό που είπαμε για το χυμό παντζαντζίου κλπ., δεν είναι καινούρια στο Μεξικό, γιατί στο 1970 στο Μεξικό, ο προπονητής της Αγγλίας, ο Σερ Αλφ Ράμσεϊ, που αποτελούσε πολύ τις τοπικές δασκαλίτριες, την εκδίκηση του Μοντεζούμα δηλαδή, η Αγγλική Ομοσπονδία είχε εισάγει τόνους εμφιαλωμένου νερού, μια μάρκα κιόλας, δεν ξέρω αν υπάρχει, οπότε δεν τη λέω, απαγόρευε στους παίκτες να ρίξουν να αγγίξουν το μεξικανικό νερό της Κρήτης, ακόμα και για να πλύνουν τα δόντια τους. Έτσι πήγαν στη διαδικασία να φέρουν δικό τους. Από τότε οι Μεξικανοί τα έχουν πάρει ιδιαίτερα με τους Άγγλους, σε σημείο που λένε ότι το κάρμα ήταν το χέρι του Θεού, επειδή έγινε στο Μεξικό το παιχνίδι. Και λοιπά και λοιπά. Και από τότε γενικότερα όποτε παίζει η εθνική ομάδα της Αγγλίας, οι Μεξικανοί είναι όλοι 1500% υπέρ του αντιπάλου, μόνο και μόνο για αυτό το οποίο συνέβη. Και είστε τυχεροί γιατί βγήκαν οι δεκάδες, δεν του έχω σε διάταξη, αλλά είσαι ένα φασιστικό. Μόνο Χάλαντ, ρε παιδιά, Χάλαντ. Άλισον λοιπόν στο τέρμα, Μπρούνο Κιμαράες, Κασεμίρο, Κούνια, Ντανίλο, Ντάγκλας Σάντος. Σαν τον Ντάγκλας Σάντος, δεν ήρθε για αυτό, τέλος πάντων. Γκάμπριελ, ο Γκάμπριελ Μαγκαλιάς, έτσι, ο Μαρκίνιος. Ο αρχηγός, ο Μαρτινέλη από την αρχή, μάλιστα. Ο Ράγιαν και ο Βινίσιος είναι η ενδεκάδα του Αντσελότη που δεν έχει τον Πακετά, που δεν έχει το Ραφίνια, δεν έχει και το Φράγκα, οκ. Okay.
2: Εντάξει, είναι τραυματίες αυτές.
1: Ναι, ναι, είναι τραυματίες. Να βγει και ένα πνευματική, πολύ ωραία. Λοιπόν, και. Α, περίμενε, γιατί βλέπω πακετά. Ο Ραφίνια πρέπει να είναι, παγκό. Ναι, είναι παγκό Ραφίνια. Τώρα που είναι και του αναπραγματικού, είναι παγκό Ραφίνια. Λοιπόν, οι Νορβηγοί έχουν το Μίλαν στο τέρμα, ο Άγερ, ο Μπέργκε, ο Μπέργκ, ο Χάλαντ, ο Χέγγεμ, ο Νούσα, ο Έντεγκαρντ, ο Ράιερσον, ο Σόρλοφ και ο Βόλτερ. Απουσίες καμία για, για τον Στάλε Στολμπάκεν στο παιχνίδι που έχει σέντρα σε λιγότερο από μια μισή ώρα.
2: Λοιπόν, Πέτρο Μαυρογιαννίδη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εξαιρετική ανταπόκριση που μας έδωσες. Μας έβαλες στο κλίμα, μας έβαλες σε New York, New York. Πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να προσέξεις το νου σου. Έτσι.
0: Γεια σου, Πέτρο, να περνάς καλά.
2: Και να περνάς
1: καλά.
2: Ήταν ο Πέτρος Μαυρογιαννίδης, απεσταλμένος στη ΣΕΡΤ στη Νέα Υόρκη.
3: ΕΡΤ News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. 9 νούφαρα από την νεκρή όχθη. Μια παράσταση του Κωνσταντίνου Βίτα για τη μετανάστευση των Ελλήνων του 20ου αιώνα. Παραδοσιακό τραγούδι, ρεμπέτικο, σύγχρονος και ηλεκτρονικός ήχος. Ένα ταξίδι στην νοσταλγία. 10 και 11 Ιουλίου, Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

0: Πάμε προς το τέλος. Είναι 10 παρά 20, 20 λεπτά πριν από το τέλος των βραδινών παλαδόρων. Πριν θα μείνουμε εμείς σε ρυθμούς Μουντιάλ, αλλά πάμε σε έναν διαστημό. Είναι η δικιά μου αυτή η έκφραση, αλλά το πιστεύω. Ελλάδα-Πορτογαλία 56-71. Είναι προκριματικά μου το μπάσκετ. Όσοι και να λείπουν από την εθνική, νομίζω αυτό το σκορ. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω, αλλά ακόμη και ο Σπανούλης, που είναι και αυτός ένας από τους υπεύθυνους, καθώς είναι ο προπονητής, είπε: ήμασταν τελείως ανέτοιμοι. Πρέπει να σκεφτούμε τι πρεσβεύουμε. Τώρα είναι δύσκολα για την εθνική. Πάμε όμως τώρα, θα μείνουμε όμως τώρα σε ρυθμούς ποδοσφαίρου και παγκοσμίου κυπέλου. Πάμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Ρόδο, έτσι, τον δικό μας άνθρωπο. Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια.
0: Περιμένεις τώρα σε πόσες ώρες έχουμε το Νορβηγία-Βραζιλία, είναι 11, έτσι.
1: Πριν πας οτιδήποτε, αν μου επιτρέπεις, στο μπάσκετ, πρέπει να θυμόμαστε κάθε φορά ότι η εθνική μας ομάδα είναι πάνω από οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Δηλαδή, να αφήσουμε λίγο τον πρωταθλητή Ευρώπης Ολυμπιακό, να αφήσουμε λίγο το τέρας που λέγεται στην Ευρώπη, στο μπάσκετ Παναθηναϊκό, να αφήσουμε λίγο τη διασυλλογική μας επικοινωνία και επαφή και να κοιτάξουμε λίγο παραπάνω όλη μας την εθνική ομάδα. Η εθνική ομάδα μας εκπροσωπεί, δεν μας εκπροσωπεί ο κάθε σύλλογος. Ο κάθε σύλλογος είναι η αγάπη του καθενός ξεχωριστά, αλλά η κοινή αγάπη έτσι, όλων των Ελληνών είναι πάντοτε εθνική ομάδα. Συγγνώμη που το λέω, αλλά μου
0: δίνει. Όχι, έτσι είναι, μάλιστα, στο κάτω-κάτω μπάσκετ, οι περισσότεροι από εμάς, χάρη στην εθνική, παίζουμε, βλέπουμε και όλα αυτά. Έτσι. Πάντα υπήρχε. Αλλά χάρη στην εθνική του 87 ασχολήθηκε έτσι όλη η Ελλάδα, να το πω καλύτερα.
1: Είναι αυτό που λέω εγώ, ότι ειδικά το μπάσκετ ξεκινάει πρώτα από την εθνική ομάδα και μετά έρχονται όλα τα υπόλοιπα.
0: Έτσι,
1: αλλά είναι πραγματικότητα. Ναι, μένει οι Αμερικανοί καλοί, ναι, μένει οι Γάλλοι καλοί, ναι, μένει οι Τούρκοι καλοί, ναι, όλοι καλοί. Η εθνική μας ομάδα όμως είναι καλύτερη και θα πρέπει να είναι καλύτερη.
0: Ναι, αλλά εδώ με μια μικρομεσαία ομάδα όπως είναι η Πορτογαλία. 56-71 είναι διασυρμός έτσι, για μένα. Έτσι,
1: διασυρμός. Δημήτρη, καλές ομάδες ακόμα και από τις ΣΥΤΕΣ μαθαίνουν.
0: Εντάξει. Ελπίζω να είναι έτσι. Δεν είμαι στο πύρτο εξώτερων να τους βάλουμε απέναντι και να τους προβολήσουμε, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι μπράβο, δεν πειράζει, προχωράμε. Χρειάζεται και μια κριτική έτσι.
1: Όχι, λαθασμένο αποτέλεσμα, κάκιστο αποτέλεσμα, αλλά και από εκεί πρέπει κάτι να βγάλουμε.
0: Μακάρι να βγει. Ναι, ναι. Μακάρι να βγει.
1: Αν θέλεις να κερδίσουμε ακόμα και τον εγωισμό μας. Άτσι, δεν παίζει ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πριν πάμε στο Βραζιλία-Νορβηγία, που θεωρώ ότι είναι από τα καλύτερα παιχνίδια της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, να σου πω απλά ότι στο θέμα της Γαλλίας με την Παραγουάη, το τελευταίο παιχνίδι που έχει γίνει και που κέρδισε η Γαλλία με 1-0 την
0: Παραγουάη
1: ομάδα, έγινε μεγάλη βαβούρα για αντιαθλητική συμπεριφορά και άμεση επιθετικότητα της Παραγουάης στους ποδοσφαιριστές της Γαλλίας.
0: Σωστός.
1: Τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωση συμφώνησαν ότι οι διαιτητές ήταν πάρα πολύ επιεικείς με την Παραγουάη και τιμώρησε υπερβολικά τους Γάλλους παίχτες. Ο γαλλικός τύπος αναφέρει πολλά και διάφορα. Η λεκή πλέον ότι οι παίχτες της Νότιας Αμερικής πέτυχαν τον στόχο τους χρησιμοποιώντας έναν συνδυασμό επιμονής και ενεργειών που όθησαν τα όρια των κανόνων. Η Le Parisien λέει ότι σημείωσε ότι ο διαιτητής, ο Ταντάσεφ, επέτρεψε πολυαριθμα φάουλ εναντίον του Κιλιάν Εμπαπέ και των Γάλλων παίχτων χωρίς να δείξει ούτε μία κίτρινη κάρτα. Αυτή είναι πραγματικότητα. Και από εκεί πέρα υπάρχουν δηλώσεις του Εμπαπέ που λέει ότι ξέραμε τι είδους αγώνα θα είχαμε. Αν χρειαστεί να αλερώσουμε τα χέρια μας, θα τα αλερώσουμε. Συγγνώμη για την έκφραση, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα με αυτό. Νόμιζαν οι Παραγουανοί ότι θα ερχόμασταν και θα παίζαμε ωραία, ότι θα κάναμε μόνο ωραίες φάσεις, μερικά 1-2. Ξέρουμε επίσης πώς να παίζουμε βρώμικο ποδόσφαιρο και αυτό κάναμε σήμερα. Παραδοχή του Εμπαπέ, παρακαλώ.
0: Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις το πρώτο είναι η νίκη.
1: Δημήτρη, εγώ πάντοτε ήξερα και αυτή τουλάχιστον την εικόνα την έχω στο μυαλό μου. Η Παραγουάη είναι ομάδα που έχει φοβερούς αυτοματισμούς στην αμυντική τακτική. Αυτό το ξέρω και από την προκριματική φάση του Μουντιάλ, που γίνονται παιχνίδια που γίνονται στην Νότια Αμερική, παιχνίδια που ανήκουν στην CONMEBOL, στην περιφέρεια της Νοτιού Αμερικής, στην συνομοσπονδία της, ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας της Νοτιού Αμερικής. Τέλος πάντων, πάμε στο άλλο παιχνίδι, αυτό που γίνεται σήμερα το πρώτο, σε 11 το βράδυ, Βραζιλία-Νορβηγία, ματσάρα, έτσι.
0: Σωστός, έτσι είναι, γιατί είναι, γιατί είναι δύο πολύ καλές ομάδες, έτσι, και εμένα, το λέγαμε νωρίτερα και με τον Τάσο, με ένα ιστορικό όχι καλό για τους Βραζιλιάνους, ναι, που τα τελευταία χρόνια μένουν εκτός από Ευρωπαίους.
1: Κάτσε καλά, δεν είναι αυτό. Με τους Νορβηγούς ειδικά έχουν πρόβλημα οι Βραζιλιάνοι. Τέσσερις αγώνες και δεν έχει καμία νίκη η Βραζιλία. Και μην ξεχνάμε ότι το σημερινό παιχνίδι πρέπει να έχει νικητή. Μάλιστα στο Παγκόσμιο Κύπρο το 98 στη Γαλλία, η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία με 2-1 στη φάση του ομίλου. Κάτσε καλά. Ο Χάλαντ, ένας από τους πιο εξαιρετικούς παίχτες, όχι μόνο της Νορβηγίας αλλά και γενικότερα του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, από τη μία, και η μονομαχία του με τον Βραζιλιάνο Vinicius Junior είναι από τις πιο συναρπαστικές αναμετρήσεις του συγκεκριμένου αγώνα. Ο νορβηγικός τύπος δίνει έμφαση στην ικανότητα του Χάλαντ να σκοράνει σημαντικά παιχνίδια και στην ηγετική του ικανότητα μέσα στην ομάδα. Όσον αφορά την ενδεκάδα της Βραζιλίας, δεν θα είναι ο Νεϊμάρ Τζούνιορ, και ο Κάρλο Αντσελότι επιβεβαίωσε ότι ο Νεϊμάρ είναι δυσαρεστημένος με τον ρόλο του αναπληρωματικού ποδοσφαιριστή που έχει τώρα, αλλά συμπεριφέρεται καλά εντός ομάδος και για τον λόγο αυτό τον κρατάει, τον έχει, το έχει, έχει μαζί του.
0: Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι ο Νεϊμάρ πίστευε ότι θα, επειδή θα είναι στην αποστολή
2: του, ναι,
0: θα
2: το παίζει. Πιστεύει αυτός, ναι. Αυτός έτσι θεωρεί ότι πρέπει να παίζει, δεν τον νοιάζει.
1: Γεια σου Τάσο μου, γεια σου.
2: Τι κάνεις?
1: Καλά, ευχαριστώ, εσύ?
2: Είχα ένα ρεπορταζιακό τηλεφώνημα.
1: Μ' αρέσει.
2: Γι' αυτό βγήκα έξω και από τη Βραζιλία και με ανησύχησαν ιδιαίτερα, διότι όλο, οι Ευρωπαίοι όλοι μας πετάνε έξω. Οι αποκλεισμοί μας από το 2006 και μετά, θυμίσω ότι η τελευταία νίκη μας ενώ κάτω παιχνίδι ήταν στον τελικό του 2002 επί Ευρωπαϊκής Ομάδας στη Γερμανία. Μετά όλο έξω μένουμε εμείς οι Βραζιλιάνοι.
1: Άρα δηλαδή τα αυτά συζήτησες τώρα.
2: Αυτό, με πήρε ο Σάντος Χόρχε από το Ρίο.
1: Ο Βραζιλιάνος, ο Πορτογάλος.
2: Όχι. Ναι, και μου είπε αυτά τα πράγματα και σοκαρίστηκα, γιατί ξέρεις ότι εγώ υποστηρίζω πολύ, όπως και εσύ, τη Βραζιλία, αλλά το φοβάμαι πάρα πολύ αυτό το πρώτο νοκάουτ παιχνίδι απέναντι σε ευρωπαϊκή ομάδα.
1: Εγώ ομολογώ ότι από μικρό παιδί υποστηρίζω τη Βραζιλία.
2: Όχι τίποτα άλλο. Μετά, αν περάσουν οι Άγγλοι, θα έχουμε και τους Άγγλους.
1: Διάζεσαι. Μην κάτσει να γίνει.
2: Ναι, σωστό.
1: Έτσι, καταθέτω την προσωπική μου άποψη. Είμαι Βραζιλία. Το λέω σε έναν Τάσο και σε έναν Δημήτρη. Από μικρό παιδί. Ίσως το γεγονός ότι η Βενεζουέλα δεν περνούσε εύκολα και δεν έχει περάσει ποτέ, δεν έχει προκριθεί στη τελική φάση παγκοσμίου κυπέλλου, παρά την προσπάθειά
2: της. Να πούμε ότι είναι καταγωγή σου από εκεί, έτσι, έχει γεννηθεί εκεί.
1: Ναι. Είναι η μοναδική ομάδα από τις 10 που απαρτίζουν την ποδοσφαιρική συνομοσπονδία της Νοτιού Αμερικής, την περίφημη Κόμνεμπορ, που δεν έχει πάει Μουντιάλ. Έτσι. Το γεγονός αυτό λοιπόν, η οποία Βενεζουέλα έκανε σιγά σιγά τα δικά της βήματα προς τα πάνω, θέλοντας να φτάσει σε ένα επίπεδο που να μπορεί να διεκδικήσει μέχρι το τέλος, ακόμα και στον Μπαράζ που παίρνει η έκτη ομάδα στην πρόκληση. Ψάχναμε μια ομάδα να υποστηρίξουμε. Εγώ υποστήριξα τη Βραζιλία, ενδεχομένως ήταν και μέλη της οικογένειάς μου. Άρα ξεκινάω για το συγκεκριμένο παιχνίδι να πω ότι εγώ είμαι Βραζιλία. Ωστόσο όμως δεν μπορώ να κρύψω ότι μου αρέσει πάρα πολύ η Νορβηγία, διότι έχει μια φρεσκάδα, έχει μια αθλητικότητα, έχει έναν ενθουσιασμό, έχει κάποιους παιχταράδες που δεν είναι μόνο ο Χάλαντ. Έτσι, και αυτό με κάνει
2: Μπέργα, να χαίρομαι. Ο Όντεγκαρτ, μεγάλος παίχτης ο Όντεγκαρτ, σπουδαίος ποδοσφαιριστής.
1: Γιατί περισσότεροι ξέρουν μόνο το Χάλαντ, δεν είναι μόνο ο Χάλαντ.
2: Λογικό, δεν ξέρουν το Χάλαντ μόνο, γιατί είναι ένας αστέρας παγκόσμιας εμβέλειας ο Χάλαντ.
1: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σου. Οπότε θα πρέπει να δούμε πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Δοκιμή διαπυρός λένε στην Λατινική Αμερική. Η Βραζιλία παίρνει ιστορική εκδίκηση από την μαύρη Νορβηγία της. Πρόσεξε. Για να δούμε. Στην Νορβηγία πιστεύουν ότι θα μπορέσουν να περάσουν τους Βραζιλιάνους έχουν θετική άβρα, ακόμα και από το φιλικό παιχνίδι το οποίο είχε γίνει το Νοέμβριο του 25, οι Νορβηγοί είχαν κερδίσει τη Βραζιλία 3-1, παρακαλώ. Η Βραζιλία έχει θετικό ρεκόρ εναντίον της Νορβηγίας, με 5 νίκες, 2 ισοπαλίες, 2 ήττες σε 9 αγώνες. Όμως είπαμε, η Νορβηγία που έχει κερδίσει έναν αγώνα, καμία ισοπαλία, καμία ήττα, πιστεύω ότι έχει πάρει σε κάποια πράγματα τον αέρα της Νορβηγίας και δεν έχει λόγους καν να φοβηθεί. Βέβαια, μεταξύ μας τώρα η Βραζιλία σε αυτό το Μουντιάλ δεν έχει δείξει ούτε αποδείξει ότι είναι ανίκητη, ότι είναι η ομαδάρα κτλ. Αν μου λέγες αυτή τη στιγμή, μου λέγατε μάλλον, ποια ομάδα πιστεύεις ότι έχουν ξεχωρίσει στην πρώτη φάση, σίγουρα θα σας έλεγα η Γαλλία, σίγουρα θα σας έλεγα το Μεξικό και σίγουρα θα σας έλεγα, αν μου πείτε τριάδα, η Αγγλία. Αυτό τι σημαίνει? Δεν το λέω τυχαία. Το λέω διότι δύο από τις τρεις ομάδες που σας είπα θα παίξουν μεταξύ τους. Οι Μεξικανοί θα παίξουν με την Αγγλία. Οι Μεξικανοί λοιπόν που παίζουν στην έδρα τους, στο Αστέκα, στην πόλη του Μεξικού, στην έδρα της χώρας, θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν τα πάντα. Με την καλή έννοια και με τη στραβή έννοια, αν θέλετε. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι Άγγλοι, που θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί, εάν και εφόσον θέλουν να περάσουν αυτό το τέρας που λέγεται Μεξικό. Το Μεξικό, το οποίο πάλι από τη δική του πλευρά έχει μια τρομερή φρεσκάδα και έχει ένα μαγικό ραβδάκι έως τώρα στα παιχνίδια που έχει δώσει, δεν έχει δεχτεί ούτε καν τέρμα. Έχει μόνο νίκες, έχει τον κόσμο του, πιστεύει ότι μπορεί να πάει μετά από πάρα πολλά χρόνια στην τελική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου πολύ ψηλά, και δεν έχουμε τίποτα άλλο από το να δούμε αν η ομάδα του Χαβιέρ Αγκίρε θα μπορέσει να τα κάνει σε πράξη και να επιβεβαιώσει ότι αυτή τη στιγμή πριν το παιχνίδι είναι ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του Μουντιάλ. Ειδικά στην Βραζιλία, στο Μεξικό το λένε και το φωνάζουν. Si se puede.
2: Αλλά μπορεί... το ίδιο λένε και στο Μαρόκο, έτσι, δεν σημαίνει ότι...
1: Καλά, εγώ λέω ότι γίνεται, φίλε μου, στο Μεξικό, δεν λέω ότι γίνεται στο Μαρόκο.
2: Ναι, όχι, θέλω να πω ότι από τη στιγμή που έχουν φτάσει εδώ πέρα που έχουν φτάσει, το πιστεύουν. Και υπάρχει και κάτι άλλο, οι Μεξικανοί δεν έχουν δεχτεί γκολ ακόμη, έτσι.
1: Το είπα το προηγουμένως, δεν έχει δεχτεί ούτε γκολ, έχει μόνο νίκες.
2: Όπως και οι Ισπανοί που τους βλέπω τώρα και από την ΕΡΤ 2 Σπόρο, έτσι, με την
1: Ελλάδα. Οι Ισπανοί όμως δεν μπόρεσαν να κερδίσουν το πρώτο παιχνίδι, δεν ξέρω, 0-0.
2: Ναι, καλά, βασικά το πράσινο ακροτήρι δεν μπόρεσε κανένας να το νικήσει. Ούτε η Αργεντινή, η οποία δεν ξέρω, πολύ διαφημίζεται και είναι λογικό γιατί υπάρχει αυτή η τεράστια ποδοσφαιρική προσωπικότητα.
1: Είμαι απόλυτα μαζί σου. Απόλυτα.
2: Δηλαδή,
1: η Αργεντινή υπερακούγεται, διότι υπάρχει υπερεκτίμηση στον πραγματικά όμως παιχταρά και στάρ του παγκοσμίου ποδοσφαίρου που λέγεται Λιονέλ Μέση. Άρα υπερβάλλουμε. Υπερβάλλουμε και στην περίπτωση.
2: Ως ομάδα υπερβάλλουμε. Με το Μέση δεν υπερβάλλουμε καθόλου, έτσι, γιατί ο άνθρωπος είναι απίστευτα καλός, ας πούμε, και στα 30.
1: Καλός και πρόσεξε, πάντοτε το έλεγα. Ο ποδοσφαιριστής που είναι έξυπνος έχει τη δυνατότητα να φτάσει πολύ ψηλά. Και θεωρώ ότι ο συγκεκριμένος είναι έξυπνος.
2: Ναι, είναι το ποδοσφαιρικό IQ του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Είναι κάτι παραπάνω από το, όχι το μέσο όρο, μόνο από τα υψηλά στάνταρ IQ. Δηλαδή, εγώ θεωρώ ότι είναι μαζί με τον Μπελέ, τον βάζω μαζί με τον Μπελέ.
1: Στέφανο, Μαραντόνα.
2: Ναι.
1: Σε
2: αυτές τις εμπνεύσεις, σε αυτό το ταλέντο, σε αυτό το χειρισμό, στο κοντρόλ, στο πώς σκέφτεται το παιχνίδι, το πώς κινείται, ξέρεις, εκεί φαίνεται ότι είναι, πώς να το πω, μεγάλος μάστορας, ρε παιδί μου, του ποδοσφαίρου, γιατί ο άνθρωπος αντιλαμβάνεται και βρίσκεται στο κατάλληλο σημείο. Δεν είναι ότι Πίπο Ιτζάκη, ας πούμε, που έπαιρνε τις θέσεις κατάλληλες και βάζει τον κόλλο από κοντά. Ο άνθρωπος δημιουργεί για τον εαυτό του. Είναι πολύ σπάνιο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο να το βρεις αυτό. Πάρα πολύ σπάνιο.
1: Για κάποιον που θα δει το Μέση να αγωνίζεται μέσα στο γήπεδο, δηλαδή να έχει συνεχόμενη ορατότητα να τον βλέπει, θα δει ότι στο μεγαλύτερο κομμάτι του αγώνα περπατάει. Γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά πότε δεν θα πρέπει να περπατάει και θα πρέπει να τρέχει.
2: Λοιπόν, εμείς πρέπει να τρέξουμε. Άκουτα, θα σε διακόψω. Θα σε διακόψω. Τίποτα, να μην πεις τίποτα, γιατί πρέπει να κλείσουμε. Θες να πεις κι άλλα εσύ?
1: Εγώ θέλει. Καλή επιτυχία στις ομάδες μας.
2: Στη Βραζιλία, στις ομάδες μας. Στη Βραζιλία.
0: Και στην Αγγλία το βράδυ.
1: Δεν πρέπει να το πω τόσο ψυχρά.
2: Εντάξει, εγώ το είπα.
1: Και επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι νικήτριες ομάδες των δύο παιχνιδιών που θα γίνουν τώρα θα βρεθούν αντιμέτωπες, δηλαδή Βραζιλία-Αγγλία θα βρεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά.
2: Ωραία. Χωρίς, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιώργος Αθανασίου, φίλες και φίλοι, Λάτιν ενημέρωση για το παγκόσμιο κύπελο και ο συνάδελφος. Δημήτρη, με αυτά και με αυτά.
0: Ήρθε η ώρα του κύριου Μπαλάδωρα.
2: Φτάσαμε στο φινάλε και τη σημερινή αναμέτρηση. Ήταν η βραδινή Μπαλάδωρα, η Μπαλάδωρα τη Κυριακή εδώ. Εμεί θα τα λέμε μέσα από το πρόγραμμα του Art News Radio όλη τη βδομάδα και το άλλο Σαββατοκύριακο ξανά εδώ στο στούντιο. Καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε, Χάρη Κουτουλογέννη. Να είσαι καλά.

0: ώρα είναι 10. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο και με πύρινες εστίες να εξακολουθούν να καίνε εντός της περιμέτρου της φωτιάς στο Πευκοδάσος η πυρκαγιά στην Ινώη. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είχαμε ένα καλό χρονικό παράθυρο καθώς σκόπασαν οι άνεμοι. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη τώρα, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Συνεχίζουμε να επιχειρούμε σε αρκετές μικροενεργές εστίες φωτιάς και κύριο μέλημά μας είναι να μην παραμείνει καμία. Θέλουμε να τελειώνουμε όσο πιο γρήγορα με αυτή τη φωτιά. Δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός, υπογραμμίζοντας ότι όλη τη νύχτα η περιοχή θα χτενιστεί από δασοκομάντος. Ανέφερε ακόμη ότι στην επιχείρηση διάνοιξης αντιπυρικών ζωνών συνδράμουν μηχανήματα έργου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας και ευχαρίστησε τις εθελοντικές ομάδες για την προσφορά τους. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν οι υδροφόρες της περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Μάνδρας Ιδηλίας. Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 3.30 μετά το μεσημέρι στην θέση Σφάκα σε σημείο με ξερά χόρτα στο 22ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Ελευσίνας Θιβών και πήρε γρήγορα διαστάσεις καίγοντας παρθένο δάσος. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Δυτικής Αττικής που έχει μεταβεί στην περιοχή διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Για το εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, είπε ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο το οποίο προπορευόταν και το είδαν αυτοί που επέβαιναν σε αυτοκίνητα που ακολουθούσαν. Δεν ξέρουμε αν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί. Στην Θεσσαλονίκη και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ρεόκαστρο οι τελευταίες εστίες φωτιάς καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Η φωτιά έκαψε επιχειρήσεις, εργοστάσια και μία βιοτεχνία. Στην Θεσσαλονίκη μεταβαίνει αύριο ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Παράλληλα, έχει κινητοποιηθεί το προσωπικό της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές, ώστε να ξεκινήσει άμεσα Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών Βορείου Ελλάδος. Για τη διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές ώστε να ξεκινήσει

0: Ο Ελλάδος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στη μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Για τη σημασία της πρόληψης και του σχεδιασμού στις φωτιές έκανε λόγο ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σοκράτης Φάμελος, επισκεπτόμενος σήμερα τις πυρόπληκτες περιοχές του Ωραιοκάστρου και της Φιλοθέης. Συνολικά 36 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 24ωρο σε όλη τη χώρα. Από αυτές οι 29 αντιμετωπίστηκαν άμεσα στο αρχικό του στάδιο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν ακόμη 7. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιές από αμέλεια από την 1η του Ιουλίου έως και σήμερα. Το ποσοστό αυτό, όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, αντιστοιχεί σε πάνω από το 10% του συνόλου των συλλήψεων του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Οι συλλήψεις αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών από την χρήση τροχού και άλλων εργαλείων που παράγουν σπινθήρες, μηχανημάτων αγροτικών εργασιών, από καύση υπολοιμάτων φυτικής βλάστησης και καλλιεργειών, καθώς και από άλλες αμελείς ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν κατά παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας και υποσυνθήκες αυξημένου κινδύνου εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιάς. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ θα συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον Σύρο πρόεδρο Αχμάντ Αλσάρα στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία αυτή την εβδομάδα, ανακοίνωσε σήμερα ο Λευκός Οίκος. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα έχει διμερείς συναντήσεις με τους δύο ομολόγους του στην Άγκυρα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στην Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 11, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Το μικρόφωνο τώρα στην Ολίνα Ξενοπούλου.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Καλησπέρα αγαπημένοι μας φίλοι, κυρίες και κύριοι, από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας σας καλησπερίζουμε. Είμαι η Ολίνα Ξενοπούλου και θα είμαστε κοντά σας στην εκπομπή Συναντήσεις για μία ώρα με την ομάδα εδώ, την εκλεκτή. Ο Χάρης Κουτιλογέννης είναι υπεύθυνος της τεχνικής επιμέλειας και του συντονισμού της εκπομπής.

0: Μπεις στον αέρα. Θα ξεκινήσουμε με πολιτισμό, με πολιτιστικά θέματα. Ακούσατε τις αναφορές βέβαια για τις πυρκαγιές και στο ωραίο καστρό, στην μεγάλη μας αυτή την πυρκαγιά. Τέλος πάντων, δεν θα κάνω εκτενή αναφορά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά και να μην χρειαστεί να μεταφέρουμε πιο δυσάρεστες ειδήσεις. Θα προχωρήσω ευθύς αμέσως στο σχεδιασμό του προγράμματος της εκπομπής και έχουμε τη χαρά να υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική γραμμή την κυρία Γεωργία Ράπτη, την πρώτη εκλεκτή μου καλεσμένη, η οποία είναι διακεκριμένη χορεύτρια, χορογράφος και καλλιτεχνική διευθύντρια στις 8ες χορευτικές αμφικτιονίες με τίτλο «Ομόκεντροι κύκλοι σε κίνηση», που θα διεξαχθούν αύριο στις 8 το βράδυ στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηνών, στο Αεριοφυλάκιο 1, Αμφιθέατρο Μιλτιάδης Εύερτ, όπου μέλη του δικτύου των χορευτικών αμφικτιονιών θα συναντηθούν επί σκηνής με χορευτές από την Τίνο, τον τόπο όπου γεννήθηκε και αναπτύχθηκε ο θεσμός. Τα υπόλοιπα θα μας τα πει η καλεσμένη μας. Καλησπέρα, κυρία Ράπτη.
1: Καλησπέρα σας, κυρία Ξενοπούλου. Καλησπέρα και στους ακροατές σας.
0: Ωραία, έκανα μία μικρή εισαγωγή. Θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο να μας συστήσετε εσείς τι θα δούμε αύριο και να μιλήσουμε εκτενέστερα και για το θεσμό και για εσάς.
1: Αύριο θα δούμε ακριβώς όπως αναφέρατε η χορευτή πριν από λίγο, 7 από τα 19 μέλη που μετράνε στην 8η χρονιά που διανύουν οι χορευτικές αμφικτιονίες, κυρίως μέλη που ευράζουν στην Αθήνα. Τώρα τι είναι οι χορευτικές αμφικτιονίες? Είναι ένας θεσμός που γεννήθηκε στην Τίνο με την ανάγκη να συνδέσει τόσο τα νησιά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δωδεκανήσων, αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα με ανθρώπους οι οποίοι είναι εκπρόσωποι της τέχνης του χορού από όλα τα είδη χορού. Έχοντας μία κλίση, διανύοντας την 8η χρονιά, υπήρξε λοιπόν η σκέψη να πάμε λίγο αντίστροφο φέτος, να ξεκινήσουμε, μιας και που δεν είναι... μάλλον είναι η πρώτη φορά που θα κάνουμε την εμφάνισή μας, αλλά έχουμε διανύσει μια διαδρομή. Θα κάνουμε την εμφάνισή μας έτσι στην Αθήνα με ανθρώπους οι οποίοι το δικτύο μας που κυρίως όπως σας είπα είναι εδώ. Μαζί με 6 από τους εκπροσώπους του δικτύου που ευράζουν στην Αθήνα θα είναι η δική μου η ομάδα από την Τίνο και άλλη μια ομάδα από τη Μήλο.
0: Πολύ ωραία. Τίνος γιατί... Συγκεκριμένα, για μιλήστε μας έτσι πιο αναλυτικά για την επιλογή αυτού του υπέροχου νησιού μας.
1: Η Τίνος είναι η πατρίδα μου από επιλογή. Εγκατέλειψα την Αθήνα πριν από 23 χρόνια, μόνιμα πια. Εγκαταστάθηκα στην Τίνο και εκεί ξεκίνησα να ασχολούμαι αποκλειστικά με τον χορό. Δημιούργησα το δικό μου κέντρο τεχνών, μετά σιγά σιγά ένα παράρτημα του Διεθνούς Συμβουλίου Χορού, το τμήμα της Τίνου και ένα φεστιβάλ τα Ευρυτήμια και τις χορευτικές αμφιτιονίες.
0: Είναι τολμηρό εγχείρημα το να αφήσει ένας τόσο δημιουργικός καλλιτέχνης, μια καλλιτέχνηδα δημιουργική την Αθήνα και να εγκατασταθεί σε ένα νησί φυσικά με αυτήν την διεθνή ακτινοβολία και έγκλη, αναμφισβήτητα, και όχι μόνο, δηλαδή έχει και μια μεταφυσική άβρα σπουδαία, αλλά είναι σημαντικό αυτό γιατί... Είναι τολμηρό κατά την γνώμη μου, επειδή διαβάζοντας το βιογραφικό σας βλέπω ότι έχετε ασχοληθεί με πολλαπλές δραστηριότητες οι οποίες συνδυάζουν και ακαδημαϊκές σπουδές και σπουδές επάνω στο αντικείμενο του χορού, της τέχνης γενικότερα και φυσικά και του, και όχι μόνο, δηλαδή από ό,τι γνωρίζω είστε και έχετε σπουδάσει και διακόσμηση εσωτερικού χώρου, αρχιτεκτονική αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μπράβο. Οπότε είναι όλα αυτά. Δύσκολο κάποιος να αφήσει το κέντρο. Και έχει ενδιαφέρον, θέτω το θέμα και θα σας δώσω ευθύς αμέσως το λόγο, γιατί η αποκέντρωση και ό,τι έχει σχέση με την περιφέρεια, τουλάχιστον στη συγκεκριμένη εκπομπή, μας αφορά πάρα πολύ. Και το προβάλλουμε όσο δεν γίνεται.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό και για την υπογράμμιση του θέματος, γιατί αν αναλογιστούμε και να τρέξουμε στο πριν 23 χρόνια, καταρχάς η Τίνος δεν ήταν όπως είναι τα τελευταία χρόνια. Μπορώ να πω ότι οι φίλοι, συνάδελφοι, οι δασκαλοί μου όλοι θεωρούσαν αυτοκτονικό.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι αυτό που έκανα,
0: μια έννοια,
1: για να υπό μία έννοια, γιατί φυσικά έφυγα από την Αθήνα σε μία στιγμή που θα ξεκινούσε
0: να κτίζεται
1: μία καριέρα.
0: Μία σταδιοδρομία, βέβαια, ναι.
1: Τώρα εδώ έχουμε να κάνουμε και με έναν άνθρωπο, μιλώντας για μένα, που γενικότερα δεν μπορώ να σας πω ότι μου άρεσε ιδιαίτερα η Αθήνα ποτέ, παρότι γεννήθηκα και μεγάλωσα εδώ. Πάντα είχα αυτή την τάση να το σκάω. Ναι. Προέκυψε λοιπόν η Τίνος. Μου άρεσε πάρα πολύ το νησί που σκέφτηκα.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Και όλη αυτή το τίποτα, γιατί βεβαίως έχει παγκόσμια κτηνοβολία, αλλά από καλλιτέχνες που έχουν να κάνουν με την ζωγράφου,
0: ρίτες,
1: το χαλεπά, με εικαστικά, πιο μοναχικά. Τώρα ο χορός, ένα νησί και πληθυσμιακά.
0: Και ίσως με μουσική κάποια φεστιβάλ που και που τελευταία, αλλά όχι κάτι άλλο.
1: Ναι, αυτά γινόντουσαν. Τώρα εδώ υπάρχει μια μεγάλη διαφορά, ότι μιλάμε για την τέχνη του χορού, που πολύ απλά θα σας πω ότι δεν υπήρχαν ούτε και υποδομές για να φιλοξενηθεί ένα τυπικό, έτσι, πολύ μικρό φεστιβάλ χορού.
0: Ναι.
1: Που ξέρουμε ότι έχει, αν μη τι άλλο, χρειάζεται μια καλή σκηνή, ένα πάτωμα κτλ.
0: Ναι.
1: Παρ' όλα αυτά δεν μπορώ να σας το εξηγήσω. Κάποια πράγματα δεν τα σκεφτόμαστε με τη λογική. Μας τραβάνε. Και εμένα με προκαλεί και λίγο όλη αυτή η δυσκολία.
0: Ναι.
1: Ίσως γιατί αυτό με γιώνει κιόλας. Κάτι το οποίο το βρήκα στην Τίνο. Δηλαδή όλη αυτή τη γύρωση με τη φύση, με το φως, με το πώς μπορείς να κάνεις πράγματα τα οποία στην Αθήνα θα ήταν πάρα πολύ εύκολα, αλλά και αποκτούν μια δυσκολία. Αλλά μήπως αυτή η δυσκολία είναι μια πρόκληση τελικά για να αναζητήσεις μια άλλη μορφή κίνησης. Γιατί και οι χορευτικές αφικτιονίες κρύβουν και πίσω τους και την ανάγκη του να συνδεόμαστε. Γιατί κάθε νησί, και η Τίνο σε αυτό που εγώ αποφάσισα να ζω, δεν έχει τη μορφή την καλοκαιρινή. Έχει μια
0: φυσικά.
1: Το χειμώνα είναι έρημο.
0: Και ακόμη και το καλοκαίρι, εκτός από τη χώρα και κάποιες περιοχές, δεν το ξέρω, εγώ την επισκέφτηκα καλοκαίρι βέβαια και σε περίοδο που είχε κόσμο, αλλά με ένα περίπατο με το αυτοκίνητο σε άλλα χωριά πολύ σύντομο, είδα ότι είναι ένα σχεδόν είναι άδειο νησί, δηλαδή δεν είναι ένα νησί που έχει τρομακτική κίνηση. Ακόμη και σε περίοδο που είχε κόσμο, αλλά τον είχε για συγκεκριμένους λόγους. Σε άλλες περιοχές ήταν έρημο σχεδόν. Και αυτό μου έκανε τρομερή εντύπωση.
1: Κοιτάξτε, Τίνος είναι ένα νησί το οποίο έχει πάρα πολλά χωριά.
0: Ναι.
1: Δεν θα δεις ποτέ αυτή την κίνηση, ξέρετε, στους δρόμους.
0: Ναι, όχι. Ήταν περίεργο.
1: Αλλά θα τη δεις στα χωριά, μέσα. Εντάξει, μην ξεχνάμε ότι και εγώ όταν πήγα, Τίνος ήταν και ένα νησί το οποίο ήταν καθαρά θρησκευτικός τουρισμός.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν στην 20ετία πλάς που βρίσκομαι εγώ έγιναν πολλές προσπάθειες από διάφορους από διάφορα μετερείς, για να το πω, ας μου επιτραπεί η έκφραση αυτή, να βγει, όχι να αποποιηθούμε αυτή, αλλά να δείξουμε και κάτι, να δειχτεί και κάτι διαφορετικό πέραν από το ότι είναι βεβαίως έχει ανακηρυχθεί η Ρονησή, η Παναγία της Τίνο, ο κόσμος που έρχεται εκεί, αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Συνεπώς σήμερα μέσα από όλη αυτή τη διαδρομή της 20ετίας μπορούμε να δούμε και άλλα πράγματα πια από την Τίνο. Δηλαδή έρχεται δίπλα και πηγαίνει και το κομμάτι το γαστρονομικό, είναι και τα μονοπάτια της, είναι τα χωριά της, είναι κάποια φεστιβάλ που γίνονται. Υπάρχει δηλαδή και 1, 2, 3, 4, 5. Αυτά όλα λοιπόν άρχισαν να γεννιούνται τη στιγμή που εγώ αποφάσισα να μείνω μόνιμα στο νησί.
0: Ναι. Πολύ ωραία, πολύ ενδιαφέρον και θα πω και κάτι ακόμη για να προχωρήσουμε στις αμφιτιονίες ακόμη περισσότερο, mm-hmm. γιατί και βλέπω το χρόνο, να μην κλέβουμε χρόνο από τη δράση σας. Είναι και το θέμα της αισθητικής που παίζει ρόλο και νομίζω ότι για έναν καλλιτέχνη είναι πολύ σημαντικό και το τοπίο και η ενέργεια του χώρου και το να ζει σε ένα περιβάλλον που όταν ξυπνάει εμπνέεται.
1: Αυτό είναι, εμένα μου πήρε λίγο χρόνο να σας πω την αλήθεια, γιατί έχω καταγωγή από την πλευρά του πατέρα μου από την Ευρυτανία, οπότε έχω πάρα πολύ υλικό καταγεγραμμένο στη μνήμη μου, το οποίο το μετουσιώνω στην τέχνη μου, από βεβαίως όλο το πράσινο και τα ποτάμια.
0: Άλλη ομορφιά, άλλο τοπίο, ορεινό τοπίο βέβαια.
1: Ακριβώς, είναι δηλαδή αυτή, θεωρούσα τον εαυτό μου ατόφια ορεσίδια.
0: Ναι.
1: Παρόλα αυτά, ρέει βέβαια και νησιωτικό αίμα στις φλέβες μου από Κρήτη, από την πλευρά της μαμάς μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα επιλέξω να ζω σε ένα νησί. Τώρα αν μου πείτε ότι δεν θα δω θάλασσα μια μέρα, νομίζω ότι θα μου συμβεί.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορώ να το διανοηθώ. Mm-hmm. Και βεβαίως αυτή η δωρικότητα, αυτό το φως, τα χρώματα, η αναλογία.
0: Το καθαρό τοπίο, αυτό το καθαρό.
1: Βέβαια,
0: το καθαρό.
1: Και ο πολιτισμός της βέβαια, ο κυκλαδικός πολιτισμός, όλα αυτά που μπορείς να τα αφήσεις να σε επηρεάσουν.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Αυτή η ηρεμία που εκπέμπει ο χώρος, έτσι, κάτι πολύ ιδιαίτερο. Ως ατμόσφαιρα. Ναι. Ωραία. Άρα λοιπόν τώρα επιστρέφοντας σε αυτό που θα δούμε αύριο, mm-hmm. στις 8 το βράδυ, για να ενημερώσουμε ακόμη καλύτερα τους ακροατές μας, μιλάμε για αυτές τις αμφικτιονίες και θα δούμε δηλαδή χορό, έτσι δεν είναι?
1: Θα δούμε χορό, ακριβώς. Mm-hmm.
0: Πολύ ωραία. Με ποια μορφή για όσους άνοιξαν τώρα τους δέκτες τους?
1: Με ποια μορφή εννοείται?
0: Θα είναι ο χορός, δηλαδή τι θα συνδυάζει, τι θα συνδέει?
1: Ωραία. Να ξεκινήσω λοιπόν από τον τίτλο που είναι «Ομόκεντρη κύκλη συγκίνηση». Τι σημαίνει αυτό? Έχει λίγο και μια ουσιαστική αλλά και μια μεταφορική ερμηνεία. Η κύκλη μπορεί να είμαστε οι ίδιοι οι άνθρωποι. Το κέντρο μπορεί να είναι ένας άνθρωπος, ο τόπος, ο ίδιος ο χορός. Οι προσλαμβάνουσες λοιπόν που παίρνουμε στη διαδρομή της ζωής μας, με αυτούς τους ανθρώπους έχουμε διανύσει σαν αμφικτίονες 8 χρόνια, οπότε υπάρχει μια αλληλεπίδραση μεταξύ μας, μια εμπιστοσύνη mm-hmm. και βαθιές σχέσεις. Mm-hmm. Το φεστιβάλ αυτό απλά χαρακτηρίζεται ως φεστιβάλ χορού, το mm-hmm. δίκτυο θα πω. Δεν βάζουμε μια ταυτότητα, είναι σύγχρονο, είναι κλασικό, είναι Latin. Είναι για ανθρώπους που εκπροσωπούν το χορό με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό.
0: Ναι, ναι. Αυτή την κίνηση, την έκφραση μέσω της κίνησης.
1: Ακριβώς. Mm-hmm. Αύριο λοιπόν θα δούμε μια πλουραλιστική παράσταση με διαφορετικά είδη χορού και θα ήθελα και σε αυτό το σημείο να πω το εξής. Υπάρχει μια... Δεν θα την πω καινοτομία, αλλά υπάρχει κάτι το οποίο θα πρέπει να υπογραμμιστεί σε σχέση με το πώς στείνονται οι παραστάσεις των χορευτικών αμφικτιονιών. Ουσιαστικά, επειδή κανένας εξημών δεν είναι κοντά, ο κάθε ένας φτιάχνει στην έδρα του ένα μέρος της παράστασης. Οι παραστάσεις λοιπόν, όπως και ο χορός είναι χειροποίητο πράγμα, είναι πραγματικά και για μας, για τους συμμετέχοντες, για τους ενεργάς συμμετέχοντες, λέω, ένα... μια έκπληξη. Δεν ξέρουμε ποτέ ακριβώς πώς θα βγει αυτή η παράσταση μέχρι τη στιγμή που θα συναντηθούμε και θα βάλουμε σχεδόν την ίδια στιγμή, δηλαδή μια μέρα πριν, θα δούμε τα κομμάτια τα οποία έχουμε συζητήσει με τους συναδέλφους, έχουμε συνεννοηθεί κτλ. Πώς θα τρέξουν σε μια ροή. Που εγώ το βρίσκω θαυμάσιο όλο αυτό.
0: Ξέρετε, και επίσης
1: δεν είναι και κάτι που γίνεται. Και ειδικά αν το ακούνε και με συνάδελφοι, είναι και πάρα πολύ δύσκολο και τολμηρό αυτό mm-hmm. που κάνουμε.
0: Mm-hmm. Ναι, ο συνδυασμός αυτός βέβαια. Έχει μια πρόταση και μια τόλμη βέβαια.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι οργανωμένο σωστά από τη βάση του, οπότε ό,τι εξελίσσεται το πράγμα, παίρνει δηλαδή το δρόμο του, ρέει πια.
1: Ναι,
0: από ένα σημείο και μετά.
1: Νομίζω ότι εξελίσσεται γιατί και αυτό που είπατε και γιατί υπάρχει μια αγάπη και υπάρχει μια εμπιστοσύνη. Δηλαδή θέλω να πω ότι...
0: Και μια γνώση.
1: Ναι, και αυτό που θέλουμε να περάσουμε σαν μήνυμα είναι ότι σε ένα κόσμο πάρα πολύ δύσκολο, με την όποια ακροβασία περνάει ο καθένας μας, είτε σε ατομικό είτε σε συλλογικό επίπεδο, είναι πολύ σημαντικό να βρίσκουμε ομάδες και να μπορούμε να δρούμε μέσα από βασικές αρχές και αξίες, όπως ας πούμε η εμπιστοσύνη. Η ισότητα και ο κύκλος είναι το πιο δημοκρατικό σχήμα. Δεν υπάρχει κάποιος που να είναι πρώτος.
0: Έτσι
1: είμαστε
0: είναι.
1: Όλοι δίπλα ένας στον άλλον. Οπότε έχει πολλούς συμβολισμούς, θα μπορώ να σας μιλάω ώρες, βέβαια.
0: Έτσι είναι, βέβαια. Και χαίρομαι που το θίγεται, γιατί όλα είναι θέμα ομάδας. Έτσι, μόνος του κανείς δεν δημιουργεί.
1: Μα μόνος του κανείς.
0: Και δεν έχει. Ακριβώς.
1: Έτσι,
0: να ρωτήσω και κάτι ακόμη πριν ολοκληρώσουμε, επειδή με ενδιαφέρει πολύ να μας μεταφέρετε τις εκτιμήσεις σας και τις εντυπώσεις σας σε σχέση με τα παιδιά στην Τίνο και σε σχέση με το χορό, και γιατί διδάσκετε καθόλου, έχετε πρόσβαση προς τα πολύ νέα άτομα,
1: βέβαια,
0: τα παιδάκια.
1: Διδάσκω 20 χρόνια.
0: Γι' αυτό θέλω λίγο να μας το μεταφέρετε σαν ατμόσφαιρα αυτό.
1: Φέτος έχω κλείσει 20 χρόνια διάλειπτα που διδάσκω στην Τίνο. Έχουν περάσει παιδιά και παιδιά από τα χέρια μου. Επίσης θέλω να πω ότι στην Τίνο πια ο χορός έχει πάρει μια άλλη διάσταση. Δηλαδή όταν εγώ πήγα δεν υπήρχε ιδιαίτερη ενασχόληση. Τώρα υπάρχουν ομάδες που χορεύουν ακόμα και στο παραδοσιακό κτλ. Τα παιδιά διψάνε. Στα παιδιά ό,τι δώσεις θέλουν να το ρουφήξουν. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, βέβαια, και το πώς το αντιλαμβάνεται ο κάθε παιδαγωγός αυτό. Τόσο εντός της αίθουσάς του, όσο και εκτός αυτής. Εγώ τουλάχιστον μέσα από τη δική μου δράση και με τους μαθητές μου, ανεξαρτήτου ηλικίας, δεν ήθελα να νιώθουν αποκομμένοι από την Αθήνα. Οπότε προετοιμαζόμαστε, έχουμε κατέβει πολλές φορές σε εθνικούς διαγωνισμούς, έχουμε, ναι, πάρει έχουμε φέρει ανθρώπους ακόμα και από την λυρική σκηνή να μας κάνουν σεμινάριο. Θέλω να πω ότι προσπαθούμε να λειτουργούμε σαν να είμαστε, ας πούμε, μία σχολή στο Παγκράτη και η άλλη σχολή στη Νίκαια. Μόνο που σε εμάς μεσολαβεί μια θάλασσα, με ό,τι σημαίνει αυτό, και σημαίνει πολλά, βέβαια.
0: Ναι, και όχι πάντα αρνητικά. Βέβαια, όχι πάντα αρνητικά.
1: Όχι πάντα αρνητικά, αλλά σίγουρα πολύ δύσκολα.
0: Εντάξει, ναι. Αλλά είναι, τα παιδιά αυτά ξεκινούν και μπορεί να έχουν πολύ ταλέντο κάποια από αυτά και μπορεί να κάνουν διεθνή σταδιοδρομία και είναι ένα εφαλτήριο,
1: βέβαια,
0: αυτό.
1: Βέβαια.
0: Πρέπει κάποιος να υπάρχει να τους δώσει τη δυνατότητα.
1: Ναι, ναι. Και πάντα να σας πω και την αλήθεια, όπως αναφερθήκατε νωρίτερα και στο δικό μου βιογραφικό, ξέρετε, εγώ πιστεύω ότι μπορούμε να κάνουμε ό,τι σπουδές θέλουμε.
0: Ναι.
1: Και επίσης και μέσα από το ερευνητικό μου κομμάτι συνδέονται, και πάντα συνδέονται.
0: Βέβαια.
1: Δεν υπάρχει, όσο λοιπόν πιο πολύ εμβαθύνεις σε κάποιο τομέα που σε έλκει, τόσο ανακαλύπτεις ότι έχει μια σύνδεση με τον προηγούμενο και ενδεχομένως με τον επόμενο.
0: Έτσι εξελίσσεται το πράγμα. Ναι.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Άρα το να κάνεις χορό μπορεί να ξεκινήσεις και να το έχεις σαν μέσο έκφρασης και αποσυμπίεσης, και μπορεί όμως πράγματι να σε πάει. Αλλά αυτό, ξέρετε, μας το δείχνει και το ίδιο το παιδί. Mm-hmm. Δηλαδή, ένα παιδί που θέλει να κάνει αυτή την καριέρα, στο δείχνει ήδη από πολύ νωρίς.
0: Φυσικά, και ειδικά στο χορό που έχει και σχέση και με το σώμα και όλα αυτά. Ναι, φαίνεται κάτι, νομίζω, βέβαια. Ωραία. Άρα, ολοκληρώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά που ήσασταν κοντά μας, και πρόσκληση αύριο στις 8ης χορευτικές αμφικτιονίες ομό κέντρη κύκλη, σε κίνηση.
1: Ακριβώς.
0: Στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων.
1: Και
0: εγώ σας ευχαριστώ.
1: Θα χαρούμε πολύ να είστε κοντά μας.
0: Σας ευχαριστώ
1: και
0: για την πρόσκληση.
1: Πάρα πολύ για την πρόσκληση και για τον χρόνο που κουβεντιάσαμε.
0: Και εγώ που τα είπαμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια και καλές επιτυχίες.
1: Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.
0: Γεια.

0: Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο θέμα μας με τον επόμενο εκλεκτό μου καλεσμένο και υποδεχόμαστε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον Ηλία Καρελά και θα συνομιλήσουμε μαζί του για την Οδύσσια του Ομήρου, αυτή την εξαιρετική νέα παράσταση που πρόκειται πολύ σύντομα να δούμε. Θα μας τα πει ο ίδιος ο καλεσμένος μας. Πρόκειται για τον καλλιτεχνικό διευθυντή του Πανελλήνιου Σωματείου Θεάτρου Σκιών και φυσικά υπογράφει τη σκηνοθεσία, τη σκηνογραφία αυτής της παράστασης και θα μιλήσουμε και για τον ίδιο, αλλά ας τον υποδεχτώ με μεγάλη χαρά. Κύριε Καρελά, γεια σας.
1: Χαίρετε, κυρία Ξενοπούλου, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, έκανα μια μικρή εισαγωγή και για να μην καθυστερούμε, σας δίνω το λόγο να μιλήσουμε για την Οδύσσια που εμπνευστήκατε. Πώς έτσι ξεκίνησε αυτό το μεγαλεπίβολο σχέδιο, γιατί συγκεντρώνει και πολλούς ηθοποιούς βέβαια, πολλούς ερμηνευτές επί σκηνής.
1: Η αλήθεια είναι αυτή. Έρχεται σαν συνέχεια όλων των παραστάσεων που κάνω για παιδιά και για εφήβους και για οικογένειες. Η παράσταση έρχεται τον Οκτώβριο στο Θέατρο Κάπα. Η αλήθεια είναι ότι μόλις τελειώσαμε όλα τα πρώτα καλοκαιρινά μας πράγματα στον κήπο του Μεγάρου που κάναμε τους άνθρωπους του Ηρακλή με Θέατρο Σκιών και ήδη όμως έχουν ξεκινήσει οι πρόβες μας και όλες οι διεργασίες για αυτή την πραγματικά σπουδαία και ιδιαίτερη παραγωγή. Σε όλα τα χρόνια που ασχολούμαι με το θέατρο για παιδιά και νέους δεν είχα ασχοληθεί με την Οδύσσια, δεν είχα ανεβάσει ποτέ μια Οδύσσια του Ομήρου και είναι μια πολύ πολύ ωραία ευκαιρία φέτος που συναντιόμαστε στη σκηνή με πραγματικά πολλούς και διαφορετικούς καλλιτέχνες να ανεβάσουμε αυτό το έργο για παιδιά που θα φιλοξενηθεί στην σκηνή του Θεάτρου Κάπα από τον ερχόμενο Οκτώβριο, από αρχές Οκτωβρίου.
0: Η προπόληση ξεκίνησε βέβαια.
1: Η παράσταση, η προπόληση βεβαίως έχει ξεκινήσει ήδη.
0: Γιατί μιλάμε για το Μέγαρο και μιλάμε για μια παράσταση που, που είναι πολύ σοβαρή. Ενώ το θέμα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.
1: Ναι, να πω ότι η συγκεκριμένη παράσταση είναι στο θέατρο Κάπα. Παράλληλα θα παίζονται και οι υπόλοιπες
0: παραστάσεις. Α, δεν είναι στο Μέγαρο αυτή, είναι στο Κάπα, σωστά.
1: Ναι. Στο θέατρο Κάπα που έχουμε κάνει πραγματικά σπουδαίες δουλειές για τα παιδιά. Είναι μια παράσταση που συνδυάζει το θέατρο των ηθοποιών με τη ζωντανή μουσική και το θέατρο σκιών, όπως άλλωστε κάνω όλα αυτά τα χρόνια στις παραστάσεις μου. Και είναι μια ειδική διασκευή πάνω στην Οδύσσια του Ομήρου, ένα ιδιαίτερο κείμενο που έφτιαξα μαζί με την Κατερίνα την Καρόγιανη, μια ιδιαίτερη πρόταση πάνω στην Οδύσσια για παιδιά και νέους.
0: Ναι, και μιλάμε για την παιδική σκηνή του Θεάτρου Κάπα, περίοδος 26-27 και θέλω να μας δώσετε και τα στοιχεία της παράστασης, γιατί να επικεντρώσουμε στο θέμα της παράστασης, δηλαδή εννοώ ότι μουσική, που είναι πολύ σημαντικό.
1: Βεβαίως,
0: να αναφερθούμε τι θα ακούσουμε κυρίως.
1: Ακριβώς. Είναι ένας πολύ σημαντικός πυλώνας της παράστασης αυτής, όπως και των περισσότερων παραστάσεών μου. Στη μουσική συναντάμε με παραδοσιακά τραγούδια, με φωνή και σαντούρι, την Αρετή και την και στον Αντίποδα συναντάμε τη Λιδία και τον Κωνσταντίνο Ποντούνη, του String Demons, με ολοκένουργια μουσική για την παράσταση.
0: Ναι,
1: με καινούργια γραμμένη μουσική πρωτότυπη για την παράσταση. Να πούμε ότι υπάρχει με πολύ μουσικό ενδιαφέρον ακόμα και μελοποίηση της Ιθάκης του Καβάφη μέσα στο έργο και άλλα πολλά πράγματα που προσπαθήσαμε να συντεριάξουμε και να ενώσουμε και μουσικά και σκηνικά για να φέρουμε αυτό το έργο στο σήμερα, αυτό το έργο για παιδιά μακριά από κάθε τι folklore ή αρχαιοπρεπές ή δεν ξέρω πώς θα μπορούσαμε να το πούμε, ειδικά φτιαγμένο για ανήλικους θεατές αλλά και ενήλικους βέβαια.
0: Ναι, και να μιλήσουμε για αυτές τις μεταμορφώσεις, γιατί υπάρχουν αυτές, φυσικά εσείς εμπνευσμένος πάντα και εστιάζοντας στο θέατρο σκιών, το οποίο είναι μια τεράστια παράδοση για τη χώρα μας, και αναφέρεστε στο δελτίο και σε γιγαντοφιγούρες με ειδικές κατασκευές όπου το φως και η αντανάκλαση παίζουν πολύ, πάρα πολύ σημαντικό ρόλο για τη διάδραση που θα δούμε στο εικαστικό σύμπαν επί σκηνής. Είναι ένα έπος αυτό, είναι ένα έπος που ξεκινάτε, το οποίο πέρα από το ίδιο το ιστορικό έπος, το ίδιο αυτό καθ' αυτό η Οδύσσια, είναι και είναι μια εποποιία σκηνική, θα έλεγα εγώ, γιατί δεν είναι καθόλου εύκολο να την προσεγγίσεις σκηνικά.
1: Έχετε
0: και για να μην γίνει γραφικό, ας πούμε.
1: Ακριβώς, έχετε απόλυτο δίκιο. Το μεγάλο πλεονέκτημα που μου δίνει το θέατρο Σχοιών και σε αυτή την παράσταση, και ίσως ειδικά σε αυτή την παράσταση, είναι ότι πλάσματα μυθικά, τόπους μυθικούς που ο Οδυσσέας συναντά στο ταξίδι του, οι περιπέτειες δηλαδή του Οδυσσέα, αποδίδονται με σύγχρονο θέατρο Σχοιών, δηλαδή με ανθρώπινες σιλουέτες, με γιγαντοφιγούρες. Είναι μια τέχνη που στο σήμερα έχει να πει, όπως είπατε και εσείς, πολλά πράγματα. Είναι μια τέχνη με βαθιές παραδοσιακές ρίζες και έτσι βλέπουμε στη σκηνή τη Σκύλα και τη Χάριτη, βλέπουμε τον Κύκλοπα και είναι σαν μέσα από το θέατρο Σχοιών αυτές οι περιπέτειες σε μεγάλη κλίμακα, είναι σαν να ζωντανεύουν μελανόμορφα αγκία ή σαν να προσπαθούμε με αυτό το μαγικό τρόπο και το συμβολικό που δίνει το θέατρο Σχοιών να αποτυπώσουμε στα παιδιά αυτές τις εικόνες από το έπος, δίνοντας τους στροφή να αναζητήσουν και να διαβάσουν αργότερα το πρωτότυπο και να εντρυφήσουν μέσα σε αυτό το κόσμημα, σε αυτό το επικό ποίημα του Ομήρου.
0: Του παγκόσμιου, του παγκοσμίου Βεληνικούς. Και ναι, γιατί σκέφτομαι ότι πραγματικά αυτές οι φιγούρες που βλέπουμε σε βιβλία μυθολογίας όταν ήμασταν παιδιά και αργότερα, πάντα έχουμε στο μυαλό μας αυτό το ταξίδι και την Ιλιάδα, αλλά τώρα επικεντρώνουμε στην Οδύσσια, μέσα από μια εικαστική προσέγγιση. Δεν θα έλεγα καθαρά παραστατική ρεαλιστική.
1: Ναι,
0: ενώ καταλάβατε τι εννοώ, δηλαδή να είναι ηθοποιοί που θα παίζουν, που και αυτό μπορεί
1: ακριβώς,
0: να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι αλλιώς αυτή η αίσθηση.
1: Ναι, η παράσταση έχει 11 συντελεστές πάνω στη σκηνή, αλλά το εργαλείο του θεάτρου Σκιών, που ούτως ή άλλως είναι αυτό που με ακολουθεί όλα τα χρόνια, εδώ αποδεικνύεται πραγματικά σπουδαίο και, όπως λέτε, ακριβώς οδηγεί την παράσταση να έχει έναν ιδιαίτερο και απόλυτο εικαστικό κώδικα.
0: Ακριβώς, ναι. Και για τους μεγαλύτερους και για μας που θα το δούμε.
1: Ακριβώς.
0: Γιατί θα συνοδεύουμε τα παιδιά και καλά, για τα παιδιά είναι ένας νέος κόσμος ολόκληρος, ένα σύμπαν ας πούμε, αλλά εντάξει και οι μεγάλοι πάντα εμπνεόμαστε.
1: Ναι, βέβαια, και είναι τόσο σημαντικό όταν ο γονιός αποφασίζει να πάει το παιδί του να το συνοδεύσει σε μια παράσταση που είναι φτιαγμένη για παιδιά, να περνάει και ο ίδιος καλά μαζί με το παιδί του. Ούτως ή άλλως, οι παραστάσεις που κάνω, η μεγάλη μου προσπάθεια και το άγχος μου είναι να είναι απαλλαγμένη από στοιχεία. Δεν έχω ασχοληθεί δηλαδή με πολύ πολύ μικρές ηλικίες. Αυτό είναι ένα άλλο είδος θεάτρου. Όμως η παράσταση αυτή, όπως και οι περισσότερες που κάνω, είναι παραστάσεις που θα τις δουν άνθρωποι από 4, 5, 6 ετών και πάνω.
0: Είναι για όλη την οικογένεια.
1: Είναι για όλη την οικογένεια.
0: Και χωρίς οικογένεια απαραίτητα πάντα, και άνθρωποι που θα θελήσουν να δουν το είδος καλλιτεχνικά καθαρά.
1: Και βέβαια, γιατί θεωρώ ότι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, ούτως σε άλλες παραστάσεις μου έχουν ένα ιδιαίτερο κώδικα εικαστικό και η συγκεκριμένη μας δίνει δυνατότητα, λόγω της συσχέτισης με τα μελανόμορφα αγκία, λόγω της συσχέτισης
0: με την
1: ιστορία. Μας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα πάνω στη σκηνή να δημιουργήσουμε ένα πραγματικά σπουδαίο εικαστικό σύμπαν, το οποίο υπηρετούν όλοι οι συντελεστές της παράστασης.
0: Ναι, και ξέρετε, τώρα που σας ακούω που μιλάτε, σκέφτομαι ότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς που μαζί με τα παιδιά καμιά φορά μέσα από ένα γεγονός εικαστικό, θεατρικό, ερχόμαστε ξανά σε επαφή με έναν κόσμο ο οποίος μέσα από την καθημερινότητα μπορεί να είναι ξεχασμένος, είναι αναφημένος στη γωνία και ξαφνικά παίρνει άλλες διαστάσεις.
1: Ναι,
0: είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό. Τουλάχιστον εγώ το αισθάνομαι πολύ συχνά και λέω, α, κοίταξε, δηλαδή έρχομαι σε επαφή με άλλες περιοχές που τις έχω λίγο ξεχασμένες.
1: Ακριβώς. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό. Δεν είναι δηλαδή μόνο μέσα από μια παράσταση ότι ο γονιός ή ο συνοδός ή ο παππούς ή η γιαγιά θα ξαναγίνει παιδί. Είναι ότι του ανασύρεις μια δική του, ακριβώς, μια δική του μνήμη, μια δική του πραγματικότητα που λόγω της καθημερινότητας, λόγω της ζωής της ίδιας των γρήγορων
0: το πέρασμα του χρόνου
1: ακριβώς έρχεται για να του ενεργοποιήσει τι ουσιαστικά την ίδια την ψυχή του.
0: Επαναπροσδιορίζοντας τα γεγονότα, και αυτό είναι το ενδιαφέρον.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία. Άρα λοιπόν να δώσουμε πάλι τα στοιχεία πριν ολοκληρώσουμε.
1: Βεβαίως. Περιμένουμε λοιπόν μικρούς και μεγάλους. Ήδη έχει ξεκινήσει η προπόληση για την Οδύσσιά μας στο θέατρο Κάπα από τον Οκτώβριο, που θα παίζεται κάθε Κυριακή και καθημερινά με οργανωμένες παραστάσεις σχολείων. Αρετή και τιμέ, String Demons, ένα θίασος 11 καλλιτεχνών πάνω στη σκηνή. Και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά σε αυτό το ταξίδι του Οδυσσέα.
0: Ανυπομονούμε κι εμείς. Καλή δύναμη να έχετε και αναμένουμε το φθινόπωρο.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η προπόληση ξεκίνησε για τους ακροατές μας. Όποιοι ενδιαφέρονται από τώρα μπορούν να κλείσουν τις θέσεις τους. Καλή συνέχεια να έχετε και καλό βράδυ. Ευχαριστώ θερμά για την επικοινωνία μας.
1: Σας ευχαριστώ εγώ θερμά, κυρία Ξενοπούλου. Καλό σας βράδυ.
0: Καληνύχτα.

0: Γιατί να ξεχάσεις λοιπόν του Κώστα Γιαννίδη. Έτσι περνάμε στο επόμενο θέμα μας. Πολύ χαρούμενοι γιατί υποδέχομαι στην τηλεφωνική μας γραμμή έναν εκλεκτό καλεσμένο, έναν ταλαντούχο ηθοποιό και performer, τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη, και θα συνομιλήσουμε μαζί του για μια παράσταση στη Θεσσαλονίκη. Διακτηνιζόμαστε εκεί καλοκαίρι στο Μέγαρο. Ανδρέας Βουτσικάκης, Τζίνα Φωτεινοπούλου and all that Greek jazzy summer. Διοργάνωση Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης με άβρα και διάθεση καλοκαιρινή. Ο καλεσμένος μας θα μας μεταφέρει την ατμόσφαιρα αυτή και πολλά άλλα. Υποδέχομαι λοιπόν τον Ανδρέα Κωνσταντινίδη. Καλησπέρα κύριε Κωνσταντινίδη.
1: Καλησπέρα κυρία Ξενοπούλου. Ευχαριστώ πολύ για την φιλοξενία.
0: Εγώ ευχαριστώ που σας έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή να μας μεταφέρετε έτσι αυτή την ατμόσφαιρα, την γιορταστική θα έλεγα, και γιατί είναι και μία μοίηση προς ένα χώρο μουσικό ο οποίος είναι πολύ ουσιαστικός, πολύ δημιουργικός και έχει σχέση και με την... το συνδυασμό της ελληνικής μουσικής δημιουργίας και της αμερικανικής jazz. Οπότε ο λόγος είναι σε εσάς να μας δώσετε την ταυτότητα της παράστασης και μια πιο εκτενή κουβέντα.
1: Αρχικά πρόκειται για ένα μουσικό project που αφορά την jazz, αλλά την ελληνική jazz, δηλαδή τους Έλληνες συνθέτες που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική, και χωρίζεται σε 5 ενότητες από τη δεκαετία του 1920 μέχρι τη δεκαετία του 1970. Mm-hmm. Εσείς τώρα μας συνδέσατε με τον Γιαννίδη, ο οποίος ήταν από τους πρωτοπόρους της ελληνικής jazz μουσικής, mm-hmm. όπως ήταν ας πούμε και ο Ατίκ, ο Σπάρτακος mm-hmm. και διάφοροι άλλοι. Mm-hmm. Είναι μια ιδέα του Ανδρέα Μπουτσικάκη, ο οποίος έχει επιλέξει τραγούδια Ελλήνων συνθετών που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική με jazz ιδιώματα. Και όπως σας είπα, χωρίζεται σε αυτές τις 5 ενότητες, ξεκινώντας από τη δεκαετία του 20 μέχρι τη δεκαετία του 70. Και μας,
0: μεγάλη διαδρομή χρονική,
1: Ναι, όπως ήταν και μεγάλη διαδρομή jazz από την Αμερική που ήρθε στην Ευρώπη. Αυτό τώρα έκανε το υπερατλαντικό ταξίδι.
0: Ναι, βέβαια.
1: Βασική φωνή είναι η Τζίνα Φωτεινοπούλου. Εγώ, όπως είπατε, είμαι ο ηθοποιός ο οποίος παρουσιάζει και συντονίζει όλη την βραδιά. Λέω και κάποια τραγούδια βέβαια.
0: Τραγουδάτε και επίσης, ναι.
1: Και έχουμε μαζί μας και άλλους δύο μουσικούς πάρα πολύ καλούς, τον Μπλέντι Τέλλα στην κιθάρα και τον Δημήτρη Παπανίκου στο κοντραμπάσο.
0: Ωραία. Πολύ ωραία, ακούγεται πολύ ωραίο. Και βέβαια εκεί στο περιβάλλον αυτό του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο Ιδηλιακό, πού θα γίνει αλήθεια η παράστασή σας?
1: Θα είμαι σε 9 η ώρα.
0: Ναι, εννοώ θα γίνει σε κάποιο χώρο, σε κάποια σκηνή που είναι λίγο καινούρια, είναι κάπου στη θάλασσα από ό,τι έχω μάθει.
1: Θα είναι δίπλα στο κύμα.
0: Α,
1: ακριβώς.
0: Εντάξει, ωραία.
1: Θα είναι πολύ Ιδηλιακό το πύρο.
0: Ναι.
1: Και με τέτοιου είδους μουσικά ακούσματα θα είναι και πάρα πολύ ρομαντικό.
0: Ναι,
1: εμείς
0: βέβαια
1: δεν θα κρατήσει μόνο τη ρομαντική πλευρά της jazz και την αισθαντική. Έχουμε και την ανεβαστική της διάθεση,
0: ναι.
1: όπως ήταν με τραγούδια του Μουζάκη, που ήταν ο βασιλιάς της επιθεώρησης, που έχει μέσα έτσι μελωδίες swing, mambo, ρούμπες, σάμπες, με μαράκες, και κάνουμε ατμόσφαιρα πολύ έτσι ευχάριστη.
0: Ναι, πολύ ωραία. Μπράβο, ωραία. Και συναντάτε και ξένου και jazz, εννοώ Αμερικανούς, επίσης Ellington, Cole Porter. Έχετε
1: βέβαια
0: καθόλου τέτοια κομμάτια?
1: Έχουμε πάρα πολύ
0: ωραία.
1: Βασικά η ιδιαιτερότητα της βραδιάς είναι ότι ο κύριος Μπουτσικάκης, ο μαέστρος και δεξιοτέχνης αυτός πιανίστας, εκτός από το να διαλέξει τα τραγούδια που προανέφερα των Ελλήνων συνθετών που επηρεάστηκαν από την αμερικανική jazz μουσική, αυτά τα έχει συνδέσει μάλλον με ξένα αντίστοιχης μελωδικής γραμμής, όπως ας πούμε, για παράδειγμα σας λέω, ξεκινώντας του Σπάρτα που το «Θα σε πάρω να φύγουμε», το συνδέει με το «Μπέσαμε μούτσο», ξέρω εγώ, ή το «Μυστικό του Καπνίση» με το «Nature Boy». Έχει πάρα πολύ ωραία.
0: Είναι σύνθετο το πρόγραμμα, βέβαια, και δεν είναι και πολύ απλό να το προσεγγίσεις. Ο κύριος Μπουτσικάκης, πώς δουλέψατε πάνω σε αυτό? Δεν είναι εύκολο, θα έλεγα. Καλά, η Τζίνα, η κυρία Φωτεινοπούλου, είναι μια ερμηνεύτρια με μεγάλο ταλέντο, με μεγάλη εμπειρία, με φωνή εξαιρετική. Θέλω να πω, είναι, δεν είναι δύσκολο για την ίδια, αλλά όλο το θέμα σαν δέσιμο και σαν παράσταση, και εκεί θέλω να σταθούμε και στο δικό σας ρόλο, για να μας πείτε, να μας μεταφέρετε αυτή την εμπειρία, γιατί το να είσαι παρουσιαστή σε μια μουσική παράσταση η οποία εκπροσωπεί μια ολόκληρη εποχή, και δεν είναι καθόλου εύκολο, και εκεί επάνω πώς δουλέψατε, ενώ και σκηνοθετικά και μουσικά, δουλεύετε καιρό πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, η πρώτη μας επαφή ήταν λίγο πριν, ήταν κάπου το Μάρτι, για ένα project το οποίο, για το ίδιο project που είχε σαν τίτλο All That Greek Jazz.
0: Ναι.
1: Τώρα έχουμε κάνει την καλοκαιρινή version που λέγεται All That Greek Jazz mm-hmm. Summer.
0: Άρα είναι μια προέκταση, ας πούμε.
1: Ναι, η παράσταση αυτή είχε ξεκινήσει με τους δύο αυτούς καλλιτέχνες αρχικά, με την κυρία Φωτεινοπούλου και τον κύριο Μπουτσικάκη.
0: Μουσικά καθαρά.
1: Ναι, η οποία ήταν καθαρά μουσικά, με τη διαφορά βέβαια ότι παρενέβαινε ο κύριος Μπουτσικάκης και έδινε κάποιες πληροφορίες σχετικά με τα τραγούδια. Αλλά αυτό, επειδή ήταν πολύ αυτοσχεδιαστικό, έπρεπε να πάρει μια πιο formal διάθεση και
0: σκηνική.
1: Ακριβώς. Οπότε σε αυτή τη φάση που αποφασίσαν να το ξανακάνουν κάπου το Φλεβάρι, που ήταν τότε μία μέρα μετά τον Άγιο Βαλεντίνο και λίγο πριν τελειώσουν οι απόκριες, μου έγινε εμένα η πρόταση να παρουσιάσω όλο αυτό το μουσικό project, δίνοντας πληροφορίες στον κόσμο αρχικά για το τι είναι η jazz, πώς ξεκίνησε, πώς εξελίχθηκε, και επίσης πολλά από τα τραγούδια που ακούγονταν να τα εισαγάγω με κάποιο τρόπο. Έτσι, επειδή το να υπάρξουν κείμενα που γράφτηκαν από την κυρία Φωτεινοπούλου και μαζί τα δουλέψαμε ούτως ώστε να μπορούσαν να αποδοθούν και όσο το δυνατόν καλύτερα και πιο άμεσα στον κόσμο, κάναμε κάποια πρόβα λίγο με το πώς θα πρέπει να ακουστούν αυτά τα κείμενα και πώς θα πρέπει να συνδεθούν κατ' επέκταση. Έτσι ξεκίνησε η περίοδος της αρχικής πρόβας που ήταν τότε. Βλέπαμε τι μπορούσαμε να αφαιρέσουμε ή τι θα μπορούσαμε να προσθέσουμε, ούτως ώστε όλες αυτές οι πληροφορίες, δηλαδή η παράσταση, να μην έχει μόνο μία ψυχαγωγική διάθεση, αλλά να είναι και ενημερωτική.
0: Και ενημερωτική μαζί, ναι.
1: Πληροφορίες για τη jazz και ειδικά την ελληνική jazz. Γιατί έχουμε σπουδαίους Έλληνες συνθέτες που τα τραγούδια τους έχουν μείνει διαχρονικά, και βλέποντας και το αποτέλεσμα της βραδιάς που παίχθηκε στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, είδαμε τόσο πολύ τον κόσμο να συμμετέχει.
0: Βέβαια.
1: Που πραγματικά
0: αγαπάει πολύ το είδος.
1: Να συνεχίσουμε αυτό και δεν πρέπει να το αφήσουμε έτσι.
0: Βέβαια. Και ας μην ξεχνάμε κάποιες εποχές, πάω λίγο πιο πίσω, αλλά το συνδέω και με το σύνολο της παράστασης, γιατί βλέπω και το χρόνο που πλησιάζει, αλλά να σταθούμε πάλι σε αυτό, γιατί και το σύνολο της παράστασης, της ιδέας σας, που είναι μουσική βέβαια παράσταση, με πολύ σοβαρές προδιαγραφές και ερμηνευτική τραγούδι μουσική, αλλά θυμάμαι μεγάλους performer, κονφερασιέ, όπως ο Άλκης Τέας, που είχαν αυτή την εξαιρετική αμεσότητα και που συνέδεαν τα πάντα, και όλο αυτό το θέαμα που βλέπαμε αποκτούσε μία διάσταση ενημερωτική και ψυχαγωγική, τόσο το ένα μέσα στο άλλο τα στοιχεία που ενώνονται, και γι' αυτό σταμάτησα στο θέμα της παρουσίασης, γιατί τελικά δεν είναι καθόλου απλό να μπορέσει. Αλλιώς θα είσαι ένας παρουσιαστής που θα πει ένα κείμενο και θα φύγει.
1: Ακριβώς.
0: Όμως το να το διαμφίσεις είναι δύσκολο.
1: Ναι, είναι πολύ αστοχή η παρατηρήσή σας.
0: Δεν μπορούν όλοι να το κάνουν εύκολο αυτό.
1: Ναι.
0: Είναι ένα είδος, ένα είδος ειδικό. Θέλει μια τεχνική.
1: Είναι πολύ σημαντική η παρουσία του Κομφερασιέ μέχρι κάποια δεκαετία του προηγούμενου αιώνα. Και γι' αυτό το λόγο η δική μου παρουσία ξεκινάει την παράσταση. Εμφανίζομαι ως κομπέρ με ρούχο εποχής, με ημίξουλο και φράκο. Και εκεί λοιπόν κρατάω, που ξεκινάει από τη δεκαετία του 20 ας πούμε, και εκεί λοιπόν κρατάω και την, αυτό το ρόλο του κομφερασιέ που κρατήθηκε για πολλά χρόνια και ήταν πολύ σημαντικός.
0: Βέβαια.
1: Και σε κοσμικά κέντρα και γενικότερα σε επιθεωρήσεις, σε όλα τα events της εποχής.
0: Και ο Γιώργος Μαρίνος είχε στοιχεία τέτοια. Και τραγούδι βέβαια εξαιρετικό, αλλά υπάρχουν καλλιτέχνες που έχουν αυτό το μπρίο. Είναι ένα χάρισμα και μια τεχνική μαζί βέβαια. Έτσι. Ναι.
1: Ναι, εγώ στις οποίες χρησιμοποιώ όλα μου τα εκφραστικά μέσα και είναι μεγάλη μου χαρά και τιμή που συμμετέχω σε αυτή την παράσταση.
0: Ναι, γιατί έχει μουσικές προδιαγραφές υψηλές η παράσταση βέβαια, ναι.
1: Ναι, σίγουρα και εννοείται αυτό γιατί και η φωνή της κυρίας Παπαδοπούλου, αλλά και οι μουσικές της γνώσεις, αλλά και του κύριου Βουτσικάκη είναι σε ένα επίπεδο πάρα πολύ υψηλό. Και γι' αυτό το λέω ότι και εμένα η χαρά μου είναι τεράστια, να, βέβαια και το άγχος μου.
0: Ναι, βέβαια, το υποθέτω βέβαια.
1: Γιατί είμαι αυτός που τρώει την κρυάδα που λέμε, που μπαίνω στην αρχή της παράστασης με τζάζ ιδιώματα νέγρικα και καλωσορίζω τον κόσμο και τον εισάγω σε αυτή την μουσική βραδιά.
0: Ναι, και σε ένα δύσκολο κοινό, απαιτητικό. Εσείς το ξέρετε καλά ότι το κοινό της Θεσσαλονίκης είναι θερμό αλλά είναι και λίγο αυστηρό. Πρέπει να το κερδίσεις. Ναι, το ξέρετε αυτό εσείς.
1: Αυτό ισχύει για εμάς τους ηθοποιούς και εσείς το γνωρίζετε.
0: Το ξέρω κι εγώ αυτό, λέγοντας. Ωραία. Λοιπόν, οπότε ολοκληρώνουμε. Να δώσουμε πάλι τα στοιχεία. Πάλι να ξαναπούμε, γιατί μερικοί ακροατές ανοίγουν τώρα τους δέκτες τους. Και να πούμε και ότι όλη την εκπομπή μπορείτε να την ακούσετε και από αύριο στο ertecho.gr, σε αυτή την μοναδική πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί εδώ στην ΕΡΤ και που μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ και στις on demand εκπομπές, ενώ να τις αναζητήσεις και με podcast. Οπότε την εκπομπή μας θα την ακούσετε και αύριο. Άρα, Ανδρέα μου, σε ακούμε πάλι.
1: Οπότε εμείς θα είμαστε στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 7 Ιουλίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 9, με την Τζίνα Φωτεινοπούλου στη φωνή, τη βασική, τον Ανδρέα Μπουτσικάκη στο πιάνο, τον Δημήτρη Παπανίκου στο κοντραμπάσο και τον Μπλέντι Τέλα στην κιθάρα.
0: Ωραία, τέλεια. Άρα λοιπόν θα σε αποχαιρετήσουμε με το «Πόσο λίγο μ' αγαπούσες», Νάνα μου σκουρή πλέσας κουαρτέτο. Καλή επιτυχία να έχετε, φιλιά στην αγαπημένη μου Θεσσαλονίκη, και θα διακτηνιστούμε με τη φαντασία μας εκεί, Ανδρέα μου.
1: Τέλειο.
0: Καλό βράδυ. Χαιρετισμούς. Γεια.

φτάσαμε στο τέλος. Θα σας αποχαιρετήσουμε από το στούντιο του Earth News Radio 105,8 της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είχε την τεχνική επιμέλεια και το συντονισμό της εκπομπής στον αέρα και την επικοινωνία μας. Ο Λίνα Ξενοπούλου στα θέματα, στην παραγωγή της εκπομπής και στις μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα πολύ όμορφο βράδυ Κυριακής. Καλή εβδομάδα για αύριο. Χωρίς φωτιές, χωρίς πυρκαγιές και όσο γίνεται πιο ήρεμοι. Γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη, χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο και με πύρινες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς στο Πευκό Δάσος. Η φωτιά καίει σε μια χαράδρα στην κορυφή του βουνού σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολα προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είχαμε ένα καλό χρονικό παράθυρο καθώς σκόπασαν οι άνεμοι. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη τώρα, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Όλη τη νύχτα η περιοχή θα χτενιστεί από δασοκομάντος, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπιός. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπορών τμήματων, πλήθος εθελοντών και εθελοντικών ομάδων πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, ερπιστριοφόρα του στρατού δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες, ούτως ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και ανοίγουν δρόμους για να προσεγγίσουν το σημείο οι επίγειες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής που έχει μεταβεί στην περιοχή διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Για το εάν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάποια αναφορά για το πώς μπορεί να ξεκίνησε η φωτιά, ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, Αρμόδιος Δρίκος, είπε ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε εάν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί. Στη Θεσσαλονίκη και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες στο Ωραίο Καστρό, οι τελευταίες εστίες φωτιάς καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εντός του εργοστασίου για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο αναμένεται να καίει για πολλές ημέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της. Θα διενεργηθούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κλιμάκιο του ΚΚΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη. Απαιτείται ισχυρή πολιτεία για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, ο Κράτης Φάμελος. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για αύριο σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια από την 1η του Ιουλίου έως και σήμερα. Το ποσοστό αυτό, όπως επισημαίνεται από την πυροσβεστική, αντιστοιχεί σε πάνω από το 10% του συνόλου των συλλήψεων του τρέχοντος έτους. Παράλληλα, επιβλήθηκαν 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Την σωρό ενός άνδρα σε πολύ 20 διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους περίπου 55.000 ευρώ. Την σωρό ενός άνδρα

0: αδερφός ηλικίας 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός, βόρεια άνεμη έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά. Στην Αττική θα κοιμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 12, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε ύφεση η πυρκαγιά στην Ινώη, χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο και με πύρινες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς στο Πευκό Δάσος. Η φωτιά καίει σε μια χαράδρα στην κορυφή του βουνού, σε ένα σημείο που είναι πολύ δύσκολο προσβάσιμο από τις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Είναι μια πολύ δύσκολη επιχείρηση. Είχαμε ένα καλό χρονικό παράθυρο καθώς κόπασαν οι άνεμοι. Η εικόνα είναι σαφώς βελτιωμένη τώρα, αλλά δεν εφησυχάζουμε. Όλη τη νύχτα η περιοχή θα χτενιστεί από δασοκομάντος, δήλωσε στο Earth News ο εκπρόσωπος τύπου της πυροσβεστικής Γιάννης Αρτοπίος. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 45 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και εθελοντικές ομάδες πολιτικής προστασίας. Παράλληλα, ερπιστριοφόρα του στρατού δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες ούτως ώστε να ανακόψουν την πορεία της φωτιάς και ανοίγουν δρόμους για να προσεγγίσουν το σημείο οι επίγειες δυνάμεις. Το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού Δυτικής Αττικής που έχει μεταβεί στην περιοχή διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς. Ο Δήμαρχος Μάνδρας Ιδηλίας, αρμόδιος Δρίκος, είπε ότι υπάρχουν κάποιες μαρτυρίες για τσιγάρο που πετάχτηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο. Δεν ξέρουμε εάν αυτό ευθύνεται, όμως είναι μια ισχυρή ένδειξη και θα εξεταστεί, είπε. Στη Θεσσαλονίκη και στην πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο στο Ρεόκαστρο, οι τελευταίες εστίες φωτιάς καίνε στο εργοστάσιο ανακύκλωσης. Σκαπτικά μηχανήματα κατάφεραν να μπουν εδώ στο εργοστάσιο για να ξεκινήσουν τις επιχωματώσεις. Η φωτιά στο συγκεκριμένο εργοστάσιο αναμένεται να καίει για πολλές ημέρες, ωστόσο οι αρχές δεν φοβούνται για επέκτασή της. Θα διενεργηθούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές ώστε να ξεκινήσει άμεσα η καταγραφή των ζημιών και η ενεργοποίηση των μέτρων κρατικής αρρωγής. Η πολιτική προστασία δεν μπορεί να εξαντλείται στη διαχείριση της κρίσης, αναφέρει σε ανακοίνωση του το ΠΑΣΟΚ. Κλιμάκιο του ΚΚΕ βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πυρκαγιά στην Ινώη. Απαιτείται ισχυρή πολιτεία για να ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης, δήλωσε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελος. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη την Ελλάδα. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Συνολικά 20 συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του αυτοφόρου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια από την 1η του Ιουλίου έως και χθες. Παράλληλα επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 ευρώ. Την σωρό ενός άνδρα σε πολύ προχωρημένη σύψη εντόπισαν αστυνομικοί σε διαμέρισμα στο Παγκράτη λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Πολίτες τηλεφώνησαν στο κέντρο άμεσης δράσης και διαμαρτυρήθηκαν για έντονη δυσοσμία που προερχόταν από διαμέρισμα πολυκατοικίας και στο οποίο κατοικούν δύο αδέρφια. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και κατά τον έλεγχο που έκαναν στο διαμέρισμα εντόπισαν τη σωρό του ενός αδερφού τυλιγμένη σε σεντόνια. Παράλληλα προσήχθη ο άλλος αδερφός ηλικίας 63 ετών και εξετάζεται. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια, καθώς θα πρέπει να ολοκληρωθεί η ιατροδικαστική εξέταση. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα στο αμερικανικό δίκτυο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτίου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας σύμφωνα με τον ίδιο. Ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νοτίου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας σύμφωνα με

0: Η ώρα είναι μία. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση, χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίο, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη μετά την εξασθένιση των ανέμων. Ωστόσο, ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει και η περιοχή θα επιτηρείται όλη τη νύχτα από δασοκομάντος. Στην επιχείρηση συμμετέχουν 210 πυροσβέστες, 45 οχήματα, 10 πεζοπόρα, τμήματα εθελοντές και μηχανήματα του στρατού που δημιουργούν αντιπυρικές ζώνες και ανοίγουν δρόμους πρόσβασης. Παράλληλα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εμπρισμών διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζεται σοβαρά μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία διερχόμενος οδηγός ενδέχεται να πέταξε αναμένο τσιγάρο, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς. Στο Ρέο Κάστρο τώρα παραμένουν ενεργές μόνο οι τελευταίες εστίες του εργοστάσιο ανακύκλωσης που επλήγει από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σκαπτικά μηχανήματα πραγματοποιούν επιχωματώσεις για την πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης. Παράλληλα, ξεκινούν αυτοψίες στις πληγές περιοχές για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρωγής. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πυρκαγιά της Ινώης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτης Φάμελος, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή πολιτεία απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα, με την πυροσβεστική να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Για σήμερα προβλέπεται πολύ ισχυρός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Από την 1η Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 ευρώ. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα, η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Σώρος άνδρας σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί που εισήλθαν στο σπίτι βρήκαν τη σώρο τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές. Τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία, νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν στην ταφή περισσότερων από 150 αταυτοποίητων σωρών, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ, αναζητώντας προστασία από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη. Είναι το δεύτερο περιστατικό που έγινε μέσα σε μία εβδομάδα. Και στον καιρό, γενικά έθριος καιρό σήμερα, βόρειοι άνεμοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρετικά, στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 2, αναλυτικά όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υποδρακόντια μέτρα ασφαλείας. Αρχίζει σήμερα στην Άγκυρα η διήμερη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ. Συμμετέχουν οι ηγέτες και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια της διοργάνωσης έχουν αναπτυχθεί περισσότεροι από 50.000 άνδρες των δυνάμεων ασφαλείας. Η Ουκρανία δέχεται πάλι απόψε μπαράζ πυραυλικών επιθέσεων από τη Ρωσία. Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν στο Κίεβο μετά από τον συναγερμό που ήχησε, σύμφωνα με δημοσιογράφους του γαλλικού πρακτορείου. Η μεγάλη πυρκαγιά στην Ινώη βρίσκεται πλέον σε ύφεση χωρίς ενιαίο ενεργό μέτωπο, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης περιμέτρου. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Γιάννη Αρτοπίο, η εικόνα είναι αισθητά βελτιωμένη μετά την εξασθένιση των ανέμων, ωστόσο ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων παραμένει και η περιοχή επιτηρείται όλη τη νύχτα από δάσο κομάντος. Παράλληλα, το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού διερευνά τα αίτια της πυρκαγιάς, ενώ εξετάζεται σοβαρά μαρτυρία, σύμφωνα με την οποία διερχόμενος οδηγός ενδέχεται να πέταξε αναμένο τσιγάρο, προκαλώντας την εκδήλωση της φωτιάς. Στο Ωραιόκαστρο παραμένουν ενεργές μόνο οι τελευταίες εστίες στο εργοστάσιο ανακύκλωσης που επλήγει από τη μεγάλη πυρκαγιά. Σκαπτικά μηχανήματα πραγματοποιούν επιχωματώσεις για την πλήρη κατάσβεση, ενώ οι αρχές εκτιμούν ότι δεν υπάρχει πλέον κίνδυνος επέκτασης. Παράλληλα, ξεκινούν αυτοψίες στις πληγήσεις περιοχές για την καταγραφή των ζημιών και την ενεργοποίηση της κρατικής αρρώγης. Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τις πυρκαγιές. Το ΠΑΣΟΚ τονίζει ότι η πολιτική προστασία δεν μπορεί να περιορίζεται μόνο στη διαχείριση των κρίσεων. Κλιμάκιο του Κομμουνιστικού Κόμματος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στην πυρκαγιά της Ινώης, ενώ ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελος, υπογράμμισε την ανάγκη για ισχυρή πολιτεία απέναντι στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης. Συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν το τελευταίο 48ωρο σε όλη τη χώρα, με την πυροσβεστική να παραμένει σε αυξημένη επιφυλακή. Για σήμερα προβλέπονται πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 σε περιοχές της Κρήτης και του Βορείου Αιγαίου. Από την 1η Ιουλίου έχουν πραγματοποιηθεί 20 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια, ενώ επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα συνολικού ύψους 55.000 ευρώ. Σώρος άνδρα σε προχωρημένη σύψη εντοπίστηκε μέσα σε διαμέρισμα στο Παγκράτη έπειτα από καταγγελίες κατοίκων για έντονη δυσοσμία. Αστυνομικοί που εισήλθαν στο σπίτι βρήκαν τη σωρό τυλιγμένη σε σεντόνια. Στο διαμέρισμα διέμεναν δύο αδέλφια και ο 63χρονος αδελφός του θύματος προσήχθη για εξέταση. Οι αρχές ερευνούν όλες τις εκδοχές, ενώ τα ακριβή αίτια του θανάτου αναμένεται να διαπιστωθούν από την νεκροψία, νεκροτομή και την ιατροδικαστική εξέταση. Οι αρχές της Βενεζουέλας προχώρησαν στην ταφή περισσότερων από 150 αταυτοποίητων σωρών, καθώς συνεχίζονται οι προσπάθειες αναγνώρισης των θυμάτων. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου δήλωσε στο Fox News ότι ορισμένα χριστιανικά χωριά του Νότιου Λιβάνου ζήτησαν να προσαρτηθούν στο Ισραήλ αναζητώντας προστασία από την φιλοϊρανική Χεζμπολάχ. Το Παλαιστινιακό Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις πυροβόλησαν και σκότωσαν 16χρονο Παλαιστίνιο στη Δυτική Όχθη. Είναι το δεύτερο περιστατικό μέσα σε μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά αίθριος θα παραμείνει και σήμερα ο καιρός. Βόρεια άνεμοι έως 7 μποφόρ, η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο στα υπηρωτικά. Στην Αττική θα κυμανθεί από 23 έως 33 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων στις 3, όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr, αμέσως τώρα κοντά σας, Γιάννης Ευθυμίου, σε Λαϊκά Μονοπάτια.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
2: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
3: Έλλειψη, μεταβαίνουμε.
4: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5200-680 και στο edasa.gr.
0: Earth News Radio 105,8.

Λάγκα μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Καλημέρα σε όλους, καλή εβδομάδα σε όλους. Ξημέρωμα Δευτέρας, 6 του μηνός, 6 Ιουλίου. Κύριος Νίκος Μαυριδόπουλος είναι στα πλήθρα μαζί μας σήμερα. 210-6009-604 και 605 το τηλέφωνο της εκπομπής. Και πάμε να ξεκινήσουμε.

Καλημέρα κύριε Γιάννη και σε όλη τη ραδιοπαρέα μας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εκπομπή, αφιερωμένο το επόμενο σε όλη τη ραδιοπαρέα. Ευχαριστώ πολύ, λέει η φίλη μας η Ρούλα από τον Καναδά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στα Πατήσια. Κύριε Γιάννη, είμαστε εδώ στα Άνω Πατήσια, λέει μια βάρδια. Και δεν έχουμε καιρό που μπήκαμε στην ραδιοπαρέα σας. Ευχαριστούμε πολύ, περνάμε καλά και βγαίνει το ξενύχτη. Ακούσαμε Λάκη Αλεξάνδρου, τον Έλληνα Αλμπάνο, με το μικρό μου μυστικό. Συνηθίζω να βάζω και τον ίδιο τον Αλμπάνο. Ας ακούσουμε και το ιωτινότητε.

0: καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή για όλους. Λέει φίλοι μας η Μάχη από το νησί της Τίνου. Να περνάτε καλά. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην παραμυθιά. Κύριε Γιάννη, το επόμενο αφιερώστε σε όσους ακούνε λαϊκά μονοπάτια. Τζίμις Μακούλης, Τσιγκάνα Καρδιά.
1: Στα χείλη μου κρατάω το αντίο, στο κρύβο, στο κρύβο. Μα ήρθε η ώρα

συμφωνήσουμε για πάντα. Να καταστρέψουμε μαζί το παρελθόν. Ας δοκιμάσουμε να γίνει μια προσπάθεια.

0: Μάλιστα. Καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα σε όλους. Ο φίλος μας ο Γιώργος από τη Χαλκίδα. Καλημέρα στα παιδιά που μας ακούνε στην εξωτική Παιανία. Κύριε Γιάννη λέει, κάνουμε υπηρεσία όπως πάντα. Ακούμε τι άλλο για να περάσει η ώρα. Ευθυμίου, για πάμε με το επόμενο. Γυρνάς σαν αμαρτωλή
1: μέσα στα σιδερώματα. Είσαι πολύ σημαντικός και τώρα καταλαβαίνω γιατί τόσα χρόνια είσαι από τους πιο αγαπητούς και πιο αρχαίους, ρε παιδί μου, ραδιοφωνικούς παραγωγούς και τόσο πολύ ο κόσμος γουστάρει να είναι μαζί σου.
2: Δίνεις δικαιώματα. Είσαι ο άρχοντας της νύχτας.
3: Έτσι με φωνάζουν οι ακροατές μου.
2: Είσαι ο άρχοντας της νύχτας τελικά. Είμαι αστάτος πολύ
4: και όπου θέλω θα πηγαίνω. Στα Δημάρχης είναι για να είσαι ευθυμίου.
5: Λαϊκά μονοπάτια με το Γιάννη Ευθυμίου.
6: Ιωάννη Πρόδρομε, γεια σου φίλε Γιάννη.
7: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

όσα μου είπε τόσα και συμφωνήσαμε. Ούτε ρολόι, ούτε βραχιόλια, ό,τι μιλήσαμε. Της είπα πόσα μου είπε τόσα κι όταν τελειώσαμε. Της είπα γεια σου, μου είπε

Καλημέρα στο φίλο μας στο Στράτο από την πλατεία Αμερικής, ο οποίος μας ακούει και αυτός. Καλημέρα και στο Γρηγόρη το Μιλωνά, ο οποίος μας ακούει στη σκάλα της Αταλάντης. Ήλια μου, σε παρακαλώ.

0: Καλημέρα στον καπετάν Λάμπρο από τη Μυτιλίνη, ο οποίος μας ακούει, αφιερώνει σε όλη τη ραδιοπαρέα. Χαρούλα για τη συνέχεια, τώρα κι εγώ θα ζήσω.
1: Όλα μου τα χρόνια που έζησα κοντά σου.
0: Αφιερωμένο στη μάχη.

Την καλημέρα μου στα παιδιά που μας ακούνε στο Πήλιο. Κλείνουμε την ώρα με Γιάννη Πάριο και θλιβερό τοπίο. Λαϊκά μονοπάτια, Γιάννης Ευθυμίου ζωντανά όπως πάντα μέσα από το Earth News Radio 105,8. Νίκος Μαυριδόπουλος στα πλήκτρα, Νίκος Μπακάκος για Δελτίο Ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 3. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις ο Νίκος Μπακάκος. Υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας ξεκινά σήμερα στην Άγκυρα η σύνοδος κορυφής ορόσημο για το μέλλον του ΝΑΤΟ με τη συμμετοχή των ηγετών και των 32 κρατών μελών, περίπου 100 υπουργών, διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Οι εργασίες αρχίζουν το απόγευμα με συνέντευξη τύπου του Γενικού Γραμματέα στο Διεθνές Κέντρο Τύπου του Προεδρικού Συγκροτήματος. Η δεύτερη μέρα θα επικεντρωθεί στην αμυντική συνεργασία της Συμμαχίας με συναντήσεις υψηλού επίπεδου και εναρκτήρια ομιλία του Μαρκ Ρούτε στο φόρουμ. Την τετάρτη